διοργάνωσή της και έχει καθιερωθεί στις καρδιές όλων των ναυτικών στον κόσμο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τα Optimist στην κλάση που έλαβε χώρα στο Oman, στο Musanach Sports City, και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση στην International Dragon 90η επέτειο, στην αντίστοιχη ρεγκάτα που συγκέντρωσε ομάδες από όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν και να αγωνιστούν με αυτά τα όμορφα σκάφη. Έτσι λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Ιταλία. Καμία σεζόν του GC32 Racing Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί την διάσημη λίμνη Γκάρδα. Εδώ τα καταμαράν με φόιλ φιλοξενήθηκαν για άλλη μια φορά από την Φλάγκλια Βέλα Ρίβα στο βόρειο άκρο της λίμνης. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η λίμνη Γκάρδα φιλοξενεί καταμαράν στο πλαίσιο του GC32 Racing Tour. Αυτά τα καταμαράν επιτρέπουν στους απλούς ιδιοπλοούς αλλά και στους επαγγελματίες να έχουν βιώσει από πρώτο χέρι το πιο πρόσφατο ταχύτερο στυλ ιστιοπλοείας σε υπτάμενα καταμαράν που δημιουργούνται από φόιλ με ταχύτητες άνω των 30 κόμβων ταυτόχρονα. Το GC Racing Tour προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους VIP επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαστούν επί του πληρώματος. Η Σίλβια Φράγκι Πέιν, η οποία είναι επικεφαλής επικοινωνίας της Ferrari, λέει ότι ήταν πραγματικά υπέροχο, καταπληκτικό, δεν περίμενα κάτι τέτοιο, δεν ήμουν προετοιμασμένη. Η ταχύτητα, η G-Force όταν στρίβουν και το γεγονός ότι είσαι τόσο ψηλά, κυρίως ότι δεν κάνει θόρυβο, είναι μια τεράστια ομαδική δουλειά, είναι μια ομαδική δουλειά που πρέπει όλοι μαζί να κάνουν, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν, να είναι το τελειωτέρι, και αυτό πραγματικά αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια. Την ημέρα έναρξης ήταν η πλοκή από 7 ομάδες να προηγούνται κάποια στιγμή της ημέρας. Στο τέλος η συνέπεια της ομάδας Αλίγνη του Ernesto Bertarelli είδε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί στην ομάδα Red Bull Team που ήταν στην δεύτερη θέση. Η ομάδα Oman Air έκανε τη μεγαλύτερη άνοδο στον πίνακα κατάταξη τη δεύτερη ημέρα. Μερικές εξαιρετικές επιδόσεις είδαν να τερματίσουν δεύτερη στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους 2 αγώνες. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά για να τους σωθήσουν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Κάναμε 2 πολύ καλές εγκινήσεις, μας βοήθησαν να κερδίσουμε. Ο πρώτος αγώνας και ο τελικός αγώνας ήταν πολύ σφιχτή, μια μικρή διαδρομή, οπότε χρειαζόμασταν καλή αρχή για να βρούμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία ημέρα του GC32 Riva Cup είδε την ομάδα Oman Air να ξεκινά από εκεί που είχε σταματήσει την προηγούμενη ημέρα, με μία νίκη και μία δεύτερη θέση. Η ομάδα έφτασε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και αυτό το βραχύβιο, ωστόσο, καθώς μια πρόωρη εκκίνηση στον τρίτο αγώνα οδήγησε σε τερματισμό στην τρίτη θέση, φάνηκε ότι ήταν προσωρινό, οπότε το χαρακτηριστικό λάθος έδωσε στην ομάδα Λίγνη του Ernesto Bertarelli την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση. Η Αλίγνη μπορούσε να είχε οδηγήσει από την έναρξη του GC Riva Cup τον αγώνα. Η ελβετική ομάδα την τελευταία ημέρα έχει κυρίους αντιπάλους στην ομάδα Oman Air, φαινομενικά σε ασυναγώνιστη φόρμα, είχαν το momentum, τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τέρμανισαν μπροστά μετά από ένα κόλπο στα τελευταία λεπτά, όπου η Αλίγνη προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει. Αυτές οι θέσεις κράτησαν τη γραμμή του τερματισμού με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 ισόβαθμοι. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, μια τόσο δυνατή τελευταία ημέρα με τα tie break του GC32 Tour να αποφασίζονται για την τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας το GC32 Riva Cup στην ομάδα Αλίγνη. Οι Ευετοί ήταν οι νικητές λοιπόν, ο αγώνας ήταν σφιχτός, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Μας βάζει σε άσχημη θέση, ξέραμε ότι δεν είχε τελειώσει μέχρι το τελευταίο αγώνα, θα μπορούσαμε απλώς να επικαλύψουμε τον άνεμο και να σπρώξουμε πίσω τον στόλο. Αυτή είναι και η κατάταξη, Αλίγνη, Oman Air, Red Bull, Zulu και Argo για το Riva Cup.
Το πρωτάθλημα GC32 πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Γκάρντα. Ήταν καλό τεστ για τις περισσότερες από τις ομάδες. Ένα από τα φαβορί για τον τίτλο ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές του 38ου Coppa del Rey Mafre για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν ένα απογοήτευση στην Ιταλία, καθώς έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο σε δύσκολες συνθήκες στη Λίμνη Γκάρντα. 7 ομάδες ήταν σε γραμμή εκκίνηση για το GC32 Riva Cup, προχωρώντας στη διοργάνωση. Μια πολύ μεγάλη μάχη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ήταν μεταξύ της ομάδας Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο και της Αλίκνη με τον Έρνεστο Μπερταρέλη. Ο Ελβετός Άρνοντ Ψαροφάγκης είναι αυτός που οδηγούσε την ομάδα Αλίκνη. Οι δύο ομάδες πριν από τον αγώνα μοιραζόταν την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ίσους βαθμούς. Ήταν μεταξύ τους, όπως φαίνεται, μια σημαντική αναμέτρηση που θα έκρινε τα πάντα. Είχαμε μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air όλη τη σεζόν, ξεκινώντας από το Villa Simius, λέει ο Ψαροφάγκης, είτε αυτοί είτε εμείς. Πιστεύω ότι ήταν ένας πολύ καλός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων και πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και το ίδιο να κάνουν και αυτοί αλλά και οι άλλες ομάδες για να ανέβουν επίπεδο. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Αλίγνη που προηγείται. Είχαμε μια μεγάλη μάχη λοιπόν με την Αλίγνη, λέει από την πλευρά του σκίπερ της ομάδας Oman Air Άνταμ Μινόπριο. Είμαστε δύο ισότιμες ομάδες, ωστόσο μπαίνοντας σε αυτό το γεγονός υπάρχει ένα σταθερό αεράκι. Θα μπορέσουμε να εκδικήσουμε στη Ρίβα ό,τι μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να το πετύχουμε και έχουμε μπροστά μας τον τρόπο έτσι ώστε να παραμείνουμε σε τροχιά νίκης κόντρα στην ομάδα Λίγνη. Αυτή την φορά η ομάδα Oman Air δεν ξεκίνησε τη διοργάνωση όπως θα ήθελα. Τις επόμενες μέρες επέστρεψαν και στο τέλος του GC32 Riva Cup βρέθηκαν να μοιράζονται την πρώτη θέση με την ομάδα Λίγνη. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, η ελβετική ομάδα πανηγύρισε στο τέλος έχοντας σκοράρει καλύτερα στον κρίσιμο τελικό αγώνα. Ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά από την Αλίγνη σε όλους τους αγώνες, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Φροντίσαμε να παρακολουθούμε. Φτάσαμε γύρω από την αγωνιστική διαδρομή για να βεβαιωθούμε ότι προσπαθήσαμε να σπρώξουμε στο πίσω μέρος του αντίπαλου, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είχαν κάποιες κακές εκκινήσεις. Ήταν στην τελευταία θέση. Πέτυχαν όμως να είναι τρίτη και πολύ κοντά στον τελικό αγώνα. Δυστυχώς για εμάς στον τελευταίο αγώνα τίποτα δεν πήγε καλά, οπότε χάσαμε μετά από ένα σημείο επίτευξης, επιτρέποντας την Αλίγνη να περάσει στην πρώτη θέση, κάτι που μας κόστισε την ρεγκάτα. Έτσι λοιπόν το Σουλτανάτο του Oman πρόκειται να φιλοξενήσει τον τελικό και αποφασιστικό αγώνα για το GC Racing Tour, με γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα Oman Air, να είναι σε θέση να παλέψει για τον γενικό τίτλο του Tour. Το Muscat θα είναι το συναρπαστικό τέλος για αυτή την σεζόν. Από τα καταμαράν πολλαπλής γάστρας θα στραφούμε στα μονόσκαφα RC44 υψηλών επιδόσεων και από την Ιταλία πάμε στην Πορτογαλία και το Cascais. Αυτός ο εμβληματικός ιστιοπλοϊκός προορισμός έχει γίνει το δεύτερο σπίτι για το 44K που έχει επισκεφθεί την πόλη 8 φορές τα τελευταία χρόνια. Με μέτριους ανέμους και ένα μεγάλο κύμα του Ατλαντικού, το 44K Cascais είδε μια πρώιμη πόλωση του στόλου με τις δύο πρώτες ομάδες να απομακρύνονται από τις υπόλοιπες που ακολουθούσαν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών των αγώνων, η Team Aqua του Chris Baik έλεγε τον στόλο με ένα ασφαλές πλεονέκτημα εναντί του Καλισμά και του Νίκο Πούνς που είχε μείνει στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω η ομάδα του Νίκα του Vladimir Prosikin είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει την τρίτη θέση μπροστά από την ομάδα Aleph Racing. Με τους ανέμους να ξεπερνάνε τους 20 κόμβους και μια κατάσταση θαλασσοταραχής, ένα απόλυτο τεστ περιμένει τα πληρώματα του 44K για την τελευταία ημέρα. Ο πρώτος αγώνας είδε την ομάδα του Νίκα αυτό ακριβώς που χρειαζόταν να κάνει, δηλαδή να πάει πολύ κοντά στην ομάδα Σίριφ που επέτρεψε στην ρωσική ομάδα να κερδίσει τον αγώνα.
την διαστιγμή. Η τελευταία θέση πήγε σε ομάδα Καρίσμα, που σήμαινε επίσης ότι η ομάδα Νίκα θα περνούσε στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Και αυτή ήταν η θέση που κατάφεραν να διατηρήσουν πηγαίνοντας για να κερδίσουν τον τελικό αγώνα. Η Καρίσμα είχε μια άσχημη μέρα έξω από το νερό, ωστόσο έκανε ό,τι χρειαζόταν για να παραμείνει στο βάθρο, διεκδικώντας την τρίτη συνολικά θέση με 3 βαθμούς πίσω από την ομάδα Νίκα. Ωστόσο, για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Το πλήρωμα του Chris Bake παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44, σημειώνοντας στο βάθρο 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup ξεκίνησαν την τελευταία ημέρα με ένα άνετο πλεονέκτημα και συνέχισαν να κερδίζουν στη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους με μία κούρσα στην αρχή. Η νίκη τους βλέπει επίσης να διατηρούν το γενικό προβάδισμα και να είναι στους χρυσούς συμμετέχοντες του RC44. Ο Chris Bake λέει ότι οι τελευταίες σημερινές εκπληκτικές συνθήκες για το σκάφος που ήταν καλά στημένος, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και ήταν προς όφελός μας, αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα με τα σκάφη να πηγαίνουν υπέροχα. Έτσι λοιπόν, το πέμπτο και τελευταίο event του 44 Cup πραγματοποιήθηκε στην Palma de Mallorca και η ομάδα της Pure Action θα είναι εκεί για να παρακολουθήσει και να σας μεταφέρει όλη την δράση.

Επιστρέφουμε στο Pure Action και περνάμε από την Πορτογαλία και την δράση στο 44 Cup Qashqai στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ακολουθήσουμε το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2002, φέτος οι διοργανωτές γιορτάζουν τις εκδηλώσεις με την 18η έκδοση και παραμένει πάντα δημοφιλές στις καρδιές των ναυτικών σε όλο τον κόσμο. Ήταν η ιδέα που πριν από 10 χρόνια, το 2002, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Όρχαν Γκόρμπον, να φιλοξενήσει διεθνή αγώνα γιώτες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και για ιστιοπλοεία στον Βόσπορο με μεγάλα ρεύματα, μεγάλους ανέμους και ένα επιτυχημένο ταξίδι ως τώρα στο Bosphorus Cup. Είναι ένα από τα κορυφαία ιστιοπλοϊκά γεγονότα του κόσμου για διεθνείς ιστιοπλοούς και μέσα ενημέρωσης. Η ιστιοπλοεία στο Βόσπορο είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς το τμήμα του νερού συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Μαρμαρά και βρίσκεται ανάμεσα στις δύο Ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Το εκπληκτικό σκηνικό της μοναδικής αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινούπολης είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η εκδήλωση είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των ιστιοπλοών και συνεχίζει να ευδοκιμεί. Το Bosphorus Cup αυξάνεται με τα χρόνια, όχι μόνο στον αριθμό των συμμετοχόντων, αλλά και στις κατηγορίες. Η φετινή 18η έκδοση έχει 6 κατηγορίες αγώνων, οι οποίες είχαν προσελκύσει περισσότερα από 50 σκάφη και πάνω από 400 ιστιοπλοούς στην Κωνσταντινούπολη. Κάθε κατηγορία έχει το δικό της σύστημα πόντων και μια μοναδική διαδρομή κατά τη διάρκεια των 2 ημερών του αγώνα. Οι πρώτες ημέρες βρήκαν τις ομάδες να αγωνίζονται στο κανάλι του Βοσφόρου κάτω από δύσκολες συνθήκες ανέμου, καθιστώντας την ημέρα πρόκληση για τους ναυτικούς. Αυτή την ημέρα είχαμε σαν συνέπεια να φτάσουμε στο τέρμα μπροστά κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας. Οι ναυτικοί δοκίμασαν τους εαυτούς τους με συντομότερους αγώνες στην παρακτία οδό. Αυτή η μορφή, πριν μερικές συναρπαστικές μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των ομάδων, γίνουν σε κοντινή απόσταση, χρειαζόταν για τα πληρώματα για να εκτελέσουν γρήγορους και ακριβείς ελιγμούς σε μικρούς χώρους το ένα δίπλα στο άλλο. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή τη διοργάνωση, ωστόσο το Bosphorus Cup δεν αφορά μόνο την ιστιοπλοεία αλλά παρέχει επίσης πολλές κοινωνικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Η όμορφη πόλη της Κωνσταντινούπολης προσέφερε επίσης ένα ιδανικό σκηνικό για όλα τα VIP party που περιλάμβανε την τελική απονομή των βραβείων και αυτή να διεξάγεται στη μαρίνα του Σατούρ Καλαμής. Προχωρώντας αφήνουμε την Τουρκία και ταξιδεύουμε στο Ομάν ακολουθώντας ένα από τα πιο διάσημα πρωταθλήματα στην κατηγορία Optimist, το εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασιατικό και πρωτάθλημα ωκεανού Optimist του 2019. Αυτή η υψηλού προφίλ περιφερειακή εκδήλωση της International Optimist DG Association πραγματοποιήθηκε στο Musanach Sport City και προσέλκυσε περισσότερους από 140 νέους ναυτικούς από 20 διαφορετικές χώρες. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το γεγονός τους τελευταίους μήνες, λέω Φεράς Ασκούλ, και κάνουμε εξάσκηση με τους δικούς μας ιστιοπλοούς και τη δική μας ομάδα διαχείρισης αγώνων του Ομάνης. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε θέσει πολλούς κανόνες και διαδικασίες και ευτυχώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βάλαμε τα πάντα στη θέση τους και όλα πήγαν καλά. Η τελετή έναξη ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο Ομάν, με θεαματική υποδοχή για τους νεαρούς ιστιοπλοούς, με εθνικές ομάδες που παρέλασαν πριν παρουσιαστούν στη σκηνή μπροστά σε VIP καλεσμένους, καθώς και τους προπονητές των ιστιοπλοών, την οικογένεια και τους φίλους τους. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η διοργάνωση ξεκίνησε με 3 αγώνες. Η Ταϊλάνδη είναι από τα ισχυρότερα κράτη ιστιοπλοεία στην περιοχή. Είχε 4 ιστιοπλοούς στην πρώτη δεκάδα συνολικά, με μερικές επιδόσεις που κυριαρχούσαν. Ωστόσο, εντυπωσίασαν και οι ιστιοπλοοί από το Ομάν, τη Βραζιλία και το Χονγκ Κονγκ.
Κάτω από ιδανικές συνθήκες λοιπόν, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάποιους ανταγωνιστικούς αγώνες. Μετά από μερικές επικές μάχες που κατευθύνθηκαν στον τελευταίο αγώνα, ο δύο φορές υπερασπιζόμενος πρωταθλητής Ασίας και Οκεανίας Πάνουα Μπούνακ από την Ταϊλάνδη ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ωστόσο το προβάδισμά του ήταν περιορισμένο, με τον συμπαίκτη του Βέκα Μπάνου Μάντ να είναι μόλις έναν πόντο πίσω. Όταν ολοκληρώθηκε η πλήρη σειρά των 10 αγώνων, ο Πάνουα Μπούνακ ήταν αυτός που πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ασίας και Οκεανίας, καθώς και τον ασιατικό τίτλο. Στο γυναικείο στόλο, πρωταθλήτρια στέφθηκε η Τζούλια Γιάκομσεν από το Hong Kong. Έξι μέλη της ομάδας του Oman τερμάτισαν στο top 20 συνολικά, με τον Al-With να είναι ο καλύτερος στην χώρα του στην 7η θέση, ενώ ο Mohamed Al-Kasmi κέρδισε 2 νίκες και βρέθηκε στην 11η θέση. Συνολικά, 10 από τις 16 ισχυρές ομάδες του Oman προκρίθηκαν για να αγωνιστούν στον κορυφαίο στόλο τις τελευταίες 2 ημέρες των πρωταθλημάτων που διοργάνωσε η Oman Sail. Ξεκίνησαμε το πρόγραμμα νέων πριν από πολύ καιρό, το 2012. Στην αρχή δοκιμάσαμε διαφορετικούς τρόπους και δομές σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ήταν σωστή δομή το μονοπάτι για να προχωρήσουμε, αλλά 4-5 χρόνια νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε το σωστό τρόπο για το πρόγραμμα και την νεολαία, και τώρα έχουμε καθιερώσει τόσο την ιστοπλοεία όσο και την ανταγωνιστική ιστοπλοεία στην Oman Sail. Υπάρχει σχεδόν 60% αύξηση σε ιστιοπλοούς που ξεκινούν από την Oman Sail και το πρόγραμμα της νεολαίας σε σχέση με ό,τι γινόταν 4-5 χρόνια πριν, μας λέει ο Al Busaidi. Ένα από τα κύρια σημεία της τελετής λήξης ήταν η απονομή των μεταλλίων στο ασιατικό και ωκεανικό ομαδικό πρωτάθλημα αγώνων. Με πανηγυρισμούς, η διοργανώτρια χώρα τερμάτισε στη δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη, η πρώτη φορά που η ομάδα του Oman έφτασε στους τελικούς, και ήταν μια δικαιολογία για τους πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Και φυσικά, άπαντες χάρηκαν αυτή την επιτυχία που δείχνει ότι το μέλλον ανήκει στους νεαρούς αυτούς ιστιοπλοούς άνδρες και γυναίκες που έχουν αγκαλιάσει το άθλημα και επιδίδονται σε αυτό σε καθημερινή βάση, με τα αποτελέσματα να είναι πλέον εμφανή και να αποδίδουν καρπούς οι πολλές ώρες προπονήσεων σε ένα εκπληκτικό τοπίο, μαγευτικό τοπίο για ιστιοπλοεία. Πάμε να αφήσουμε όμως πίσω μας τα κλασικά σκάφη του Optimist και να μεταφέρουμε στο χρόνο για να γιορτάσουμε την επιστροφή των πανέμορφων σκαφών Dragon. 160 λοιπόν σκάφη Dragon από 26 διαφορετικά έθνη συγκεντρώθηκαν στο Yacht Club San Remo στην Ιταλία για τη Διεθνή Ρεγκάτα και την 90η επέτειο των Dragon με την υποστήριξη του Paul & Sark. Μεγάλο μέρος της ιστορίας, έχουμε μεγάλη χαρά για το κλαμπ μας να συνοδεύεται εδώ. Η International Dragon 90η επέτειος της Ρεγκάτας ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό ιταλικό στυλ, με την ένδοξη ιστορία των σκαφών. Να γιορτάζουν άπαντες αυτή την πολύ μεγάλη ιστορία. Τις δύο πρώτες ημέρες της Ρεγκάτας, οι θέσεις του καιρού παρήχαν υπέροχη ζεστή λιακάδα για 162 μέλη του στόλου που είχαν έρθει από 26 έθνη από όλο τον κόσμο στη γενική κατάταξη. Οι πιο σταθεροί και μακροχρόνια υποστήριχτες του International Dragon, Νάιαντ Μάικ και Μονίκ Χάιλς, με το Desert του Zeron Linen ήταν που υπερίσχυσαν κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ημερών
Με την υποστήριξη του Poland Shark, είδε τον στόλο να χωρίζεται σε gold και silver ομάδες. Τα σκάφη πέρασαν από τη συνολική τους κατάταξη από τα προκριματικά για την τελική σειρά. Στην κατάταξη του χρυσού στόλου, Jens Christensen μέτρησε 3 βαθμούς έχοντας προβάδισμα 5 πόντων έναντι του Peter Herma. Στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο San Remo ήταν μια απόλυτη διαδικασία, με μόλις 2 βαθμούς να χωρίζουν τις 3 πρώτες ομάδες, τον Jens Christensen και το σκάφος Out of Bounds, το Sunflower του Victor Fogelson και το Ingrid που απέπλευσε ο Dirk Pramann. Σε όλους τους αγώνες να μετράνε η ρεγκάτα ήταν ακόμα ορθάνυχτη. Τελικά μετά από έναν έντονο αγώνα ο Christensen κατάφερε να πάρει το πλεονέκτημα και το πλήρωμά του επιβεβαιώθηκε ως Dragon πρωταθλητής για την 27η επέτειο. Ήταν μια φανταστική διοργάνωση με 164 ομάδες από 26 χώρες, 4 Ηπείρους να έρχονται στο San Remo. Ήταν μια απίστευτη επιτυχία για το κλαμπ του San Remo και πιστεύω ότι η γενική αίσθηση ήταν όλοι το απόλαυσαν. Υπήρχε πολλή διασκέδαση στο νερό, πολλή διασκέδαση στην αχτή, περάσαμε υπέροχες βάρδιες με τους χορηγούς και πιστεύω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν άλλη μια σημαντική διοργάνωση για αυτά τα ιστορικά σκάφη Dragon και την 90η επέτειο που έμεινε στην ιστορία. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με πολλή δράση, πλούσια δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Trust Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα μεγαλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη για να καλύψουμε μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων. Θα ταξιδέψουμε στο γραφικό Βέλγιο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου για το Εξτέρα. Στη συνέχεια, παραμένοντας σε λειτουργία ποδηλασίας, θα βρεθούμε σε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός στην Ιταλία για το 8ο ράλι της Σαρδινίας. Και από την Ιταλία, επόμενος σταθμός θα είναι η Μεγάλη Βρετανία και το Masters Historic Festival Brands Hatch, όπου γίνονται μάρτυρες μαχών μεταξύ από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Μετά από αυτό θα βρεθούμε στην Ελλάδα, στον Άγιο Νικόλαο για το ΣΑΠ στην Κρήτη και θα προχωρήσουμε αλλάζοντας Ήπειρο για να σας μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, το μαραθώνιο της Bank of America του Σικάγο. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση αυτού του μοναδικού αγώνα, ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται για το 4ο μεγαλύτερο μαραθώνιο σε αριθμό αυτών που έχουν τερματίσει παγκοσμίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Βέλγιο και σε αυτή την διαδικασία του αγώνα που υποδέχτηκε το 4ο ετήσιο τρίαθλο εκτός δρόμου Εξτέρα στο Βέλγιο. Για την έκτη στάση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Γύρου Εξτέρα είχαν συγκεντρωθεί οι καλύτεροι ερασιτέχνες και επαγγελματίες τριαθλητές από όλη την Ευρώπη. Χιλιάδες αθλητές και θεατές ήταν έτοιμοι για αυτόν τον εξαντλητικό διαγωνισμό, ο οποίος συνδύαζε την κολύμβηση 5 χιλιόμετρων σε ποταμό στον Μάους, ποδήλατο 35 χιλιόμετρων στους δρόμους της πόλης και τα δασικά μονοπάτια και ολοκλήρωση με τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε ένα σκληρό μονοπάτι. Πέρυσι ήταν ο Φρασουά Καλόνι που κέρδισε στο Ναμούρ. Ο Γάλλος αθλητής κατάφερε να ολοκληρώσει παρότι είχε ένα πρόβλημα με το ποδήλατό του. Είχα κακή τύχη κατά τη διάρκεια του αγώνα γιατί η αλυσίδα μου βγήκε δύο φορές, έπρεπε να σταματήσω να τη φτιάξω, οπότε πιθανώς έχασα δύο λεπτά συνολικά. Ήμουν ακόμα δεύτερος στον πρώτο γύρο όταν άρχισα να τρέχω. Ήμουν ένα λεπτό πίσω από τον Τεό και ίσως 46 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Άντωνη. Δεν είχα αυτοπεποίθηση γιατί μετά μου τελείωσε η δύναμη. Δεν ξέρω πώς βρήκα την ενέργεια και σιγά σιγά ένιωθα όλο και καλύτερα. Έπιασα τον Τεό και κράτησα το προβάδισμα μέχρι τέλους. Ήταν καταπληκτικό. Ο Γάλλος τριαθλητής θυμάται ακόμα τις στιγμές που ακολούθησαν όταν εκείνος πήρε τη νίκη πριν από έναν χρόνο. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή για να μοιραστώ αυτή την νίκη με την οικογένεια και τους φίλους. Ήταν εκεί οι θείες μου από τη Βόρεια Ιταλία, τα ξάδελφια μου επίσης. Στον αγώνα ελίτ των ανδρών, ο Τζόναθαν Τσάτεν και ο Καλ Σόου από το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν τον αγώνα έξω από το νερό με τον Μαξ Σαρεσεράθ 10 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Περίπου 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη ομάδα βρισκόταν ο Βέλγος πρωταθλητής Καλόνι, ο οποίος στα μίσα της διαδρομής με τη μοτοσυκλέτα είχε καταφέρει να πιάσει τους προπορευόμενους. Ωστόσο το προβάδισμα του Γάλλου δεν κράτησε, καθώς ο τοπικός ήρωας Γεράι Λουξέμ και ο Ιταλός αστέρας Φιλίππο Ρινάλντι ανέβηκαν μπροστά και στο τέλος η αποφασιστικότητα του Λουξέμ ήταν που τον οδήγησε στην νίκη. Ο Γάλλος Άρθουρ Σεριέρε μετά από μια εξαιρετική πορεία ανέβηκε 5 θέσεις από την 7η στη 2η, ενώ ο Ρινάλντι τερμάτισε 3ος.
Η νίκη σε έναν εντός έδρας αγώνα είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν. Υπήρχε ένας αγώνας που ήθελα να κερδίσω και ήταν αυτός. Πριν από το κοινό, θα ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος και να καταφέρω να ξεφύγω με την νίκη, και αυτό είναι το μαγικό. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Nicole Walters από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ταχύτερη έξω από το νερό, αλλά η Γαλλίδα Morgan Ryu Forte μπροστά βρέθηκε με το ποδήλατο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η νίκη λοιπόν πήγε στην Ryu με την δεύτερη σε δύο εβδομάδες μετά την κυριαρχία της στη Λίμνη Γκάρτα της Ιταλίας, και επίσης ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Εξέρα Μπέλκιτσιουμ. Η Ματίλντι Μπολζάν από την Ιταλία τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Καμίλε Ντέφερ από τη Γαλλία ήρθε τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για την νίκη σήμερα, γιατί κέρδισα και πέρυσι στο Βέλγιο. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα από την αρχή μέχρι το τέλος σήμερα. Ήθελα να έχω μεγαλύτερο πλεονέκτημα στο ποδήλατο για να είμαι χαλαρή στο τρέξιμο, αλλά ακόμη και αν δεν είναι η ειδικότητά μου, ήμουν σίγουρη ότι συνέχισα να πιέζω. Και έτσι λοιπόν ήρθε η ολοκλήρωση του αγώνα Εξτέρα Off-Road στο τρίαθλο, με νίκη για τον Λουξέμ στους άνδρες. Σεργέρ και Ριναλτι ακολούθησαν, 2 ώρες 44 λεπτά 28 δεύτερα για τον πρώτο, ενώ στις γυναίκες η τριάδα των νικητών με την Ρίου πρώτη μετά από 3 ώρες 11 λεπτά 14, Μπολζάν και Ντέφερ οι δύο που ακολούθησαν στο βάθρο. Στο τρίαθλο η ποδηλασία είναι μόνο ένα από τα τρία αθλήματα στον αγώνα, αλλά είναι το πιο χρονοβόρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ώρα λοιπόν να επικεντρωθούμε στην πειθαρχία, ώστε να αφήσουμε πίσω το Βέλγιο και να μετακομίσουμε στο υπέροχο νησί της Ιταλίας, στη Σαρδινία, όπου πραγματοποιήθηκε η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας, ο οποίος είναι διεθνής αγώνας για την FTB. Η περιοχή Ογκλιάστρα στην Σαρδινία είναι το τέλειο μέρος για τα αγώνα αυτού του είδους, με εκπληκτικά τοπία και όμορφα αξιοθέατα που έδωσαν στους αναβάτες κάποια υπέροχη θέα. Αυτή είναι η 8η έκδοση του Ράλι της Σαρδινίας, θα γίνει φέτος στην Ολιάστρα. Ξεκινά από την Αρζάνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, των 5 ημερών από τη Δευτέρα στην Παρασκευή, καλύπτει 5 διαφορετικές περιοχές της Ολιάστρας. Η εκδήλωση αυτή προωθεί τόσο τον τουρισμό όσο και τον αθλητισμό. Φέτος το Ράλι της Σαρδινίας είναι μεγαλύτερο σε στάδια. Την ημέρα άφηξης οι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν για την ενημέρωση, την καθιερωμένη. Η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας ήταν καθοδόν, ξεκινώντας από το παραδοσιακό χωριό Αρζάνα, με τα δύο πρώτα σκέλη να κρατούνται σε αυτή την εκπληκτική περιοχή. Βλέποντας την άφθονη άγρια ζωή, διασχίζοντας τον ποταμό, αυτή είναι η διήμερη πρόκληση άκρως ικανοποιητική, καθώς οι ποδηλάτες είδαν την όμορφια της Σαρδινίας. Σήμερα υπήρχε ένα πολύ δύσκολο μεταβατικό στάδιο 50 χιλιόμετρων. Πριν από τη μετάβαση υπήρχε ένα πολύ ωραίο σύντομο περάσμα. Τα ανηφορικά και κατηφορικά τμήματα, λέει ο Λουίς Φελίπε, ήταν απότομα. Μετά από αυτό έπρεπε να πάμε γύρω από την Πούνταλα Μαρμόρα. Σε αυτό το σημείο τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Μου πήρε 4 ώρες και 30 λεπτά για να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και όχι καθαρό μονοπάτι. Στον δρόμο υπήρχαν πολλές αγελάδες και επίσης πολλά τεχνικά μέρη με ανηφόρες και κατηφόρες. Μετά από αυτό ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα μέχρι την Αρζάνα. Η τρίτη μέρα ήταν η καρδιά του αγώνα. Η πορεία ξεκίνησε από την Αρζάνα σε μια διαδρομή 88 χιλιόμετρων που αποτελείται σε συνδυασμό ανηφορικών και κατηφορικών αλλά και τεχνικών διαδρομών. Η προσπάθεια
έβαλε τον βάρος στους αθλητές, αλλά πραγματικά υπήρχε η θέληση για να φτάσουν στο τερματισμό στο Ουρζουλέι. Στο 4ο στάδιο του αγώνα, από το βουνό πήγαμε στη θάλασσα σε μια διαδρομή 70 χιλιόμετρων. Αυτό το τμήμα ήταν κυρίως κατηφορικό, τους οδήγησε στο υπέροχο φαράκι του Κοντούλα τη Σίσινε και τερμάτισαν στη Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Η διαδρομή ήταν απαιτητική αλλά και ικανοποιητική, με το τεράστιο φαράκι να προσφέρει εκπληκτική θέα. Την τελική ημέρα του αγώνα οι αναβάτες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, ελπίζοντας σε μια τελευταία προσπάθεια πριν από το τέλος. Η διαδρομή των 44 χιλιόμετρων ήταν γρήγορη και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή γύρω από την Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Όλοι έσπρωξαν το πετάλι τους όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Η γραμμή του τερματισμού αυτής της μεγάλης διοργάνωσης ήταν στην παραλία, με τους ποδηλάτες να ανταμείβονται από την αίσθηση του τερματισμού σε έναν αγώνα μαραθωνίου 5 ημερών. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, εξαθλητική πορεία, τα χαμόγελα και οι αγκαλιές έδωσαν σε αυτό το τελείωμα μια εορταστική αίσθηση, ενώ μερικοί από τους αθλητές βρήκαν την ευκαιρία μετά από τον τερματισμό τους να κάνουν ένα γρήγορο μπάνιο έτσι ώστε να δροσιστούν. Σε κάθε στάδιο της εβδομάδας ο Νικόλας Σαμπραΐσι είχε μεγάλες εξαιρετικές εμφανίσεις και ένα σταθερό ρυθμό που κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας τον τίτλο του νικητή στη γενική κατάταξη. Το διεθνές ποδήλατο βουνού ράλι της Σαρδινίας τελείωσε, όλα πήγαν καλά, ήταν 5 φανταστικές ημέρες κατά τις οποίες ζήσαμε το ποικιλόμορφο τοπίο της περιοχής. Πίεσα πολύ για να καταφέρω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάταξη για το επερχόμενο ιταλικό πρωτάθλημα. Τα χαμόγελα λοιπόν στο πρόσωπο κάθε ποδηλάτη αποδεικνύουν ότι το ράλι της Σαρδινίας είναι πραγματικά δημοφιλές, ενώ φαίνεται να βελτιώνεται κάθε χρόνο και η εκτεταμένη διαδρομή ήταν επιτυχημένη. Η τελετή λήξη πραγματοποιήθηκε με σαμπάνια και παραδοσιακούς χορούς. Ένα ευχάριστο τέλος για όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την δύσκολη πενθήμερη διοργάνωση ποδηλατησίας στην Σαρδινία και τα έδωσαν όλα για να μπορέσουν να φτάσουν στον

και στο εμβληματικό σιρκουί του Brands Hatch, ξεκινώντας από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γενιά. Κάθε χρόνο στο Masters Tour να μεταφέρονται ιστορικά τα αγωνιστικά και μυθικά αυτοκίνητα σε μερικές από τις πιο γνωστές πίστες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ασίας, ξυπνώντας αναμνήσεις και δίνοντας στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν τα κλασικά αυτοκίνητα αυτά με 5 πλέγματα, με τις οικογένειες και τους φίλους να παρακολουθούν. Επιτρέπει επίσης στους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο να έχουν την ευκαιρία μιας ζωής να κάνουν ένα ταξίδι στη γλωρίδα μνήμης για να ζήσουν την εμπειρία του μηχανοκίνητου αγώνα όπως παλιά. Αυτή είναι η σειρά Masters. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα αγωνιζόμαστε επίσης στην Αμερική και την Ιαπωνία αλλά και σε διάφορα μέρη, λέει ο Ron Maidon. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο και φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες εκδηλώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε το 1950. Πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία σε αυτή την απαιτητική πίστα. Γύρω από τα δάση του Kent, η θέα αυτών των εκπληκτικών αγώνων ήταν ένα ένδοξο θέαμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πίστα μαζεύτηκε πολλή ιστορία, συναρπαστικά γεγονότα, μνήμες. Πολλή ιστορία, ήμουν εδώ νεότερος, παρακολουθούσα τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1, λέει ο Μάρκο Αρτάρντ. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πλέον, η πίστα είναι εξαιρετική, πολύ σπάνια. Έχετε την ευκαιρία να αγωνιστείτε στην πίστα Grand Prix, οπότε μόλις έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αυτό και πρέπει να το ακολουθήσετε, είναι υπέροχο και φανταστικό. Το ιστορικό φεστιβάλ Masters χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Κάθε μια έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της και ένα κοινό χαρακτηριστικό, την αγωνιστική γενεαλογία, εκτεταμένη κληρονομιά μηχανοκίνητου αθλητισμού και ένα πλήρωμα υποστήριξη που παρέχει όλη τη φροντίδα και την περιποίηση που απαιτούνται σε αυτά τα σπάνια οχήματα για να διατηρούνται ενήμερα. Αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch με το Masters Historic Racing. Αγοράσαμε το MP4-1 Classic 5 που άνοιγε στον Steve Hartley, το οποίο αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το Classic 5 ήταν αρχικά από τον John Watson και κέρδισε το Grand Prix του Detroit το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Το Masters Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό με όλες τις στάσεις που να έχουν αρχική διάταξη της πίστας, τα πρωτότυπα αυτοκίνητα και τις αυθεντικές μορφές των αγώνων. Είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο παρακολουθώντας αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν. Το Masters Historic Racing έχει συνεργαστεί με ένα τεράστιο όνομα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, την Aston Martin, η οποία φέρνει νεότερα αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 2000. Αυτό δίνει στους θαυμαστές από διαφορετικές γενιές τη δυνατότητα να απολαύσουν επιτρέποντα στους Masters να προσεγγίσουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνίζονται σε ιστορικά αυτοκίνητα και είναι πάντα πρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότεροφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο ότι είναι μουσιακά κομμάτια, αλλά συναγωνίζονται και τα κρατούν ζωντανά σε τροχιά και τη θέση που τους αξίζει για να μπορέσουμε όλοι όσο παδί να απολαύσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγείς αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός, γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να το οξύσεις, να το χαλάσεις. Είναι υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, είναι πολύ φιλικό, πολύ ωραίο, οπότε αυτό είναι περίπου, αυτό είναι το Historic Masters. Από έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο, το Brands Hatch, επιστρέφουμε στην Ελλάδα για να βουτήξουμε στα κατακάλανα νερά της Κρήτης. Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξένησε για 5η συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωση Άγιος Νικόλαος on SUP. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα SUP σε ολόκληρη την περιοχή, επίσης επίσημος σταθμός του Euro Tour SUP Grand Slam Europe, με συμμετοχές από την Κρήτη αλλά και από όλο τον κόσμο. Πάνω από 140 συμμετοχές από 14 διαφορετικές χώρες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν

όλα να αγωνιστούν σκληρά στα γαλαζοπράσινα κριτικά νερά για να πάρουν τη νίκη σε αυτό τον αγώνα ΣΑΠ που ήδη έχει δημιουργήσει ιστορία και την διατηρεί με την διοργάνωση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο. Πάντως δεν ήταν όλες οι μέρες όμορφες και ηλιόλουστες. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τους αθλητές στην πίστα. Η αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου σε διαφορετικά τμήματα της διαδρομής του αγώνα είχε τους αθλητές να ταλαιπωρούνται με συχνούς πλευρικούς ανέμους και αντίθετους ανέμους με δυνατούς σχηματισμούς και πολύ μικρά επίπεδα τμήματα, ενώ τα σημαντικά τμήματα των διαστημάτων αυτών διευκόλυναν το έργο τους. Στην κατηγορία των ανδρών, παρά τους αντίθετους ανέμους και τους δυνατούς θαλάσσιους σχηματισμούς από την αρχή της διαδρομής, ο Μίκαελ Μπούθ το έκανε ξανά και κατέλαβε την πρώτη θέση, παίρνοντας την γραμμή του τερματισμού μετά από 1 ώρα 20 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ο Αυστραλός αθλητής είχε πάρει το προβάδισμα από την αρχή, κάνοντας κοπηλασία σε μεγάλη απόσταση μπροστά από τους υπόλοιπους. Και έτσι κατάφερε μέχρι τέλους να διατηρήσει την κυριαρχία του και να πάρει την νίκη στην κατηγορία των ανδρών ο Μίκαελ Μπούθ. Εκτός από την διαδικασία των ανδρών, είχαμε φυσικά και τον αγώνα των γυναικών, όπου και εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη. Όμως η Φιώνα Γουίλντε εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία της στην ανοιχτή θάλασσα και πήρε από την αρχή ένα ισχυρό προβάδισμα. Η Αμερικανίδα αθλήτρια κράτησε δυνατά και πήρε τον τίτλο, τερματίζοντας μετά από 1 ώρα 31 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Και κάπως έτσι, με αυτό το όμορφο σκηνικό, ολοκληρώθηκε άλλη μια διοργάνωση on-sap στον Άγιο Νικόλαο, όπου κάθε χρόνο έρχονται αρκετοί αθλητές από τον κόσμο για να λάβουν μέρος. Στους άνδρες λοιπόν, ο Μπούθ στην πρώτη θέση, ακολούθησαν Μάρτιν, Σεβίτρη, Τζάνστον και Αρτούτνικ στην πρώτη πεντάδα των ανδρών. Ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες είχαμε την επικράτηση της Γουίλντε και από εκεί πέρα Χονσχάιντ, Αμαντίν, Στέντα και Λίερ οι υπόλοιπες που ακολούθησαν. Στο μεταξύ, η ομάδα της Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ και το Illinois για τον ένα και μοναδικό μαραθώνιο της Τράπεζας Αμερικής στο Σικάγο. Ανάμεσα στους 6 παγκόσμιους μαραθωνίους, αυτός ο αγώνας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος αγώνας σε αριθμό ανθρώπων που τερματίζουν παγκοσμίως και αυτός είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και εκδρομές που προέρχονται από περισσότερες από 100 διαφορετικές χώρες, μαζεύονται στο Grand Park για να λάβουν μέρος τόσο στο μαραθώνιο όσο και να απολαύσουν την φαντασμαγωρική γιορτή της διοργάνωσης. Δρομείς από όλο τον κόσμο αγωνίζονται σε αυτό το μαραθώνιο, ο οποίος διεξάγεται γύρω από το κέντρο της πόλης, ενώ παίρνουν επίσης μια γεύση από την λίμνη Μίσιγκαν και τον ορίζοντα της πόλης. Αυτός ο ιστορικός αγώνας που ξεκίνησε το 1977 ξεκίνησε με μόλις 4.200 δρομείς και έχει αυξηθεί σε πάνω από 45.000 σε λίγο περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι θεατές της Midwestern είναι κάτι που κάνει αυτό το μαραθώνιο ακόμα πιο ξεχωριστό, καθώς ο ενθουσιασμός στον αέρα της πόλης που ζωντανεύει βοηθάει τον μαραθωνοδρόμο να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου θα είμαστε εκεί για να απαθανατήσουμε τις στιγμές που σχεδόν 45.000 elite δρομείς, διασημότητες και αρχάριοι μαραθωνοδρόμοι θα φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού στο Grand Park του Σικάγο κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της Τράπεζας της Αμερικής του Σικάγο.
Ο αγώνας είναι τόσο απλός με καλή υποστήριξη από τους θεατές που οι γρήγοροι χρόνοι είναι σχεδόν εγγυημένοι. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί αφού θυμηθούμε τους 10 τελευταίους νικητές του μαραθωνίου του Σικάγο σε άνδρες και γυναίκες. Το 18 ο Μο Φάραχ, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, είχαν προηγηθεί το 17 Αρούπ, το 16 Κυριού, ο Τσουμπά, ο Κιπτόουτγκε, ο Κιμέντο, ο Κεμπέλε και πολλοί άλλοι μεγάλοι δρομείς. Η Κόσγκεϊ κέρδισε το 18 και πιο πριν Ντιμπάντα, Κιπ Γκαλάτ για δύο συνεχόμενες χρονιές, 15 και 16. Από την πλευρά των γυναικών είχαμε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές σε αυτό το επεισόδιο από πολλά αγωνίσματα και αθλήματα. Σε αυτή την περιήγησή μας ανά τον κόσμο συναντήσαμε πολύ όμορφες και εντυπωσιακές στιγμές και φυσικά υποσχόμαστε και την επόμενη φορά να έχουμε αρκετά γεγονότα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Να είστε καλά!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: We'd like to bring you in as a junior associate.
4: Hughes and Associates called me yesterday.
3: Patty Hughes. Good luck to you.
5: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
6: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
7: Whatever it takes.
8: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
9: Everyone's hiding something.
10: So what are you hiding?
11: You know what I like about you? There's always something going on.
2: Damages.
11: And you don't fall for bullshit.
12: I'm so sick of your bullshit.
11: What did you say to me?
12: You hurt me.
2: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action και σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αρχικά θα ταξιδέψουμε στην πανέμορφη Γαλλία για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τρίαθλο, Εξτέρα. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλου θα ταξιδέψουμε στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα για άλλη μια διοργάνωση που είναι δημοφιλής στη χώρα. Θα αφήσουμε πίσω μας την Ευρώπη για να βρεθούμε στην Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Tri-Factor. Μια διοργάνωση τριάθλου που έχει το όρομα να βοηθήσει τους μετέχοντες για μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να γίνει πραγματικότητα για ένα βήμα παραπέρα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο διάσημα και απαιτητικά event της περιοχής, το Adventure Race Croatia, που πραγματοποιήθηκε στο Ζαντάρ, ένα από τα βουνά στο κεντρικό τμήμα της Κροατικής Αδριατικής. Θα κινηθούμε στα ελληνικά ύδατα αλλά και βουνά, θα βρεθούμε στον Όλυμπο, εδώ που το Olympus Marathon για 16η φορά διεξήχθη ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες skyrunning στον κόσμο. Τέλος θα περάσουμε την θάλασσα για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το τρίτο σκέλος της σειράς του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την βόρειο-ανατολική Γαλλία και από την όμορφη λίμνη Longemer, όπου τεράστια πλήθη βγαίνουν για να παρακολουθήσουν χιλιάδες ερασιτέχνες και επαγγελματίες που θα διαγωνιστούν στο τρίαθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα της Γαλλίας. Αυτή η εκδήλωση είναι η ένατη από τις 14 τάσεις του Εξτέρα Europe Tour και η Γαλλία είναι μία από αυτές που συμπεριλαμβάνονται με ένα από τους πιο δύσκολους δρόμους. Συνδυάζουν κολύμπι 5 χιλιόμετρων, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο βουνού και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Το Εξτέρα είναι κάτι περισσότερο από ελίτ τριαθλητές για τους οποίους είναι τρόπος ζωής. Για τις χιλιάδες ηλικίες η ομαδική προπόνηση ανταγωνιστών μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη ενός τερματισμού Εξτέρα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα. Στην ορεινή περιοχή Βόσκες, ο Μάθιου Φέντερ Σουόνερ, αθλητής ηλικιακής ομάδας που έπεσε για πρώτη φορά στην αγάπη για τα υπαίθλια αθλήματα, μας συστήνεται. Το να τρέχει στην Γαλλία είναι κάτι ιδιαίτερο για εμένα, από το μέρος όπου έχω μεγαλώσει μπορώ εδώ να βρεθώ, κάνω την προπόνησή μου, γνωρίζω τον τόπο, ήμουν στα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου. Στον αγώνα Elite των Ανδρών, ο Jens Roth ήταν ο πρώτος εκτός νερού που βγήκε και ακολούθησε ο Will Gandicton και μετά ο Maxime Chain ένα λεπτό πιο πίσω. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, ο Chain πρωτοπόρησε και βρέθηκε στο ίδιο σημάδι των 10 χιλιόμετρων με Forissier και Serrier 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω να προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα. Στην ελίτ των γυναικών, η Νίκολ Γουόλτερς από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη που βγήκε από το νερό. Η πρωταθλήτρια Εξτέρα Pan Am Tour, Φαμπιόλα Κορώνα από το Μεξικό, ήταν στη δεύτερη θέση. Στα 10 χιλιόμετρα ποδηλάτου, η Γουόλτερς ήταν ακόμα στην πρώτη θέση. Ακολουθούμενη από την Ρίου, με την Πάτης να ανεβάζει ρυθμό και να ξεπερνάει την Ρίου. Ενώ την ίδια ώρα ο Φόρισιε ξεκίνησε την διαδρομή με ένα δυνατό ρυθμό για το τελευταίο κομμάτι του τρεξίματος, αλλά ο Σεργέρε κατάφερε να μείνει μαζί του. Ο Τσέιν έχασε λίγο χρόνο και στο τέλος ο Φόρισιε
κατέκτησε την 7η νίκη του στην καριέρα του στο Εξτέρα. Ακολούθησαν Σεργέρε και Ρουζαφά. Νικητής λοιπόν ο Φόρισχε. Ήταν ένα εκπληκτικό στην αίσθημα μας, λέει ο νικητής, και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα μπροστά στους συμπατριώτες μου. Στις γυναίκες, από το ποδήλατο στο τρέξιμο, Πατιέ και Ρου έδωσαν την μάχη, με την Γαλλίδα να έχει μείωσει τη διαφορά. Στο τέλος είχαμε ένα γρήγορο σερί που της έφερε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Εξτέρα για αυτή τη σεζόν. Η Ριού λοιπόν μπροστά στον κόσμο της πήρε την νίκη, δηλώνει χαρούμενη που το πέτυχε. Στο τέλος της διαδρομής τα έδωσε όλα χωρίς να γνωρίζει που είναι η αντίπαλή της και είναι πολύ χαρούμενη που τερμάτισε. Φόρισχε λοιπόν, Σεργέρε, Ρουζάφα, Τσέιν και Ντολόρες για τους άνδρες, για τις γυναίκες Ρίου, Πατίς, Ερμπενόβα, Γκρασία και Γουέλς. Θα μείνουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη Γαλλία θα μετακομίσουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, το 6ο τρίαθλο της Αγίας Νάπας, που είναι το πιο διάσημο και μεγαλύτερο τρίαθλο ανταγωνισμού στη χώρα. Η Αγία Νάπα είναι μια μεσογειακή πόλη, θέρετρο, στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για πανέμορφες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και μια χρυσή αμμουδιά. Σε αυτή την όμορφη πόλη μπορείτε να βρείτε πολλές επιλογές για να χαλαρώσετε, αλλά μέσω αυτού του τριάθλου υπάρχει η επιλογή να μπορείτε να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας. Πανέμορφη πόλη, Αγία Νάπα, φιλοξενεί αυτό το τρίαθλο, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους διαγωνιζόμενους και όχι μόνο. Σε ένα όμορφο εντυπωσιακό σκηνικό, δίπλα από την θάλασσα, οι τριαθλητές είχαν την ευκαιρία να επιδοθούν το αγαπημένο τους τριπλό άθλημα, κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Όλα ξεκίνησαν πριν από 3 χρόνια από το Νηρέας Τρίαθλον, που διοργάνωσε τους αγώνες με την αποστολή να διοργανώνει εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας με σκοπό την επέκταση του τριάθλου σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να χτίσει στην Κύπρο ένα προορισμό πρώτης επιλογής για αθλητές του εξωτερικού. Με τα χρόνια το τρίαθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές για τους αθλητές. Έτσι λοιπόν, αυτή τη σεζόν περισσότεροι από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στην 6η βερσιόν του τριάθλου της Αγίας Νάπας. Άπαντες ένιωσαν ικανοποίηση για αυτό το ραντεβού που ανανεώθηκε με περισσότερες συμμετοχές από ποτέ, δείχνοντας την εξέλιξη του τριάθλου και στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες, στην μέση απόσταση του τριάθλου, στο sprint τριάθλον και στο θίαθλον όπως ονομάστηκε. Από παιδιά μέχρι αθλητές elite έλαβαν μέρος στην διοργάνωση, με τους διοργανωτές να θέλουν να κάνουν προσιτό αυτό τον αγώνα σε όλους. Φέτος όλοι οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα από το νησί Beach Resort, ένα μέρος το οποίο απέκτησε τη φήμη ενός αληθινού παράδεισου σαν προορισμός που μπορείτε να απολαύσετε όλο τον χρόνο.
Οι αθλητές ξεκίνησαν το πρώτο σκέλος του αγώνα τριάθλου από τον Κόλπο νησί, μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, με λευκή άμμο και γαλάζο-πράσινα καθαρά νερά. Οι αθλητές απόλαυσαν το γαλάζιο της θάλασσας, έχοντας να καλύψουν την απόσταση των 5 χιλιομέτρων στην κολύμβηση και 700 μέτρων, ανάλογα με την κατηγορία τους. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα υπόλοιπα δύο σκέλη αυτής της καθιερωμένης διοργάνωσης και να βρεθούμε βήμα-βήμα σε αυτό το σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα με εντυπωσιακές εικόνες και απίστευτα τοπία. Όμως θα αφήσουμε πίσω την Ευρώπη για να ταξιδέψουμε αρκετά μακριά στο Κουάνζου της Κίνας, αλλά θα μείνουμε στο τρίαθλο. Αυτό το ιστορικό μέρος με ιστορία πάνω από 1800 χρόνια θεωρείται ως η κατοικία και ο τόπος του απογόνου του Κονφούκιου στη Νότια Κίνα, φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Τρίφακτορ. Αυτό το μαγευτικό σκηνικό ήταν ο ιδανικός χώρος για τον μεγάλο τελικό της σειράς Trifactor Asia, όπου οι προκριματικοί από τους αγώνες Trifactor σε όλη την Ασία έστρεψαν τον τίτλο του ταχύτερου στην Ασία. Πολλοί συμμετέχοντες σε αυτή την σημαντική διοργάνωση στην Κίνα είχαν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι είναι οι ταχύτεροι στον κόσμο, όπως και ο Έλβιν Τίνκ. Είμαστε πολύ κοντά από την Σαγκάη και υπάρχουν πολλοί τριαθλητές εδώ που βρέθηκαν για να λάβουν μέρος. Ενώ το βράδυ πριν από τον αγώνα, οι συμμετέχοντες έμειναν έκπληκτοι από την θερμή τελετή έναρξης υποδοχής που ακολούθησε ένα εργαστήριο από τον πολλαπλό πρωταθλητή του τριάθλου Κάμερον Μπράουν, ο οποίος ερμήνευσε και τον παραδοσιακό χορό Χάκα. Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα θεματικού τραγουδιού Trifactor, που εμπνεύστηκε από το πάθος και την προσπάθεια του αθλητή για το τρίαθλο. Η Ελεάντα λέει ότι μπορούσαμε εδώ να τραγουδήσουμε και το θεματικό τραγούδι για το Trifactor. Εμπνέει τον κόσμο, εμπνέει τους αθλητές. Πολλοί βλέπουν τον τερματισμό και μόνο αυτό, αλλά υπάρχει ένα περιβάλλον που έχει να κάνει γενικά με το άθλημα και με περηφάνει γι' αυτό. 500 αθλητές από 20 χώρες από όλο τον κόσμο, πραγματικά και από τις 5 Ηπείρους, συγκεντρώθηκαν στην Κουάνζου για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την 7η στάση της σειράς Trifactor Asia. Στο Trifactor, στον αγώνα Enduro, 12 φορές πρωταθλητής της Νέας Ζηλανδίας Ironman, Cameron Brown, πήρε την διαδικασία επάνω του με τον Colin O'Shea να τον ακολουθούν και τον Ροντίνα Λέοναρντ. Νιώθω πολύ γρήγορος, λέει ο νικητής, αναμενόμενα νικητής, ο Cameron Brown. Ήταν το μεγαλύτερο όνομα που έλαβε μέρος. Ο τίτλος του Trifactor Enduro στις γυναίκες πήγε στη Νότιο Κορεάτισσα Χουάνγκ Ζιχό, ενώ η Μαλαισιανή Ιρίνε Τσόγκ ξεπέρασε την Ζου Ζουίνγκ από την Κίνα για το στέμμα των γυναικών στην Standard Distance Elite. Τρίτη ήταν η Ελέ Αντά. Από την Ασία μετακομίζουμε ξανά στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε τη δεύτερη έκδοση ενός φαντασμαγορικού αγώνα πρόκληση. Το Adventure Race Croatia είναι ένας αγώνας 4 ημερών που απαιτεί να καλύψει 5 εκατοντάδες χιλιόμετρα με ορεινή ποδηλασία, κοπηλασία, τρέξιμο και πλοήγηση.
Ομάδες τεσσάρων ταξιδεύουν κατά μήκος της πορείας, περνώντας μέσα από μερικά από τα πιο εκπληκτικά τοπία της όμορφης περιοχής του Ζαντάρ στην Κροατία. Το Adventure Race Croatia, ένας από τους 9 αγώνες Adventure Racing World Series, ξεκίνησε με το μεγαλύτερο ομαδικό καγιάκ, εκκίνηση στην ιστορία των κροατικών αγώνων περιπέτειας. Συνολικά, ο αγώνας αποτελούνταν από 17 απαιτητικά τμήματα, 300 χιλιόμετρα ποδηλασίας, περίπου 160 χιλιόμετρα τρέξιμο ή υπερπάτημα και 66 χιλιόμετρα κοπηλασίας σε καγιάκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάβαση με σχοινιά και το δύσκολο προσανατολισμό κατά την έβρεση των σημείων ελέγχου. Μια πραγματική περιπέτεια στην Κροατία. Η Κιάρα Κασάρη λέει ότι είμαι λίγο τρομαγμένη έτσι από τη διαδικασία της κατάβασης ιδιαίτερα. Αλλά ελπίζω τελικά να το απολαύσουμε το κάθε σκέλος. Ο μεγαλύτερος αγώνας περιπέτειας της Κροατίας ενθουσίασε αλλά και εξάντλησε εντελώς τους αθλητές από τις 17 χώρες που ήταν συγκεντρωμένοι σε 41 τετραμελείς ομάδες. Μετά από 73 ώρες και 9 λεπτά συνεχούς αγώνα, με ύπνο μόνο μία μισή ώρα, ήταν μεγάλη πρόκληση ακόμα και για τους πιο σκληρούς αθλητές που προσπαθούν πραγματικά να μην κοιμούνται στο ποδήλατο. Μια απίστευτη διαδικασία, πολύ δύσκολη βέβαια. Η Μάρλι Βαντέρκα λέει ότι ήταν από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχω ζήσει, αρκετά περίεργος. Η σουηδική ομάδα ήταν αυτή που διέσχισε πρώτη την γραμμή του τερματισμού στην αμμώδη παραλία Πάιν στο Πάκος Τέιν. Μετά από περισσότερο από 500 χιλιόμετρα απαιτητικών διαδρομών αλλά και εκπληκτικά μονοπάτια, δίσκησε ως επιτοπλίστων το Velebit Karst, τα φάρακια των ποταμών και τα τεράστια κομμάτια της κομιτείας Ζαντάρ. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μετά από 73 ώρες λοιπόν και 9 λεπτά η ομάδα της Σουηδίας στην πρώτη θέση. Δεν αφήνουμε τα μεγάλα υψόμετρα, αλλά αφήνουμε την Κροατία για να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για ένα από τους πιο θεαματικούς αγώνες skyrunning στον κόσμο, την 16η διοργάνωση του Olympus Marathon. Κάθε χρόνο το Olympus Marathon προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές από όλο τον κόσμο που έρχονται στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν σε ένα από τα πιο επικά MIGU Run skyrunning στο World Series. Αυτό το γνωστό τριήμερο περιλαμβάνει τον κύριο αγώνα του Olympus Marathon και τέσσερις πλευρικούς αγώνες όπως Olympus Ultra, Olympus Vertical, Melinda Trail και English Ridge. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με το Olympus Vertical όπου διαγωνίστηκαν περισσότεροι από 65 δρομοί σε απόσταση 25 χιλιόμετρων, αποκτώντας θετική υψομετρική διαφορά για χιλιάδες μέτρα, 1024 για την ακρίβεια. Ο Γάλλος Καμίλ Καπάρος ήταν ο πρώτος που πέρασε τον τερματισμό. Στις γυναίκες η Γαλλίδα Τζέσικα Πάρντιν ήταν αυτή που τερμάτισε πρώτη. Ο Λούκας Πρατήλας μας λέει για τη δυσκολία του αγώνα.

0: Ο αγώνας Ultra Olympus ξεκίνησε κάτω από το φως του φεγγαριού στον αρχαιολογικό χώρο του Διός. Αρκετοί αθλητές και τρόμοι στην γραμμή εκκίνησης έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των χωματόδρομων, των μονοπατιών, τις αποτομεστροφές και τα διάφορα υψόμετρα. Ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα ήταν ο Ισπανός Άλμπερτ Χερέρο. Μετά από 8 ώρες 44 λεπτά 15 δεύτερα πίσω του ήταν ο Έλληνας Βαγγέλης Κουκούλης. Ενώ στον αγώνα των γυναικών η Βρετανίδα Τζο Μικ έφτασε στην κορυφή του βάθρου με την Ελληνίδα Δήμητρα Χεροπούλου να ακολουθεί. Είμαι αρκετά χαρούμενος για την κούρσα μου. Δεν περίμενα τίποτα, λέει ο Άλμπερτ Χερέρο. Απλά ήρθα για να τρέξω και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Δύο ώρες μετά την έναρξη του Ultra Olympus ήρθε η ώρα για το κεντρικό μεγάλο γεγονός, την έναρξη του 16ου Olympus Marathon. Εκατοντάδες συμμετέχοντες περίμεναν για αυτή τη διαδικασία που ήταν η κύρια διεθνής διοργάνωση του ορεινού τρεξίματος και πρώτος ελληνικός αγώνας μαραθώνιου απόστασης που συμπεριλήφθηκε στο Miku Run Skyrun World Series.
1: Καταρχήν πιστεύω ότι
0: ο Διονύσης Τρογγύλης
1: είναι ο καλύτερος ελληνικός αγώνας. Είναι γιατί
0: μας λέει για τον αγώνα Olympus Marathon.
1: Ο Olympus είναι γνωστός παγκοσμίως. Για καλή μας τύχη μας αγαπάνε πολύ ξένοι αθλητές. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές οι οποίοι
0: και για τον Όλυμπο
1: είναι από Αμερική, από Νέα Ζηλανδία, από Αυστραλία που μας στέλνουν email ευχαριστήρια.
0: Ξεκινώντας από το Δίον, οι αθλητές ακολούθησαν μια ανηφορική διαδρομή για 21 χιλιόμετρα για να φτάσουν σε υψόμετρο 2.600 μέτρων στο οροπέδιο των Μουσών. Στη συνέχεια διέστησαν τα ζωνάρια κάτω από το θρόνο του Δία, που είναι μια από τις ψηλότερες και πιο απόκριμνες κορυφές του βουνού, αλλά το τοπίο είναι μαγευτικό και όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν να τρέχουν κάτω από αυτό το φόντο. Στη συνέχεια ξεκίνησαν την κάθοδό τους μέσω του καταφυγίου Ζολώτας, των Πριονιών και του φαραγγιού του Ενιπέα, που είναι ένα υπέροχο μονοπάτι στους πρόποδες του Ολύμπου που φημίζεται για το όμορφο τοπίο με πυκνή βλάστηση. Έχοντας διανύσει περίπου 44 χιλιόμετρα, οι δρόμοι ολοκληρώνουν το συναρπαστικό αγώνα τους στο Λιτόχωρο, το σημαντικότερο θέατρο της περιοχής που βρίσκεται σε 300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Νικητής ήταν ο Ζαϊντ Αϊντ Μάλεκ από την Ισπανία με χρόνο 4 ώρων 31 λεπτών και 47 δευτερολέπτων. Ενώ στις γυναίκες κέρδισε η Ιταλίδα Ελίσα Ντέσκο με χρόνο 5 ώρες, 14 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Από τα μεγάλα υψόμετρα βουτάμε στα καταγάλανα νερά και από την Ελλάδα πάμε στη Μάλτα για το ένα και μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αυτό ήταν το τρίτο από τα τέσσερα σκέλη αυτού του πρωταθλήματος και τώρα είμαστε κοντά στο να μάθουμε ποιος είναι ο γενικός νικητής της σεζόν. Ο τρίτος αγώνας GP δείχνει πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες. Όλοι οι συμμετέχοντες βίωσαν ένα ακόμη απίστευτο Σαββατοκύριακο με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, μεγάλη αποφασιστικότητα και επιμονή. Οι οδηγοί έτρεξαν γρήγορα και έδειξαν πόσο πολύ θέλουν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με την μάχη να είναι πολύ μεγάλη στα νερά της Μάλτας. Μετά από τρεις πολύ έντονους αγώνες, η ομάδα Team El Diablo τερμάτισε στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς και αυτά ήταν τα συνολικά αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου για το Powerboat πρωτάθλημα GP3. Η ομάδα της Μάλτας ήταν η πρώτη στον τελικό αγώνα, η οποία πρόσθεσε άλλους 20 πόντους σε αυτή την συνολική συγκομιδή και συγκέντρωσε έτσι αρκετούς πόντους για να βρίσκεται στην πρώτη θέση και στον δεύτερο αγώνα. Στο βάθρο, Race 3 με Team Freccia Blue και Team Marine Diffusion που ήταν δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα. Προσπαθήσαμε. Λέει ο οδηγός του Atomic Grey, δεν τα πήγαμε όμως καλά. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο έκλεισε με επιτυχία για τους αγώνες Powerboat, με τους οδηγούς και τους τεχνικούς των μηχανοκίνητων σκαφών να μην υπομονούν να καταγράψουν όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό, όπου θα κριθεί και ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Κάτι που περιμένουν άπαντες, μια ανυπομονησία για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στα Power Boat. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action, με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα από όλο τον κόσμο. Ραντεβού την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors, Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Θα βρεθούμε στο μοναδικό Μαρόκο με την ποικιλόμορφη γεωγραφία, με τα βουνά, την έρημο της Σαχάρα, γνωστή για τις προκλήσεις, ατελείωτους αμόλοφους βραχώδη βουνά και ορθά ανοιχτές διαδρομές με εκπληκτικά τοπία που είναι δύσκολο να βρεις σε έναν απαιτητικό χώρο για ράλι. Ο φετινός αγώνας μετακομίζει από το Erfurt στη Μεζούγκα για το Pan Africa Rally, έτοιμο να ξεδιπλώσει νέες προκλήσεις και διαδρομές σε μια πλοήγηση άνω των 1.400 χιλιόμετρων. Ο σταματής μελέτης μας λέει ότι είμαστε στην Μεζούγκα για το Pan Africa Rally. Φέτος μετακομίσαμε από το Erfurt στην Μεζούγκα για την εκδήλωση αυτή, το καλύτερο ερασιτεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα divoac, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 αγωνιστικές διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 405 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική η πλοήγηση, πολύ προκλητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, roadbook που δουλέψαμε πολύ για να κάνουμε τους τελευταίους μήνες πιο εύκολη την διαδικασία. Καταφέραμε να πάρουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες ανταγωνιστές που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες τους για να δοκιμάσουν τις σωστές ρυθμίσεις, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να σημειώσουν τις βινιέτες στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά σημεία κάθε σταδίου. Στο τέλος της ημέρας, οι αθλητές είχαν την ενημέρωση από τους διοργανωτές του ράλι. Το Pan Africa Rally θεωρείται ένα μοναδικό γεγονός, συνδυάζει κάθε επίπεδο, αναβάτη, μερικά πραγματικά απαιτητικά στάδια και είναι μια εξαιρετική πρακτική για τους επαγγελματίες και το καλύτερο σχόλιο για τους πρωτάριδες. Μεταξύ των έμπειρων συμμετεχόντων ήταν ο Gerard Fares από την Ισπανία, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Το 2017 ο Φάρες τερμάτισε στην τρίτη θέση με μοτοσυκλέτα στην κατηγορία στο Rally Dakar. Οπότε είναι από τους πιο έμπειρους που βρίσκονται σε αυτήν την διαδικασία. Πάμε να το γνωρίσουμε. 5 φορές πρωταθλητής στο Spain Baja, 3 φορές στο Spain Raid. Το θέμα είναι ότι είναι η δεύτερη χρονιά μου εδώ και μετά από 10 χρόνια με μηχανή έχουν εμπειρία και τώρα είμαι καλύτερα για να επιστρέψω εδώ που βρισκόμουν πέρυσι με ένα διαφορετικό όχημα. Ο αγώνας αυτός για μένα αποτελεί μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar. Υπάρχει πολλή πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοιοι με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση μπορεί να είναι δύσκολη γιατί υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και μετά πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό σου για να καταλάβεις τις σημειώσεις. Οπότε η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική και βοηθάει όλο αυτό το πλαίσιο ως μια καλή προετοιμασία για το πολύ μεγάλο και αν μη τι άλλο απαιτητικό Rally Dakar. Το πρώτο στάδιο είναι ένας πρόλογος 72 χιλιόμετρων κατά μήκος των Αμοθινών. Πολλοί αναβάτες ανυπομονούσαν γι' αυτό, καθώς η ταχύτητα παίζει βασικό ρόλο σε αυτό το στάδιο της μικρής απόστασης. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να επιτεθούν απευθείας αμόλοφους, κάτι που είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με το SSV και τις 4 κατηγορίες που πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να αποφύγουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις που σαφώς κανένας δεν θέλει να συναντήσει στον δρόμο του σε τέτοιες διαδικασίες με ιδιαίτερα δύσκολα σημεία. Γι' αυτό η πλοήγηση και το roadbook των προτέρων θα πρέπει να ακολουθηθεί
χωρίς να υπάρχει καμία παράκαμψη. Και βέβαια για να αποφευθούν τα όποια ατυχήματα και κολλήματα μέσα στην άμμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία quad με αυτό το όχημα που είναι λίγο σαν ποδήλατο, λίγο σαν αυτοκίνητο, λέει ο Τόνι Βίγκατ, ο Ισπανός. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους στην ευθεία, γιατί αν πηγαίνεις στο πλάι, το τετράγωνο σε σχήμα όχημα τίνει να αποδογυρίσει, οπότε γλιστράει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως οι μοτοσυκλέτες θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και εμείς θα πρέπει να σερφάρουμε λίγο περισσότερο. Πρέπει να γύρουμε προς τα πίσω, κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε περισσότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Σήμερα πιστεύω ότι κάναμε μια καλή μέρα, λέει ο Άντριαν Μέτκριγκε. Μια καλή διαδρομή, 240 χιλιόμετρα σε διαφορετικά είδη εδάφους. Θα είναι μια μέρα με πολύ πλοήγηση, όπως η χθεσινή. Πρέπει να βρεις ένα καλό λόγο μεταξύ πλοήγησης και της διαδικασίας της οδήγησης. Σίγουρα πάω όσο γρήγορα μπορώ, καταφέρω να κερδίσω χρόνο. Δεν μπορώ να πάω τόσο αργά. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Με ένα στάδιο 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, ένα μικρότερο εξίσου απαιτητικό 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, θα πρέπει να παραμείνουν όλοι συγκεντρωμένοι για να φτάσουν στη γραμμή του τραυματισμού κάθε ημέρα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τήρουν τον ταχύτερο ρυθμό μέχρι τέλους. Σήμερα είναι η μέρα για την δεύτερη ημέρα του Pan-Africa Rally. Ήταν καλό διήμερο μέχρι στιγμής. Η πρώτη μέρα ήταν πρόλογος και χθες περάσαμε στους αμόλοφους. Σήμερα είναι μεγάλη σκηνή με περίπου 300 χιλιόμετρα. Το πρώτο μέρος είναι περίπου 150 και μετά έχουμε ένα διάλειμμα για να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να ξεκινήσουμε. Μέχρι στιγμής το ράλι ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω ότι μου άρεσε πολύ. Τεχνικό σε ορισμένα σημεία και η αμόλοφη ήταν πολύ διασκεδαστική. Σε μεγάλες διαδρομές η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίσαμε τον Πέδρο Γιάντζι Πράτα και την ομάδα του. Ο Πράτα είναι ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο τμήμα Moto, αλλά υποστηρίζει και επερχόμενους αναβάτες. Ο ίδιος κάνει και τον προπονητή ουσιαστικά, αλλά αγωνίζεται κιόλας, έχοντας την ευκαιρία να ζήσει από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία και όχι τυπικά να μεταφέρει κάποια tips προς τους οδηγούς. 8 φορές Endurance Crossing εθνικός πρωταθλητής. Σε αυτό το Pan-Africa Rally αγωνίζομαι, αλλά έχω τους δικούς μου μαθητές. Είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση, τους έφερα στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και την βόλτα στο ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε από το Pan-Africa, ξεκινάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις επίσης μια καλή πλοήγηση. Αλλά για ανθρώπους που είναι νέοι στα ράλι ή σε όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος στο ράλι ερήμου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε μια πλοήγηση λάθος και μετά στην πίστα θα μπορούσες να βγάλεις γκάζι για να κερδίσεις μόλις ένα λεπτό. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθείς στην πλοήγηση. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα που θα πρέπει άπαντες να προσέξουν σε αυτή την περίπτωση. Μετά από 3 ημέρες αγώνων, οι αθλητές έχουν ήδη εξοικειωθεί αρκετά με το έδαφος, τις θερμοκρασίες της ερήμου και τις συνθήκες του αγώνα. Για τους νεοφερμένους το ράλι ερήμου είναι μια πρόκληση να τη βιώσουν, να προσαρμοστούν στους περιορισμούς και πώς να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Ο Λεωνάρντο Τονέλι ήταν ο γενικός νικητής του Ελλάς Rally Raid. Παρά την σπουδαία του επιτυχία στην Ελλάδα σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα, το Pan-Africa Rally ήταν η πρώτη φορά για αυτόν που θα αγωνιστεί στην έρημο, με όλες τις δυσκολίες να βρίσκονται μπροστά του. Έρχομαι εδώ ως γενικός νικητής του τελευταίου Ελλάς Rally Raid, μας λέει ο Ιταλός. Είναι μια πολύ καλή στιγμή, περνώ με τους πιο παλιούς φίλους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο είδους ράλι. Είναι πολύ δύσκολο. Με την πλοήγηση θα πρέπει να εντοπίσει, να διαβάσει την πηξίδα και όλα αυτά τα νέα πράγματα για μένα είναι μια πολύ καλή προπόνηση για τον επόμενο στόχο μου, όπως το Dakar ή το Africa Eco Race. Οπότε είναι κάτι το φανταστικό για μένα. Με συνδυασμό εδαφών και τριών ειδικών διαδρομών, την τέταρτη ημέρα των αγώνων οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων σταδίων, με τους αμόλοφους της Μερζούγκα και της Ουζίνα, τα μεγάλα σκληρά τσότ και πραγματικά σκληρή πλοήγηση σε υπερβολική ζέστη. Ήταν η μέρα για πολλά αποτελέσματα που θα αποφάσισαν το ποιος θα ήταν ο τελικός νικητής ανακατηγορία. Αναβάτες και μηχανές δοκιμάστηκαν στα όρια τους, με λιγότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να καταφέρουν να μπουν στην γραμμή του τερματισμού, κάτι που δείχνει και την ιδιαίτερη δυσκολία του γεγονότος. Αν μη τι άλλο, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι διαφορετικό να το ζεις, διαφορετικό να το βιώνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα μας λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμου και επίσης πολλά εντούρο. Είχαμε μερικά μέρη που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά και επίσης πολύ ζεστά. Αλλά συνολικά πολύ καλό. Ο διαγωνισμός μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στο γενικό πλαίσιο, οπότε θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Το ράλι αποτελεί μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τις μηχανές. Αναβάτες και οχήματα είναι δοκιμασμένα στα όρια τους. Τι γίνεται όμως με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών? Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποιες είναι οι πράξεις που γίνονται από την ομάδα κατά την διάρκεια ενός τέτοιου ράλι, έτσι ώστε να διατηρήσουν τα οχήματά τους σε καλή κατάσταση και να μην βγάλουν τόσα προβλήματα στην διάρκεια ενός αγώνα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ομάδα Hero Motorsports Factory Team, μας λέει ο Φελίπε Μπαρμπόσα, ο Πορτογάλος. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά και τα οχήματα. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές αναρτήσεις. Πριν έρθουμε εδώ ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, όπως λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που χρειαζόμαστε. Και μετά έρχομαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε ένα μικρό check down, ετοιμάζοντας τα οχήματα για τις επόμενες ημέρες του αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις κάποιο τρακάρισμα ή κάποιες ανομαλίες, μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι όταν έρχεται ο αναβάτης να βγάζουμε τη δεξαμενή πλήρωση και να ακούμε τι μας λέει ο ίδιος. Μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερο για την επόμενη μέρα. Αν δεν υπάρχει κάτι, απλά κάνουμε κανονικές δουλειές, ελέγχουμε τα λάδια και τα ελαστικά, τα φίλτρα αέρα και αυτό είναι όλο. Στα μισά του Rally Pan-Africa, οι αναβάτες και οι οδηγοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει όλα τα είδη, τα διαφορετικά εδάφη του Μαρόκο.
Η ρύθμιση της ανάρτησης και των ελαστικών αλλά και η ρύθμιση οδήγησης αναφορικά με το στυλ για τις αντίστοιχες συνθήκες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το stage, ανάλογα με την ειδική διαδρομή και τις συνθήκες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί. Ένα από τα καλά μέρη του ράλι είναι ότι μπορείς να αλλάξεις το έδαφος πολύ γρήγορα, μπορείς να φτάσεις από μεγάλους αμόλοφους σε βραχώδεις γρήγορες διαδρομές μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Η τεχνική της οδήγησης είναι πραγματικά διαφορετική, γιατί μπορείς να είσαι περισσότερο στον προστινόμερος μοτοσυκλέτας όσο έχεις να κάθεσαι πιο πίσω στους αμόλοφους, γιατί το βάρος πάει μπροστά και είναι εύκολο για να στιβάζονται με τον προστινό άκρο στην άμμο. Επίσης πρέπει να προσέχουμε τα tanks, γιατί αν είναι γεμάτη η γραμματοσειρά στο πίσω μέρος είναι πιο εύκολο στην πίστα να οδηγήσεις στην άμμο. Είναι το αντίθετο, αντί να είναι γεμάτο και άδεια μπροστά. Είναι πιο εύκολο στην άμμο, πιο δύσκολο στην πίστα, οπότε έχουμε ένα κουμπί με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε εμπρός προς τα πίσω, μπορούμε να αποφασίσουμε πόσα λίτρα και πόσο βάρος θα πάρουμε στις δύο δεξαμενές tank. Αυξήθηκε η συμμετοχή των elite αθλητών στο ράλι Παναφρικής, διαγωνιζόμενοι από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παρακολουθούσαν την εκδήλωση προκειμένου να μπουν σε φόρμα και να δοκιμάσουν σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν μεγάλη εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike του 2011 Carlos Checa, που αγωνιζόταν εδώ, επίσης ο Πούρας που αγωνιζόταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι από το 1991 ως το 2002, γνωστός για την εκπληκτική του εμφάνιση σε ράλι ασφάλτου. Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις, όσες περισσότερες παραστάσεις έχει, τόσο το καλύτερο, όπως ο Μπούρας Βιντάλ έχει τρέξει σε 205 ράλι, έχει πετύχει 62 νίκες. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς 100%, πρέπει να σου πει ο συνοδηγός όλες τις διευκρινήσεις, κάθε γωνία, να είναι διαφορετικό. Έχω κάνει πολύ κόσμο σε πρωταθλήματα, σε χαλίκια, σε άσφαλτο. Αυτά τα αυτοκίνητα όμως είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά, οι αναρτήσεις όλα είναι διαφορετικά. Έρχεσαι εδώ για να κάνεις αγώνες στην άμμο, στο χαλίκι, αλλά υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αυτό αλλάζει πολλά. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό. Πρέπει να είσαι ψηλά, επειδή πρέπει να προσέχεις τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σου λέει για την πλοήγηση το κάθε τι που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν το κάνεις γιατί δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας σε ένα ρυθμό αρκετά ψηλό, όχι όμως 100%. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική ημέρα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια. Οι αναβάτες έπρεπε να πιέσουν σκληρά για την καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη, με τους leader να προσπαθούν να διατηρήσουν την θέση τους και το ρυθμό τους μετά από αυτό το στάδιο των 280 χιλιόμετρων.

Σε τους άλλους που είναι μπροστά μου, να ελέγξω τον αγώνα, να μην κάνω κανένα λάθος, να προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος και να φτάσω βήμα-βήμα στο βάθρο. Ο Τσερούτη κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση πίσω από τον πρώτο, τον Γιωακίμ Ροντρίγκες, ενώ η ομάδα Σουντέ με φάρες από την Ισπανία επέκτηνε το πλεονέκτημα στην κατηγορία SSV και Squad αντίστοιχα. Την τελευταία ημέρα ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς, το Πανάφρικα Ράλι ολοκλήρωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε την διαδικασία, με μια διαδρομή αμόλοφων 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν απλά να περάσουν την γραμμή του τερματισμού. Παράλληλα, η μάχη για τις θέσεις του βάθρου στην κατηγορία μοτοσυκλετών ήταν σε καλό δρόμο. Η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών με μια σφιχτή διαδρομή βρήκε τον Γιωακίμ Ροντρίγκες να έχει σταθερή απόδοση σε όλη την εβδομάδα και να κερδίζει τον αγώνα μετά από 16 ώρες, να κατακτά έτσι μια πολύτιμη νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Δικαίως, αφού η διαφορά του από τους υπόλοιπους ήταν πολύ μεγάλη. Ροντρίγκες λοιπόν, Τσερούτη και Μπούκλερ, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Στην κατηγορία των οχημάτων quad, έχοντας δημιουργήσει μεγάλο κενό από την αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπάστιαν Σουντέ κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Τόνι Βιγκάτ από την Ισπανία. Και στην τρίτη θέση τον Χουάν Κάρλος Καριγιάννη από την Ιταλία. Μετά από 23 ώρες 3 λεπτά 38 δεύτερα ο νικητής. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάλεψα όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για το Rally Dakar και μια όμορφη σειρά συναισθημάτων. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Τέλος, το τμήμα SSV με τις εξαιρετικές αποδόσεις και την κυριαρχία από την πρώτη μέρα, ο Τζέραρντ Φάρες και ο συνοδηγός του Αρμάντ Μονλεόν πήραν την νίκη. Με δεύτερους τους Αρτίντε και Μαρτίν στην τρίτη θέση Βολσόη και Πελώνη. Κάτι παραπάνω από 20 ώρες χρειάστηκαν για τον νικητή. Μόλις τελειώσαμε μαζί τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το ράλι Παναφρικής, ήταν πραγματικά ένας πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο και επίσης έξω από αυτό, βήμα προς βήμα τελειώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να εστιάσουμε στο επόμενο ράλι Dakar. Ο Χάκιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία δεν ήταν μόνο νικητής στα μηχανάκια αλλά και στο σύνολο του αγώνα, οπότε ήταν ο ταχύτερος αθλητής σε αυτό το εξαήμερο αγωνιστικό γεγονός στην Αφρική. Αυτός ο αγώνας ήταν σημαντικός για μένα καθώς ξεκίνησα την προετοιμασία μου για το Dakar. Ξέρω ότι η ταχύτητα επιστρέφει σε μένα, φυσικά για να το αποδείξω στο έδαφος το έκανα από την αρχή του αγώνα. Έδειξα από την αρχή ότι ήμουν εκεί, ότι ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να βρεθώ στην γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα. Φυσικά προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω αυτό. Όταν πίεσα και έπρεπε να πιέσω για να ελέγξω τον αγώνα, το έκανα. Έχει περάσει πολύ δρόμος αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με την Hero Motorsports. Κάνω εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας ώστε να μπορώ να αποδίδω καλά. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το Παναφρικανικό ράλι με εντυπωσιακά αποτελέσματα και μια όμορφη τελετή λήξης με τις απονομές στους νικητές. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε το σημερινό επεισόδιο του Pure Action που ήταν αφιερωμένο σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με όμορφες εικόνες, με δύσκολες καταστάσεις που χρειάστηκε να ξεπεράσουν οι οδηγοί των οχημάτων και τελικά μετά από έναν εξαήμερο αγώνα να βρεθούν στην γραμμή του τερματισμού για να ολοκληρώσουν

αυτό τον πολύ δύσκολο απαιτητικό αγώνα στην Αφρική. Να είστε καλά.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Sis, I've missed you. I've been thinking about my painting a lot lately.
4: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
5: Jason.
4: Oh, he's great. You'll love working with him.
5: Hi.
6: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies?
8: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
2: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο που σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές από υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Σκάνο στην Ιταλία για ένα μοναδικό τριάθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα. Μένοντας στο τριάθλο, θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το έκτο τριάθλο Αγίας Νάπας, ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα του νησιού. Αργότερα αφήνουμε το τριάθλο και επικεντρωνόμαστε στην ομάδα Oman Sail, έναν οργανισμό που παραδίδει διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις προκειμένου να παρουσιάσει το Oman World. Επόμενος σταθμός είναι η Ασία για τον διάσημο μαραθώνιο του Πεκίνου και στη συνέχεια παραμονή στην Κίνα για το μοναδικό κανόε μάραθον. Μένοντας πάνω στο νερό, να μεταφερθούμε στην Ευρώπη και την τελευταία μας στάση στην Ιταλία με τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο για Power Boat. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ιταλία την σημερινή μας διαδρομή σε μια λίμνη. Το Σκάνο με σχήμα καρδιάς, αυτό το γοητευτικό αρχαίο χωριό στα βουνά του Αμπρούζο, είναι η δέκατη στάση του φετινού Εξτέρα στην ευρωπαϊκή περιοδία, με μια δύσκολη διαδικασία από τα πιο δύσκολα γεγονότα στην Ευρώπη και με μεγάλες αναβάσεις που ανταμείβουν τους πιο ικανούς αθλητές. Ανάμεσα στους πολλούς επιλεκτούς που έχουν συγκεντρωθεί για να αγωνιστούν στην Ιταλία, ένας Ολυμπιονίκης που άφησε στίγμα στο άθλημα, η Ερμπένα Καράσκοβα, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 και του 2008, αλλά αποχώρησε από το αγωνιστικό άθλημα για τον ερχομό της κόρης της Μάγια. Τελείωσα με το σκι αντοχής όταν γεννήθηκε η κόρη μου, οπότε σκεφτόμουν τι θα έπρεπε να κάνω. Ο πατέρας μου άρχισε να κάνει Εξτέρα και μερικές κούρσες μετά μου είπε πρέπει να το δοκιμάσεις. Και είπα ότι δεν θα πάω για κολύμπι, ποδηλασία και τρέξιμο. Γελάσαμε, αλλά τελικά το δοκίμασα και από την πρώτη φορά το αγάπησα. Στον αγώνα ελίτ των ανδρών, ο Μάξιμ Τσέιν ήταν ο πρώτος εκτός νερού, αλλά τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Εξτέρα, ο Ρούμπεν Ρουζάφα από την Ισπανία μαζί με τον Ντάγκ Χολ από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μόλις 30 δευτερόλεπτα πίσω. Ο Ρουζάφα προσπέρασε τον Χολ και τον Τσέιν νωρίς στη φάση του ποδηλάτου και στη συνέχεια επέκτηνε το προβάδισμά του σε περισσότερο από 2 λεπτά. Μπήκε στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ολοκληρώνοντας τη μέρα με ένα εξαιρετικό δυνατό τρέξιμο και έτσι πήρε τη νίκη με χρόνο 2 ώρες 52 λεπτά 21 δεύτερα. Στην κολύμβηση ήμουν καλός, στο ποδήλατο προσπάθησα να φτάσω σε ένα όριο, λέει ο Ρούμπεν Ρουζάφα, ο Ισπανός, και να δοκιμάσω την δύναμή μου και την απόδοσή μου. Τελικά στο τρέξιμο προσπάθησα να εξοικονομήσω ενέργεια, οπότε τελικά νομίζω ότι κερδίζω ένα πλεονέκτημα ενός λεπτού ή λιγότερο και είμαι χαρούμενος. Στην έλλη των γυναικών, η Μαρία Καλέχα από την Ισπανία ήταν επικεφαλής κολύμβησης, ακολουθούμενη από την Παυλίνα Βέργοβα από την Τσεχία. Ωστόσο, το πλεονέκτημα εναντί των υπολείπων ήταν βραχυβείο, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης του γύρου Εξτέρα, η Χέλενα Ερμπένοβα Καράσκοβα, τους ξεπέρασε στο ποδήλατο, επεκτείνοντας το προβάδισμα στο τρέξιμο με νίκη σε χρόνο 3 ώρες 24 λεπτά 26 δεύτερα. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι κέρδισα αυτόν τον αγώνα, ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας, ίσως ένα από τους πιο δύσκολους στο Εξτέρα. Μένουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη λίμνη Σκάνο πάμε στην Κύπρο για να δούμε έναν μοναδικό αγώνα, το έκτο Αγία Νάπα τρίαθλων. Ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τρίαθλου στην χώρα. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τις μεγάλες εκτάσεις της χρυσής άμμου.
Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για χαλάρωση, αλλά με το τρίαθλο, την εκδήλωση που βρέθηκε στο επίκεντρο του διημέρου, οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο συναρπαστικό αλλά και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό. Όμορφες εικόνες με μεγάλο ανταγωνισμό, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό το σημαντικό γεγονός αποτέλεσε σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του κυπριακού αθλητισμού. Ξεκινώντας πριν από 6 χρόνια και διοικούμενα από τους ίδιους διοργανωτές που τρέχουν το Νηρέας Τρίαθλον, προσπαθούσαν να διοργανώσουν αγώνες υψηλής ποιότητας, να επεκτείνουν το τρίαθλο σε τοπικό επίπεδο, επίσης να χτίσουν την Κύπρο ως προορισμό για αθλητές του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια το τρίαθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των αθλητών. Ειδικές συμμετοχές, ιδιαίτερες περιπτώσεις και βέβαια ένα όμορφο τοπίο για τους τριαθλητές που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον παραδοσιακό πλέον αγώνα. Εξακόσιοι αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες είχαν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να λάβουν μέρος σε αυτή την 6η διοργάνωση της Αγίας Νάπας αναφορικά με το τρίαθλο. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του Nisi Beach Resort, ένα μέρος που έχει κερδίσει τη φήμη ενός πράγματι παραδεισένιου προορισμού. Μετά το κολύμπι στη θάλασσα ήρθε η ώρα για να βγούμε με το ποδήλατο και το κομμάτι της ποδηλασίας που ακολουθεί, σε μια διαδρομή η οποία ήταν ουσιαστικά επίπεδη, χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις. Όπως πάντα στο τρίαθλο προηγείται ο αγώνας της κολύμβησης, ακολουθεί η ποδηλασία και τελευταία το τρέξιμο. Οι τριαθλητές είχαν την δυνατότητα να ζήσουν από κοντά αυτήν την εμπειρία και σαφώς θα την θυμούνται μέχρι την επόμενη φορά τουλάχιστον, οπότε θα ανανεώσουν το ραντεβού τους. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας 90 χιλιόμετρα, 40 ή 20 με το ποδήλατο ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που έλαβαν μέρος στους αγώνες. Εκατοντάδες αθλητές συμπεριλαμβανομένων από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάποιοι πιέζουν τον εαυτό τους στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά από το πετάλι και να απολαύσουν κάποιο από το εμβληματικό φυσικό πάρκο στην περιοχή. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τους αθλητές στο τελικό τρέξιμο αυτής της φάσης της καθιερωμένης εκδήλωσης και να μάθουμε ποιος θα έχει διασχίσει την γραμμή του τερματισμού πρώτος για να διεκδικήσει την δόξα του νικητή. Από την Κύπρο φεύγουμε και μεταφερόμαστε στο Σουλτανάτο του Ομάν. Από το 2008 υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με όραμα να απελευθερώσει τον πολίτη του Ομάν με δημιουργικές ενέργειες, αναδεικνύουν τα τελευταία ταλέντα και τις δεξιότητές τους και δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν μια καλύτερη συνεισφορά στην όλη διαδικασία. Το Oman Sail προωθεί το Σουλτανάτο σε όλο τον κόσμο μέσα από τις μοναδικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας και παροχής μακροπρόθεσμων ευκαιριών μάθησης για την νεολαία του Ομάν. Φιλοξενούν όχι μόνο εκδηλώσεις ιστιοπλοείας αλλά και αγώνες τρεξίματος παγκόσμιας κλάσης συμπεριλαμβανομένου του Oman Bay, που διαθέτει μερικά από τα πιο δραματικά και ποικίλα τροπία που έχει να προσφέρει η Αραβία. Η διαδρομή του Oman by UTMB ξεκίνησε στα 600 μέτρα στο Birkat al-Maz
και οδήγησε τους δρομείς στα ύψη του Γκέμπελ Ακντάρ στο πράσινο βουνό, σε κορυφή πάνω από 2.200 μέτρα. Με συνολική διαδρομή άνω των 137 χιλιόμετρων, με κατακόρυφο κέρδος άνω των 7.800 μέτρων, αυτό ήταν το προκλητικό Ultra Trail ενός εδάφους που ήταν σκληρό. Αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν μια δύσκολη τραβέρσα κατά μήκος της αποτομής και εκτεθειμένης όψης του βράχου στο δρόμο προς το ξενοδοχείο Αλία Γκέμπελ Ακντάρ, έναν από τους συνεργάτες της εκδήλωσης. Μοναδικά για μια εκδήλωση UTMB δόθηκαν καλώδια για να βοηθήσουν τους δρόμους σε αυτό το τμήμα. Ο Ως Μπαρ και η Βρετανίδα Ann-Marie Watson ήταν οι νικητές του αγώνα. Στη συνέχεια γίναμε μάρτυρες του μοναδικού μαραθώνιου Μουσκάτ. Ο μαραθώνιος Al Mugh Muscat εξυπηρετούσε μια διαδρομή μέσα από μερικά από τα πιο καταπληκτικά τοπία και γρήγορο επίπεδο έδαφος. Οι διοργανωτές ήταν χαρούμενοι για τον μπλε ουρανό και τα πλήθη να ζητώ κραυγάζουν. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του μαραθωνίου ήταν η καρδιά του ζωντανού παραθαλάσσιου μέρους που υποστηρίζει την διεθνή διοργάνωση. Η άψογη καταπράσινη βλάστηση πρόσφερε το τέλειο σκηνικό για τη συσσόρευση και την ηρεμία του κυρίου γεγονότος. Και στον τερματισμό αποδείχθηκε ότι ήταν η μέρα της Κένιας, με τον Ρόναλντ Κορίρ να κερδίζει, ενώ στο μαραθώνιο των γυναικών κέρδισε η κοπέλα από την Αιθιοπία, η Γκάντα Μποντού. Εκτός από το τρέξιμο, φυσικά θα μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος μερικά ποδηλατικά γεγονότα στην Αραβική Χερσόνησο. Η Haute Route διοργανώνει κάθε χρόνο τις πιο διάσημες πολυήμερες εκδηλώσεις στον κόσμο για ερασιτεχνικούς αναβάτες. Αυτή τη φορά ο Βρετανός οδηγός αγώνων και δηλός ποδηλάτης ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2009 στη Φόρμουλα 1, Jenson Button. Το να κάνω ποδηλασία στα βουνά του Ομάν πραγματικά δεν ήξερα αν είχα τόσα πολλά να προσφέρω σαν αφορά την ποδηλασία, γιατί η θέα δουλεύει τόσο σκληρά, η λόφη είναι απότομη, μόλις βγεις εκεί έξω κοιτάς τριγύρω, αν αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Ο Βρετανός οδηγός αγώνων, ως πρεσβευτής του Haute Route, δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ομάν για αυτό το μοναδικό γεγονός. Ο αγώνας ήταν πράγματι απαιτητικός, με πάνω από 5.500 μέτρα αναρρίχησης και συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Γκέμπελ Ακντάρ. Ήταν μια προκλητική διαδρομή για όλους και φυσικά αρκετά δύσκολη. Τελικά, ο Αυστραλός Adrian White ήταν ο νικητής στην κατηγορία των ανδρών, ενώ στις γυναίκες η Βρετανίδα Helen Sharp ήταν αυτή που κέρδισε και τα τρία στάδια. Το Oman Sail συνεχίζει να προωθεί την χώρα καταγωγής μέσω μιας ποικιλίας αθλητικών γεγονότων και θα είμαστε εκεί για να απαθανασιτήσουμε όλες τις μοναδικές στιγμές. Τώρα ξεκινάμε το σύντομο ταξίδι μας στην Κίνα, μια χώρα με μεγάλη ιστορία παράδοση που επεκτείνεται και στον αθλητισμό. Προσγειωνόμαστε στην πρωτεύουσα αυτής της πολυπληθούς χώρας, το Πεκίνο, με τα κορυφαία κέντρα στον κόσμο και στον πολιτισμό, τα Mega City, τις επιχειρήσεις, την τεχνολογία που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και επιλέχθηκε επίσης ως οικοδεσπότης για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022. Φιλοξενεί επίσης το Μαραθώνιο του Πεκίνου, ένας από τους πιο γνωστούς μαραθώνιους στον κόσμο, ένας αγώνας δρόμου της IAAF Gold Label με την επιστοποίηση από τη Διεθνή Ένωση Ομοσποδιών Στίβου. Το ενδιαφέρον για τους αγώνες δρόμου στην Κίνα είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα πάνω από 160.000 αιτήσεις για αυτή την εκδήλωση της χρονιάς. Στο τέλος συμμετείχαν 30.000 δρομείς, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο του μαραθωνίου. Με υψηλούς στόχους, όπως και προσωπικά ή ακόμα καλύτερα ρεκόρ πορείας, με το υψόμετρο και το κλίμα του Πεκίνου να ευνοούν για γρήγορους χρόνους. Ήρθα στο Πεκίνο για να τρέξω λίγο γέγκο και να προκαλέσω τους φίλους μου Κισόριο και Τσέπμαν για να κάνω το δικό μου καλύτερο χρόνο. Θέλω να πιέσω να τρέξω και να σπάσω το ρεκόρ.
Το δροσερό φθινοπορεινό πρωινό της 3ης Νοεμβρίου στην πλατεία Tien Anmen, μία από τις μεγαλύτερες δημοσίες πλατείες στον κόσμο, αντίχησαν το σήμα της εκκίνησης της κορυφαίας διοργάνωσης μαραθωνίου στην Κίνα. 30.000 επαγγελματίες και ερασιτέχνες ξεκίνησαν τη διαδρομή των 42,2 χιλιόμετρων, όλοι με τις δικές τους φιλοδοξίες. Για τους επαγγελματίες και αθλητές που κάνουν τρέξιμο, ήταν τουλάχιστον μια ρουτίνα το ξεκίνημα και σύντομα αποσπάστηκαν από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά για μερικούς από τους ερασιτέχνες, το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν απλώς να διασχίσουν την γραμμή του τερματισμού. Για πολλούς από τους δρομείς, η ολοκλήρωση ενός μαραθωνίου είναι ένας διαβίου στόχος. Αυτός είναι ο δεύτερος μαραθώνιος μου, οπότε γιατί όχι, μένω εδώ κοντά και σκέφτηκα ότι ήταν ο τέλειος τρόπος να το κάνω. Ο πρώτος μαραθώνιος του Πεκίνου πραγματοποιήθηκε το 1981 και από τότε διεξάγεται κάθε χρόνο. Μια παραδοσιακή διεθνής φυλή μεγάλης επιρροής, πιστοποιημένη βραβευμένη από την ΙΑΦ και ένας από τους κορυφαίους αγώνες δρόμου σε όλο τον κόσμο. Για 6 συνεχόμενα χρόνια φέτος επίσης απηχεί την 70η επέτειο της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αισθανθούν την ιστορία της πόλης καθώς διέτρεχαν σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά μέρη, ενώ οι καιρικές συνθήκες έκαναν την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Είναι μια φανταστική σειρά, είναι πολύ επίπεδη, επομένως πολύ γρήγορη, είναι πολύ ωραία το φθινόπωρο, μπορείτε να δείτε όλα τα χρώματα, είναι κάτι το ιδιαίτερο, λέει ο Alec Grant. Το τρέξιμο εδώ, ξεκινώντας από την πλατεία Tien Anmen και βλέποντας όλες τις τοποθεσίες, η διαδρομή είναι υπέροχο, είναι πολύ ανεβαστικό. Στο τέλος του πολύ ανεμονωμένου αγώνα, ο Μάθιου Κίπτσογε Κισόριο από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες, 7 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Κίβα Γιέγκο και ο Ρούτο Νάιμπελ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά σχεδόν. Ήταν η πρώτη φορά που ο Κίπτσογε Κισόριο όσο και ο Κίβα Γιέγκο αγωνίστηκαν στο μαραθώνιο του Πεκίνου. Ο σημερινός αγώνας δεν ήταν τόσο κακός, ήταν όμως φανταστικός γιατί ανυπομονώ να επιστρέψω και του χρόνου για αυτή την διοργάνωση που ήταν υπέροχη. Επίσης η ομάδα μου ήταν ωραία, του χρόνου θέλω να επιστρέψω να προσπαθήσω να τρέξω πιο γρήγορα από σήμερα και να σπάσω το σημερινό ρεκόρ. Θα πρέπει να προετοιμαστώ καλά γι' αυτό. Έχω τρέξει σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έτρεχα μέσα στο Πεκίνο. Δεν έχω τρέξει τόσο πολύ στην Κίνα, αλλά μου αρέσει πολύ το Πεκίνο. Στις γυναίκες, η Σουτούμε Ασέφα Κεμπέντε από την Αιθιοπία και τερμάτισε πρώτη με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά 39 δεύτερα. Η Όλη Ζι Χουάν ήρθε δεύτερη με 2 ώρες 29 λεπτά και η Μουλού σε Μποκα Σεϊφού τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στην αρχή του αγώνα είμαι λίγο σε κρύα διάθεση, είχα μια δύσκολη αρχή, απλώς όσο προχωρούσα τον αγώνα ζεστάθηκα και προσπάθησα να κερδίσω, είμαι χαρούμενη που όλα πήγαν καλά. Είναι η πρώτη μου φορά στο Πεκίνο επίσης, η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως αυτός ο μαραθώνιος στο Πεκίνο. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία για όλους τους ερασιτέχνες που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, τελειώνοντας την προκλητική απόσταση. Πολλοί θα γυρίσουν σίγουρα, θα επιστρέψουν τα επόμενα χρόνια για να αγωνιστούν και πάλι στον μαραθώνιο. Ήταν φανταστικό, ήταν ο πρώτος μου μαραθώνιος, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που τελείωσα, είμαι ευχαριστημένος πως τα κατάφερα. Ο καιρός ήταν καλός, νιώθω υπέροχα, ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Μένουμε στην Ασία και από το Πεκίνο με αυτές τις όμορφες σκηνές θα μετακομίσουμε στο Σάο Ξινκ. Σε μια επαρχία που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Σανγκάη, στην επαρχία Ζεγιάν, στην νότια όχθη των εκβολών του ποταμού Κουιντάνγκ, το Σάο Ξινκ έχει μια ιστορία άνω των 2.500 ετών, που συνδυάζει την κληρονομιά και την ανάπτυξη.
αυτό το ιδανικό περιβάλλον για θαλάσσιο σπορ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν το ICF, Canoe Marathon World Πρωτάθλημα, στην πανέμορφη λίμνη Didang. Θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Η λίμνη Didang βρίσκεται δίπλα στην παλιά μας πόλη, ένας τέλειος χώρος για θαλάσσια σπορ. ...468 αθλητές από 38 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να παλέψουν για ένα κοινό στόχο, να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές σε μία από τις τέσσερις κύριες κατηγορίες στο μαραθώνιο κανόε. Ατομικοί αγώνες κανό, αλλά και κανό δύο ατόμων. Διεξήχθησαν συνολικά 18 αγώνες, με την Ουγγρική ομάδα να κυριαρχεί στα πρωταθλήματα, παίρνοντας 7 χρυσά μετάλλια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αγώνων της διοργάνωσης, οι ανώτερες κατηγορίες πρόσφεραν θέαμα και κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα και επιδόσεις που έχουν καταγραφεί. Ο Mads Pedersen της Δανίας γιόρτασε γράφοντας ιστορία στο μαραθώνιο κανό, έγινε ο πρώτος αθλητής που κέρδισε ποτέ κάτω των 23 ετών και ο παγκόσμιος τίτλος πήγε στον ίδιο. Αισθάνομαι καταπληκτικά, είναι απίστευτο να γίνει αυτό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και έτσι ευγνώμων γιατί έχω κάνει σκληρή δουλειά. Την τελευταία ημέρα στην Κίνα, τα ταχύτερα σκάφη των δύο ατόμων είχαν προγραμματιστεί να αγωνιστούν για περισσότερα από των αναμετρήσεων που ακολούθησαν. Η γαλλική ομάδα των Κουέντιν Ούρμπαν και ο Ροτζέμι Κάντι ήταν η καλύτερη όλων. Έκανε χρόνο 1:58 και στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έτσι λοιπόν ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη Γαλλία στον μαραθώνιο κανό. Αυτός ο αγώνας ήταν μέρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος που δημιουργήσαμε. Είχαμε μια καλή αίσθηση, ήταν τέλεια και είμαστε χαρούμενοι. Στο κανό δύο ατόμων στις γυναίκες, η Ούγγρα θρύλος του μαραθωνίου, Ρενάτα Σκάι, μαζί με την Σοφία Βόρος, πήραν τον τίτλο με ένα ιστορικό μετάλλιο 20 για την Κασχάι. Μένουμε στο νερό, ανεβάζουμε ταχύτητα και μετακινούμαστε από την Κίνα πίσω στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Η Μαρίνα Ντι Ραγκούζα λειτουργήσε ως εκπληκτική βάση για το 4ο και τελευταίο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, φτάσαμε εδώ λοιπόν. Αυτός ο αγώνας που δημιουργήσαμε, είχαμε την αίσθηση ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση του πρωταθλήματος με οδηγούς και ομάδες, να είναι σίγουροι ότι θα έχουμε μια δίκαιη εκδήλωση. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, στο Saint Paul's Bay, στην Πιέτα Σέλμα και στην Μάρφα Μάλτα, ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα στην Ραγκούζα της Ιταλίας με το 4ο και τελευταίο GP. Αυτή ήταν μια πολύ συναισθηματική περίοδος για εμάς ως βασική χορηγή, γιατί είχε τεράστια επιτυχία και ήταν επίσης υπέροχο γιατί καταφέραμε να κάνουμε την επωνυμία μας γνωστή μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στον πρώτο αγώνα του τελικού Grand Prix ήταν το σκάφος Fresia Blue που κέρδισε και πρόσθεσε άλλους 20 βαθμούς στην συνολική κατάταξη, ακολουθούμενη από την Lethiek. Η δεύτερη κούρσα με μία λάθος εκκίνηση, ανεστάλλη λόγω δυσμενών καιρικών συνδικών. Την τελευταία ημέρα η Marine Diffusion δίσχυσε τη γραμμή του τραυματισμού για να μπορέσει να εκδικήσει τον τρίτο αγώνα που πάλεψε με την Cutting Edge για να ανακτήσει την δεύτερη θέση. Στη συνολική κατάταξη τα σταθερά αποτέλεσματα είδαν τους Clive Butler και Sammy Griva να οδηγούν το El Diablo και να πάρουν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Το ζεύγος της Μάλτας δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ως ομάδα πριν από αυτό το πρωτάθλημα, αλλά το ταλέντο και η αποφασιστικότητά τους τους έφεραν την νίκη καθώς ανέβηκαν στην κορυφή της γενικής κατάταξης με 181 βαθμούς. Η εκδήλωση στη Μαρίνα Ντι Ραγκούζα έφερε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat να φτάνει στο τέλος του. Οι Marine Diffusion πανηγύρισαν την δεύτερη θέση με 163 βαθμούς και η Fresia Blue τέρμασε τρίτη με 158 βαθμούς.
Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat, με το El Diablo να είναι το σκάφος που τερμάτισε στην κορυφή. Είχαμε αρκετά στιγμιότυπα με πλούσια δράση και σήμερα φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλα κορυφαία γεγονότα. Να είστε καλά!

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Αυτή τη φορά θα βρεθούμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας, όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ελλάς Rally Raid. Το Καρπενήσι θεωρείται ένα από τα πιο πράσινα, μαγευτικά τοπία στην Ευρώπη, που κόβουν την ανάσα με πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Οι 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της στερεάς Ελλάδας είναι μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Hellas Rally Raid υποδέχθηκε 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες σε 10 διαφορετικές κατηγορίες που έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα. Ήταν στόχος μας να έρθουν σε αυτή την περιοχή για πολλά χρόνια, αλλά φέτος το πετύχαμε, λέει ο σταματής μελέτης. Καταφέραμε να πάρουμε τις άδειες, να χρησιμοποιήσουμε την περιοχή και να θυμίσουμε ότι η Βρετανία είναι μία από τις πιο αμόλυντες φύσεις στην Ευρώπη. Το Καρπενήσι βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας αυτής. Ως τοποθεσία είναι στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Είναι ένα αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά, βαθύ δάσος και όλες τις διαδρομές να διεξάγονται μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε επίπεδο αγωνιζόμενων που ξεκινούν από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου ως τους νεοφερμένους, σε ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες, αλλά και έχουμε και πολλές γυναίκες φέτος, ιδιαίτερες συμμετοχές ακόμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατά τη διαδικασία της εκδήλωσης, οι συμμετεχόντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτή την πραγματική αίσθηση του ράλι, όπως το ότι κατάφεραν να παρακολουθήσουν πως οι επαγγελματίες πετούν πραγματικά πάνω από αυτή την πίστα. Ήταν εντυπωσιακά πως οι έμπειροι αναβάτες δεν υποτιμήθηκαν από τους νεοφερμένους που κατακλείζουν αυτές τις απαιτητικές διαδρομές. Οι νέοι συμμετέχοντες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πραγματικά πολλά υποσχόμενο μέλλον για την κατηγορία ράλι. Φέτος ήρθαν αναβάτες από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία σε αυτή την όμορφη διοργάνωση. Είμαι ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, πήγαμε σε αυτό το ράλι πέρυσι στην Αλβανία. Μαζί με τον φίλο μου τον Δημήτρη Χαρίση έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε ανάμεσα στα όμορφα βουνά. Ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και να απολαύσουμε την διαδρομή. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορείτε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετάσχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον κυρίαρχο ανδρικό αθλητικό κόσμο. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα προσελκύουν κόσμο και γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που όχι μόνο απαιτεί δύναμη και αντοχή, αλλά απαιτεί κάποιο σοβαρό τρόπο πλοήγησης και πιθανώς οι γυναίκες να έχουν το πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από πού προέρχεσαι, τι φίλο είσαι, όλοι είναι εδώ ίσοι, όλοι θέλουν να περάσουν καλά και να διασκεδάσουν. Οπότε νομίζω ότι είναι καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νεοφερμένοι εμπιστεύονται πραγματικά την ποιότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα που κάνει αυτή την εκδήλωση να είναι μπροστά από άλλες είναι ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά μέσα από μαγευτικά τοπία, τοποθεσίες στο Καρπενήσι. Η μοναδική εμπειρία στα απομακρυσμένα βουνά και δάση, αλλά και τις παραλίες και τις κοιλάδες. Φέτος ήταν μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε και ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου, το KTM 790 Adventural, που έκανε το ντεμπούτο του. Ο επαγγελματίας αναβάτης Chris Bridges ήταν εκεί για να σπρώξει στα όρια του το συγκεκριμένο όχημα. Η καλή σκέψη για το Rally Ελλάς είναι ότι το έδαφος αλλάζει συνεχώς, μεγάλη ποικιλία στην οδήγηση, οπότε δεν γίνεται ποτέ βαρετό. Συνέπεια να έχει συνεχώς στροφές και τις 7 ημέρες, μια πρόκληση που κρατά την ταχύτητα χαμηλά και αυτό το κάνει λίγο πιο ασφαλές. Δεν μου αρέσουν τα 160 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν θα πάω με δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα οδηγώντας και απολαμβάνοντας το έδαφος. Αγωνίζομαι με το ολοκαινούργιο KTM 790 Adventure. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά αγωνίζομαι με αυτό το όχημα σε ένα διαγωνισμό. Είχα την τύχη να περάσω λίγο χρόνο με πρωτότυπες μοτοσυκλέτες κατά τη διάρκεια του έργου, οπότε είναι ωραίο να αγωνίζομαι με αυτή την έκδοση της παραγωγής σε αυτό το περιβάλλον. Θα έχει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά επίσης και ορισμένα μειονεκτήματα από το 1090 που είναι μια μοτοσυκλέτα με την οποία πέρασα πολλά αυτά τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω πώς θα νιώσω τώρα. Πάντως είμαι ενθουσιασμένος. Για μένα είναι η πιο συναρπαστική σκέψη, οι αναρτήσεις, ώστε να μπορώ να αποφύγω κάποια χτυπήματα, κάποια αντικείμενα, να πατήσω το γκάζι, εκεί που πρέπει θα φρενάρω βέβαια. Είναι συναρπαστικό γιατί μπορώ να πιέσω περισσότερο, είναι επίσης συναρπαστικό γιατί είμαι πιο ασφαλής να κάνω κάποιο λάθος. Το Rally Raid ξεκίνησε ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στον αναβάτη την ευκαιρία να δώσει μια καλή εμφάνιση στο έδαφος και να προετοιμάσει τους εαυτούς τους και τα οχήματα φυσικά για τις πιο απαιτητικές επόμενες ημέρες. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν από κάποιο αγώνα είναι να προετοιμάσεις το όχημά σου κατάλληλα. Αναβάτες από όλα τα τμήματα ετοίμαζαν προσεκτικά τις μοτοσυκλέτες, τα τετράτροχα και τα SSV για αυτό το προκλητικό ράλι σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Δεν είναι εύκολη δουλειά να στήσεις το όχημά σου για ένα τόσο απαιτητικό αγώνα, που με αναβάτες να προέρχονται από διαφορετικές χώρες, οδηγούς, μηχανικούς, θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση για το στήσιμο των σωστών ελαστικών της αναρτήσης. Είμαστε από την Ολλανδία, από τα πιστά Holland Sand. Έχουμε μια βαριά άμμο για την ανάρτηση. Για παράδειγμα, στην πίστα άμμου ψάχνουμε πάντα ένα κράτημα στο ελαστικό, οπότε πρέπει εδώ στην Ελλάδα να έχουμε πιο σκληρό έδαφος, πολύ βραχώδες, που δεν το έχουμε συνηθίσει. Έτσι, για μικρά βράχια, η ανάρτηση θα πρέπει να περνάει πάνω της, όταν για την άμμο θα είναι μαλάκι, ή για τα μεγάλα βράχια η αναστολή θα έχει ολοκληρώσει. It will be too soft because when you have the big rocks, the suspension will be immediately to the end. Και με αυτόν τον τρόπο ανάλογα γίνονται οι ρυθμίσεις των οχημάτων σε σχέση βέβαια πάντα με το έδαφος που έχουν να αντιμετωπίσουν σε κάθε διαδρομή οι οδηγοί και οι αναβάτες. Συνεχίζοντας στο Rally Raid, στο Καρπενήσι, σε εντυπωσιακές στιγμές και πολύ όμορφα σκηνικά. Σχετικά με τα ελαστικά, είμαστε από την Ολλανδία και κυρίως τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν αυτά τα ελαστικά έχουν αέρα, οπότε εδώ με το βραχώδες σκληρό έδαφος θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε έτσι το ελαστικό μας, να έχουμε ένα σκληρό λάστιχο που να μπορεί να αντέξει σε όλη την διαδρομή. Για να πάρεις μια σωστή απόφαση πρέπει να έχεις μια εμπειρή ομάδα υποστήριξης. Και εδώ εντοπίσαμε μερικές από τις ομάδες υποστήριξης. Τα πληρώματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν καθοριστικό ρόλο, αλλά η υποστήριξή τους γίνεται ακόμη πιο σημαντική κατά τη διάρκεια μιας πολυήμερης εκδήλωσης, καθώς βοηθούν τους ιδιώτες να προετοιμαστούν και να συντηρήσουν τις μοτοσυκλέτες τους. Επιπλέον είναι υπεύθυνοι να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ένα περισσότερο χαλαρωτικό αλλά κυρίως ασφαλές τοπίο. Είμαστε η εταιρεία Enduro Greece, δικαιωόμαστε στην παροχή υποστήριξης, ταξιδιώτες του Rally στήριζονται σε εμάς. Παίρνουμε μια εβδομάδα με πολλά διαφορετικά εδάφη και ελπίζουμε όλοι οι συμμετέχοντες να επιστρέψουν σπίτι γεμάτοι αναμνήσεις και με πολλές εμπειρίες από την Ελλάδα. Η δεύτερη και τρίτη μέρα της διοργάνωσης ήταν ακόμα πιο απαιτητικές. Οι οδηγοί και αναβάτες της ημέρας αντιμετώπισαν μια διαδρομή 280 χιλιόμετρων, ακολουθούμενη από 260 χιλιόμετρα την τρίτη μέρα. Οι οδηγοί των αγώνων εξοικειώθηκαν περισσότερο με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας. Μία από τις κύριες πτυχές του ράλι είναι το roadbook, το οποίο αποτελεί ένα διαγραμματικό βιβλίο με πολλές σελίδες, με διαγράμματα και κύρια πλοήγηση για τα περισσότερα ράλι. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν το roadbook για να μην χαθούν ή να αποφύγουν κάποια από τα επικίνδυνα σημεία. Χρησιμοποιούμε για να υπογραμμίσουμε με διαφορετικό χρώμα που πρέπει να στρίψουμε δεξιά ή αριστερά όταν υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο ή κάπου είναι μια δύσκολη διαδρομή. Αυτό είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στον αγώνα κινείς μόνος σου με το roadbook και έχεις να ελέγξεις κάποια φορά ότι είναι η δυνατότητα με την ίδια απόσταση. Το roadbook είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αναβάτη. Είναι αρκετά δύσκολο βέβαια για το αναβάτη της μοτοσυκλέτας να διαβάσει ταυτόχρονα το βιβλίο αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και βέβαια δεν είναι και το ίδιο εύκολο για τον οδηγό ενός αυτοκίνητου. Οδηγούμε με roadbook και συγκρίνουμε τα αυτοκίνητα SSV που έχουμε λίγο χρόνο για να κοιτάξουμε την διαδρομή μας. Είναι διαφορετικό γιατί τα αυτοκίνητα έχουν έναν πλοηγό που μιλάει και εμείς πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Όταν κοιτάμε το roadbook για μια στιγμή μπορεί να χάσουμε τον δρόμο και αυτό είναι επικίνδυνο. Νομίζω ότι η άποψή μου είναι επειδή ήμασταν δύο με μοτοσυκλέτες στο παρελθόν. Ο David είχε μια διαδικασία, μια εμπειρία πλοήγησης. Είναι τελώς διαφορετικό ένα SSV από μια μοτοσυκλέτα. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη μεταξύ οδηγού και συνοδηγού, να σου λέει ότι πρέπει και εσύ να τον ακολουθείς. Η ορατότητα είναι πολύ χειρότερη στο SSV. Αν πλοηγήσεις με μοτοσυκλέτα, έχεις στροφή 360 μοιρών και μπορείς να δεις ολόκληρο το έδαφος. Όταν πλοηγήσεις με ένα αυτοκίνητο, κοιτάς μόνο από ένα μικρό παράθυρο και δεν βλέπεις τι έχεις δεξιά-αριστερά. Βλέπεις μόνο μπροστά σου, ούτε καν πίσω σου. Ο πλοηγός περισσότερες φορές κοιτάζει κάτω, διαβάζοντας το roadbook, κοιτάζοντας διάφορα άλλα στοιχεία, δεν το κάνει, δεν κάνει τίποτα οπτικά. Κάνεις περισσότερο οπτικά σε ένα SSV, σε μια μοτοσυκλέτα, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να προηγήσεις με αυτή τη διαδικασία, να κάνεις την προήγηση με το SSV παρά με την μοτοσυκλέτα. Ας επιστρέψουμε όμως στους αγώνες, να παρακολουθήσουμε τη μεγαλύτερη διαδρομή του ράλι. Η τέταρτη μέρα ήταν μια ημέρα μαραθωνίου για όλους τους αναβάτες και τους οδηγούς που έπρεπε να αγωνιστούν σε ένα σωματικό υψηλό απαιτητικό στάδιο 420 χιλιόμετρων. Από το Σούρουπο μέχρι την Αυγή, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν το καλύτερο από αυτό σκέλος που υπήρχε και είχε τη δυνατότητα να προσφέρει μεγάλες στιγμές σε όσους μπήκαν σε αυτή την διαδικασία. Έτρεξαν σε μια ποικιλία εδάφου, συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, βράχων και αμέτρητων διάφορων συνθήκων σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Τα πρώτα 150 χιλιόμετρα ήταν όπως τις προηγούμενες μέρες, μετά είχαμε 80 χιλιόμετρα τρομερά και ήταν δύσκολο να συγκεντρωθεί σε λάθη στα τελευταία 40 χιλιόμετρα. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο όταν χάνεις την συνεννόηση πάνω από βουνά γεμάτα βράχια, δύσκολο να επιταχύνεις και προσέχεις πολύ να μην χτυπήσεις σε κάποια πέτρα, να μην ανατραπείς, όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση. Καθώς οι μάχες εκτυλίσσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους οδηγούς με σωματική αναπηρία που συμμετείχε στην ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally Raid προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα να έχουν ένα ανταγωνιστικό επίπεδο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν κάθε τοποθεσία σε αυτούς τους αγώνες. Κάναμε το ράλι αρκετές φορές μέχρι τώρα. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα να το δω στην χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα δεν θα μπορούσα να έρθω και να δω την φύση. Είναι μεγάλη πιθανότητα να δεις τα βουνά. Μου αρέσει πολύ η αλλαγή, να δεις την χώρα, να εξερευνήσεις το μέρος και τους ανθρώπους που είναι υπέροχοι. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία για συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα ράλι με ασφάλεια και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Στο Ελλάς Rally Raid θα μπορούσατε να βρείτε έναν ανταγωνισμό στην ίδια διαδρομή από εργοστασιακούς αναβάτες μέχρι ιδιώτες. Αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά είχαν τις ίδιες προκλήσεις και μετά από αυτό. Υπάρχει πολλή προετοιμασία για την επόμενη μέρα και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κοστίσει. Κάνοντας τέτοιους αγώνες, λέει ο Μιχάη, ο Ρουμάνος, είναι αρκετά δύσκολη η διαδικασία. Πρέπει να προετοιμάσεις τα πάντα πριν από τον αγώνα, να προετοιμάσεις το όχημά σου και μετά από κάθε αγώνα να επιστρέψεις για να αλλάξεις τα φίλτρα αέρα, να αλλάξεις ελαστικά, να ελέγξεις την αλυσίδα, να ετοιμάσεις την μηχανή σου για την επόμενη μέρα. Μετά την τέταρτη ημέρα ήρθε η μέρα ανάπαυσης με ένα στάδιο μόνο 100 χιλιόμετρων. Η ποικιλία των εδαφών ήταν αρκετά δύσκολη σε σχέση και με την πλοήγηση, κύρια χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναβάτες και τα πληρώματα να παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρά ότι το στάδιο θεωρείται πιο γρήγορο. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το υψηλότερο υψόμετρο του ράλι, τα 2036 μέτρα, σε ένα τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν από τον τελικό, αυτή ήταν η ταχύτερη πορεία της διοργάνωσης κατά από τις δύσκολες συνθήκες, πολύ σημαντικό να έχεις ένα καλό σύστημα ασφαλείας. Στο Ελλάς Rally Raid το σύστημα ασφαλείας είναι σταθερά σε υψηλό επίπεδο, παρακολουθώντας κάθε αναβάτη κατά τη διάρκεια του αγώνα και παράλληλα την πορεία που έχουν τα ιατρικά πληρώματα, έτσι ώστε να παρέχουν άμεσα τη βοήθεια όπου αυτή είναι απαραίτητη. Αυτή είναι μερικοί από τους λόγους που πολλοί αναβάτες επιλέγουν να συμμετέχουν σε ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά γεγονότα στην Ελλάδα και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια. Η συσκευή βασικά κάνει δύο πράγματα. Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με το κέντρο και να αναφέρουν οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα. Επιπλέον μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων και να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το πρόβλημα. Μένω στο γραφείο για να γνωρίζω κάποιες πληροφορίες των οχημάτων και να είμαι σε επικοινωνία με τον διευθυντή, ταυτόχρονα να βρω το πλησιέστερο αυτοκίνητο, να τους πω που να πάνε και την ίδια στιγμή να βρω το πλησιέστερο νοσοκομείο και να τους στείλω εκεί κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορώ. Το Ελλάς Rally Raid είναι λίγο πολύ ένα ράλι παντός εδάφους σε συνδυασμούς με γρήγορες και αργές πίστες, μια απαιτητική διάβαση ποταμού, πυκνού δασικού κομματιού, χιονισμένων επιφανειών και με ένα βραχώδη δρόμο να το διακρίνει. Όλος αυτός ο συνδυασμός ήταν μόνο μια μεγάλη πρόκληση για κάθε συμμετέχοντα. Η πλοήγηση ήταν απότομη και η διαδρομή ήταν άριστα προετοιμασμένη από τη διοργάνωση για να γίνει το ράλι όσο το δυνατόν ψυχαγωγία. Μετά από 7 ημέρες full γκαζιού, το τεχνικό τμήμα και την πολύ ωραία οδήγηση αλλά και μια χαμένη διαδρομή, εμφανίστηκε η κούραση, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του ράλι και όλα ξεχάστηκαν, ακολούθησαν μεγάλες συγκινήσεις. Ο διαγωνισμός κάπως έτσι είχε τελειώσει και ήταν ένα επίτευγμα για πολλούς αναβάτες που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ήταν πραγματικά σκληρό, ήμουν στα όρια μου, δεν είχα άλλη δύναμη, μας λέει ο Δημήτρης Χάρισης. Μια εκπληκτική εμπειρία.
1: Ήταν βασικά που τερματίσαμε δύο από
0: τις. Μας λέει ο Παναγιώτης Γεωργογιάννης.
1: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Και την ωραία διοργάνωση, τα υπέροχα βουνά. Και όλο αυτό το μαγευτικό τοπίο. Υπήρξαν πολλά χαμόγελα από τους συμμετέχοντες καθώς πέρασαν την γραμμή του τερματισμού και φυσικά πανηγυρισμός για τους νικητές. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ. Ξεκίνησαμε χθες μια μικρή απόσταση, λέει ο Μίτσελ Πίθγουντ από τον προκατοχό μας. Η επίτευξη αυτού του αποτέλεσματος είναι απίστευτη. Το Hellas Rally Raid ολοκληρώθηκε με όλους τους οδηγούς και τους αναβάτες να φτάνουν στον τερματισμό. Είχαμε μια επισκόπηση ολόκληρου του αγώνα από την elite αναβάτη Ρόζα Ρομέρο που τερμάτισε πρώτη στο γυναικείο τμήμα. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ το μέρος, μου άρεσε πολύ η πίστα. Έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιονισμένους βράχους, μεγάλους μικρούς δρόμους, έτσι ήταν όλα τα εδάφη. Η τέταρτη ημέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξόδεψα 11 ώρες οδηγώντας σε αυτή την πίστα που δεν είναι γρήγορη, είναι αργή, με πολλές δύσκολες καμπύλες, σωματικά ήταν απαιτητικές, μας λέει η Ρόζα Ρομέρο η Ισπανίδα. Χθες ανεβήκαμε στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, φοβήθηκα λίγο, κοίταζα στην άκρη, προσπαθούσα να πάω σιγά σιγά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν ωραία, έτσι μου άρεσε πολύ φέτος. Μία από τις γυναίκες που έλαβαν μέρος και η νικήτρια του γυναικείου τμήματος που ξεχώρισε από την παρουσία της. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες που είχε γιατί αποφάσισε να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα και τους στόχους του για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος όταν έφτασα εδώ ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έκανα λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορούσα και κέρδισα, λέει ο Τονέλη Λεωνάρντο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια, πολύ όμορφες εικόνες, πολύ μεγάλες μέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα είναι το δεύτερο διεθνές μου ράλι και κέρδισα κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενο. Η μελλοντική μου στόχη είναι το Rally Dakar και θέλω να πάω εκεί να κάνω το καλύτερο δυνατό. Φανταστική συνθήκη για τον Ιταλό αναβάτη. Σε αυτά τα δύο χρόνια που θα ακολουθήσουν σκοπεύω να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου, ίσως του χρόνου να έρθω και πάλι στο Hellas Rally Raid, γιατί έχει πολλούς φιλικούς ανθρώπους και πολύ καλά σημεία για προπόνηση. Αυτός ήταν λοιπόν ένας από τους νικητές των κατηγοριών και στην γενική κατάταξη 27 ώρες 8 λεπτά 48 δεύτερα για τον Τονέλη Λεωνάρντο. Ακολουθούσαν Έγκελ, Κούρα, Μπιτ και Ροθόντ στην πρώτη πεντάδα.

στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία FIM, ο Τόνελι Λεονάρντο ήταν ο πρώτος, αφού ήταν και στην γενική κατάταξη. Μίλαν και Ματέο ακολούθησαν στην τριάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο Ελλάς Rally Raid που φιλοξένησε αρκετούς συμμετέχοντες, πολύ κόσμο, με μια τελετή λήξης, έκρηξη, υπήρχαν τα χαμόγελα παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Και φυσικά άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Ζήσαμε και σήμερα αρκετές εντυπωσιακές στιγμές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση. Να είστε καλά!

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
10: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
11: Why would he be here?
12: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο πλούσια δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και τα πιο συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε κάποιες από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Beaver Creek στο Colorado για να ακολουθήσουμε το μοναδικό τρίαθλο δρόμου Xterra. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλου, θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον, ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα στο νησί. Πριν ταξιδέψουμε στην Κίνα για το σούπερ ανταγωνιστικό Ironman 70,3 Xiamen. Από το Xiamen θα μετακομίσουμε στη Σαγκάη για τον διεθνή αγώνα Elite 10 χιλιόμετρων της Σαγκάης, όπου είδαμε δύο αθλητές να σπάνε ρεκόρ. Στη συνέχεια θα πάμε δυτικά στο Oman για το Oman UTMB. Και η τελευταία μας εκδήλωση θα είναι επίσης στο Oman με μεγαλειώδη γεγονότα στην σειρά Muscat Show Jumping, που δεν είναι μια συνηθισμένη επίδειξη αλόγων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Colorado και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ένα εκπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο, το Beaver Creek, που βρίσκεται 8.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στα βραχώδη όρη. Αυτό το υπέροχο σκηνικό έλαβε χώρα στον 10ο ετήσιο Xterra Beaver Creek

εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές ελίτες συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν σε ένα τέλειο μπλε ουρανό στο Beaver Creek Resort στο Avon. Εδώ είναι ο Josiah Middog, ο σπουδαιότερος Αμερικανός άθλητης εξτέρα στην ιστορία και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015 που ζει, προπονείται εδώ σε αυτόν τον τόπο. Αυτό που βρήκα εδώ στην κοιλάδα του Βέιλ είναι το περιβάλλον στο οποίο ζω, είναι πολύ περισσότερο που ευνοεί το εξτέρα και το τριάθλο δρόμου. Έχουμε εκπληκτικές ευκαιρίες για μονοπάτι τρεξίματος, για ποδηλασία βουνού και αναρρίχηση ανηφόρες. Επομένως είναι πολύ φυσική εφαρμογή, είναι σαν η εξτέρα να επέλεξε εμένα και όχι το αντίστροφο. Ας πούμε λοιπόν στην δράση με τον Μπραντ Ζόλερ και τον Μπραντ Ρακίτα να βάζουν από νωρίς τον ρυθμό τους, ακολουθημένοι από τους Σαμ Όμπορν, Κάστεν Μάντσεν και Γιοσάι Μιντόγκ. Στο ποδηλάτο Όσμπορν με Ρακίτα απομακρύθηκαν από τον Ζόλερ, αλλά δεν κράτησε για πολύ το προβάδισμα, καθώς ο Μιντόγκ πέρασε με το πετάλι του τον Μάντσεν και τον Ζόλερ και έτσι μπήκε πρώτο στην διαδικασία της ανάβασης. Ο τοπικός ήρωας πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα στο τρέξιμο μέχρι την γραμμή του τερματισμού, όπου τερμάτισε μαζί με έναν οικογενειακό φίλο και τον γιο Λάντεν με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 26 δεύτερα. Ανακουφιστικά, όταν πέρασα τη γραμμή του τερματισμού, περνάω τη γραμμή του τερματισμού με την κόρη και ένα φίλο, πολύ σημαντικό. Στον αγώνα ελίτ των γυναικών η Σαμάθα Κίνγκστροντ με την Τζούλι Μπέικερ και την Σουζί Σνάιντερ βγήκαν από το νερό με κοντινή απόσταση μεταξύ τους για να αρχίσουν με την ποδηλατική διαδρομή. Η Σνάιντερ πήρε προβάδισμα 47 λεπτών από την Μπέικερ στην κορυφή της ανάβασης και στο τέλος κατάφερε πολύ εύκολα και χαλαρά να κερδίσει μετά από 2 ώρες 37 λεπτά και 8 δεύτερα. Ο σημερινός αγώνας ήταν μια πραγματική πρόκληση στο υψόμετρο με την ακατάπαυστη αναρρίχηση και τον ανταγωνισμό. Είναι μια πραγματική πρόκληση και νιώθω ότι στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων πολύ καλά και κατέκτησα τελικά αυτή την πορεία. Μένουμε στο τριάθλο, αλλά από το Beaver Creek μετακομίζουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, τον 6ο αγώνα Αγία Νάπα Τριάθλο, ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τριάθλου στην περιοχή. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά και τις μεγάλες εκτάσεις χρυσής άμμου. Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές επιλογές για να χαλαρώσεις, αλλά με το τρίαθλο να διαρκεί στην κεντρική σκηνή του Σαββατοκύριακου, οι ντόπιοι και οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να προκαλέσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο μαγευτικό και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώθηκε για αυτόν τον σημαντικό αγώνα τριάθλου στην Κύπρο. Αυτή τη σεζόν είδαμε περισσότερους από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλον τον κόσμο να έχουν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να λάβουν μέρος σε αυτή την έκτη εκδοχή στο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του νησί Beach Resort, το οποίο είχε αποκτήσει την φήμη ενός πραγματικού παραδεισένιου προορισμού. Ακολουθώντας την θάλασσα και το κολύμπι, μετά ήρθε η ώρα να αλλάξουμε γυαλιά από αυτά της κολυβητικής διαδρομής σε αυτά του ηλίου, έτσι ώστε οι αθλητές να συνεχίσουν με την ποδηλασία. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας μια διαδρομή είτε 90 χιλιόμετρων, είτε 40, είτε ακόμα 20 χιλιόμετρων με ποδήλατο, ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που αγωνίζονταν.
εκατοντάδες αθλητές συμπεριλαμβανομένων μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Κάποιοι πίεσαν στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά και να απολαύσουν αυτό το εμβληματικό φυσικό πάρκο. Με την ολοκλήρωση των φάσεων κολύμβησης ποδηλασίας φόρεσαν τα παπούτσια τους για το τρέξιμο. Η διαδρομή είχε ένα διαφορετικό μείγμα εδάφους και πολλά σημεία διασταύρωσης. Αποδείχθηκε έντονη με ένα ενθουσιώδες πλήθος να παρέχει ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους και να τους βοηθήσει να ψάξουν το τελευταίο κομμάτι ενέργειας. Ο πρώτος που πέρασε την γραμμή του τερματισμού στο νησί Beach Resort ήταν ο Ρώσος Αλεξέη Καλιστράτοφ με χρόνο 3 ώρες 54 λεπτά και 7 δεύτερα. Οι συμπατριώτες του Αντρέι Μπουκάνοφ και Ιβάν Καλάσνικοφ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά. Στις γυναίκες, η Βρετανίδα δρομέας Τσάνταλ Κάμινγκς ήρθε πρώτη στον τερματισμό μετά από 4 ώρες 30 λεπτά και 5 δεύτερα. Το βάθρο συμπλήρωσαν η Κλάρι Βέλλερ από την Αγγλία και η Γιαλίγια Γελιστράτοβα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Με αυτά είναι τα αποτελέσματα για άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη ταξιδεύουμε στην Ασία και την Κίνα για να ακολουθήσουμε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες τριάθλου στον κόσμο. Το Ironman 70,3 για τέταρτη χρονιά περιλάμβανε την εκδήλωση στο Xiamen, μια όμορφη πόλη στην νοτιοανατολική επαρχία Φουτζιάν. Για άλλη μια φορά οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν 50 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 στη Νέα Ζηλανδία και 30 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman στη Χαβάη. Με αυτά τα σημαντικά εισιτήρια, αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν συγκεντρωθεί στην όμορφη παραλιακή πόλη για να αγωνιστούν. Στις γραμμές της εκκίνησης βρέθηκαν περισσότεροι από 1.500 δρομείς από 52 διαφορετικές χώρες και περιφέρειες να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, ετήσια εκδήλωση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί. Στον αγώνα των ανδρών, ο Βέλγος Μάρτεν Βαν Ρίελ και ο Τζος Άμπεργκερ κήκαν από την κόλυμβηση πρώτη, δημιουργώντας ένα κενό πάνω από 90 δευτερόλεπτα. Στο κυνήγι, ο επικεφαλής παγκόσμιος πρωταθλητής Πιτ Τζέικομπς για το 2012, ωστόσο φαινόταν ότι είχε τελειώσει η διαδικασία για τις δύο πρώτες θέσεις. Μετά την ποδηλασία, ο Βαν Ρίελ είχε γρήγορο ημιμαραθώνιο στο τρέξιμο, δημιουργώντας ένα νικηφόρο περιθώριο σχεδόν 4 λεπτών από τον Άμπεργκερ, με τον Ρίντ να είναι 10 λεπτά πίσω. Οι θέσεις φαίνεται ότι είχαν καθοριστεί, με τον Βέλγο αθλητή να παίρνει την νίκη μετά από 3 ώρες 44 λεπτά και 26 δεύτερα. Ο Τζος Άμπεργκερ με βάζει πραγματικά στα δύσκολα στο τέλος του ποδηλάτου. Δεν άντεξε όμως τα τελευταία 30 χιλιόμετρα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γινόταν ξεκινώντας το τρέξιμο. Είχα ακόμα δυνάμεις. Είναι απόλυτα όμορφο αυτό το μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω το Xiamen Ironman 70,3. Οι άνθρωποι εδώ έξω είναι πραγματικά υπέροχοι και επιφημούσαν μέχρι την γραμμή του τερματισμού. Ευχαριστώ, Xiamen. Στο γυναικείο σκέλος, η Ashley Chandler απομακρύνθηκε από την αρχή μετά την κολύμβηση, βγήκε από το νερό λίγα δευτερόλεπτα μπροστά από τη Γαλλίδα Τζούλιε Λεμόλο και έμεινε ένα λεπτό μακριά από την Φράγκη Σαντζάνα. Στη συνέχεια η Chandler έκλεισε την κούρσα με διαδικασία γρήγορη στον μαραθώνιο, είδε εύκολα να περνά τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από την Αμερικανίδα Λέσλι Σμιθ και την Φράγκη Σαντζάνα που έμεινε στην τρίτη θέση. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήμουν μόνη μου όλη την ώρα, δεν έχω ιδέα αν είχα χρόνο ή αν κέρδιζα. Είχα μια ψυχική πρόκληση μπροστά μου,
αυτό που έχω συνηθίσει, αλλά μου άρεσε εκεί έξω. Ήταν ένας πραγματικός αγώνας. Το ξέραμε, είναι μια φοβερή εμπειρία. Μου άρεσε εδώ. Ο καιρός ήταν τέλειος, απόλυτα τέλειος, γαλάζιος ουρανός. Και είμαι ευγνώμων για αυτό το καιρό και τους υπέροχους ανθρώπους που τον έκαναν σπουδαίο σαν αγώνα. Αυτός ο αγώνας ήταν ο πρώτος 70,3 για την Τζέντλε και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να τον τερματίσει από την κατάκτηση του τίτλου. Συγκινητικές στιγμές σημειώθηκαν στον τερματισμό με τον Αμερικανό σύντροφό της Τζος Άμπεργκερ, που είχε έρθει δεύτερος νωρίτερα στον αγώνα των ανδρών, να την αγκαλιάζει. Και αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα. Μάρτιν Βαριέλ, Τζος Άμπεργκερ, Τιμ Ρίντ στους άνδρες και στις γυναίκες Τζέντλε Σμιθ στις δύο πρώτες θέσεις και Σενζάνα στην τρίτη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα βρεθούμε στην τελική φάση της διοργάνωσης του GC Racing Tour στο Oman. Μια διοργάνωση που υπό την αιγίδα της Oman Sail αλλά και της EFG Private Banking θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης για τα καταμαράν με foil GC32 σε ένα υπέροχο σκηνικό, μοναδικό. Είναι υπέροχο να έχουμε τον τελικό της σειράς GC32 εδώ στο Αλμούζ, στο Μουσκάτ. Είναι πολύ κατάλληλο μέρος ως ένας από τους πιο εμπορικούς συνεργάτες η Αλμούζ. Είναι μια υπέροχη ανάπτυξη, εστιατόριο, καταστήματα, τμήματα, κτίρια παγκόσμιας κλάσης, συνθήκες ιστιοπλοείας, κυριολεκτικά στο κατόφλι. Είναι σημαντικό κομμάτι το Υπουργείο Τουρισμού να έχει αθλητικό και τουρισμό περιπέτειας και ειδικά να έχει αυτό το κύκλωμα, γιατί είναι καλά δημοσιευμένο στη τηλεόραση και social media, άρα έχει μεγάλη δημοσιότητα στην χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε συνθήκες ιστιοπλοείας παγκόσμιας κλάσης με ένα ξενοδοχείο εδώ στο κατόφλι της πόρτας και μια φανταστική μαρίνα. Όλα αυτά σχεδιάστηκαν για τον τρόπο ζωής. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα 5.000 ανθρώπων που ζουν εδώ τώρα και ήθελα να έχουν τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, την κουλτούρα, το καφέ. Αυτό το γεγονός ζωντανεύει ολόκληρο τον τόπο. Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία εδώ στο Αλμούζ. Υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα έργα της ζωής. Ο αθλητισμός και η αναψυχή είναι απολύτως στο επίκεντρο της ζωής εδώ στο συγκρότημα. Η ομάδα μας ανυπομονεί πραγματικά για αυτή την τελευταία διοργάνωση, καθώς ξέρετε ότι είναι ένας αγώνας στην κορυφή. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και ανυπομονούμε για μια θεαματική εβδομάδα στον τελευταίο αγώνα του GC Racing Tour. Το Oman Cup ήταν ο πέμπτος τελικός για το GC Racing Tour και θα αποφασίσει τις φετινές συνολικές θέσεις στο βάθρο, με τις ομάδες να μάχονται και να διεκδικούν ό,τι καλύτερο. Την ομάδα Αλίγνη, την ομάδα Oman Air φυσικά, που έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στην έδρα της, στην Red Bull. Μόλις 4 πόντοι χώριζαν τον Eric Maris με το σκάφος Zulu, με τους Αυστριακούς Ολυμπιονίκες του Tornado, Hagara και Steinhal, που βρίσκονται στην ομάδα Red Bull. Σε μια όμορφη συνθήκη, έχοντας και τη συμμετοχή του σκάφους Black Star.
1: I'm from Oman Air and I think we'd quite like to beat Alinghi.
2: Team Argo would like to beat Team Zulu, especially.
0: Προβλέψεις από τους συμμετέχοντες για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον τίτλο των ιδιοκτητών οδηγών, με την ομάδα Zulu να έχει το κεφάλι στην κούρσα κόντρα στην ομάδα Argo. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες των σκαφών ως οδηγοί στα πληρώματα, να λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία ενεργά για να βλέπουν το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το σκηνικό, να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη για το τι θα πράξουν. Και φυσικά το ομαδικό σκέλος είναι αυτό που ξεχωρίζει σε αυτά τα καταμαράν με foil. Υπόσχεται ο συγκεκριμένος κύριος ότι αν κερδίσει η ομάδα Red Bull θα ξύρισει τα μουσια του. Να δούμε αν θα γίνει πράξη. Πάντως, αναμφισβήτητα ο μεγάλος γεγονός ήταν για την κορυφή μεταξύ των τοπικών ηρώων της Oman Air και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αλίγνη του Ερνέστο Μπερτάρελι. Μετά από 73 αγώνες έρχομαι το φινάλε, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο κοντά οι δύο ομάδες που ήταν στα ίσια στους βαθμούς. Τεχνικά η ελβετική ομάδα προηγήθηκε στον πίνακα κατάταξη, έχοντας την καλύτερη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου στη Ρίβα Ντελ Γκάρντα. Ακόμα εκεί τερμάτισαν οι δύο ομάδες ισόβαθμες, με την Αλίγνη να παίρνει έτσι την τελική νίκη στο τέλος στα σημεία. Είναι όμορφα εδώ στο Oman, λέει ο Άνταμ Μινόπριο, ο σκίπερ της ομάδας Oman Sail. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο λιμάνι της πατρίδας μας. Μέχρι στιγμής η προπόνηση και η μέρα της προπόνησης που είχαμε περιλάμβανε ένα υπέροχο αεράκι, πραγματικά διασκεδαστικούς αγώνες. Περιμένουμε ότι αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Το αλίγνι δεν είναι εύκολο να το κοντράρεις. Βρίσκονται μαζί 4 χρόνια, το ίδιο πλήρωμα. Προπονούνται σκληρά και είναι πολύ συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Έχουμε πάει και έξω για να ταιριάξουμε την αποφασιστικότητά τους και επικεντρωνόμαστε να φροντίσουμε, να πλέψουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε εδώ. Είμαστε στην έδρα μας και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε. Είναι άλλη μια ρεγκάτα. Πλέουμε καλύτερα στο τέλος της ημέρας και αν έχουμε αυτή τη διαδικασία με το πλευρό μας, τότε με ένα φανταστικό μέρος υποστήριξη εδώ στο Oman μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ο σύλλογος είναι ακριβώς πίσω μας, μας στηρίζει και οι ντόπιοι κατεβαίνουν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, να δουν τα σκάφη. Είναι πολύ καλό να γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα ακολουθούν οι αγώνες και ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο άθλημα. Ο τελικός αγώνας εδώ στο Oman είναι πολύ καλό που επιστρέφουμε. Είναι υπέροχο που είμαστε σφιχτά στον πόντο με την ομάδα Omaner, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για τις δύο ομάδες. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές εδώ. Είναι πραγματικά ένας δύσκολος αγώνας γιατί ο αέρας μετατοπίζεται. Υπάρχει διαφορά πίεσης, το παιχνίδι είναι πραγματικά ανοιχτό, οπότε πρέπει να πιέσεις όλο τον αγώνα και μπορείς να είσαι πολύ πίσω, αλλά και να επιστρέψεις την τελευταία στιγμή. Πρέπει να είσαι πραγματικά παθιασμένος με εστίαση στην αγωνιστική διαδρομή και ελαχιστοποίηση των λαθών. Εξαρτάται πραγματικά από την κατάσταση, αν έχουμε θέση και μπορούμε να τους μπλοκάρουμε ή αν μπορούν να μας μπλοκάρουν θα συμβεί. Είναι πραγματικά διαφορετικό για την κατάσταση και τη θέση στη γραμμή εκκίνησης, στην γραμμή της ιστιοδρομίας. Σίγουρα θα δείτε την ομάδα Oman Air να είναι λίγο πολύ κοντά όλο το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει τη διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πλεονέκτημα να πλέψουν εδώ, αλλά ίσως να έχουν μειονέκτημα γιατί όλη η χώρα τους προσέχει και εμείς είμαστε εδώ για να αναλάβουμε την ηγεσία στο κορυφαίο ταμπλό. Για την ομάδα Oman Air και τους ιστιοπλούς, αρκετό πλήρωμα ξηράς, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο. Ενώ αυτή είναι η βαθμολογία με ισόβαθμους τους δύο πρωτοπόρους, Αλίγνη και Oman Air. Θα έχουν το Oman Cup, την διεξαγωγή της διοργάνωσης, μπροστά σε φίλους, οικογένεια και υποστηριχτές. Πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που αγωνιζόμαστε εδώ μέσα σε αυτά τα νερά, λέει ο Νασέρ Αλ Μαχσάρι, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα Oman Air. Είμαστε τόσο περήφανοι μπροστά σε οικογένειες, τα αδέρφια, τους φίλους μας. Ελπίζω να κερδίσω αυτό το γεγονός και τη σειρά. Η ομάδα Oman είναι καλά οργανωμένη και στηρίζεται από την κυβέρνηση και έχει πολλούς υποστηρικτές εδώ. Το προσωπικό που εργάζεται πιέζει πολύ για να αυξήσει το επίπεδο της νεολαίας Oman Sail σε όλο τον κόσμο. Ανεβαίνουμε πολύ ψηλά, κάνουμε τεράστια πράγματα με το πανί του Oman και νομίζω ότι είναι σωστό το έργο για αυτού του είδους τα αθλήματα και τον ομανισμό για την ιστιοπλοεία. Με περισσιά εμπειρία αλλά και προοπτική για την συνέχεια οι ομάδες που συμμετέχουν. Σίγουρα πρέπει να προσαρμοστείς λίγο, λέει ο Ρωμάν Χαγκάρα της Red Bull. Η τελευταία εκδήλωση ήταν σε Λιμνιγκάρντα, η οποία είχε επίπεδα νερά και ισχυρούς ανέμους. Τώρα έχουμε εδώ ελαφρούς ανέμους και πολύ ζεστές συνθήκες. Επομένως είναι διαφορετικό το στήσιμο, διαφορετικές δεξιότητες και πρέπει να προσαρμοστείτε λίγο. Επίσης, αν έχετε περισσότερο αεράκι, θα είναι κυματιστό, ενώ είναι λίγο διαφορετικό να πλέψουμε το σκάφος και να το ρυθμίσεις. Η στρατηγική των αγώνων είναι πάντα ίδια, δεν έχει σημασία που πας ή που καταλήγεις. Είναι όλα σχετικά μια καλή αρχή και πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη βάρδια και τον αέρα, την ταχύτητα του σκάφους, όπως να εκτελέσεις, να είναι διαφορετική από ιστιοπλοεία στην Μεσόγειο ή να πλέψεις εδώ στο Oman. Πάντα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, λέει ο Thierry Fouchier της ομάδας Ζουλού. Το Μαν είναι η πρώτη φορά που παίρνει μια τέτοια διοργάνωση, οπότε πρέπει να βρεις τον τρόπο να πας γρήγορα στα κύματα, που είναι δύσκολο για τα foil. Εντελώς διαφορετικό αν θέλεις ένα γρήγορο θαλάσσιο σπορ. Κάθε χώρος είναι διαφορετικός και κάθε χώρος χρειάζεται κάποιο χρόνο προσαρμογής για να μπορέσει να αποδώσει καλά. Εναλλακτικά, το ταξίδι από το χώρο του δρόμου είναι σχετικά απλή διαδικασία για τις ομάδες. Ας μάθουμε όμως περισσότερα για τα logistics του Racing Tour, πώς συσκευάζονται τα σκάφη σε ένα κυβότιο και ποια είναι η διαδικασία για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να περάσουν από τα καλύτερα σημεία, αυτά τα πολύ μεγάλα καταμαράν. Βλέποντας το ταξίδι που έκαναν το τελευταίο διάστημα, αναπροορισμό. Όταν κοιτάς εκεί έξω, νομίζω ότι είναι αρκετά περίπλοκα, αλλά είναι πραγματικά πολύ απλά και είναι πολύ εύκολο μόνο μια μισή μέρα να τα χωρίσεις και να τα ξαναβάλεις έγκαιρα, και σε λιγότερες από λίγες ώρες κάναμε για να τα ξαναστήσουμε. Στη συνέχεια, κατασκευή είναι συνήθως μια μισή μέρα έως δύο μέρες. Σε γενικές γραμμές είναι αρκετά απλό να το κάνεις και δεν παίρνει πολύ χρόνο να μπουν στο κουτί και να κάνουν ταξίδια. Είναι πολύ εύκολο το υδάτινο της Φόρμουλα 1 ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Να έρχεται σε ένα μικρό προθυρίο, να τα παίρνει, να τα βάζει σε ένα φορτηγό και γενικά να πηγαίνουν σε ένα πλοίο από μία χώρα στην άλλη. Το πακέτο GC32 από πλευράς τεχνικού επιτελείου είναι αρκετά καλό. Όλα πάνε σε ένα δοχείο 40 ποδιών, δύο γάστρα, τα δοκάρια, τα κατάρτια, τα foil, ένα μόνο κοντέινερ 40 ποδιών. Αν έχεις πλήρες πλήρωμα, χρειάζεται μία μέρα να στήσεις και να ξεστήσεις το σκάφος. Το μακρύτερο μέρος είναι τα δίχτυα. Θα πρέπει να τα σφίξεις, υποθέτοντας ότι το σκάφος είναι αρκετά γρήγορο και εύκολο. Και κάπως έτσι περιμένουμε να μπούμε στην αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης του πρωταθλήματος GC32, των foil με καταμαράν να τα χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για πιο γρήγορες διαδρομές. Πραγματικά νιώθεις ότι πετάνε σε τέτοιες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν στη δράση για το Oman Cup. Εν ώψη της πρόβλεψης για την ημέρα έναρξη φαινόταν ότι μπορεί να είναι οριακή, ωστόσο στο τέλος 4 από τους προγραμματισμένους αγώνες ολοκληρώθηκαν στα νερά βόρεια της Μαρίνας. Ο άνεμος ήταν αρκετά καλός, με χρόνους συνεπείς, ομαδικές επιδόσεις και εξαιρετικά για τα πληρώματα. Το πλήρωμα Λίγνη έχει περάσει πολλές ώρες προπόνησης, ο ανταγωνισμός στη λίμνη της Γενέβης έδειξε την τάξη τους. Οι Ελβετοί δημιουργήθηκαν εμφατικά, ξεκινώντας κερδίζοντας 3 από τους 4 αγώνες που προέκυψαν και 6 σημεία στο τέλος της ημέρας της πρώτης των αγώνων σε αυτή την περιοδία. Πρώτη δύσκολη ημέρα, ημέρα έναρξης, και πλέον πολύ καλά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Στη δεξιά πλευρά είχαμε πορεία, λίγη τύχη με τον άνεμο, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το προβάδισμά μας. Ήταν αρκετά, κλείσαμε κάποιες φορές τον άνεμο, ελαφρύ άνεμο, πριν έρθουν τα παιδιά από πίσω, αλλά παραμένουμε ήρεμοι και να επιστρέψει ο άνεμος, να έχουμε μια σταθερή ημέρα, δεν θα μπορούσαμε να ευχηθούμε κάτι καλύτερο. Οι αδιαμφισβήτητοι νικητές την δεύτερη μέρα ολοκλήρωσαμε 2 νίκες σε 3 διαδρομές και αυτή είναι η ομάδα Ζουλού, η ομάδα για σκίπερ ιδιοκτήτη. Εντυπωσιακή κατάσταση και για την ομάδα Λίγνη που ανέβασε ρυθμούς. Μια ξεφύγη στην διαδικασία της τελευταίας ημέρας των αγώνων. Ήταν αρκετά δύσκολη κατάσταση με τον άνεμο και η επιλογή μιας πλευράς ήταν δύσκολη επιλογή. Η ομάδα κατάφερε να κάνει τη σωστή επιλογή και η καλή απόδοση από την δική μου πλευρά είχε μεγάλη έκκληση στην τακτική. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση χθες το βράδυ για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα από χθες. Οπότε βρήκαμε μερικά κλειδιά να μπορέσουμε να μείνουμε μπροστά, όπως ο αέρας ή η ομάδα Λίγνη, για να μπορέσουμε να πιέσουμε εκεί με τον τρόπο που το κάνουν και αυτοί. Το GC Racing Tour έχει μια μοναδική εμπειρία σε τοπικούς και διεθνείς καλεσμένους. Μια εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες, με έναν τοπικό θησαυρό. Άπαντες έχουν γευθεί ήδη την φιλοξενία αλλά και τον τρόπο των εκδηλώσεων. Η ομάδα Oman αναπτύσσει τα ταλέντα της. Με λένε Μαρουά και πλέον με την ομάδα Κορασίδων, είμαι 24 ετών. Σήμερα έχω την ευκαιρία να πάω στο GC32. Μου αρέσει πολύ το άθλημα γιατί είναι πολύ γρήγορο και πετούν τα καταμαράν. Είναι διαφορετικά ανάμεσα στα άλλα σκάφη, έτσι μου αρέσει να πλέω με αυτά τα σκάφη. Για μένα που βγήκα στην Oman Air, σήμερα ήταν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία μήνες και πρέπει να πω ότι με εξέπληξε εντελώς, λέει ο Σαμ Φορτέσκου. Η αίσθηση δεν έμοιαζε με τίποτα από εμπειρία που είχα προηγουμένως. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι είναι λίγο σαν να πετάς και κάπως έτσι είναι, αλλά θα έλεγα να πετάς εκεί που στέκεσαι στο φτερό του αεροπλάνου, προσχηματίζοντας ακροβατικά. Ενώ ότι υπήρχε τόση κίνηση εκεί έξω, ήταν μια αληθινή βόλτα. Έβλεπες πόση προσπάθεια έκανα τα παιδιά, υπήρχε πολλή κίνηση πίσω μου, ήμουν απλώς ένας αναβάτης, αλλά όταν ο αέρας άρχισε να σφυρίζει μέσα από αυτή την εξέδρα που χύνεται το νερό, τότε αποκτάς μια αίσθηση ταχύτητας όσο τίποτα άλλο. Η βάρκα ανυψώνεται πάνω στα φόιλ και υπάρχει πραγματικά μια στιγμή τέλειας ηρεμίας και γαλήνης και ξαφνικά έρχεται ένα κύμα ή μια μετατόπιση του ανέμου και όλοι ξανακόβουν τα φόιλ, κόβουν τα πανιά και ξαναρχίζουν όλα από την αρχή. Μια αληθινή έκρηξη, όπως περιέγραψε ένας επισκέπτης. Η πρώτη μέρα της διαδρομής ανήκει στην Αλίκνη, η δεύτερη στην ομάδα Ζουλού. Την τρίτη μέρα η ομάδα Oman Air πήρε την Σκυτάλη. Η τοπική ομάδα κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες και ανέβηκε στην κατάταξη, θέλοντας να κυνηγήσει την ομάδα Αλίγνη αλλά και την ομάδα Ζουλού, που έμεινε σταθερά με τον Ερικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Υπήρχε άφθονο δράμα την τελευταία τέταρτη ημέρα του Oman Cup, με ανέμους να παίζουν τον ρόλο τους. Οι πρωταθλητές έδειξαν ότι είναι το φαβορί. Με 3 νίκες σε 5 γεγονότα, η ομάδα του Ernesto Bertarelli, η ελβετική ομάδα, πρόσθεσε αυτόν τον τίτλο στο παλμαρέ της και η ομάδα Λίγνη λοιπόν ήταν η πρωταθλήτρια για αυτή την σεζόν του GC32 μετά από την ολοκλήρωση των αγώνων στο Oman. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα Αλίγνη. Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Oman, ήταν τέλειο να το κερδίσει η ομάδα μας και μας έβαλε έτσι στη διαδικασία να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό που κερδίσαμε στο Λάγκος ήταν τέλεια για την Αλίγνη και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο της ομάδας αλλά και τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος και τους άλλους αγωνιζόμενους, γιατί αυτοί πάλεψαν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν όταν κάποιος πιέζει, επικεντρώνεσαι μόνο στο παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις άλλες ομάδες για φέτος. Στην διεκδίκηση του τίτλου για την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού, η ομάδα Ζουλού ήταν αυτή που ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση του βάθρου, με τον Ερικ Μαρίς να κατακτά τον αντίστοιχο τίτλο για αυτή την σεζόν. Τερματίσαμε δεύτερη σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ήταν ένας από τους στόχους μας να τελειώσει η χρονιά στη μέση των επαγγελματιών ομάδων. Ξέρετε, είναι τρεις από αυτές τις διαδικασίες που έχουμε βγει δεύτερη. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτή είναι η γενική τελική κατάταξη. Αλίγνη, Ζουλού, Red Bull, Oman Air, Blue Star. Έτσι όπως ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στο Oman. Με την ομάδα Oman Air να κατακτά τη δεύτερη θέση, αλλά η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που πήρε τον τίτλο των νικητών σε μια μάχη που δεν είχε προηγούμενο. Η εμπειρία όμως της ομάδας Αλίγνη αποδείχθηκε περίτρανα. Η τελευταία διοργάνωση της σεζόν μόλις ολοκληρώθηκε, λέω Ανταμ Μινόπρι. Είμαστε ευχαριστή θέση να είμαστε δεύτεροι στη σεζόν. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Αλίγνη όλο τον χρόνο και έρχομαστε σε αυτό το τελικό γεγονός με μια καλή μάχη με την Αλίγνη, αλλά μας ξεπέρασαν και έτσι μας έδειξαν πραγματικά και σε όλο το στόλο πόσο καλά ταξιδεύουμε με αυτά τα GC32. Είναι η πρώτη μου σεζόν που ταξιδεύουμε με την Oman Air. Είναι μια υπέροχη σεζόν. Είχαμε πολλές νίκες, φτάσαμε ψηλά από την πρώτη κιόλας ρεγκάτα, αλλά μείναμε και χαμηλά σε κάποιες άλλες. Τώρα καθώς η ομάδα κατάφερε να αναπηδήσει στην Πάλμα και να πιέσει πραγματικά την Αλίγνη, απλά καταφέραμε να μπούμε στην πρώτη θέση, να έχουμε αρκετά εδώ να παλέψουμε. Είμαστε χαρούμενοι τελικά για το αποτέλεσμα, ξέρουμε ακριβώς που πρέπει να βελτιωθούμε και πιστεύουμε ότι αν μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου θα έχουμε πιο δυνατή στην διαδικασία. Τερματίζοντας τρίτη στο Man Cup, η αυστριακή Hangara και Steinacher της Red Bull ανέβηκαν στο πόντιουμ σε αυτή την δύσκολη διαδικασία. Αποδείχθηκε ότι είχαν κάποια προβλήματα την τελευταία ημέρα. Είχαμε κάποια προβλήματα κατά τις δροσερές μέρες εδώ με τα κύματα. Είχαμε κάποιες όχι καλές προσεγγίσεις στις υπαίνιμες πύλες στο μεγαλύτερο μέρος των αγώνων και αυτό μας κόστησε πολύ. Είχαμε ένα τρόπο με τον χειρισμό των σκαφών, δυσκολευτήκαμε λίγο με τις κυματιστές συνθήκες. Ήταν πολύ καλύτερα τα επίπεδα στη λίμνη κάρτα, ήταν δύσκολο για εμάς εδώ με τα κύματα με αυτόν τον ρυθμό. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία στο GC32, σε αυτό το πρωτάθλημα που είχε αρκετές όμορφες στιγμές. Με την γενική κατάταξη, την ομάδα Αλίγνη να είναι η πρωταθλήτρια, με την ομάδα Oman Air να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την ομάδα Red Bull στην τρίτη της γενικής κατάταξης για όλη την σεζόν. Σίγουρα η προσθήκη αυτού του γεγονότος στο Oman ήταν κάτι το διαφορετικό και είναι βέβαιο ότι θα δούμε και στο μέλλον να επαναλαμβάνεται, αφού οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες στη οπλόη ήταν εξαιρετικές και στο Oman το απόλαυσαν κιόλας με χαρακτηριστικές εκδηλώσεις και γιορτές που έφεραν το στοιχείο το τοπικό του πολιτισμού και όσων φυσικά πρεσβεύουν σε μια διαφορετική συνθήκη στο Oman που χτίζει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Η αγωνιστική περιοδία GC32 φτάνει στο τέλος. Λοιπόν, μας λέει ο Κριστιαν Νέσσερ, υπεύθυνος της διοργάνωσης. Είχαμε 5 εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε στη Σαρδινία στην Ιταλία, πήγαμε στην Πορτογαλία, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, στην Ισπανία και πίσω στην Ιταλία Γκάρντα, στη Λίμνη. Και τώρα ολοκλήρωσαμε το ταξίδι μας στο Μουσκάτ, στο Ομάν. Είχαμε 4 πολύ συναρπαστικές σημερινές αγώνων και τώρα η περιοδία τέλειωσε. Κοιτάμε μπροστά για μια υπέροχη σεζόν που θα ακολουθήσει. Να είστε καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, και θα βρεθούμε στο Ομάν, σε μία από τις πιο γραφικές χώρες της νοτιοανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου στην Ασία. Για 6 μέρες συγκεντρώθηκαν δρομείς από όλο τον κόσμο για να νιώσουν τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης της ερήμου του Ομάν. Στον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθωνίους, είναι απόλυτα αυτάρκης η διαδικασία που ξεκινάει από την όαση Μπιντιγιάχ. Ο μαραθώνιος της ερήμου είναι ένας αυτάρκης αγώνας από 2013 μέτρα διαδικασίας. Είναι για 7η φορά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Οι αθλητές μπορούν να δοκιμάσουν τον πολιτισμό του Ομάν, το χορό, το φαγητό, να ενθαρρύνουν και άλλους να επισκεφθούν και να μοιραστούν παραστάσεις από μια χώρα ειρήνης, μας λέει ο Αλ Χαΐρι. Έμπειροι δρομείς ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Ομάν, αλλά τι τους έκανε να έρθουν εδώ στη μέση της ερήμου για μια εξαήμερη απαιτητική περιπέτεια? Την πρώτη φορά δεν ήξερα καν για το τρέξιμο στην έρημο, το θυμάμαι τόσο καθαρά. 2011 ήταν, όταν κάθομαι στη δουλειά, στο γραφείο μου, μπροστά στον υπολογιστή, και υπήρθε ένα άρθρο, λέει ο Ρομπ Γουάρτ, στο δελτίο ειδήσεων, για ανθρώπους που έτρεχαν στην έρημο. Έτρωγα το σάντουιτς μου και απλά είδα την εικόνα και σκέφτηκα ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Και ότι το σάντουιτς έπεσε εκεί στο πληκτρολόγιο, σκέφτηκα απλά θα το κάνω. Με ενδιαφέρουν πολύ οι έρημοι. Ο μαραθώνιος έρημου του Ομάν ήταν πάντα στη λίστα μου για να τον εξερευνήσω, και νομίζω ότι σε μια έρημο σαν και αυτή είναι πραγματικά ωραία ευκαιρία να δείτε τις διάφορες πτυχές της έρημου. Επισκέφτηκα το Ομάν πριν από 5-6 χρόνια, μόνο για δουλειά, λέει η Εμμανουέλε Ρομάνζη. Πέρασα μερικές μέρες στο Μουσκάτ και είπα, αυτή είναι πολύ ωραία χώρα. Όταν ανακάλυψα αυτό τον μαραθώνιο, αποφάσισα να το κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα αυτό. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή και ωραίος τρόπος για να ανακαλύψεις την έρημο του Ομάν. Η περιπέτεια στην έρημο ξεκίνησε με την άφιξη των αθλητών στο Base Camp στο Μπιντιγιάχ. Οι αθλητές έπρεπε να πάρουν τους αριθμούς που θα τους ακολουθούσαν και να βάλουν τον εξοπλισμό τους κάτω για επιθεώρηση, για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα απαραίτητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχει μια υποχρεωτική λίστα αντικειμένων που πρέπει να έχετε μαζί σας, όπως επαρκές φαγητό και την τσάντα για ύπνο, και πρέπει να προετοιμαστείς. Αν έχεις προετοιμάσει διαδικασία φαγητού, είναι πραγματικά επιστήμη. Προσπαθώ λοιπόν να έχω ένα ελαφρύ πρωινό και κάτι ενδιάμεσο, και μετά να έχω ένα μεσημεριανό όταν είμαι σε μια κατασκήνωση, και στο τέλος ένα πραγματικό δείπνο. Επίσης, πάντα έχω επαρκείς μικρές μπουκές σαν ηλεκτρολίτες, τους προσθέτω σε πόσιμο νερό και συνεχώς ανεφοδιάζω για να βρίσκομαι στην έρημο και αυτό να με κρατάει όταν τρέχω. Ένα ζεστό δείπνο υποδοχής γεμάτο από τοπικές γεύσεις περίμενε τους αθλητές να γεμίσουν τις δικές τους μπαταρίες τελευταία φορά πριν από την έναρξη του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν. Ακολούθησαν παραδοσιακός χορός και μουσική του Ομάν για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στον ντόπιο πολιτισμό. Όταν ήρθαμε στην κατασκήνωση, διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα, και όταν ήρθαμε στις σκηνές με μικρά κρεβάτια και μικρά τραπέζια, ακόμα και την πετσέτα, ήταν έτσι συγκινητικό. Ένιωσα πραγματικά ότι είμαι ευπρόσδεκτη. Έτσι ο κόσμος με ήθελε πραγματικά στην χώρα του και στα σπίτια τους. Το επόμενο πρωί όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη περιπέτεια. Η ατμόσφαιρα στο καμπ των δρομέων γέμισε με αδρεναλίνη και ενθουσιασμό αυτούς που ήταν να τρέξουν στο εξωτικό και όμορφο Ομάν.
δρομήσαν τον τελευταίο τους ευχάριστο πρωινό και πριν ξεκινήσουν για την έρημο, για τις 6 αυτής ημέρες της συνολικής περιπέτειας. Οι δρομείς οδηγήθηκαν στη γραμμή εκκίνησης, όπου ξεκίνησε επίσημα η πρώτη μέρα του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν, γιορτάζοντας έτσι παράλληλα την 49η επέτειο της Εθνικής ημέρας του Ομάν στο χωριό Αλ-Γουάτ του Μπιντιγιάχ. Παραδοσιακοί χωροί, άλογα, καμήλες άνοιξαν την τελετή στην οποία παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι. Διεθνείς δρομείς από όλο τον κόσμο ήρθαν για να αγωνιστούν στο Ομάν σε αυτή την εντυπωσιακή και προκλητική έρημο. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πρώτα σε τέτοιους αγώνες. Θέτει το υπόβαθρο ως προς το τούνι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ξέρω τι περιμένω τώρα. Πόση μαλακή άμμος. Ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι όλα τα κατάφεραν καλά και δεδομένο αυτό προσωπικά είναι η πρώτη μου φορά. Οπότε χαίρομαι που το πέρασα και είναι όμορφο να βρίσκομαι εδώ. Ήταν καταπληκτικό. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο απομονωμένο, καθώς ήταν πιο βαθιά στην έρημο, δίνοντας την εμπειρία στους συμμετέχοντες, αυτοί που αναζητούσαν την αίσθηση της μοναξιάς και το μυστήριο της ερήμου. Η αμόλοφη ήταν μικρή και ακόμη και όταν φαίνονταν συμπαγής και εύκολη για τρέξιμο, υπήρχαν μονοπάτια με μαλακή άμμο που καθιστούσαν δυσκολότερο το τρέξιμο. Μία εμπειρία ζωής ήταν σε εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που αφορά τη ζωή, είναι ότι πιο όμορφο από ό,τι περίμενα. Αλλάζει το χρώμα της ερήμου, είναι πραγματικά απίστευτο. Συνάντησα μια εμπειρία, ένα κλίμα δροσερών ανθρώπων, μια καταπληκτική εμπειρία και σίγουρα θα το έκανα ξανά. Σίγουρα είναι μια εμπειρία ζωής για εμένα, πολύ περισσότερο από έναν απλό αγώνα. Για μένα το αγωνιστικό μέρος δεν είναι η πιο σημαντική πτυχή. Η πρόκληση εναντίον του εαυτού σου είναι μια μεγάλη περιπέτεια μέχρι στιγμής. Είναι ένα πραγματικά όμορφο τοπίο. Υπάρχουν πολλοί αμόλοφοι, ψηλοί, χαμηλοί, απότομοι, όλα όσα επιθυμείς σε μια έρημο. Είναι δύσκολο αλλά πολύ ωραίο, είναι πραγματικά ένα τοπίο που κόβει την ανάσα. Οι δρόμοι απολάμβαναν τη ζωή στην έρημο αφού διέσχιζαν κάθε γραμμή τερματισμού, αλλά η Οργανωτική Επιτροπή είχε πολλά πράγματα να κάνει και να προσφέρει μια ξεχαστή εμπειρία. Το να ζεις στη μέση της έρημου απαιτεί κάτι παραπάνω από ικανότητες της οργάνωσης. Είναι πολύ δύσκολο, έπρεπε να οργανωθεί και να δουλέψει σε ένα χρόνο όπως είχε προγραμματιστεί. Έχουμε διαιτητές, τον σχεδιαστή δρομής, στήμανση για την ιατρική ομάδα, την ομάδα logistics, την οργανωτική ομάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και έτσι η ζωή μας θα γίνει ευκολότερη. Η ομάδα logistics κάνει εξαιρετική δουλειά, ξεκινάει τη μέρα πριν από κάθε στάδιο, χωρίζονται σε ομάδες, η πρώτη έστειναν τις σκηνές, μέχρι 4-5 σκηνές και μετά η επόμενη ομάδα θα στήσει την κουζίνα, τις τουαλέτες και θα φτιάξει άλλη μία κατασκήνωση. Λόγω της εξαιρετικής δουλειάς των διοργανωτών, ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι μια καθιερωμένη διοργάνωση υπερμαραθωνίου που προσελκύει τους κορυφαίους αθλητές του αθλήματος με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, όπως το Ραχίντ Αλ Μουραμπίτι του Μαρόκου, που ανταγωνίζεται για 7η φορά αυτή την διοργάνωση. Εντυπωσιακές εικόνες, δύσκολες τις συνθήκες και φυσικά σε όλα αυτά απαιτείται μια διοργάνωση για να φέρει εις πέρας
αυτό το δύσκολο έργο, το κίνητρο του να έρθω εδώ στο Man Desert Marathon βασίζεται σε επιθυμία να επισκεφτώ ένα τέτοιο μέρος, εκπληκτικά τοπία. Μου αρέσει επίσης να χτίζω νέες σχέσεις με τους υπόλοιπους αθλητές. Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι φόρος τιμής στην ζωή των νομάδων, της ερήμου, των αμόλοφων και της περιπέτειας. Για μένα είναι μαγεία. Πριν την ένταξη της τρίτης ημέρας, στο πλαίσιο των εορτασμών του Σουλτανάτου για την εθνική εορτή, λήφθηκε η εικόνα με σχηματισμό 49 σε σχήμα και έτσι δόθηκε το σήμα της εκκίνησης. Τρεις μεγάλοι αμόλοφοι τους περίμεναν, αλλά οι δρομείς εκμεταλλεύτηκαν το δροσερό καιρό και κινήθηκαν γρήγορα στο πρώτο σκέλος. Το τοπίο συνέχισε να εντυπωσιάζει τους δρομείς, καθώς έμειναν με δέος να κοιτούν την αλλαγή του χρώματος της άμμου από χρυσαφένιο σε κόκκινο και την σπάνια παρουσία πράσινης βλάστησης ανάμεσα στους αμόλοφους. Η έρημος έχει πολλές ομορφιές να μοιραστεί. Η πρώτη θέση ήταν για τον Ρασίντ Αλ Μουραμπίτη, η δεύτερη για τον αδελφό του, τον Μουχάμεντ, και η τρίτη για τον Χευγένη Γλίβα από την Ουκρανία. Η πρώτη γυναίκα που έφτασε ήταν η Αλίζα Ράχη, ακολουθούμενη από τους Πιτζάλι Φαπιάνα και Ρομάτζι Εμμανουέλε, από Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα. Ένα σούπερ μαραθώνιος 6 ημερών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για να δεις τη γραμμή του τερματισμού θέλει αρκετή προπόνηση και προετοιμασία για να φτάσεις εκεί. Είναι όμως αρκετό. Πολύ τρέξιμο. Έκανα πολύ τρέξιμο για να προετοιμαστώ για το μαραθώνιο, επίσης για όλο το πακέτο. Προέρχομαι από μια χώρα χωρίς άμμο, μόνο στην παραλία, οπότε πέρασα πολύ καιρό για να προετοιμαστώ για αυτόν τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι να τρέχεις με την τσάντα και το βάρος σε έναν κανονικό μαραθώνιο, παρότι είναι ένας κανονικός αγώνας. Αυτό είναι σημαντικό, πολύ διαφορετικό όταν έχεις βάρος, οπότε έτρεξα με το βάρος μου για να προετοιμαστώ. Η προετοιμασία γι' αυτό είναι αρκετά δύσκολη στη Νέα Ζηλανδία, γιατί ήταν χειμώνας, έτσι και εγώ τρέχοντας στη βροχή προσπάθησα να φανταστώ πώς θα ήταν να τρέχεις στην άμμο. Πήγαινα στις προπονήσεις, κανόνισα τα θέματα μου. Στόχος ήταν να τρέξω αρκετά χιλιόμετρα και το έκανα. Η σωματική προπόνηση είναι πολύ σημαντική για καλή απόδοση, αλλά σε αυτού του είδους τους αγώνες η νοοτροπία είναι αυτό που σε κρατάει δυνατό και σε οθεί στα άκρα να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να φανταστείς την γραμμή του τερματισμού. Θα έλεγα ότι το νοητικό κομμάτι είναι πιο σημαντικό από τη σωματική δύναμη. Είναι να απονέσεις, πρέπει να συνεχίσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας πιο κάτω. Υπάρχει αυτό το αστείο ότι το ultra running είναι ένας 90% για την νοοτροπία και 10% για το φυσικό μέρος και κάποιοι άλλοι λένε όχι, είναι 90% για το νοητικό πλαίσιο και άλλο 10% είναι μόνο στο μυαλό σου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σωματικά αλλά και ψυχικά. Στις 6:30 στο τέταρτο στάδιο ξεκίνησε με ένα ηλιόλουστο πρωινό, με το πρώτο χιλιόμετρο να αποτελούνταν από μικρούς αμόλοφους, ο ένας να κατεβαίνει μια διάβαση δρόμου ακολουθούμενη από 22 χιλιόμετρα μικρών συμπαγών αμόλοφων. Στο πέμπτο χιλιόμετρο έγινε ο πρώτος έλεγχος και το τοπίο είχε μια μικρή βλάστηση, κάνοντας τη θέα λίγο πιο πράσινη. Στο τέταρτο στάδιο, αυτό το στάδιο ήταν η προετοιμασία του αυριανού διπλού, ξεκινώντας αργά το απόγευμα με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα

της κοινωνικής ζωής, οι άνθρωποι που μιλούν σε ανθρώπους και όλα αυτά. Προηγουμένως θα πρέπει να έχεις πέρασει ένα μεγάλο μέρος, αλλά κάθεσαι στη Σιγηνή, υπάρχουν αγγλικά, δανέζικα, γερμανικά, από τη Νέα Ζηλανδία, άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε για οτιδήποτε και για όλα. Είναι πολύ καλό, μου άρεσε πολύ. Το πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ακριβώς εδώ με το τοπίο που βλέπουμε γύρω μας, επειδή είναι κλασικό ερημικό τοπίο για το οποίο διαβάζεις και βλέπεις την τηλεόραση, σε ταινίες, είναι πραγματικά εδώ να κοιτάξεις γύρω σου και να τα πάρεις όλα μέσα σου. Είναι φανταστικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και βλέπω πώς είναι. Η ζωή στην κατασκήνωση είναι πολύ δροσερή. Υπήρχαν υπέροχοι άνθρωποι. Έρχεσαι από το Ιράν και απλά βρίσκεσαι εδώ στο έδαφος με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είσαι κοντά τους, πλένεις το πρόσωπό σου. Είναι καταπληκτικό, είναι εκπληκτικό αυτό που ζούμε. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευχάριστα εδώ. Ήμουν με πολλά άτομα ως σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αγώνα το συναντάτε πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες που έχουν τόσο πολλές ιστορίες να μοιραστούν. Έτσι, αυτό πραγματικά προσθέτει στην όλη εμπειρία. Το τρέξιμο στην έρημο είναι εντυπωσιακό και μια εμπειρία ζωής, αν και μερικές φορές στη μέση του πουθενά, χωρίς κανένα γύρω σου, μπορεί να νιώθεις μόνος και αδύναμος. Γι' αυτό ορισμένοι από τους αθλητές επιλέγουν να αγωνιστούν σε ομάδες και να μοιραστούν την ίδια ιστορία για το υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης, μεταξύ των συμπαιχτών μοιράζονται και το φαγητό. Είναι κάτι που επιτρέπεται και αρκετοί το κάνουν λειτουργώντας ομαδικά. Στην πραγματικότητα το κάνω αυτό με έναν φίλο μου, οπότε το κάνουμε ως ομάδα. Εμείς πάντα μιλούσαμε για το πόσο ωραία περιπέτεια θα ήταν να το κάνεις σε έναν εξαήμερο αγώνα τρέχοντας στην έρημο. Ήμασταν και οι δύο αρκετά τρελοί για να εγγραφούμε σε αυτό, οπότε και έτσι έγινε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω, το πρώτο μου στάδιο. Έχω κάνει πολλούς μαραθώνιους ή μαραθώνιους, αλλά αυτό είναι λίγο φιλόδοξο. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να το ξεπεράσουμε. Το καλό να είσαι με μέλος της ομάδας είναι ότι σε υποστηρίζουν και εσύ τους υποστηρίζεις επίσης. Ενθαρρύνεις τον άλλον και μοιράζεσαι το φαγητό. Είναι πραγματικά υπέροχο. Υποθέτω μια υποστήριξη, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα να είσαι μέλος μιας ομάδας. Αλλά νομίζω ότι τρέχοντας σε διαφορετικές ταχύτητες που μπορεί να είναι πρόκληση, όπως έγινε σήμερα στον μαραθώνιο, αυτή θα ξεκινήσει μια ώρα πριν από μένα. Ελπίζω να την προλάβω και να τελειώσουμε τον αγώνα μαζί. Μια εξαήμερη εκδήλωση υπερμαραθωνίου σας δίνει όμορφες αναμνήσεις για να θυμάστε έναν απολαυστικό τρόπο ζωής στην έρημο. Αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα, επειδή οι αθλητές πιέζουν τους εαυτούς τους κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να αποδώσει καλά. Γι' αυτό έμπειροι γιατροί αναζητούν τις ιστοδρομίες όσο διαρκεί κάθε μέρα ένας αγώνας και φροντίζουν την προστασία της υγείας των αθλητών. Ο ρόλος μας εδώ είναι να παρακολουθούμε τους αθλητές στην πορεία για να βεβαιωθούμε ότι το κάνουν και δεν έχουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Είναι από τα κύρια προβλήματα η θερμοπληξία αρκετά συχνά εδώ. Εάν δεν είχαν πιει αρκετά νερό, εάν δεν είχαν αρκετό αλάτι, οι ηλεκτρολίτες, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα η ζέστη. Οπότε χρειάζεται να φέρουμε αθλητές εδώ για να βεβαιωθούμε ότι τα υγρά τους είναι καλά. Έχουμε προβλήματα με μυοσκελετικά προβλήματα, επομένως άτομα με υπερβολική χρήση, με τρυφερούς μυς, ειδικά για ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν το περπάτημα στην άμμο, θα πρέπει να δουν φυσιοθεραπευτή.
Φυσικά

πολλά προβλήματα με βουσκάλες. Η ομάδα των παιδιάτρων έρχονται εδώ από την Γαλλία και παίρνουν ώρες κάθε βράδυ φροντίζοντας τις βουσκάλες των ανθρώπων, βάζοντας αντισηπτικό, επιδέσμους, έτσι ώστε όλα να είναι όπως πρέπει. Το πρωί της πέμπτης μέρας οι αθλητές απολάμβαναν την κατασκηνωτική ζωή και προετοιμάζονταν με τον εξοπλισμό τους για τα πιο αναμενόμενα και πιο κρίσιμα 42 χιλιόμετρα σε νυχτερινή σκηνή. Η κατασκήνωση είχε γεμάτη ενθουσιασμό και όλοι αναπομονούσαν να τρέξουν κάτω από τα φωτεινά αστέρια. Αν υπομονώ για τη βραδινή σκηνή, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το ίδιο έξω τη νύχτα με υπέροχες εμπειρίες, θα μπορούσες να δεις διαφορετικές κινήσεις, οπότε αν υπομονώ. Θα ήταν ωραίο να το κάνουμε, όταν ο ήλιος πέφτει και γίνεται ωραίος και δροσερός ο καιρός. Ψάχνω στην πραγματικότητα από μικρός να βρεθώ σε μια τέτοια περίπτωση. Ανησυχώ για το τελευταίο στάδιο παρά τη νύχτα, οπότε ανυπομονώ πραγματικά για απόψε. Οι δρομείς παρατάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπληκτικού ηλιοβασιλέματος στους αμόλοφους για ένα έπος που θα ακολουθήσει σε νυχτερινή σκηνή. Το τρέξιμο στην έρημο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα φωτεινά αστέρια είναι απλώς μια μαγική εμπειρία. Είσαι τη νύχτα, πραγματικά το απόλαυσα. Κάτι το διαφορετικό για αυτούς τους δρομείς. Είναι ωραίο, κάτι όμορφο, σαν τα αστέρια. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το έκτο stage, στα τελευταία 23 χιλιόμετρα, τεράστια άμμος, αμόλοφοι που χωρίζουν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα, έμεινε μια τελευταία σκηνή για τον μεγάλο τελικό της δύσκολης εβδομάδας. Οι δρομείς πέτυχαν ένα στόχο ζωής και θα το θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ολοκλήρωσα απ' όλα πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν δύσκολο. Ναι, το έκανα. Απλά μια λέξη, φανταστικό. Στην πανεμορφή παραλία της Αραβικής θάλασσας περίμεναν τα μετάλλια τους μετέχοντες. Ο πρώτος που έφτασε ήταν ο Ραχίντ Αλ-Μουραμπίτι, με τη δεύτερη θέση να την καταλαμβάνει ο αδερφός του Μοχάμεντ και τρίτος ήταν ο Κλιβάιβαν από την Ουκρανία. Πρώτη άφηξη των γυναικών από την Αζίζα Ραγί από το Μαρόκο, ακολούθησε η Φαμπιάνα Πιτσάλι από την Ελβετία και τρίτη θέση για την Εμμανουέλε Ρομάντζι από την Ιταλία. Το έκτο στάδιο ήταν μια γιορτή για ένα τεράστιο στόχο που επιτεύχθηκε. Πολλοί συμμετέχοντες πήραν ενέργεια μετά από 6 εξαθλητικές ημέρες προσπάθειας για να χορέψουν με χαρά στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής που γέμιζε τον αέρα. Την επόμενη μέρα οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά μέρη του Ομάν, όπως το Γουάντι, ένα εκπληκτικό βραχώδες φαράγγι με μικρές λίμνες στον πυθμένα του. Τα επόμενα χρόνια η εκδήλωση θα διασχίσει αυτή την περιοχή ως μέρος του ολοκένουργιου δρόμου που σχεδιάστηκε για το 2020. Θα αλλάξει η μορφή του αγώνα, έτσι θα έχουμε την περιήγηση στο βουνό του Ομάν, 60 χιλιόμετρα και 42 χιλιόμετρα συνέχεια. Μετά θα έχουμε το μαραθώνιο της έρημου του Ομάν, το κλασικό που περιλαμβάνει τα 42 χιλιόμετρα, αλλά και για άτομα που θέλουν να τρέξουν περισσότερο. Η απόσταση περιλαμβανομένου του Ομάν Mountain Tour, αλλά και του Oman Marathon Classic, θα υπάρχει και το Oman Grand Tour. Στο τέλος της μέρας, μια εντυπωσιακή τελετή με την απονομή των βραβείων με παραδοσιακό τρόπο περιμένει να επιβραβεύσει όλες τις προσπάθειες των αθλητών και να σφραγίσει μια περιπέτεια ζωής μέχρι την επόμενη χρονιά για το μαραθώνιο της ερήμου του Oman. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Με σημαντικά γεγονότα θα αφιερωθούμε σήμερα στην εξωτική χώρα της Μαλαισίας, στην νοτιοανατολική Ασία, και σε τρεις μέρες αγωνιστικής δράσης στην Ταϊπίνγκ στο Πέρακ, που θα προσελκύσει την προσοχή του κόσμου σε ένα τοπίο με υπέροχα δάση, ζούγκλες, δρόμους και πολιτισμό του Ταϊπίνγκ, συνδυάζοντας τέλεια την διαδικασία του Malaysia Mountain Trail Festival. Μια διαδρομή που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και με πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων κατοίκων είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου. Το μοναδικό κλίμα, το φυσικό τοπίο και επίσης μία από τις 17 διάφορες χώρες με ομοιογενή βαριά ενδυμικά είδη. Με 14 πολιτείες, το Πέρακ βρίσκεται στη βορειοδυτική Χερσόνησο της Μαλαισίας, με την Ταϊπόνγκονε από τις περισσότερες ιστορικές περιοχές στη χώρα να είναι αναγνωρισμένη ως τρεις από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες, βασίζεται στο κτήμα της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Όταν είσαι εδώ, το πράσινο, το υπέροχο φαγητό, τα μαθήματα ιστορίας της πόλης είναι αυτά που θα σου μεταφερθούν. Μια πολυπολιτισμική χώρα με εξαιρετικό φαγητό, ινδικό φαγητό, κινέζικο, μαλαισιανό φαγητό. Έχετε να δείτε πώς θα αλληλεπιδράτε με τον άλλον, και αυτή είναι η ομορφιά στην Μαλαισία. Συνδυάζοντας εξαιρετικό ανταγωνιστικό έδαφος και τον μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Ταϊπίνγκ θα δώσει στην σεζόν του πρωτάθληματος της Ασίας Trail Master μια διαφορετική οπτική, ένα πρωτάθλημα που στέλνει στις πιο εικονικές τοποθεσίες στην Ασία την δράση και αποτελεί εμπειρία ζωής. Πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για τρέξιμο, trail. Οι δρομείς έρχονται εδώ γιατί τους αρέσει, έχουν ένα ωραίο μέρος να μείνουν, ωραίο φαγητό. Τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Taipeng Ing Self σημαίνει ειρηνικά. Μετά τον περσινό επιτυχημένο αγώνα, τον ντεμπούτο για τρεις ημέρες, η Taipeng φιλοξενεί τη δεύτερη έκδοση του North Face Malaysia Mountain Trail Festival σε μια εορταστική αθλητική ατμόσφαιρα. Δεν είναι μόνο για τους elite αυτός ο αγώνας, για τους λεγόμενους γρήγορους δρομείς, είναι στην πραγματικότητα για όλους. 2.102 δρομείς από 35 χώρες αυτό το έτος, που αυξάνονται συνεχώς σε σχέση με την πρώτη έκδοση, θα δώσουν την αίσθηση ενός αγώνα που έχει να κάνει με πολλές διαδικασίες, και φυσικά απάντες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα τέτοιο όμορφο κλίμα. Πιστεύουμε ότι θα ενθουσιαστούν οι δρομείς που θα έρθουν εδώ και θα θέλουν να επιστρέψουν. Τελικός της αναμέτρησης του πρωταθλήματος Asia Trail Master, το φετινό North Face Malaysia Mountain Trail Festival συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες. Για να λάβουν μέρος σε αυτές τις ειδικές διαδρομές, το σύνθημα είναι «Χάσε το μυαλό σου, ανακάλυψε την ψυχή σου». Δεν θα είναι το πιο σημαντικό εδώ στην Μαλαισία,
αλλά δεν θα είναι και το πιο εύκολο. Έχεις στο μυαλό σου να ανακαλύψεις την ψυχή σου. Φύση, πρόκληση, ανταγωνισμός και πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από όσους στο παρελθόν αθλητές, με τον ανταγωνισμό να είναι πιο έντονος πριν από το τέλος της διαδικασίας του Asia Trail Master, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της σεζόν μεταξύ των κορυφαίων που συμμετέχουν. Ο Ultra Trail Runner δρομής είναι ο David Sibbat, ένας αθλητής ο οποίος έγινε γνωστός από τα μεγάλα του επιτεύγματα και τη συνεισφορά του στο άθλημα. Είναι επίσης ο υπερασπιστής τίτλου μετά την νίκη το περασμένο έτος στον αγώνα της Μαλαισίας Mountain Trail Festival. Αυτός είναι λοιπόν ο Μαλαισιανός David Sibbat, 37 ετών, ο οποίος είναι Ultra Trail Runner. Η ιστορία του David Sibbat για το πώς συμμετείχε στο τρέξιμο είναι ένα τέλειο παράδειγμα του τρόπου για το ανθρώπινο πνεύμα, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή. Ένας άνθρωπος που ανακάλυψε με αυτόν τον τρόπο τα όρια του. 10 χρόνια πριν ξεκίνησα να δουλεύω στο λιμάνι, τότε έκανα το βελγικό Ultra Train. Ξεκίνησα την διαδικασία αυτή, όχι μόνο με βοήθησε αναφορικά με την εργασία μου, αλλά έφτιαξε και όνομα για την Μαλαισία. Όπως ανέφερα, φυσικά συνέχισα να δουλεύω εκτός από το να τρέχω και παραδέχτηκα σε όλους τους φίλους μου στην Σαμπάχ ότι μπορούσα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδικασία σαν ultra runner, όχι μόνο στη Μαλαισία αλλά και στην Ευρώπη. Κέρδισα στο Mountain Trail για μένα και την οικογένειά μου. Εκτός από το να είσαι σκληρός εργάτης και επαγγελματίας αθλητής, ο David είναι και πατέρας που φροντίζει βαθιά την οικογένειά του και μαζί έχουν βιώσει αυτή την καριέρα, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και συχνά ταξιδεύουν μαζί. Με την οικογένειά μου, με την γυναίκα μου, τα παιδιά μου, φροντίζω να τους ενισχύω και αυτοί με ενθαρρύνουν. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ακολουθούσαν την πρόοδό μου. Είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάζεσαι υπό καλές συνθήκες για τρέξιμο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το περιβάλλον, η ποιότητα του περιβάλλοντος και η υποστήριξη που έχεις και χρειάζεσαι. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου πάντα με ακολουθούν κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και της κούρσας που έχω να δώσω. Μερικές φορές η γυναίκα μου με ακολουθεί και στους αγώνες 50 χιλιόμετρων ακόμη, αλλά και 100 χιλιόμετρων. Ας επιστρέψουμε όμως, γιατί όλα είναι έτοιμα για να δώσουν οι αθλητές τον καλύτερο εαυτό τους. Ο καθένας το επιχειρεί για προσωπικούς του στόχους. Μόνο ένας όμως θα γίνει πρωταθλητής. Ο στόχος του David Sibbat δεν είναι άλλος από το να ξεπεράσει τους πάντες και να ενισχύσει την επιτυχία που είχε. Έχουμε και τον Αλεσάντρο Σέρπα, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο Trail Master από το 2018 από την Ιταλία, έτοιμος να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει
ξανά στα 34 του χρόνια. Είμαι επιχειρηματίας στην Σιγκαπούρη με 34 ετών και είμαι ultra trail runner. Όταν μπλέκεσαι στον επιχειρηματικό κλάδο, υπάρχει ομορφιά πίσω στο έργο σου, εργάζεσαι και δεσμεύεις το έργο για αυτά τα ίδια τα αθλήματα. Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν εδώ, στην Ασία σαν trail runner, θα ήμουν ανταγωνιστικός κάπου αλλού και θα μπορούσα να έχω δεσμευτεί σε αυτή τη συνθήκη. Πώς μπορώ να συνδυάσω την προπόνηση με τον αγώνα και την επιχειρηματική ζωή? Όντως, με βοηθάει ο προπονητής, δεν είναι εύκολο. Με βοηθάει να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα την ώρα των αποφάσεων και κάθε μέρα για 6 μέρες την εβδομάδα διανύω 125 χιλιόμετρα. Δεν έχω νυχτερινή ζωή. Η ζωή μου είναι βασικά φτιαγμένη στο να τρέχω και να δουλεύω. Δεν έχω οικογένεια εδώ. Πράγματι έχω πολλούς φίλους, ειδικά στην κοινότητα του running, αλλά μπορώ να επικεντρωθώ στην δουλειά μου και στο τρέξιμο μόνο. Η κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλήματος ATMC δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτείται προσπάθεια και αφιέρωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Τον Αλεσάνδρο Σέρπα να γνωρίζει τον πόνο και την αφοσίωση που απαιτείται. Ο Αλεσάνδρο Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλώς για να τερματίσει. Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολο, ήταν μεγάλος ανταγωνισμός. Είχα τον Ισπανό Σάλβα Ράμπλα, ο οποίος ήταν πραγματικά προκλητικός. Παλεύαμε, ήταν τυχερός που πήρε την πρώτη θέση. Μαχόμαστε συνεχώς, όπως έγινε και στην Ιαπωνία τον Δεκέμβριο. Όταν πέρασα τον τερματισμό ήταν πραγματικά απίστευτο, γιατί στο τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε 11 μήνες πριν, είχα χιλιάδες χιλιόμετρα τρεξίματος, προπόνηση, τραυματισμούς και στιγμές που απλώς θες να τα παρατήσεις όλα, και κατά κάποιο τρόπο σκέφτομαι γιατί εκείνη τη μοναδική στιγμή όταν φτάσεις να βρεθείς στην τελική γραμμή και να διασχίσεις την τελική γραμμή. Κάποιος σου λέει ότι έχουμε το ασιατικό Trail Master Champion και νομίζω ότι αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξε στο τέλος την ζωή μου και θα την θυμάμαι για πάντα. Ο Αλεξάνδρος Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλά για να τερματίσει. Θέλει να κατακτήσει θέση στο podium, να βρεθεί στους κορυφαίους που θα ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία του αγώνα στα μονοπάτια της Taiping. Μεταξύ τους και ο Μαλαισιανός Ultra Trail Runner, ο David Simbad. Ο David Simbad είναι από τους καλύτερους στην περιοχή. Συναγωνιστήκαμε μαζί πολλές φορές σε διάφορα μέρη. Είναι γεννημένος σε αυτό το περιβάλλον και το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι σαν βούτυρο στο ψωμί του, οπότε έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα για να μπορέσει να βρεθεί στον τερματισμό. Και βέβαια θα είναι μια πολύ σημαντική μονομαχία αυτή. Περισσότερο από 2.100 δρομείς από 35 χώρες θα ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία σε διαφορετικές βέβαια αποστάσεις. Θα διαγωνιστούν σε πάνω από 84 χιλιόμετρα, σε 55, σε 25 και σε 10 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι να μπορείς να εξοικειωθείς με αυτή την περιοχή. Η ψυχική προετοιμασία αρχίζει καιρό πριν και είναι σημαντικό στοιχείο.
Θα χρειαστούν πάνω από 20 ώρες για να ολοκληρωθεί ο αγώνας των 84 χιλιομέτρων. Η τελετή έναρξης και υποδοχής οργανώθηκε με ηχητικά παραδοσιακά όργανα και ακολουθείται από την εισαγωγή κάποιου αθλητισμού στοιχείου, έτσι ώστε να μπουν οι αθλητές στον περιβάλλον χώρο. Το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι απίστευτα υψηλό. Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος, έχει επιθεωρηθεί για να βεβαιωθούν όλοι ότι απαιτούνταν τα μέτρα ασφαλείας και να είναι πανέτοιμοι για την ημέρα έναρξης του αγώνα. Ο αγώνας αυτός δεν προσελκύει μόνο αθλητές και αφιερωμένους δρομείς, αλλά σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, από τους επαγγελματίες που έρχονται να βιώσουν αυτό το μοναδικό γεγονός, μέχρι και τους ερασιτέχνες, μαλαισιανούς δρομείς, που αυτή τη στιγμή περιμένουν πώς και πώς την διαδικασία για να τερματίσουν. Με ισχυρή προθυμία και μεγάλη δυναμική, είναι στοιχεία που διακρίνουν κάποιους από τους συμμετέχοντες. Το όνομά μου είναι White Ching, είμαι από την Μαλαισία, με 35 ετών και με runner, δρομέας. Είμαι εκτός σεζόν, αλλά επιστρέφω στο Ultra. Πάντα έχω έναν στόχο στο μυαλό μου. Δεν έχει σημασία αν θα τον πετύχεις. Το θέμα είναι να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου. Να είσαι χαρούμενος, ικανοποιημένος όταν περνάς τη γραμμή. Και ακόμα όταν δεν το έχεις καταφέρει, να προχωράς. Πυροβολείς στο φεγγάρι, πηδώντας τα αστέρια. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Με το ρόλο να δείχνει 6 το πρωί, πάμε για την εκκίνηση στα 84 χιλιόμετρα με όριο χρόνου τις 28 ώρες. Είμαι προετοιμασμένος να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, είμαι ενθουσιασμένος. Μαλαισία λοιπόν, αληθινή Ασία για αυτό το αγώνισμα και πάμε να ξεκινήσουμε το show. Τα μονοπάτια της Μαλαισίας είναι έτοιμα για να δοκιμάσουν άνδρες και γυναίκες σε αυτά τα 5.290 μέτρα ύψους. Ο ρυθμός και η στρατηγική για τη διατροφή είναι βασικοί παράγοντες, με τις δύο αναρχίσεις και τις δύο κατηφόρες σε 1.400 μέτρα να ξεκινούν την διαδικασία. Οι δρομείς έπρεπε να διασχίσουν κάποιο από τα πιο ανέγκυκτα μέρη, από τα πιο ανεπηρέαστα που περιέλαβαν 3 διασταυρώσεις. Τα σημεία ελέγχου που τροφοδοτούν τους δρόμους με νερό και τρόφιμα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά. Η σωματική αντοχή είναι ζωτική σημασία, αλλά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την νίκη σε αυτό το μονοπάτι. Είναι ένα παιχνίδι μυαλού. Γι' αυτό βλέπεις αρκετούς πάνω από 30. Πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις ισχυρό μυαλό. Έτσι σκέφτομαι ότι χρειάζεσαι και τα δύο. Σε πολλές μεγάλες αποστάσεις, το μυαλό και το κίνητρο για το παιχνίδι είναι ο βασικός ρόλος. Συνήθως μέσος όρος των προσώπων είναι πάνω από 30, επειδή σε αυτό το σημείο έτσι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι 60-70% του αγώνα κρίνεται στο παιχνίδι μυαλού. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, ο David Σίμπατ και ο Αλεσάντρο Σέρπα ξεχώρισαν. Ο Χισάσι Κιταμούρα της Ιαπωνίας, ο Κριστιαν Γιώργεσεν της Δανίας ήταν πολύ κοντά πιο πίσω. Ο David Σίμπατ στο τέταρτο μέρος οδηγήθηκε, είχε ένα πρόβλημα. Να δούμε αν θα έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα.
σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία που μερικές φορές δεν πάει όπως την περιμένεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, πολύ δύσκολο το μονοπάτι, συνεχόμενος αγώνας, αρκετά χιλιόμετρα, διαφορετικά τα εδάφη και οι συνθήκες. Γιατί η μονομαχία μεταξύ των συμμετοχόντων να ξεχωρίζει. Και όσο φτάνουμε προς το τέλος, η κούραση να είναι εμφανής, αλλά να μην λείπουν και τα χαμόγελα. Και τελικά ήταν ο Κρίστιαν Γιώργενσεν αυτός που κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να διακριθεί, ολοκληρώνοντας στο πόντιουμ δεύτερη θέση για τον Αλεσάντο Σέρπα και τρίτη για τον Χισάσι Κατιμούρα. Στις γυναίκες, Τζον Έλις από την Αυστραλία, η Βερονίκα Παδαβίκοβα από την Σλοβακία, η Γουίφι Ξι από την Κίνα και η Ασούκα Νακαχίμα από την Ιαπωνία πέρασαν την γραμμή του τερματισμού. Προφανώς αισθάνομαι πολύ καλά, λέει ο νικητής. Μια καλή εποχή, άνοδος εμπιστοσύνης, ότι ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις για να ανταγωνιστείς αθλητές και πραγματικά να κερδίσεις. Ο Κρίστιαν έτσι είχε ένα πρόγραμμα, το εκτέλεσε και έφτασε στην νίκη. Είναι όμορφο όταν ξυπνάς, μπορεί να αφυπνιστείς από το δάσος, οι ήχοι, τα ζώα, τα ρέματα, όλα αυτά, μεγάλη εμπειρία. Φυσικά προφανώς είναι πολύ οργανωμένος αγώνας και το μάθημα πραγματικά επισημασμένο και προφανώς πολύ σκληρό. Να προκαλέσει την εντύπωση ότι μπορείς να πιέσεις το σώμα σου και να περιορίσεις στο σωστό το μυαλό σου. Μια φανταστική απόδοση από τον αθλητή, 11 ώρες 40 λεπτά τον έφεραν στη γραμμή του τερματισμού. Η Βερόνικα κυριάρχησε στις γυναίκες και ήταν η νικήτρια. Είμαι σούπερ ευχαριστημένη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχα κάποιο πόνο στο γόνατο που ήταν μεγάλη μου ανησυχία. Διασκέδασα την διαδρομή. Ο συνδυασμός καιρού, όχι ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ μουντός. Μου άρεσε πραγματικά η ζούγκλα. Μόνο αναρρίχησε, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση και έτσι απολάβανα πραγματικά αυτές τις δύο όμοιες αναβάσεις. Είναι εκπληκτικό, λέει ο Τζον Έλις. Αυτός είναι μεγάλος στόχος, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήταν πιο εύκολο και χρειάστηκε πολύ αρκετή εκπαίδευση, προσπάθεια για να έχω τη σκέψη μου εκεί στραμμένη. Πρέπει μερικές φορές να δώσει μάχη με τους κύριους ανταγωνιστές. Κατά τη διάρκεια τη σεζόν το έκανα και όταν βγάζεις αυτή την προσπάθεια, το να υποφέρεις μαζί είναι ακριβώς το αίσθημα του να νιώθεις εκπληκτικά. Και κάπως έτσι, στον αγώνα των ανδρών για τα 55 χιλιόμετρα είχαμε την ολοκλήρωση με την νίκη από τον Σαρίπιν, στις γυναίκες από την Κνόπ. Στα 25 χιλιόμετρα, Μοχ Πίτι, ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε τον τερματισμό, και η Ντάχοντζακ, η πρώτη γυναίκα. Στα 13 χιλιόμετρα, γνωστή ως Freshman Run, οι Μαλαισιανοί που κυριαρχούσαν στην σκηνή, και στην κατηγορία των γυναικών η Karen Sia. Αυτές είναι οι τελικές επιτυχίες που φέρνουν αυτό τον διαγωνισμό στην ολοκλήρωσή του. Οι φιλοδοξίες ήταν ψηλές και τα αποτελέσματα ήταν καλά. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος με μια γεμάτη προσπάθεια ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα του περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Στο επεισόδιο αυτού του μήνα, το πρώτο για τη νέα χρονιά, ξεκινάμε το ταξίδι μας από τον Βορρά και από την Ιταλία και τη λίμνη Γκάρντα, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 230 αθλητές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX του 2019. Στη συνέχεια, παραμένοντας στη Μεσόγειο θάλασσα, θα σας μεταφέρουμε στην εκπληκτική Πάλμα ντε Μαγιόρκα, μετά την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup 2019. Αργότερα θα αφήσουμε την Ευρώπη για να μεταφερθούμε στην Ασία για ένα μοναδικό και επικό γεγονός. Η ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road είναι η πρώτη ιστιοπλοϊκή εκδήλωση διάρκειας ενός μήνα που συνδέει την Κίνα, τη Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία και εμείς ήμασταν εκεί και καταγράψαμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ασία, θα ταξιδέψουμε στη Νότια Κορέα προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το διάσημο κύπελλο Yusinsun Cup International Yacht Race. Σε αυτή την 13η έκδοση του αγώνα, πάνω από 90 σκάφη συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν.

Τέλος, θα σας μεταφέρουμε πίσω στην Ευρώπη για ένα από τα πιο κομψά ιστιοπλοϊκά γεγονότα. Στην Ελλάδα, το 10ο κύπελο Καταμαράν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το επεισόδιο αυτού του μήνα από την Ιταλία και το Τόρμπολε, που είναι ένα γνωστό μέρος μεταξύ των ιστιοπλών και όλων των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το άθλημα. Τα μάτια της παγκόσμιας Ολυμπιακής κοινότητας του Windsurfing ήταν στραμμένα στη λίμνη Γκάρντα, καθώς το 2019 το RSX Windsurfing World Championship έλαβε χώρα. Αυτή η εξαιρετικά αναγνωρισμένη διοργάνωση ξεκίνησε με μια μοναδική παρέλαση μέσα στο Τόρμπολε και ένα θερμό καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε σε όλους τους αγωνιζόμενους προπονητές στη διοργάνωση και σε όλους εκείνους που προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτή την εκδήλωση σε ένα τόσο καταπληκτικό μέρος όπως το δικό μας Τόρμπολε. Είναι μεγάλη μας τιμή και περηφάνεια να φιλοξενούμε άλλο ένα εξαιρετικό γεγονός όπως αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα νερά μας. Εκδηλώσεις όπως αυτές συμβάλλουν στην ανάδειξη της εικόνας του Σύρκολο Σερφ Τόρμπολε και της πόλης Νάγκο Τόρμπολε στον κόσμο. Μετά τις δύο πρώτες ημέρες αγώνων, ο Πιέρ Λεκόκ από τη Γαλλία κατήχε την πρώτη θέση. Είχε το προβάδισμα ακολουθούμενος από τον Ολλανδό Κίραν Μπάντλοε. Στο στόλο των γυναικών, η Ιταλίδα Μάρτα Μαγκέτη βρισκόταν στην πρώτη θέση μετά την πρώτη ημέρα, αλλά στο τέλος της δεύτερης ημέρας ήταν η απερχόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Λίλιαν Ντεχέους από την Ολλανδία, που είχε την καλύτερη βαθμολογία εναντί της Κινέζας Γιούνξι Λιου. Αυτή η χρονιά είναι μάλλον ξεχωριστή, επειδή είναι επίσης προγραμματικός αγώνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες θα προκριθούν για να συμμετάσχουν στην ιστοπλοεία στο Τόκιο το 2020 σε 10 μήνες. Αυξανόταν η προσμονή για την εβδομάδα που θα ακολουθούσε. Όλα ήταν έτοιμα για την πρώτη μέρα των αγώνων σε αυτά τα μοναδικά παγκόσμια πρωταθλήματα ιστοσανίδας RSX. Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο περνούσε μέσα από τη λίμνη Γκάρντα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στο RSX Windsurfing World 2019 ήταν ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην κατηγορία των γυναικών. Γυναίκες από όλο τον κόσμο έκαναν αυτή τη διοργάνωση το μεγαλύτερο γυναικείο γεγονός και έκαναν τον μεγαλύτερο γυναικείο στόλο στην ιστορία της κατηγορίας RSX. Ο Γάλλος ιστιοπλοός Πιέρ Λεκόκ ήταν έτοιμος να θαμπώσει έξω στην λίμνη Γκάρντα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτόν, καθώς γίνεται ένας αστέρας στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Άρχισε να αγωνίζουμε στην κατηγορία RSX πριν από 12 χρόνια. Το πρώτο μου πρωτάθλημα ήταν στο Weymouth το 2006. Στην πρώτη τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας RSX, τα πάντα ήταν ακόμα σε μια κλωστή να κρέμονται. Στο στόλο των γυναικών στις τελευταίες ημέρες φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Λίλιαν Ντεχέους να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στο Τόρμπολε έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόλο γυναικών, περίπου 106 κορίτσια είναι εγγεγραμμένα και αγωνίζονται εδώ. Είναι σχεδόν το 50% των παλιών ανταγωνιστών, το οποίο αποτελεί ρεκόρ για αυτή την κατηγορία που αυξάνεται πολύ. Υπάρχουν όλο και περισσότερα κορίτσια που ξεκινούν και ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η κατηγορία εδώ είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βοηθάει επίσης τους νέους να έχουν ένα μέρος όταν ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο στόλο των γυναικών στις τελευταίες ημέρες φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Λίλιαν Ντεχέους να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στην κατηγορία των ανδρών ήταν ο Κίραν Μπάντλοε που ανέβηκε στην κούρσα των μεταλλίων με διαφορά 5 βαθμών από τον Λεκόκ. Την τελευταία ημέρα, οι 10 διεκδικητές των μεταλλίων σε άνδρες και γυναίκες ήταν οι εξής. Ο στόλος των γυναικών ήταν έτοιμος να ξεκινήσει έξω στην κούρσα των μεταλλίων και πάλευαν σε ένα ελαφρύ αεράκι 8-10 κόμβων.

Η Ρωσίδα Στεφανία Ελφούτινα κέρδισε την κούρσα, αλλά η Λου είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει το προβάδισμά της και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στην κατηγορία των ανδρών, ο Μπάντλιο επέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα των μεταλλίων με τους βαθμούς που έχει ήδη κερδίσει. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση γνωρίζοντας ότι κατήχε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Ο Μπάντλοε είχε γυρίσει το παιχνίδι με τον Βαν Ράινσελμπεργκε, ο οποίος του είχε πάρει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018. Έμεινα πραγματικά έκπληκτος με αυτό το αποτέλεσμα. Ο επόμενος στόχος μου είναι να προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για όλα τα αγόρια, τα οποία είναι πολύ γρήγορα και όλοι προσπαθούν για τα μετάλλια. Υπήρχε λίγη πίεση, αλλά στο τέλος ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πήραμε άλλο ένα για την Ολλανδία.

Μένουμε στο απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου, αλλά από την Ιταλία μετακομίζουμε στην γειτονική Ισπανία. Η μαγευτική Πάλμα ντε Μαγιόρκα, γνωστή ως και η Ισπανική πρωτεύουσα, ήταν ο κορυφαίος προορισμός των αγώνων ιστιοπλοίας και φιλοξένησε τον 5ο και τελευταίο αγώνα του 44 Cup. Παραδόξως, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που αυτές οι υψηλές επιδόσεις από τα μονοκύλινδρα σκάφη είχαν ένα σχεδιασμό που ήταν έτοιμος για να πλέψει στην κρυστάλλινη Μαγιόρκα. Ο κόλπος της Πάλμα έδειξε τα δίστακτα δόντια του στους στόλους την πρώτη μέρα και με ανέμους που έφταναν τους 40 κόμβους και μια αποτρόπαια κατάσταση της θάλασσας, τα σκάφη έμεναν δεμένα στην αποβάθρα. Με τον άνεμο να ουρλιάζει και να φυσάει προς όλες τις κατευθύνσεις και την επικείμενη καταιγίδα πάνω από τη μαρίνα, ο καιρός έδωσε μια καθυστερημένη εκκίνηση τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη αγωνιστική ημέρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αποθάρρυνε τους ιστιοπλοούς. Μετά τις τρεις πρώτες ημέρες, η ομάδα Aqua του Chris Bake και η ομάδα του Vladimir Prosinkin, Team Nika, θεωρούνταν οι κορυφαίες διεκδικήτριες. Ωστόσο, το 2018, 44 Cup, οι πρωταθλητές, η Nico Pons και η ομάδα του Καρίσμα, έκαναν το μεγαλύτερο άλμα από τις δύσκολες συνθήκες και σημείωσαν δύο νίκες στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Αυτό θα έπρεπε να έχει καθησυχάσει την Nika, αλλά τα πράγματα αντιστράφηκαν στην προτελευταία μέρα με την ομάδα Chiriev του Igor Lach να σημειώνει δύο νίκες και να ανεβάζει την ομάδα του στη δεύτερη κατάταξη της γενικής βαθμολογίας, ακριβώς κάτω από το Καρίσμα.

μεταξύ, η Artemis Racing του Torbjörn Torqvist επέδειξε κάποια σταθερή ιστιοπλοεία που εν μέρει αποδίδεται στον έμπειρο προπονητή, τον Μπέρναμ, ο οποίος είναι τακτικός σταμόνας στη Σπάλμα για πάνω από 15 χρόνια, πλέοντας σε διαφορετικές κατηγορίες.

0: Στην κατηγορία των 44, ο ρόλος του προπονητή είναι να υποστηρίζει την ομάδα, να βοηθάει για να βλέπει πράγματα έξω από το σκάφος που δεν μπορούν να δουν οι αστιοπλόοι και να προσπαθεί να τους δώσει μια άλλη οπτική γωνία για το τι να κάνουν τα παιδιά στο σκάφος. Είναι εξαιρετικά χρήσιμος, είναι τα μάτια του σκάφους, είναι ο λύτης των προβλημάτων. Είναι ο τύπος που συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια μαζί, τρέχει το βίντεο, το κάνει έτσι ώστε να το δούμε όλοι, δίνει τις προτάσεις και είναι πραγματικά το άτομο που απορροφά όλες τις πληροφορίες και στη συνέχεια μας δίνει τη σωστή στιγμή. Φτάσαμε στην τελευταία μέρα και όλες οι πιθανότητες ήταν στο τραπέζι για τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Ξεκινώντας δυναμικά, το Καρίσμα κέρδισε την πρώτη κούρσα, αλλά η ομάδα Σίρεφ δεν άφησε κανένα περιθώριο για λάθη και πήρε τη δεύτερη κούρσα. Αυτό ουσιαστικά άφησε τρεις ομάδες στην ισοβαθμία, με την συνολική νίκη να εξαρτάται από την τελευταία κούρσα της σεζόν. Σε μια ταραγμένη θάλασσα και 25 κόμβους ανέμου, η πολυαναμενόμενη κούρσα ήταν κερδισμένη από την ομάδα Σίρεφ, η οποία στέφθηκε νικήτρια του 44 Cup στην Πάλμα δε Μαγιόρκα, καθώς και είχε και γενικούς πρωταθλητές του 44 Cup.
1: That is great what we didn't want to even think about because it was such a big difference between first two.
0: Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας που πήγαιναν σε αυτόν, αλλά προφανώς όλα πήγαν τέλεια. Το 44 Cup συνεχίζεται τον Απρίλιο από το Πόρτορος στη Σλοβενία, την πατρίδα των πρωταθλητών του 44 Cup 2019, και εμείς θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει γύρω από τον κόσμο, παρακολουθώντας τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα από την Ευρώπη και την Ισπανία, όπου παρακολουθήσαμε όλη τη δράση στο 44 Cup. Θα πάμε στην Ασία για μια επική πρόκληση, την διεθνή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road. Για πρώτη φορά στην ιστορία συνδέονται η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη με την Μαλαισία σε αυτή την ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα που έφερε σε επαφή 20 χώρες και περιοχές του κόσμου, ανάμεσα των οποίων η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ και άλλες περιοχές. Με διοργανωτή την πόλη Μπεϊχάη της Κίνας, η ανακτήρια εκδήλωση διεξήχθη για την προώθηση περισσότερων οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή η συγκεκριμένη, οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών της ζώνης και του δρόμου. Αυτή η εκδήλωση της ζώνης και του δρόμου βοήθησε επίσης αποτελεσματικά στην καθιέρωση της κινέζικης πόλης Μπεϊχάη ως μέρος της θάλασσας ανάμεσα σε αυτή την πορεία που διαγράφουν τα σκάφη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τέσσερις ρεγκάτες στην περιοχή που ελπίζουμε να πλέψουμε αργότερα για να αρχίσουμε να χτίζουμε τις σχέσεις και να δημιουργούμε νέα πλαίσια που χρειαζόμαστε για τη φετινή διοργάνωση. Η πρώτη διεθνής ρεγκάτα Belt and Road άνοιξε με τον αγώνα στο Phuket σε συνεργασία με μία από τις πιο διάσημες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις στην Ασία, την 33η Phuket Kings Cup Regatta στις αρχές Δεκεμβρίου. 75 ομάδες από 15 χώρες συγκεντρώθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τα κινέζικα σκάφη με κυβερνήτη ήταν πρώτα και τρίτα στη γενική κατάταξη στην κατηγορία IRS 2 με Sheng Sheng και Kata Big Boys Sailing Team να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τη δεύτερη θέση και την τρίτη θέση. Η πιο αξιοσημείωτη στάση πραγματοποιήθηκε στο κινέζικο Μπεϊχάι, όπου πάνω από 400 ιστιοπλόοι από 20 χώρες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε 5 κατηγορίες. Η εκδήλωση αυτή απέδειξε με πολλούς τρόπους ότι η Κίνα μπορεί να είναι μια ιστιοπλοϊκή υπερδύναμη. Σε 4 από τις 5 κατηγορίες οι κινέζικες ομάδες κυριάρχησαν, ενώ όλοι οι ιστιοπλόοι εντυπωσίασαν σε ό,τι αφορά τον επαγγελματισμό τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο πρώτο-τελευταίος σταθμός πραγματοποιήθηκε στην Σεντόζα της Σιγκαπούρης. Σε αντίθεση από τις άλλες τρεις αναμετρήσεις, αυτή η εκδήλωση επικεντρώθηκε περισσότερο στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ νέων ιστιοπλών σε όλο τον κόσμο. Ταλέντα από την Κίνα, την Καμπότζη, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη συμμετείχαν σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση, η οποία περιέλαμβανε επίσης εργαστήρια και συνέδρια όπου μπορούσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ο Ματιέ Λαουενάν ήταν ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας Laser.

Με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από 20 χώρες να συμμετέχουν, ξεκίνησε ο διαγωνισμός από την Ταϊλάνδη, μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και τέλος με ένα μεγάλο φινάλε μεταφέρθηκε στο Λανγκάουι της Μαλαισίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενθήμερης δοκιμασίας, η ομάδα Phoenix από την Ταϊλάνδη και η ομάδα Beihai από την Κίνα ήταν κλειδωμένες σε μια στενή κούρσα. Η Phoenix πήρε τελικά τον τίτλο του πρωταθλητή μπροστά από την Beihai που τερμάτισε δεύτερη. Ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την Belt and Road International Regatta και σίγουρα εξασφάλισε το μέλλον της. Οι προετοιμασίες για το δεύτερο διαγωνισμό έχουν ήδη ξεκινήσει και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε για ακόμα μια έκδοση αυτού του μοναδικού γεγονότος.

Παραμένουμε στην Ασία, αλλά μετακομίζουμε στη Νότια Κορέα, στην επαρχία Τζιονγκιονγκσανγκ και στην πόλη Τονγκιονγκ. Η Τονγκιονγκ συνδέεται με τον ασυναγώνιστο ναύαρχο Γι Σουν Σιν, καθώς και με τον διάσημο διεθνή αγώνα ιστιοπλοείας Γι Σουν Σιν Καπ. Φέτος είναι ο 13ος διεθνής αγώνας ιστιοπλοείας Γι Σουν Καπ, ο θαλάσσιο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ως έργο για την κοινότητα και για τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό και να το αναπτύσσουμε αυτό το άθλημα. Γιατί πολλοί ιστιοπλόοι το απολαμβάνουν και είναι δημοφιλές και είναι πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Ο ναύαρχος Γι Σουν Σιν χρησιμοποιούσε ένα ειδικό τύπο σκάφους στις διαδρομές του μέσα στη θάλασσα που ονομάστηκε Turtle Boat για τον ξεχωριστό σχεδιασμό του. Αποτελεί μεγάλο μέρος του κορεατικού ναυτικού και στο Τονγκιονγκ υπάρχουν ακόμα μερικά αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος. Στην 13η έκδοση του κυπέλου που διεξάγεται στη μνήμη του μεγάλου ναυάρχου, πάνω από 90 σκάφη με περισσότερα από 600 τοπικά και διεθνή ιστιοπλοϊκά πληρώματα σε 4 κατηγορίες είχαν έρθει για να διαγωνιστούν για αυτό το κύπελο. Για τις κατηγορίες ORC το αγωνιστικό πρόγραμμα είχε 2 ημέρες παράκτηνων αγώνων και 2 μήκους 40 ναυτικών μιλίων. Ακολουθούσε μία ημέρα που αποτελούνταν από 3 ιστιοδρομίες σε παράκτηνες κούρσες. Για την κατηγορία J24 είχαν προγραμματιστεί 9 αγώνες με 10 ομάδες να διαγωνίζονται για την πρώτη θέση. Την πρώτη μέρα οι ομάδες έπρεπε να καλύψουν 40 ναυτικά μίλια. Στην ORC3 η ομάδα Amigo κατάφερε να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού. Στην κατηγορία ORC2 η ομάδα First ανταποκρίθηκε στο όνομά της και στην κατηγορία ORC1 η Δικήρα είχε ένα το προβάδισμα μπροστά από όλους τους άλλους. Η Δικήρα ήταν η νικήτρια του 11ου και 12ου κυπέλου Γιουν Σιν. Πέρυσι κατάφερε να κερδίσει το κύπελο μόλις ένα βαθμό μπροστά από την First. Ο κυβερνήτης Τάι Γιουν Κιμ ανυπομονεί να εξασφαλίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη φετινή διοργάνωση και να εμπνευστεί από τον ναύαρχο Γι Σουν Σιν για να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του.

Η ομάδα μας προσπάθησε σκληρά προκειμένου να κερδίσει 3 συνεχόμενα χρόνια. Προσκαλέσαμε ένα επαγγελματία εστιοπλόγο για να συζητήσει συμβουλές και να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε προετοιμάσει όλα τα εξαρτήματα πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε καμιά απώλεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η δεύτερη μέρα των αγώνων είδε τους αθλητές να προετοιμάζονται για τις παράκτιες κούρσες. Κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων στις κατηγορίες ORC 1 και ORC 2, οι ομάδες Vikira και First κατάφεραν να διατηρήσουν τις πρώτες θέσεις τους, ενώ στις κατηγορίες ORC 3 η ομάδα Amico διατήρησε επίσης την πρωτιά, παρόλο που τερμάτισε τρίτη στην πρώτη κούρσα της ημέρας. Στην κατηγορία J24 ήταν η ομάδα Bigeocranto που κατάφερε να σημειώσει τις περισσότερες νίκες και τα πιο σταθερά αποτελέσματα και κράτησε συνολικά την νίκη. Η ομάδα Ara Marina Ladies τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με την εθνική ομάδα της Σιγκαπούρης να είναι τρίτη. Την τελευταία μέρα, οι εστιοπλόοι του ΕΟΡΣΥ ακολούθησαν την ίδια διαδρομή με την πρώτη μέρα, με τις συνθήκες ελαφρού ανέμου.

Από χθες κερδίσαμε την πρώτη θέση στη ρεγκάτα. Θέλαμε ακόμα να αγωνιστούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ήθελα να δείξω πόσο καλά πλέουμε ως ομάδα. Έκανα το δικό μου αγώνα, έδωσα τον καλύτερο με αυτό, με την ομάδα μου. Τελείωσα τον αγώνα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε τη ρεγκάτα 3 φορές σειρά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μου για τις προσπάθειές τους. Από την Κορεατική Χερσόνησο ταξιδεύουμε τώρα πίσω στην Ευρώπη για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο του μήνα από την Ελλάδα, ακολουθώντας ένα από τα πιο κομψά γεγονότα σε ό,τι αφορά την ιστιοπλοεία, που είναι το 10ο κύπελλο καταμαράν. Φέτος 30 σκάφη και πάνω από 250 ιστιοπλοεοι από όλο τον κόσμο είχαν έρθει για να λάβουν μέρος σε αυτό το μοναδικό γεγονός. Το κύπελλο καταμαράν είναι μια διεθνής διοργάνωση που γιορτάζει τη 10η χρονιά της με μεγάλα ιστιοπλοϊκά γεγονότα και πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις και μεγάλες συγκινήσεις που χαρίζει.

Ιστιοπλόοι κατέβηκαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και όλη την Ευρώπη. Ακόμα και με κάποιες μεταβλητές καιρικές συνθήκες στις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, οι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν προβλήματα έτσι ώστε να διασκεδάσουν και να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Σαρωνικού κόλπου, κινούμενοι από τον Άλυμο προς το νησί του Πόρου και στη συνέχεια προς τις Πέτσες. Η διαδρομή προς το Άστρος ήταν μια πρόκληση για τις ομάδες. Ο Αργολικός κόλπος προσέφερε ανέμους που έφταναν τους 25 κόμβους, οπότε τα πληρώματα έπρεπε να είναι συγκεντρωμένα για να αποδώσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό των ικανοτήτων τους, προκειμένου να πλεύσουν γρήγορα και να παραμείνουν ασφαλείς. Η Ίστιον Γιότινγκ κατάφερε να διοργανώσει διαφορετικές και μοναδικές προκλήσεις για τους ιστιοπλοούς κάθε μέρα. Η παρουσίαση του καλύτερου πληρώματος στην τελετή έναρξης πήγε στο σκάφος ΣΑΟ. Στον Πόρο τα πληρώματα απόλαυσαν ένα διαγωνισμό Cook-Off, όπου δοκιμάστηκαν οι μαγειρικές τους ικανότητες. Και πάλι ήταν το πλήρωμα του σκάφους ΣΑΟ που εντυπωσίασε. Στις Πέτσες έλαβε χώρα ένας διαγωνισμός Show-Off με θέμα την Κούβα, όπου οι ιστιοπλοοί φόρησαν τις καλύτερες στολές τους και διασκέδασαν τη νύχτα. Το πλήρωμα του πλοίου του σκάφους Hydra 8 ήταν οι νικητές αυτής της βραδιάς. Τέλος, αναδείχθηκαν οι γενικοί νικητές για το 8ο κύπελο καταμαράν. Το σκάφος Pelagic Cat με κυβερνήτη τον Σορίν Ιόργα κατέλαβε την πρώτη θέση. Ανδρομέδα και Ιον Τσέρκινταν τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με το σκάφος Solstice και τον κυβερνήτη Γιούλη Ουστίμοφ στην τρίτη θέση. Είχαμε ένα πολύ όμορφο αγώνα. Τοποθετήσαμε το σκάφος μας πρώτο στην εκκίνηση. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μπήκαμε μπροστά από την αρχή. Είχαμε καλή στρατηγική και καταλήξαμε να κερδίσουμε τελικά την πρώτη θέση. Αυτά λοιπόν έχουμε για εσάς σε αυτό το επεισόδιο της Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για τον επόμενο μήνα, όταν θα σας πάμε σε ακόμα πολλές και θεαματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε. Μην χάσετε το επεισόδιο.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Σαν σήμερα το 1865 με βασιλικό διάταγμα, οι δύο πρώτες στροφές του ύμνου «Εις την Ελευθερίαν» που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό καθιερώνονται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Η μελοποίηση έγινε από τον

Νικόλαο Μάντζαρο, ο ύμνος στην ελευθερία γράφθηκε από τον 25χρονο Σολομό το Μάιο του 1823 σε μία περίοδο ιδιαίτερης έξαρσης της ελληνικής επανάστασης. Σαν σήμερα το 1875 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων ο Δανός συγγραφέας και ποιητής Hans Christian Andersen. Τα παραμύθια του είναι από τα πιο πολύ μεταφρασμένα έργα σε όλη την ιστορία της λογοτεχνίας. Έγραψε συνολικά 168 παραμύθια έως το 1872, με πιο γνωστά το Ασχημόπαπο, το Μολυβένιο Στρατιωτάκι και το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα. Στις 4 Αυγούστου 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Θα επιβάλει ένα αυταρχικό καθεστώς με κάποια φασιστικά στοιχεία, που δεν θα οδηγήσουν όμως στη δημιουργία ενός ολοκληρωτικού κράτους. Ο Μεταξάς κατάφερε πάντως να μείνει στην ιστορία της χώρας με το όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1961 γεννιέται στη Χαβάη ο Αμερικανός δικηγόρος και πολιτικός Μπάρακ Ομπάμα. Υπήρξε ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αξίωμα που υπηρέτησε από το 2009 έως το 2017, προερχόμενος από το Δημοκρατικό Κόμμα. Τον Οκτώβριο του 2009 έγινε ο 4ος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ έχει ανακηρυχθεί 2 χρονιές πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1972 ο Σέρβος ποδοσφαιριστής Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Στη χώρα μας ξεκίνησε να αγωνίζεται στον Πανηλιακό και έκανε μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό με τον οποίο πήρε 12 πρωταθλήματα. Στην Εθνική Σερβία έπαιξε 37 φορές και με τα χρώματά της συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2006. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ραντίνσκι και πριν έρθει στη χώρα μας αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα.

Σαν σήμερα το 1975 γεννιέται στα Φιλιατρά ο μεσοεπιθετικός Νίκος Λιμπερόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές της εποχής του. Ξεκίνησε από την Καλαμάτα και έκανε μεγάλη καριέρα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε το κύπελο του 2011. Αγωνίστηκε και στη Γερμανία με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Στην Εθνική έπαιξε 76 φορές πετυχαίνοντας 13 γκολ και συμμετείχε στα Euro του 2008 και του 2012. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ανέλαβε διοικητικές θέσεις τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Παναθηναϊκό.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγραμματικής.

0: Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Been thinking about my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
5: Do you know how to bake cookies?
2: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
7: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
6: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
8: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
6: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Δείτε απόψε. Ο Σωτήρης αποκαλύπτει την αγάπη του για τα μυρώνια.
1: Αλήθεια σας λέω, σαν το μυρώνι δεν έχει. Έχω βρει την υγειά μου. Αφού πλένω το δόντι μου πριν τον ύπνο και τρώω μερικά μυρώνια για να κοιμηθώ.
0: Ανακαλύπτει ξανά τη μαγεία των μπακάλικων και της γιαγιαδίστικης κουζίνας. Βρίσκει τα πιο παράξενα φασόλια που έχει δει ποτέ στη ζωή του και πηγαίνει για φαγητό με το φίλο του από το Αϊκίντο.
1: Καλή μου φίλη, καλημέρα σας. Βρίσκομαι στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας μας και είμαι εδώ διότι θα έχετε ανακαλύψει τον τελευταίο καιρό. Δεν πάω μόνο σε μαγαζιά, ωραία μαγαζιά για να φάω καλά. Πηγαίνω και σε παντοπολία, πηγαίνω και σε άλλα καταστήματα όπου μπορώ να προμηθευτώ πρώτες ύλες για να φάω καλά στο σπίτι μου. Να φωνάξω τους φίλους μου να μαγειρέψω και να φάμε καλά. Ένας τέτοιος χώρος, καινούριος χώρος, είναι το μαγαζί που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το Ατένο! Cool and Deli!
2: It's Jigsaw. Wow, Eli.
1: Νικόλα μου,
3: τι κάνεις?
1: Πόσο χαίρομαι.
3: Καλώς όρισες,
1: φίλε μου.
3: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα. Τι ωραίος χώρος είναι αυτός.
3: Ωραίος.
1: Ωραίος, λέει.
3: Έλα, σε ξαναγήσω.
1: Yeah.
3: Λοιπόν, Ατένο Cook & Deli λέγεται το μαγαζί.
1: Μάλιστα.
3: Και είναι, ποια είναι η φιλοσοφία του. Έχουμε στο ιστόριο διάφορα προϊόντα, τυριά, από όλη την Ελλάδα.
1: Είναι μόνο ελληνικά τα προϊόντα.
3: Μόνο ελληνικά.
1: Μας.
3: Όλα τα προϊόντα είναι ελληνικά.
1: Οκ.
3: Αλλαντικά από τη Metamit, αδερφή Λιάκη.
1: Από τα παιδιά.
3: Από τα παιδιά. Γίνεται στο παρασκευαστήριο του Metamit, όπου είναι όλα από αρχαίγονες φινιλές και κεράτσες. Θα δούμε. Μπροστά γίνονται τα σάντουιτς.
1: Δηλαδή, δεν είναι σαν τη σαλαμουρία, η ιταλική που λέμε. Α,
3: να το
1: γράφει κιόλας.
3: Ακριβώς, το βρήκε.
1: Συνεχίζω. Ωραία, από εδώ είναι έτσι. Από εκεί όμως βλέπω.
3: Λοιπόν, άκουγα τη σωστή τώρα.
1: Σε παντουπολείο.

0: Ακριβώς, μπακάλικο. Μπακάλικο. Ένα καινούργιο μπακάλικο είναι. Ατένο Cook & Deli. Τι έχουμε κάνει. Έχουμε βρει διάφορα προϊόντα από όλη την Ελλάδα, από μικρούς παραγωγούς αλλά και από μεγάλους, και προσπαθούμε να τα βάλουμε στον κατάλογο του εστιατορίου.
1: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί θα με κουφάνεις. Τώρα θα μου πεις τι να με κουφάνεις. Αφού είσαι κι εσύ εδώ, δηλαδή έχουμε τη Σαλαμουρία.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε το Παντοπολείο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχουμε και ένα σεφ και μερικά τραπέζια. Ακριβώς. Άρα έχουμε και κουζίνα.
0: Ναι, εστιατόριο κανονικά.
1: Α, δεν είναι double fast, είναι triple fast.
0: Είναι όλα, όλα μέσα, όλα, κανονικά, μέσα. Όλα μέσα κανονικά.
1: Τι λέει, φίλε, πολύ ωραία.
0: Από κρασί έχουμε ελληνικό αμπελώνα. Είμαστε σε 160 ετικέτες. Σε συνεργασία με τον Γιάννη Καρακάση, όπου είναι ένας από τους Master Wines στην Ελλάδα.
1: Ναι, τον έχω γνωρίσει.
0: Τον έχεις γνωρίσει, θυμάσαι.
1: Βέβαια, στο Base Grill.
0: Και εδώ πέρα είναι διάφορα προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παράδειγμα χάρη, σου δείχνω. Εδώ έχουμε το φασόλι, λίμνο, αστρομήτικο. Αυτό κάνει μια ωραία φασολάδα. Δηλαδή προσπαθούμε όσο μπορούμε να βάζουμε τα προϊόντα, να τα δοκιμάζουν σε συνταγές και μετά μαθαίνουν να τα παίρνουν για το σπίτι τους.
1: Φασόλι, ροβίτσα.
0: Ροβίτσα, πολύ ωραίο.
1: Τι είναι αυτό, πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
0: Αυτό είναι ένα φασόλι, είναι μια κατηγορία που είναι πολύ ωραίο για σούπα, για σαλάτα.
1: Είναι τόσο μικρό, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Νόμιζα ήταν φακές και λέω πράσινες μπελούγκα, αλλά τι φασόλια είναι αυτά. Άνετα τα μπερδεύεις με φακή. Αλλά τόσο μικρό φασόλι.
0: Εδώ είναι από τη Λευκάδα, η γνωστή φακή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά και έχει διάφορα προϊόντα.
1: Και μπελούγα και έτσι.
0: Τα πάντα.
1: Και μανιτάρια είδα εδώ αποξηραμένα.
0: Μανιτάρια αποξηραμένα, ο Τρικαλινός. Με τα λάτια του και τα αυγωτά ραχά του. Συνεργαζόμαστε με το Βατοπέδι.
1: Α, με τη Μονή Βατοπεδίου. Και ελιές μου φαίνεται.
0: Ελιές είναι εδώ πέρα.
1: Βατοπέδι!
0: Βατοπέδι, βατοπέδι.
1: Έλα ρε, εσύ θα με τρελάνεις, μπράβο!
0: Έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Και το λάδι τους κιόλας το δουλεύουμε και μέσα στην κουζίνα.
1: Ωραία. Και αφού χρησιμοποιούμε και αυτό το λάδι στην κουζίνα, και επειδή πεινάω και λιγάκι, δεν πάμε να μου δείξεις και την κουζίνα, να ετοιμάσουμε και κάτι.
0: Έλα σου δείξω.
1: Αυτά θέλουμε. Να υπάρχουν οι άνθρωποι με το μεράκι που τρέχουν για μας και φέρνουν τα καλύτερα στο πιάτο μας.

0: Λοιπόν, Νικόλα μου, έβαλα την ποδιά μου, έχω εδώ το τηγανάκι με το κρυθαράκι.
1: Ωραία.
0: Τι ακριβώς κάνω?
1: Με αυτό το πιάτο πήρα το πρώτο αστέρι μου σε Λέζα 27.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, λοιπόν, είναι κρυθαράκι με βάση μάραθο, αυγοτάραχο τρικαλινός από τα προϊόντα που έχουμε κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τώρα πόσο σου δίνει το γλυκό?
0: Α, εμείς εδώ μαγειρεύουμε με ό,τι έχουμε κάτω.
1: Δηλαδή. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Και απέναντι θα βάλουμε την τσιπούρα που την παίρνουμε από το φωτοπέδι. Του βάζουμε λίγο ζωμό, θα του βάλω εγώ λίγο ζωμό.
0: Οκ. Okay.
1: Γιατί αυτό πρέπει να το βγάλουμε, ο τρόπος σκέψης και η φιλοσοφία είναι να βγει σαν ένα ριζότο.
0: Κατάλαβα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ωραία, να χυλώσει.
1: Βάζεις αλάτι.
0: Λίγο αλατάκι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Πιπέρι.
0: Πιπεράκι.
1: Βάλε μπόλικο άνηθο. Μην το φοβάσαι, βάλε. Λίγο λεμόνι.
0: Φτάνει.
1: Μάλιστα, σεφ. Πριν το βγάλουμε, δοκιμάζεις να δεις αν είναι σωστά. Σε αλάτι, πιπέρι. Ναι.
0: Είναι τζεφ.
1: Ωραίο.
0: Θέλουμε να λεμονίζει λίγο.
1: Λίγο ναι.
0: Άρα λίγο ακόμα λεμόνι. Συμφωνείς?
1: Έχεις δίκιο, σεφ.
0: Να τον ακούσει το σεφ, Σωτήρη. Τώρα.
1: Τώρα θα πάμε τσιπούρα. Να ψήσουμε την τσιπούρα. Και έχουμε περιέσει την τσιπούρα.
0: Την τσιπούρα μας.
1: Πάντα τη βάζουμε από το δέρμα για να κάνει κρούστα.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμε.
1: Και τώρα αφήνουμε σιγά σιγά το ψάρι. Εάν και είναι ικτιοτροφείου, βλέπεις ότι το ψάρι μαζεύει. Αυτό το κάνουν τα ψάρια που είναι φρέσκα. Το ξέρεις?
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις.
0: Γιατί κυρίως αυτό ξέρω.
1: Ακριβώς. Επειδή στο βατοπέδι το ικτιοτροφείο το έχουν πιο πολύ για το δικό του το φαγητό. Είναι τα ψάρια, όπως λέει η γιαγιά μου, πακιά-πακιά, σαν και εμένα. Είναι λίγο θρεπτάρια. Άρα βλέπεις ότι γυρίζει το ψάρι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάει να πει ότι είναι πολύ καλή ποιότητα. Και το αφήνουμε τώρα σιγά-σιγά να μαγειρευτεί μόνο.
0: Το μενού και η φιλοσοφία εδώ. Τι το διαφορετικό έχει από τα άλλα μενού που έχεις ετοιμάσει μέχρι τώρα στη ζωή σου?
1: Κοίτα, Σωτήρη,
0: γιατί εδώ δεν είναι fine dining, έχω την αίσθηση.
1: Όχι.
0: Είναι κάτι...
1: Θα σου πω ποιος είναι ο τρόπος σκέψης. Καταρχήν αυτό ήταν ένα δικό μου όνειρο. Ήθελα να το κάνω μαζί με τα παιδιά από το Base Grill, το Βαγγέλη και το Σπύρο. Εδώ πέρα είναι ένας καθημερινός χώρος που αν το ορίσουμε, αν βάλουμε μια κατηγορία τι κουζίνα κάνουμε, κάνουμε μια σύγχρονη ελληνική προσεγμένη κουζίνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που λένε οι Γάλλοι, μπιστρόνομοι. Δηλαδή ένα καθημερινό φαγητό με ελληνικά προϊόντα, πρώτη ύλη, που ναι, μεν στο δίνω στο πιάτο προσεγμένο. Θα το δεις και πόσο ωραίο είναι και στο πιάτο και αυτά.
0: Ναι,
1: απλές γεύσεις καθαρές, καθημερινές, να μπορεί να έρθει ο άλλος όλη την ώρα της ημέρας.
0: Αυτό βασικά απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, στον καθημερινό άνθρωπο που περνάει από το κέντρο,
1: ακριβώς,
0: κάνει μια στάση.
1: Που μπορεί να πάρει ένα σάντουιτς.
0: Μπορεί να πάρει ένα σάντουιτς, μπορεί να κάνει κάποια ψώνια για το σπίτι,
1: ακριβώς,
0: σε
1: να
0: πολύ
1: πάρει
0: καλές πρωτεσίλες.
1: Να πάρει ένα πλατό αλαντικών, να καθίσει να φάει.
0: Είσαι ανοιχτός λοιπόν από το πρωί με
1: από
0: καφέ.
1: Από τις 8. 8 με 1 έχουμε πρωινό, ελληνικό πρωινό. Μετά τη 1 ξεκινάει ο κατάλογος που πάει μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Okay, οπότε ο περαστικός με αυτούς που θα επιλέξει να κάτσει μπορεί να φέρει και ένα μισελενάτο πιάτο.
1: Και αυτός είναι αυτό που λέμε μπιστρόνομοι. Ότι μπορείς σε ένα εστιατόριο να δοκιμάσεις πιάτα επιπέδου μισελέν, αλλά σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Την γουστάρω αυτή τη φάση που φτιάχνω ένα μισελενάτο πιάτο, αλλά για να το φάει οποιοδήποτε. Να πληρώσει να πούμε μια περιουσία.
1: Γιατί σημαντικό είναι πλέον ο κόσμος να περνάει καλά στα εστιατόρια.
0: Αυτό τα τελευταία χρόνια το έχουμε εμπεδώσει.
1: Είναι αυτό που λέω μερικές φορές, πρωταγωνιστής να είναι η μαγειρική και όχι ο μάγειρας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στη συνταγούλα μας.
0: Παρακαλώ. Αυτό πώς το τσακώνω?
1: Το χεράκι σου.
0: Α, οκ.
1: Το χεράκι σου.
0: Πόσα κομματάκια?
1: Βάλε 3-4. Σωτήρη, είσαι τέλειος, αλήθεια.
0: Ορίστε μας.
1: Καταρχήν, έχεις πάρει τη στάση του μάγκερα του σεφ που στείλει το πιάτο.
0: Έχω τα θέματα μου.
1: Το αγαπημένο μου υλικό που είναι τα μυρωνιά.
0: Τα μυρωνιά. Σοβαρά.
1: Ναι. Να ρε, είδατε.
0: Έχω πάρει.
1: Γιατί με κράζουνε.
0: Όχι.
1: Λες, σε βάζεις μέχρι και στα αγγλικά μυρωνιά.
0: Το καλύτερο...
1: είδατε.
0: Το καλύτερο βοτάνι. Αλήθεια σας λέω, σαν το μυρώνι δεν έχει. Έχω βρει την υγειά μου. Αφού πλένω τα δόντια μου πριν τον ύπνο, Και τρώω μερικά μυρώνια για να κοιμηθώ. Αυτό το αφήνω για να το φάω.
1: Για το σεφ πάντα.
0: Ορίστε. Αυτό από εδώ.
1: Τέλειο. Και έρχεσαι εδώ και βάζεις λίγα μυρώνια όπως πιστεύεις.
0: Λίγο ελαιόλαδο.
1: Μπράβο.
0: Και μία ερώτηση. Αυτό ναι. Τώρα είναι μία μερίδα για ένα άτομο,
1: αυτό
0: είναι.
1: Ναι, ναι, για ένα άτομο.
0: Α, είμαστε. Ορίστε.
1: Είμαστε πάσο.
0: Παρακαλώ.
1: Έρχεσαι εδώ, στο πάσο.
0: Ανάβω από εδώ το γυαλιάκι. Πάω το καμπανάκι. Άντε ρε παιδιά, θα κρυώσει.

0: Αρχικά να σου πω ότι έχω καταενθουσιαστεί με το χώρο. Ξέρεις, είμαι και λάτρης των ανακαινισμένων παλιών ή αναπαλαιωμένων παλιών. Αλλά εδώ δεν το συζητάμε, είναι υπέροχα. Να χαίρεσαι να κάθεσαι.
1: Είναι ωραίο. Κοίτα, σου πήραμε ένα νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, είναι διατηρητέο. Είναι το 1831, το γράφει και μπροστά. Mm-hmm. Θέλαμε λίγο να το σπάσουμε, να μην είναι τόσο βαρύ. Να είναι χαλαρό.
0: Ναι, είναι, και είναι ρε παιδί μου αυτή η λογική που επικρατεί και στην Ευρώπη, ότι απ' έξω είναι όπως ήταν. Είναι ένα παλιό. Μπαίνεις όμως μέσα και ταξιδεύεις σε πιο μοντέρνους καιρούς.
2: Νεοκλασικά κτίρια. Η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Το ρεύμα του νεοκλασικισμού έχει τις ρίζες του στην ανάπτυξη των αρχαιολογικών ανασκαφών στα τέλη του 18ου αιώνα. Τότε για πρώτη φορά η ανθρωπότητα άρχισε να αποκτά εικόνα για το πώς έμοιαζαν τα κτίσματα της αρχαιότητας και πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να αναβιώσουν αυτή την αισθητική. Σύντομα στην Ευρώπη και την Αμερική αναπτύχθηκε ένα αρχιτεκτονικό κίνημα που αντιλούσε έμπνευση από έναν τρισδιάστατο και εφαρμοσμένο στην οικοδομική δραστηριότητα διαφωτισμό. Στα νεοκλασικά κτίρια αντικατοπτρίζεται η στροφή της ανθρωπότητας στη λογική, στην ανάπτυξη των επιστημών και στην καλλιέργεια του πνεύματος. Παρά τις ελληνικές ρίζες του κινήματος, στην Ελλάδα μας ήρθε μέσω Γερμανίας στην εποχή του Όθωνα και τα πρώτα νεοκλασικά της Αθήνας ήταν η σημερινή Βουλή. Τα τότε ανάκτορα, το αστεροσκοπείο, το πανεπιστήμιο και το κτίριο της Παλαιάς Βουλής. Στα επόμενα χρόνια το ρεύμα ξέφυγε από τα δημόσια κτίρια και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα η Αθήνα ήταν γεμάτη από νεοκλασικά κτίρια κάθε χρήσης, από καταστήματα μέχρι οικίες. Παρά την ανάπτυξη της πόλης και τα συνεχή κύματα ανοικοδόμησης, εκατοντάδες είναι τα νεοκλασικά των Τσίμερ, Κλεάνθη και άλλων που συνεχίζουν να κοσμούν την πόλη.
1: Και ταιριάζει και με το φαγητό.
0: Τώρα αυτό είναι το επόμενο, ότι και η εμφάνιση των πιάτων, τώρα καταλαβαίνω τι μου έλεγες πριν, είναι εντάξει, είναι εξαιρετικά, δηλαδή το μάτι χορταίνει σίγουρα.

0: Και ταυτόχρονα εγώ σε ρωτάω, είχατε την ιδέα και ψάχνατε το χώρο ή είδατε αυτό το χώρο και λέτε εσύ, εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο μαγαζί, ξέρω εγώ, τέτοιου είδους.
1: Εγώ ήμουν στο Λονδίνο και στο Χόλμ τα τρία τελευταία χρόνια και μόλις επέστρεψα, ήρθα σε επαφή με τον Σπύρο και τον Βαγγέλη τον Λιάκο και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτόν τον χώρο. Το κτίριο το βρήκε ο Σπύρος ο Λιάκος.
0: Αφού είχατε αποφασίσει ότι θέλετε να κάνετε ένα παντοπολείο τέλει, ναι. Που να έχει και εστιατόριο.
1: Ακριβώς, ναι. Θέλαμε να είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Okay.
1: Γιατί μια τέτοια κουζίνα, πιο πολύ θέλουμε να δείξουμε στους ξένους που έρχονται, στους επισκέπτες στην Ελλάδα, ότι υπάρχει και αυτή η ελληνική κουζίνα.
0: Βέβαια, τέσσερα χρόνια Λονδίνο, Στοκχόλμη, έπηξε ο άνθρωπος στο λαρδί. Γύρω πίσω να πούμε στα πάτρια εδάφη, να πλακωθούμε στο ελαιόλαδο, να γουστάρουμε. Λοιπόν, θα δοκιμάσετε από αυτό που φτιάξα εγώ.
1: Βέβαια.
0: Το να εμπλακείς με ένα τέτοιο είδους μαγαζί σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις και κάποια υλικά ελληνικά τα οποία με το πέρασμα των χρόνων έτσι λίγο τα έχουμε παραμελήσει, τα έχουμε βγάλει στην άκρη, ας πούμε, κάποιο όσπριο, κάτι τέτοιο πιο ιδιαίτερο.
1: Κοίτα, καθημερινά, εγώ, ο Σπύρος και ο Βαγγέλης, είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε έρευνα αγοράς, food scouting και όλα αυτά. Μέσα στον κατάλογο υπάρχει πλέον, στον κατάλογο του Ατένου υπάρχει κατηγορία με όσπρια. Που είναι πολύ σημαντικό για τα ελληνικά τη εστιατόρια. Δηλαδή, έχουμε τη ρεβιθάδα, έχουμε φασολάδα. Που δεν τολμάνε να βάλουν άλλα εστιατόρια, αλλά τη θεωρώ σπουδαία. Να έχει μια φασολάδα.
0: Είναι πολύ. Το εθνικό μας φαγητό.
1: Είναι το εθνικό μας φαγητό, ακριβώς. Δεν την κάνουμε κοκκινιστή, την κάνουμε με σελινόριζα. Τις βάζουμε ένα αφροσέλινο, έχουμε ένα κρεμμύδι σιγομαγειρεμένο με ψωμί ζυμωτό.
0: Την εξυγχρονίσαμε.
1: Την εξυγχρονίσαμε, αλλά έχει τη γεύση την ίδια, είναι αυτή η φασολάδα.
0: Επιτέλους, κάπου να μπορείς να φας ατόφιο ελληνικό όσπριο που τα έχει ανάγκη ο οργανισμός. Έχει πρωτεΐνη, σίδηρο, τόσα πράγματα. Γιατί να τα παίρνουμε από εδώ. Ακούει, όσπρια.
1: Η πρώτη ύλη είναι πάλι από τη Λίμνο τα φασόλια, τα μικρά τα...
0: Αυτά τα μικρά θα πάρω ένα τέτοιο, θα το πάρω.
1: Γενικά στον τύριο μου ψαχνόμαστε. Δεν έχει τέλος αυτό. Είναι συνέχεια μια...
0: Ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω, για να καταλήξουμε σε αυτά τα προϊόντα που υπάρχουν κάτω στο Ισόγειο. Πήγατε ταξίδια και εκδρομές, ήρθαν άνθρωποι, τους προσεγγίσατε μέσω mail.
1: Εκεί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα βίντεο, να δεις. Γιατί εντάξει, έχουμε και διαφωνίες.
0: Είναι σίγουρος ότι αν υπάρχει συνεργασία.
1: Εκεί είναι το ωραίο κομμάτι. Ότι καθόμαστε, φέρνει ο καθένας τα προϊόντα του και λέει την άποψή του και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Πιο πολύ βέβαια σε αυτό ασχολείται ο Βαγγέλης και ο Σπύρος ο Λιάκος, γιατί θεωρώ ότι στα 18 χρόνια πορείας που έχουν, 19, αυτό που έχουν κάνει με το food scouting, που τώρα είναι στη μόδα.
0: Είναι μαμούνια.
1: Είναι, οι δίδυμοι ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Αυτό με τα καλαρίτικα τα πρόβατα, με το μαύρο χείρο.
0: Όλη μου τη ζωή food scouting κάνω. Απλά δεν το ήξερα.
1: Όλο αυτό που γίνεται τώρα μόδα και τάση, το food scouting που λένε, τα αδέρφια το έχουν κάνει πριν από 20 χρόνια.
0: Κοιτούσανε μπροστά.
1: Κοιτάνε μπροστά πάντα.
0: Κοιτάνε μπροστά και τρώνε καλά.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
14: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
14: Oh, shit. Let's go round get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
14: I can either go back to London and resume my old life.
15: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Και όπως μου προανέφερες, στόχος είναι να είναι το φαγητό στο επίκεντρο. Και όχι ο σεφ. Ναι. Σε έναν τέτοιο χώρο σου δίνεται τώρα εσένα η ευκαιρία και η δυνατότητα να κάνεις, παιδί μου, να είσαι πιο δημιουργικός, πιο απελευθερωμένος βασικά. Γιατί δεν έχεις και τα τέτοια.
17: Τα στεγανά.
16: Τα στεγανά του fine dining, του εστιατορίου, του πιο μπισμπιζέ, ας πούμε, ότι πρέπει να είναι κάπως έτσι. Να είναι, είναι πιο μερίδες, πιο. Πιο γεμάτα πιάτα δεν είναι για τα πιατάκια του καφέ που μας βγάζετε.
17: Νομίζω ότι μάγειροι έχουμε. Επειδή έχουμε γίνει rockstar της εποχής, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να ξεκινάμε να μαγειρεύουμε.
16: Rockstar οι μάγειρες, το παραδέχομαι. Αμάν, ξέχασα να μητρήσω τα τατουάζ του Νίκου.
17: Να μπούμε στις κουζίνες μας και να μαγειρεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο το marketing, αλλά είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο και η κατσαρόλα.
16: Ναι.
17: Μετά από 23 χρόνια καριέρας που έχω, αποφάσισα στη ζωή μου, ψάχνοντας κι εγώ, έτσι, μία πάνω, μία κάτω, με όλα όσα έχει ζωή, ότι σημαντικό είναι να μαγειρεύεις για τον κόσμο. Είναι πολύ σπουδαίο το να έχεις τα βραβεία για αυτά, αλλά το να έχεις ένα γεμάτο μαγαζί που σου δίνει τη χαρά και την ευλογία και να κρατάς καλή ώρα, όπως είναι εδώ, 37 άτομα προσωπικό, άλλα 37 οικογένειες να ζουν μέσα από ένα τέτοιο μαγαζί, το θεωρώ σπουδαίο.
16: Ναι. Έχεις πει και σε μια συνέντευξή σου, αν δεν κάνω λάθος, ότι το να πάρεις ένα αστέρι Μισελέν είναι και καλό.
17: Είναι ευχή και κατάρα.
16: Είναι ευχή και κατάρα.
17: Είναι ευχή και κατάρα. Κοίτα, Σωτήρη, εγώ ξύπνησα στα 33 μου, είχα κερδίσει αστέρι Μισελέν. Κάποια στιγμή είχα κερδίσει δύο φορές αστέρι Μισελέν, δηλαδή και στη Χίτρα και στην Γαλάζια Χίτρα που ήμουνα. Είχα αστέρια, είχα σκουφιά και αυτά, αλλά δεν ήμουν ευτυχισμένος. Το θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος.
16: Γι' αυτό δεν εντυπωσιάζομαι εγώ από τα βραβεία, αλλά εντυπωσιάζομαι από τα πιάτα και τις γεύσεις. Τι σε νοιάζουν τα βραβεία? Το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ήσουν ευτυχισμένος γιατί καταπιεζόταν το είναι σου.
17: Νομίζω ότι μετά από κάποιο σημείο μαγειρεύεις για τα βραβεία και δεν μαγειρεύεις για τον κόσμο.
16: Και ας υποθέσουμε ότι έρχομαι εγώ εδώ σε πελάτης να κάνω τα ψώνια μου για το σπίτι. Και σε επιτυχία είναι εγώ εδώ. Δεν γνωριζόμαστε, παιδί μου. Είσαι διαθέσιμος του να δώσεις κάποιες πληροφορίες, πώς, ας πούμε, τα φασόλια αυτά που είδαμε, τα μπιρμπιτσόλια φασόλια. Αυτά, πώς γίνεται, ρε παλικάρι, υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να μας βοηθήσει ή άμα βρούμε εσένα, ρωτάμε, απαντάς.
17: Βέβαια και απαντάω.
16: Είσαι νεοσεύ, μην τον αγγίζετε, να πούμε.
17: Είμαι, κοίτα, η τρίτη λέξη που έμαθα στη ζωή μου, από τη γιαγιά μου που ήταν από την πόλη, προσπαθούσε να μου δείξει την φωτογραφία του μάγειρα και εγώ την έλεγα φαγητός.
16: Ο φαγητός.
17: Άρα ήμουν φαγητός.
16: Όταν μου είπε ότι μικρός τους μάγειρες τους έλεγε ο φαγητός, τότε κατάλαβα πόσο μοιάζουμε εμείς οι δυο. Ο φαγητός, θα το υιοθετήσω.
17: Όχι, βέβαια και θα είμαι μαζί με τον κόσμο και αυτά είναι χαρά μου. Υπάρχει βέβαια και ο κόσμος κάτω στη σάλα που είναι ενημερωμένος για τα προϊόντα και για τις συνταγές. Αλλά αν περάσω και εδώ κάποιον να το σκέφτεται γι' αυτό, θα πω ναι, πώς να το μαγειρέψει. Μα αυτό είναι το λειτουργήμα. Να μπαίνεις μέσα στον χώρο και να φιλοξενείς τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα. Να νιώσει ήρεμα, χαρούμενος και να είναι πρωταγωνιστής το μαγαζί, το Ατένο και όχι ένας άνθρωπος. Δεν είμαι πρωταγωνιστής εγώ εδώ πέρα. Το μαγαζί είναι φτιαγμένο από πολύ κόσμο.
16: Αυτό
17: ο καθένας έχει βάλει το λιθαράκι του.
16: Βέβαια. Τι νόσημο.
17: Ωραίο,
16: Γιαγιαδίστικο γι' αυτό.
17: Αυτό είναι το σημαντικό και το σπουδαίο που μου λες. Εδώ παίρνω χαρά. Όταν μου λένε ότι το φαγητό...
16: Σαν κουκκινιστό
17: με μακαρόνι. Αυτό είναι η επιτυχία του Ατένα.
16: Ναι, απλά δεν είναι χοντρό μακαρόνι. Αυτό είναι το ραβιόλι.
17: Αλλά αυτό είναι η επιτυχία του Ατένα που είπες τώρα. Να σε πηγαίνει πίσω το φαγητό. Δηλαδή να λες το τρώγα σε γιαγιά.
16: Έρχονται οι αναμνήσεις, ξυπνάνε όλες οι γευστικές
17: αναμνήσεις. Από γιαγιά δεν έχεις φάει ποτέ άσχημα.
16: Όχι.
17: Από σεφ έχεις φάει.
16: Ναι.
17: Ναι, μην τα λέμε κι αυτά.
16: Ναι.
17: Έτσι.
16: Από σεφ γιαγιά δεν έχω πάει ποτέ. Για να το δούμε κι αυτό. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση για το μπακάλικο και τη φιλοσοφία ουσιαστικά. Είναι μες στη φιλοσοφία μας να παρακινήσουμε τους καταναλωτές, ρε παιδί μου, τους Έλληνες καταναλωτές. Σιγά σιγά να ξαναβάλουν στο μυαλό τους το μπακάλικο της γειτονιάς. Και όχι το σούπερ μάρκετ. Τα είπα όλα μόνο.
17: Αυτό είναι το Ατένο. Είναι όλα τα προϊόντα καταρχήν τα επιλέγουν μάγειροι. Δηλαδή είναι επιλογή από μαγείρους.
16: Ναι,
17: δεν είναι επιλογή από ένα τραπεζίτη. Δηλαδή το έχουμε ψάξει όλο αυτό το πράγμα. Και θέλουμε να αναβιώσουμε όλο αυτό που είπες. Δηλαδή το να είναι πιο ζεστό. Να έρχεσαι εδώ, να σου λέει την καλημέρα, να επιλέξεις τα προϊόντα, να μπορείς να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, να πεις μπορώ να πάρω αυτές τις ταλιατέλες και να τις κάνω έτσι. Από τι είναι το τζιμαρικό, είναι σε μυγδάλι, τι αλεύρι έχει μέσα, τα λαντικά που είπαμε. Νομίζω ότι το αγαπάει ο κόσμος σιγά σιγά. Το βλέπει, το στηρίζει και το υποστηρίζει.
16: Ναι, γιατί είστε και φρέσκοι.
17: Είμαστε εδώ ένα μήνα.
16: Ένα μήνα.
17: Καινούργιο το παιδί.
16: Φτου, φτου, φτου.
17: Εντάξει, όλα καλά.
16: Όλα καλά και εύχομαι και καλύτερα.
17: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
16: Όλα τα καλά.
17: Την υγεία σου, να είσαι καλά.

0: Νικολατίνο Φώτης.
1: Ο μπακάλις μας, εδώ.
0: Κανονικός.
1: Κανονικός.
0: Λεβεντόπεδο. Οπότε εδώ είναι η φωλιά των σάντουιτς.
1: Εδώ είναι η φωλιά των σάντουιτς και των αλατικών και των τυριών.
0: Όλα τα παιδιά στο μαγαζί, χαμογελαστά και ωραία, αλλά ο Φώτης θα γίνει ο καλύτερος μου φίλος. Ο Φώτης ο Μπακάλης.
1: Φαίνεται, μπορεί να φαίνεται σαν τυποκάτσια, αλλά είναι το λαδόψωμο που κάνουμε στην Ελλάδα.
0: Και είναι μαλακό αυτό.
1: Είναι μαλακό, είναι αφράτο.
0: Σπαζοντάκι.
1: Όχι, δεν σπαζοντάκι.
0: Μια τραγανή κρούστα απ' έξω, μας είπε ο Φώτης.
1: Ο Μπακάλης.
0: Μέσα είναι αφρός. Άρε φωτάρα. Τώρα μην σου πάρω και τη δουλειά. Εδώ έχουμε ήδη μορταδελίτσα, βλέπω.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μορταδέλα μαύρου χείρου. Πάμε. Φώτη,
0: θα τα καταφέρω.
2: Μορταδέλα μαύρου χείρου. Από ελληνική αυτό το νεργάτσα.
0: Μπορώ να δοκιμάσω λίγο, ε. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μαύρος χείρος. Λοιπόν, κάνε το κουμάντο όσο θα πούμε μια κουβέντα και κάνουμε ένα σαντουιτσάκι να δούμε τι γίνεται. Έλα, έλα Λεβέντη. Ωραία. Μείνετε εσείς εδώ να ετοιμάσει το σαντουιτσάκι το ωραίο. Βλέπω τα ζυγίζει και όλα, είναι όλα μελετημένα.
1: Μπακάλις τώρα.
0: Πάω εγώ να γεμίσω τις σακουλίτσες γιατί δεν θα φύγω έτσι. Να θα πάρω πράγματα για το σπίτι.
1: Να πάρεις.
0: Και επιστρέφω να πάρω το σαντουιτσάκι μου.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
0: Εσείς είστε καλά.

0: Δεν είμαι έτοιμο.
1: Έτοιμος.
0: Ε. Μπαμπάτσικο που λέει.
1: Θέλω να το δείξω στους φίλους μου. Εκπληκτικό. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και πάλι όλα τα καλά μέσα από την ψυχή μου. Αλήθεια σου το λέω.
0: Σ' αγάπαμε πολύ.
1: Είναι αμοιβαία. Το τσάκωσα και με δύναμη φεύγω για τη συνέχεια της μέρας μου.
0: Να bye σε καλά. Bye. Γεια σου, Μίλη.
1: Γεια χαρά. Αρχιέγονες αγριόκυρος. Τέτοιο έτρωγε και ο Ηρακλής και κατάφερε τους άντρους του.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης δοκιμάζει πίτσα και κοκτέιλς. Ανακαλύπτει τον νέο κόσμο.
3: Έλα, είδες, δεν χρειάστηκε να πάμε πολύ μακριά.
1: Κοροϊδεύεις, περάσαμε το δρόμο απέναντι. Αλλά τι γίνεται, να ήρθε εδώ, να ήρθε εκεί.
2: Και μιλάει για το νέο του χόμπι που σχετίζεται με τις πολεμικές τέχνες.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε. Εγώ βρίσκομαι σε καταπληκτική φόρμα. Με έχει πιάσει η ζέστη. Και έξω από όλα αυτά, αποφάσισα να ξεκινήσω και πολεμική τέχνη. Ναι, όπως τα ακούτε, είμαι κατά της βίας και το ξέρετε. Και την ξεκίνησα μόνο και μόνο για στρογοπροσήλωση, για αυτοσυγκέντρωση και για να γίνω καλύτερος σαν άνθρωπος, παιδάκι μου. Ξέρετε, καταλαβαίνετε, λίγο την ελαστικότητά μου, μεγαλώνουμε και όλα στην αγκάση. Τέλος πάντων, εκεί στο Αϊκίντο που ξεκίνησα, γιατί Αϊκίντο ξεκίνησα, γνώρισα τον Πέτρο. Πολύ καλό παιδί ο Πέτρος. Αυτός είναι παλιό σειρά. Εγώ στο πρώτο μάθημα ακόμα δεν πήγα. Αλλά όταν πήγα να γραφτώ, το γνώρισα. Και κλείσαμε ένα ραντεβού να μου πει και τα κόλπα για το Αϊκίντο και να πιούμε και ένα απεριτίβο, ρε αδερφέ, εδώ στο νέο κόσμο, συγκεκριμένα στο μαγαζί Ναΐφ. Όπως το ακούσατε. Λοιπόν, πάω να το συναντήσω, να σας το συζητήσω και να τα πούμε όλα. Οπ, Πέτρο μου.
3: Πού σε ρε Σωτήρη, πού σε Πέτρο μου. Όλα καλά.
1: Χίλια συγγνώμη να πούμε, αλλά με την κίνηση λίγο καθυστέρησα.
3: Στην Αθήνα είμαστε, όλα καλά.
1: Και άρχισα, τι να κάνω, αφού έχει κίνηση. Έχουν τρελαθεί όλοι. Δηλαδή είναι παντού κόσμος. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει. Πολύς κόσμος. Τι ωραίο μαγαζί αυτό εδώ. Πώς το ανακάλυψες. Είσαι εδώ, μένεις κοντά.
3: Παγκράτη μένω, αλλά βγαίνω και σε άλλες περιοχές. Με έφερε και εμένα μια φίλη μου εδώ πέρα κάποια στιγμή. Μου άρεσε και το έκανα στέγη.
1: Ωραία. Εδώ τι, απεριτίβο.
3: Πίνω ένα νεκρονκρονάκι τώρα
1: νεκρονάκι.
3: Που είναι. Θες και εσύ να πεις ένα νεκρόνι.
1: Να πιω.
3: Μπορούμε να έχουμε ένα νεκρόνι, παρακαλώ, για εδώ.
1: Θέλω να μου πεις τα κόλπα τώρα με το λοιπόν, Αϊκίντο. Με έχει πιάσει.
3: Πώς σου φάνηκε, δεν έκανες, ήρθες είδες ναι, μόνο, πώς σου φάνηκε.
1: Ωραία. Και επειδή λίγο τα μελέτησα, δεν το επέλεξα τυχαία. Γιατί εγώ, όπως δηλώνω πάντα, είμαι κατά της βίας. Δεν μπορώ.
3: Και το Αϊκίντο είναι κατά της βίας. Γι' αυτό. Και σε κανένα δεν αρέσει η βία.
1: Ναι, γι' αυτό το επέλεξα. Επειδή δεν έχει αγώνες, δεν έχει να κουμπανιόμαστε.
3: Ακριβώς.
1: Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε.
3: Αυτά τώρα είναι περασμένες εποχές τώρα. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε καλύτερα ο ένας με τον άλλον. Θέλουμε να.
1: Συνεργασία για την πρόοδο.
3: Ακριβώς, συνεργασία για την πρόοδο.
1: Εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι.
3: Κάνω πάνω από 15 χρόνια.
1: Ναι.
3: Από το 2004 σχεδόν. Η σχολή μου είναι στο Χολαργό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Για μας.
1: Στη δουλειά σου. Ότι θα έκανα briefing πολεμικών τεχνών σε μπαρ, δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Αλλά το έκανα κι αυτό.
3: Το ρωτήθηκα την πρώτη στιγμή και είπα, και φαντάζω τώρα για να το κάνω τόσα χρόνια, κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, κόλλησε.
3: Ούτε σχέση είχα τόσο πολύ. No.
1: Τυχαίο, ήρθε στο δρόμο σου.
3: Κυκλοφορούσα στα Εξάρχεια, φοιτητή, και βλέπω μία φίσα. Λέω, μου φαίνεται ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Παίρνω τηλέφωνο, πηγαίνω στο μάθημα, καλή ώρα όπως εσύ. Και λέω, όπα, ξεκίνησα, έκανα ένα μάθημα και λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Παίρνω στο καιρό και όλο και πιο πολύ το ερωτευόμουν, όλο και πιο πολύ το ερωτευόμουν και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. 4 ντάν.
1: 4 ντάν. 4 ντάν.
3: Πάει καιρός.
1: Εγώ δεν βλέπω να παίρνω κανένα ντάν.
3: κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Δεν είναι ο σκοπός μας, δεν είναι αυτός ο σκοπός.
1: Εγώ είπα λίγο να ξαναφέρω σε φόρμα λίγο.
3: Θα νιώσει το σώμα σου σίγουρα καλύτερα, γιατί θα αρχίσει να κινείται με έναν διαφορετικό τρόπο, και το πιο σημαντικό, θα αρχίσει να κινείται, οπότε...
1: Όχι ότι δεν κινούμε. Κινούμε, αλλά είναι κινήσεις στο θέατρο, κινήσεις στα γυρίσματα, πόσο να κινηθείς. Ωραίο νεκρόνι, μπράβο ρε παλικάρι. Δεν το περίμενα. Από τα πιο ωραία νεκρόνι που έχω πιει. Μπράβο τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Καλά, βοήθησε και αυτό, αλλά από πριν με γαργάλευε λιγάκι. Εδώ τρώμε κάτι.
3: Θα σε πάω σε ένα μαγαζί τώρα να φας. Στο κρατάω για έκπληξη.
1: Αλλού.
3: Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε αλλού. Όχι πολύ μακριά.
1: Okay.
3: Πολύ κοντά. Πάμε.
1: Και δεν πάμε.
3: Έλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σε ακολουθώ.
3: Παρακαλώ.

ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Are you guys ready? Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: I've been thinking about my painting a lot lately.
14: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
15: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
16: Hi.
17: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
16: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
17: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
18: Η αγάπη στο Whitefield. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έλα, είδες, δεν χρειάστηκε να πάμε πολύ μακριά.
1: Κοροϊδεύεις, περάσαμε το δρόμο απέναντι. Αλλά τι γίνεται, Ναΐφ εδώ, Ναΐφ εκεί. Ναΐφ εδώ, Ναΐφ εκεί. Ναΐφ και παραπέρα. Έλε, πάρε και τη στέγη του Ωνάση να την κάνεις Ναΐφ να ησυχάσει.
2: Έλα, πάμε που σου λέω, έλα. Γεια σου, Πέτρο.
0: Ο Σεφ είναι φίλος μου.
2: Γεια.
1: Και για χαρά.
2: Νίκος.
1: Σωτήρης.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Έλα ρε αδερφέ, έλα ρε.
0: Καρδάς, τι.
1: Μόνο καρδάς και λέει και χαν, χαν τι.
2: Βόλεϊ.
1: Βόλεϊ.
2: Ναι.
1: Εγώ σας τα έλεγα, εσείς δεν με ακούγατε. Τον ακούσε τον Νικόλα. Βόλεϊ ο μπολίστας. Βόλεϊ ο μπολίστας τι χαν. Χαν Θεσσαλονίκης, αυτό είναι το θήτα στο τέλος. Και επειδή είναι και πιο μικρός, με έβλεπε εμένα που ήμουν στην ομάδα μπάσκετ. Γιατί τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Εμένα με θυμάσαι κάτι όλο πολύ.
2: Μπάσκετ.
1: Εγώ μπασκετάκι. Ήσουν με εκείνη την ομάδα, με τα παιδιά. Άστο, τι γίνεται μεταξύ καινούριο είναι το μαγαζί.
2: Φρέσκο. Ναι,
1: φρέσκο.
2: Τέλος.
1: Καλωρίζικο να πω.
2: Ψάχνουν για μάγειρες.
1: Εδώ, ωραία, το κάνω εγγένεια. Βγες κάτσε έξω.
0: Κάθε μόνο τραπεζάκι.
1: Μίλες κουβέντα.
0: Πείτε τα εσείς, τα λέμε σε λίγο.
1: Εδώ επικοινωνεί Θεσσαλονίκη με Θεσσαλονίκη. Αφήνω γυαλί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα πολύ καλά. Έρχομαι από μέσα.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, γαντάκι τοποθετήθηκε. Είμαι τώρα στη διάθεσή σου.
2: Περνάμε στην πρώτη δοκιμασία, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα ζυμαράκια. Το ζυμαράκι αυτό το έχουμε φτιάξει προχθές. Ωραία, πάρε όποιο ζυμαράκι θέλεις. Είναι στα 300 γραμμάρια. Okay. Και ρίξ το ανάποδα πάνω στο αλευράκι. Τέλεια. Ωραία. Με τα δάχτυλα τώρα προσπάθησε να το πιέσει στη μέση, αλλά να αφήσει και γύρω-γύρω ένα δαχτυλίδι.
1: Οκ.
2: Έτσι, σιγά-σιγά.
1: Εδώ τώρα, αυτή η πίτσα που κάνουμε, τι πίτσα είναι, Ναπολιτάνα, πίτσα.
2: Κλάσικα. Και μεταξύ κλάσικα και Ναπολιτάνα.
1: Ωραιότατα. Και είναι ορίμανση.
2: Είναι ορίμανση. Έμεινε στο ψυγείο τουλάχιστον τρεις μέρες. Κάνουμε μερικές τεχνικές οι οποίες λέγεται μπίγκα, δηλαδή κάνουμε ένα κάτι σαν προζύμι στην αρχή. Μπίγκα. Κάνουμε ένα προζυμάκι και το βάζουμε για να είναι λίγο πιο δυνατό, φρέσκια μαγιά και το αφήνουμε τρεις μέρες στο ψυγείο.
1: Μάλιστα.
2: Οριμάζει.
1: Κι άλλο να την ανοίξω.
2: Όχι, μια χαρά είμαστε.
1: Okay.
2: Εντάξει, δεν το σκάνει πρώτη φορά.
1: Έχω περάσει τα λέω. Εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα κάντε λίγο μια τούμπα. Εσύ πες μου τι πίτσα θες να κάνεις.
1: Εγώ αυτό που έχω μάθει από την εκπαίδευσή μου στην εκπομπή.
2: Ωραία.
1: Είναι ότι την πίτσα λέει τη δοκιμάζεις μαργαρίτα.
2: Τέλεια. Άρα ντοματούλα, μοτσαρέλα και βασιλικό.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Η ντομάτα μας είναι εκεί, σαλτσούλα. Έχουμε όλα.
1: Είμαι και ψηλός και δεν τα είχα δει. Οπότε, εδώ είμαστε.
2: Ωραία, ντοματούλα.
1: Έχει και βασιλικό μέσα.
2: Έχει λίγο βασιλικό, έχει λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Ωραία.
1: Μην
2: και προσπάθησε να γεμίσει
1: όλα.
2: Όλη την περιφέρεια, εκτός από το δαχτυλίδι.
1: Εκτός από το δαχτυλίδι που αφήσαμε γύρω-γύρω.
2: Λιμερτά!
1: Τρέμετε εσείς από πίσω, θα χάσετε τη δουλειά σας.
2: Εντάξει, για πρώτη φορά μια χαρά βγήκε, θα τη θάσω, αλλά μια χαρά είναι. Λοιπόν,
1: λοιπόν είπαμε λίγο παρμεζάνα.
2: Λίγο ακόμα.
1: Λίγο, δώστε τον άνθρωπο. Ωραία. Να γουστάρει. Και βασιλικό.
2: Βασιλικό, ναι. Ολόκληρα φυλλαράκια. Και άμα θες να βγάλουν όλο το αρωμά τους, βάλ' το εδώ και ρίχνει και μία. Έτσι λίγο να.
1: Καινούριο τύπος για το βασιλικό, κυρίες και κύριοι.
2: Παπ, αυτό είναι.
1: Αυτό, άμα
2: δεν κάνει
1: κλάτς,
2: αυτό είναι.
1: Θα τρελαθώ. Έχω βρει τον εαυτό μου. Κίνησε η κίνηση στο βασιλικό. Με βασιλικό, κοκό και δυόσμο.
2: Ωραία. Πιπεράκι γρουτζου-γρουτζου.
1: Παρακαλώ. Φρέσκο πιπέρι για την παρέα.
2: Και τώρα το κόβουμε λοιπόν στα 8.
1: 8.
2: Ναι. Δηλαδή ξεκίνα από εδώ. Γκάπ. Γκάπ. Ωραία. Ακούγεται πολύ ωραία. Φτιαρίζεις και σερβίρεις. Και αυτή γκάπ πάει για πούλημα τώρα. Αφού δεν είναι στα πράγματα.
1: Αφού ήταν έτσι τα πράγματα, καλοί μου φίλοι, το βγάλαμε το μεροκάματο και σήμερα. Ένα κουδουνάκι να χτυπήσω.
2: Ναι, το κουδουνάκι που είναι.
1: Κλίν, κλίν. Έλα να φύγει, παιδιά, θα κρυώσει, θα περιμένουν οι άνθρωποι.
2: Απλά θα πρέπει να σε φωνάζουμε Λουίτζι, αν να δουλέψει εδώ πέρα.
1: Εντάξει,
2: ναι, ναι. Πουλάει πιο καλά το ιταλικό.
1: Ο Σωτήρης Λουίτζι.
3: Μάμμα μία.
1: Άννα του το χέρι. Την πήρε. Στο 4 παρακαλώ.
2: Σωτήρη, προσλαμβάνεις.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Περίμενε.
2: Αυτό ήταν. Ε, παιδιά, τι λέτε. Καλώς, έτσι.
1: Απλά πρέπει λίγο να βάλετε κι εσείς τα δυνατά σας.
2: Έτσι.
1: Γιατί θα τη χάσετε τη δουλειά σας.
2: Είδατε πώς το έκανε.
1: Κάντε το ίδιο και να δούμε πόσο καιρό θα κρατήσουμε το μαγαζί ανοιχτό. Τέλεια. Ωραία. Φτιάξτε τώρα
2: κανένα
1: δυο, πάω να κάτσουμε τον Πέτρο γιατί τον παράτησα.
2: Ωραία.
1: Και χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ, Νικόλα μου. Και καλή σταδιοδρομία εδώ πέρα στο μαγαζί. Τέλεια. Αγάπια τα παίρνω, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί. Bye bye.
2: Bye bye, γεια σου Λίτζη.
1: Πέτρο μου, δεν άργησα.
0: Έλα ρε Σωτήρη, πού σε ρε παίχτη.
1: Σου βάλα κρασάκι, γιατί μου είπε ο Νικόλας ότι έχει τρομερά κρασιά και εγώ μπυρίτσα, γιατί τις είδα περίεργες και είπα να δοκιμάσω.
0: Για τα περίεργα μας. Έλα ρε, για μας.
1: Της υγεία, ρε παιδί μου. Εσύ, πώς το ανακάλυψες καινούριο μαγαζί του Παγκράτη εδώ.
0: Έχω ένα πολύ καλό φίλο τον Βασίλη που μου λέει τα μυστικά. Ό,τι καινούριο ανοίγει, έρχεται και μου το ψιθυρίζει.
1: Ένας Βασίλης κάνει αυτές τις ζημιές. Ο δικός μου ο Βασίλης. Με τα μουστάκια του, τα τατουαζάκια του, σιγάνο παπαδιά. Και τρίγκι, την κάνει τη δουλίτσα του. Άρε Βασίλη, δεν θα έρθει η ώρα να πληρωθείς.

0: Μαγκάκης μας.
1: Μαγκή πίτσες μας.
2: Η Μαργαρίτα όπως μας την έδειξες.
0: Έτσι, να δοκιμάσω.
2: Και εδώ πέρα σαλτσίτσια που είναι πικάντικη.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Τρώσε το πικάντικη εσύ.
1: Πολύ, μου αρέσουν.
0: Νικόλα και πάλι, σε ευχαριστώ
2: σε
0: πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Και ξέρεις τα ρεπό σου, ποιος θα τα κάνει. Ξέρεις πια. Άσε τώρα το Βασίλη. Το Βασίλη τον έχω κι εγώ. Βασικά κάτι μου είπε και ο Νικόλας ότι στο Ναϊφ είχε και πίτσα. Και απλά μάλλον επειδή ήταν αυτό που πήγαινε καλύτερα από όλα σε επίπεδο μάζες, το κάνανε μια μετακόμιση στα παιδιά μου και το φέραν από εδώ.
1: Είπαμε λίγο να του δώσουμε το χώρο που χρειάζεται.
0: Λοιπόν, τι είπαμε, ποιοι είπαμε.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, Λουίτζι, ήρθε η ώρα να μάθεις το μυστικό. Και το Ναϊφ απέναντι και αυτός ο χώρος είναι δικά μου μαγαζιά.
0: Αλήθεια, λέμε. Μα τι σύμπτωση, δεν ήξερα τίποτα. Πώς το κράτησε 7 σφράγιστο αυτό το μυστικό. Ε, τον άτιμο. Εσύ τι σχέση έχεις με την εστίαση. Αυτή είναι η δουλειά σου.
1: Εδώ και καιρό, εδώ και κάποια χρόνια. Βρέθηκα κατά τύχη στο χώρο και μου άρεσε, ακολούθησα.
0: Έλα, ε.
1: Και να είμαστε εδώ πέρα τώρα και να τρώμε πίτσα και να πίνουμε και τις μπυρίτσες μας και τα κρασάκια μας.
0: Το Νικόλα, πού την εντόπισες το δικό μου από πάνω από
1: τη. Το Καρντάσι είναι παιδικός φίλος και δικός μου από την κατασκήνωση. Πηγαίνε μαζί στις κατασκηνώσεις στη Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική, αλλά από ό,τι κατάλαβα, όχι τη ΧΑΜ τη κατασκηνώσει.
1: Ήμασταν λίγο πιο εναλλακτικοί εμείς. Πηγαίναμε σε άλλη, στη UPCAM.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε κρατήσει επαφή, σχέση όλα αυτά τα χρόνια και να πω τώρα.
0: Και τι, ήταν και απέναντι μου είπε. Είστε μαζί δηλαδή.
1: Ο Νίκος είναι ο σεφ μου και στους δύο χώρους και είμαστε μαζί, εδώ και 4 χρόνια είμαστε μαζί.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ ενδιαφέρουσα και η πίτσα. Είναι πραγματικά, είναι αυτό ρε παιδί μου το εύπεπτο, λεπτή, χωρίς υπερβολές και τρέλες.
1: Προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε όσο πιο καλά γίνεται και με αγάπη. Χωρίς όμως και να χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εγώ είχα ακούσει απέναντι και έχω πιει αρκετές φορές καφέ λόγω της στέγης. Και αυτό που ήξερα είναι ότι όταν άνοιξε το μαγαζί εδώ δεν είχε τίποτα άλλο η περιοχή. Έτσι δεν είναι.
1: Τώρα όμως έχει.
0: Τώρα έχει. Ναι, και απλώνεστε παντού.
1: Και σιγά σιγά
0: ναι.
1: Γίνεται και αυτή μια αρκετά δημοφιλής περιοχή. Ναι. Είναι πολύ ωραία γειτονιά γιατί είναι απλωμένα τα μαγαζιά. Είναι στο περπατητό όλες οι αποστάσεις. Έρχεσαι κάνεις τη βολτή σας.
0: Είναι κέντρο από εκεί, δηλαδή πολύ εύκολα έρχεσαι από το κέντρο της Αθήνας ή πηγαίνεις στο κέντρο της.
1: Προσβάσιμη πολλές περιοχές. Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, κέντρο, Ηλιούπολη.
0: Γι' αυτό να το παραδεχτούμε. Μπορεί να είναι μέσα στη φάση πια. Εδώ η περιοχή του νέου κόσμου, αλλά όντως δεν είναι το ένα μαγαζί πάνω στο άλλο. Έτσι είναι, παιδάκι μου. Έτσι, μια αρμονική ανάπτυξη να υπάρχει.
3: Νέος κόσμος. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Κοινοσάργους, Αρμένικα, Δουργούτη, Νέος Κόσμος. Τα πολλά ονόματα μιας από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας. Η ιστορία του Νέου Κόσμου είναι και η ιστορία της Αθήνας που μεγάλωσε δραματικά στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1914 φτάνουν στην Αθήνα οι πρώτοι Αρμένοι πρόσφυγες που γλίτωσαν από τη γενοκτονία και οι περισσότεροι από αυτούς εγκαθίστανται προσωρινά στο Νέο Κόσμο. Λίγα χρόνια αργότερα ακολουθούν οι Έλληνες πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής. Από τη μια οι παράγκες και από την άλλη οι πρώτες προσφυγικές πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου, σχεδιασμένες στα πρότυπα του κινήματος Bauhaus. Μια αρχιτεκτονική συνύπαρξη που κράτησε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60, όταν και ανεγέρθηκαν οι τελευταίες μεγάλες πολυκατοικίες της οδού Λαγουμιτζή. Στους Μικρασιάτες και Αρμένιους κατοίκους της θα προσθεθούν και οι εσωτερικοί μετανάστες από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, στην ίσως πιο φιλόξενη γειτονιά της Αθήνας. Σε όλα αυτά τα χρόνια, ο Νέος Κόσμος δεν υποδέχθηκε μόνο ανθρώπους, αλλά λειτουργεί και σαν φιλόξενη γειτονιά για τις τέχνες. Μια παράδοση που ξεκίνησε με τον Σταυρό του Νότου και το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Η παράδοση συνεχίζεται στο ΕΜΣΤ και τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που συγκεντρώνουν στην περιοχή τις σημαντικότερες εκθέσεις, παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης.
0: Τέλεια! Πολύ μου άρεσε όλη αυτή η διαδικασία.
1: Χάρηκα που ήρθες, Σωτήρη.
0: Oh.
1: Και φάγαμε και ήπιαμε. Να ξέρεις, είναι.
0: Φέρε μου σταθώ.
1: Πάρε και λίγο καφερί.
0: Ναι. Οπότε, από το Παγκράτη βρέθηκες εδώ. Βασικά, μας ήρθες από στη Λάρισα μεγάλωσες. Λαρισαίος.
1: Μέχρι τα 18 στη Λάρισα, μετά ήρθα εδώ πέρα Αθήνα, το 2000.
0: Είχες εκεί κάποια σχέση με την εστίαση?
1: Καμία.
0: Όχι. Πώς σου προέκυψε?
1: Στην τύχη.
0: Στην τύχη. Εντελώς.
1: Κάποια στιγμή μπήκα να δουλέψω σε ένα μαγαζί μπουφέ. Και δεν σταμάτησα από τότε.
0: Μπήκες να δουλεύεις και μετά σου ήρθε. Και μένεις στο Παγκράτη. Τα μαγαζιά σου πια, γιατί είναι δύο, είτε το θέλουμε είτε όχι, βρίσκονται στο Νέο Κόσμο. Τα τελευταία χρόνια αλλάζει το τοπίο, όχι μόνο ανοίγουν δηλαδή και άλλα μαγαζιά, αλλά έρχεται και άλλος κόσμος και ξένοι πολλοί στην περιοχή και Airbnb πολλά και τέτοια. Μας ακολουθούν όλοι αυτοί.
1: Δυστυχώς και ευτυχώς όλος ο κόσμος αλλάζει. Η Αθήνα αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει, η Ευρώπη αλλάζει, όλος ο κόσμος αλλάζει και κάθε αλλαγή έχει θετικά και αρνητικά.
0: Yeah.
1: Εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν γίνεται τα θετικά της αλλαγής και ό,τι περνάει από το χέρι μας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Τα νιώθεις όμως στη γειτονιά. Υπάρχει εξέλιξη.
1: Είμαι εδώ πέρα 4 χρόνια. Έχω δει τεράστια αλλαγή. Τεράστια αλλαγή. Και ειδικά μετά το COVID. Πολύ τουρισμός, πολλά Airbnb, καινούργιες επιχειρήσεις, γραφεία. Έχει αλλάξει αρκετά η γειτονιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και τώρα, μια που είμαστε σε αυτή την περιοχή, θέλω να μου λύσεις και μία απορία.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Εσύ είσαι από τους φασαίους στον χώρο και γενικότερα. Είσαι φασαίος.
1: Λοιπόν, μένω Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Έχω μαγαζί στο Νέο Κόσμο. Και κυκλοφορώ με Vespa. Αυτομάτως αυτό με κάνει φασαίο.
0: Μας. Για να το λύσω κι εγώ μες στο κεφάλι μου. Ο φασαίος ποιος είναι?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Φασαίος είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί συνεχώς τη φάση, την τάση γενικότερα.
0: Α, έτσι.
1: Πού βγαίνουμε, εκεί. Τι τρώμε, αυτό.
0: Α, λίγο δηλαδή της μόδας.
1: Της μόδας, όχι λίγο, ακριβώς. Ακολουθεί τη μόδα ότι είναι in αυτή την περίοδο, αυτόν τον καιρό. Πώς δίνεται ο κόσμος έτσι, θα ντυθώ κι εγώ έτσι. Πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πού βγαίνει, πού τρώει, πού πίνει, πώς βάφεται, πώς τη μουσική ακούει.
0: Πώς ταινίζεται, ας πούμε. Καθαρό όμως φασίος είσαι. Θα το έλυσα και αυτή την απορία. Πες το επιτέλους να καταλάβουμε τι είναι αυτή η φασία. Καθαρό όμως φασίος. Παγκράτη, Νέος Κόσμος, Βέσπα. Άντε, γεια. Εσύ Πέτρο, λύσε μου κι άλλη μια απορία τώρα, μια που σε βρήκα. Okay, δεν είχες σχέση με την εστίαση στη Λάρισα. Στη γενέτειρα.
1: Σαν πελάτης μόνο.
0: Ναι, αλλά επειδή έχω και φίλους εκεί πέρα πολλούς και έχω πάει αρκετές φορές νεότερος, μου κάνει πάντα εντύπωση ότι είναι πάρα πολλές οι καφετέρες, πάρα πολλά τα μπαρ, πολλά τα εστιατόρια. Δηλαδή, στο κέντρο ειδικά είναι γεμάτο με μαγαζιά, γεμάτο.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ναι, πώς εξηγείται?
1: Υπάρχει και αυτός ο αστικός μύθος που λέει ότι η Λάρισα έχει καταναλογία τη μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη.
1: Σαν
0: κόλλα. Περνάει και τη Θεσσαλονίκη μας.
1: Βεβαίως περνάει και τη Θεσσαλονίκη. Εσείς είστε νούμερο ένα στην κατανάλωση φραπέ. Εμείς είμαστε γενικά στον καφέ.
0: Εντάξει, παλιά τώρα τη φραπέ.
1: Ακόμα τώρα.
0: Εντάξει, θα το πιούμε το φραπεδάκι μας, θα το πιούμε, αλλά.
1: Έχει αλλάξει αυτό, πίνετε ενώ. Τι, γιόγκο κόμμα.
0: Αυτό μην ξεχνάμε ότι το φρέντο.
1: Ο φραπές έγινε φρέντο τώρα.
0: Έγινε φρέντο και αυτό από εκεί ξεκίνησε.
1: Φασέ και
0: από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτά. Αλλά για τη Λάρισα, μου έκανε πάντα αυτό το πράγμα εντύπωση.
1: Η Λάρισα από τότε που θυμάμαι να βγαίνω έξω, πάντα ήταν, θυμάμαι τα μαγαζιά γεμάτα με κόσμο, ειδικά τα πρωινά, καφετέρειες. Το μεσημέρι μεταφέρονταν στα τσιπουράδικα, μετά ξανά στις καφετέρειες.
0: Να συνέλθουν από τα τσίπουρα.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι.
0: Μετά το βλαδάκι, καπαϊδάκι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Λαρισαί είναι. Το λέει η καρδιά τους. Είναι γλετζέδες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Θα το απολαύσουν. Την έξοδο τους αρέσει. Δεν μπορούν.
0: Και όχι μόνο η Λαρισαί, όλη η Θεσσαλία.
1: Όλη η Θεσσαλία. Όλη η Θεσσαλία.
0: Να πιάσεις Βόλο, να πιάσεις Τρίκαλα.
1: Και μας αρέσει και πάρα πολύ το να καθόμαστε να πίνουμε καφέ και να βλέπουμε περατζάδο.
0: Περατζάδο.
1: Ό,τι καλύτερο. Είναι το αγαπημένο χόμπι το Λαρισαί είναι αυτό το πράγμα. Και να σχολιάζουμε ποιο έκανε, τι έκανε, τι έγινε κτλ.
0: Εντάξει, είναι και μικρή πόλη, ψιλογνωρίζονται όλοι μεταξύ του.
1: Θα πούμε τα νέα τη ημέρα.
0: Αυτό. Να πάνε όλα καλά, να μας ανεβάσουν το μπάτζετ, να πάμε στη Λάρισα να κάνουμε αυτοψία στα μαγαζιά. Και τώρα που τελειώνουν τα ψέματα τα χειμερινά και μας πιάσανε οι ζέστες, καλοκαιράκι, Παραμένουν ανοιχτά τα μαγαζιά σε ρί.
1: Καλοκαίρι παραμένουν ανοιχτά. Θα κλείσουμε κάποιες μέρες εκεί το 15 Αύγουστο να κάνουμε κι εμείς να πάρουμε τις ανάσες μας. Αλλά πλέον η Αθήνα είναι τουριστικός προορισμός.
0: Άρα αυτά τα σχέδιά σου.
1: Αυτά είναι τα σχέδια και διακοπές στην Αμοργό.
0: Α, η Αμοργό τώρα πώς μας προέκυψε.
1: Είναι...
0: Γιατί έτσι όπως το πες, μάλλον πηγαίνεις χρόνια και εκεί.
1: Κάθε χρόνο.
0: Ναι. Για πες μου γι' αυτό, γιατί ξέρεις, εγώ γυρνάω στις θάλασσες.
1: Πήγα μία την πρώτη φορά το 2009, ήταν 10.
0: Okay.
1: Έρωτας με την πρώτη ματιά και έκτοτε κάθε χρόνο.
0: Είναι ωραία.
1: Είναι...
0: Το θέλεις τώρα ακόμη λόση,
1: Είναι καταπληκτικό νησί, έρωτας.
0: Είναι πολύ ωραία. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Σωτήρη μου, Λουίτη.
0: Εύχομαι τα καλύτερα και για τα μαγαζιά και για σένα και για την παρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σαν παρέα είστε εδώ. Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, και... καλό καλοκαίρι και εσάς. Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και του χρόνου θα ξανάρθουμε για χειμερινή πίτσα φασολάδα. Έχω ιδέες, Νικόλα. Άιντε. Άιντε, όλα τα καλά. Τι ωραία πίτσα. Γεια σας, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πάμε απέναντι για ένα ντιζεστίβο.
1: Παρακαλώ.
0: Ένα χρηστικό. Και άμα με δεις εμένα στο Αϊκίντο...
1: Σιγά μην έρθεις,
0: Όχι ρε, εγώ θα πηγαίνω, θα περνάω απλά αυτό το δρόμο. Κάτι να πίνω να ανοίγει τη όρεξη, θα έρχομαι από εδώ να το σβήνω και με αυτό. Και πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.

0: Χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
4: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
3: Who is Olivia, and why are we writing about her?
4: Olivia might have been an agent of Bates.
3: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
4: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
3: What now?
4: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Δείτε απόψε! Ο Σωτήρης επιστρέφει πίσω στον χρόνο και ανακαλύπτει τη μαγειρική με ανοιχτές φωτιές.
1: Θα ψήσουμε, λέει, τα φασολάκια. Αλλάζουν τα δεδομένα και τα πράγματα. Πρόσεχε εσύ μου φύγει στο γκρέμι.
0: Σουβλίζει μοσχάρι αντικριστό στο κρυονέρι Κορινθίας και μεταφέρεται σε μια ιαπωνική χτιαγορά στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καλή μου φίλη, πώς με βλέπετε, πώς με βρίσκετε θα έλεγα καλύτερα, έτσι, εκδρομική διάθεση ο μικρός. Γνωρίζετε βέβαια το παρελθόν μου, εγώ πριν τις τηλεοράσεις και όλα αυτά ήμουνα κατασκηνώσεις και εκδρομές. Την ήθελα τη ζωή Πέθρου, τη γούσταρα και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία και έτσι παίρνω και εσάς από το χέρι και σας φέρνω εδώ. Ανάμεσα στα αχλάδια, ανάμεσα στα αμπέλια, έξω από το κρυονέρι Κορινθίας, για να κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό γεύμα. Θα γνωρίσουμε λοιπόν την ομάδα Nomad du Sauvage. Το αγάκι φυσάει, Nomad du Sauvage, oh mon Dieu. Οι άνθρωποι αυτοί απαρνήθηκαν ουσιαστικά τις εστιατορικές κουζίνες και είπανε, θα πάρουμε τα καντήλια μας, θα πάρουμε τα τζίτσαρα, τα μπράτσαρα, τα μιτζοτζιτζι χότζιρα και θα πάμε και θα μαγειρεύουμε στα βουνά, στη φύση μέσα. Θες να φας, θες να πάρεις την παρέα σου και να κάνεις ένα ξεχωριστό πρωτότυπο γεύμα, έλα κοντά μας, έλα εδώ, στο κρυονέρι Κορινθίας και έλα να φας όπως δεν έχεις να φάει ποτέ. Πάμε λοιπόν να μαγειρέψουμε, χωρίς ρεύμα, τα καλύτερα. Έχει πηξίδα στο κινητό. Καλά που το θυμήθηκα.

0: πάτησε ανθρώπου πατησιά. Hey. Στου γερολίπου χολομόντα τις κορφές, στα λαγκάδια στις πλάγιες. Τσα τσα τσα. Καλή μου φίλη, τους βρήκα. Χαιρετίζω την ομάδα.
1: Καλώς τον κύριο Σωτήρη.
0: Εδώ Σωτήρης.
2: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης. Ας μην συνεχίσεις, ξέρω. Παναγιώτης.
3: Ιορδάνης
0: για αλλαγή. Πόσο χαίρομαι που σας εντόπισα, γιατί γυρνάω ώρα τώρα μέσα στα βουνά και στα λαγκάδια.
1: Είμαστε αλλά... κρυμμένοι, αλλά με τον καπνό μας βρήκες μάλλον.
0: Από τον καπνό, από τη μυρωδιά, το δήλωσα και στον κόσμο. Λέω μυρίζει. Τρρρ, ήρθα. Εσείς τι φάση είναι αυτή εδώ?
4: Έλα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα φορέσεις ποδιά, θα βοηθήσεις.
0: Εννοείται.
4: Για να τα πούμε. Έλα.
0: Εννοείται. Παρ' όλα αυτά, πείτε μου, εγώ σας έχω δει στο Instagram. Μου έχουν πει φίλοι. Μου έχουν πει, όχι απλά μου έχουν πει,

0: έχουν κάνει το, με έχουν πυλήσει τον εγκέφαλο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε με λίγα λόγια, αρχικά, ποιοι είμαστε και τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, νομάντε σοβάζ,
0: okay.
1: Που σημαίνει μια νομαδική προσέγγιση της κουζίνας και ελεύθερη προσέγγιση της κουζίνας, μαγειρική της φωτιάς, μέταλλα, ξύλα, αυτό.
0: Χωρίς ρεύμα.
1: Χωρίς ρεύμα.
0: Γυρνάμε δηλαδή λίγο προς τα πίσω.
1: Ή γυρνάμε προς τα πίσω ή κοιτάμε προς τα μπρος μάλλον.
0: Ναι. Σωστό και αυτό.
2: Είναι της μόδας τώρα το παραδοσιακό πάλι.
3: Ανοιχτές φωτιές. Μια σύγχρονη γαστρονομική τάση από το παρελθόν. Όλο ένα και περισσότερα σύγχρονα εστιατόρια επιστρέφουν στη μαγειρική με φωτιά, αφήνοντας για λίγο πίσω το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Πρόκειται για την πιο αρχαίγονη μορφή μαγειρικής, άμεσα συνδεδεμένη με τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι περισσότεροι μάγειρες και σεφ που διαλέγουν αυτή την οδό δεν το κάνουν από κάποια νοσταλγική διάθεση, αλλά περισσότερο σαν μια προσπάθεια να έρθουν οι ίδιοι αλλά και οι πελάτες τους πιο κοντά στην πρώτη ύλη. Η ανοιχτή φωτιά σε όλες τις μορφές της, από το αντικριστό μέχρι τα κάρβουνα και τη χόβολη, είναι από μόνη της μια πολυδιάστατη μαγειρική. Οι διακόπτες της συμβατικής κουζίνας δίνουν τη θέση τους στις αισθήσεις, στη ματιά, στην όσφρηση και στην αφή. Οι θειασότες της έχουν στα χέρια τους και στον ουρανίσκο τους μια ανώτερη μορφή μαγειρικής που εκπαιδεύει τον άνθρωπο και δεν μένει στην νοσταλγική διάθεση που φέρει.
0: Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε όμως, εσάς σας βλέπω με ποδιές. Καταλαβαίνω ότι έχουμε να κάνουμε με τα σεφάκια μας εδώ πέρα.
2: Εγώ είμαι μάγειρας.
0: Ναι.
2: Έρχομαι κατά κύριο λόγο όταν χρειάζονται βοήθεια τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Μ' αρέσει η φάση τους. Και όταν θέλει βοήθεια ο Ιορδάνης, είμαι σε ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Α,
2: κατά κύριο λόγο.
0: Είσαι ακόμα στο εστιατορική κουζίνα.
2: Είμαι, δηλαδή. Ναι. Θα φύγω κάποια στιγμή κι εγώ, μου φαίνεται.
0: Ωραία.
2: Γιατί με τα μέρη εδώ.
1: Να μην τα ακούσει ο Μπάκουλης αυτό.
0: Εσύ, Ιορδάνη μου, ήσουν και...
1: Ήμουν και δεν είμαι.
0: Και δεν είμαι πια και δεν νομίζω ότι να ξαναείσαι.
1: Δύσκολα πολύ.
0: Ενσωματώθηκες. Και το όμορφο το αγόρι από εδώ.
4: Εγώ είμαι φίλος του Ιορδάνη και του Παναγιώτη. Κατάγομαι από εδώ.
0: Α, είσαι ο συνδετικός κρίκος.
4: Ναι, ναι, είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Νομάντ και Κρυονερίου και Παναγιώτη.
0: Πάρα πολύ
4: φίλοι,
0: ωραία.
4: Φίλοι, ναι, και βοηθάω εδώ.
0: Και ασχολήσει όπως
4: με τα κρασάκια, με τα κρασάκια εδώ. Ο Σεβίνος μας.
0: Είναι από εδώ,
4: ναι, ναι, ναι.
0: Τοπικός ίνος. Πολύ αμπελίδα στην
4: ναι, ναι, όντως. Έχουμε πολλά αμπέλια.
0: Αχλάδια.
4: Αχλάδια, σουλτανίνες, κορινθιακοί. Λαδάκι, ελίτσες.
0: Λαδάκι.
4: Ναι. Ωραία.
0: Είναι και πανάκριβο αυτό.
4: Όχι, μην το συζητάμε, ναι.
2: Θα κόψουμε ελιά.
0: Ωραία. Έλα, βάλτε με στη δουλειά.
1: Λοιπόν, ξεκίνα, φέρε καρέ και βάλε το Σωτήρι να σουβλήσει.
2: Ωραία.
0: Ο Σωτήρης θα σουβλήσει.

0: Τι βάζουμε πάνω?
1: Λοιπόν, έχουμε αλατάκι, πιπεράκι.
0: Το σίγουρο.
1: Λίγο θυμαράκι.
0: Τέλεια.
1: Απλά και νόστιμα, δεν νομίζω να χρειάζεται να βάλουμε κάτι άλλο. Το υπόλοιπο θα τα κάνει το ξύλο.
0: Και δεν μου λες, Ιορδάνη μου, το αντικριστό τώρα. Πώς γίνεται, γιατί τα ακούμε στην Κρήτη, αντικριστό και αντικριστό. Ποια είναι η τεχνική ουσιαστικά του αντικριστού?
2: Το αντικριστό είναι η τεχνική, ίσως η πιο αρχαίγονη τεχνική μαγειρέματος, όπου το κρέας, κυρίως ας πούμε το κρέας, τοποθετείται απέναντι στη φωτιά και με την ακτινοβολία της θερμότητας της φωτιάς και του καπνού ψήνεται πολύ αργά, τοποθετημένο στην κάθε του πλευρά.
0: Μάλιστα.
2: Απέναντι στη φωτιά.
0: Το γυρνάμε ουσιαστικά.
2: Το γυρνάμε, ναι.
0: Από όλες τις πλευρές, αλλά έτσι, με το πάσο μας.
2: Έτσι ακριβώς.

0: Λοιπόν, επόμενο πιάτο. Παίρνετε φασολάκια, τα κουμπάτε στον πάγκο, βάζετε σε μπασίνα, ελαιόλαδο και μπαχαρικά καταβούληση.
1: Μάλιστα.
0: Να δω το ταλέντο σας.
1: Πάνω!
2: Καλώς το ναι, καλώς το ναι.
1: Μπασίνα.
0: Έχουμε. Και στη συνέχεια θα τα ψήσουμε στο μαντέμι, έτσι.
1: Ποια να ψήσουμε, τα φασολάκια. Θα ψήσουμε, λέει, τα φασολάκια. Αλλάζουν τα δεδομένα και τα πράγματα. Πρόσεχε εσύ, μου φύγει το γκρέμι. Λοιπόν, εσύ αλάτι.
2: Λοιπόν, αλάτι.
1: Εγώ πιπέρι.
2: Ωραίος.
1: Και δεν σου είπα να γιατί τώρα που μου ήρθε εδώ κοντά. Είπε για τι πρώτε ύλε. Ναι, είπε για τι πρώτε ύλε. Το κρεατάκι να φανταστεί είναι κρυονερίο.
3: Ναι.
1: Άρα,
3: βέβαια.
1: Τα φασολάκια.
3: Τα φασολάκια.
1: Δεν ξέρει
3: είναι... Όχι, όχι, από εδώ.
1: Α, από εδώ είναι.
3: Είναι λίγο πιο κάτω. Αυτά καλλιεργούνται και εδώ.
1: Παγιώτη, όπως ερχόμουν, είδα το χωριό γιατί πέρασα εγώ μέσα από το κρυονέρι. Πολύ πέτρα, ωραία σπίτια. Τουρισμός.
3: Τουρισμός τώρα ξεκινάει. Ναι. Παρθένα γη. Ναι. Δύσκολη η κρυονεριώτικη κουλτούρα. Τώρα ανοίγει λίγο το μυαλό της, ώστε να μπορέσει να δεχτεί κόσμο.
1: Να δεχτεί τον κόσμο.
3: Δέχεται κόσμο, όντως, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Όχι μόνο Έλληνες και ξένοι.
1: Ναι, φαντάσου γιατί
3: έχουμε πολλούς Πολωνούς και Γερμανούς. Έχουμε τη Λέχοβα, τη Μονή Λεχόβης.
1: Μπράβο, που φεύγεις από εκεί, από
3: ναι,
1: τη Βύση
3: ναι,
1: πάνω.
3: Που είναι σοβαρό μοναστήρι.
1: Δεξιάκι,
3: είναι
1: πολύ... Βυζαντινή Μονή έγραφε.
3: Ναι, ναι, Βυζαντινή είναι.
1: Είναι από τα παλιά.
3: Αστεροσκοπείο.
1: Βλέπω την πινακίδα, λέει αστεροσκοπείο και τηλεσκόπιο της NASA. Πού κάνεις το κρυονέρι, φάρσα μου κάνετε. Τελικά ήταν αλήθεια.
3: Το καλύτερο στα Βαλκάνια, αυτή τη στιγμή φτιάχνεται και το τηλεσκόπιο το οποίο θα είναι ένα πρότυπο της NASA.
1: Αυτό που φτιάχνεται υπάρχει.
3: Το υπάρχει. Υπάρχει και τώρα κόπηκε κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναβαθμιστεί και να γίνει ένα πλανητάριο ώστε να μπορεί να δέχεται κόσμο
1: και
3: του Πανεπιστημίου ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να βλέπουν και να ενημερώνονται για το διάστημα.
1: Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Αν τα ήξερα, θα έμενα τουλάχιστον ένα βράδυ εδώ πέρα.
3: Γιατί δεν μένεις.
1: Γιατί ήταν αυτή η μέρα τώρα, άσε με, μη με.
3: Άσε, θα σε κρατήσουμε εδώ και.
1: Κρατήστε με κάπου εδώ.
3: Θα σε δέσουμε εδώ στην ελιά.
0: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι τώρα, έτσι, για τη φάση με το Κρυονέρι και τον Παναγιώτη και τους υπόλοιπους. Εμείς μέχρι πριν 6 μήνες δεν κάναμε ανοιχτά γεύματα στον κόσμο, δηλαδή που μπορούσε κάποιος να έρθει να φάει πληρώνοντας ένα εισιτήριο, ας πούμε, σε εμάς. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τόπο να μας αρέσει και η φυσική ομορφιά, αλλά κυρίως να μπορούμε να έχουμε επαφή με τον κόσμο και να μην είναι.
1: Με τους ντόπιους,
0: ναι, και να μην είναι έτσι ακριβώς τουριστικό μέρος. Και να έχει έντονο πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, πράγμα αυτό, το οποίο εδώ υπάρχει.
0: Ναι. Και ενώ δεν είχαμε καμία γνώση της περιοχής μέχρι να γνωρίσουμε τον Παναγιώτη, όταν γνωρίσαμε τον Πάνο και καταλάβαμε το αισθητικό κομμάτι, ας πούμε, της περιοχής, αλλά και τον πλούτο, τον πολιτιστικό και την κουλτούρα του τόπου, αναπτύξαμε σχέσεις με όλους, αρχίσαμε να κάνουμε τα ανοιχτά γεύματα εδώ.
1: Αυτός μάλιστα, αυτόν θέλω για μάγειρα, ο οποίος σέβεται τον τόπο και την πρώτη ύλη του τόπου. Παναγιώτη, θα φύγεις τελικά.
3: Ναι, ναι, έχω δουλειά, θα με συγχωρέσεις. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Μετά που θα είναι έτοιμα, θα έρθεις να πάρεις κάμε ζέ.
3: Πιστεύω να μπορέσω, αλλά αν μπορέσω θα έρθω.
1: Προτεραιότητα οι δουλειές.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σε γνώρισα.
1: Εγώ χάρηκα που σε γνώρισα και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
3: Θα τα ξαναπούμε, βέβαια.
1: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: αφού καψάλισα το χέρι, γιατί έτσι γίνεται με τις φωτιές, πάω να στρώσω τραπέζι. Α, βλέπω εδώ το Βασίλη, να μην μιλάς εσύ. Ακούμπα τη σκυλοπή της Μιχαήλ. Ηλία!
1: Τι κάνουμε?
0: Εμφανίστηκες επιτέλους στην κάμερα?
1: Βγήκα και εγώ, ήρθα.
0: Κοίτα τα ρεμάλια να πούμε. Και ο Βασίλης, που είναι και δικός μας άνθρωπος, αλλά πήγε και βρήκε να πούμε τον Ηλία, τον πρόεδρο. Σηκωθείτε να πιάσετε καλά πιάτο, να στρώσουμε το τραπέζι, να φάμε σαν νόματε σόβατς. Κοίτα τι σου έχω, πάρε ένα μισέ.
1: Για να δω.
0: Πρώτο. Ρε Σιλιάκο, θα μας πεις την ιδιότητά σου. Είσαι πρόεδρος. Κάτσε, γιατί έχουμε, μου φαίνεται εδώ, το σακατευτήρα της περιοχής.
2: Είναι.
0: Είναι. Τα καλύτερα λόγια μου έχουν πει για σένα.
1: Εντάξει.
0: Είσαι ο ενοχός, τα καλύτερα κρασιά τα ρυθμίζεις εσύ και τις καλύτερες παρέες.
1: Ναι, το έχουμε αυτό, το έχουμε.
0: Μάλιστα. Και πρόεδρος του Συλλόγου των Νέων που κάνετε όλες τις ενέργειες.
1: Ναι, ναι, έχουμε πολλές δράσεις.
0: Πες μία δράση μόνο. Μία δράση μόνο. Θέλω λοιπόν επιτέλους να πεις μια δράση του Συλλόγου για να μπορέσουμε να τσουκρίσουμε τα ποτήρια.
1: Θα σας πω, εμείς 7 Ιουλίου έχουμε χορευτικά δρόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία τα κάνουμε εδώ και 35 χρόνια.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Και συμμετέχουν όλοι οι νέοι του χωριού.
1: Ναι, ναι, ναι, όλοι, όλοι.
0: Ωραία. Στα χορευτικά δρόμενα λοιπόν,
1: υγεία.
0: Στην παράδοση που την κρατάτε ακόμα.
3: Γεια μας,
1: γεια μας.
0: Όλα τα καλά. Και στο φαγητάκι μας. Και τώρα. Τι έχουμε εδώ, Ιορδάνη?
2: Λοιπόν, έχουμε μελιτζάνες μαγειρεμένες με την σάλτσα κονκασέ του πάνω και ντομάτα και μπάμια πικλαρισμένη που μπήκε στο τελείωμα του ταψιού.
0: Να μην πολυμαγειρευτεί, γιατί τις καλώς την τρώγαμε και εμείς.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πω, πρώτες ύλες, έτσι όπως μου αρέσει. Τοπικό καρέ μόσχου και παρόλο το ότι είμαστε στην Πελοπόννησο, φέραν οι λεβέντες μπάμια, άγρια, τίνου και πικλαρισμένη. Εδώ έχουμε τα
2: καμένα φασολάκια.
0: Καμένα, εγώ και καμένα.
2: Καμένα,
0: έτσι. Είναι τέλεια. Και τα κρεμμυδάκια, τα φρέσκα που τάψησα εγώ.
2: Και τα παντζάρια, οφτά παντζάρια.
0: Έπαθα πλάκα με τα παντζάρια. Δεν τα είχα στο μυαλό μου έτσι, ειλικρινά.
2: Ναι.
0: Εδώ έχουμε χυλοπίτες με λαχανικά μόνο, κολοκυθάκι, ντοματούλα, τα κρεμμυδάκια και όλα τα συναφή. Και το αντικριστό, το οποίο είναι γεια σας.
3: Το κουμάκι.
0: Βάλεσαι γιατί πεινάς, να σου βάλω λίγο χυλοπίτα. Συγχαρητήρια.
2: Βάλε μας πιο στοργικά να μας σερβίρεις, πιο στοργικά.
0: Δεν έχει άλλο για σένα.
2: Έλα. Έλα, φτάνει.
0: Εντάξει. Τα πιατάκια παρακαλώ.
3: Μην με ξεχνάς, παιδί.
0: Όχι, εσύ είσαι ξέχαστος. Ιορδάνη μου, θέλω λίγο να μου ξεκαθαρίζεις, γιατί δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, πώς δουλεύει το σύστημα της ομάδας. Δηλαδή, κάνετε εσείς κάποιο τραπέζι και παίρνουμε και κλείνουμε θέση, ας πούμε. Κάνουμε μία παραγγελία, λέμε να σου πω, αδερφέ, έχω να κάνω τα γενέθλιά μου, ας πούμε, και είμαστε 15 άτομα, θέλουμε να έρθουμε. Και εσείς είστε μόνο εδώ, σου λέω, θέλω να κάνω τραπέζι στον Όλυμπο και πάμε στον Όλυμπο. Τι γίνεται, μπορείς να το ξεκαθαρίσεις λίγο αυτό?
2: Αυτό γίνεται, αυτό που είπες. Κάνουμε και δικά μας τραπέζια,
0: okay,
2: που ενημερώνοντας τον κόσμο από
0: μέσω social media,
2: newsletter κυρίως, okay, από ειδοποιήσεις, μπορεί να κάνει κάποιος κράτηση και να συμμετάσχει στο τραπέζι. Κάνουμε ιδιωτικά γεύματα όπου
0: κάποιος
2: ναι, θέλει για...
0: Καμιά πρόταση γάμου είχαμε?
2: Είχαμε.
0: Σοβαρά?
2: Είχαμε, ναι.
0: Τέτα τέτ ή με παρέα?
2: Τέτα τέτ μόλις.
0: Έλα ρε.
2: Σε ένα μπέλι στο Αμίντιο.
0: Ωραίο πρέπει να ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι. Συγκινητικό. Συγκλονητικό.
0: Μην ισοπεδώνεις τα πάντα.
2: Και τέτοιος είναι μωρέ. Απ' τη Σκιάθο.
0: Σου σέβγε πάντα. Ναι, ναι, ναι. Κρατάω σημειώσεις. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να μου ζητήσει να οργανώσω την πρόταση γάμου του. Εγώ θέλω να είμαι έτοιμος.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι Μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in Linen
8: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
8: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Και όλο αυτό, εσύ Ιορδάνη μου, πώς ξεκίνησε? Γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η φάση.
11: Νομίζω ότι ο πυρήνας της ιδέας είναι η χρήση της φωτιάς. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Okay. Της φωτιάς με τα ξύλα. Και στη συνέχεια άρχισε ένα ατελείωτο ταξίδι στη σχέση με τον νομαδισμό, με τη μετακίνηση και μετά με τον εξοπλισμό. Το μαγειρικό εξοπλισμό και τα μαγειρικά σκεύη.
10: Ναι, όμως αδελφέ, όλο αυτό το πράγμα έχει μια δυσκολία. Να βρεις ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό, πώς συντονίστηκε όλη αυτή η φάση?
11: Κοίταξε, πάντα η αρχή είναι όπως μια γέννα. Γεννάς ένα παιδί και δεν ξέρεις
10: τι θα σου βγει.
11: Πώς εσύ υποστάσαι απέναντί του.
10: Είναι αυτό έτσι, το πιο βασικό.
11: Έτσι και με την ιστορία αυτή. Το γεννήσαμε αυτό το παιδάκι και δεν ξέραμε τι να το κάνουμε. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή, δηλαδή πώς θα το φερθείς, τι θα κάνεις. Όντως όμως τα πράγματα στήθηκαν, υπήρξε κόσμος που το αγκάλιασε εξ αρχής. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο κόσμος που το αγκάλιασε ήταν οι ίδιοι οι τεχνίτες που μας φτιάξαν τον εξοπλισμό και οι ίδιοι οι παραγωγοί που αρχίσαμε να παίρνουμε τα προϊόντα τους.
10: Και ας το πω έτσι, γιατί δεν είναι έτσι, αλλά θα το πω εγώ. Το πελατολόγιο μας είναι Έλληνες, είναι τουρίστες, ας πούμε, έρχονται και από το εξωτερικό.
11: Εμείς δεν συμμετέχουμε στην αγορά ως μια τουριστική προσέγγιση των πραγμάτων.
10: Okay.
11: Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Χωρίς να έχουμε και κανένα πρόβλημα με τον τουρισμό, με το μαζικό ίσως και με τον υπερτουρισμό, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που έχουμε δημιουργήσει εμείς είναι ένα ελληνικό κοινό, το οποίο είναι, τι να πω, πάνω από συγκλονιστικό.
10: Μου το είπες και πριν, off camera,
11: ναι.
10: Και ξέρεις, κάνουν έτσι τα μάτια σου. Δηλαδή είναι τόσο σοκαριστικό. Έρχονται,
11: ναι.
10: Και έρχονται άνθρωποι, πώς σας προσεγγίζουν?
11: Κοίταξε, αν εννοείς πώς...
10: Όχι πώς παίρνω τηλέφωνο και ναι. Ένα τραπέζι. Όταν έρχονται εδώ, θέλω εγώ να καταλάβω.
11: Εντάξει, τώρα υπάρχουν ακραίες συγκινητικές στιγμές με τον κόσμο που συμμετέχει στα τραπέζια. Ακραία συγκινητικές στιγμές.
10: Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί τέτοιες καταστάσεις δεν δημιουργούνται έτσι από μόνες τους. Χρειάζονται άνθρωποι που σε αγκαλιάζουν, Ιορδάνη μου, και δημιουργούνται τα ωραία πράγματα.
11: Δεν ξέρω, νομίζω ότι πλέον έχει ξεπεράσει και εμάς τους ίδιους η ανταπόκριση του κόσμου και τον, ακόμα ας πούμε και μιας ενδεχόμενης ματαιοδοξίας που μπορεί να είχαμε ή φιλοδοξίας στην πιο καλή του εκδοχή, έχει ξεπεραστεί, έχουμε μαλακώσει τόσο πολύ γιατί ο κόσμος είναι καλύτερος από αυτό που φανταζόμαστε εμείς απέναντι σε αυτό που κάνουμε. Είτε είναι στους δρόμους, στα πανηγύρια, είτε είναι στα γεύματα, έτσι, τα πιο επίσημα, ας πούμε.
10: Ας πούμε, ναι.
11: Ναι. είτε σε ιδιωτικές εκδηλώσεις, νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ ανώτερος των προσδοκιών μας.
10: Γιατί έτσι είναι ο κόσμος.
11: Γιατί έτσι είναι.
10: Απλά είναι τι του δίνεις κάθε φορά.
1: Άντε
10: γεια μας. Πάμε, ας πούμε, σε ένα κάλεσμα, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, λέω εγώ τώρα, να μαγειρέψουμε. Μου είπες ότι παίρνουμε τοπικά προϊόντα, ακολουθούμε. Και το μενού που θα φτιάξετε θα είναι εμπνευσμένο από την κρητική κουλτούρα, ας πούμε.
11: Η σκέψη γύρω από κάθε Παρασκευή, πίσω από κάθε πιάτο, ας πούμε, η συνταγή, δεν μπορεί να είναι για εμάς μια απομίμηση, γιατί εμείς δεν είμαστε φορείς της τοπικής κουλτούρας.
10: Σωστό αυτό, ναι.
11: Καταλαβαίνω. Ούτε έχουμε το υπόβαθρο των γνώσεων, αλλά ούτε έχουμε και το... δεν είμαστε φορείς, τέλος πάντων, του τόπου.
10: Ναι, του κάθε τόπου.
11: Έτσι ακριβώς. Ναι. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να... σίγουρα να έχουμε τα αυτιά μας και τις ψυχές μας ανοιχτές απέναντι σε κάθε τόπο, αλλά αυτό που κάνουμε είναι μια δική μας ερμηνεία του χώρου και του τόπου. Έχουμε τις δικές μας καταγωγές και κυρίως αυτές φέρνουμε μαζί μας.
10: Εσύ δηλαδή από τα Γρεβενά,
11: ναι,
10: κουβαλάς πράγματα. Ναι. Τους σακατεύεις στα λουκάνικα τις φασολάδες.
11: Ναι, ρε, εννοείται. Περήφανος για τις φασολάδες.
10: Καλά, είσαι μεγάλα σου, τα καλύτερα.
11: Αυτό. Δηλαδή και... τον τόπο μας κουβαλάμε όλοι.
10: Αυτό είναι.
11: Αυτό. Μαθαίνουμε πράγματα.
10: Να μην απαρνιόμαστε, ναι, ναι. Και τα κολλάμε σε αυτά που τα κολλάμε.
11: Ένα patchwork είναι το μυαλό μας μέσα από τα ταξίδια. Αυτό.
10: Τι μου έχεις να μου πεις για αυτό τον άνθρωπο.
11: Φοβερός. Φοβερός φίλος συνάδελφος.
10: Φίλος συνάδελφος.
1: Εγώ έρχομαι για να ξεσκάσω πιο πολύ.
10: Να ξεσκάσεις.
1: Είμαι ακόμα στις κουζίνες τις επαγγελματικές, μέσα κάτω από τη φούσκα, στα πηγάνια.
10: Καλά, όχι, γιατί εδώ δεν είναι επαγγελματική κατάσταση.
1: Όχι.
10: Είναι...
11: εννοεί το επαγγελματικό εξοπλισμό.
10: Ναι, αναξίδωτος
11: επαγγελματικός εξοπλισμός.
1: Ζαλούρα και όλο αυτό το
10: γλυσούρα. Η εστιατορική κουζίνα.
1: Οπότε όταν εννοείται θέλει βοήθεια ο Ιορδάνης ή όταν πάνε κάπου και είναι ωραίο το μέρος, μαγειρεύουμε ωραία πράγματα, παίρνουν τηλέφωνο. Ακολουθάω κι εγώ όσο μπορώ, γιατί η κυρία μου δουλειά δεν είναι αυτή. Αλλά μου αρέσει όλο το mindset, όλη η φάση που κάνουμε με το που είναι σε μια στιγμή στο βουνό, κάποια στιγμή στη θάλασσα. Ξεφεύγει το μυαλό, δηλαδή μπορεί να είσαι όλη μέρα εκεί πέρα να μαγειρεύεις, αλλά αυτά που βλέπεις δεν τα δεις κάθε μέρα.
11: Βέβαια να πούμε, έτσι να διακόψω λίγο και να πω ότι το μαγαζί που δουλεύει ο Πάνος είναι σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που κάνουμε εμείς. Δηλαδή ούτως ή άλλως...
10: Έχετε μια συνεργασία.
11: Έχουμε, ναι, πολύ στενή συνεργασία. Δηλαδή η πρώτη του ύλη δεν διαφέρει από αυτήν που δουλεύουμε εμείς.
10: Ναι.
11: Είναι το ίδιο πράγμα, είναι, ναι, η ίδια πρώτη ύλη.
10: Απλά είναι στην Αθήνα.
11: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
10: Ετοιμάζουν κάποια πράγματα τα οποία σας, τα χρησιμοποιείτε κι εσείς.
11: Βέβαια, βέβαια.
10: Ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα, το ψωμί που είναι χειροποίητο.
11: Έτσι ακριβώς.
10: Το παίρνετε από τα παιδιά.
11: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Όσον αφορά στο ψωμί, ναι, που έχουμε στο μαγαζί, υπάρχει η head baker μας, η οποία είναι η Φέδρα Μαυροειδής Βανά. Και ο Μπέικερ, ο Φίλιππος Αλεξίου, οι οποίοι είναι μια ομάδα στη δικιά μας, δηλαδή στο Line. Και κάθε πρωί έχουμε φρέσκο ψωμί. Έχουμε μια ποικιλία από 4-5 διαφορετικά ψωμιά κάθε μέρα.
10: Είδα και εδώ τα ψωμιά μας, ήταν.
1: Ναι, φέρα να δοκιμάσουμε.
10: Κίτρινο, κόκκινο.
1: Έχει διάφορα, με χαρούπι, κουρκουμά, με παντζάρι. Κάνουμε και φωκάτσεις για το συγκεκριμένο για το event. Όταν κάνουμε δηλαδή με τις ομάδες, τους προμηθεύουμε τα ψωμιά. Και γενικά όλη τη ψωμιά έχουμε στο μαγαζί είναι δικό μας. Οπότε. Επειδή συμπίπτει όλο αυτό με τις νομάδες, αυτό που κάνουμε εμείς με τις πρώτες ύλες, ό,τι οτιδήποτε χρειαστούν, είτε είναι δηλαδή κάτι σε preserve, σε πίκλα, σε οτιδήποτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν, λόγω του καιρού, αν έχει πολύ ζέστη και όλα αυτά,
10: ναι,
1: μπορούν να τα πάρουν μαζί τους.
10: Να τα παίρνουν μαζί.
1: Δεν υπάρχει, μπράβο, θέμα.
10: Αυτό που λέγαμε για την μπάμια, την άγρια.
1: Ναι. Οπότε έχουμε κάποια συνεργασία και πολύ καλή κιόλας.
10: Εσένα, ποια είναι η ειδικότητά σου, είσαι επικλήστας.
1: Εγώ εκεί πέρα τρέχω όλη τη φάση στο θέμα της κουζίνας.
10: Ναι.
1: Πάει πολύ ωραία. Εκεί πέρα ουσιαστικά κάνουμε μια κυκλική οικονομία που σημαίνει ότι ό,τι φύρα έχει το μπαρ ή το εργαστήριο που κάνουμε δικά μας κρασιά και οτιδήποτε άλλο.
10: Και κρασιά κάνετε.
1: Κάνουμε και δικά μας κρασιά, ναι. Οπότε ό,τι φύρα μένει από αυτό, ό,τι φύρα έχω εγώ, έχουμε μια επικοινωνία με το εργαστήριο και με την κουζίνα παράλληλα. Και ουσιαστικά μπορούμε με zero waste πράγματα. Ναι. Κυκλική οικονομία ουσιαστικά είναι όλο αυτό.
10: Ναι.
1: Ό,τι φύρα έχει το ένα, τη χρησιμοποιεί το άλλο. Και είμαστε συνέχεια στην εξερεύνηση. Οπότε δεν σταματάει αυτό καθόλου.
10: Και αυτό είναι κάτι με την κυκλική οικονομία που πλέον έχει μπει στη ζωή μας και προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί το τι πετιόταν Δηλαδή είναι κουλαμάρα.
12: Γενικώς, πέραν τα χρόνια, νομίζω όλοι οι μάγειρες σκεφτόμαστε την οικονομία στο φαγητό και το zero waste πιο πολύ. Να μην πετάμε, γιατί σε σχέση με το όταν ξεκινήσαμε.
10: Ναι, γιατί είναι και οικονομία για το μαγαζί.
12: Σίγουρα.
10: Κακά τα ψέματα. Σίγουρα. Γιατί η επιχείρηση
13: πολύ
10: είναι.
13: Βασικό,
10: γιατί να έχει φύρα.
13: Ανεξάρτητα με το αν.
10: Αλλά έτσι κι αλλιώς αξιοποιούνται πολύ ωραία τα πράγματα.
12: Ναι, ναι, ναι.
10: Και τώρα από αυτά που λέει ο αρμόμενος. Ξαναγυρνάς, Ιορδάνη, σε εστιατορική κουζίνα.
11: Όχι, δύσκολο. Δύσκολο. Αδύνατον.
10: Το πήρες απόφαση. Τέλος.
12: Έχει γίνει αγρίμη τώρα.
10: Έγινε αγρίμη.
12: Είναι σαν να βγάλεις ένα πουλί από έξω, να το βάλεις μέσα σε...
10: Σε κλουβί, ε.
12: Σε κλουβί. Εγώ είμαι καναρίνη τώρα.
10: Εσείς ακόμα...
12: Οπότε πετάω, φεύγω, πάω στις ομάδες, αλλά μετά έρχονται και μετά μαζεύουνε.
10: Όχι, έρχονται και μόνος συγκρινάς. Μόνος συγκρινάς. Άντε να δούμε πότε θα του πάρεις απόφαση κι εσύ ότι εδώ είναι ο δρόμος. Ρε Ιορδάνη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ποια είναι η καλύτερη φάση που έχει συμβεί στην παρέα και έχει μείνει μέσα στον εγκέφαλο... Έχει μείνει μέσα στον εγκέφαλο.
14: Χαραγμένη.
10: Ναι, τι δε, χαραγμένη θα είναι.
11: Νομίζω πως όλα είναι το ίδιο.
10: Μη μου λες όλα το ίδιο.
11: Ναι, ναι. Όλα είπες, είναι μοναδικά.
10: Είπες ότι συγκινήθηκες τότε με την πρόταση γάμου.
11: Εντάξει, και συγκινήθηκα κάποια στιγμή όπου καθόταν 60 άνθρωποι σε ένα τεράστιο τραπέζι και ενώ δεν γνωριζόταν μεταξύ τους, νόμιζες ότι τρώει μια οικογένεια. Με την ίδια συγκίνηση το αντιμετώπισα. Δεν ξέρω, όλα, όλα, όλα.
10: Είναι αυτό, ότι γίνεστε παρέα, ρε παιδί μου. Είναι...
11: Όλα. Δεν έχει αλλάζει. Πέσει τίποτα κάτω από αυτό.
10: Φεύγουν οι γραβάτες από τη μέση, ρε παιδάκι μου, ναι, και γίνονται ναι. Όλα αλλιώς. Ναι.
11: Και... Είναι γυμνός ο βασιλιάς εκεί στα φωτιά, ρε.
10: Έτσι, είναι όλα κανονικά.
11: Έτσι.
10: Και μία τελευταία ερώτηση. Όσο ήμασταν εδώ και μαγειρεύαμε...
11: Η πρώτη τελευταία,
10: ναι, γιατί είπα... Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με το τσούγκρισμα. Που λέει, έλα να πιούμε, λέει, ένα τελευταίο. Το τελευταίο είναι πριν το θάνατο. Το πρώτο τελευταίο πίνουμε πάντα εμείς. Ας τσουγκρίσουμε λοιπόν.
11: Έλα, γεια μας.
10: Και θέλω... Εσύ είσαι ο Φίχτα.
12: Εγώ είμαι τρίφτα.
10: Άσε μας, αμφίσαι, Στραγιάννη. Έχεις πιει δυο πουκάλια κρασί, γι' αυτό δεν σε παίρνουνε μόνιμο. Και σε στέλνουν πίσω να κάνεις ψωμί.
11: Δεν θα συνέφερε με τίποτα.
10: Πέρασε. Ο πρόεδρος, ο παπάς, εσείς αγαπητοί μου φίλοι δεν το είδατε όλα αυτά, γιατί δεν τα γράφαμε. Και άλλοι προύχοντες του χωριού και είδα έτσι μια ιδιαίτερη, σαν να είμαστε όντως παρέα. Αυτό πώς έχει επιτευχθεί, μπορείς να μου εξηγήσεις.
11: Δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε αυτή η σχέση, αλλά είναι 100% ειλικρινής.
10: Όλοι μας επισκέφτηκαν. Ο παπάς ήρθε, ο πρόεδρος ήρθε, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων ήρθε, τον είδατε, τον Ηλία, τους άλλους δεν τους είδατε. Περιμέναμε την κυρία από το Σύλλογο Γυναικών, ο Ερυφίλη, δεν ήρθε. Σε βαφτίσαμε έξω από πρόεδρο του Συλλόγου και ενοχώ, θα φέρεις ένα κρασάκι. Σε παρακαλώ δηλαδή, έχουμε εδώ τη Ρουβίχτρα. Εσύ μπορείς να μου απαντήσεις αυτή την ερώτηση για να έρθουν και οι άλλοι να κάτσουν να φάμε γιατί θα κρυώσουν στο τέλος.
11: Και εμείς που μετακινούμαστε συνέχεια και βλέπουμε διαφορετικά πρόσωπα, συναλλασσόμαστε με πολύ κόσμο, πάντα όταν παίζεις εκτός έδρας χάνεις.
10: Δεν είναι απαραίτητο.
11: Πάντα,
10: αυτό.
11: Πάντα.
10: Βρε, άμα έχεις καλή ομάδα, τι κάνεις.
11: Πάντα.
10: Γίνε έρζα, γουστάρεις.
11: Πάντα.
10: Τέλος πάντων.
11: Λοιπόν, ή τέλος πάντων οι πιθανότητες είναι εναντίον σου.
10: Ναι.
11: Έτσι. Δεν ξέρω, εδώ μας η σχέση που δημιουργήθηκε μαλάκωσε και κυρίως εμάς. Εμείς προσπαθούσαμε πάντα να κρατάμε αποστάσεις από τον κόσμο, από τους τοπικούς ας πούμε.
10: Αυτό μην παραγνωριζόμαστε.
11: Ναι. Τύπου. Και εδώ μας σακάτεψαν από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε. Δηλαδή μας αγκάλιασαν, μας φίλησαν, τελείωσε.
10: Έχεις το σακατευτήρα, ναι. Τα γλίτωρε, ναι.
11: Και φυσικά για πολύ σοβαρά πράγματα τώρα οι άνθρωποι. Ο πρόεδρος, ας πούμε πρόεδρος με αυτή την ιδιότητα έτσι όπως τον ανέφερες, επειδή ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον τόπο του, πάρα πολύ, από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ πέρα μας αγκάλιασε, δηλαδή ήρθε να μας βοηθήσει αυτό, το ένα, το άλλο, τι χρειάζεστε. Και ο παπάς είναι άλλη ιστορία, να βρέχει, να είμαστε σε ένα δάσος και να κουβαλάει μαδέρια μέσα στις λάσπες μέχρι το γόνατο σε ένα αγροτικό και χωρίς να μας ξέρει. Να πει ότι έρχομαι εγώ να σας βοηθήσω, νομίζω ότι αυτό ξεπερνά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν είτε με εμάς, κυρίως με εμάς ή αυτό που κάνουμε ή το τέτοιο. Οι άνθρωποι είναι πολύ σοβαροί και αυτό, τίποτα άλλο.
10: Έξω από τα συμφέροντα.
11: Έξω από τα συμφέροντα, έτσι.
10: Η χαρά μεγάλη.
11: Έλα. Και πάλι, γεια μας.
10: Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην ομάδα. Θα σας βάλω και οι δύο. Ρε και οι δύο.
12: Ρε παιδιά μου, είναι τρύπια τα ποτήρια.
10: Τρύπια τα ποτήρια ή πολύ λοιπόν καλό το κρασί. Λοιπόν, να έρθει εδώ πέρα και όλο το συνεργείο, κλειδώστε κάμερες και ελάτε, καλοί μου φίλοι, εύχομαι στο επόμενο τραπέζι, παρέα με τα παιδιά, να είστε κι εσείς μαζί. Στην υγεία σας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Δείτε σε λίγο! Ο Σωτήρης συναντά τη φίλη του την Κέλλη σε ένα νέο στέκι μοντέρνου ψαροφαγίας στο μεταξουργείο και μαθαίνει επιτέλους πώς να ξεχωρίσει το φρέσκο ψάρι.
11: Βασικότερος τρόπος να ξεχωρίσουμε ένα φρέσκο ψάρι είναι η μυρωδιά και μόνο.
12: Καλή μου φίλη, γεια σας. Πώς είστε? Εγώ δεν είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Δηλαδή, είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αισθάνομαι λίγο μυστηριακά. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Ο ήλιος, που αυτό, δεν έχω όρεξη για δουλειά. Θα προτιμούσα δηλαδή λίγο ψαράκι, έτσι κάτι αυτό, αλλά όχι τα συνηθισμένα, τα δικά μας τα παραδοσιακά τα αυτά. Θέλω κάτι πιο ανάλαφρο, πιο μοντέρνο. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο τη φίλη μου, την Κέλλη. Η Κέλλη, ξέρει να πούμε κάτι μαγαζάκια. Κάτι καινούργια κόλπα και την εμπιστεύομαι. Γι' αυτό κλείσαμε ραντεβού εδώ στο μεταξουργείο. Μου είπε ότι θα πάμε να φάμε και να πιούμε στο Μανού. Πάω κι εγώ να βρω το Μανού. Μη με πιέζετε άλλο. Σας λέω δεν είμαι καλά. Μες στο κέφι. Το βρήκα. Μεγάλο Αλεξάνδριο 102. Μανού! Τι ωραία πράγματα! Είναι κανείς εδώ?
11: Μάλιστα! Εδώ είμαστε!
12: Για χαρά! Εδώ σε τίνεις!
11: Απόλλων!
12: Χάρηκα! Απόλλων! Εσύ είσαι υπεύθυνος για
11: εδώ, την κατάσταση. Εδώ, ναι, υπεύθυνος και ιδιοκτήτης, πλάκα.
12: Τι ωραία φάση αυτή εδώ,
11: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Η φίλη μου η Κέλλη μου έκλεισε ένα ραντεβού. Να έρθω, ναι. Θα πάμε εκεί, λέει, στο Μάνου. Μάνου, δεν το ήξερα. Φρέσκοι είστε.
11: Φρέσκοι, ούτε τρεις μήνες δεν έχουμε.
12: Φτου σκόρδα.
11: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Πάρα πολύ ωραίο ο χώρος.
11: Ναι.
12: Εσύ το έφτιαξες και το
11: όχι
12: χώρο.
11: Όχι, αυτό δεν το έκανα εγώ. Αυτό το κάνει το Studio Materiality.
12: Studio Materiality μου είπε. Τους ξέρω αυτούς. Σχεδιάζουν τα καλύτερα μαγαζιά της πόλης. Και αυτό αυτοί το σχεδίασαν. Μα, έχω ακούσει πολύ ιδιαίτερα πράγματα.
11: Ναι, κάνουν ιδιαίτερα πράγματα.
12: Σαν να είμαστε στην κεντρική ψαραγορά
11: της Ιαπωνίας όμως.
12: Έχεις πάει Τόκιο.
11: Έχω πάει βεβαίως.
12: Έτσι μας προέκυψε όλη αυτή
11: έτσι,
12: τη φάση.
11: Ιδέα, ναι, γενικά έχουμε μια αγάπη για το Ιαπωνικό. Οπότε θέλαμε να κάνουμε κάτι με ελληνική πρωτεΐλη, αλλά δεν έχουμε κάποια inspiration από Ιαπωνία.
12: Μάλιστα.
11: Οπότε έτσι και ο χώρος. και έτσι όλο αυτό. Και με το όνομα, δηλαδή, είναι έτσι μια ιστορία με τον
12: Το Μανώ της...
9: Άργησα λίγο, δεν πειράζει όμως. Ήρθα για να φάμε φανταστικά.
11: Τέλεια.
12: Μα που να βάζει, περίεργο άτομο, ρε Κέλλη. Τι ώρα είναι αυτή, έρθεις και έρθεις και υποχθόνια να πάθουμε καμιά έμφραξη. Καλώς όρισες, χαρά μου.
11: Καλώς την.
12: Η φίλη μου η Κέλλη που σου έλεγα, ο Απόλλωνας.
11: Χάρηκα πολύ.
12: Τι ωραίο μαγαζί είναι αυτό.
9: Δεν είναι.
12: Είναι καταπληκτικό.
9: Θα φάμε τέλεια τώρα.
11: Ωραία.
12: Τα ανακάλυψες όλα εσύ. Ωραία, τότε να μην πούμε άλλα.
9: Όχι, να μην
12: πούμε. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Άμε. Να πάμε όμως εμείς μαζί να ετοιμάσουμε.
11: Πάμε να ψάξουμε ό,τι θέλεις.
12: Και μετά να κάτσουμε οι τρεις μας.
11: Τέλεια.
12: Να τα πούμε.
11: Αμέ, εννοείται.
9: Θα περιμένω.
12: Μια που άρχισες, θα περιμένεις.
9: Θα περιμένω.
11: Σωστό.
12: Χειμώνας θα ντυθείς.
9: Εντάξει. Όχι και χειμώνας.
12: Για τον επόμενο χειμώνα, λέω.
11: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, εσύ στο τραπέζι, εμείς στην κουζίνα.
11: Εμείς στην
12: Από όλο να μου ήρθε η ώρα.
11: Ωραία.
12: Αλλά πριν μαγειρέψουμε,
11: ναι,
12: θέλω αυτό που μας διέκοψε η Κέννη, δηλαδή το μανού πώς μας πρέπει.
11: Ωραία,
12: τι
11: λοιπόν,
12: σημαίνει και πώς μας ήρθε.
11: Το μανού, το όνομα δηλαδή μανού, ο μανού ήταν στον Ινδουισμό, ο αντίστοιχος Νόε που έχουμε στον Χριστιανισμό.
12: Α,
11: απλά εκεί δεν τον έσωσε, δεν έσωσε ο Νόε τα ζώα, σώσαν τα ζώα τον Νόε. Οπότε ο μανού ήταν ο άνθρωπος που πήγανε θεότητα παύλα.
12: Δηλαδή θα που πήγαινα πηγόταν, ψαράκι, πούμε,
11: ακριβώς, και πήγαινε ψαράκι και του είπε ότι μάγκα πάρε σπόρους για να έχετε μετά να φυτέψετε και να έχετε να φάτε και πήγαινε στην κορυφή του βουνού. Και έτσι πήγε στην κορυφή του βουνού ο μανού και σώθηκε υποτίθεται η ανθρωπότητα από, το, από τα ψάρια.
12: Μείναμε να
11: έχουμε κάτι να... Γι' αυτό και έχουμε το Saved by the Fish σαν υπότιτλο στο μαγαζί.
12: Μάλιστα. Τώρα για τα ψάρια ήρθαμε να μιλήσουμε ή για τα θρησκευτικά. Σε παρακαλώ. Άρα με ένα σεβασμό κοινό.
11: Ακριβώς.
12: Απέναντι
11: πάντα.
12: Στα ψάρια.
11: Μόνο σεβασμό και στα ψάρια και στην εποχικότητα και της γης βέβαια. Γιατί μαζί είναι αυτά τα δύο.
12: Άρα...
11: Ειδικά η εστίαση, εγώ πιστεύω ότι άμα δεν κάνουμε εμείς τη δουλειά στην εστίαση που είμαστε τόσο μαζική η παραγωγή, έτσι, δεν θα γίνει ποτέ.
12: Άρα το πες, ήταν μία από τις ερωτήσεις μου, ότι το μενού έχει να κάνει
11: εποχικά,
12: και με
11: την... τελείως, μόνο.
12: Ιαπωνικό μαγαζί στο μεταξουργείο. Saved by the fish. Πες, Χριστιανέ μου, ότι μας σώσανε τα ψάρια. Λοιπόν, τι θα φτιάξω.
11: Θα φτιάξω ένα σεβίτσε, γιατί νομίζω ότι είσαι ο καλύτερος σε αυτό.
12: Σεβίτσε. Δώσε σεβίτσε στο Σωτήρι και...
11: Λοιπόν,
12: σε ακούω.
11: Τέλεια. Θα πάρουμε το ψαράκι μας. Λαβράκι παραγαδίσιο.
12: Λαβράκι παραγαδίσιο.
11: Βέβαια.
12: Δύο που το έλεγες.
11: Βάλε τρεις, γιατί βλέπω ότι είσαι τσιμπουνάκης.
12: Ο τσιμπουνάκης με μία οικονομία για να φάμε και τα υπόλοιπα.
11: Σωστό. Τώρα θα βάλουμε λίγο κρεμμυδάκι εσαλότ.
12: Ωραία.
11: Και αυτό με το γαντάκι σου τώρα, γαντάκι. Που είσαι μια χαρά.
12: Κρεμμυδάκι εσαλότ.
11: Ναι, τέλεια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Συγχαρητήρια, Σωτήρη.
12: Αυτό ήταν.
11: Προσλαμβάνεσαι.
12: Γιατί μου, παιδιά, μη φοβάστε.
11: Ήταν ο καλύτερος.
12: Μη φοβάστε. Για βοήθεια θα
11: ωραία. Έχουμε. Θα σε πάρουμε το Σάββατο να αρχίσει να κάνει μια βάρδια.
12: Έτσι, μακάρι να έχετε δουλειά και να χρειάζεστε βοήθεια. Θα σε αφήσω το τηλεφωνό μου.
11: Αμέ.
12: Όποτε ζορίζεστε, εδώ είμαι εγώ.
11: Σούπερ.
12: 9 η ώρα κάθε Σάββατο στο Action 24 παίζεται η εκπομπή Θα φας καλά με το Σωτήρη. Φίλε Απόλλωνα. Να μην τη δω. Να έρθω εδώ, να εργαστώ. Αυτό θα πληρώσεις. Λοιπόν, από όλο να μου, επειδή έχω μια αίσθηση, ότι θα με κρατήσεις εδώ, έστω, part-time, ρε αδερφέ. Πάω εγώ να κάτσω με την Κέρι, μην τα αφήσαμε τώρα την
11: κοπέρα. Είναι μόνη της στην ώρα.
12: Κάνεις τα υπόλοιπα,
11: εντάξει.
12: Να μας τα φέρεις. Παίρνω εγώ το σεβίτσε που
11: παρασκευάσαμε
12: παρέα.
11: Σωστό.
12: Και πηγαίνω στο τραπέζι με το κορίτσι.
11: Αμέ.
12: Κέλλη.
9: Πού είσαι, σε περίμενα.
12: Σε βίτσε
9: τρώω. Τι έφτιαξες, εννοείται, σε παρακαλώ.
12: Πάρα πολύ ωραία. Α, έβαλες κρασάκι.
9: Ναι, λίγο έτσι όσο περίμενα.
12: Μπράβο, θα βάλω κι εγώ. Να ευχηθώ εις υγεία.
9: Στην υγειά μας.
12: Και να σε ρωτήσω, πώς μας προέκυψες, ψαροφάγος.
9: Μου αρέσει πάρα πολύ το ψάρι, να σου πω την αλήθεια. Γενικά όμως όλες οι κουζίνες μ' αρέσουν. Δηλαδή το καλό φαγητό γενικά.
12: Δεν έχει θέματα, τρως και κρέας.
9: Τα πάντα. Κρέας, όχι. Δηλαδή, ας πούμε το Πάσχα θα υποφέρω λίγο. Αρνί, ας πούμε, δεν θα φάω. Κατσίκι δεν θα φάω. Αλλά γενικά κοτόπουλο θα φάω, μοσχάρι θα φάω, ναι. Πιο, ναι.
12: Μάλιστα. Τα πιο light. Αυτά θεωρείς εσύ πιο light.
9: Ναι. Been at it already, had my tarot read.
12: Things are looking up for me, that's what my tarot said. Τον βλέπω να έρχεται.
9: Είμαι έτοιμη, να ξέρεις.
12: Πολύ ωραία.
11: Γεια σας.
9: Γεια σας και πάλι.
12: Τι καλά είναι όλα αυτά.
11: Εδώ έχουμε ένα hot dog.
12: Α, το περίφημο hot dog. Σε όσους είπα ότι θα έρθω, συγγνώμη σε διακόπτω, όλοι αυτό μου λέγανε για το hot dog.
11: Εδώ έχουμε μια γιόζα, γεμιστή με βακαλάο. Εδώ έχουμε ένα ρολάκι που είναι από πάνω ένας κολλιός καψαλισμένος.
12: Για κάτσε λίγο κάτω. Η γιόζα που την ακούω και την ξανακούω, τι είναι?
11: Είναι το ιαπωνικό dumpling. Είναι πώς λέμε τα τυροπιτάκια εδώ στην Ελλάδα.
12: Δηλαδή, άμα ήταν μαύρη γιόζα με μελάνη σουπιά, πώς θα τη λέγανε? Καραγκιόζα.
11: Απλά είναι η ιαπωνική του εκδοχή, ας πούμε.
12: Μάλιστα. Υσυγεία.
11: Υσυγεία.
12: Όλα τα καλά για το κατάστημα.
11: Ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλές δουλειές και καλά μαγειρέματα.
11: Ευχαριστούμε.
12: Βλέπω από εκεί. Hokusai.
11: Όπα.
12: Καλά το είπα.
11: Καλά το είπες.
12: Πώς είπαμε ότι είναι η ιαπωνική
11: ψαραγορά?
12: Τσουκίζει.
11: Τσουκίζει.
12: Τσουκίζει. Αυτά τέτοια πλακάκια.
11: Ναι, εσύ.
10: Τσουκίτζι, η ιστορία της διασημότερης ψαραγοράς στον κόσμο. Μετά από τις κοινωνικές ταραχές που ξέσπασαν το 1918 στο Τόκιο λόγω της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας των τροφίμων, οι αρχές αποφάσισαν τη δημιουργία μιας κεντρικής ιχθυαγοράς με κύριο σκοπό τον έλεγχο των τιμών. Στην περιοχή του Τσουκίτζι συγκεντρώθηκαν λίγα χρόνια αργότερα όλοι οι χονδρέμπορες ψαριών της Ιαπωνίας σε μια τεράστια ημικυκλική κατασκευή, η οποία ευνοεί τη γρήγορη μεταφορά των αλλιευμάτων με τρένα και πλοία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Τσουκίτζι έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εμπορίου τροφίμων. Στα περισσότερα από τα 750 διαφορετικά εμπορεύματά του, μπορούσε να βρει κανείς από φύκια και σαρδέλες μέχρι τόνους 300 κιλών ή ακόμα και φάλαινες πίσω από κλειστές πόρτες. Ο τζίρος μιας καλής ημέρας στο Τσουκίτζι μπορούσε να φτάσει τα 12 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το κύριο αξιοθέατο που συγκέντρωνε και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον ήταν η δημοπρασία του τόνου, που γινόταν με χρηματιστηριακούς όρους. Εδώ και λίγα χρόνια η κεντρική ψαραγορά του Τόκιο έχει μεταφερθεί στο Τογιόσου. Ωστόσο, η εξωτερική αγορά με τα καταστήματα λιανικής και τα εστιατόρια παραμένει ανθυρή και πόλος έλξης για εκατομμύρια Ιάπωνες και τουρίστες.
12: Πώς μας προέκυψε στο μεταξουργείο μια ιαπωνική ψαραγορά?
11: Καταρχάς, το μεταξουργείο είναι μια γειτονιά που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Βγαίνω χρόνια σε αυτή τη γειτονιά, δηλαδή από τότε που ήταν στα κάτω της και τώρα που ανεβαίνει. Και μ' αρέσει ο συνδυασμός αυτής της γειτονιάς που είναι έτσι πολυπολιτισμική γειτονιά, θα πω.
12: 100%.
11: Και ταυτόχρονα έχει ένα καφενείο που μπορεί να πιει τον καφέ σου με ένα ευρώ και έχει και ένα μισελενάτο που μπορεί να φάει ένα πολύ ωραίο γεύμα.
12: Αυτό πάλι μου το πάει.
11: Είναι γενικά, έχει αυτό το κοντράστ που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στη γειτονιά. Οπότε όταν έψαχνα να κάνω το δικό μου μαγαζί μετά από το 2007 που δουλεύω στην εστίαση, που ήθελα να κάνω ένα δικό μου χώρο. Και αποφάσισα να τον κάνω εδώ γιατί είναι μια γειτονιά που μου αρέσει, με εκφράζει. Και ελπίζουμε να κάνουμε τον κεντροαραμικό ένα σπότ για ψάρι.
12: Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το μανού από τα άλλα ψαράδικα?
11: Κοίτα, θα πω λίγα πράγματα, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαστε... Σίγουρα θεωρώ ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό, από άποψη το πώς προσεγγίζουμε το ψάρι. Ένα που μας κάνει σίγουρα διαφορετικούς, θέλω να πιστεύω ότι το κάνουν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά για εμάς θα μιλήσω που το ξέρω, είναι το ψάρι που παίρνει και η ποιότητά του, η οποία είναι αλφα-αλφα-αλφα-αλφα, και όταν λέμε αλφα-αλφα-αλφα, σίγουρα αλφα-αλφα, και μετά ο σεβασμός γενικά προς την πρώτη ύλη. Από την αρχή της μέχρι το τέλος, δηλαδή και στις Παρασκευές και στον πρώτο τρόπο που τα προμηθευόμαστε. Είναι εποχικότητα, όπως είπαμε και πριν.
12: Okay.
11: Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι που μας κάνει. Και ταυτόχρονα αυτός ο συνδυασμός που έχουμε πετύχει και με το design του χώρου.
12: Καλά, αυτό.
11: Που μας πάει λίγο αλλού. Δηλαδή, παρόλο που είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, σε μια γειτονιά κιόλας. Αυτό που συζητήσαμε και πριν,
12: ναι,
11: λίγο πιο περίεργη.
12: Είναι ωραίο αυτό, γιατί έχει την προσωπικότητά του.
11: Ακριβώς. Και νομίζω ότι σε βγάζει από την Αθήνα αυτό το μαγαζί. Δηλαδή, άμα κάτσεις και τρως και κλείσεις και έτσι κοιτάς μόνο κοντά σου, νομίζω ότι είσαι σε κάποιο άλλο μέρος.
12: Παίζουμε και ιαπωνική μουσική εδώ πέρα.
11: Η αλήθεια είναι πως όχι αμιγώς, αλλά θα ακούσουμε και ιαπωνικό jazz, το οποίο μου αρέσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Το ιαπωνικό jazz, ναι, είναι αρκετά ωραίο και ενδιαφέρον. Και θα ακουστεί και αυτό.
12: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε απλά για φαγητό σήμερα. Μιλάμε για ζωγραφική, μιλάμε για καλλιτέχνες Ιαπωνέζους, μιλάμε γενικότερα για τη Ιαπωνέζικη κουλτούρα.
9: Λοιπόν, έχω μια πορεία όμως και ναι, θέλω να με βοηθήσει. Πιστεύω έχω δίπλα μου τον κατάλληλο άνθρωπο. Θέλω να μου πεις πώς ξεχωρίζουμε το φρέσκο ψάρι.
11: Μεγάλη ιστορία αυτό τώρα. Κοίταξε να δεις.
9: Για αυτό σε ρώτησε.
11: Ο βασικότερος τρόπος να ξεχωρίσουμε ένα φρέσκο ψάρι είναι η μυρωδιά και μόνο.
9: Okay.
11: Γιατί δυστυχώς όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Αυτά που έχουμε μάθει για το λαμπερό μάτι, για τα κόκκινα βράνχια, το να είναι στιβαρό το ψάρι, ας πούμε, να μην φεύγουν εύκολα. Ναι.
12: Όλα αυτά. Το επάνω αυτό.
11: Ναι, ισχύει και αυτό, αλλά και αυτό ακόμα μπορεί να το φτιάξουν. Βάζουν αμμονίες, βάζουν διάφορα πράγματα τα οποία καταφέρνουν τέλος πάντων και αυτά τα οργανωτικά χαρακτηριστικά τα διατηρούν. Το πιο σημαντικό είναι η μυρωδιά του. Δηλαδή, αυτό που έχουμε συνηθίσει στην ψαραγορά και σε ένα ψαράδικο να μυρίζει ψαρίλα είναι παντελώς λάθος. Το ψάρι πρέπει να μυρίζει θάλασσα. Και μόνο, η όδιο, τίποτα άλλο.
12: Αυτό το γνωρίζω.
11: Οπότε το βασικό είναι η μυρωδιά και ο πιο εύκολος τρόπος, ας πούμε, αν πάμε σε ένα ψαράδικο, είναι να βάλουμε το δάχτυλό μας κοντά εδώ μέσα στα βράχια και να το μυρίσουμε για να δούμε αν μυρίζει όντως ψάρι και ιόδιο. Γιατί μπορεί να μυρίζει αμμονία. Αν μυρίζει αμμονία, σημαίνει ότι το ψάρι δεν ξέρουμε από πότε είναι.
9: Εύκολος τρόπος αυτός να το καταλάβεις.
11: Ναι.
9: Μυρίζεις.
12: Έχουμε ακούσει και έχουμε πιστέψει πολλά για το πώς ξεχωρίζουμε το φρέσκο ψάρι. Αυτό που μας είπε ο Απόλλωνας όμως αξίζει εμπιστοσύνη, θέλω να πιστεύω.
11: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, η παρέα είναι φανταστική, αλλά δυστυχώς εγώ πρέπει να σας αφήσω γιατί πρέπει να συνεχίσω προετοιμασίες γιατί το βράδυ έχουμε μια γεμάτη βραδιά ακόμα.
12: Από τι ώρα ξεκινάμε?
11: Από τις 6.30 ώρα ξεκινάμε τις καθημερινές εκτός από Τρίτη και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
12: Και όσο πάει.
11: Και όσο πάει.
12: Τις υπόλοιπες.
11: Βέβαια. Εννοείται όσο πάει.
12: Μάλιστα. Ωραία. Πριν φύγεις.
11: Ναι, με.
12: Και η τελευταία μου ερώτηση. Το ψάρι θεωρείται μια ακριβή τροφή.
11: Ναι.
12: Πώς θα κάνουμε τον κόσμο να έρθει πιο κοντά, το γιατί βγαίνουμε έξω και το 90% ναι. Είναι κατευθείαν για τα κρέατα.
11: Ναι, σωστό. Απλά το ψάρι είναι μια ακριβή τροφή, επειδή έχουμε συνηθίσει πάλι στην Ελλάδα να τρώμε τα αλφα ψάρια για να τα θεωρούμε καλά ψάρια, μόνο τα αλφα. Mm-hmm. Αλλά και ο κολλιός και ο γάβρος και η σαρδέλα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα.
12: Σαρδέλα είναι ότι καλύτερο
11: ακριβώς. Κυκλοφορεί. Βέβαια και αυτή έχει πάει στο Θεό πλέον, αλλά.
12: Εδώ είπε Σκανδρίτσα που την πετούσαν
11: τώρα. Ακριβώς, τώρα έχει γίνει
12: κουβέντα. Λέει ουρίτσα και έχει ουρίτσες.
11: Ναι, ισχύει. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι άμα και αν ένα μαγαζί του συμπεριφέρεται του ψαριού έτσι όπως είπαμε, να μην έχει μεγάλη φύρα, μπορεί να το δώσει οικονομικά.
12: Ναι.
11: Γιατί όντω.
12: Αν... Αυτό είναι μάλλον το κόλπο
11: ναι,
12: για
11: ακριβώς.
12: Τα μαγαζιά για να μπορούν να
11: κατεβάσει
12: μια πιο λογική
11: ακριβώς,
12: τιμή.
11: Ακριβώς.
12: Να έχει αυτή
11: να πάρει πολλά κυκλική... λεφτά από ένα ψάρι με διάφορου τρόπου, ώστε να μπορεί να έχει.
12: Αυτή η κυκλική οικονομία, εν πάση περιπτώσει. Χάρηκα πολύ.
11: Και εγώ Σωτήρη, να είσαι καλά. Χάρηκα, Κέλλη. Να είσαι καλά.
9: Ήταν όλο υπέροχο.
11: Ευχαριστώ πολύ.
9: Ήταν νόστιμο.
11: Και ελπίζω να σας ξαναδώ.
12: Να φύγεις τώρα.
11: Φεύγω.
12: Να μας ξαναδεί σίγουρα. Τα φύγεις.
9: Όλα.
12: Όλα. Τα σακάτυψες.
9: Τα γλύψαμε. Δεν τα χρειαστούμε
12: πλημμύριο. Το καλύτερο είναι ότι με ενημέρωσες ότι δεν τρως λουκάνικο.
9: Δεν τρώω.
12: Γι' αυτό το.
9: Μόνο αυτό έφαγα.
12: Το φωτοκάκι το έλεγες μπέργκερ.
9: Ναι, γι' αυτό.
12: Για να μην πηγαίνει το μυαλό σου.
9: Πώς λέγανε παλιά θα τα βαφτίσουμε ψάρια και
12: έτσι,
9: θα τα φάμε στην νηστεία.
12: Εδώ ναι, κάπως έτσι. Ψάρια,
9: το βάφτισε μπέργκερ.
12: Σε χοιρινό εντεράκι, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Ας μείνει μεταξύ μας και αυτό.
9: Λοιπόν, σου άρεσε.
12: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
9: Έφαγες καλά.
12: Έφαγα καλά.
9: Βρήκες φρικασέ.
12: Πέτυχα και το στόχο τη εκπομπή του να τρώμε καλά.
9: Ωραία, λοιπόν.
12: Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία.
9: Να σου πω, τώρα θα φύγουμε. Δεν θέλω να φύγουμε ακόμα. Κάτσουμε λίγο ακόμα.
12: Ωραία, θα χαιρετήσω τον κόσμο.
9: Ναι.
12: Και θα μπούμε να μας φτιάξουν ένα φρικασέ.
9: Φρικασέ.
12: Το γουστάζει φρικασέ. Κυρίες και κύριοι, θα φας καλά. Και να θυμάστε, σαν το φρικασέ δεν έχει. Τσιν τσιν. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
0: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πρωινό καφεδάκι στον Πάνορμο. Εδώ στον Όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό Πανάκι.
1: Πρωινό Πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα, ε.
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Α, το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος. Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου. Βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας. Μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς. Είμαι και βουνίσιος.
0: Πώς και... μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Αλλά είμαι και βουνίσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79. Πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80. Αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι...
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε, ναι.
1: γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι
1: να
0: πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος, έχεις όρεξη να φας, έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της.
0: Ειδικό δίδαγμα, αν θέλει να αντέξετε παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο, αθλητισμό, τίποτα άλλο.

Αν έρθει στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοκλήσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις, να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μία φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Τίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνο. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους. Λέω αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
0: Τι φαινόμαστε τα λεπορημένια,
1: Φαινόσαστε, είναι η αλήθεια.
0: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
0: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
2: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν αφορά. Δεν είχα ακούσει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα.
2: Λατομεία.
0: Λατομεία.
1: Εντάξει, αν είναι Ορυχεία όμως, βρήκες τίποτα. Βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική, να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά, με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης, εδώ πέρα υπάρχει και παράρτημα της Σχολής Καλλοτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μαρμάρου.
0: Γενέτειρα του Χαλεπά.
1: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
0: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
1: Ακριβώς.
0: πάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε και... από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Περνάνε είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
0: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα

0: χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Θήνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
1: Ωραία, Βάγκο, σε ευχαριστώ, φιλέ.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: Κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες. Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να μπούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία. Έλα, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε, βγάλει το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο?
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε.
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σου πω τα αλήθεια. Μποστάνι, εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί μου. Έχουμε μαζέψει ντοματίνι, δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Γεια σας εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, ναι, την κόβουμε, γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
2: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το ότι Τίνος έχει φοβερό φαγητό έχει να κάνει με αυτό, με αυτό εδώ το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη, παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: Βέβαια, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ, πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται να φανταστώ...
1: Τα μαγαζιά, όλα, σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Ωραία, στουλιά.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Πάρε άλλο ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση. Σαν σύνορα, ναι. Χωράφι με χωράφι
0: καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μποστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει μελιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, θα την είχε σπάσει.
0: Σωστό. Πόσο θέλει ακόμα η μελιτζανούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Αττίνου, πιο γνωστό
0: λαχανικό,
1: βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε η παραγωγή ψάχνανε ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ, φιλέ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε, πάμε μια Κολυμπήθρα.
1: Να πάτε, είναι ωραία παραλία, τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο. Ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε πιάσα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά δοκιμάζω.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Την πω κάτσε να αφήσω το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνο σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με μαθαίνει και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βάλει και εσένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ ο Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον άγκονα σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Να τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλουμε να το κάνουμε ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Σου καράκι.
2: Οικοκυριμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε
2: μπράβο.
3: Τίποτα.
2: Κάνουμε καλή δουλειά.
3: Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Και πώς ήρθες στην Τινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρημένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, τέτοιο. Ναι.
2: Τότε εκείνη εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι φτιάχνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φιώτες
3: κυρίως. Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω.
3: 87
2: χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην γαπνίζουνε και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά
2: καλή
3: και εσείς.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι γυρός δυνατός.
3: Και εσείς να είστε
2: και
3: καλά.
2: Και να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλεις. Είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόλιθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Σαν σήμερα το 1865 με βασιλικό διάταγμα, οι δύο πρώτες στροφές του ύμνου εις την Ελευθερίαν, που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό, καθιερώνονται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Η μελοποίηση έγινε από τον Νικόλαο Μάντζαρο. Ο ύμνος εις την Ελευθερία γράφτηκε από τον 25χρονο Σολωμό το Μάιο του 1823, σε μία περίοδο ιδιαίτερης έξαρσης της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1875 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων ο Δανός συγγραφέας και ποιητής Hans Christian Andersen. Τα παραμύθια του είναι από τα πιο πολυμεταφρασμένα έργα σε όλη την ιστορία της λογοτεχνίας. Έγραψε συνολικά 168 παραμύθια έως το 1872, με πιο γνωστά το Ασχημόπαπο, το Μολυβένιο Στρατιωτάκι και το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα. Στις 4 Αυγούστου 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Θα επιβάλλει ένα αυταρχικό καθεστώς με κάποια φασιστικά στοιχεία, που δεν θα οδηγήσουν όμως στη δημιουργία ενός ολοκληρωτικού κράτους. Ο Μεταξάς κατάφερε πάντως να μείνει στην ιστορία της χώρας με το όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1961 γεννιέται στη Χαβάη ο Αμερικανός δικηγόρος και πολιτικός Μπάρακ Ομπάμα. Υπήρξε ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αξίωμα που υπηρέτησε από το 2009 έως το 2017, προερχόμενος από το Δημοκρατικό Κόμμα. Τον Οκτώβριο του 2009 έγινε ο 4ος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ έχει ανακηρυχθεί 2 χρονιές πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1972 ο Σέρβος ποδοσφαιριστής Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Στη χώρα μας ξεκίνησε να αγωνίζεται στον Πανηλιακό και έκανε μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό με τον οποίο πήρε 12 πρωταθλήματα. Στην Εθνική Σερβία έπαιξε 37 φορές και με τα χρώματά της συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2006. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ραντίνσκι και πριν έρθει στη χώρα μας αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα.

Σαν σήμερα το 1975 γεννιέται στα Φιλιατρά ο μεσοεπιθετικός Νίκος Λιμπερόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές της εποχής του. Ξεκίνησε από την Καλαμάτα και έκανε μεγάλη καριέρα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε το κύπελο του 2011. Αγωνίστηκε και στη Γερμανία με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Στην Εθνική έπαιξε 76 φορές πετυχαίνοντας 13 γκολ και συμμετείχε στα Euro του 2008 και του 2012. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ανέλαβε διοικητικές θέσεις τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Παναθηναϊκό.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Hello, who is him?
2: Scottish boxer.
1: Scottish boxer?
2: Champion boxer.
1: Champion.
2: Champion. Ken Buchanan.
1: He plays with Rocky Balboa. With Rocky Balboa.
2: No.
1: Ken Buchanan. Ken Buchanan. Ah, τώρα το είδα, δεν το είχα δει.
2: Yeah.
1: Ωραίος. He plays with Rocky Balboa. Rocky Balboa. Plays with Rocky Balboa in New York.
3: Oh, it's
1: Σκλώτα, New York, Rocky Balboa.
3: All right.
1: Oh, Russia.

Freedom! Για όσους κατάλαβαν την κινηματογραφική ατάκα που άφησε εποχή όταν ο Μέλ Γκίψον υποδίθηκε τον Γουίλιαμ Γουάλας. Τότε όλοι καταλάβατε ότι ο προορισμός μας έχει μπόλικη γκάιντα, άφθονο ίσκι, απίστευτα γοτθικά κτίρια και μπόλικο κρύο. Το ταξίδι μας στο Εδιμβούργο της Σκωτίας μόλις ξεκινά.

0: Αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο και πάμε να φάμε παραδοσιακό σκοτσέζικο φαγητό. Βράδια σε λίγο. Κάνει πάρα πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Γιατί να ανοίγει αυτό? Θέλω να συσταθώ λίγο. Και να πάρω και το τηλεφωνάκι, εντάξει. Yeah. Hello. Why don't open this?
1: That's a great question.
2: I don't know.
0: The other open.
1: No, I'll try it.
0: Ανοίγει αυτό!
3: Άντε, πες!
4: Και να κλείσει τώρα και να μην ανοίγει και να πάρει την κλειστοφοβία.
3: Ωραίος.

0: Δεν πιστεύω να κρυώνει κανείς.
1: Έχεις κρυώσει?
0: Ο, καθόλου, είμαι ντυμένος. Έχω βάλει εδώ, πώς το λένε.
1: Οπότε το μυστικό για να δουλέψεις είναι να κρυώνεις,
0: έχω βάλει σκελέα, ρε. Έχω βάλει σκελέα.
1: Σκελέα, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε στη George Street, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της νέας πόλης του Εδιμβούργου και πάμε να φάμε παραδοσιακά σκοτσέζικα, που αλλού σε μια pub.

0: Φίλε, καλή μας όρεξη. Να 'σαι καλά. Πήραμε παραδοσιακό σκοτσέζικο φαγητό που λέγεται haggis. Αλλά δεν το πήραμε στη κανονική του μορφή. Είχε πολλές επιλογές και εμείς το πήραμε μέσα σε πίτσα. Να είναι αυτό. Εδώ. Είναι κάτι σαν το κοκορέτσι, φανταστείτε. Αλλά πήραμε και δύο ακόμα επιλογές, γιατί δεν μας αρέσει. Θα φάμε αυτά. Βασικά θα φάμε όλα. Νομίζω ήρθε η ώρα να φάω. Βασικά θα φάω έτσι. Μόνο αυτό να το δοκιμάσω. Μια χαρά. Είναι σαν να τρως κιμά από κοκορέτσι. Σήμερα θα ζήσω μια αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία για locals. Ήρθαμε σε μια pub που είναι ανοιχτή από το 1780 και λέγεται Royal Oak. Τώρα τι κάνουν εδώ μέσα, πώς διασκεδάζουν. Έχει έναν μουσικό ο οποίος παίζει σε παρείστικη μορφή, όχι σε stage, κάτω, όλοι μαζί. Τραγουδάει και όλοι διασκεδάζουν. Πάμε να το παίξουμε και εμείς locals. Ωραία πράγματα.
1: She's looking tiny, your spineless 55. And twist me, I'm always twist me.

0: All the people here said that you are legend here.
1: Oh, no, they're just exaggerating. Yeah. No. I enjoy coming here to have an open session and to invite other people to play along, and that's the whole idea of this bar, that people can come along and play any kind of music they want, and it's you get audience participation, and that's what makes it a really good pub for that. Yeah.
0: So, Bobby Legend, say paragogara.
1: What?
0: Paragogara.
1: Παραγωγάρα.
0: Αυτός είσαι.
1: What does that mean?
0: Big production.
1: Oh, okay.
2: Ωραία ήταν η Χρυσταρά μου, ε.
0: Εντάξει, από τις καλύτερες εμπειρίες πραγματικά που έχω ζήσει μέσα σε μπαρ σε όλες τις χώρες που έχω πάει. Όλη μια παρέα ακούγαν τον τραγουδιστή, την αφήγησή του. Περάσαμε φανταστικά, αλλά είμαστε πολύ κουρασμένοι. Πάμε να χαλαρώσουμε, γιατί αύριο έχουμε Κάστρο του Εδιμβούργου και παλιά πόλη.

0: Καλημέρα, ιστορική σημερινή ημέρα, γιατί πρώτον, πρώτη φορά σκούω σε εκπομπή και δεύτερον, κάναμε ένα ωραίο τρεξιματάκι εδώ πέρα με τον Φέδων, αναπαριστώντας μια φοβερή σκηνή από το Trace Spotting. Την αρχική σκηνή, όπου ο Ρέντον και ο Σπαντ τρέχανε εδώ πέρα στην Prince Street και ήταν να κλέψει ένα μαγαζί. Αυτή είναι και αυτοί είμαστε. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family.
1: Wow, τι είναι αυτό το μακρινάρι.
0: Είμαστε στη Prince Street που ουσιαστικά αυτή η οδός χωρίζει τη νέα με την παλιά πόλη. Και εδώ πίσω είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μνημείο στη συγγραφέα, το Scott Monument, αφιερωμένο στο Sir Walter Scott. Το πρώτο βρίσκεται στη Κούβα και το έχουμε δει, γιατί κάναμε επεισόδιο στη Κούβα και είναι του Χωσέ Μαρτί.

0: φτάσαμε στους κήπους της Prince Street, οι οποίοι βρίσκονται στη σκιά του κάστρου του Εδιμβούργου. Το 1820 δημιουργήθηκαν, όταν δημιουργήθηκε και η νέα πόλη. Αυτό εδώ το σπίτι είναι το μοναδικό σπίτι που υπάρχει μέσα στους κήπους. Δημιουργήθηκε το 1820 και ποιος έμενε εδώ? Ο αρχικυπουρός. Φοβερό. Δηλαδή κάτσε, περίμενε τώρα. Ανθόπουλος. Ανθόπουλος. Δεν μου ταιριάζει για κυπουρός. Λέω να πάω να αφήσω ένα βιογραφικό. Μια χαρά είναι. Τέλεια. Σπιταρώνα και να κάνω εδώ πέρα τους κήπους. Και εδώ ταιριάζει και το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού. Θα θέλα να μου κυπουρός. Γεια σας.
1: Παρακαλώ.
0: Ήρθα να φέρω το βιογραφικό μου για κυπουρός.
1: Για κυπουρός.
0: Ναι. Yeah. Το όνομά σας?
1: Φέδων.
0: Χρήστος. Ανθόπουλος. Ανθόπουλος.
1: Ναι. Σας λένε Ανθόπουλο.
0: Ναι.
1: Θα σας πάρουμε για κυπουρό. Άσε που θα είναι και αλφα, θα μπει πάνω στο αλφα θα μπει.
0: Ναι. Και θα είμαι πρώτος.
1: Θα είναι πρώτο.
0: Ωραία.
1: Έχετε πολλές πιθανότητες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ. Μπορώ να δω λίγο το σπίτι πρώτα?
1: Ναι, εντάξει, μπορείτε να το δείτε. Ελάτε. Το χώρο που θα εργάζεστε. Ελάτε να σας ανοίξω.

Μόλις μπήκαμε στην παλιά πόλη. Εδώ δίπλα μου είναι το Μουσείο των Συγγραφέων, το οποίο είναι από το 1622. Δεν θα μπούμε μέσα, γιατί πάμε στο Royal Mile και ανεβούμε κλασικά προς το κάστρο του Εδιμβούργου. Είμαστε στο Royal Mile ή αλλιώς Βασιλικό Μίλι. Και γιατί λέγεται έτσι αυτός ο δρόμος? Γιατί το παλάτι Holyrood απέχει ένα μίλι από το κάστρο του Εδιμβούργου. Πολύ ωραίος δρόμος, αμέτρητα μαγαζιά, πάρα πολλοί κόσμος. Είναι γενικά πολύ ωραία. Έξω από το ναό του Αγίου Αιγιδίου υπάρχει μια καρδιά εδώ κάτω που λένε σου φέρνει καλή τύχη. Αλλά για να σου φέρει καλή τύχη πρέπει να τη φτύσεις. Hello. Υπάρχει και η παλιά εκδοχή όμως. Εδώ υπήρχε ένα κτίριο που πληρώναν τους φόρους τους. Και όταν πληρώνεις φόρους, έχεις νεύρα. Οπότε είχαν νεύρα και για να αποδοκιμάσουν τις αρχές, βγαίνανε εδώ έξω και τι κάνανε? Φτύνανε. Αυτή εδώ η pub είναι αφαιρωμένη στον Deacon Brody. Ποιος ήταν ο Deacon Brody? Ήταν ένας πολύ ευσεβής και καλός άνθρωπος που όλος ο κόσμος εδώ στο Εδιμβούργο τον εμπιστευόταν. Και δείγμα της εμπιστοσύνης τους ήταν ότι του δίναν τα κλειδιά από το σπίτι τους για να τα προσέχει γενικά. Αλλά αυτός τι έκανε? Το πρωί τα πρόσεχε και το βράδυ τα έκλεβε. Ήτανε ο αρχηγός όλων των ληστείων εδώ στο Εδιμβούργο. Εδώ είναι η καλή του όψη. Το βλέπετε τι ωραίος κύριος είναι. Και αυτή είναι η κακή του βραδινή πλευρά. Ο Deacon Brody ήταν η έμπνευση για να γραφτεί ιστορία Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

0: Ένα αυθεντικό σκοτσέζικο τραγούδι. Despacito. Να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να να
1: να να
0: I'm a very good fighter in Greece.
2: Macedonian.
0: Macedonian fighter.
1: Ah.
0: King Alexander. King
1: Alexander, Anthopoulos. Not so great because he's dead.
0: He's my cousin.
1: Okay, you
0: King,
1: ready?
0: King Anthopoulos.
1: Left foot. I know him, yeah. Now, can you see the advantage I have? I have a long spear.
0: Okay.
1: And a big shield.
0: Okay.
1: Okay, so from here, I would have this like this, okay? Now, who's going to win?
0: Me.
1: No, because my wife's behind your back. you see? Now, when the Romans came to this land, they did which is called the tussudo, which was the big shield with the spears. They copied that from the Greeks.
0: Bye.
1: Sorry.
0: They lost.
1: You lost. Sorry.
0: 1-0, 1-0. Say, παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα.
0: Ερε κόσμε.
1: Ερε κόσμε.
0: Action 24.
1: Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
8: Hi.
9: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
8: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
10: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Επιτέλους φτάσαμε στο κάστρο του Εδιμβούργου. Πάμε να δούμε. Η ύπαρξη του κάστρου χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα οχυρά της Ευρώπης. Στην ιστορία του, το κάστρο δέχτηκε πάνω από 20 επιθέσεις. Μία από αυτές ήταν σχεδιασμένη και από τον Σκοτσέζο βασιλιά που γνωρίσαμε μέσα από την ταινία Braveheart, Robert the Bruce. Η επίθεση είχε ως σκοπό την απόλυτη διάλυσή του, έτσι ώστε να ήταν άχρηστο για τους Άγγλους κατακτητές και να μην αποτελούσε όπλο εναντίον των Σκοτσέζων.

Και ναι, έφτασα στην κορυφή του κάστρου του Εδιμβούργου. 2 εκατομμύρια επισκέπτες το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Οπότε είναι το πιο δημοφιλές αξιοθέατο σε όλη τη Σκωτία και το δεύτερο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Και εκτός ότι το κάστρο είναι πανέμορφο μέσα, έχει και την καλύτερη θέα σε όλη την πόλη. Μόρς Μεγ, το απόλυτο όπλο τότε. Ζυγίζει 6 τόνους, πετούσε αυτές τις πέτρες 150 κιλών η μία, μαζί με φωτιά, και οι βολές του φτάνανε τα 3,2 χιλιόμετρα. Yeah. Πολύ μακριά για τότε. Λες να μας πετάξει στο λιμάνι, να μην προχωράμε.

Πάρα πολύ ωραίο. Προχωράω τη Victoria Street και σε αυτό εδώ το καφέ, The Elephant House, η J.K. Rowling δημιούργησε τον Harry Potter. Το πρώτο βιβλίο γράφηκε εδώ πάνω, σε αυτόν εδώ τον όροφο, με

Η βόλτα μας στο Dean Village τελείωσε και πάμε για το κέντρο του Εδιμβούργου. Τι λέτε? Δεν μιλάει κανείς, πάω μόνος μου. Το ξενοδοχείο Balmoral που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου και στεγάζεται σε ένα από τα πιο εμβληματικά βικτωριανά κτίρια της περιοχής, η J.K. Rowling ολοκλήρωσε συγγραφή τον έργο της Harry Potter. Συγκεκριμένα στο δωμάτιο 552 έγινε αυτό και τώρα αυτό το δωμάτιο είναι σουίτα και ονομάζεται προς τιμήν της J.K. Rowling. Πάω να μείνω σε αυτή τη σουίτα, πας και μου ήρθε η έμπνευση και γράψω κανένα παιδικό βιβλίο, ρε κόσμο. Γιατί αύριο έχουμε εκδρομούλα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh, shit. Some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: φτάσαμε στο μνημείο του William Wallace. Εδώ ακριβώς έγινε μια ιστορική μάχη μεταξύ Σκωτίας και Αγγλίας και η Σκωτία με τον William Wallace νίκησε εδώ τους Άγγλους.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά. Είναι 246 σκαλιά περίπου και είναι φουλ κλειστοφοβικό. Τι κάνουμε, δύσκολα. Αλλά όχι, θα ξεπεράσω τη φοβία μου. Ανεβαίνουμε πάνω.
2: Τι κλειστοφοβία είναι αυτή, ρε φίλε. Πού με πάτε, ρε. Ε, ωραία, περνάς.
3: Ναι, είναι εξαιρετικά, δεν βλέπεις.
1: Εντάξει, είσαι από χωρά, ε. Και δεν είναι και παράθυρα.
3: Έλα, Χρήστο, μην μπορείς.
1: Και κούραση και κλειστοφοβία. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο θα κάνω για αυτή την εκπομπή, πραγματικά. Α, επιτέλους. Ψιλοτάβαρο δωμάτιο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι γίνεται, αυτοί είστε.
4: Το κοινό σου.

Το αυθεντικό σπαθί του William Wallace. Απίστευτο. Είναι τεράστιο. 1,68 είναι όλο και η λεπίδα μόνο είναι 1,31. Ζυγίζει 3 κιλά και ο William Wallace πρέπει να ήταν περίπου 1,82 λένε για να χειρίζεται αυτό εδώ πέρα το σπαθί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι από σίδερο.

0: Καλησπέρα. Τι κάνετε, όλα καλά? Χρήστος Ανθόπουλος. King Robert the Bruce. Βασιλιάς Σκωτίας. Βρίσκεται και αυτός εδώ.
1: Και το σπαθί του.
0: Αλλά δεν είναι το αυθεντικό, είναι ρέπλικα. Εγώ ρέπλικες δεν δείχνω.
1: Δείξαμε το αυθεντικό του γάλας.
0: Όχι φίλε, δεν το δέχομαι.
2: Τόσο μικρά σκαλάκια δεν έχω ξαναδεί εντωμεταξύ. Μην μου πεις ότι και από εδώ θα κατεβούμε.
3: Ναι, πού θα κατεβούμε.
2: Και αυτοί που είναι πάνω από εδώ θα κατεβούνε, πού θα χωρέσουμε.
3: Ναι, κατέβουμε τα σασέ.
0: Κοίτα να δεις τώρα που ήρθε η ώρα να κάνω το δικό μου οικόσιμο. Γιατί εδώ πέρα σε αυτόν τον όρφο κάνεις οικόσιμο. Σχεδιάζεις το δικό σου. Πάμε. Θα διαλέξω το Χ, Χρήστος. Θα διαλέξω τώρα, μ' αρέσει το μπλε, το μαύρο. Θα βάλω ένα βέλος εδώ πάνω για να δείχνει προς τα κάτω. Θα βάλω ένα λουλούδι γιατί Ανθόπουλος. Ναι, λουλούδι εδώ και εδώ θα βάλω επίδειξη δύναμης. Έβαλα ένα λουλούδι και ένα πουλί που σημαίνει το όνομά μου. Ανθόπουλος. Flower Bird. Οικόσιμο Flower Bird. Λοιπόν, και το βάζουμε εδώ, δες. Να το! Flower bird! I'm the flower bird! Flower bird! Ανθόπουλος! Freedom!
3: Τι προσπαθείς, Χρήστο, να κάνεις?
2: Να το βγάλω, ρε φίλε.
3: Αυτό είναι από άλλο παραμύθι.
2: Δεν βγαίνει λίγο να κάνουμε τα δικά μας. Τι πρέπει να είμαι σταθερός εδώ πέρα.
3: Αυτό το έχεις Excalibur.
2: Τι είμαι, κάνεις φλόρος. Πολεμιστής είμαι. Από τη Φλόρινα.
0: Εντάξει, φτάσαμε στην κορυφή και αυτό που βλέπω είναι εξωπραγματικό. Από όπου και αν κοιτάξεις έχει θέα. Από εκεί έχει τα ποτάμια, τα λιβάδια, πράσινο. Από εδώ είναι το Sterling. Από εκεί είναι τα Highlands. Εξωπραγματικό. Αλλά το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι εδώ ακριβώς, 11 Σεπτεμβρίου του 1297, έγινε η μάχη που ο William Wallace νίκησε τους Άγγλους. Το Εθνικό Μνημείο Wallace είναι ένας πύργος που αγγίζει τα 67 μέτρα και είναι αφιερωμένος στον ήρωα του 13ου και 14ου αιώνα, William Wallace, που όλοι γνωρίσαμε στην ταινία Braveheart. Ο πύργος είναι χτισμένος επάνω σε λόφο και έχει θέα όλο το Sterling.

0: Βασιλική Βοτανική Κήπη. Εκτός από αξιοθέατο, πρόκειται για ένα επιστημονικό κέντρο μελέτης των φυτών που παρέχει εκπαιδευτικά τμήματα βοτανολογίας για ανθρώπους όλων των ηλικιών. Η βόλτα στους κήπους είναι απίστευτη όλους τους μήνες του χρόνου και σίγουρα αξίζει να τους επισκεφτείς και να νιώσεις την εσωτερική γαλήνη που προσφέρει η φύση. Αυτό το σπίτι πίσω μου θεωρείται ιστορικό κτίριο και χτίστηκε το 1773 και άνοιγε στον ιδιοκτήτη εδώ της έκτασης. Το 1877 χαρίστηκε στο στέμα, δηλαδή στη Βασίλισσα. Και από το 1960 και μετά λειτουργήσε ως Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Η έκταση αυτή που προχωράμε έχει ιστορία 350 χρόνων και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα εδώ στο Εδιμβούργο.
1: Σας αρέσει εκεί? Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ακριβές περιοχές του Εδιμβούργου, κατεβαίνοντας για Stockbridge.

Πανέμορφη περιοχή εδώ το Stockbridge. Έχει πολλά μπαράκια, πολλά ωραία εστιατόρια. Έχει γκαλερί τέχνης, γιατί πολλοί καλλιτέχνες μένουν εδώ. Αυτό όμως που έχει και δεν υπάρχει στην Ελλάδα είναι αυτά τα charity shops. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχει μεταχειρισμένα ρούχα που πολλούνται και τα λεφτά που μαζεύονται δίνονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Και μην ξεχνάτε να μπείτε στο YouTube, στο κανάλι Action 24 για να δείτε αυτό το επεισόδιο αλλά και τα προηγούμενα. Οι μέρες πέρασαν, τελευταία μέρα εδώ στη Σκωτία. Περάσαμε καταπληκτικά, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, πολλές εναλλαγές τοπίων. Πολύ ωραίοι άνθρωποι, χαρούμενοι και ευγενικοί. Φεύγουμε για Ελλάδα αύριο, οπότε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ο αέρας της Σκωτίας εκπέμπει ένα ιδιαίτερο αίσθημα περηφάνειας, ελευθερίας και φιλοξενίας. Ένας τόπος βγαλμένος από μεσαιωνικά παραμύθια που εξιστορούν την αγάπη, τον πόθο για ανεξαρτησία και τη μαγεία που κρύβεται από άκρη σε άκρη. Σκωτία, οι λογαριασμοί μας μένουν σίγουρα ανοιχτοί. Μερικές φορές οι πιο αναπάντεχοι προορισμοί βρίσκονται μόνο 4 ώρες μακριά. Φτάσαμε Σρι Λάνκα. Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση να αφήνεις το χειμώνα στην Ελλάδα και να έρχεσαι στο καλοκαίρι σε αυτό το υπέροχο νησί. Το τουκτούκ είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς, έτσι γρήγορα να κάνεις τα μέσα τα δικά σου. Μια χαρά. Έχει πλάκα. Έχει ενδιαφέρον. Είναι local. Είναι traditional. Τέτοιοι τύποι είμαστε κι εμείς.

0: Γεια.
1: Φέδων, με παντρεύεσαι?
0: Νομίζω θέλω, ναι.
1: Θες να γονατίσω?
0: Να παντρευτούμε, ναι.
1: Δεν έχω δαχτυλίδι, σε πειράζει?
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Χωρίς δαχτυλίδι.
0: Σε παίρνω και έτσι.
1: Να είσαι καλά, δώσ' μου το χέρι σου.
0: Έλα, τώρα.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μάμα Χρήστος, Σάσα Μάμα, Ιλ Μακάμπι.
2: I don't know you, not...
1: I'm good.
2: Yeah, you're good, no problem. Are you from?
1: Greece.
2: Yeah.
1: Χρήστος Ανθόπουλος from Greece. Παραγωγάρα. Σε παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα.
1: Μπράβο. Εσύ τα λες καλά, εγώ δεν τα λέω καλά. Μάμα Χρήστος, Σάχα Μάμα, Ιλ Μακλάβι.
3: Tipo mar e boa,
4: calasse.

0: Ερε κόσμε!
1: Πολλοί τη γνωρίζουν ως το δάκρυ της Ινδίας. Άλλοι την ξέρουν με το απικιακό της όνομα Κεϊλάνη. Μιλάμε φυσικά για την υπέροχη Σρι Λάνκα. Βουδιστική ναή, εξωτικές παραλίες που βρέχονται από τον Ινδικό ωκεανό. Μοναδικά αρώματα μπαχαρικών, τροπική βλάστηση, βόλτες με τα κλασικά τουκ-τουκ και τόσα ακόμα που θα ανακαλύψουμε παρέα.
0: Φτάσαμε Σρι Λάνκα. Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση να αφήνεις το χειμώνα στην Ελλάδα και να έρχεσαι στο καλοκαίρι σε αυτό το υπέροχο νησί. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα στα σχέδιά μου να έρθω εδώ, αλλά ένας φίλος μου πριν μερικές εβδομάδες είχε έρθει εδώ και μου έδειξε τις φωτογραφίες και παθαπλάκα. Το συζήτησα με το ταξιδιωτικό μου γραφείο που είναι το καλύτερο και αποφασίσαμε να έρθουμε γιατί είναι ταξίδι ζωής. Τώρα όμως επειδή είμαστε πολύ μεγάλη παραγωγάρα και πηγαίνουμε πίσω στον χρόνο, τουρίστες 1980, έχουμε χάρτη. Και όχι ένα απλό χάρτη, αυτό το τεράστιο χάρτη. Για να σας δείξω που είμαστε. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελλαδούσα μας. Από εδώ πήγαμε. Κάπου στο Μπαχρέιν. Δεν μπορώ να το βρω τώρα που είναι. Πού είναι το Μπαχρέιν, ρε. Πού είναι το Μπαχρέιν, ρε.
2: Κάτω, κάτω.
0: Εδώ.
2: Εκεί.
0: Ωραία. Μπαχρέιν. Και από το Μπαχρέιν κατεβήκαμε κάτω στην Ινδία. Σρι Λάνκα. Χαμός. Λοιπόν, θα κάνουμε τα δικά μας. Είμαστε έτοιμοι για όλα, δεν μασάμε τίποτα. Έτσι λέω πάντα, μέχρι που να γίνει μια στραβή και θα τα μετανιώσω όλα μετά. Θα σου πω μερικά πράγματα για τη Σρι Λάνκα. Είναι νησιωτική χώρα και βρίσκεται νότιο-ανατολικά της Ινδίας. Ήταν αποικία Πορτογάλων, Ολλανδών και Βρετανών. Η Σρι Λάνκα, τα τελευταία χρόνια ονομάστηκε Σρι Λάνκα, παλιά λεγόταν Κεϊλάνη. Επίσης, το Κολόμπο έχει γύρω στους 5 εκατομμύρια κατοίκους και όλο το νησί της Σρι Λάνκας είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. Και είναι πιο μικρή από την Ελλάδα, φανταστείτε, σε μέγεθος. Το Κολόμπο είναι η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας και επίσης κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι το 91% των κατοίκων δεν είναι αναλφάβητοι. Έχουν ποντάρει πάρα πολύ στην παιδεία και φυσικά επειδή είναι δωρεάν, οπότε ο κόσμος πηγαίνει και μαθαίνει να γράφει για να διαβάζει.

ήρθαμε στο Εθνικό Μουσείο με αρχαιολογικούς θησαυρούς συγγαλέζικης τέχνης. Κατασκευάστηκε το 1877 από τον Βρετανό τότε κυβερνήτη Sir William Henry Gregory. Σπουδαίος τύπος. Δεν τον ξέρω, αλλά ψάρωσε με το όνομα, φούλου.

70% των κατοίκων εδώ του νησιού είναι βουδιστές. Ο ελέφαντας έχει μεγάλη πνευματική διάσταση για τους βουδιστές και είναι το συμβολό τους. Γιατί όμως, γιατί η μαμά του Βούδα είδε στο όνειρό της ένα λευκό ελέφαντα. Ο συγκεκριμένος είναι λιχνάρι. Αυτός εδώ είναι ο βασιλικός θρόνος του βασιλιά Γουαμαλαχαραμασουγιγιά. Του δεύτερου.

0: Η περιοχή αυτή λέγεται Cinnamon Gardens. Από τα αμέτρητα δέντρα κανέλας που υπήρχαν εδώ. Θα μου πείτε το καταλάβατε από το όνομα, αλλά θα στα λέω όλα για να μην λέτε ότι δεν θα στα λέω όλα. Φοβερό αυτό που είπα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό κτίριο εδώ στο Κολόμπο είναι το Δημαρχείο, που μοιάζει με το Καπιτόλιο. Χτίστηκε το 1928 και παρά τις πολλές ανακαινήσεις που έχουν γίνει, το γραφείο του Δημάρχου, τα φωτιστικά, οι πόρτες και τα παράθυρα είναι τα ίδια από τότε. Όταν το έκανα εγώ αυτό στο σπίτι μου παλιά, με κορδεύανε φίλοι μου. Άλλαξε παράθυρα, παλιά τζούρα κτλ. Πού να ξέραν ότι εγώ βλέπω μπροστά πολιτισμικά. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε το Κολόμπο και πάμε για γκάλε ή στη γλώσσα τους γκολ.
1: Το γκάγε ή γκολ όπως το λένε οι ντόπιοι χτίστηκε από τους πρώτους απικιοκράτες που έφτασαν στη Σρι Λάνκα, τους Πορτογάλους. Ενώ η ολοκλήρωση της πόλης Φρούριο έγινε από τους Ολλανδούς που κυριάρχησαν στη Σρι Λάνκα μετέπειτα. Σου λέει αφού την πήρατε, τελειώστε την κιόλας. Μην τα θέλετε όλα έτοιμα. Κατά την περίοδο της Ολλανδικής κατοχής, το Γκάγε έφτασε στο πικ της ανάπτυξής του. Το φρούριο του Γκάγε είναι μνημείο παγκόσμιας χλιορονομιάς και είναι το μεγαλύτερο της Ασίας που έχει χτιστεί από Ευρωπαίους κατακτητές.
0: Φτάσαμε στο Γκάλε ή Γκολ, εγώ θα το λέω Γκολ. Μια καταπληκτική πόλη και το πιο ωραίο, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι θα μείνουμε μέσα στο φρούριο της πόλης. Φτάσαμε στη ξενοδοχειάρα μας εδώ, μέσα στο φρούριο. Τρομερή καρεκλά, για χαλάρωση εδώ, ε. Μπαούλο που δεν ξέρω πού χρησιμεύει ακριβώς. Και για να δούμε το δωμάτιο. Είμαστε έτοιμοι? Αντέχω άγχος όταν μπαίνω σε ένα δωμάτιο καινούριο. Μονόκλινο. Ένα μικρό διακριτικό κρεβάτι για ένα άτομο που χωράει 1, 2, 3, 4, 5 άτομα! Εντάξει, ξέρω τι κάνω για 5, αλλά μπορείτε να μου το πείτε με άλλο τρόπο. Όλα καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, ε. Φαΐ. Καλημέρα από το Γκολ. Τι ωραία πόλη. Τι ωραία τη λες δηλαδή. Καλημέρα από το Γκολ. Η πιο εύκολη πόλη. Πάμε να την εξερευνήσουμε με το φως της μέρας. Και από ό,τι βλέπω γύρω μου, έχει τρομερό ενδιαφέρον.
2: Έλα, τι είναι ένα μικρό φίδι, είναι, τι είναι?
0: Σε κάθε χώρα και ένα φίδι. Έχω γνωρίσει όλα τα φίδια από όλες τις χώρες. Μόνο στην Ελλάδα βασικά το έχω κάνει.
3: Σέρα, Ιράν, Ομάν, Ντουμπάι, Αμπουδάμπι.
0: I want this. Yes and... No, not me. You. You, not me. Σιγά μη θέλω να σφυρίξω στην κόμπρα. Πάρ' το λίγο από εδώ. Έχει διέρθει εδώ.
3: Friendly,
0: very friendly. Τι friendly, ρε! Yeah. Μας δουλεύει αυτός! Μπράβο, κράτο το σύμια χαρά! The Cobra, the Cobra!
4: Cobra,
0: Cobra! Τι είναι αυτό? Όχι τόσο κοντά, οκ! Λοιπόν, οκ, πάρ' το λίγο αυτό από πάνω μου!
5: Baby!
0: Το θέλει κανείς το φιδί?
5: Να σου πω, η διαθήκη σου πω ακριβώς την έχεις βάλει.
0: Οκ. Perfect. Οκ, πάρ' το, μια χαρά. Θέλω να τραβήξουμε για αυτή την εκπομπή.
6: Nice photo, beautiful photo.
0: Yes. Θυμόμαστε για πάντα αυτή τη φωτογραφία. Η εκκλησία πίσω μου λέγεται Groote Kerk. Είναι στην είσοδο της Καστροπολιτείας και είναι από τους πιο παλιούς προτεστατικούς ναούς εδώ πέρα στην πόλη. Χτίστηκε το 1755 από Ολλανδούς κατακτητές. Η είσοδο έχει δωρεάν, μας αρέσουν αυτά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι παίζει. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να νιώσεις γενικά την άβρα της πόλης. Δεν παίζουν τόσο ρόλο τα κτίρια που θα δεις. Όλα αυτά μαζί σου δίνουν μια εκπληκτική άβρα. Αυτό έχω εκλάβει ως τώρα.

0: Είμαστε στο παλιό λιμάνι του Γκολ. Είναι απίστευτα όμορφο και τώρα δείτε τι έχουν κάνει οι τύποι. Πολύ μπροστά. Το έχουν κάνει σαν μουσείο εισαγωγικά. Δηλαδή έχουν βάλει αυτά τα καφάσια και τα τσουβάλια από παλιά για να τα βλέπεις και να μπαίνεις στο κλίμα όπως ήταν παλιά. Όπως ας πούμε και αυτές εδώ οι βάρκες, που είναι οι παλιές βάρκες που χρησιμοποιούσαν. Λοιπόν, εδώ πέρα εκπαιδεύονται για lifeguards. Και θα μπω και εγώ λίγο να εκπαιδευτώ, γιατί εδώ πέρα νομίζω χρειάζεται λίγο να σώσει τον εαυτό σου στον Ινδικό ωκεανό. Καλή εκπαίδευση πάντως, ε. Μήπως να το παίξω εκπαιδευτής. Εκπαιδευτής θα το παίξω. Ready!
1: 1, 2.
0: Δεν θα μετάει ποτέ, ε. End up! Δεν παλεύω, θα γίνω εκπαιδευτής. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος. I'm ready.
2: Yes. This is for you.
0: Yes. I'm live lifeguard now.
2: Yeah. Yeah.
0: Thank you very much.
2: You are the
0: Thank you very much. Okay. The first lifeguard for this team. What happened here?
3: Παρακάρα.
0: Αυτή είστε.

0: Είμαστε σε ένα υπαίθριο μάρκετ εδώ στο κέντρο του Γκολ και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει έργα τέχνης, έχει αντίκες, είναι διαφορετικό. Έχει local ρούχα. Ας πούμε εδώ πέρα έχει το κλειδί της πόλης που θα πάρω μόνος μου χωρίς να μου το δώσει κανείς. Συνήθως μου το δίνουν, άλλο τώρα πέρα μόνος μου. The key.
1: Yes.
0: The key. Give me the key. Give me the key. Thank you very much. Δύσκολο, difficult. This is the Tarzan tree. Tarzan tree.
1: Yeah.
0: Do this.
1: Now, here.
0: Yes.
1: No sound.
0: No?
1: Sound.
0: No sound.
1: No sound.
0: Okay, so Tarzan tree, but quiet. No. Quiet.
1: Tassel.
0: Quiet. Tassel. Το κάνουμε σιγά-σιγά.

Όπως σας είπα, είμαστε μέσα σε ένα φρούριο και τώρα ήρθαμε στα τείχη του φρουρίου μπροστά στον Ειδικό ωκεανό. Και αυτό που βλέπουμε είναι άγριο αλλά υπερβολικά όμορφο.

0: Μέσα στο φρούριο είναι εκπληκτικά γραφικά. Πραγματικά, από όσα ταξίδια έχω κάνει, την πρώτη μέρα είσαι λίγο στην προσαρμογή. Αυτό το μέρος μ' άρεσε με τη μία κατευθείαν. Έχει πολλά μπαράκια, έχει ωραία μέρη για να πιεις χυμούς, έχει παγωτά, έχει live bands το βράδυ που κάθεσαι, πίνεις το ποτό σου και τους βλέπεις. Είναι γενικά πολύ local, είναι πιο τσιμπημένες οι τιμές, αλλά θεωρώ ότι αξίζει. Επίσης εδώ έχει ένα τουκτούκ, έχει πάρα πολλά τουκτούκ εδώ πέρα, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Το οποίο είναι τι άλλο, ελέφαντας. Μην ξεχνιόμαστε, ελέφαντας με γυαλί. Δεν έχουμε ξαναδεί. Τις επόμενες μέρες θα δούμε και κανονικούς, γιατί φτάνει με τους fake.
1: I got just the spot for you two. Police officers!
2: Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off!
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
19: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
20: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Ακούστε τι έγινε τώρα. Έμαθα ότι είναι καινή θέση του κυβερνήτη εδώ πέρα στον Γκάλε. Και σκέφτομαι να κατέβω, αν με στηρίξετε κι εσείς. Και εντελώς τυχαία, πίσω μου, είναι το σπίτι του παλιού κυβερνήτη. Αυτό το κτίριο χτίστηκε το 1683, έμεινε ο Ολλανδός κυβερνήτης. Μετά, όταν πήγε στα χέρια των Βρετανών, έμεινε ο Βρετανός κυβερνήτης και ονομάστηκε το σπίτι της Βασίλισσας. Τώρα θα πάει στα χέρια τα δικά μου, οπότε θα ξεχαστούν όλοι αυτοί και θα είναι του Έλληνα κυβερνήτη, Χρήστου Ανθόπουλου. Αν και δεν ψήνω πολύ, είναι πάρα πολύ παλιό. Να καταλάβετε, έχω βρει αγγελία που ενοικιάζεται σπίτι στο Παγκράτη με την ίδια χρονολογία. Το ρολόι του Γκολ, 25 μέτρα ύψος, μεγαλούτσικο, σίγουρα πιο μεγάλο από αυτό που έχω σπίτι μου, αλλά το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι το δημιούργησαν το 1883 οι κάτοικοι του μέρους. Δώσαν λεφτά για να έχουν ρολόι. Αυτή είναι. Ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα τουκ-τουκ. Hello, my friend.
21: Yeah, yes.
0: Yes, I want to go a walk.
21: Yes. 700.
3: 100,
0: 100.
3: 100, no.
0: Με πολύ καλό στο παζάρι, έχουμε κάνει Αίγυπτο, έχουμε κάνει Κούβα, έχουμε κάνει παντού. Δεν μας φάει αυτός εδώ στη Στρι Λάγκα. So, 1,000.
3: 1,000, okay.
0: 1,000.
3: Yeah, yeah.
0: No, no, 1,000. You say 1,000.
3: Yeah,
0: 1,000,
3: yeah.
0: Low. Low, low.
3: 700, give me. 700.
0: 700. 700?
3: Yeah, yeah.
0: It's a deal.
3: Yeah, yeah.
0: It's a deal. Write it, write it, write it, write it. Write it. Μας έχει κορδέψει. Εντάξει. 700, το έγραψε. Εδώ είσαι. Μια χαρά. 700 είναι πόσο είναι?
21: 2 ευρώ.
0: Εντάξει. Perfect. Go! Εντάξει, έτσι και έτσι. Είμαστε λίγο ψηλοί, αλλά...
21: Για να δω κεφάλι.
0: Εντάξει, το κεφάλι καλό είναι εδώ πέρα, έχει να κρατάς. Το τουκτούκ είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς έτσι γρήγορα να κάνεις εδώ μέσα τα δικά σου. Μια χαρά, έχει πλάκα, έχει ενδιαφέρον, είναι local, είναι traditional. Τέτοιοι τύποι είμαστε κι εμείς.
21: Τουκτούκ! Τουκτούκ!
0: Παραγωγάρα. Δεν είναι μέσα μεταφοράς, φίλε, μια χαρά.
21: Let's die in Sri Lanka with...
0: Ο φάρος του Γκολ, ο παλαιότερος σταθμός φωτός σε όλη τη Σρι Λάγκα. Πριν τον ίδιο δηλαδή, γιατί υποθέτω ότι ο ίδιος είναι λίγο πιο παλιός. Ο φάρος είναι πλήρως λειτουργικός, δηλαδή έχει φαροφύλακα, ο οποίος είναι άνθρωπος εκεί πέρα, ράζει, δες τον. Hello, my friend. Δυνατός, Έχει την πετσέτα εκεί απλωμένη. Μια χαρά. Ωραία να είσαι φαροφύλακας. Θέα, χαλάρωση, μια χαρά. Και ειδικά να είσαι φαροφύλακας εν φάρο που είναι μέσα στην πόλη. Οποιαδήποτε πόλη. Την πόλη του Γκολ. Σοάρα. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Very good. Very good.

πιο μπροστά στο φάρο. Μπάνιο όλοι εδώ πέρα. Μια χαρά, δες εδώ τι γίνεται. Ωραία παραλία αυτή, ε. Ωραία άμμο. Ριχά, ριχά, είναι ριχά. Έχει τις πέτρες μέσα, έχει ένα περίεργο κύμα που εκεί πέρα ξεχωρίζει το βαθύ με το ρηχό μέρος. Οπότε λογικά οι καρχαρίες είναι πέρα από τα βράχια, δεν έχουν τους εδώ. Μπορούμε να βουτήξουμε.

0: Ήρθαμε σε περιοχή Θεγκαλαγκόγκα. Εδώ, στο γκολ. Με το τουκ-τουκ μας. Το τουκ-τουκ είναι πάρα πολύ φθηνό και οικονομικό. Οπότε μπορείτε να τους πείτε από την αρχή ότι θέλω να κάνω αυτές τις τέσσερις δράσεις και να τους δώσετε ένα μπάτζετ από την αρχή. Ήρθαμε να δούμε κάτι αντίκες. Πολύ ψαγμένη φάση. Και ήρθαμε στο μέρος αυτό. Είναι σπίτι. Και μας λένε ότι οι αντίκες είναι στο πάνω μέρος. Πάμε τώρα να δούμε τις αντίκες. Το κάτω έχει παιχνίδια, παίζουν τα παιδιά τους και πάνε οι αντίκες. Hello, this is a house and antique shop.
1: Yeah.
0: Perfect. Downstairs the house, upstairs the antiques.
2: Yeah.
0: Perfect. Okay.

0: What is this? Δεν ξέρει, έφυγε. Ποιο είναι καλό που βγάζει, βλέπω.
1: One leg.
2: Leg.
0: My leg.
1: No.
3: One leg λέει. Γι' αυτό. Πολύ πιθανό να δίνεις ένα πόδι για να αγοράσεις αυτόν τον ελέφαντα. Το πόδι είναι πάρα πολύ βαρύς. How much kilos? Είναι πολύ ακριβά, αλλά λογικό γιατί είναι αντίκες. Εντάξει. Όπου έρχεσαι, ξέρεις τι θα πάρεις. Ήρθαμε τώρα εμείς εδώ πέρα και καλά να πάρουμε κάτι φθηνό. Δεν γίνεται, ε. Λοιπόν, αυτό κάνει 2 εκατομμύρια ρούπια, δηλαδή γύρω στα 6.000 ευρώ. Είναι το πιο ακριβό κομμάτι εδώ μέσα. Φίλε, τι λες, να σε πάρω ή να πάρω ένα μάξι καλύτερα. Το συζητήσουμε. Τι ψήνεις και πολύ. Ωραίος, είναι λέει πολύ συλλεκτικό. Και ωραίο παπούτσι. Αυτά εδώ τα μικρά έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν 9 ευρώ το ένα. Και πραγματικά αξίζει να πάρεις κάτι τέτοιο γιατί είναι αντίκα, δεν είναι τουριστικό. Δηλαδή, έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί με πολύ ωραίες αντίκες. Όντως έχει πολύ ακριβά κομμάτια που αν έχεις τα λεφτά αξίζει να τα πάρεις. Αλλιώς πάρε κάτι για να θυμάσαι, είναι φοβερό. Είναι αντίκα.

0: Αν θέλετε να δοκιμάσετε αυθεντικό φαγητό Σρι Λάνκας, θα έρθετε εδώ στο Χέλα Μποχούν Χαλά. Όλοι μας είπανε ότι πρέπει να έρθουμε και να φάμε εδώ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το φαγητό, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον έχει ότι δουλεύουν κάποιες γυναίκες εδώ και υπάρχει και κρατική βοήθεια μέσα σε αυτό, οπότε υπάρχει ένα συνδυασμό. Πάμε να δοκιμάσουμε. Hello, what is this? Ah, okay. Πάτης. Πάτης, what is πάτης? Μάλλον τυροπιτάκι είναι, μάλλον τυροπιτάκι πρέπει να είναι. Τυροπιτάκι. Δες τι ωραία που το φτιάχνει. Το βάζει εδώ πέρα νεράκι, τρύπα, πουπ. Ωραίες μυρωδιές, διαφορετικές, δεν τις έχω ξαναμυρίσει. Να σου πω την αλήθεια, παρόλο που είναι τηγανιτά μυρίζουν διαφορετικά. This is moon κεράλι. Α, όχι. Κόντα καουλιούμ. Οκ. No, this no. It's okay. Δεν πεθάνουμε. Μην βάλει ούτε καυτερό υπάρχει. Τρώμε local εδώ, με τον αρχηγό. Είναι ο οδηγός μας ο τουκ-τουκ. Ήρθαμε να φάμε μαζί, να το κάνουμε το τραπέζι. Θα έχει φάει όλο αυτός. So, this... It's okay.
1: Yeah.
0: Very hot, my friend.
2: And this water?
1: Tilanga water.
0: Sri Lanka water. Sri Lanka water for me.
1: Yeah.
0: And after? Dead.
1: Yeah.
0: Dead, I'm dead.
1: Yeah.
0: After.
1: Yeah.
0: Dead. Το είπε γι' αυτό, σαν το πιο λεπτό, είμαι νεκρός. Αυτό καίει πάρα πολύ, με έχει διαλύσει. Θα το ισοσταθμίσω λίγο με μια πιτούλα. Πέτρο, και πριν. Ωραία εμπειρία, δεν τρελάθηκα με τις γεύσεις, αλλά ήταν ιδιαίτερες. Δηλαδή είναι καλό να δοκιμάζετε ιδιαίτερες γεύσεις που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ ξανά. Και παιδιά, για όλα αυτά που είδατε και με το φαγητό του οδηγού μας, πληρώσαμε 3 ευρώ. Πίστευτο. Ήρθαμε σε ένα cricket club, γιατί το cricket είναι το νούμερο ένα άθλημα που παίζουν εδώ στη Σρι Λάνκα. Είναι πολύ ωραία. Όλοι κάθονται έξω, τρώνε, πίνουν καφέ, βλέπουν τους μέσα που παίζουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέτε να δοκιμάσω να παίξω, να μάθω λίγο, να μ' αφήσουν. Πάω ρωτήσω κανένα.
3: Το cricket είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Σρι Λάνκα. Κάτι που το κληρονόμησαν από τους Βρετανούς κατά την περίοδο της κατοχής. Η εθνική ομάδα έχει φτάσει στην κορυφή, κερδίζοντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1996. Ενώ έχει φτάσει στην πηγή άλλες 2 φορές χωρίς να καταφέρει να σηκώσει το κύπελο. Όχι άσχημα αν με ρωτάς.
0: Πέσαμε σε αγώνα, οπότε δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα μπορώ να μάθω κρίκετ, αλλά θα έχουμε την εμπειρία να δούμε ένα local αγώνα. Είναι σαν γιορτή. Έχει εκεί πέρα DJ. Έχει εδώ πέρα τον πίνακα με τις ομάδες, εδώ είναι όλοι οι παίκτες για αλλαγές. Είναι ένας που κάνει ένα μετάδοση από πίσω και τα λέει όλα κανονικά. Και εκεί πέρα πίσω παίζουνε κρίκετ. Δεν ξέρουμε πώς παίζεται, αλλά θα μάθουμε. Θα το ανακαλύψουμε. Είναι ωραία να ανακαλύψεις πράγματα. Μην στα δίνουν στο πιάτο όλα. Ωραία είναι, πλάκα έχει. Και είναι όλοι πολύ happy, δεν βλέπω πολύ άγχος. Όλοι είναι ωραία, γουστάρω το παιχνίδι. Hello. Αγώνα του learn cricket.
4: Αγώνα του play cricket.
0: Yes.
4: At the moment, I don't think that you can play because the...
0: No, not in the cart. Here.
4: Here.
0: To learn something, move something.
4: They are
0: with the boys.
4: Yeah.
0: So what is this? From here. Or from here?
4: No.
0: Here. And a ball? Ball? Do you have a ball?
4: You have to. Here.
0: This.
4: No.
0: This.
4: Yeah.
0: And after? So, we need a ball. Αυτή είναι η μπάλα, το cricket. Και τώρα θα βάλω ένα μου την πετάξει, για να την βαρέσω.
5: Πάτε όλα αυτά. Παρακαλώ, καρδά.
0: Δες τώρα τι θα γίνει. Γιατί έτσι ρε. Good. Good. One more. Είμαι επαγγελματίας, ε. Πώς με βλέπεις. Very good player. Greek player. Είμαι μόνος Έλληνας. Cricket player. Δεν νομίζω έχει άλλον. Αν έχει, γράψτε το σε φάσα κάτω. Αν δεν έχει, είμαι ο μόνος παίκτης του cricket. Πολύ ωραία εμπειρία το cricket. Πολύ διαφορετικό, δεν το έχουμε ξαναδεί. I'm a good cricket player. Πολύ κοινά αυτός, ε. Δεν με έχει πάρει καθόλου σοβαρά. Γιατί... Σοβαρή εκπομπή κάνουμε. Κάνουμε ερευνητική δημοσιογραφία. Καλημέρα, νέα μέρα, νέες προκλήσεις, νέες περιπέτειες. Και αυτά που θα κάνουμε σήμερα, τα δύο πράγματα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τους ψαράδες, να δούμε πώς ψαρεύουν εδώ στη Σρι Λάγκα. Μας είπαν ότι ψαρεύουν λίγο περίεργα και μετά ακριβώς από εκεί πάμε να κάνουμε σαφάρι. Τι καλύτερο για να κλείσει η μέρα. Λέφαντες, κροκόδιλοι, λεοπαρδάλεις.
5: Δείτε πώς ψαρεύουν εδώ οι locals.

Κάναμε μια στάση στην περιοχή Γουελιγκάμα. Γιατί κάναμε όμως τη στάση? Γιατί εδώ είναι ο παράδεισος των σέρφερς. Γίνεται χαμός. Έχει να μάθεις σέρφ, να μπεις, να πέσεις με στη θάλασσα κάνοντας σέρφ. Ό,τι θες κάνεις. Σέρφ πάντως κάνεις.

0: Πολύ ωραίο εδώ, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε σερφ. Πάμε για σαφάρι. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τα πάντα σε άγρια ζώα. Και να κάνω και λίγο γυμναστική τώρα εδώ με αυτούς. Δες, αυτό είναι πολύ καλό. Εδώ. Είναι πολύ καλή άσκηση για το σαφάρι.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh, shit. I am happy here. Morning. Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
4: Testing, testing. Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
7: Ναι.
6: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
8: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
9: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How would you like it?
11: Well, I love it.
12: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
17: Been thinking about my painting a lot lately.
18: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops.
19: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
20: Hi.
21: I love the town. I don't think I tell people. It's kind of nice.
22: Do you know how to bake cookies?
23: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
24: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Ήρθε η καλύτερη στιγμή της μέρας. Πάμε για σαφάρι με τα τζιπ τα 4x4. Αλλά πρέπει να είμαι από αυτή τη σκάλα και δεν ξέρω τι παίζει εδώ πέρα. Δεν είμαι πολύ της σκάλας. Είναι και μικρή.
25: Και το άλλο.
0: Α.
25: Και το άλλο δύο.
0: Πήγα να ανέβω έτσι, λίγο σκυροπυρικός και έρχε μου το άνοιξε. Κατάλαβε ότι δεν είμαι λίγο καλά. Δυνατός, ε. Να τσαλάκω τους ανέβηκα. Αυτά θα ανοιχτά, αν έρθει ένα ζώο τι θα κάνουμε?
1: Κατευθυνόμαστε προς το Εθνικό Πάρκο Γιάλα. Πρόκειται για το πιο δημοφιλές πάρκο στη Σρι Λάνκα και το δεύτερο μεγαλύτερο. Εδώ φιλοξενούνται πολλά είδη άγριων ζώων, όπως ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, μαϊμούδες, κροκόδιλοι, πελαργοί, παγόνια και άλλα πολλά που θα ανακαλύψουμε στο μοναδικό αυτό σαφάρι.
0: Εγώ είμαι λίγο αγχωμένος, δεν ξέρω, εσείς είστε κομπλέ όλοι? Ε?
26: Ναι, είμαστε στα λογικά πλαίσια νομίζω. Έτσι κι αλλιώς, άλλωστε το σαφάρι πάντα έχει μια μικρή. Απώλεια μπορεί να φτάσει μέχρι το 3-5%, το οποίο είναι θεωρητικά είναι normal. Αλλιώς ήταν ζωολογικός κήπος.
0: Δηλαδή, περίμενε, έτσι όπως είμαστε εμείς τώρα που είμαστε πόσα άτομα εδώ.
26: Κοίταξε να δεις, μπορεί να χάσει από άλλο τζιπ το ποσοστό μας.
0: Α, οκ. Okay. Οπότε μπορεί να είναι από άλλο τζιπ.
26: Ακριβώς.
0: Σοβαρά τα λες αυτά.
26: Εκεί στοχεύουμε άλλωστε.
0: Τα πιστεύεις, ε?
26: Είναι αλήθεια. Δεν το λέω εγώ.
27: Τα στατιστικά.
26: Το γράφει και το χαρτάκι που μας δώσανε. Δεν το πήρες?
0: Όχι.
26: Μην είναι δίπλα μας.
0: Δεν διάβασα τα μικρά γράμματα, ποτέ δεν τα διαβάζω.

0: Πολύ ωραία εμπειρία.
1: Στην αρχή δεν ξεκίνησε τόσο καλά, για να πούμε την αλήθεια. Γιατί προχωρούσαμε. Περνούσε η ώρα και βλέπαμε κάτι παγόνια, κάτι πράσινους παπαγάλους που έχουμε και στη Θεσσαλονίκη να πετάνε γύρω-γύρω. Εντάξει, τι άλλο είδαμε, θυμάμαι. Τον είδαμε ζαρκάδια, αγριογούρουνα. Εντάξει, τα έχουμε δει αυτά. Okay, δηλαδή μπορούσαμε να τα δούμε κι αλλού. Αλλά μετά ξεκίνησε το καλό. Ήταν οι ελέφαντες, γιατί ήμασταν πολύ τυχεροί. Θέλει και λίγο τύχη αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι πας και θα τα δεις σίγουρα. Δεν είναι ελεύθερα τα ζώα μέσα. Οπότε είδαμε μια οικογένεια ελεφάντων και ήταν εκπληκτικό, γιατί τρώγανε μέσα και βγήκανε σαν να μας κάνουν δηλαδή ότι παιδιά δείτε μας. Περάσανε μπροστά μας, ήρθαν κοντά μας σε ένα πολύ ωραίο σημείο, μια λίμνη με νούφαρα. Οπότε η κατάληξη ήταν καταπληκτική. Φυσικά το κερασάκι στην τούρτα θα ήταν αν βλέπαμε και λεοπάρδαλοι, αλλά μας είπαν ότι είναι αρκετά δύσκολο, γιατί η λεοπάρδαλοι γενικά φοβάται τα αμάξια, τους ανθρώπους, δεν είναι πολύ φιλική σε όλο αυτό το κομμάτι, όπως είναι όλα τα άλλα ζώα. Αλλά εντάξει, ίσως καλύτερα που δεν είδαμε, γιατί δεν θα γινόταν. Για κλείσιμο μέρας τώρα θα πω ένα τραγούδι και πάω να κοιμηθώ, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, ένα να να να να να να να να να να να να να να να να να να. Δεν ξέρω τα λόγια τραγούδια. Πάντα θέλω να πω ένα τραγούδι και δεν ξέρω τα λόγια.
0: Καλημέρα. Πολύ ψαρωτικά το βγάλω το γυαλί. Ξαναφήνω εδώ πίσω. Ξεκινάμε για Νουρίλια. Η Νουρίλια είναι σε υψόμετρο, 1800 μέτρα. Έχει και τέτοια μέρη εδώ. Πιο ψηλή κορυφή είναι η Adams, η οποία είναι στα 2823 περίπου. Οπότε, από εδώ που είμαστε ουσιαστικά, από το Yala Park, ξεκινάμε και σε 3 ώρες είμαστε εκεί, είναι 100 χιλιόμετρα περίπου. Αλληδρόμοι λίγο περίεργοι. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως εδώ έχει ότι ανά χιλιόμετρο ουσιαστικά περίπου αλλάζει και οικοσύστημα. Είναι φοβερό. Και κάναμε τώρα μια στάση για να φάμε βουβαλίσιο γιαούρτι.
2: Θα το φας.
0: Δεν ξέρω.
2: Για να σε δω.
0: Αυτό τι είναι. Μέλι. Με φύλλο,
3: Αυτά ζητάει. Ναι, ρε φίλε.
0: Πόσο locals είμαστε. Πολύ καλό. Και ό,τι πρέπει για πρωί. Είναι ωραίο που είναι στη συσκευασία που παίρνω από εδώ κάτω και βάζω. Δείξε να δεις. Πολύ ωραίο το γιαούρτι, το φάγαμε και φεύγουμε. Ξεκινήσαμε την ανάβαση, κάναμε μια στάση εδώ στα 580 μέτρα και είδαμε αυτόν τον εκπληκτικό καταράκτη εδώ. Δεν υπάρχει.
4: Η Νουβάρα Ελίγια ή αλλιώς η πόλη στον κάμπο είναι σκαρφαλωμένη στα 1800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί χτίστηκε δηλαδή, δεν χτίστηκε κάτω και μετά σκαρφάλωσε 1800 μέτρα, αυτό εννοώ. Αποτελούσε θέρετρο για τους Βρετανούς απεικιοκράτες και γι' αυτό και την ονόμαζαν Μικρή Αγγλία. Και επειδή φυσικά είναι μικρή σχετικά με την Αγγλία. Η πόλη περιβάλλεται από φυτείες τσαγιού που αποτελεί trademark της περιοχής και έχει το πιο κρύο μικροκλίμα σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα.
0: Φτάσαμε στην Ουρίλια και όχι στην Αρίλια που είπα πριν. Μπήκαμε στο ξενοδοχείο, είναι πολύ ωραία. Είναι υψόμετρο εδώ πέρα, παιδιά. Είναι 1800 μέτρα. Έχει κρυουλάκι. Η διαδρομή τελικά ήταν πολύ παραπάνω από 3 ώρες που σας είπα, γύρω στις 5 ήταν. Αλλά μας υποδέχτηκαν με ωραίο τσαγάκι. Και εγώ λέω: θέλω ζάχαρη. Και μου τη δώσω στο χέρι. Και λέει: πίνεις και την τρως. Δεν τη βάζεις μέσα, δεν καταπέσεις. Δεν φορά το λέω αυτό. Μάλλον είναι τσάι αποδομημένο. Πίνεις και κάνεις αυτό. Πολύ ωραία ζάχαρη.

0: πραγματικά.
1: Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που ξέρω είναι ολόκληρα φύλλα μέσα. Οπότε αυτό καλό. Δηλαδή αυτά ξέρει πρέπει να βάλει τη δική σου συσκευασία για να το βράσει. Είναι ακόμη πιο ωραίο τώρα γιατί τα φύλλα τα βλέπει εκεί να σπαρταράνε και κατευθείαν μέσα εδώ. Ό,τι πρέπει. Απλά πρέπει να δοκιμάσω και ένα τσάι. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Κάναμε τα ψώνια μα και. Έκανα τα ψώνια πριν δοκιμάσω, φοβερό. Τόσο πολύ εμπιστοσύνη έδειξα στο βουνό τη Κεϊλάνη. Άστο. Πρώτα τα αγόρασα και μετά δοκιμάζω, φοβερό. Αυτό θα πιούμε τώρα. Πολύ ωραίο φαίνεται. Θα του δώσω τρεις ευκαιρίες. Τσάι. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Εντάξει, είναι το καλύτερο τσάι του κόσμου, αλλά... Okay. Κύριε Μπίζα, τι λέτε εσείς?
2: Εγώ θα ανοίγα ένα μαγαζί απέναντι να πουλάει καφέδες. και να σερβίρω και ένα καπουτσίνο double shot να τρελαβώσω
1: τον Καλή ιδέα! Λοιπόν, το κλείνουμε. Μπίζνα, αυτοί είμαστε.
2: Ακριβώς απέναντι.
1: Ναι, εννοείται.
2: Και τους καροκαμένους όλους.
1: Η μέρα μας τελείωσε, όπως τελείωσε και αυτό εδώ το επεισόδιο. Έχουμε συνέχεια στη Σριλάνκα. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με αυτή τη χώρα. Δεν το περίμενα. Πραγματικά κάθε μέρα είναι και μια νέα περιπέτεια. Συμφωνείτε? Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.
3: Η Σριλάνκα ήταν όνειρο ζωής και να που κατάφερα να το ζήσω. Μέχρι στιγμής πρόκειται για έναν μαγικό προορισμό, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να δούμε. Λίγη υπομονή μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
1: Η βασιλική κήπη της Περαντένια. 4.000 σύντη φυτών, θάμνη, ψηλά δέντρα, εξωτικά φυτά, καταπληκτικά, σαν να σε παράδεισο. Δάλαντα Γκαλιγκάουα είναι το όνομα του ναού και βρίσκεται μέσα στα βασιλικά ανάκτορα του πρώην βασιλείου της πόλης.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι

0: μπορώ.
1: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
2: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
3: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
2: Who is Olivia, and why are we writing about her?
3: Olivia might have been an agent of fate.
2: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
4: Surprise!
2: Hey, you.
3: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
2: What now?
3: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
6: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
5: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
6: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκης και Βούμπης.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχη με διάσπαρτες εστίες για πέμπτη μέρα στην Αττική. Ξεπέρασαν τις 130.000 τα καμένα στρέμματα γης στην Αττικοβιωτία. Σε επιφυλακή πυροσβέστες για τυχόν αναζωπυρώσεις μετά το μεσημέρι. Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη από πολιτική ηγεσία και πολίτες. Στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Επικίδιος από τον Πρωθυπουργό. Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα με το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας. Κάμερες ασφαλείας αποτύπωσαν την διαδρομή του δράστη μέχρι το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Σκάφος αναψυχή στη Σκόπελο λαιλατούσε τον ελληνικό βυθό. Κατασχέθηκαν προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ.

0: Έπειτα από 4 συνεχόμενες νύχτες μάχη των πυροσβεστών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία, η Μεγάλη Πυρκαγιά παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα σήμερα. Με το πρώτο φως της ημέρας, ωστόσο, ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από αέρος, καθώς ενεργά παραμένουν αρκετά μέτωπα. Από τα πιο σοβαρά θεωρούνται αυτά των οικισμών της Ψάθας, της Λούμπας, όπου το πρωί ξέσπασε νέα εστία φωτιάς, της Βένιζας, του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Νεκταρίου, του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ως κρίσιμες τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και η θερμοκρασία αυξάνεται, ευνοώντας νέες αναζωπυρώσεις. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε όμως με τον Σπύρο Αλεξανδρή, που βρίσκεται στο μέτωπο και συγκεκριμένα στην Ψάθα, για να μας δώσει, Σπύρο, την εικόνα αυτή την ώρα.
1: Καλό μεσημέρι. Τα μέτωπα από νωρίς το πρωί βρίσκονται σε ύφεση, ωστόσο. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα, είναι πολύ μεγάλη η περίμετρος, πάρα πολλά καντιλάκια, όπως τα λένε στην πυροσβεστική ορολογία, διάσπαρτα μέσα στις πλαγιές που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να δώσουν ισχυρές αναζωπυρώσεις. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε και αυτήν την ώρα τα air tractors να πετούν πάνω από το βουνό στην Ψάθα και να πραγματοποιούν διαβροχές. Αυτή η εικόνα είναι από το πρωί επαναλαμβανόμενη. Τα εναέρια μέσα, το ένα μετά το άλλο, air tractors και Ericsson πετούν και πραγματοποιούν ρήψεις στα σημεία όπου καπνίζουν ακόμη. Είναι πολύ θερμά και μπορούν να δώσουν αναζωπυρώσεις. Το πιο ενεργό κομμάτι του μετώπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ψάθα, όπου είμαστε. Είναι δύσκολο το ανάγλυφο της περιοχής με κατακόρυφη κλίση του εδάφους και τα σπίτια είναι μέσα σε αυτήν την δασική έκταση. Γι' αυτό είδαμε και χθες να κατεβαίνει με πολύ μεγάλη μανία η πυρκαγιά την πλαγιά και να καταστρέφει δύο σπίτια. Υπάρχουν ακόμη αναζωπυρώσεις. Είχαμε αναζωπύρωση το πρωί στην περιοχή του Κανδυλίου. Υπάρχει ένα ακόμη μέτωπο βορειοανατολικά στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Αγίου Νεκταρίου, ενώ υπάρχει και το μέτωπο στο Κανδύλι και την Αγία Σκέπη. Σε αυτό που βρισκόμαστε τώρα και βλέπετε τις διαρκείς ρήψεις από τα εναέρια μέσα, έχουν επικεντρωθεί οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς όπως και χθες είδαμε το μέτωπο να ήταν ανενεργό, αλλά μετά τις 4 το μεσημέρι να ξεκινά μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Από τη μία το μεσημέρι τώρα δηλαδή είναι οι κρίσιμες ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική, καθώς αυξάνεται πάρα πολύ η θερμοκρασία, πέφτει η υγρασία στην ατμόσφαιρα και επανενεργοποιούνται και αναφλέγονται θερμά σημεία τα οποία, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ δύσβατα. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα από τα σπίτια. Δύο παραθεριστικές κατοικίες συγκεκριμένα παραδόθηκαν στις φλόγες χθες στην περιοχή της Ψάθας. Όπως μπορείτε να δείτε, τα πάντα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής εκένωσαν. Κάποιοι έμειναν πίσω για να προσέχουν τα σπίτια τους. Ως εκ θαύματος, κάποιες κατοικίες, οι περισσότερες μάλλον κατοικίες, έμειναν αλόβητες από το πέρασμα της πυρκαγιάς. Δύο παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως βλέπετε. Τα πάντα έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια. Πρόκειται για παραθεριστικές κατοικίες, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να κατέβουν κάτω στην παραλία της Ψάθας και να κοιτούν από απόσταση αποσβολωμένοι τα σπίτια τους να παραδίδονται στις φλόγες. Η μάχη σήμερα της πυροσβεστικής είναι να μην ξεκινήσει ένα νέο μέτωπο στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί, όπως είπαμε και νωρίτερα, η κλίση του εδάφους στα σπίτια είναι μέσα στα δέντρα, μέσα στα πεύκα. Επομένως, εάν έχουμε ένα νέο μέτωπο σήμερα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν. Από το πρωί έχουμε δει εδώ κυρίως εθελοντικές ομάδες να πραγματοποιούν επιγείως διαβροχές στα διάφορα σημεία. Έχουμε και τα εναέρια μέσα που πετούν διαρκώς. Είδαμε και επιβραδυτικό υγρό να ρίχνουν νωρίτερα. Ας ελπίσουμε τώρα που οι συνθήκες με τη θερμοκρασία θα είναι πιο δύσκολες, θα φτάσουν τους 35 βαθμούς, θα φτάσει η θερμοκρασία. Ας ελπίσουμε να μην δούμε μια νέα ανάφλεξη.
0: Αυτό ελπίζουμε όλοι, Σπύρο Αλεξανδρή. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέδωσες. Τώρα η κατάσταση φαίνεται να είναι βελτιωμένη σήμερα, ωστόσο πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι στην Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, όπως είδαμε και από το ρεπορτάζ του Σπύρου Αλεξανδρή. Δύσκολη ήταν η χθεσινή νύχτα σε Ψάθα και Λούμπα, όπου η φωτιά έκαψε σπίτια αλλά και περιουσίες.
2: Η άνηση μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα. Προς Κρύο Πηγάδι, προς Καντήλη και προς Ψάθα, με το πιο κρίσιμο να είναι στους οικισμούς Λούμπα, Βενίζα και Ζάχουλη.
3: Το μεγαλύτερο στοίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων θα είναι αυτό. Μετά τις 1.30 το μεσημερί, όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανεβαίνει και η χαμηλή σχετική υγρασία πέφτει κατά πολύ, δηλαδή δημιουργείται μια πολύ ξηρή ατμόσφαιρα στον χώρο της πυρκαγιάς, θέλουμε να δούμε τη συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς.
2: Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν από το πρωί συνεχείς ρήψεις. Οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς οι άνεμοι φουντώνουν ξανά τις διάσπαρτες μικροεστίες, με αποτέλεσμα η φωτιά να απειλεί εκ νέου τους οικισμούς από όπου είχε περάσει.
1: Το μέτωπο στην Ψάθα βρίσκεται από το πρωί σε ύφεση. Ωστόσο, σε όλο το μήκος της πλαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες θερμές εστίες που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να δώσουν σημαντική αναζωπήρωση.
2: Στην επιχείρηση κατάσβεσης σήμερα συμμετέχουν 30 εναέρια μέσα. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος. Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν 526 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Από τα μικρά λεγόμενα καντιλάκια δημιουργήθηκε εχθές το απόγευμα και η μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή της Ψάθας.
4: Δυστυχώς, είναι δικά μου όλα εδώ πέρα, είναι δικά μου εδώ όλα.
2: Λίγα λεπτά αργότερα κατέφτασαν στην περιοχή ενισχύσεις πυροσβέστες από Ρουμανία και Γαλλία, δεκάδες εθελοντές και πυροσβεστικά τμήματα Δήμων σχημάτισαν μια ασπίδα προστασίας γύρω από τα σπίτια.
5: Και προσπαθούμε να μην περάσει στο Καλκάνι, είναι ο δρόμος που είναι η περιοχή που κοντιέδει προς το παραλιακό μέτωπο Αλεποχωρίου. Είναι ένα παρθένο δάσος. Άμα περάσει από εκεί, καταστραφήκαμε.
1: Η αναζωπήρωση χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ψάθας ήταν καταστροφική, με αποτέλεσμα εκτός από χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης να καούν και σπίτια, όπως αυτό στο οποίο έχει απομείνει μονάχα ο σκελετός.
6: Έπεσε όλο, η σκεπή δηλαδή, γιατί το υπόλοιπο ήταν πέτρα. Και όλες οι ελιές.
2: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα παρουσιάζεται σήμερα βελτιωμένη, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.
0: Θα δούμε τώρα μαζί το μέγεθος της καταστροφής. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής. Συνολικά λοιπόν, μιλάμε για μια ανυπολόγιστη οικολογική και όχι μόνο καταστροφή, καθώς πρόκειται για τουλάχιστον 132.900 στρέμματα. Τώρα, η φωτιά ξεκίνησε από το σημείο 0 στη Βιωτία, κοντά σε αιολικό πάρκο και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα, οι οποίοι Βασιλεία Μανοπούλου οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή.
7: Και πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας, ο οποίος είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας και οδηγούνται στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν, καθώς φαίνεται πως εκεί ήταν και το σημείο από το οποίο ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά στην Βιωτία, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημμύριο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασιλεία, για το ρεπορτάζ. Χειροπέδες στον αδελφό του αντιδημάρχου της Ψάθας πέρασαν οι αρχές, καθώς παραβίασε τον μπλόκο της αστυνομίας στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου και έπεσε πάνω στα συντρίμια. Μαρίζα Λιναρδάτου, ο δρόμος ήταν κλειστός, διότι θεωρείται και τόπος εγκλήματος.
8: Και ενώ λοιπόν η αστυνομία είχε αποκλείσει το συγκεκριμένο σημείο, καθώς είχε χαρακτηριστεί ως τόπος δυστυχήματος, ο αδελφός του αντιδημάρχου προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον μπλόκο, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με τον άνδρα να αναπτύσσει ταχύτητα και λίγα μέτρα πιο κάτω να προσκρούει στα συντρίμια του ελικοπτέρου. Μετά το περιστατικό, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να καταγράψει φωτογραφικά το σημείο της πρόσκρουσης και να διαπιστώσει αν προκλήθηκε μετακίνηση ή αλλίωση στοιχείων. Ο αδερφός του αντιδημάρχου συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και κατηγορείται για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου.
0: Με την προανάκριση για το αεροπορικό δυστύχημα Μαρίζα να βρίσκεται σε εξέλιξη από την ελληνική αστυνομία, ποιος ανέλαβε τη διερεύνηση της σύγκρουσης αυτής?
8: Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ αρχικά γνωρίζαμε ότι θα το αναλάβει ο ΕΟΔΑΣΑΜ, τώρα λοιπόν το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος, σύμφωνα λοιπόν με τις πηγές, θα το αναλάβει και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν ήδη, να πούμε, ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες, ενώ την ίδια ώρα η ελληνική αστυνομία που έχει αναλάβει την ανάκριση έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία από το νέο ΔΑΣΑΜ, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα, για το ρεπορτάζ. Και αλλάζουμε θέμα. Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην μεταπολιτευτική πολιτική ζωή, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί εκπρόσωποι. Η εξόδιος ακολουθεί, ατελείται στη Μητρόπολη Αθηνών. Συνδεόμαστε με τον Στέργιο Ζαμπάκα, που βρίσκεται στην Μητρόπολη. Στέργιο.
9: Και η εξόδιος ακολουθία στη μνήμη του Γιάννη Βαρβιτσιώτη ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Βρέθηκε πλήθος κόσμου και πλήθος απλού κόσμου και πλήθος τελεχών βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποχαιρετήσει έναν πολιτικό με πολύ πλούσια, συγκεκριμένα 5 δεκαετιών πολιτική σταδιοδρομία, που υπηρέτησε την πατρίδα του από πλήθος αξιωμάτων. Ήταν πιστός στις αρχές της Δημοκρατίας, πιστός βέβαια και στην παράταξή του, τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε ο τελευταίος των καραμαλικών, όπως χαρακτηρίστηκε στους επικηδείους που εκφωνήθηκαν τη διάρκεια της εξόδου ακολουθίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι παίρνοντας το λόγο ο γιος του Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης κυριολεκτικά λύγησε. Μίλησε για τον πατέρα του, έναν πολιτικό με πλούσιες αρετές, έναν άνθρωπο πιστό, όπως είπε, στη δημοκρατία, που μάλιστα φυλακίστηκε για αυτήν επί δικτατορίας και εξήρε την πολιτική του σταδιοδρομία, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
0: Και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
10: Και όσο και αν η δημόσια ζωή του υπήρξε μεγάλη, για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον το να ζεις με αρχές. Ακόμα και όταν αδικήθηκες, δεν πρόδωσες, ούτε σκέφτηκες, ούτε διανοήθηκες την παράταξη και το κόμμα σου.
0: Επικίδιο εκφώνησε και ο Πρωθυπουργός Στέργε, τιμώντας την μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλειπώντος στη δημόσια ζωή της χώρας.
9: Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μίλησε για ένα πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από την πολιτική, αλλά τη μίλεψε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε τη βαθιά προσήλωση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη δημοκρατία, στο φιλελευθερισμό και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Τόνισε ότι ήταν ένας πολιτικός αγαπητός και σεβαστός όχι μόνο από τους πολιτικούς του φίλους, αλλά και από τους πολιτικούς του αντιπάλους, και υπογράμμισε ότι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης αφήνει βαριά κληρονομιά. Όπως είπαμε, πλήθος πολιτικού κόσμου βρέθηκε προκειμένου να πει ένα τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη και να συλληπιθεί την οικογένειά του. Να τονίσουμε ότι το φέρετρο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη ήρθε εδώ στη Μητρόπολη από τις 11, καλυμμένο από την ελληνική σημαία. Τιμήθηκε με στρατιωτικές τιμές ο πολιτικός, ο μεγάλος πολιτικός, ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός που υπηρέτησε τη χώρα του. Μεταξύ άλλων ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, υπουργοί όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Νίκος Ταχιάος, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Κώστας Κρέκας, ο Βασίλης Πανάκης, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Νότης Μηταράκης, πλήθος άλλων βουλευτών, βέβαια και πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος πρέπει να θυμίσουμε ότι είχε ιδιαίτερο σεβασμό για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Στέργιο. Το Πασόκ εκπροσώπησε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
0: Πλήθος πολιτικού κόσμου. Στέργιος Γιαμπάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
10: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης. Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
0: Στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης στην Κυψέλη τώρα, βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον κατηγορούμενο να μεταφέρει το άψυχο κορμί της άτυχης γυναίκας μέσα σε βαλίτσα, στην βαλίτσα στην οποία και εντοπίστηκε. Ο 26χρονος Αφγανός, που αρνείται τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι την εντόπισε νεκρή, εμφανίζεται να περπατά στην οδό Ευελπίδων, κρατώντας και έναν σάκο αγνώστου περιεχομένου.
11: Ο 26χρονος Αφγανός καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο το μοιραίο βράδυ της 16ης Ιουλίου να σέρνει στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη τη βαλίτσα που μέσα φέρεται να είναι η σωρός της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross. Στον ώμο του έχει ένα μπλε σακίδιο. Τη μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα την εγκατέλειψε μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο και εξαφανίζεται.
12: Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας ήταν καθοριστικές και ιδιαίτερα η αξιοποίηση φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, όπου αποκαλύπτει τη στιγμή που ο δράστης μεταφέρει μια μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα στην οδό Ευελπίδων, τη σωρό της 38χρονης Βρετανίδας.
11: Το έγκλημα φέρεται να έγινε στο σπίτι του 26χρονου Αφγανού πυγμάχου, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν την σκότωσε, αλλά τη βρήκε νεκρή.
13: Τη βρήκα νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος, πανικοβλήθηκα. Την έβαλα στη βαλίτσα και τη μετέφερα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επειδή φοβήθηκα την αστυνομία.
11: Μάλιστα, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας, το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο δράστης καταγράφεται στις 10.30 στην οδό Ρεθύμνου να βάζει μια μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα στο αυτοκίνητο. Από εκεί φτάνει στην οδό Ευελπίδων, όπου στις 10.43 φαίνεται να κινείται πεζός προς το εγκαταλειμμένο κτίριο μεταφέροντας τη βαλίτσα. 13 λεπτά αργότερα εμφανίζεται να απομακρύνεται από το σημείο χωρίς τη βαλίτσα. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στις 18 Ιουλίου μέσα στη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο από έναν άστεγο.
12: Αναμένονται λεπτομέρειες στην απολογία του 26χρονου αύριο ενώπιον των ακριτή.
11: Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισε η σύζυγος του 26χρονου.
14: Πριν από λίγες ημέρες, ο 26χρονος σύντροφός μου εκμυστηρεύτηκε ότι σκότωσε την 38χρονη.
11: Σύμφωνα με την κατάθεσή της, μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο σπίτι του θύματος τη νύχτα της 15ης Ιουλίου. Μετά την ταυτοποίηση της ορού, παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα άγνωστο μέχρι τότε κινητό τηλέφωνο, καθώς και 2.550 ευρώ, τα οποία εκτιμούσε ότι ενδέχεται να προέρχονται από το θύμα. Ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016 μέσω της Λέσβου και από εκεί στην Αθήνα. Ασχολείται επαγγελματικά με την πυγμαχία, ασπάστηκε το χριστιανισμό και το 2023 παντρεύτηκε την Αμερικανίδα φίλη της 38χρονης.
15: Τη μετέφερε 16-7 11 η ώρα το βράδυ, άλλαξε βαλίτσες για να μην αφήσει αποτυπώματα, της πήρε την κάρτα και τη χρησιμοποίησε.
11: Οι αρχές θεωρούν πιθανότερο κίνητρο τη ληστεία, καθώς φέρεται να πραγματοποιήσει αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες του θύματος.
0: Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου θα βρεθεί σήμερα ο 41 ετών κατηγορούμενος για τον θάνατο της διασώστριας στο νησί, η οποία μπήκε στην κατοικία του κρατώντας μαχαίρι, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Οι δικαστικοί λειτουργοί, Χριστίνα Γκίκα, θα αξιολογήσουν τα στοιχεία της υπόθεσης και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, καθώς ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
16: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τζένι ουσιαστικά καλείται να επιλύσει τη διαφωνία που είχε προκύψει μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά την απολογία του 41χρονου. Η ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της προσωρινής κράτησής του, ενώ η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο άνδρας, να πούμε πως βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, πως είχε αποφασιστεί προσωρινά, μέχρι να συνεδριάσει το Συμβούλιο, ενώ μετά την νέα απολογία του οι πλημελιωδίκες θα κρίνουν αν θα παραμείνει υπό το ίδιο καθεστώς ή αν θα διαταχθεί η προφυλάκησή του.
0: Μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ένα σκάφος αναψυχής κατέσχεσε ειδική υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν κινητό εργαστήριο λεϊλασίας του ελληνικού βυθού. Το πλωτό εντοπίστηκε ανοιχτά της Κοπέλου και οι μισθωτές του Ραφαήλ Κάμπερ κατάφεραν να εξορίξουν προστατευμένα κοράλια αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
17: Δεν είναι μια ιδιαίτερα οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίου προστατευόμενων κοραλιών, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ, οι οποίοι αξιοποιώντας ανάλυση κινδύνου αλλά και ειδικούς αλγόριθμους, έφτασαν στα ίχνη ομάδας Ιταλών που φέρεται να δρούσε στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε σκάφος αναψυχής ως βιτρίνα, ώστε να μην κινεί υποψίες κατά τις καταδύσεις του, ενώ είχε επιστρατεύσει και η εταιρεία Logistics ως ενδιάμεσο κρίκο για τη μεταφορά του παράνομου φορτίου από την Ελλάδα προς την Ιταλία. Η διακίνηση γινόταν με μικρά δέματα και ψευδείς περιγραφές του περιεχομένου, ώστε να αποφεύγονται οι τελωνιακοί έλεγχοι, ενώ τα προστατευόμενα κοράλια προορίζονταν να διατεθούν στην αγορά ως θαλάσσια διακοσμητικά και πολυτελή σουβενίρ. Η αξία της κατασχεδίσας ποσότητας ξεπερνάει, Τζένι, τις 800.000 ευρώ.
0: Τεράστιο το ποσό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Στη διεθνή επικαιρότητα, μέσω έκτακτης τηλεδιάσκεψης, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα. Χρυσάνθη Μπουρούτη, η πολιτική της Ισπανικής κυβέρνησης, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις αλλά και δυσαρέσκεια στους Ευρωπαίους εταίρους, κάτι το οποίο άνοιξε και τον ασκό του Αιώλου για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.
16: Και το να πραγματοποιείται μια τέτοια συνάντηση ακόμα και μέσω τηλεδιάσκεψης όπως θα γίνει εδώ δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους υπουργούς. 27 υπουργοί εσωτερικών θα συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων την Ελλάδα θα εκπροσωπεί ο Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης καλούνται να συζητήσουν τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Και μάλιστα λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτη κάνει λόγο για την εργαλειοποίηση του ασύλου με στόχο τη δημιουργία υβριδικών πιέσεων, λέγοντας ότι έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί για τη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων, αλλά όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Σύμφωνα με τις Ισπανικές αρχές, Τζένι, 70.000 άνθρωποι έχουν γυρίσει πίσω στο Μαρόκο, ενώ περίπου 5.000 παραμένουν στην παραλία της Θέουτα.
0: Για να δούμε τι θα προκύψει και από την τηλεδιάσκεψη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Σε συναγερμό βρίσκεται η Γουατεμάλα λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγο. Η πυρηνή λέλαπα στον Μπορντό της Γαλλίας αποκάλυψε εκατοντάδες βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η πυρκαγιά στην Ουάσιγκτον άφησε πίσω της εκατοντάδες καμένα κτίρια και εκτάσεις γης.
18: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Ουάσιγκτον μετά το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μένονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στα περίχωρα της Σποκέιν, σκορπώντας το φόβο και την αγωνία. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 700 κτίρια, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφήνοντας πίσω τους περιουσίες μιας ζωής.
19: As you mentioned, 65,000 residences evacuated to places like this, to shelters where they're faced with that uncertainty of whether or not they will even have a home to return to.
18: Για όσους επέστρεψαν στις γειτονιές τους, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Σπίτια καμένα, δρόμοι γεμάτοι στάχτες και παντού κρύζο τοπίο.
19: And we told the kids, we don't want to scare you, but we think you should start preparing to grab some things.
20: I don't think I'm going to rebuild here because I don't ever want to have to relive a fire coming up this hill again.
18: Οι τρεις μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή αποτελούν πλέον την κορυφαία προτεραιότητα των αμερικανικών πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες στον Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας έσβησαν, όμως αποκάλυψαν ένα θαμμένο μυστικό. Κάτω από το καμένο έδαφος αποκαλύφθηκαν βόβες και πυρομαχικά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αρχικά εντοπίστηκε μια τρύπα στο μέγεθος μιας μπάλας του τένις πάνω από ένα μεταλλικό φράχτη. Η τρύπα άνοιξε και βγήκαν στην επιφάνεια θράσματα οβίδας.
21: Les obus sont encore pleins d'explosifs, donc dangereux. Donc c'est pour ça qu'on a fait une zone d'exclusion.
18: Συνολικά εντοπίστηκαν περίπου 400 σοβίδες και διάφορα πυρομαχικά, που παρέμειναν θαμμένα για περισσότερες από 8 δεκαετίες. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα σπίτια τους, μέχρι ειδικές ομάδες να ολοκληρώσουν την επιχείρηση απομάκρυσης των εκρηκτικών. Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφτηκαν στη Γουατεμάλα όταν το ηφαίστειο Φουέγκο ξύπνησε ξανά. Η δραστηριότητά του εντάθηκε μέσα στη νύχτα, με εικόνες από τις τοπικές αρχές να καταγράφουν πυρακτωμένα υλικά να εκτοξεύονται από το κρατήρα και ισχυρές εκρήξεις να φωτίζουν τον ουρανό. Οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές έζησαν στιγμές αγωνίας, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε μαζικές εκενώσεις για την προστασία του πληθυσμού. Ο πορτοκαλί συναγερμός ενεργοποιήθηκε, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανές νέες εκρήξεις και ενίσχυση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Τώρα με το Προτέρια Club η ενέργεια σε ταξιδεύει. Απόλαυσε έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Γιατί στην Προτέρια όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
1: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors, Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Καλησπέρα σας. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην Ολλανδική Νάιμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στόχος για την ομάδα του Χωσέλιους με τη Λίμπαρ, το σκορ πρόκρισης.
4: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός που υποδέχεται απόψε στις 9 την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι μετά από μια μακρά περίοδο προετοιμασίας μπαίνουν στη νέα σεζόν με στόχο να κάνουν το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται ώστε να πάρουν το εισιτήριο για τα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Union Saint-Gilloise ή την Bodo Glimt. Ο José Luis με τη Λίμπαρ κρατάει κλειστά τα αγωνιστικά χαρτιά του εν ώψη της αναμέτρησης με την Νάιμέγγεν, ενώ δεδομένα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ορτέγκα, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ που έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αλλά και τον Έσε που κρίθηκε ανέτοιμος λόγω τραυματισμού. Φαβορεί για την ενδεκάδα στις θέσεις τους είναι οι Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάρτινς και Φορτούνης, ενώ κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Πόποβιτς.
5: Espero que el trabajo haya sido bueno y que podamos competir cara a cara con el rival que vamos a tener enfrente, ¿no?
6: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουν οι στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο. Είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκριση αυτή. Θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
4: Οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποτελώντας τον 12ο παίκτη των Ερυθρόλευκων.
3: Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, θα διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του στις εκλογές του 2027, όμως πλέον έχει χάσει την εμπιστοσύνη των μελών και ο ανταγωνισμός αναμένεται μεγάλος. Την ίδια ώρα, η UEFA σχεδιάζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνών, μια διοργάνωση που θα μπορούσε να αποτελέσει τον μεγάλο ανταγωνιστή του Μουντιάλ.
4: Με την εμπιστοσύνη στην τρέχουσα ηγεσία της FIFA να αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο από προσωπικότητες σε όλο το ποδόσφαιρο, η προσοχή στρέφεται στο ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον Gianni Infantino για την Προεδρία. Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος της FIFA επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επιδιώξει την διατήρηση της θέσης του στις εκλογές του 2027. Αν και κανείς δεν έχει δηλώσει επίσημα την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα, υπάρχουν δύο πιθανοί άνθρωποι που διαθέτουν το προφίλ, το δίκτυο και τα διαπιστευτήρια για να πάρουν τη θέση. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, θα ήταν ο πιο προφανής αντίπαλος από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Σλοβαίνος δικηγόρος ηγείται της UEFA από το 2016 και επανεξελέγει χωρίς αντίπαλο το 2023 για μια θητεία έως το 2027. Έχει επιβλέψει μια περίοδο εμπορικής ανάπτυξης και μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, ενώ παράλληλα έχει γίνει ένα από τα πιο εξέχοντα αντίβαρα στην ηγεσία της FIFA. Η θέση του Τσέφεριν έχει ενισχυθεί από την πρόσφατη αντιπαράθεση της UEFA με τον Infantino ως η πρώτη ομοσπονδία που έλαβε μια τόσο συλλογική θέση κατά της πρότασης πώλησης του Μουντιάλ. Μουντιάλ. Ο Βίκτορ Μονταλιάνι είναι πρόεδρος της CONCACAF και αντιπρόεδρος της FIFA, γεγονός που του δίνει επιρροή σε όλη τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Ο Καναδός ηγείται της CONCACAF από το 2016 με βάση την πλατφόρμα One CONCACAF, η οποία αποσκοπεί στη συγκέντρωση των 41 ομοσπονδιών μελών της περιοχής. Αυτός ο ρόλος του δίνει εμπειρία στην πλοήγηση στις πολιτικές δομές της FIFA και στην υλοποίηση ενός μεγάλου διεθνούς ποδοσφαιρικού έργου. Την ίδια ώρα, η UEFA εξετάζει τη δημιουργία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εθνών, μιας παγκόσμιας εκδοχής του Nations League. Η συγκεκριμένη ιδέα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια διοργάνωση με τη συμμετοχή των κορυφαίων εθνικών ομάδων του πλανήτη, δημιουργώντας ένα νέο ισχυρό προϊόν στο διεθνές ποδοσφαιρικό καλεντάρι. Πρόκειται για ένα σχέδιο που είχε εξεταστεί και το 2017, δίχως τότε να προχωρήσει, με τις εξελίξεις όμως στις τελευταίες εβδομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και την προσπάθεια του Gianni Infantino να πουλήσει το Μουντιάλ να το έχουν επαναφέρει στην επιφάνεια.
3: Με την πέμπτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του Σόλο, ολοκλήρωσε η Βασιλική Αλεξανδρή την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβους του Παρισιού. Η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης και δισκάτοχος του τίτλου στο αγώνισμα πραγματοποίησε βελτιωμένη εμφάνιση σε σχέση με το ελεύθερο πρόγραμμα, όπου κατετάγει 7η και συγκέντρωσε 243,89 βαθμούς, που όμως δεν ήταν αρκετοί για να της δώσουν μια θέση στο βάθρο. Στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο απευθείας τελικός στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού με τη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη και γενικά ήθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά ήθριος καιρός. Μόνο γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στο ιστορικό της Ηπείρου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Θεσσαλία θα σημειωθούν σύντομες μπόρες το απόγευμα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ήθριος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες γύρω από τα ορεινά μέχρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες, οπότε και ο υδράγυρος θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι βοριάδες του Αιγαίου θα διατηρηθούν στα 4 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Αναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου.
1: Η Σκόπελος φημίζεται σε όλο τον κόσμο για τις πανέμορφες παραλίες της, μερικές από τις οποίες θεωρούνται από τις ωραιότερες του Αιγαίου και της Μεσογείου. Τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά ανάμεσα στα καταπράσινα πεύκα δημιουργούν ονειρικά τοπία. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις τα πεύκα σχεδόν ακουμπούν τη θάλασσα. Πάμε λοιπόν να σας ξεναγήσω στις υπέροχες παραλίες του νησιού μου.
0: Ένας από τους λόγους για να έρθει κάποιος στη Σκόπελο είναι αυτός. Βρισκόμαστε στην παραλία Καστάνη και εδώ, παιδιά, αυτή η περιοχή είναι ομορφότερη σε ολόκληρο το νησί, καθώς το πράσινο έρχεται να αγκαλιάζει το τυρκουάζ χρώμα της θάλασσας. Ερχόμενος από τη γλώσσα για τη χώρα, η πρώτη στάση είναι στην παραλία Χόβολο, ίσως την πιο εξωτική παραλία, καθώς τα δέντρα είναι ακριβώς πάνω από τα βράχια, έτοιμα να αγκαλιάσουν τη θάλασσα. Συνεχίζουν δύο απομονωμένες παραλίες, Φτελιά Μεγάλος Πεύκος, η Καστάνη, η Μιλιά, ο Πάνορμος. Θα σας τις δείξω, εννοείται, όλες μία προς μία, καταλήγοντας τελικά στην πανέμορφη και γραφική χώρα.

Αυτός είναι ο όρμος του Πανόρμου. Η Σκόπελος, όπως και όλη η Μεσόγειος, κάποια στιγμή στην ιστορία ταλαιπωρήθηκε από την πειρατεία. Εδώ όμως, στις Ποράδες, υπήρχε ένα πλοίο με πειρατές, το οποίο παρτιζόταν μόνο από γυναίκες. Ο θρύλος λέει ότι ήταν τόσο τολμηρές και δυνατές σαν άντρες, οπότε και τις ονόμασαν Αντρίνες. Δυστυχώς όμως, ο Μπαρμπαρόσα βούλιαξε το πλοίο τους ανοιχτά έξω από τον Πάνορμο και γι' αυτό και η περιοχή λίγο πριν πήρε το όνομά τους.

πανέμορφο καταπράσινο το νησί, κατά 97% εάν δεν κάνω λάθος η βλάστηση. Κατά καιρός έχουν γίνει κάποιες πυρκαγιές, αλλά το δάσος γρήγορα ξαναγεννιέται. Φύγαμε από πάνω μου παιδιά και τώρα πάμε προς τον όρμο, στο Λιμνονάρι, αγνώντα και αμάραντο, όπου θα σας δείξω μια έτσι μικρή παραλία. Τι να σου πω, όσο μικρή είναι, τόσο μα τόσο μοναδική και πανέμορφη είναι. Θα δείτε χρώματα, αντανακλάσεις. Θα δείτε σε λίγο.

ήρθες διακοπές στο Σκόπελο, σε τέτοιες παραλιούλες θα κάνεις μπάνιο. Και αν είσαι και λίγο πιο μάγκας, έλα νωρίς το καλοκαίρι για να την απολαύσεις ολομόναχος.

Θεάθη Επίγειος Παράδεισος. Βρίσκομαι στη θέση Αμάραντος, όπου χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι τα δύο πεύκα που βλέπετε πίσω μου. Αρκετοί ταξιδευτές από όλο τον κόσμο έρχονται στη Σκόπελο για να παντρευτούν και να δώσουν όρκους αγάπης σε αυτό εδώ το σημείο. Πέρα όμως από αυτό το πανέμορφο, σμαραγδένιο, τυρκουάζ, παραδεισένιο μέρος, υπάρχει και ακριβώς πίσω άλλο ένα μικρό διαμαντάκι. Ακολουθήστε με.

Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα το διαμαντάκι που σου έλεγα. Απόλαυσέ το. Το μέρος έγινε γνωστό μέσα από το Instagram. Και τώρα πολλοίς κόσμος όταν έρθει στο νησί, έρχεται εδώ, κατεβαίνει τα βραχάκια, ρίχνει μια βουτιά και κολυμπάει να φτάσει μέχρι αυτή την μικρή παραλιούλα. Τα χρώματα απλά δεν υπάρχουν, έτσι. Έλα σκοπελάρα μου!

Αυτή είναι η παραλία Στάφυλλος. Στην αρχαιότητα το νησί λεγόταν Πεπάριθος. Ο πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο Στάφυλλος, εγγονός του βασιλιά Μίνωα. Με βάση τη μυθολογία, με το πλήρωμά του προσάραξε σε αυτή την παραλία και δημιούργησε τον πρώτο οικισμό στο νησί. Σήμερα μπορείς να θαυμάσεις αυτή την υπέροχη, πανέμορφη παραλία με τα κόκκινα χώματα και τα σμαραγδί νερά και ακριβώς από την πίσω πλευρά υπάρχει και η παραλία των γυμνιστών Βελανιός.

Αυτή είναι η γραφική χώρα της κοπέλου, κτισμένη στο βορρά, με τα σφιχταγκαλιασμένα χρωματιστά σπίτια που περιβάλλουν το κάστρο και κατεβαίνουν μέχρι κάτω το λιμάνι, αφού τώρα πια οι πειρατές δεν απειλούν το νησί. Περπατώντας τα στενά, διακρίνει κανείς τα αναρρύθμιτα μικρά εκκλησάκια που με αγάπη και σεβασμό συντηρούν και φροντίζουν οι σκοπελίτες, διατηρώντας αυστηρά την θρησκευτική τους παράδοση.

0: Η βόλτα μας καταλήγει στη γραφική χώρα, όπου θα κάνουμε έτσι μια σύντομη βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Πάμε. Παναγίτσα του Πύργου, άλλο ένα σημείο όπου φυσικά γίνονται αρκετοί γάμοι και ντόπιων, αλλά και ανθρώπων που επισκέπτονται το νησί. Είμαστε ένα νησί των γάμων, οπότε είτε θα έρθεις για να παντρευτείς, είτε μετά από εδώ θα παντρευτείς.
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή στη χώρα της κοπέλου είναι αυτή που ξεκινά από την Παναγίτσα και καταλήγει στο Ενετικό Κάστρο που κτίστηκε από την οικογένεια Γκίζη την εποχή της Ενετοκρατίας. Σήμερα απομένουν μόνο μερικά απομεινάρια από το τείχος, ωστόσο αξίζει κανείς να φτάσει ως εδώ για να απολαύσει την πανοραμική θέα της χώρας. Η διαδρομή αυτή είναι σαν μια αναδρομή στο παρελθόν. Υπέροχες εκκλησίες, γραφικά δρομάκια, απότομα βράχια, με το Αιγαίο να ανοίγεται μπροστά σου επιβλητικό. Είναι τέτοια η ομορφιά της χώρας και τέτοια η γραφικότητά της που πραγματικά θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό άλλωστε η πόλη της Κοπέλου έχει ανακηρυχθεί σε παραδοσιακό οικισμό εξαιτίας της αρχιτεκτονικής της. Δύο είναι τα σήματα κατά τεθέντα των σπιτιών της Κοπέλου: ο σχιστόλιθος στις στέγες των σπιτιών και των πολυάριθμων εκκλησιών και τα νεοκλασικά στοιχεία.
0: Είναι αρκετά τα σκαλοπάτια, αλλά η βόλτα σε αποζημιώνει εδώ μέσα στο Ενετικό Κάστρο, με τις πολλές εκκλησίες, με τα όμορφα, τα γραφικά, τα σουκάκια. Αξίζει εννοείται, πάντα μια βόλτα.

0: Έλα Μπάρμπα, πού είσαι?
1: Έλα ρε Μίτσο, πού είσαι ξαφανίσκης, πότε ήρθες?
0: Έχω να έρθω. Πώς πας?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, εδώ. Ήρθα στο στάβλο και στο Μαντρί. Πώς πάνε τα ζώα?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Αυτό που βλέπετε είναι ένα καλύβι. Καλύβι εδώ στο νησί εννοούμε τις εξοχικές κατοικίες κατά κάποιο τρόπο. Ήταν οι κατοικίες που ο κόσμος παλιότερα, επειδή ασχολούταν με τη γη, τους θερινούς μήνες έμενε τον περισσότερο χρόνο σε αυτά εδώ. Μικρά σπιτάκια που εξυπηρετούσαν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Μπάρμπα, θα πιούμε καφέ! Άντε, έλα!

0: Πάμε.
1: Ω, καλό. Τετρακίνηση, ε. Θάνο, εγώ γυρίζω έτσι στο χωριό. Πάρε το αμάξι και έλα. Τετρακίνηση, φίλε. Οικονομική οδήγηση. Δεν καίει, μόνο χορτάρι. Ό,τι καλύτερο. Eco-friendly.

0: Θάνο!
1: Κάτσαμε.
0: Εμπόδιο. Όταν είσαι μέσα στη φύση.
2: Το έχουμε.
3: Κάτσε να έρθω πρόσφατα.
0: Έλα, good job.

το πιο πράσινο νησί της Μεσογείου. Και όχι τυχαία, γι' αυτό και εγώ σήμερα θα ανέβω στην κορυφή εδώ στο νησί για να σας δείξω στην πραγματικότητα πόσο πράσινη είναι η Σκόπελος. Διασχίζουμε το μονοπάτι της Ρετσίνας. Πέτρινο, λιθόστρωτο μονοπάτι, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες των Ρετσινάδων. Για πολλά χρόνια η Σκόπελος, εξαιτίας του πυκνού πεύκου, είχαμε εξαγωγή ρετσίνης. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφορα πέτρινα μονοπάτια εντός του δάσους για να μπορούν οι ρετσινάδες να μετακινούν τη ρετσίνη. Τα μονοπάτια ήταν συνήθως αρκετά μεγάλα για να μπορούν να παίρνουν δύο γαϊδούρια, ένα να πηγαίνει και ένα να έρχεται. Σε άλλα σημεία πάλι ήταν πιο στενά, ωστόσο παραμένουν μέχρι σήμερα για να μπορούμε εμείς να περπατάμε μέσα στο δάσος και να απολαμβάνουμε αυτό το καταπράσινο τοπίο.

Πριν φτάσουμε στην κορυφή, μια στάση στα Σεντούκια. Θα περπατήσουμε 20 λεπτάκια να σας δείξω έτσι κάτι τάφους, οι οποίοι είναι μυστήριο μέχρι και σήμερα ακριβώς το τι ήταν.

0: Πώς το βλέπεις?
1: Κάτσε, το δοκιμάσω. Φίλε. Έχει και ηχομόνωση, ε!

Τελευταίο στάδιο της διαδρομής μας. Θανό, εκεί θα ανέβουμε. Εκεί είναι η κορυφή. Για να θαυμάσουμε το καταπράσινο νησί της Κοπέλου.

Φτάσαμε στην κορυφή. Σκιάθος, νέο κλίμα, Αιγαίο. Και αυτό είναι το παρατηρητήριο της πυροσβεστικής. Πάμε να ανέβουμε πάνω για να απολαύσουμε τη θέα και το πράσινο της κοπέλου.

0: Πριν φύγουμε, Θάνο, ξέρεις, από μικρός έχω, όταν βλέπω έτσι λουλουδάκια και πρασινάδα, με πιάνει ένα...
1: Βουκολικό.
0: Ναι, κάτι με πιάνει. Αυτό λέγεται φόρτιση, charging, γύρωση με τη γη.
2: Σαν επιτάφιος έχεις γίνει.
0: Αυτό είναι η ομορφιά της φύσης. Να είσαι έτσι, γεμάτος με άνθη.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
7: Been thinking about my painting a lot lately.
8: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
9: Hi.
10: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
9: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
10: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο Whiteboard. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
8: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
7: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
9: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
7: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
10: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Couple of those chocolate donuts. You like chocolate? And a cup of mocha java.
15: What's that?
14: It's coffee. Don't they teach you rookies anything?
15: Guess not. I thought you were supposed to start your vacation today.
14: The lieutenant asked me to postpone it for a couple of weeks.
15: That's not what I heard. I heard you volunteered to postpone it.
14: Yeah? Well, don't spread it around. I figure that anybody that volunteers for anything in this outfit's a little touched in the noggin.
15: That's for sure.
14: And another thing. A good cop never sits at the bar by himself.
15: Yeah? How come?
14: Because all the action's going on behind you.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 1865 με βασιλικό διάταγμα, οι δύο πρώτες στροφές του ύμνου εις την Ελευθερία, που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό, καθιερώνονται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Η μελοποίηση έγινε από τον Νικόλαο Μάντζαρο. Ο ύμνος εις την Ελευθερία γράφτηκε από τον 25χρονο Σολωμό το Μάιο του 1823, σε μία περίοδο ιδιαίτερης έξαρσης της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1875 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων ο Δανός συγγραφέας και ποιητής Hans Christian Andersen. Τα παραμύθια του είναι από τα πιο πολυμεταφρασμένα έργα σε όλη την ιστορία της λογοτεχνίας. Έγραψε συνολικά 168 παραμύθια έως το 1872, με πιο γνωστά το Ασχημόπαπο, το Μολυβένιο Στρατιωτάκι και το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα. Στις 4 Αυγούστου 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Θα επιβάλει ένα αυταρχικό καθεστώς με κάποια φασιστικά στοιχεία που δεν θα οδηγήσουν όμως

1961 γεννιέται στη Χαβάη ο Αμερικανός δικηγόρος και πολιτικός Μπάρακ Ομπάμα. Υπήρξε ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αξίωμα που υπηρέτησε από το 2009 έως το 2017, προερχόμενος από το Δημοκρατικό Κόμμα. Τον Οκτώβριο του 2009 έγινε ο 4ος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ έχει ανακηρυχθεί 2 χρονιές πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1972 ο Σέρβος ποδοσφαιριστής Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Στη χώρα μας ξεκίνησε να αγωνίζεται στον Πανηλιακό και έκανε μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό, με τον οποίο πήρε 12 πρωταθλήματα. Στην Εθνική Σερβία έπαιξε 37 φορές και με τα χρώματά της συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2006. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ραντίνσκι και πριν έρθει στη χώρα μας αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα.

Σαν σήμερα το 1975 γεννιέται στα Φιλιατρά ο μεσοεπιθετικός Νίκος Λιμπερόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές της εποχής του. Ξεκίνησε από την Καλαμάτα και έκανε μεγάλη καριέρα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε το κύπελο του 2011. Αγωνίστηκε και στη Γερμανία με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Στην Εθνική έπαιξε 76 φορές πετυχαίνοντας 13 γκολ και συμμετείχε στα Euro του 2008 και του 2012. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ανέλαβε διοικητικές θέσεις τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Παναθηναϊκό.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Έλα, έλα.
6: Έλα πως είσαι

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

για την τρίτη αγωνιστική του Κλαουζούρα. Η γηπεδούχος Βέλες έχει κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα, όπως και οι φιλοξενούμενοι, και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Οι εντεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας με τους γηπεδούχους, σε σχηματισμό 4-3-3, Μαρσιόρι από αριστερά προς τα δεξιά στην τετράδα της άμυνας, Γκόμες, Μαγκαγιάν, Σιλβέρο και Γκαρσία. Ρομπερτόνε, Αλιένδρο και Βαλδέ στο κέντρο, με τους Λαντσίνι και Πελεγκρίνι να υποστηρίζουν τον προθυμένο Γοντόι. Και όσο για τους φιλοξενούμενους, Ροντρίγκο Ρέ κάτω από την εστία, Γοντόι δεξιά, Φεδόρκο Λομόνακο στο κέντρο της άμυνας με τον Σαμπάλα αριστερό μπακ, Μαρκόνε και Πέρες στο κέντρο, με πιο προθυμένο τον Γκουτιέρες, Μοντιέλ, Αμπάλδο και Άβαλος στην κορυφή της επίθεσης. Πηγαίνουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για την έναρξη της αναμέτρησης.

φίλες και φίλοι του Action 24 και του Athletico.gr στο YouTube. Καλησπέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Vélez και την Independiente.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στους δέκτες σας. Σε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά θα έχουμε την έναρξη στην αναμέτρηση. Ο αγώνας διεξάγεται στο στάδιο Χωσέ Αμαλφιτάνη, την έδρα της Βέλες, της γηπεδούχο Βέλες. Μια έδρα που χωράει κάτι λιγότερο από 50.000 κόσμου. Και το παρατσούκλι της είναι το Φρούριο. Η καθιερωμένη φωτογράφηση για τις δύο ομάδες. Εδώ είναι ο Γκουστάβο Κώστας, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, ο οποίος τιμάται από την Βέλες, καθώς έχει βρεθεί πετυχημένα στον πάγκο της ομάδας. Ένα χρόνο έκατσε, τον ευχαριστεί η ομάδα, η γηπεδούχος του 2024. Και εδώ η διαιτητική ομάδα, με πρώτο διαιτητή να είναι ο Χίλφερ Ρέι, από τα μεγαλύτερα ονόματα διαιτητών στην Αργεντινή. Η καθιερωμένη ρήψη για το ποιος θα πάρει τη σέντρα. Έχει κρύο στην Αργεντινή. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει. Στο Buenos Aires είναι η έδρα της Βέλες. 13 με 14 βαθμούς έλεγαν τα προγνωστικά για τη θερμοκρασία. Γενικά η προϊστορία των δύο ομάδων είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη. 66 νίκες έχει η φιλοξενούμενη Ιντεπεντιέντε, 62 οι Βέλες και 63 ισοπαλίες. Εντυπωσιακό το πόσο ισορροπημένο είναι αυτό το ζευγάρι.

Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για τη σέντρα. Που θα είναι για την γηπεδούχο ομάδα.

όλα έτοιμα. Κοιτάει το ρολόι του. Ο Χίλφερ και σφυρίζει τη σέντερ της αναμέτρησης. Απομακρύνει η άμυνα της, δεν πετυχαίνεται. Πρώτος ο Λαμόνακο. Αλλά η μπάλα παραμένει στη Βέλες, η οποία ελέγχει στο χώρο του κέντρου. Άνοιγμα για τον Γκόμες στην αριστερή πλευρά. Ζυγίζει τον πόδι του για μια σέντρα. Πρώτος ο Πέρες απομακρύνει. Ακόμα πιο μακριά ο Γοδόη. Ο Άβαλος δεν συνεννοείται με τον Μοντικέλ. Ο Παραγουάνος σεντερφόρ. Ήταν και στο πρόσφατο Μουντιάλ. Μάλιστα έχει και 4 συμμετοχές στην πορεία της Παραγουάης. Γκόμες περνάει κάθετα. Δεν συνεννοείται ο Γοντόη. Ξανά η κατοχή στους γηπεδούχους. Αλλαγή παιχνιδιού ξανά για τον Γκόμες. Του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Πλάγιο νομίζω έδειξε ο Χίλφερ. Όχι. Το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Έχει πάει και ο Λαντσίνη κοντά στην μπάλα σε πιθανότητα που εκτελεστεί με πάσα. Φεύγει τελικά και ο Βαλδές αναλάβει την εκτέλεση. Όλα τα ψηλά κορμιά μας στην περιοχή. Το κόρνερ εκτελείται. Όχι σταθερά ο Ρέι. Τρέχει ο Βαμπάλντο να προλάβει την μπάλα. Δίνει φάουλ στον Μοντιέλ, ο οποίος με πείσμα κυνήγησε την απομάκρυνση του Αμπάλ. Το βλέπουμε εδώ. Και όντως έχει πάει πρώτος την μπάλα. Σωστή υπόδειξη του διαιτητή. Ζητάει και την κάρτα ο Μοντιέλ. Πολύ νωρίς για κάρτες. Ο Ρομπερτόν έκανε το μαρκάρισμα. Σπουδαία φυσιογνωμία για την ομάδα της Βέλες. Αγωνίζεται τώρα δανεικός από την Αλμέρια. Αλμερία, με συγχωρείτε, την Ισπανική. Όχι ιδιαίτερα πετυχημένη η κομπίνα των Ελερόχο. Θα δούμε ξανά. Δεν αντιλήφθηκε και ο Χίλφερ πόσο έχουν σκοπό να εκτελέσουν.

Η γηπεδούχος δεν έχει καθαρό όμως center for στην αντεκάδα της και γενικά δεν έχει καθαρό όμως center for διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Αυτός που αγωνίζεται στην κορυφή είναι αριστερό extreme, ο Οδόη. Ώρα κυκλοφορεί η Βέλες. Άργιο Γκαρσία παραμένει μπάλα στην κατοχή της ομάδας του. Η σέντρα με το αριστερό δεν θα περάσει. Κόβω το Πελεγκρίνι.

Εγώ με την μπάλα στην επίθεση. Δεν θα περάσει το παράλληλο γύρισμα. Άβαλος κατεβάζει πολύ ωραία για τον Αμπάλ, ο οποίος παίρνει τα μέτρα που του αναλογούν. Είναι κλεισμένος από τρεις. Ψάχνει τις επιλογές του. Μπαίνει μες στην περιοχή. Πολύ ωραία βάζει το σώμα του ο Σιλβέρο. Θα δούμε ξανά. Ο Μοντιέλ ήταν. Τον σπρώχνει και λίγο ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων.

Ιντεπετιέντε τώρα με την μπάλα στα πόδια. Γκουτιέρες. Γέμισμα για τον Άβαλος, κεφαλιά προς τα πίσω. Μοντιέλ δίνει τις μάχες του. Έχει την μπάλα στο αριστερό. Το σουτ πολύ ψηλά από το ριζόντιο δοκάρι του Μαρσιόρι. Είναι το πρώτο σουτ της αναμέτρησης. Όχι πιστικά ο Ρέι απομακρύνει σε πλάγιο. Εδώ ο 35χρονος Αργεντινός τερματοφύλακας της Ιντεπετιέντε με πέρασμα και από την Ελλάδα με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Κλέβει ξανά η Ιντεπετιέντε. Ψάχνει χώρους να βγει στην αντεπίθεση. Δεν θα το καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Αλλάζει το παιχνίδι πολύ ωραίο ο Μοντιέλ για τον Αμπάλντο. Ανεβαίνει και ο Σαμπάλα. Εκεί θα πάει η μπάλα. Προσπίτει τη σέντρα. Πατάει η περιοχή. Λίγο πιο δυνατή η πάσα για τον Αμπάλντο. Μάχη στο χώρο του κέντρου. Ξανά η Ιντεπετιέντε με την μπάλα στα πόδια. Λομόνακο για τον Σαμπάλα. Κλέβει Βέλες, ο Πελεγκρίνη ψάχνει τις επιλογές του, δίνει στον Βαλδές, 3-3, φέρνει την μπάλα στο δεξί, δεν περνάει κάθετη γιατί έχει ακολουθήσει πολύ ωραία ο Φεδόρκο και έχει κλείσει τον διάδρομο. Ξανά κλέψιμο, Λαντσίνη τώρα με την μπάλα στο αριστερό, κοντράρει, κυνηγάει τη φάση, ελέγχει την μπάλα. Ο έμπειρος μεσοπιθετικός της Βέλες. Πτώση, δεν πρέπει να υπάρχει κάτι. Και ευκαιρία για την επίθεση για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Πολύ ωραία η παρέμβαση του Γκόμες. Γέμισε με στόχο τον Γκουτιέρες, θα πάρει την κεφαλιά. Δεν υπάρχει συμπαίκτης του εκεί. Ο Μοντιέλ με τον Γκουτιέρες αναλλάζονται πολύ συχνά οι θέσεις τους. Μία έρχεται ο ένας στο πιο κεντρικά και ο άλλος πηγαίνει στα πλάγια. Για να δούμε την Ιντεπετιέντε τώρα που βρίσκει χώρο. Φεύγει το κοντρόν στον Αμπάλντο. Ήταν καλή η ευκαιρία εδώ για την φιλοξενούμενη ομάδα. Αλλά ο Ρουγουανός εξτρέμ δεν βρήκε κοντρόλ. Μοντιέλ δεν θα έχει επαφή με το κεφάλι. Μαρκόνε θα κλέψει. Γέμισμα για τον Αμπάλντο. Εύκολα ο Σιλβέρο. Ξανά Ιντεπετιέντε. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά. Προωθείται ο Γοδόη. Τώρα θα δώσει τον Γκουτιέρες. Αυτό συγκλίνει, δεν βρίσκει επιλογές. Θα κάνει και αυτός λάθος. Δεν θα προσπαθήσει η Βέλες να βρει κάποια αντεπίθεση.

Μαγκαγιάν, πλάγια για τον Γκόμες. Δεν έχει πολλές επιλογές. Λάθος κι αυτός. Ο Μούντχελ με την μπάλα στα πόδια. Ούτε αυτός όμως έχει επιλογές. Είναι κλεισμένος σε δύο. Θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του και θα τα καταφέρει. Έδωσε στον Αμπάλντο. Μια σέντρα για το δεύτερο δοκάριο. Ο Γκόμες έχει καταλάβει τη φάση και απομακρύνει. Σαμπάλ άλλη μια σέντρα. Κοντράρει αυτή. Και έχουμε και το πρώτο κόρνερ για την Ιντεπεντιέντε. Στο 10ο λεπτό. Γενικά στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων δεν βλέπουμε συχνά πολλά γκολ. Στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις έχει το πάνω χέρι η Βέλες με δύο νίκες εναντίον μία της Ιντεπεντιέντε και δύο μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Γεμίζει η περιοχή της Βέλες για το κόρνερ της Ιντεπεντιέντε. Το κόρνερ εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Λαντσίνι θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Θα πάρει και το φάουλ από τον Γκουτιέρες. Έβαλε ώρα το σώμα του ο Λαντσίνι. Με πέρασμα από τη West Ham μπορεί να το θυμάστε αρκετοί. Στα 33 του πλέον. Σαν μπάλα με την προβολή θα τρέξει όλο Μόνακο, θα προλάβει και θα δώσει τον Ρέι. Αυτός απομακρύνει με τον Μαρκόνε ακόμα πιο μακριά. Ξανά λάθος. Δεν έχει ρυθμό η αναμέτρηση στα πρώτα της λεπτά. Γκουτιέρες μόνος του κατεβάζει. Πολύ ωραία η επιστροφή του Αλιένδρο για να ανακτήσει την κατοχή. Πρέπει να έχει βγει η μπάλα. Είναι πλάγιο για την Ιντεπεντιέντε. Δεν πρόλαβε ο Λαντσίνι. Πρόβλημα για τον Γκουστάβο Κώστας. Ο Φεδόρκο είναι κάτω. Κεντρικός αμυντικός. Ήδη έχει χάσει ένα κεντρικό αμυντικό πριν το μάτς ο Βολιβιανός προπονητής. Ο Σεμπαστιάν Βαλδές είναι η απουσία, που ήταν βασικός στα πρώτα μάτς του Κλαουζούρα. Είναι εκτός αποστολής. Θα είναι μεγάλη απώλεια αν ο Φεδόρκο δεν καταφέρει να συνεχίσει. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο. Το χέρι του δένει. Θα δούμε τη φάση που τραυματίστηκε ξανά. Μάλλον στο σπρόξιμο στη μονομαχία που είχε με τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Στον καρπό δείχνει να πονάει, στο χέρι γενικά. Δεν νομίζω ότι θα είναι αρκετός για να τον αφήσει εκτός αναμέτρησης. Ο 25χρονος Αργεντινός, κεντρικός αμυντικός. Όλα καλά, έχουμε συνέχεια στο μάτς. Εκτελέστηκε το πλάγιο.
πολύ ψηλά ο Πέρες. Ακόμα πιο μακριά ο Γκουτιέρες. Ελέγχει ο Μαρσιόρι και δίνει γρήγορα συνέχεια για τον Αλιένδρο. Μαγκαγιάν δίνει τώρα στον Ρομπερτόνε. Λαντσίνη συγκλίνει, περνάει πολύ ωραία κάθετη. Η μπάλα πάει πλάγια τώρα στον Γκόμες. Γυρίζει την μπάλα η Βέλες, αλλαγή παιχνιδιού τον Γκόμες. Σέντρα, το σουτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την γηπεδούχο ομάδα. Ο Βαλδές είναι αυτός που πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι. Ο Ρέι έμεινε άγαλμα στο κέντρο της εστίας τους. Βλέπουμε την φάση από την αρχή. Πιθανώς να είναι και οριακά εκτεθειμένος ο Γκόμες. Συνέχεια στο μάτς, σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι δεν απομακρύνει την μπάλα. Τώρα θα φύγει από τον Μαρκόνε. Ανέβασε λίγο το ρυθμό η Βέλες. Με στην περιοχή, πολύ ωραία περιστροφή. Πήγε για απευθείας εκτέλεση από δύσκολη γωνία ο Γοντόι. Λήξη συναγερμού για την Ντεπετιέντε. Βλέπουμε ξανά την φάση. Πολύ ωραίο το παράλληλο γύρισμα του Γκόμες. Και το πλασέ περνάει λίγο έξω από το δεξιδοκάρι του Ρέι. Που είχε πορεία προς τα δίχτυα μπάλα. Τυχερός ήταν που βρήκε στον Φαδόρκο. Και γλίτωσε το 1-0.

ξανά Βέλες. Θέλουν να συνεχίσουν οι γηπεδούχοι το καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, να κάνουν το 3-3. Ωραία είναι αλλαγή της μπάλας. Με αυτή να καταλήγει στον Λαντσίνη. Και φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τους γηπεδούχους. Το είδε ο Χίλφερ. Ανεβαίνουν και τα ντεσιμπέλ στην κερκίδα. Βλέπουμε ξανά πόσο ώρα κυκλοφόρησε την μπάλα. Εδώ άφησε πλεονέκτημα στο φάουλ του Βαλδές. Πάνω στον Βαλδές, με συγχωρείτε. Η σέντρα όντως βρίσκει το χέρι του Γοδόη. Σε αυτή τη φάση ο Πελεγκρίνη έβγαλε τη σέντρα που παίζει δεξιά. Σε καλό σημείο το φάουλ για τους γηπεδούχους. Δεν ξέρω αν ο Βαλδές θα προσπαθήσει με το δεξί να κάνει και μια απευθείας εκτέλεση. Το φάουλ εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, πηδάει για την κεφαλιά. Δεν θα τη βρει καλά την μπάλα. Ο Πελεγκρίνη, Λομόνακο, βάζει ωραίο το σώμα του για να κερδίσει το πλάγιο.

Γκόμος ξανά. Είναι πολύ δραστήριο στα πρώτα λεπτά. Παίζει η ομάδα του και από την πλευρά αυτή. Πολύ ωραία η ενέργεια. Θα κοπεί όμως. Από τον Φεδόρκο. Ξανά Βέλες. Τώρα θα πάει μπάλα δεξιά στον Γκαρσία. Πιέζει ο Άβαλος. Και θα κερδίσει και την μπάλα ο Παραγουανός. Και θα δώσει και μια πολύ ωραία πάσα με το Τακουνάκι. Φοβερή ενέργεια του Άβαλος. Που κέρδισε και ξεκλείδωσε. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Πολύ δύσκολα όμως να προλάβει εκεί ο Αμπάλδο. Κομβικός για τους φιλοξενούμενους. Ο Άβαλος βλέπουμε πόσο ωραία παίζει με την πλάτη και το τακουνάκι του για τον Ρουγουανό.

περιμένει η Βέλες μήπως και πιέσει την πετιένεται ή να βρει κάποιο άνοιγμα. Δεν φτάνει η πίεση όμως στον φιλοξενούμενο μέχρι τον τερματοφύλακα. Πελεγκρίνι πιο πίσω στον Γκαρσία. Συνεργάζονται οι δυο τους. Τρέχει ο Γοντόι. Πολύ δύσκολο να προλάβει εκεί. Όλο Μόνακο θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Πελεγκρίνι ήταν. Τον έσπρωξε ξεκάθαρα τον Λο Μόνακο. Έπεσε και λίγο εύκολα ο Αργεντίνος. Έχουμε φτάσει στο 22ο λεπτό. Μία ήταν η μεγάλη φάση στο μάτς. Με το σουτ του Βαλδές. Κυρίαρχος στον αέρα ο Άβαλος. Μούντχελ κάθετα. Άβαλος δίνει αριστερά του. Θα προλάβει ο Μπάλντο. Προσποιείται. Τώρα συνεργάζεται με τον Κουτιέρες. Ξανά Μπάλντο. Πιο πίσω στον Πέρες. Αλλαγή παιχνιδιού. Θα πάρει την κεφαλιά. Προσποιεί το Άβαλος. Ευκαιρία εδώ για την Τεπετιέντε. Η μπάλα πλάγια μέσα στην περιοχή. Προσποίηση, γύρισμα. Μεγάλη φάση για την Τεπετιέντε. Απομακρύνεται η μπάλα εν τέλει από τον Αλιένδρο. Και έχουμε αντεπίθεση για τους γηπεδούχους. Ο Πελεγκρίνι βλέπει πολύ ωραία το Λαντσίνι και ωραί, πολύ ωραία έχει διαβάσει τη φάση και μαζεύει την μπάλα. Χάνει Ρομπερτόνε, άλλη μια ευκαιρία για την Βέλες. Κόβει καθοριστικά όλο Μόνακο την κάθετη του Βαλδές. Ξανά ο Άβαλος στην κεφαλιά. Ρομπερτόνε. Πελεγκρίνι, πολύ ωραία η συνεργασία. Βγαίνει και η σέντρα. Δεν είναι κάποιος εκεί. Ο Γκόμες θα τρέξει και θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Λαντσίνι είχε συγκλίνει. Γι' αυτό δεν ήταν κάποιος για να εκτελέσει την ωραία σέντρα που έβγαλε ο Πελεγκρίνι. Νομίζω έχει έρθει από εκτεθειμένη θέση. Θα το δούμε αυτό. Βαλδές έχει δώσει στον Γκόμες. Η μπάλα πιο πίσω στον Ρομπερτόνε. Η αριστερή πλευρά της Βέλες είναι η δυνατή της. Με τον Λαντσίνι και τον Γκόμες. Από εκεί βγαίνουν όλες οι, κατά κύριο λόγο όλες οι, φάσεις. Γι' αυτό επιμένει κιόλας. Αυτή η αλλαγή δεν είναι καλή όμως.

πιέζει τώρα ψηλά οι Βέλες, αναγκάζει τον Ρέι να διώξει μακριά, πετυχημένα όμως, άσχετα με το control του Γοδόη δεν ήταν καλό.

Πελεγκρίνη τη σέντρα. Παράλληλη για άλλη μια φορά. Κανείς όμως εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι σέντρες όμως. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Γκόμες. Πολύ ωραία. Κατεβάζει αυτός. Βγαίνει σέντρα. Κανείς εκεί. Έξυπνα παίρνει το φάουλο ο Αμπάλντο. Προστάτεψε την μπάλα με την πλάτη του. Και τώρα είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Γοδόη. Εδώ βλέπουμε ξανά τη φάση της Ντεπετιέντε. Πολύ ωραία ανάπτυξη. Μπορεί να ήταν εκτεθειμένος αν έφτανε στην μπάλα ο επιθετικός της Ντεπετιέντε. Πρόλαβε όμως καθοριστικά ο Σιλβέρο μαζί με τον Μαρσιόρ και συνέχεια της φάσης η αντεπίθεση της Βέλες. Άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Αλλά ωραία κατάλαβε πολύ έξυπνα τι πορεία θα ακολουθήσει μπάλα και μάζεψε. Με φορείο αποχωρεί ο Γοδόη. Άσχημα τα νέα για τον Κουστάβο Κώστας και ο Άριας περνάει στη θέση του. Αναγκαστική λοιπόν η πρώτη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Στη θέση του Κολομβιανός δεξιός μπακ με πέρασμα από την Ευρώπη, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν. Και αυτός έπαιξε στο Μουντιάλ. Μία μόλις συμμετοχή. Ο Αρίας και ο Αβάλος είναι οι μόνοι παίχτες που είχαν συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, στα γήπεδα της Αμερικής και του Μεξικού. Κανείς άλλος από το ρόστερ των δύο ομάδων δεν είχε βρεθεί στο παγκόσμιο. Αβάλος ξανά εδώ παίζει με πλάτη, δεν θα πάρει το φάουλ που ζητάει. Και το ζητάει και με έντονο ύφος προς τον Χίλφερ. Δυνατή αλλαγή παιχνιδιού για τον Πελεγκρίνη. Στο 21 το λεπτό είμαστε. Μία ήταν η μεγάλη φάση. Να δούμε εδώ. Προλαβαίνει ο Αρίας τελευταία στιγμή. Πίεσε ωραία ο Λαντσίνη. Παίζει γρήγορα, δεν πετυχαίνει το κερδισμένο φάουλ. Μεταφέρει την μπάλα προς τα αριστερά. Ο Μοντιέλ δίνει κάθετα για τον Αμπάλντο. Μοντιέλ τώρα με την μπάλα στα πόδια. Έσκαψε την μπάλα. Δυσκόλεψε τη δεύτερη του επαφή. Η Γοδόη τώρα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Πολύ ωραία ο Βαλδές. Θα δει αριστερά του τον Λαντσίνη. Έκανε κίνηση ο Ρομπερτόνε. Δεν του την έδωσε ο Λαντσίνη. Τώρα Πελεγκρίνη. Συνεργάζεται με τον Γκόμες. Η σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Λομόνακο απομακρύνει. Ξανά Βέλες. Και ξανά Γκόμες. Ο Ρομπερτόνε κατέβασμα υψηλής τεχνικής κατάρτισης. Σέντρα απομακρύνει ο Φεδόρκο. Η μπάλα παραμένει όμως στην περιοχή. Τώρα ο Μαρκόνε θα διώξει πιο μακριά. Και ο Άβαλος κερδίζει άλλο ένα φάουλ. Βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα του
ο Παραγουανός, όχι μόνο με τα γκολ που σκοράρει, αλλά με τα φάουλ που κερδίζει, με τον χρόνο που κερδίζει και αποσυμπιέζει την ομάδα του. Στα 35 του τον βλέπουμε εδώ. Πρώτο σκόρερ της Ιντεπετιέντε στο πρωτάθλημα που τελείωσε πριν λίγο καιρό. Στο Απερτούρα. Ωραίο το κατέβασμα του Βαλδές. Δεν θα κάνει κάθετη προς τον Γοντόι, θα δώσει πλάγια στον Λαντσίνι. Συνεργάζονται ξανά οι δυο τους, περιστρέφεται ο Βαλδές. Τώρα θα φτάσει μπάλα στον Γκόμες. Πελεγκρίνι έχει έρθει για τη σέντρα. Καθοριστικά ο Μαρκόνε. Και πολύ ωραίο ο Γκουτιέρες. Δεν δίνεται φάουλ, πλεονέκτημα. Μουντιέλ στο κέντρο. Δεν θα δώσει απευθείας στον Αμπάλντο. Τώρα θα πάει μπάλα εκεί. Έχει ανέβει και ο Σαμπάλα. Μουντιέλ ξανά. Το σουτ διαγώνιο. Δεν απειλεί ιδιαίτερα τον Μαρσιόρι. Άλλη μια ευκαιρία που ξεκίνησε από το κλέψιμο του Μαρκόνε. Και βρήκε χώρο για την επίθεση. Δεν πετυχαίνεται. Ήταν οργανωμένη η άμυνα της Βέλες. Το διαγώνιο σουτ δεν απείλησε. Ο Μουντιέλ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει σκοράρει 2 γκολ και 1 assist. Παλιότερα έχει ακουστεί και για ελληνικές ομάδες. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα. Έμπλεξε και ο Γκόμες. Τώρα η μπάλα απομακρύνει από τον Μαγκαγιάν. Κατεβάζει ο Πέρες. Πολύ ωραία συνεργάστηκαν Γκουτιέρες και Άβαλος. Δεν βιάζεται ο Άβαλος. Εσωτερικά για τον Γκουτιέρες. Αποφεύγει τον αντίπαλό του. Η αλλαγή παιχνιδιού και αυτή πετυχημένη για τον Σαμπάλα. Πελεγκρίνη έχει γυρίσει για την κάλυψη. Θα κλέψει και την μπάλα. Γκοντόι θα τρέξει με τον Φεδόρκο. Του φεύγει το κοντρόλ. Παρ' όλα αυτά τη βρήκε μπροστά του. Είχε ευκαιρία για πάσα. Δεν την πέτυχε. Ζήτησαν φάουλ. Συνεχίζεται το μάτς. Λαντσίνι συνεργάζεται. Η μπάλα στο αριστερό. Βαλδές. Μπάλα στον αέρα. Λομόνακο καθοριστικά κι αυτός. Τώρα το σουτ. Πολύ κακό ήταν. Out για την Ιντεπετιέντε. Βλέπουμε τον Λομόνακο. Παίχτης που ενδιαφέρονται και ευρωπαϊκές ομάδες. Η Μπέτις. Κατά κύριο λόγο. Βέβαια ο τραυματισμός που είχε τον άφησε λίγο πίσω. Γι' αυτό είχε χάσει και τη θέση του ως βασικός. Που τώρα είναι το πρώτο μάτς που αγωνίζεται ως βασικός. Για να δούμε εδώ όμως την Βέλες. Πατάει περιοχή ο Βαλδές, δεν βρίσκει επιλογή. Αλλαγή παιχνιδιού, η μπάλα μένει μέσα στην περιοχή. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, καθόλου καλό κοντρόλ για την ποιότητά του Λαντσίνι. Είχε ευκαιρία να βγει φάτσα με τον Ρέι και να εκτελέσει. Το κοντρόλ που έκανε όμως έφερε την μπάλα πίσω του. Πιάνει το κεφάλι του Γκουτιέρες, δεν συγκινεί το Χίλφερ. Συνέχεια στο μάτς. Ο Γκόμες ανεβαίνει, τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Ρομπερτόνε. Κακό το γύρισμα. Πολύ ωραία ενέργεια του Πέρες. Σηκώνεται και ο Γκουτιέρες σιγά σιγά. Γυρνάει όμως. Και οι Βέλες. Θα πάρει ο Αμπάλντο. Ήδη έχουν κλείσει δύο δίπλα του. Αλλαγή παιχνιδιού. Αποτυχημένη. Και οι δύο ομάδες μέχρι την περιοχή καλά φτάνουν. Η τελική απόφαση τους λείπει. Ένα σουτ. Δεν ανησύχησε καθόλου ο Μαρσιόρι από τον Γκουτιέρες.
Εδώ βλέπουμε τη μονομαχία του Γκουτιέρες με τον Γκόμες.

Γκόμες ξανά. Διαμαρτύρεται ο Γοδόη ότι του τράβηξαν τη φανέλα. Λομόνακο προωθείται για να σπάσει το pressing της Βέλλες. Θα κάνει λάθος όμως και τώρα λείπει από τη θέση του. Ξανακερδίζει. Ωραίο τάκλινγκ του Ρομπερτόνε. Δεν πηγαίνει στην μπάλα ο Πελεγκρίνη. Ενώ έλειπε ο κεντρικός αμυντικός του Ντεπετιέντε. Βλέπουμε εδώ τον Λομόνακο. Πολύ δυνατά πήγε στην μπάλα, καθαρά όμως.

Λομόνακο θα πάρει το φάουλ. Ο Γοντόι έπεσε πάνω του. Εδώ ο 20χρονος δεν πήδηξε ο Λομόνακο και με τον ώμο του τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο Γοντόι, ένα παιδί από τις ακαδημίες της Βέλες. Ωραία έκτελη το φάουλ. Μόνιμο στόχο ο Άβαλος. Αυτή τη φορά δεν θα πάρει την κεφαλιά. Άριας όμως με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι πολύ καλή η κάθετη για τον Πέρες. Πολύ έξυπνα ο Γκόμες θα προστατεύσει την μπάλα και θα την αφήσει να κυλήσει σε πλάγιο. Σε out, με συγχωρείτε.

από τον έντερ με τον φύλακα στον άλλον η μπάλα. Προωθείται ο Φεδόρκο. Ξανά Ρέι. Αυτός θα γεμίσει. Κατεβάζει ο Γκόμες. Ακόμη πιο ψηλά. Τώρα η μπάλα καταλήγει στον Άβαλος που την κατεβάζει. Μοντιέλ πρώτος την μπάλα δίνει στον Αμπάλδο. Κεντρικά ο Ρομπερτόνε. Δεν θα επιχειρήσει το σούτ, ήταν πολύ μακριά. Θα κλέψει Βέλες. Ήταν ευκαιρία για τη Βέλες να βγει στην αντεπίθεση. Δεν έκανε καλό κοντρόλ όμως ο Γκοντόι. Μαρκόνο κατεβάζει ξανά. Μουντιέλ πιέζεται από τον Βαλδές. Έχει κατέβει πολύ χαμηλά ο Μουντιέλ για να βοηθήσει την ανάπτυξη. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Γκουτιέρες. Πέρες. Και Μουντιέλ ξανά. Μαρκόνο διαγώνια για τον Αμπάλντο. Κεφαλιά απομακρύνει ο Σιλβέρο. Θα βγάλει εν τέλει ο Πελεγκρίνη με τη διπλή κόντρα που του έβαλε ο Λομόνακο.

τίποτα, λέει ο Χίλφερ, στη μονομαχία του Ρομπερτόνε με τον Άβαλος. Πολύ ωραίο Πελεγκρίνι, υποδέχτηκε την μπάλα, με το εξωτερικό θα δώσει και τον Γκαρσία. Από τις σπάνιες φορές που αναπτύσσεται από δεξιά η Βέλες, αλλά η σέντρα του δεξιού που στο φύλακα κατέληξε κατευθείαν στην αγκαλιά του Ρέι.

Ελέγχει ο Ρομπερτόνε, ο έμπειρος κεντρικός χαφ. Μαρκόνε, με συγχωρείτε. Ρομπερτόνε είναι στην Βέλες, Μαρκόνε είναι στην Ντεπετιέντε, 36χρονος. Πιέζει το Λομόνακο, παραλίγο να κάνει το λάθος στη πίεση του Γοντόι. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα από τον 20χρονο και η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Και το μαρκάρισμα πάνω στον Ρέι. Θα δούμε ξανά με όλη τη φόρα που είχε ο πιτσιρικάς. Εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο της Βέλεθ να διαμαρτύρεται. Αν άκουσα καλά, λέει no foul. Μάλλον δεν είδε καλά τη φάση.

ο Γκουστάβο Κώστας με τον συνεργάτη του. Συζητάνε τι μπορούν να αλλάξουν.

Σηκώθηκε ο Ρέι, όλα καλά. Συνέχεια με γέμισμα, ξανά άβαλος, ξανά την κεφαλιά. Τώρα η μπάλα ελέγχεται από την κυπεδούχο ομάδα. Δεν έχει πολλές επιλογές ο Μαγκαγιάν, θα πάει σε γέμισμα. Εκείνο ο Αρίας όμως. Πολύ ωραία. Λάθος εν τέλει του Λομόνακο και ευκαιρία για την Βέλες. Λαντσίνι, χάθηκε σε πρώτο χρόνο η ευκαιρία γιατί έφυγε η μπάλα στον Βαλδές. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Γκαρσία, επιμένει η Βέλες. Σέντρα, Ρέι βγαίνει και μαζεύει με σιγουριά. Εδώ υπήρχε προϋπόθεση για την Βέλες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η πάσα. Αναπήδησε στο έδαφος και δεν πέρασε η κάθετη. Έχει έρθει από θέση offside το Βαλδές, δεν υπάρχει συνέχεια στο μάτς. Ενώ έχουμε φτάσει στο 45ο λεπτό. Ναι. Να δούμε και πώς θα είναι οι καθυστερήσεις. 4 θα είναι τα λεπτά. Λόγω των δύο τραυματισμών του Ρέι και του Γοδόη. Ξανά την κεφαλιά ο Άβαλος. Πραγματικά τα ποσοστά του επιτυχίας στις μονομαχίες είναι εκπληκτικά. Η κόντρα ευνοείται την Ντεπετιέντε. Δεν συμφωνεί καθόλου ο Πελεγκρίνη. Συνεργάζεται ο Βαλδές με τον Μαντσίνι, με τον Λαντσίνι. Προσποιείται και αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο και αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Γκόμες. Αυτός δεν σιγουρεύει την πάσα του. Γκουτιέρες, Μοντιέλ και Πέρες για τον Μαρκόνε. Κάθε το αμπάλδο για τον Γκουτιέρες. Ο Σιλβέρο θα πάρει και το πλάγιο. Ο 20χρονος Αργεντινός, κεντρικός αμυντικός. Και αυτός από τις ακαδημίες της ομάδας. Τώρα ο Λαντσίνι πιέζεται, αλλά περνάει τρεις αντιπάλους. Ο Μοντιέλ όμως με επιμονή θα κάνει το τάκλιν. Ο Ρομπερτόνε πλάγει για τον Γκόμες. Ο Πελεγκρίνη έχει έρθει αριστερά σε αυτή τη φάση. Το κάνει πολλές φορές. Συνεργάζεται με τον Γκόμες. Πτώση και φάουλ, ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Και κίτρινη κάρτα για τον Φεδόρκο, πρώτη για την Ντεπετιέντε. Συνεργάστηκε πολύ ωραία ο Πελεγκρίνη με τον Γκόμες σε αυτή τη φάση. Ο Πελεγκρίνη είχε πορεία προς την περιοχή, ο Φεδόρκο τον ανέτρεψε. Με συγχωρεί τον Γκουτιέρες, είναι αυτός που έχει πάρει την κίτρινη κάρτα. Και το φάουλ είναι σε πολύ καλό σημείο και για απευθείας εκτέλεση και για γέμισμα. Βαλδές και Λαντσίνι είναι πάνω στην μπάλα. Προφανέστατα οι γηπεδούχοι θα ήθελαν να ανοίξουν το σκορ σε τόσο κομβικό σημείο και να πάνε στα αποδυτήρια με το 1-0.
Ο Λαντσίνι φαίνεται πως θα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Το φάουλ εκτελείται απευθείας. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ρέι. Καλύτερη είναι η εκτέλεση του Λαντσίνι. Βλέπουμε ξανά και ξανά. Και δεν θα αργήσει ο Χίλφερ να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Τέλος λοιπόν. Βέλες Ιντεπεντιέντε 0-0. Για το πρώτο ημίχρονο. Η Βέλες, η οποία είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο μάτς. Και δύο ομάδες βρίσκουν τις προϋποθέσεις. Στην τελική απόφαση δυσκολεύονται. Πάμε σε ένα μικρό break και σε κάτι λιγότερο από 15 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: πάντες. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: φίλες και φίλοι του Action 24 και του Athletico.gr στο YouTube. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στους δέκτες σας για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Βέλες και Ιντεπετιέντε στο 0-0 σε ένα ημίχρονο που δεν θα το θυμόμαστε για πολύ. Η Βέλες είχε τη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση. Η Ιντεπετιέντε είχε κάποιες προϋποθέσεις και αυτή να ανοίξει το σκορ. Το δεύτερο ημίχρονο θα ξεκινήσει σε κάτι λιγότερο από 5 λεπτά. Πάμε σε ένα ακόμα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είσαι

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ξανά λοιπόν στους δέκτες σας, στο Action 24 αλλά και στο athletico.gr. Βέλες και τι πετυχαίνετε, είναι στο 0-0. Περιμένουμε να δούμε περισσότερα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες να πάρουν τα ρίσκα τους ώστε να κυνηγήσουν τη νίκη. Να υπενθυμίσουμε πως έχουν κάνει και οι δύο εξαιρετική έναρξη στο πρωτάθλημα του Κλαουζούρα. Από δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και δύο ομάδες. Η Βέλεθ, με συγχωρείτε, βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα λόγω καλύτερης διαφοράς γκολ. Αλλά και η Ντεμπετιέντε είναι δεύτερη, έχοντας πάρει ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Εστουδιάντες. Και οι δύο ομάδες θέλουν να συνεχίσουν με θετικά αποτελέσματα. Το μάτς αυτό που παρακολουθούμε είναι για το Group Alpha στο πρωτάθλημα του Κλαουζούρα. Την ίδια ώρα είναι και το μάτς της Πλατένσε με την Ταγέρες, Κόρντομπα, το οποίο είναι 0-1 στο ημίχρονο. Από λεπτό σε λεπτό οι δύο ομάδες θα επανέλθουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ah. Ωραίες εικόνες βλέπουμε τις κερκίδες της Βέλες, της γηπεδούχου ομάδας, στο στάδιο Χωσέ Αμαλφιτάνη. Ή αλλιώς Ελφορτίνη, το Φρούριο, όπως λέγεται. Το κρύο πρέπει να είναι τσουχτερό όσο περνάει και η ώρα. Στην Αργεντινή δεν είναι καλοκαίρι όπως είναι στα μέρη μας. Οι δύο ομάδες επανήλθαν στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε και μια αλλαγή από την γηπεδούχο ομάδα. Ο Μαμάνα πέρασε στη θέση να δούμε σε ποιον από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, είτε στον Μαγκαγιάν είτε στον Σιλβέρο. Και να δούμε αν θα έχουμε άλλες αλλαγές. Μόνο η Βέλες έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ είναι και ο Λαντσίνη. Όπως αναφέραμε και πριν, ήταν στη West Ham για πολλά χρόνια. Ωραίος ποδοσφαιριστής. Αργεντινός. Έχει και μια και ένα σύντομο πέρασμα με την εθνική ομάδα της χώρας του. Με 5 συμμετοχές. Δύο αλλαγή και για την Ιντεπετιέντε. Ο Βαλντές πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου. Φακούντο Βαλντές στη θέση του Ματία Σαμπάλντο. Δεν είχε καλό μάτσο ο Ουρουγουανός.

και με την πρώτη ευκαιρία να δούμε και ο Μαμάνα σε ποια νου τη θέση πέρασε. Ενώ έχουμε σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο με την Ντεπετιέντε. Μούντχελ με την μπάλα στα πόδια. Δίνει πλάγια για τον Βαλντές. Ξανά ο Μοντιέλ. Σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα από τον Ρομπερτόνε. Πολύ ωραία η ενέργεια του Βαλντές. Όμως υπάρχει νωρίτερα φάουλ, υπόδειξη για χέρι από τον Χίλφερ. Βλέπουμε ξανά πόσο ο Βαλντές χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι για να κατεβάσει την μπάλα. Και φάουλ σε καλή θέση για γέμισμα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μαμάνα παίρνει στη θέση του Μαγκαγιάν. Ο Μοντιέλ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την Ντεπετιέντε. Γεμάτη η περιοχή του Μαρσιόρι. Το φάουλ εκτελείται. Για καλό και για κακό κάνει επαφή με την μπάλα η πρώτη του ο Μαμάνα. Πλάγιο από την άλλη πλευρά για τους φιλοξενούμενους. Ο Αρία στην εκτέλεση. Άβαλος θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα στην περιοχή. Τώρα απομακρύνει ο Πελεγκρίνη. Μοντιέλ περιστρέφεται. Πτώση δεν δίνει φάουλ. Ευκαιρία για την επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο. Βαλδές. Λομόνακο στη μέση. Ξανά Βαλδές. Τεταντέτ. Το πλασέ. Σκάβει αλλά απομακρύνει πολύ ωραία ο Φεδόρκο την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα της εστίας του. Τεράστια ευκαιρία, η μεγαλύτερη στο μάτς, μόλις στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ξανά Βέλες, ξανά Λαντσίνη, τώρα απομακρύνει την μπάλα με τον Γκουτιέρες. Έχει επιστρέψει ο Ρομπερτόνε. Κάθετα για τον Λαντσίνη ξανά. Δεν εκβιάζει κάποια πάσα. Βαλδές κάθετα. Τίποτα λέει ο Χίλφερ. Έχει ξεκινήσει δυνατά το δεύτερο ημίχρονο. Ξανά η Βέλες. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον Γκαρσία. Αυτός περνάει μες στην περιοχή. Πελεγκρίνη το σούτ απομακρύνεται. Το σούτ από τον Ρομπερτόνε. Ξανά η μπάλα στα σώματα. Και κόρνερ. Όσα δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, τα έχουμε δει σε 4 λεπτά στο δεύτερο. Φοβερή η χαμένη ευκαιρία της Βέλες. Με την πρώτη ευκαιρία ο σκηνοθέτης από την Αργεντινή πρέπει να μας τη δείξει. Πώς βγήκαν δύο και είχαν βάλει στη μέση τον Φεδόρκο. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την αιστεία του ο Ρέι. Και το σκορ παραμένει στο 0-0. Λαντσίνη στην εκτέλεση. Ρέι σταθερά βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Και μάλιστα θα ψάξει και την επίθεση για την ομάδα του. Κάνει επαφή με την μπάλα ο Γκουτιέρες. Ο Βαλντές με συγχωρείτε. Εδώ βλέπουμε πώς ξεκίνησε την επίθεση της Βέλες με την πτώση του Μοντιέλ. Θα υπήρχε προφανώς έλεγχος σε περίπτωση που η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και πόσο ο Φεδόρκο είναι ανάμεσα σε δύο. Ο Βαλδές βγαίνει φάτσα με το τέρμα και τον Ρέι. Ούτε πλάσαρε, ούτε πάσαρε στον Μαντσίνη που είχε κάνει διαγώνια κίνηση.

αλλαγή παιχνιδιού. Ο Φεδόρκο έχει αντιληφθεί τι γίνεται στην πλάτη του. Ο Μοντιέλ επιταχύνει. Πολύ όμως έξυπνα ο Ρομπερτόνε. Θα κόψει την πορεία της μπάλας. Είτε πετυχαίνεται ξανά με την κατοχή. Ο Πέρες. Αρία στη σέντρα. Κόβει ο Μαμάνα. Βαλδές κατεβάζει. Είναι κλεισμένος. Αναγκαστικά δίνει στον Λαντσίνη. Και αυτός πιο πίσω στον Γκόμες. Πελεγκρίνη κατεβάζει. Πολύ ωραία. Θα δώσει τώρα στον Λαντσίνη. Όμορφα κυκλοφορεί στην μπάλα εδώ η Βέλες. Γκοντόι θα μπει στην πορεία της μπάλας. Να κρατήσει την κατοχή. Σέντρα για την κεφαλιά του Βαλδές. Δεν είχε όμως στόχο την εστία. Ξύπνησε και η κερκίδα με την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Μοντιέλ, πολύ ωραία η ενέργειά του. Θα του φύγει το κοντρόλ. Ζητάει και το κόρνερ. Θα δούμε ξανά. Του φύγει το κοντρόλ με το τακουνάκι. Ναι, νομίζω έχει δίκιο ο Μοντιέλ να ζητάει το... Το corner βλέπουμε ξανά, ίσως εδώ μας βοηθήσει το replay. Του πήρε λοιπόν ο Μοντιέλ, γεμίζει η περιοχή της Βέλες. Είναι πλάγιο, με συγχωρείτε, όχι corner. Άβαλος ξανά στην κεφαλιά. Άβαλος με την μπάλα στα πόδια, το γέμισμα κεφαλιά παράλληλα από τον Μαρσιόρι και πιο μακριά από Μακρίνο Γκόμες. Φεδόρκο θα προλάβει. Απέφυγε τον Λαντσίνη. Μοντιέλ. Ψύχρεμα στον Μαρκόνε. Δύσκολα να προλάβει εδώ Σαμπάλα. Ο Βαλντές δεν βοήθησε πολύ με την πάσα του τον αριστερό που στο φύλακα. Ο Μαρκόνε δίνει τις οδηγίες. Ο αρχηγός της Ιντεπεντιέντε. Δυναμικά ο Μαρκόνε ξανά. Κερδίζει για την ομάδα του. Μοντιέλ ζυγίζει το σουτ. Κοντράρει μπάλα. Άβαλος παίζει με πλάτη. Δεν θα προσπαθήσει να πάρει την κεφαλιά. Και εδώ βλέπουμε τον Σελότο, τον προπονητή της Βέλες. Δυνατή κόντρα, ψηλά το πόδι του σε αυτή τη φάση ο Μοντιέλ, ο οποίος θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Να επιβεβαιώσουμε μόνο ότι είναι στο Μοντιέλ, γιατί ήταν γρήγορο το replay. Ναι, ο Μοντιέλ θα πάρει την κάρτα. Στην προβολή που έβαλε στον Ρομπερτόνε. Τρίτη κάρτα στην αναμέτρηση, δεύτερη γιατί δεν πετυχαίνεται. Και ο Γκουτιέρες είναι με κίτρινη. Αλλαγή παιχνιδιού. Ο Αρίας βλέπει που θα καταλήξει μπάλα και απομακρύνει. Ο Γκουτιέρες τρέχει στα μέτρα που του αφήνουν. Θα βγάλει και τη σέντρα για τον Άβαλος, ο οποίος παίζει με πλάτη. Συνεργάζονται ξανά οι δυο τους. Γκουτιέρες στο Μοντιέλ. Μοντιέλ κάθετα. Δεν προλαβαίνει. Πολύ ωραία η κάθετη κίνηση του Βαλντές. Πάτησε περιοχή. Για λίγο δεν πρόλαβε να κοντρολάρει την μπάλα. Βλέπουμε ξανά πως ο Άβαλος συνεργάζεται με τον Γκουτιέρες. Αυτός με τη σειρά του δίνει στο Μοντιέλ. Δεν βρήκε χώρο για σουτ. Πάσαρα, αλλά ο Βαλντές δεν πρόλαβε να κάνει επαφή. Τσιμπάει ώρα ο Πελεγκρίνη, όμως ο Μόνακο με την εμπειρία του θα κρατήσει την μπάλα. Μέχρι πίεσε ο Πελεγκρίνη, δεν κατάφερε να πάρει το πλάγιο. Αλλαγές ετοιμάζει η γηπεδούχος ομάδα, δύο μάλιστα.
ο Αγκύρε και ο Σκομπάρ. Ο Αγκύρη είναι κεντρικός επιθετικός, 17 χρονών παρακαλώ. Ο Εσκομπάρ είναι αριστερό μπακ, δεν ξέρω αν κουράστηκε ο Γκόμες, θα δούμε σε λίγο ποιανόν τη θέση θα πάρουν οι δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα έχουμε κανονική συνέχεια στον αγώνα. Ο Άβαλος θα τρέξει στην παλιά του Μοντιέλ. Ένα εναντίον ενός με τον Σίλβερο, γύρισμα παράλληλο, πολύ δυνατό. Στην άλλη πλευρά, η μπάλα απευθείας πλάγιο. Επιτάχυνο ο Άβαλος, πρόλαβε την μπάλα. Τον Κουτιέρες σημάδευε. Πήρε ανάποδα φάλτσα η μπάλα. Τώρα οι αλλαγές. Ο Λαντσίνη περνά έκτος, μάλιστα. Ενδιαφέρουσα αλλαγή από τον Σελότο. Δεν ξέρω για ποιον λόγο βγάζει τον Λαντσίνη. Ίσως κουράστηκε. Ήταν από τους πιο ποιοτικούς στον αγωνιστικό χώρο. Και περνάει ο Εσκομπάρ. Και ο Γοντόι εκτός αναμέτρησης, έπαιζε και με κίτρινη κάρτα. Για να μπει ο Αγκύρε, σεντερφόρ, καθαρό αιμο, 17χρονος, από τις ακαδημίες της ομάδας. 17χρονος είναι και ο Σκομπάρ. Άβαλος κατεβάζει, απομακρύνει την μπάλα, μαρκώνει με τη σειρά του κι αυτός, κατεβάζει την μπάλα. Ο Μοντιέλ κεντρικά θα δώσει τον Σαμπάλα. Προσπίτιδα το θεσουτάρι. Βαλντές βγάζει τη σέντρα. Μαρσιόρι βγαίνει και μαζεύει. Πελεγκρίνη παίζει με πλάτη, μαρκώνε πολύ ωραία, θα του κλέψει την μπάλα. Λομόνακο δεν σιγουρεύει την πάσα του, ξανά ο Μαρκώνε. Και τώρα Σαμπάλα, ο οποίος παίζει πιο κεντρικά στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Βαλντές. Θα τρέξει ο Βαλντές, τον πρώτο λόγο τον έχει ο Σίλβερο. Που θα βρει και συμπαίχτη μάλιστα, τον Γκαρσία. Να το Σκομπάρ, μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ο 17χρονος. Γενικά οι ακαδημίες της Βέλες είναι πολύ καλές. Πριν τρεις μέρες πουλήθηκε ο Τομπάιας Ανδράδα. Θα με συγχωρέσετε άμα τον προφέρω σωστά. Στην River Plate με σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Ο 18χρονος, κεντρικός χαφ. Ωραία σχόλια βλέπουμε στο YouTube του Αθλέτικο. Πολύ έξυπνα αφήνει για τον Γκαρσία, ο οποίος ζυγίζει τη σέντρα. Αρίας απομακρύνει, Εσκομπάρ θα προσποιηθεί, θα δώσει πιο πίσω στον Γκόμες. Ξανά ο Εσκομπάρ. Δεν θα βγάλει τη σέντρα. Του έχει κλείσει το χώρο τώρα ο Αρίας. Αναγκάζει να δώσει πίσω. Εσκομπάρ. Βαλντές δεν πήγε, δεν κατέληξε μπάλα στον Αγκύρε. Όμως η Βέλες επιμένει με τον Γκαρσία από τα δεξιά, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Άριας απομακρύνει, δεν έχει
ψηλά κορμιά με στην περιοχή της Ντεπετιέντε η Βέλες. Ξανά σέντρα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Πελεγκρίνη. Ίσως χρησιμοποιεί το χέρι του. Ναι, ο Βαλδές χρησιμοποιεί το χέρι του. Για να κατεβάσει την μπάλα. Βλέπουμε ξανά. Εκνευρισμένος φαίνεται ο Σελότο. Όπως και στον πρώτο ημίχρονο, η τελική απόφαση είναι αυτή που κοστίζει στις δύο ομάδες. Μέχρι έξω από την περιοχή κυκλοφορούν σωστά την μπάλα. Ο Μοντιέλ γυρνάει. Θα κερδίσει και το φάουλ. Μπάλα βρήκε ο Ρομπερτόνε, αλλά ότι πήγε με τα δύο πόδια. Ο Αλεδιάνδρο ήταν, με συγχωρείτε. Θεδόρκο. Δεν έχει πολλές επιλογές. Βλέπετε πόσο πιο ψηλά είναι οι υπόλοιποι συμπαίχτες του. Λομόνακο θα δώσει κεντρικά, αλλά η μπάλα ξανακαταλήγει στον Θεδόρκο. Και εκεί, στην κατοχή της Βέλες. Σέντρα, η μπάλα στην περιοχή, το κοντρόλ θα φύγει, έχουμε και μια πτώση. Φάουλ για την Ντεπετιέντε. Δεν ήταν το καλό κοντρόλ του Σκομπάρ. Ο Αγκύρε ήταν, γλίστρησε και στη συνέχεια έγινε και φάουλ πάνω στον Θεδόρκο. Ο Ρέι παίρνει φορά για να γεμίσει. Ξανά με στόχο τον Άβαλος. Παραγουανός πλάγια για τον Πέρες. Και ακόμα πιο πλάγια για τον Αρίας. Αφήνει το παιχνίδι ο Χίλφερ, τώρα θα σφυρίξει το φάουλ που έκανε ο Μοντιέλ. Εδώ ο Ρομπερτόν, 21χρονος, από τις ακαδημίες της ομάδας. Τώρα αυτή τη στιγμή αγωνίζεται δανεικός από την Αλμερία, στην οποία πουλήθηκε πριν κάποια χρόνια με 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Γκαρσία προωθείται. Ο Αγκύρε επιταχύνει για να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της ομάδας του. Ξέρει ότι είναι εκτεθειμένος ο Γκαρσία, γι' αυτό δεν πηγαίνει στην πορεία της μπάλας. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αγκύρε που θα κοπεί εν τέλει από τον Λομόνακο και θα του κάνει και το φάουλ.

Skyball, αυτό δεν ευνοεί καθόλου τον Γκαρσία. Ο Βαλντές μπήκε στην πόρτα της μπάλας, αλλά και ο Σιλβέρο κατάλαβε τι συμβαίνει. Λομόνακο στην κεφαλιά, δεύτερη από τον Βαλντές, Άβαλος προστατεύει την μπάλα με την πλάτη του, θα κερδίσει και το φάουλ. Άρχισε να το σφυρίξει ο διαιτητής γιατί του έπεσε σφυρίχτρα και την έψαχνε. Βλέπουμε ξανά, τραβάει και ο Άβαλος, έξυπνα κερδίζει το φάουλ, μόλις κατάλαβε επαφή στην πλάτη του έπεσε. Άβαλος ξεμαρκάρεται, η μπάλα μες στην περιοχή. Δεν θα βρει χώρο για να σουτάρει ο Γκουτιέρες. Πελεγκρίνη τρέχει να προλάβει πάνω στη γραμμή. Θα τα καταφέρει και ευκαιρία για την Βέλεθ. 2-3. Πελεγκρίνη την μπάλα στο αριστερό, προσποιείται, χάνει το κοντρόλ. Άλλη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ομάδα της Βέλεθ. Ο Πελεγκρίνη έκανε πολύ ωραία ενέργεια, η τελική του απόφαση ήταν κακή. Χάνει τον κοντρόλ ο Μοντιέλ. Δεν υπάρχει συνοχή στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Βαλντές κατεβάζει, δίνει πλάγια για τον Σκομπάρ. Πέφτει ο Εγκύρε, δεν υπάρχει κάτι. Ο Βαλντές είναι ξεκούραστος, στο 1-2-1 με τον Γκαρσία. Δεν θα επιχειρήσει να κάνει κάποια τρίμπλα, θα δώσει πίσω στον Πέρες. Και μπάλα ακόμα πιο πίσω στον Ρέι. Γεμίζει ο Φεδόρκο με στόχο τον Άβαλος, πολύ ψηλά όμως για να προλάβει. Θα μπλοκάρει τώρα ο Μαρσιόρι. Η παλιά στην πλάτη της άμυνας, Πελεγκρίνη φάτσα με το τέρμα, Πελεγκρίνη στο δεξί το σούτο, ωραίοι! Δεν θα χρειαστεί να πέσει καν, η μπάλα πηγαίνει στο δεξί του χέρι, άλλη μια μεγάλη φάση, αυτή τη φορά στην πλάτη της άμυνας, πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό στο μάτς. Δεν είχε την μπάλα στο καλό του πόδι ο Πελεγκρίνη για να εκτελέσει, όπως θα ήθελε. Προειδοποιεί η Βέλεθ, το έχει κάνει ήδη δύο φορές, αυτή ήταν η τρίτη. Ζεσταίνεται και η κερκίδα, Μούντχελ η σέντρα απευθείας out. Θα δούμε ξανά το replay. Πελεγκρίνη βάζει πολύ ωραία το σώμα του για να ξεμαρκαριστεί από τον Λομόνακο, αλλά το πλασέ του για λίγο δεν νικάει τον Ρέι. Θα δούμε ξανά. Νομίζω ότι αν η μπάλα πήγαινε λίγα εκατοστά πιο δεξιά από το χέρι του τερματοφύλακα τη Ντεπετιέντε, δεν θα είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το δεύτερο ημίχρονο είναι μονόλογος για τους γηπεδούχους. Έχουν χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δύο χαμένα τετατέτ ουσιαστικά. Ο Αγκύρε θα τρέξει, θα πιέσει τον Λομόνακο, είναι ξεκούραστος ο μικρός. Παραλίγο να γίνει το λάθος στο pressing της Βέλεθ. Μοντιέλ θα χάσει την μπάλα πολύ όμορφα από τον Αλιένδρο. Δυναμικά στην μπάλα ο Σιλβέρο. Ανέβηκε ο ρυθμός. Πελεγκρίνη δίνει πλάγια
Τόρο Αγκύρε. Έχει βάλει ένταση στο παιχνίδι της Ιβέλες με τους μικρούς. Έβαλε στην αναμέτρηση. Πελεγκρίνη στο αριστερό. Δεν κάνει καλή επαφή ο Βαλντές, με συγχωρείτε. Ο Γκόμες ξανά με την μπάλα, θα βγάλει και τη σέντρα. Κεφαλιά, γκολ! 1-0 η Βέλες στο 70 λεπτό. Ο Αγκύρ ανοίγει το σκορ. Και φωτιά στην αναμέτρηση. Βλέπουμε ξανά, ο Βαλντές δεν πάει πιστικά πάνω στην μπάλα. Ο Γκόμες θα μπει στην πορεία της, θα βγάλει και τη σέντρα. Ξεμαρκάριστος στην καρδιά της άμυνας. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Ρέι. 1-0 η Βέλες στο 70 λεπτό. Φαινόταν ότι η Βέλες θέλει το μάτς, φαινόταν ότι πατάει καλύτερα. Οι αλλαγές της έδωσαν ένταση, της έδωσαν ενέργεια. Προειδοποίησε μία, δύο. Κάποια στιγμή θα το έκανε το γκολ. 1-0 λοιπόν. Όλα κανονικά, σέντρες στην αναμέτρηση. Ο 17χρονος Αγκύρε, assist στο προηγούμενο μάτς με τη Ταγέρες, μπαίνει σήμερα, λύνει τον γόρδιο δεσμό για την ομάδα του. Εσκομπάρα απομακρύνει, Αρίας ελέγχει. Βλέπετε πόσο ψηλά πιέζει η Βέλες, παρά λίγο να γίνει το λάθος. Δυνατό μαρκάρισμα του Πελεγκρίν από πίσω. Θα δει και την κίτρινη κάρτα. Ίσως άλλα πρωταθλήματα το χρώμα της κάρτας ήταν και διαφορετικό με αυτό το μαρκάρισμα. Βλέπουμε ξανά, πολύ δυνατά ο Πελεγκρίν πάνω στον Σαμπάλα. Έχει ένταση τώρα το παιχνίδι, η μπάλα δεν θα κάνει τη χάρη στον Πελεγκρίνη. Δεν έχει επιλογές ο Ρέι, σε γέμισμα θα πάει. Γνώστη συνταγή προς τον Άβαλος. Αγκύρε βάζει δύσκολα για την άμυνα της Βέλεθ. Ξανά η κατοχή στους γηπεδούχους. Άλλαξε το παιχνίδι ο μικρός. Όχι μόνο με τον γκολ του, αλλά με την πίεση που βάζει στους κεντρικούς αμυντικούς. Τη συντεπετιέντε. Άβαλος πηδάει, παίρνει την κεφαλιά. Έχει κάνει φάουλ όμως πάνω στον Γκόμες, ο Γκουτιέρες. Εδώ βλέπουμε πως το λάθος του Βαλντές κόστισε στην ομάδα του. Αλλά και πως το κεντρικό δίδυμο Θεδόρκο και Λομόνακο ξέχασε τελείως τον Αγκύρε.
κυκλοφορεί ωραία τώρα η Ντεπετιέντε. Ο Μοντιέλ εξετάζει τις επιλογές. Βαλντές με την μπάλα στα πόδια. Θα τη φέρει στο δεξί. Σέντερ στο δεύτερο δοκάρι. Άβαλος θα κάνει επαφή με την μπάλα. Μένει να δούμε άμα θα είναι out ή corner. Από κανονική θέση έφυγε ο Άβαλος. Πρέπει να είναι corner. Γεμίζει η περιοχή. Αλλαγές για την Ντεπετιέντε. Ο Ρομπερτόνα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Γκουτιέρες. Ο Μαρκόνε, με συγχωρείτε, έχω κάνει πολλές φορές το λάθος. Ρομπερτόνα Μαρκόνε. Εκτελεί το κόρνερ από μακρινή άμυνα της Βέλες. Θα ψάξει και την αντεπίθεση. Ο Εσκομπάρ θα κάνει επαφή με την μπάλα, θα την πάρει ξανά στον χώρο. Ο Αρίας έχει επιστρέψει πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει, υπάρχει κανονικά φάουλ πάνω στον Εσκομπάρ.

ο Βαλδές πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Εκτελείται το φάουλ. Απομακρύνει ο Άβαλος. Πιέζει η Ντεπετιέντε. Έχει κάνει επιθετική την 11 τώρα ο Γκουστάβο Κώστας.

η Βέλες με την μπάλα στην κατοχή της. Φοβερή ενέργεια του Αγκύρε. Πελεγκρίνη με πλάτη, ξανά Αγκύρε. Θα γίνει το λάθος. Τρέχει στην αντεπίθεση. Τώρα θα καταλήξει μπάλα στον Άβαλος από το μέσα. Δεν ξέρω αν έχει φύγει από την κανονική θέση. Άβαλος πατάει περιοχή. Εξαιρετικό το τάκλιν του Σιλβέρο, αλλά υπάρχει και σηκωμένη. Η σημαία του βοηθού. Γκουστάβο Κιντέρο είναι ο προπονητής της Independiente. Όπως σωστά με διορθώνει ένας φίλος στο athletico.gr, στο κανάλι του στο YouTube.

Πολύ ωραίο ο Βαλντές, έβαλε την προβολή για να κερδίσει η ομάδα του την κατοχή. Άλλο ένα ανέβασμα του Γκόμες. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω, στον Μαμάνα και ακόμα πιο πίσω στον Μαρσιόρι. Δεν βιάζεται τώρα η Βέλες, περιμένει να πιεστεί ψηλά για να απομακρύνει ο τερματοφύλακάς της. Κλέβει ντε πετιέντε με τον Μισιάν. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια και ακόμη πιο πλάγια για τον Αρίας. Έξω το σουτ! Φοβερή επέμβαση από τον Μαρσιόρι στο απευθείας σουτ του Μισιάν. Μεγάλη φάση για την Τεπετιένε στο 80 λεπτό. Βλέπουμε ξανά πως ο Αρίας βλέπει εκτός τον οπλισμένο Μισιάν με τη μία το σουτ. Εκτινάχθηκε και απέκρουσε σε κόρνερ ο Μαρσιόρι. Κόρνερ το οποίο εκτελείται στην καρδιά της περιοχής. Κεφαλιά. Σαμπάλα στο αριστερό. Σέντρα. Νέο κόρνερ. Φεύγει η δεύτερη μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μοντιέλ θα εκτελέσει το δεύτερο κόρνερ για την Τεπετιέντε. Στην περιοχή κεφαλιά, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τόμας Μαρσιόρι. Εδώ βλέπουμε ξανά πως το παράλληλο γύρισμα του Αρίας και το δυνατό σουτ που έπιασε στην κίνηση της μπάλας ο Μισιάν. Τυχερός ήταν ο τερματοφύλακας της Βέλες που η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας του. Πολύ δυνατό το σουτ του Μισιάν. Άτσαλο το διώξουμε από τον Σιλβέρο. Δεν θα φτάσει η μπάλα στον Άβαλος. Βέλεθ ξανά. Τώρα ο Μαρκόνε στον Λομόνακο, ο οποίος βρίσκει τον μέσα. Καθυστερεί αυτός. Η νέα μεταγραφή της δεν πετιέται σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Κόβεται η πάσα του Πελεγκρίνη προς τον Βαλδές. Ενώ έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πελεγκρίνη δεν θα καταφέρει να κάνει κοντρόλ. Πλάγιο για την Ιντεπετιέντε. Προσπείται ο Σαμπάλο ότι θα γεμίσει. Πολύ ωραία βρίσκει τον Μαρκόνε. Αυτός θα δώσει και στον Άβαλος. Η μπάλα κεντρικά. Λάθος όμως του Μισιάν. Δεν ξαναβρίσκει τον Παραγουανό σεντερφόρ. Εσκομπάρ ξεμαρκάρεται. Ρομπερτόνε. Βαλδές. Περιστρέφεται κι αυτός. Πάει γιατί να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του μέσα. Θα του κλέψει όμως την μπάλα. Συγκλίνει ο επιθετικός της Ντεπετιέντε. Θα ψάξει και το σουτ. Θα το κάνει και το σουτ. Η μπάλα στην περιοχή. Τράβηγμα. Πεσμένος ο Βαλδές στον αγωνιστικό χώρο. Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι. Τουλάχιστον αυτό δείχνει σε πρώτο χρόνο ο Χίλφερ. Βλέπουμε ξανά. Οι κόντρες ευνόησαν τον Βαλδές. Μόλις κατάλαβε στην πλάτη του ότι υπάρχουν χέρια αμυντικού, έπεσε ο αριστερός εξτρέμ της Ντεπετιέντε.
Αλλαγή παιχνιδιού, όχι. Πετυχημένη, Πελεγκρίνη θα κλέψει. Αγκύρε θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Βαλδές. Πελεγκρίνη έχει ακόμα αποθέματα ενέργεια, τρέχει να πάρει την μπάλα. Αγκύρε πάλι στην περιοχή. Λομόνακο όμως αυτή τη φορά θα τον κερδίσει. Πολύ ωραία ενέργεια. Πτώση, δεν υπάρχει κάτι. Ο Μέσα πολύ ωραία ξεμαρκάρεται. Θα χάσει όμως η Ντεπετιέντε. Δεν σφυρίζεται κάτι. Αυτά τα μαρκαρίσματα έχει αφήσει σε όλο το μάτσο Χίλφερ. Δεν θα τα σφυρίξει τώρα. Προωθεί το Ρομπερτόνε. Δίνει πλάγια στον Εσκομπάρ. Αυτός θα πατήσει περιοχή. Αλλά θα κάνει φάουλ. Για κάρτα μάλιστα. Βλέπουμε ξανά. Ο Εσκομπάρ προσποιήθηκε. Του φύγε λίγο το κοντρόλ. Και βρήκε τον Αρίας όπως έπεφτε. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, είναι τις όποιες καθυστερήσεις. Ο Λούκα Φέλλερ θα μπει στον αγωνιστικό χώρο για να περάσει εκτός ο Πελεγκρίνη. Καταχειροκροτούμενος από τον κόσμο της ομάδας του. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, είναι αλήθεια, ο Πελεγκρίνη. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν τα έδωσε όλα. Ο Λούκα Φέλε, 18χρονος κι αυτός. Και αυτός από τις ακαδημίες της Βέλες. Μεσοπιθετικός. Ουρέ απομακρύνει, δεν θα πηδήξει ο Άβολος για την κεφαλιά. Κατεβάζει ο Βαλντές. Ξεμαρκάρεται ο Φέλλερ. Δίνει πίσω, αλλά θα ξαναπάρει την μπάλα. Κόβεται καθαρά από το Σαμπάλα. Για να δούμε την ευκαιρία εδώ για την Ντεπετιέντε, όμως ο Μέσα δεν σιγουρεύει την πάσα στο μισό μέτρο στον Άβολος. Κερδίζει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί ο Μαρσιόρι. Εδώ μέσα. Ήρθε ελεύθερος από την River Plate. Τον Ιούλιο, μόλις άνοιξε μεταγραφική περίοδος. Μαρκώνε. Δεν πέφτει στο μαρκάρισμα. Πιθανώς να γυρίσει τη φάση πίσω ο Κιλφέρ. Εδώ ο σκόρερ ο Αγκύρε. Και θα περάσει στην αναμέτρηση Μπαέσα. Κλαούντιο Μπαέσα. Χιλιανός. Διεθνής. Για να φύγει ο Ρομπερτόνε. Στο άλλο μάτι της αγωνιστικής, η Ταγέρες κέρδισε 0-4 την Πλατένση στην έδρα της. Στην έδρα της Πλατένση, με συγχωρείτε. Τίποτα λέει ο Χίλφερ, Μοντιέλ της έντρα. Κανείς εκεί, ψύχρεμα ο Γκόμες στον Μαρσιόρι. Ενώ έχουμε φτάσει στο 81 το λεπτό.

Άβαλος κατεβάζει στο Μονχέλ. Αυτός ξεμαρκάρεται. Η μπάλα καταλήγει πλάγια. Τώρα θα πάρει ο Αρίας. Θα βγάλει και τη σέντρα. Άβαλος ακουμπάει την μπάλα. Σαν μπάλα το σουτ. Όχι καλό. Ενώ την είχε στο καλό το αριστερό σαν μπάλα. Βλέπουμε πόσο ο Άβαλος παίρνει την κεφαλιά. Στρώνει την μπάλα στον αριστερό που στο φύλακα της δεν πετυχαίνεται. Το σουτ πολύ ψηλά. Περνάει άλλη μια φάση για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Να δούμε πόσο θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Που δεν προβλέπονται πολλά, είναι η αλήθεια. Ούτε βάρη είχαμε, ούτε κάποιον τραυματισμό. Ο Μοντιέλ κερδίζει το πλάγιο. Ξανά Μοντιέλ. Του φεύγει το κοντρόλ. Άτσαλα πάνω στην μπάλα. Θα κάνει και φάουλ. Τώρα εδώ ανάβουν τα αίματα. Πολύτιμο χρόνο κερδίζει η Βέλες. Ζητάνε δεύτερη κίτρινη, γι' αυτό οι αποδοκιμασίες. Τίποτα λέει ο Χίλφερ. Βλέπουμε ξανά ο Μοντιέλ. Η αλήθεια είναι ότι έχει μαζέψει τα πόδια του. Ο Μπαέσα εκβιάζει τη δεύτερη κίτρινη. Έχουμε συνέχεια στο μάτς. Δεν νομίζω ότι ο Χίλφερ τόσο εύκολα θα απέβαλε τον Μοντιέλ, ενώ τα 5 λεπτά του έξτρα χρόνου κυλούν ήδη. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Φέλερ. Άργησε πολύ να δώσει πάσα και θα χάσει εν τέλει ο Αρίας. Δεν βιάζεται τώρα η Βέλες. Βαλντές δίνει πλάγια. Πολύ ωραία τσιμπάει την μπάλα. Κερδίζει και το φάουλ. Και άλλα δευτερόλεπτα κερδισμένα για τους γηπεδούχους. Βλέπουμε ξανά πόσο Γκόμες τσίπησε την μπάλα. Έπεσε και λίγο εύκολα. Μικρή σημασία έχει. Έχουμε φτάσει στον 22ο λεπτό. Γεμίζει η περιοχή της Ντεπετιέντε. Εδώ ο Βαλδές. Εκτέλεσε τις περισσότερες θυμμένες φάσεις για την ομάδα του. Εκτελεί και αυτή. Απευθείας πήγαινε ευνηδιαστή ο Ρέι. Θα διώξει κόρνερ. Πολύ έξυπνη εκτέλεση από τον Βαλδές. Είδε τον Ρέι εκτός εστίας. Εδώ βλέπουμε πόσο μόνος του έπεσε ο Γκόμες. Απίστευτο. Και ο Ρέι δεν περίμενε την εκτέλεση. Παρά λίγο να παραβιαστεί η εστία του για δεύτερη φορά. Πτώση στην περιοχή. Ο Αγκύρε σε μονομαχία που είχε με τον Αρίας. Ο Πιτσιρικάς. Βλέπουμε εδώ τα σπροξήματα. Συνεχίζεται η αψημαχία τους. Κι άλλη πτώση. Παίξε του λέει. Παίξε του λέει ο Χίλφερ. Δεν θα σταματήσουν ποτέ να γίνονται αυτά τα σπρόξηματα με στην περιοχή άμα δεν έχουμε συνέχεια στο μάτς. Εκτελείται το κόρνερ. Περνάει η μπάλα. Δύο πεσμένοι ποδοσφαιριστές στις Βέλες. Ευκαιρία για την επίθεση για την Ντεπετιέντε στον ανοιχτό γήπεδο. Μαρκόνε δίνει παραλίγο να περάσει η παλιά. Δεν περνάει όμως γιατί ο Γκόμες έχει διαβάσει τη φάση. Τώρα ο Εσκομπάρ έχει χώρο μπροστά του.
Δίνει κεντρικά για τον Βαλδές. Αυτός δεν βιάζεται, κρατάει όσο περισσότερο μπορεί. Δίνει πιο πίσω στον Αλιένδρο. Αλλαγή παιχνιδιού όχι πετυχημένη. Μοντιέλ τσιμπάει. Προλαβαίνει κιόλας ο Μοντιέλ. Να δούμε αν έχει κάποια απάντηση, δεν πετυχαίνεται. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό ο Μοντιέλ. Περνάει κι άλλον αντίπαλο, τον Σκομπάρ. Δίνει πλάγια στον Σαμπάλα. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα. Ξανά η μπάλα γιατί δεν πετυχαίνεται. Κοντρολάρε με το κεφάλι. Χάνει εν τέλει ο Σαμπάλα. Πέφτει από την κούραση νομίζω ο Αλιένδρο. Όχι, ο Χιλφέρ. Θα δώσει φάουλ. Εδώ βλέπουμε το κόρνερ της Βέλες και τις πτώσεις εντός περιοχής.

Λογικά θα κρατήσει και λίγα παραπάνω λεπτά, 1-2 λεπτά ο Χίλφερ με τις τόσες διακοπές. Μαρσιόρ εκτελεί. Αγκύρε βάζει πλάτη τον Ολομόνακο, όμως η μπάλα να πηδάει και καταλήγει στον Ρέι. Πλάγι για την Ντεπετιέντε, ενώ ολοκληρώνεται ο χρόνος. Και τέλος στην αναμέτρηση. Βέλες, η Ντεπετιέντε, τελικό σκορ 1-0. Εδώ βλέπουμε πώς καλυπτόταν ο Πελεγκρίνη στην αρχή της φάσης του γκολ της Βέλες. Και η σέντρα του Γκαρσία που κατέληξε στον Αγκύρε και έγραψε το τελικό 1-0. Ο 17χρονος.

0: Η Βέλες πήρε τη νίκη, έκανε το 3 στα 3 στο Κλαουζούρα. Βρίσκεται μόνη στην κορυφή του Alpha Group με τον γκολ του Αγκύρε. Η Βέλες, η οποία ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, κλείνουμε για όσους εργάστηκαν για να έρθει εικόνα και ήχος στους δέχτες σας και από τον Παναγιώτη Ντονόπουλο που ήταν στην περιγραφή του αγώνα. Ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα.
1: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Αφήνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάξον.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
5: Welcome!
6: Sis, I've missed you.
5: I've been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
8: You'll be working with Jason.
7: Jason?
8: Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
9: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
10: Do you know how to bake cookies?
11: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
12: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο Whiteboard. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

παραλίες της Σίδρας, πέρα από τη δροσιά, προσφέρουν και μια ξεχωριστή εμπειρία πρόσβαση σε αυτές. Στις περισσότερες μπορείς να πας περπατώντας. Εμείς προτιμήσαμε τον Ιωαννίκιο, ένα παραδοσιακό ξύλινο τρεχατήρι, στο τιμόνι του οποίου ο Γιάννης Τσάνος, ένας Ιδραίος που παντρεύτηκε τη θάλασσα από παιδί.

0: πρώτη παράλια που μπορεί να κάνει κάποιος μπάνιο νομίζω είναι αυτή, ε.
1: Αυτή είναι εδώ πέρα, το μικρό καμίνι το λέγανε παλιά, τώρα το έχουν ονομάσει Baby Beach.
0: Baby Beach.
1: Βέβαια. Φέρνουν τα μικρά παιδάκια για να μάθουν εδώ τα πρώτα μπάνια.
0: Δίπλα ακριβώς στο λιμάνι είναι το καμίνι.
1: Είναι το καμίνι, εκεί πέρα ήταν παλιά αλλιευτικό καταφύγιο, τώρα έχει γίνει λιμάνι, έχει χαρακτηριστεί σαν λιμάνι.
0: Ερχόμενοι από το λιμάνι προς το καμίνι και πουλούσαν ανεμόμυλους είδα η πλευρά
1: αυτή. Έχει αρκετούς που δουλεύανε παλιά, φτιάχνανε στάρια και διάφορα τέτοια, αλλά τώρα είναι εγκατελειμμένοι.
0: Ωραία όμως, εμείς πηγαίναμε από τη θάλασσα και τον κόσμο τον έβλεπα πήγαινε με τα πόδια και με τα γαϊδουράκια.
1: Έχει μονοπάτι που έρχονται από πάνω ή με τα γαϊδουράκια ή με τα πόδια. Είναι γύρω στα 15 λεπτά περπατώντας με το πάσο σου.
0: Έχει λίγο βλάση σε αυτή την πλευρά.
1: Έχει. Είναι πιο ήρεμα, πιο παιδινό τοπίο έτσι από εδώ.
0: Εγώ, Γιάννη, τις απολαμβάνω αυτές τις βόλτες, οπότε δεν τις χορτάνω. Πάμε.

0: Έχουμε φύγει μόλις από το λιμάνι της Ίδρας, το έχουμε αφήσει πίσω μας, λίγα ναυτικά μίλια, ο καιρός βλέπετε έτσι, μπονάτσα, και κινούμαστε βόρεια και πρώτη στάση εδώ μέσα δεξιά που βλέπετε είναι ο πρώτος Κολπίσκος και η παραλία Μανδράκη. Εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Δεν έχει πολλές παραλίες με άμμο Ίδρα.
1: Όχι, είναι μία από τις σκοτεινές οργανωμένες παραλίες. Μία εδώ πέρα που έχει ένα παραδοσιακό ταβερνάκι πολύ ωραίο. Έχει ακριβώς από πάνω μία εκκλησία Αγία Τριάδα. Λίγο παραπάνω είναι η Αγία Ματρώνα, η οποία φιλοξενεί μία μοναχή.
0: Είμαστε βόρειο-δυτικά τώρα.
1: Είμαστε βόρειο-ανατολικά.
0: Βόρειο-ανατολικά.
1: Του νησιού, ναι. Βόρειο-ανατολικά του νησιού. Σε μία διαδρομή 20 λεπτά με τα πόδια και με τη βάρκα, με τα ταχύπλοα, με τα ταξί, με αυτά κάνουν γύρω στα 5 λεπτά.
0: Τέλεια, ωραία. Προχωράμε.
1: Πάμε. Κάνεις τον καπετάνιο, κάνω εγώ το μηχανικό.
0: Μπράβο.

0: πόσα μέτρα είναι το καϊκί?
1: Στα 9,60.
0: 9,60.
1: Μικρό παραδοσιακό σκαρί.
0: Τρεχαντηράκι.
1: Τρεχαντηράκι, ναι.
0: Δεν τα αλλάζουμε το ξύλινο σκαρί με τίποτα.
1: Δεν συγκρίνεται η πλεύση του με τίποτα.
0: Θες να πηγαίνω γυαλό-γυαλό ή να ανοίγω?
1: Όπως αρέσει.
0: Εντάξει. Γυαλό-γυαλό μ' αρέσει.
1: Γυαλό να πας, γυαλό να έρθεις.
0: Γυαλό να με θυμηθείς.

0: Κοίτα, Δημήτρη, που σε έφερα. Κοίτα να δεις. Όλοι οι χρωματισμοί του γαλάζιου. Και δίπλα από την Ήδρα.
1: Πού με έφερες τώρα, για πες.
0: Εδώ πέρα είναι η παραλία Καστέβα. Εκεί είναι ο ακροτήρι Καστέβα. Και εδώ είναι η παραλία δίπλα.
1: Έρχεται ο κόσμος εδώ.
0: Αρκετοί. Καλοκαίρι, Ιούλιος, Αύγουστος, δεν προλαβαίνεις να ράξεις.
1: Τώρα την έχουμε για μας.
0: Πριβέ, για μας.
1: Καλά, δεν υπάρχει το τοπίο. Πίσω αυτά τα βράχια που έρχονται εδώ, κουμπάνε στη θάλασσα.
0: Τα βράχια είναι απότομα και χτυπάνε τα κύματα, γι' αυτό.
1: Κοίτα, εδώ το πολύ το χτύπημα βλέπεις πως είναι τα βράχια.
0: Ναι. Και κατεβάζει και νερό, γι' αυτό έχει βγει το όνομα Ήδρα. Βλέπεις τις μαυρίλες, τις υγρασίες αυτές που βγαίνουν από τις πέτρες μέσα. Mm-hmm. Παντού γύρω-γύρω Ήδρα είναι έτσι, τρέχουν νερά. Τρέχαν παλιότερα περισσότερα. Τώρα έχουν πιάσει και στερεύουν.
1: Λοιπόν, εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου, Γιάννο.
0: Μάλλον θα την κάνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Σου κάνω παρέα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Πάμε.
1: Πάμε, βάλουμε τα απαραίτητα. Θα με έχετε δει πόσες φορές ξεχνάω το μαγιό μου. Αυτή τη φορά μου έδωσε ο Γιάννης αμέτρητες βουτιές στα καταγάλανα νερά. Καλοκαιρινές στιγμές από την ομάδα του Χωρίς Χάρτη για όλους εσάς. 1, 2, 3!

0: Λοιπόν, Γιάννου, λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την επιστροφή.
1: Επιστροφή, ναι. Καλά ήταν, καλά περάσατε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε.
0: Γιάννη, τα νερά αυτά τα ξέρεις καλύτερα την παλάμη σου, νομίζω.
1: Εντάξει, μεγαλώσαμε εδώ, γεράσαμε.
0: Καλά γεράσαμε, πόσο είσαι?
1: Πήγα 47.
0: Ναι, νέο παιδίς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για πες, Ιδραίος, γέννημα θρέμα.
1: Γέννημα θρέμα, Ιδραίος, Δημήτρη, ναι.
0: Και πώς και έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Έρωτας.
0: Έρωτας, ε. Με την πρώτη ματιά?
1: Με την πρώτη.
0: Αμοιβαίος?
1: Ναι, αμοιβαίος. Τη Γοργόνα ψάχνω.
0: Δεν τη βρήκες?
1: Όχι ακόμα. Μάλλον είμαι μικρός.
0: Στο κρατάει για το τέλος η θάλασσα, μου φαίνεται.
1: Μάλλον αυτό, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τώρα που μπαίνουμε, για πες, πώς νιώθεις που μπαίνεις κάθε φορά σε αυτό το λιμάνι?
1: Εγώ είμαι ερωτευμένος, παιδιά. Με το νησί είμαι ερωτευμένος. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποχωριστώ. Μ' αρέσει αυτό το πάσιμο, Δημήτρη, μέσα στο λιμάνι, έτσι, αυτό ένα δέος, μια ανατριχύλα.
0: Ίσως είναι και η ιστορία που έχει αυτό το λιμάνι.
1: Μπορεί να παίζουν όλα ρόλο αυτά, ναι.

0: Η Ύδρα πάντα αγαπούσε την τέχνη, αλλά και οι καλλιτέχνες αγαπούσαν την Ύδρα. Τα χρώματά της, το φως της και η θάλασσά της ενέπνευσε πολλούς ανά τα χρόνια. Μία εξ αυτών η Μαριάννα, δασκάλα στο νησί και πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου.
1: Μαριάννα, σε αυτό το σημείο θα έπαιζα κι εγώ φλάουτο, να σου πω την αλήθεια.
2: Ενδείκνυται. Είναι ιδανικό. Υπέροχη θέα, άνετα.
1: Σας πετύχαμε σε κάποια πρόβα.
2: Ναι, είχαμε έρθει με τα κορίτσια να μελετήσουμε. Είναι 5η και 6η δημοτικού τα κορίτσια. Και παίζουμε φλάουτο όλες μαζί, σε αρχάριο επίπεδο βέβαια, μαθαίνουμε ακόμα, αλλά μας αρέσει πολύ.
1: Ασχολούνται τα νέα παιδιά στην Ύδρα με τη μουσική?
2: Θα μπορούσαν και σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά εμείς είμαστε ήδη πάρα πολύ χαρούμενοι στο σωματείο. Έχουμε πάρα πολλά παιδάκια τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά.
3: Η μουσική για μένα είναι ένας τρόπος χαλάρωσης. Όταν είμαι λυπημένη, ας πούμε, βγάζω τα συναισθήματά μου στη μουσική και μετά νιώθω καλύτερα.
1: Εσένα τι σε φέρνει στην Ύδρα?
2: Έχω καταγωγή από το νησί, έχει γεννηθεί η μητέρα μου. Ερχόμουν τα καλοκαίρια και κάθε Πάσχα συνήθως για διακοπές. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έχω έρθει να δουλέψω σαν δασκάλα στο νησί με την οικογένειά μου, από επιλογή, γιατί μας ηρεμεί πάρα πολύ το νησί, ενδείκνυται για να μεγαλώσουν τα παιδιά μας πιο ελεύθερα και νομίζω ότι θα κάτσουμε ακόμα αρκετά.

0: Μας ανταμείβει τόσο πολύ η ομορφιά, η φυσική του νησιού και το τοπίο που μας παραπέμπει σε άλλη εποχή και αυτή η ελευθερία που έχουν τα παιδιά που δεν το αλλάζουμε.
1: Σε ποια εποχή σε παραπέμπει?
0: Σε μία εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν πολύ πιο φυσικά, πιο ελεύθερα, χωρίς να εξαρτιόνται άμεσα από μηχανήματα, πάσης φύσης μηχανήματα, μιας και λείπουν εξ ολοκλήρου τα αυτοκίνητα από το νησί, τα μηχανάκια, τα ποδήλατα. Νιώθουμε πολύ πιο άμεσα συνδεδεμένοι με τη φύση εδώ.
2: Στην Ίδρα αγαπάω την ηρεμία της και τη θάλασσά της.
3: Είναι ένα πανέμορφο νησί. Έχει πολύ ωραία φύση και κυρίως δεν έχει αμάξια.
1: Θες να μου περιγράψεις την Ίδρα στα μάτια σου?
0: Η Ίδρα... Έχει μια παράμιλη γραφικότητα που κατέχει πάντα έτσι μια μοναδική θέση στα γούστα μου και πάντα αποτελούσε ένα πολύ αυστηρό κριτήριο σύγκρισης σε όποιο άλλο μέρος και να πήγαινα. Πάντα θα έψαχνα να βρω το γραφικό κομμάτι, αυτό που με συνέδεε με την Ίδρα, και αυτό δεν με άφηνε να απολαύσω τα υπόλοιπα μέρη, είτε στην Ελλάδα είτε εκτός. Αυτή η γραφικότητα και η ηρεμία που έχει το νησί δεν υπάρχει άλλο, νομίζω, τουλάχιστον για μένα.
1: Αυτό δίνει χώρο και χρόνο στις τέχνες?
0: Δίνει αρκετά. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς ζωγράφους στο νησί. Αυτή η μοναδική αρχιτεκτονική και η προστασία του παραδοσιακού οικισμού αποτελεί έμπνευση για συγγραφή βιβλίων, για ποίηση, για τον κινηματογράφο, οποιαδήποτε μορφή τέχνης.
1: Τη μουσική.
0: Τη μουσική που προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο.

0: Όταν παίζω μουσική νιώθω ευχαρίστηση, χαλαρώνω κάπως.
1: Η μουσική είναι ένας τρόπος, ας πούμε, σαν ελευθερία.
0: Η μουσική για μένα είναι τρόπος έκφρασης.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Testing, testing. Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
6: Ναι.
5: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
7: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
8: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How do you like it?
10: Έλα με.
11: Πάστα!
4: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Ιουλίδα, την πρωτεύουσα του νησιού ή χώρα όπως αποκαλούνται όλες οι πρωτεύουσες των Κυκλάδων. Δεν έχει αναπτυχθεί αστικά, οπότε αφήσαμε το αυτοκίνητό μας στο πάρκινγκ και ξεκινάμε την εξερεύνησή της.

0: χώρα είναι αμφιθεατρικά κτισμένη ανάμεσα στους δύο λόφους του Κάστρου και των Μήλων. Στρατηγική σημασία, αθέατα από τη θάλασσα για να προφυλάσετε από τους πειρατές. Η Τζιά είναι η πύλη εισόδου προς τις Κυκλάδες. Είναι το 6ο μεγαλύτερο νησί, 10ο σε πληθυσμό και απέχει μόλις 13 μίλια από το Λαύριο. Μία ώρα περίπου ταξίδι. Σαν να λέμε το νησί της διπλανής πόρτας για την Αττική.
1: Το αρχιτεκτονικό στυλ της χώρας διαφέρει από το κλασικό κυκλαδίτικο. Εδώ, όπως βλέπετε, κυριαρχεί το κεραμίδι στις σκεπές και η φύση τριγύρω είναι πράσινη. Αυτά οι ντόπιοι τα λένε στεγάδια, οι καμάρες δηλαδή, που από πάνω είναι η αυλή του σπιτιού και από κάτω ο δρόμος. Το φως λούζει τα καλτερίμια και δημιουργεί ένα όμορφο σκηνικό που μας καλεί να το περπατήσουμε.
0: Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, στη χώρα ζουν περίπου 630 μόνιμοι κάτοικοι που απολαμβάνουν τη ζωή να κυλά ήρεμα, χωρίς φασαρία και άγχος. Μέσα σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον.

0: Για το λιοντάρι από εδώ πάω, καλά. Τέλεια. Πώς πάμε? Μπράβο. Για το λιοντάρι, καλά, πάω από εδώ.
1: Για πέρα.
0: Ευθεία,
2: Ναι, είναι απέναντί μας. Έχει ανοίξει το στόμα. Ωραίος.
0: Εντάξει, φτάνουμε δηλαδή.
2: Φτάνουμε.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Επίσης.

Η Τζιά έχει ένα δίκτυο 82 χιλιόμετρων σηματοδοτημένων μονοπατιών που μπορείς να περπατήσεις. Πολλοί λάτρεις στις πεζοπορίες από όλο τον κόσμο έρχονται στη Τζιά για να περπατήσουν αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια, πολλά εκ των οποίων είναι αρχαιοτάτων χρόνων. Ήταν στην ουσία ο δρόμος που ένωνε τα χωριά μεταξύ τους και παλαιότερα τις τέσσερις πόλεις κράτη του νησιού.

Πηγιά παλιότερα λεγόταν και Ιδρούσα, εξαιτίας των νερών και της πυκνής βλάστησης. Λέγεται μάλιστα πως μέσα στα πυκνά δάση του νησιού κατοικούσαν οι νύμφες. Είναι από τις ομορφότερες διαδρομές που έχω περπατήσει στις Κυκλάδες. Εντάξει, τώρα την άνοιση με την ανθισμένη φύση τριγύρω, τις παπαρούνες, τις μαργαρίτες, τις αμυγδαλιές και πίσω μου η Ιουλίδα.

Αυτός είναι ο αρχαίος Λέων της Κέας. Με βάση το θρύλο, νύμφες και άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά. Κάποια στιγμή όμως οι νύμφες άρχισαν να σκοτώνουν τις γυναίκες του νησιού. Τότε ένας ιερέας έκανε παράκληση προς το Θεό Δία να τον βοηθήσει. Και αυτός έστειλε ένα λιοντάρι. Με το που έφτασε το λιοντάρι λοιπόν στο νησί, οι νύμφες εξαφανίστηκαν. Έφυγαν προς την Κάριστο, από ό,τι λέγεται. Όταν το λιοντάρι λοιπόν ολοκλήρωσε την αποστολή του, επέστρεψε στον ουρανό. Οι κάτοικοι όμως λάξευσαν αυτό το βράχο, ώστε όταν ξαναγυρίσουν οι νύμφες να το δουν, να φοβηθούν και να εξαφανιστούν. Το λιοντάρι βρίσκεται εδώ από τον 6ο αιώνα π.Χ. Έχει μήκος 6 μέτρα και ατενίζει με ένα ενιγματικό βλέμμα. Λίγο μετά την Ιουλίδα, στα ορεινά του νησιού, θα συναντήσω τον Αλέξανδρο Λιμπερόπουλο ή όπως τον λένε εδώ οι ντόπιοι, τον Αμυγδαλά.

0: Τι σε φέρνει στην Τζιά, Αλέξανδρε?
1: Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από τη δική μου ευθύνη. Δηλαδή, είναι εύκολο να σχολιάζει την επικαιρότητα ή τον συνάνθρωπο, αλλά όταν βλέπει κάποια πράγματα να μην εξελίσσονται ή να υποβαθμίζονται, αναρωτιέσαι αν και εσύ μπορεί να βοηθήσει να γίνει η αλλαγή δηλαδή που θα ήθελε να δει.
0: Πού γεννήθηκε?
1: Αθηναίος είμαι και μεγάλωσα στην πόλη, σε διαμέρισμα. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ, έχουν να κάνουν με τις γραφικές τέχνες, με τη γραμματιακή υποστήριξη. Από χόμπι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη συγκομιδή βοτάνων και με τις χρήσεις τους. Και μετά μπήκα στα δέντρα.
0: Τι άφησες πίσω για να έρθεις εδώ?
1: Όσον αφορά την καριέρα μου, την οποία είχα δημιουργήσει μετά από 12 χρόνια επαφής, μια θέση η οποία είχε να κάνει με το management και το marketing. Όσον αφορά το προσωπικό επίπεδο, την οικογένειά μου, τη γυναίκα, το παιδί και τους γονείς και τους αγαπημένους μου φίλους. Και βέβαια, τις καταναλωτικές μου συνήθειες. Δηλαδή μια καθημερινότητα που ήταν δεδομένο ότι θα κοιμηθείς σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε ένα στεγνό μέρος, ότι θα έχεις την τροφή σου. Αυτά ξανά από την αρχή.
0: Γιατί διάλεξες την Τζιά?
1: Λόγω του φυσικού της περιβάλλοντος. Η Τζιά είναι ένα μέρος μαγευτικό. Είχα πρωτοέρθει ως κυνηγός και ψαροτουφεκάς και όταν περπατούσα τα ρέματά της και ανακάλυψα πόσο μεγάλο φυσικό πλούτο έχει, άρχισα να δοκιμάζω και τα αμύγδαλα, τα οποία τότε ήταν σε πολύ μεγάλη ποσότητα κάτω, πεσμένα, και διαπίστωσα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι κρίμα να χάνετε μια τέτοια τροφή η οποία προέρχεται με φυσικό τρόπο και έχει ανώτερη αξία από τη βιβλιογραφία. Δεύτερον, το καταπληκτικό της κλίμα, γιατί όταν τρως Δεκέμβριο ή Ιανουάριο αμύγδαλο, σημαίνει ότι δεν έχει υγρασίες, έχει ένα κλίμα το οποίο θα ήθελα να ζω.
0: Άνυδρες αμυγδαλιές, δηλαδή?
1: Δηλαδή στερούνται το βασικότερο εφόδιο όλων, το νερό. Και όχι μόνο άνυδρες, και ακαλλιέργητες, και χωρίς τη χρήση των λιπασμάτων και χωρίς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.
0: Αυτή τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείς για τα άνυδρα βότανα.
1: Ακριβώς, επειδή πρέπει να τα ποτίζουμε ελάχιστα για να αποκτήσουν ριζικό σύστημα, το μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε να σκιαστούν με φυσικό τρόπο. Φυσικός τρόπος δυστυχώς δεν είναι το γεωύφασμα, αν θέλω να λέγω με ότι κάνω φυσικές μεθόδους. Οπότε αναγκάστηκα και το έβγαλα αφού ριζώσαν. Τα δέντρα μας βοηθούν με τον ίσιο τους, αλλά επειδή δεν είναι αρκετά, τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Έχουμε βάλει ροκανίδι στη βάση, πριονίδι χοντροκομμένο, και το χώμα από κάτω είναι κατάμαυρο, ενώ έχουμε να ποτίσουμε πάνω από 8 μέρες. Είναι μια κουραστική διαδικασία, αλλά αξίζει τον κόπο, για τα ωφέλη της είναι πολλαπλά. Είναι ένα δέντρο ευλογημένο.
0: Τελικά πώς κατάφερες την ξερική καλλιέργεια στο κτήμα?
1: Με δοκιμές. Πρώτα απ' όλα με ανησυχούσε από καιρού η αλλαγή αυτή στις κλιματολογικές συνθήκες, οπότε σκέπτηκα και είπα, είναι εύκολο να καλλιεργήσω, ίσως θεωρούσα, ντομάτες ή πατάτες ή κάποιο άλλο που καλλιεργούν όλη η παραγωγή, αλλά μήπως να δοκιμάσω να καλλιεργήσω κάτι στερούμενο στο βασικότερο όλων, το νερό. Έτσι λοιπόν πήγα και βρήκα τους μεγαλύτερους του νησιού, μου είπανε με ποιο τρόπο εξάπλωνα τις καλλιεργίες τους.
0: Παλί, ε!
1: Ναι, ναι. Έκλεψα τα πρώτα δεδρίλια τα οποία βρήκα κάτω από πάρα πολύ παλιά δέντρα, τα οποία τα είχε χτυπήσει ο κεραυνός, τα είχε παρασύρει μια βροχή, βγαίνανε μέσα από τις πέτρες. Αυτά τα δέντρα τα φύτεψα και είδα πώς εξελιχθήκανε. Αποφάσισα λοιπόν να βάλω δικούς μου σπόρους, μελέτησα το ριζικό του σύστημα, είδα πώς εξελίσσεται. Οπότε κατάφερα τουλάχιστον να βγάλω δέντρα, το οποίο δεν ήταν αμελητάο για μένα. Μετά ξεκίνησα να κάνω μοσχεύματα την άγρια τη ρίγανη ή το άγριο το τσάι, τα οποία και γι' αυτά ακολούθησα μια τακτική σκίασης, να αποφύγω δηλαδή την υψηλή θερμοκρασία. Διαπίστωσα λοιπόν ότι τα δέντρα αυτά μπορούν να μεγαλώσουν στερούμενα το βασικότερο όλων. Άρα είπα ότι εγώ ας γίνω ένα παράδειγμα, να το παρουσιάσω στους υπόλοιπους ανθρώπους σε άλλες χώρες οι οποίες μαστίζονται από την αλλαγή αυτού του κλιμάτος, στη Μεσογειακή Λεκάνη ή οπουδήποτε αλλού, γιατί αν αποκτήσουμε την δυνατότητα, την εμπειρία να επιβιώνουμε, με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Δεν θα απομυζούμε τους φυσικούς μας σπόρους και θα πρέπει να βρούμε και λύσεις να διατηρήσουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.
0: Με τον καρπό του αμυγδάλου μετά, τι δημιουργείς?
1: Πολλά. Έχω ξεκινήσει με την άδεια της οικοτεχνίας, βγάζω αμυγδαλοβούτυρο, αμυγδαλέλαιο, αμύγδαλα μαριναρισμένα, τσίπς αμυγδάλου,

0: Εδώ σου έχω βάλει μαριναρισμένα αμυγδαλάκια. Τα μεν δεξιά είναι με πιπεριά καπνιστή. Τα δε αριστερά είναι αμύγδαλα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή.
1: Δηλαδή,
0: είναι μαριναρισμένα στο ούζο, στο αλάτι θαλάσσιο που βγάζω εγώ και το Essential Herb Mix που είναι το μείγμα βοτάνων που κάνω από τα 4 βασικά θυμαροειδή. Ρίγανη, ματζουράνα, θυμάρι και θρούμπι. Αυτά λοιπόν είναι με το ούζο.
1: Πόσα μπορούμε να φάμε από αυτά?
0: Από αυτά δεν υπάρχει μερίσια συνιστόμενη δόση, εξαρτάται από την παρέα. Άμα είναι και η παρέα στο ίδιο κέφι, άφοβα. Αρκεί να μην έχουμε μετά να οδηγήσουμε. Εδώ σου έχω έναν μήλο, επειδή όλοι λένε ότι έχουν πετρόμηλους, εγώ έφερα μια πέτρα να πατάει, οπότε τον βάφτισα πετρόμηλο. Μέσα βέβαια είναι πέτρινα τα στοιχεία του, θα το βάλουμε μπρος σε λειτουργία.
1: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα.
0: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα σιγά σιγά, το κονιορτοποιώ και θα αρχίσεις, αν το επιθυμείς, λίγο λίγο με το χοντρό κουτάλι να ρίχνεις.
1: Μέσα.
0: Μέσα, ναι. Στην αφετηρία του μήλου να πούμε ότι εμείς βάζουμε λίγο ελαιόλαδο για να είναι καλύτερη η ροή του. Έτσι λοιπόν θα ρίξουμε ελαιόλαδο σε λιγάκι. Και αυτό το λάδι έρχεται από το νησί, το βγάζουμε εμείς κάθε 1 με 2 χρόνια που έχουμε σοδιές.

0: Άρα ο καρπός μας, πόσο γρήγορα γίνεται αυτό το βούτυρο?
1: Στην ομή του αυτή μορφή δυστυχώς πρέπει τουλάχιστον 20 ώρες να δουλέψει ο πετρόμηλος. Και το κακό είναι ότι επειδή δεν είναι πετρόμηλος με μεγάλη δυναμική, βγάζει μέχρι τα 2 κιλά περίπου. Και να το δοκιμάσουμε και επί τόπου, αν θέλεις να δεις πώς είναι. Κάνε το test drive. Είναι σκέτο, δεν έχουμε βάλει βότανα μέσα, δεν έχουμε βάλει αλάτια.
0: Είναι μόνο αμύγδαλο.
1: Μόνο αμύγδαλο, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα εύγευστο και ευχάριστο, λέω εγώ.
0: Έτσι ψωμάκι να το βάλουμε πάνω.
1: Αλλά special ψωμάκι.
0: Έχει σωστά η δουλειά. Απ' τη γη της δουλειάς,
2: σωστά μάμας.
0: Πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ?
1: Είμαι πάνω από 15. Αλλά πραγματικά, δυναμικά, καθημερινά και σε όλες τις συνθήκες ασχολούμαι γύρω στα 11 χρόνια.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που δεν ζούσε στη φύση. Βασικά είχε κάποιες στιγμές μέσα στη φύση. Τι ήταν αυτό που είπες τέλος όλα και πάω να γίνω γεωργός, να καλλιεργώ?
1: Νιώθω ότι υπάρχει μια αδικία. Η Ελλάδα είναι και τουριστική χώρα. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση που τόσοι λαοί θέλουν να έρθουν να αγοράσουν εδώ, να οικοδομήσουν εδώ, να ζήσουν εδώ, να ασχοληθούν με τον τουρισμό μας. Δεν είναι όμως μόνο ο τουρισμός, είναι και ο τουρισμός. Είναι και η φυσική μας παράδοση. Πρέπει να διατηρήσουμε έτσι. Και εγώ είπα, ας κάνω μια δοκιμή στη ζωή μου επάνω. Το πολύ πολύ να χάσω κάποια χρόνια. Μετά όμως θα μου μένει ένα παράπονο. Θα λέω ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι για να αναστρέψω αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έγινε η αλλαγή που θα ήθελα να δω. Πάντα θα πρέπει να περιμένω από έναν άλλο να το κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω μια ευθύνη σε αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Και πόσο διαφορετικός άνθρωπος είσαι σήμερα από αυτόν που άφησες πίσω?
1: Είμαι πιο χαρούμενος, είμαι πιο ήρεμος, έχω μεγαλύτερη γνώση, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον μου. Γιατί ξέρω να παράγω τροφή, ξέρω να τρέφομαι πιο σωστά, να μην ανησυχώ για τις εξελίξεις τριγύρω μου, να νιώθω ότι εγώ,
0: αν κάτι συμβεί,
1: μπορώ και να επιβιώσω με τις δικές μου δυνάμεις.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πόσοι από εσάς έχετε μπερδέψει την ώρα αναχώρησης και τρέχετε τελευταία στιγμή να προλάβετε το καράβι? Αυτό συνέβη και με εμάς. Αλλά ευτυχώς καταφέραμε στο παρατσάκ, μπήκαμε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Σκηνούσα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.
1: Θέλω καφέ.
2: Μπορεί το ταξίδι μου στη Σκηνούσα να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά πιστέψτε με, μόνο αξέχαστες αναμνήσεις έχω να θυμάμαι από αυτό το μικρό νησί στην καρδιά των Κυκλάδων. Από πού να ξεκινήσω? Από τις αμμουδερές και απάνεμες παραλίες με χρυσή άμμο?
0: Φυσική πισίνα. Απολαύστε υπεύθυνο.
2: Από τους χαμογελαστούς και ζεστούς ανθρώπους του? Από την τόσο δα μικρή, αλλά ταυτόχρονα τόσο μα τόσο γραφική χώρα? Από ότι έφτασα στο υψηλότερο σημείο του νησιού με τραχτέρ?
0: Χωρίς χάρτη με τραχτέρ! Έλα σου λέω!
2: Για να δω το λιοβασίλεμα? Ότι για ακόμη μια φορά μπέρδεψα τα δρομολόγια και πήγαμε τελικά στην Ηρακλία με ένα ψαρά?
0: Γεια, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα.
2: Ή τις υπέροχες ιστορίες που μοιράστηκε μαζί μου ο Μπαρμπαγιώργης?
3: Το θησαυρό τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
1: Παλιοί πειρατές?
2: Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Στη Σκηνούσα, παιδιά, είναι διαφορετικό το τοπίο. Δηλαδή, το κουφονίσιο ήταν αρκετά flat, θα λέγαμε. Εδώ υπάρχουν λόφοι και το τοπίο είναι πιο άγριο. Φημισμένο όλο το νησί ξακουστό για τις όμορφες παραλίες του. Οπότε ξεκινάμε. Πρώτες εικόνες είναι ενθαρρυτικές. Διαφορετική ομορφιά. Μικρές Κυκλάδες στην καρδιά των Μικρών Κυκλάδων. Οπότε ξεκινάμε το διπορικό μας για να το ανακαλύψετε κι εσείς και εμείς καλύτερα.

0: Και εκεί που μας σκηνούσα, μας σταματάει εδώ το παιδί, λέει, παιδιά, πού πάτε εδώ πέρα, ψάχνετε κάτι? Το όνομά σου?
1: Νικήτας.
0: Νικήτας, εγώ είμαι ο Δημήτρης, φίλε.
1: Χάρηκα.
0: Να σου πω, εδώ πέρα αυτές οι εκτάσεις τι είναι ακριβώς?
1: Αυτά είναι χωράφια ανθρώπων που έχουν, παλιά είχαν βάλει ελιές, τώρα βάζουμε φάβα, κριθάρια, ανάλογα την εποχή, τι θέλει ο καθένας.
0: Είναι γνωστή η σκηνούσα για τη φάβα της?
1: Ναι, είναι πολύ γνωστή. Είναι κάτι, ξέρετε, ιδιαίτερο σαν όσπρο.
0: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό?
1: Γιατί δεν βρέχει πολύ εδώ και είναι πολύ ευστηγή. Γι' αυτό το λόγο και δεν χρησιμοποιούμε και τεχνολογία πολύ. Πιο πολύ τα κάνουν έτσι όπως τα κάνουν οι παππούδες μας.

0: Κτηνοτρόφος.
1: Όχι το βασικό επάγγελμα. Πιο πολύ ασχολούμαι με οικοδομή. Αλλά έχουμε ένα και τον ελεύθερο χρόνο. Ασχολούμαστε με τα ζώα.
0: Παντρεμένος.
1: Όχι, όχι. Ελεύθερος. 50-50.
0: Είσαι κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Και παραλίες φοβερές στο νησί.
1: Έχει πολλές παραλίες στο νησί.
0: Εσύ που πας για μπάνιο.
1: Είναι ιδιαίτερο. Η πιο ωραία είναι ο γύρο Λιμιώνα για μένα.
0: Α.
1: Εδώ από πάνω που είναι. Άμα είναι, αξίζει να πας. Έχει λίγο περπάτημα. Αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλε. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.

0: Λοιπόν, καλά πάμε από εδώ μας τώρα.
1: Ναι, και εδώ ο δρόμος αυτός πάει ακόμα.
0: Ωραία. Πώς σε λένε?
1: Νικόλα.
0: Νικόλα. Ωραίος και Άγιος Νικόλαος εδώ, προστάτης. Έχει ένα εξοκλής.
1: Εκεί στην Αυλημάκη.
0: Μπράβο. Εκεί γίνονται γάμοι.
1: Γίνονται. Γίνονται βαφτίσια ό,τι θέλει.
0: Μπράβο. Να σου πω, από εδώ με τα πόδια είναι μακριά, άμα πάω.
1: Δεν είναι καμιά 150 μέτρα, 200 μέτρα είναι.
0: Τα μάξι πάει μέχρι πάνω.
1: Μέχρι απάνω πάει, λίγο θα προχωρήσεις, λίγο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λίγο θα προχωρήσεις.
0: Τα κατσικάκια εδώ, γάλα, τυρί, τα πάντα,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, ωραία, ωραία. Αυτά τα έχεις αμολαρτά ελεύθερα ή...
1: Ελεύθερα εδώ, εδώ έχω κλείσει το κτήμα και είναι ελεύθερα.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, παιδιά, καλή δουλειά, καλή δουλειά.
0: Εμπόδιο.
3: Θα σου κάνω εγώ νόημα.
0: Έγινε.
3: Ξέρεις τι, θα το φέρεις έτσι.
4: Ίσια, ίσια.
5: Παραλία Γερολιμιώνας. Απολαύστε.

Εσύ που θα έρθεις, δεν χρειάζεται να φτάσεις με το αμάξι εδώ. Μην κοιτάς εμάς τώρα που είμαστε φορτωμένοι. Έτσι, με τα ποδαράκια σου, να αθληθείς και λίγο.

Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Εσύ, το κοινό μαλούσα μου. Λέει να το χαϊδεύω, άμα τον αφήσω. Μου λέει, θέλω κι άλλο χάδι. Ωραίο άλογο, παιδιά, αυτό. Ωραίο χρώμα. Κόκκινο. Συνεχίζουμε.

0: παραλία του Λιόλιου. Βρισκόμαστε νοτιοανατολικά εδώ στη Σκηνούσα. Παιδιά, πραγματικά τριγύρω από το νησί υπάρχουν φανταστικές, εξωτικές παραλίες. Όποια και να διαλέξεις, τα νερά θα είναι κάπως έτσι. Αν κάποιος αναζητά ένα μέρος που θέλει να είναι συνέχεια με ένα μαγιό, τις παντοφλίτσες του και να κολυμπά συνέχεια σε πεντακάθαρα, σμαραγδί, τυρκουάζ νερά, τότε η Σκηνούσα σίγουρα είναι ένα τέτοιο μέρος, οπότε πρέπει να το επισκεφτεί. Μπροστά έχει ένα κάβο που έχει έτσι πάρα πολύ άγριο τοπίο και δύο κρυφές παραλιούλες με βότσαλο, λευκό βότσαλο. Είναι πραγματικά υπέροχα. Από πίσω μας είναι το Λιβάδι, αλλά γενικότερα, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί, οπότε έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε σε όλες τις παραλίες. Θανό, κατάλαβες τώρα, έτσι. Σε τέτοια νερά, φίλε, δεν γίνεται να μην κάνουμε την απαραίτητη βουτιά.
1: Φυσική πισίνα. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Μυρωδιά, θάλασσα, αλμύρα, αλάτι, μικρές Κυκλάδες, σχοινούσα. Φίλε μου, αν έρθεις ποτέ στο νησί, αυτό το τοπίο θα αντικρίζεις, αυτό το απαλό γαλάζιο, με τις αμμουδερές παραλίες, με τη χρυσή άμμο, σε περιμένουν να πλώσεις την πετσάτα σου κάτω από ένα αλμυρίκι και να χαλαρώσεις.
1: Μια χαρά όμως εσύ τα έχεις απολαύσει αυτά και έχεις χαλαρώσει.
0: Σιγά ρε Θάνο, για διακοπές ήρθαμε, για δουλειά ήρθαμε, γυρίσματα κάνουμε.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
0: Αυτό είναι για να στεγνώσει το μαγιό. Σχοινούσα. Μικρές Κυκλάδες. I love.
1: Και εμείς και εγώ μας στον ήλιο.

φτάσαμε στο χωριό Μεσαριά. Παίζει ταβερνούλα παραδοσιακή και ντόπιες γεύσεις. Ντόπιες γεύσεις. Ντόπιες γεύσεις.

0: Ταβέρνα παραδοσιακή Μεσαριά Σχοινούσα.
1: Το Πέτρα τη Μεσαριά.
2: Αρχηγέ μου.
1: Γιώργο, με λένε εμένα.
2: Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, τι μου έχει φέρει εδώ πέρα να φάω.
1: Τι έχω, πεινάτε καταρχά και διψάτε.
2: Μα έχει κόψει λίγο γιατί από το πρωί είμαστε στον δρόμο.
1: Μάλιστα, ωραία, φάβα έχουμε φέρει που παράγεται στη σκηνή αποκλειστικά. Βλήτα, ντόπια από εδώ μόλι κομμένα και βρασμένα.
2: Από τον Μπουστάνι.
1: Από τον Μπουστάνι.
2: Μπράβο.
1: Κολόκεθο και φταίδε. Παραδοσιακά προϊόντα. Παραδοσιακά και μαγειρευτά. Παραδοσιακά.
3: Μία
1: μύρισε, για φάει να δούμε.
2: Είναι και κράντσι. Ωραίο.
3: Κολοκύθι, εντάξει.
2: Καλό γιορτή.
1: Και φτε, και φτεδάκι. Σπεσιαλιτέ του καταστήματο. The best. Πατατούλα να άξω. Βάζομαι αλατάκι κατευθείαν από τη θάλασσα.
2: Εσύ το μαζεύει.
1: Ναι, βεβαίω.
2: Κάτι το κάνω κι εγώ τώρα.
1: Ξυνομιτζήθρα, τοπικό προϊόν. Κατσικίσω γάλα καθαρό.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: αυτά
2: πολύ.
1: Αυτά τα ολίγα.
2: Εσύ όμως δεν είσαι από εδώ, είσαι από
1: εγώ
2: το Τρίκαλα.
1: Εγώ είμαι από την Πλαστήρα.
2: Καρδίτσα.
1: Σόγαμπρος ήρθα εδώ.
2: Σόγαμπρος.
1: Ναι, ναι.
2: Και πώς είναι να είσαι Σόγαμπρος στη
1: Χινούσα. Χειρότερα από την Αλεπού.
2: Οχ, οχ. Πόσα χρόνια.
1: 20 χρόνια δουλεύω φέτος εδώ.
2: Θα τα κατουστείς να πω ή όχι.
1: Όχι, 90 καλά είναι, πολλά 100 είναι πολλά, δεν θα αντέξουμε.
2: Για κάνα μπάνιο πας το καλοκαίρι.
1: Καθημερινώς. Ξυπνάω, ξέρω το πρωί, πάω μαζεύω το αλάτι μέχρι τις 7, από τις 7 μέχρι τις 8 κάνω μπάνιο. Και 8 ανοίγω.
2: Α, πας το πρωί, μαζεύεις το αλάτι.
1: Πάτα 6 ώρα το πρωί, μαζεύω το αλάτι και γυρίζω στην παραλία.
2: Με αυτό το αλάτι μαγειρεύεις
1: μέσα. Αυτό βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό γίνεται για τις αλάτες και για τις πατάτες.
2: Έχεις συγκεκριμένες τόποι που πας.
1: Όλο, όταν είσαι γύρω-γύρω έχει. Λίγο, αλλά έχει.

0: Ωραία, για απογευματινή βουτιά. Θάνο, περίμενα ένα λεπτάκι, φιλέ. Κάνω τη βουτιά μου και έρχομαι, εντάξει.
1: Τι είπες? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ.
0: Κάνω μια βουτιά και έρχομαι,
1: ναι. Ναι, περίμενε. Θα σου πω. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ.

0: Το Βαγγέλη το συνάντησα μόλις έφτασα Σχοινούσα. Του ζήτησα οδηγίες για το πώς θα φτάσω στο υψηλότερο σημείο του νησιού για να απολαύσω τέλειο ηλιοβασίλεμα. Αλλά μετά σκέφτηκα γιατί να μην έρθει μαζί και να ψάχνω το μονοπάτι να μας δείξει αυτό στο δρόμο. Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε από μονοπάτι. Έχουμε δρόμο. Και σου έχω και το ιδανικό όχημα για να πάμε.
0: Για να μην ταλαιπωρηθούμε.
1: Ναι, και θα κοιτάς και από ψηλά. Τι λες.
0: Ωραία, ωραία, για να δω.
1: Για πάμε.
0: Τρακτέρ! Έρε, Βαγγελάρα!
1: Μετά από εσάς.
0: Όχι, πρώτα οδηγός.
1: Βγες το φτερό και φύγαμε.
0: Χωρίς χάρτη με τρακτέρ! Έλα, σου λέω! Πάμε!

0: βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο του νησιού, ονομάζεται Βάρδια, και οι άνθρωποι ανεβαίναν εδώ πάνω λόγω που ήταν ψηλά και είχαν οπτική επαφή σε όλο το μήκος του νησιού για να μπορούν να κοιτάνε την οποιαδήποτε απειλή και να ενημερώσουν, ξέρω εγώ, τον ανάλογο άνθρωπο που είχε το χωράφι του. Και κάπως έτσι προστατευόταν το νησί.
1: Βαγγελάρα μου, εντάξει, ίσως από τις ομορφότερες εμπειρίες που έχω ζήσει σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο, σε ευχαριστώ. Φτάσαμε, νομίζω, στο καλύτερο σημείο για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα εδώ από τη Σκηνούσα. Εσύ από εδώ, είσαι Βαγγέλη.
0: Ναι, και έχω και ρίζες από την Ηρακλία που είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου από εδώ.
1: Να, Ηρακλία, απέναντι.
0: Το βλέπεις και πας πολύ πόντος.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Σε τι μέρος με έφερες τώρα εδώ?
0: Σε έφερα να δεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις μες στη χώρα.
1: Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
0: Δεν έχω φύγει ακόμα για σπουδές. Mm-hmm. Το σκέφτομαι μέσα στον επόμενο χρόνο. Είχα φύγει για Φαντάρος και ήμουνα στην Παραμεθόρειο στη Σάμο. Εδώ βλέπεις είναι τα πάντα ξηρικά. Mm-hmm. Βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις τη θάλασσα με τα λιγοστά της σπιτάκια, με τους καλόψυχους ανθρώπους και όλα.
1: Αυτό, φίλε, μπορώ να σου το παραδεχτώ.
0: Ναι.
1: Όλοι καλόψυχοι από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Όλοι να βοηθήσουν, μα σταματούσαν στον δρόμο. Παλικάρι μου, πού πας, δεν θες βοήθεια, τι κάνεις εδώ πέρα. Με το χαμόγελο, όλοι.
0: Ναι, είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Δηλαδή, να πηγαίνεις κάπου, να ζητάς για παράδειγμα μία πληροφορία. Πώς θα πάω εκεί. Και ο άλλος είναι κατευθείαν πρόθυμος να σου πει: ναι, ναι, ναι, παλικάρι μου, θα πας από εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο.
1: Να σου πω τώρα. Τι σου αρέσει από τη Σκηνούσα? Δηλαδή, κλείνεις τα μάτια και σου λέει κάποιος. Σκηνούσα, τι σου έρχεται το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό?
0: Την αυγή, να χορεύεις αγκαλιά με,
1: με φίλους,
0: με ανθρώπους που δεν ξέρεις και να νιώθετε ένα δέσιμο. Δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το άλλο μπορεί να μην ξέρω το όνομά του. Αλλά θα τον έχω από τον ώμο πιασμένο και θα χορεύουμε.
1: Βαγγελάρα μου, ευχαριστώ, φίλε, για την φοβερή εμπειρία που έδωσες σε μένα και στους φίλους που μας βλέπουν. Λοιπόν, τα φιλιά μας από Σκηνούσα.
0: Εννοείται. Τουλάχιστον.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο απόψινος καλεσμένος είναι ένας πρωταγωνιστής, τον γνωρίσαμε ως σκληρό στην τηλεόραση. Μετά έγινε σκληρός, μετά από πολλά χρόνια έγινε σκληρός στην πολιτική. Δεν ξέρω αν παραμένει σκληρός, αλλά η ζωή του ξεπερνά νομίζω τη φαντασία των σεναριογράφων και συνεχίζεται και δεν ξέρω τι θα είναι το επόμενο επεισόδιο. Μαζί μας είναι ο Απόστολος Γκλέτσος.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι χωρίς πολλές κουβέντες, ειλικρινά χαίρομαι που είμαι εδώ.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καιρό θέλαμε να έρθεις, αλλά έχεις και διάφορα. Δεν έχεις πολλά που τρέχουν. Θα ξεκινήσω από τα εύκολα. Έχεις ένα ξενοδοχείο, θα γίνεις ξενοδόχος.
1: Τώρα ετοιμάζεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με την καινούργια σεζόν.
0: Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι πηγαίνεις και κάνεις ανακαίνιση, είναι δύσκολο πράγμα.
1: Ανακαίνιση είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και, την ανέλαβε ο πατέρας του συνεταίρου μου.
0: Mm-hmm.
1: Και την έκανε έτσι με πολύ μεράκι και πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα η ανακαίνιση.
0: Γιατί ξενοδοχείο? Ήταν κάτι που φανταζόσουν, που ήθελες να κάνεις ή προέκυψαν οι συνθήκες?
1: Διότι στην Ελλάδα πια ότι ο τουρισμός είναι ό,τι απέμεινε για να ασχοληθεί κανείς και να αποδώσει.
0: Ναι. Μπορούμε όλοι να ασχολούμαστε με τον τουρισμό? Γιατί υπάρχει.
1: Νομίζω όχι όλοι, αλλά όσοι μπορούμε, mm-hmm. ας το κάνουμε και ας το κάνουμε καλά. Γιατί είναι κάτι το οποίο ακόμη...
0: Ναι. Ωραία. Επειδή πάντα λένε αυτοί που κάνουν ξενοδοχεία, έχουν ένα όραμα. Τώρα ξέρεις, είναι λίγο καινούργια όλα αυτά. Έχεις ένα όραμα για τον άνθρωπο που θα έρθει να μείνει στο ξενοδοχείο σου?
1: Ναι, έχουμε. Έχουμε ένα όραμα, μια φιλοσοφία, ότι έξυπνος τουρισμός και να σεβαστούμε και το τελευταίο ευρώ, είτε του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε τον Έλληνα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και του ξένου που θα έρθει.
0: Έγινα, έτσι.
1: Έγινα.
0: Ο Έλληνας μπορεί να φτάσει στην Έγινα, είναι κοντά, τουλάχιστον
1: είναι κοντά,
0: στην Αθήνα.
1: Δεν θέλει πολλά οδηπορικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει για λίγες μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να έρθει το χειμώνα.
0: Θα είσαι εκεί, στο ξενοδοχείο. Αν έρθω, δηλαδή, θα σε βρω στο ξενοδοχείο. Θα πω που είναι ο Γκλέτσος και θα μου πούνε είναι εδώ.
1: Πολλές φορές θα είμαι και εγώ εκεί, ναι.
0: Τι θες να κάνεις στο ξενοδοχείο? Τι σ' αρέσει? Γιατί επειδή είσαι άνθρωπος, νομίζω. Δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω.
1: Στο πεδίο θα δείξει, ακόμα δεν ξέρω.
0: Θες να είσαι στο πεδίο όμως.
1: Ναι, θέλω να είσαι στο πεδίο, ναι.
0: Ρεσεψιόν, μπαρ, room service θα ήταν πολύ καλό.
1: Μπορεί και καθαριότητα.
0: Ναι, αλλά room service θα ήταν ωραίο, δηλαδή θα ήταν μια μίνι έκπληξη. Να παραγγέλνει ο άλλος.
1: Και να πηγαίνω με το τόστ και την πορτοκαλάδα.
0: Ναι, το τόστ και να εμφανίζεται και ένας Γκλέτσος θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοιτάξτε, στη ζωή τα έχω κάνει όλα. Με έχεις δει στο.
0: Ναι.
1: Δήμαρχο να μαζεύω σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν προκύψει και γίνει άρρωστος κάποιος, θα το κάνω και αυτό.
0: Θα το κάνεις με χαρά, θα κάνεις αντικατάσταση. Στη ζωή σου, γιατί προκύπτουν όλα? Τα κάνεις εσύ να προκύπτουν όλα, τα θες εσύ όλα πιθανά, ή είναι θέμα τύχης, είναι θέμα μοίρας?
1: Δεν το ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Όλα παίζουν.
0: Ήθελες να ζήσεις μια περιπετειώδη ζωή?
1: Νομίζω ότι ο καθένας το θέλει. Όλοι το θέλουν αυτό.
0: Πα, γιατί το λες αυτό? Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να κάτσουν στο καβούκι τους και να μην κουνηθούν καθόλου, να ζήσουν.
1: Στη φαντασία τους όλοι το θέλουν.
0: Στη φαντασία
1: τους. Το θέμα είναι τι μπορούν από εκεί και πέρα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και τι τελικά τους δίνει και ο
0: καλός Θεός.
1: Ο καλός Θεούλης από πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Ο Θεός που όλα έχει ένα σχέδιο για όλους μας.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι το έχει αποκαλύψει το δικό σου σχέδιο? Ή στη δική σου περίπτωση το βγάζεις σιγά-σιγά?
1: Μέχρι την τελευταία πνοή του καθενός από εμάς,
0: ναι,
1: έχει να δει πράγματα.
0: Ναι.
1: Όλοι μας έχουμε να δούμε πράγματα.
0: Πότε πραγματικά υπήρχε κάτι που έκανες στη ζωή σου και εξέπληξες τον εαυτό σου που είπες όχι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν ότι βρέθηκα να το κάνω αυτό ή ότι βρέθηκα να είμαι εδώ?
1: Δεν έχω τέτοιες εκπλήξεις. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς,
0: ναι,
1: μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσει τα πάντα, μπορεί να σκεφτεί τα πάντα, μπορεί να τολμήσει τα πάντα. Και μπορεί και να κάτσει και πίσω, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να πει μέχρι εδώ ήταν.
0: Ναι. Ήταν οι πολιτικές σου.
1: Επίσης κλείνουν και οι κύκλοι, γιατί το ξέρω ότι εκεί θα πας.
0: Μα δεν μπορώ να μην πάω.

0: Όχι, είναι ωραίο κεφάλαιο. Γιατί θα σε ρωτούσα τώρα, γιατί θα σε ρωτούσα εάν οι πολιτικές σου φιλοδοξίες ήταν ανάλογες του πόσο, της αφοσίωσής σου στην πολιτική. Ναι.
1: Να σου ορίσω τι είναι πολιτική για μένα.
0: Ναι.
1: Μια γυναίκα ή ένας άντρας ασχολείται με την πολιτική και να το ορίσω στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έτσι,
1: στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια ειδική συνθήκη για την πολιτική.
0: Πολύ, έτσι. Πολύ.
1: Ειδική συνθήκη. Ναι. Δεν είναι το ίδιο να ασχολείσαι στην Ελλάδα με την πολιτική είτε στην Νορβηγία, mm-hmm. είτε στη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, στην Ελλάδα πιστεύω ότι για να ασχοληθεί ένας άντρας ή μια γυναίκα με την πολιτική είναι μια αναμέτρηση, εσωτερική ναι. αναμέτρηση με τον εαυτό σου.
0: Βέβαια, είναι κάτι που κάνεις για την κοινωνία. Σε ψηφίζει ο ψηφοφόρος.
1: Ναι, ναι. Θες να, σίγουρα θες να δώσεις κάτι, αλλά ουσιαστικά είναι μια αναμέτρηση με τον εαυτό σου. Θες να αναμετρηθείς με τον εαυτό σου και λες...
0: Προσωπικό στοίχημα.
1: Δεν είναι επάγγελμα, σίγουρα δεν είναι επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Όσοι κάποιοι που το βλέπουν για επάγγελμα, εντάξει,
0: mm-hmm.
1: ας τους αφήσουμε αυτούς.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη κατηγορία αυτή. Είναι μια αναμέτρηση με τον εαυτό σου.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις που πας. Δεν μπορεί να μην έχεις διαβάσει ιστορία στο δημοτικό πώς φέρθηκαν οι Έλληνες στον Κολοκοτρώνη και στον Καποδίστρια. Δεν μπορεί.
0: Ναι. Άρα,
1: ξέρεις που πας.
0: Λες όμως ότι εγώ δεν θα καταλήξω Κολοκοτρώνης και Καποδίστριας.
1: Τηρουμένων των αναλογιών, ξέρεις που πας.
0: Ξέρεις ότι θα πέρασες.
1: Είναι δύσκολα εδώ τα πράγματα.
0: Είναι δύσκολα,
1: είναι δύσκολα εδώ τα πράγματα. Έχεις διαβάσει ότι στην ελληνική δημοκρατία των Αθηναίων
0: mm-hmm.
1: εξωστρακίζανε τους πολύ καλούς,
0: mm-hmm.
1: μην τυχόν και σηκωθεί η μύτη τους και ή σκεφτούν ότι αποκτήσουν δύναμη και γίνουν τύρανοι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ξέρεις ότι εδώ το πράγμα, αυτό το DNA,
0: ναι.
1: έχει και πολύ μυαλό, έχει και πολύ αχαριστία, ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν τους κατηγορώ τους Έλληνες, mm-hmm. πρόσεξε. Ξέρουν τι τους γίνεται, έχουν και αχαριστία, έχουν και ζήλια,
0: mm.
1: αλλά νογάνε.
0: Mm-hmm.
1: Εν τέλει,
0: mm.
1: νογάνε.
0: Εν τέλει. Ναι, πότε είναι αυτό το...
1: Το εν τέλει δεν ξέρουμε.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρουμε.
1: Και πρόσεξε, τα 5 και τα 10 και τα 15 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Σε ένα βάθος...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Μια στιγμή είναι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Για να τους κατηγορήσουμε τώρα γιατί βγάλανε μια κυβέρνηση για πόσα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εν τέλει.
0: Ωραία. Λες λοιπόν ότι οι Έλληνες έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε του λαού μας, αλλά στο τέλος...
1: Ξέρεις που πας. Είναι λοιπόν μια αναμέτρηση με τον εαυτό σου.
0: Ναι. Ήξερες που πηγαίνεις όταν βρέθηκες στο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα...
1: Απολύτως.
0: Πολύ χαρακτηριστικό, γιατί πολύ γρήγορα... Είπες, αυτοί οι άνθρωποι...
1: Και συγκυριακά.
0: Ναι.
1: Παίρνεις κάποιες αποφάσεις
0: ναι.
1: και λες κάποια πράγματα συγκυριακά τη στιγμή εκείνη.
0: Ναι.
1: Όταν λες, ας πούμε, με αυτόν, είμαι με αυτόν, είμαι mm-hmm. με αυτόν τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε, δεν μιλάμε για μεγάλες κολοτούμπες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μιλάμε σήμερα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αύριο είμαι Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά αυτό τη μικρή,
1: δεν
0: είναι, ας πούμε...
1: Δεν
0: ναι.
1: με χαρακτηρίζει. Mm-hmm. Αλλά σήμερα λέω αυτό
0: mm-hmm.
1: και αύριο μετακινούμε για λίγο, έτσι, δηλαδή ήμουν στο ΚΚΕ,
0: mm-hmm.
1: πήγα μόνος μου και μετά πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: mm.
1: αυτές οι μετακινήσεις δεν είναι δάκια του θάνατα.
0: Εντάξει, κάποιος θα σου πει βέβαια ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι συμπαγές, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
1: Καλά, το ΚΚΕ όμως έκανε κυβέρνηση και με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, πρόσεξε, αλλά εγώ ναι. δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε θα μπορούσα να τα διανοηθώ.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν και η ρήξη μου με το ΚΚΕ. Αλλά
0: ναι.
1: ας τελειώσουμε με αυτά. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοιες γκέλες ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Απλά δεν διαφωνούσα με κάποια θέματα. Και παρέμεινα πιστός στις διαφωνίες μου μέχρι τέλους, ακόμα και όταν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Σε ρωτάω το εξής. Λες ότι είναι η δεδομένη στιγμή στη ζωή μου και όσον ξέρω που λέω τώρα είμαι με αυτόν. Όμως εσύ που είσαι άνθρωπος, είσαι και πιάτσα και το λέω με την καλή έννοια γιατί έχεις δουλέψει. Έτσι, οι περισσότεροι πολιτικοί έχουν πάει, έχουν περιχαρακωθεί σε ένα
1: όχι
0: κόμμα.
1: Περισσότεροι.
0: Αρκετοί.
1: Κάποιοι.
0: Κάποιοι.
1: Οι λιγότεροι είναι.
0: Εσύ τα έχεις τα ενσημά σου.
1: Οι περισσότεροι έχουν δουλέψει.
0: Ναι. Εσύ τα έχεις τα ενσημά σου, ξέρεις πώς λειτουργεί ο κόσμος, πώς δουλεύει και ξαφνικά βρέθηκε σε ένα κόμμα και μετά είπες αυτοί είναι πουθενάδες. Και λέω δεν μπορεί ο Γκλέτσος που ξέρω εγώ να μην τους είχε πάρει πρέφα.
1: Άκουσε να δεις.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και τους είχα πάρει πρέφα,
0: mm.
1: αλλά σου είπα, συγκυριακά,
0: ναι,
1: έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να γίνει κάποια αντιπολίτευση.
0: Mm-hmm.
1: Έπρεπε να συμβούν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Τότε, συγκυριακά,
0: ναι,
1: έπρεπε να γίνουν πέντε κινήσεις.
0: Έπρεπε να γίνουν πέντε κινήσεις. Έγιναν, πιστεύεις?
1: Από την πλευρά μου έγιναν. Έγιναν. Mm-hmm. Έγιναν. Έγιναν.
0: Δηλαδή το σχέδιο...
1: Έπρεπε να φύγει ο Κασελάκης. Πάση θυσία.
0: Ναι.
1: Πάση θυσία.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε.
0: Έχει φύγει ο Κασελάκης από το πολιτικό γίγνεσθε.
1: Έπρεπε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έπρεπε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάση θυσία.
0: Ναι. Ναι.
1: Έφυγε.
0: Mm-hmm.
1: Okay, έφυγε. Και νομίζω ότι έφυγε γενικά.
0: Άρα η αποστολή σου ήταν κάτι που εσύ είχες πει στον εαυτό σου ότι πρέπει να συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Και ήσουν σε μία αποστολή.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Ήμουν σε μία αποστολή, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Έπρεπε να φύγει ο Κασελάκης. Τελεία.
0: Μήπως αυτή η αποστολή είναι λίγο... είσαι ένας ρομαντικός της πολιτικής. Λίγο Δον Κιχώτης που λες πρέπει, εγώ τώρα αισθάνομαι ότι πρέπει,
1: ναι,
0: να καθαρίσω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το κόμμα,
1: ναι, ναι,
0: από αυτό που δεν μ' αρέσει.
1: Όπως και... έπρεπε να τελειώσει ο κύκλος πολιτική για μένα και τελείωσε. Έβαλα τελεία.
0: Ναι. Τελεία έχεις βάλει και στο παρελθόν. Ήτανε, ναι, το κόμμα σου.
1: Ναι, ήταν το κόμμα μου. Αλλά αυτό όμως τώρα είναι πλέον...
0: Ναι. Δεν με πείθεις πάρα
1: θέσφατο.
0: Πολύ.
1: Είναι θέσφατο.
0: Ναι. Δηλαδή με τίποτα.
1: Τέλος, ναι, ναι.
0: Ωραία, θα κρατήσω αυτή την εκπομπή.
1: Να την κρατήσεις. Όχι, δεν έχω αλλάξει ποτέ τη γνώμη.
0: Νομίζω ότι όμως ως ρομαντικός της πολιτικής ίσως τώρα... Να είναι μια καλή συγκυρία για σένα, γιατί εμφανίζονται μικρά κόμματα.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να εμφανιστούν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Μακάρι, ναι,
0: δηλαδή,
1: μακάρι.
0: Μπορεί ο Τσίπρας να κάνει κόμμα. Εσύ έχεις πει ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Κάτσε εδώ, γιατί σε έχω φακελώσει.
1: Όσο ήμουνα,
0: ότι θα στήριζες το κόμμα Τσίπρα.
1: Όσο ήμουνα, ναι, εντός της πολιτικής,
0: ναι,
1: εντός της παιδιάς.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι.
1: Μπορούσα νομιμοποιούμουν
0: ναι,
1: να κάνω δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα που είμαι εκτός παιδιάς,
0: ναι,
1: είναι αντιδεοντολογικό, πιστεύω,
0: ναι, γιατί,
1: να κάνω την οποιαδήποτε δήλωση για τη ζώσα πολιτική,
0: ναι,
1: για την επικαιρή πολιτική.
0: Ναι.
1: Είναι αντιδεοντολογικό και μπορεί να κάνω και κακό.
0: Mm-hmm.
1: Και στον Τσίπρα,
0: ναι,
1: και στην Καριστιανού,
0: ωραία,
1: και στη ζωή, και σε όλους.
0: Από αυτούς που λες, ποιος χαίρεσαι περισσότερο όταν ανεβαίνουν τα ποσοστά του ή όταν θα ανεβούν τα ποσοστά
1: δεν
0: του?
1: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες δηλώσεις.
0: Δεν θες να κάνεις τέτοιες δηλώσεις.
1: Δεν μπορώ να σου κάνω και,
0: ωραία,
1: κακό.
0: Πάει μισή συνέντευξη τώρα που είχα οργανώσει. Εντάξει. Ωραία, θα σε ρωτάω γενικά πράγματα.
1: Σίγουρα, όμως όλοι αυτοί,
0: ναι,
1: όλοι αυτοί πρέπει να βγουν μπροστά.
0: Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση, όπως λες εσύ.
1: Σίγουρα πρέπει να βγουν μπροστά.
0: Ωραία. Πιστεύεις ότι θα συνεχίσει να υπάρχει το φαινόμενο κόμματα διαμαρτυρία στην Ελλάδα? Γιατί και για την Καριστιανού. Τώρα δεν είναι πολιτικό αυτό το θέμα, είναι κοινωνικό. Δηλαδή και έχεις πει ότι είσαι επί την Καριστιανού μέχρι τέλους. Έτσι.
1: Για το θέμα το κοινωνικό.
0: Ναι. Μπορεί αυτό όμως να είναι αφορμή για να γίνει ένα κόμμα?
1: Αυτό θα το δείξει.
0: Ναι.
1: Θα το δείξει η ιστορία.
0: Ναι.
1: Θα το δείξει η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και θα το δείξει η ζωή.
0: Έχεις κατέβει στους δρόμους να διαμαρτυρηθείς για τα Τέμπη?
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Ακομμάτιστα.
0: Ακομμάτιστα. Ως Απόστολος.
1: Ως Απόστολος. Και εγώ και όλη η οικογένεια.
0: Mm-hmm. Ωραία. Θα σε πάω αλλού και θα σε ξαναγυρίσω στην πολιτική όταν σε βρω αφηρημένο. Λες, τα έχω κάνει όλα στη ζωή μου. Διάβασα με έκπληξη ότι δεν έχεις πάει ποτέ στην Μύκονο και πήγες πρώτη φορά φέτος.
1: Ναι, και πήγα τώρα φέτος.
0: Ναι. Πώς είναι δυνατόν? Εγώ έχω την εντύπωση, δηλαδή ήμουν σίγουρη ότι έχω διαβάσει
1: ότι
0: για
1: την
0: σένα. Ότι την έχει στήσει τη Μύκονο, ότι έχει περάσει πάρα πολύ καλά, ότι είχε πάει σε πάρτι και όλα αυτά.
1: Αφού και εγώ πίστευα ότι έχω πάει.
0: Πίστευες κι εσύ. Και χάρηκα πάρα πολύ λοιπόν όταν διάβασα τη δήλωσή σου ότι καλή είναι η Μύκονος, είναι καλύτερη από ό,τι μου είχαν πει. Και την βρήκες ωραία την έκπληξη.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Και σε είδα και με τη σύντροφό σου, δηλαδή πολλά θέματα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Πρώτον λοιπόν ανοίγουμε το θέμα ότι ο Γκλέτσος δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Δεν είναι ένας άνθρωπος που πήγαινε κάθε χρόνο στη Μύκονο.
1: Που την έκτισε, ναι.
0: Ναι. Γιατί συνειδητά δεν το έκανες αυτό? Δηλαδή σου λέγανε οι φίλοι σου, έλα πάμε στη Μύκονο που είναι όλα, που υπάρχει κοσμική
1: κίνηση. Δεν έχω πάει στη Μύκονο,
0: ναι,
1: και δεν έχω πάει και στον Παρνασσό χειμώνα που πάνε στα σκι.
0: Ναι.
1: Έχω πάει στον Παρνασσό ως προεκλογική καμπάνια.
0: Ναι. Δεν θες να πας να κάνεις σκι αλλού?
1: Δεν ξέρω σκι.
0: Δεν ξέρεις σκι. Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά, ναι, στα 60.
0: Είσαι και αθλητικός τύπος και πρέπει να σου πω ότι έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ και έχεις γυμναστεί.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Έχεις κάνει κάτι?
1: Κάνω γυμναστική, εντάξει.
0: Ναι. Ο έρωτας είναι?
1: Μάλλον. Να ανοίξουμε μια παρένθεση και να ζητήσουμε συγγνώμη από όσους μας βλέπουν και είναι νεότεροι.
0: Ναι.
1: Αρκετά νεότεροι. Διότι και εγώ γύρω στα 30-35, ξέρω εγώ, όταν άκουγα κανέναν εξιντάρι με άσπρα γένια να μιλάει για έρωτα, έλεγα τι λέει ο παππούς, δεν τρέπεται ναι. λίγο. Να ζητήσω συγγνώμη και να πω ότι επειδή η ζωή είναι μπροστά, παιδιά, στους νέους, μην τρέπεστε και μην τσατίζεστε. Ναι, και σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει αυτό το συνέστημα.
0: Μήπως η δική σου περίπτωση, πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει, δηλαδή το 60 το σημερινό, είναι
1: όχι,
0: το,
1: όχι, το, λέω,
0: το 40...
1: Το ένιωθα εγώ.
0: Ναι, το ένιωθες εσύ.
1: Άκουγα κανέναν εξιντάρι με άσπρα γένια να μιλάει για έρωτα και έλεγα... Έλα τώρα, δεν τρέπεσαι λίγο, πήγε να πεθάνεις κάπου.
0: Ναι. Μήπως η δική
1: σου περίπτωση... Γι' αυτό ζητάω συγγνώμη που μιλάω εγώ τώρα για έρωτα.
0: Θα σε συγχωρέσουν, είμαι σίγουρη. Μήπως η δική σου περίπτωση, επειδή ακριβώς είχες μια πολύ τάραχη ζωή, έπρεπε να περάσεις αυτό το στάδιο, να χαρείς την πολύ τάραχη ζωή σου για να καταλήξεις στο γλυκό, ρομαντικό έρωτα.
1: Τα λες καλά.
0: Άρα τώρα έχεις ερωτευτεί.
1: Τώρα. Ναι, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Mm. Είναι αλήθεια.
0: Και με επανασύνδεση.
1: Ναι.
0: Yes. Γιατί οι νεότεροι λέγαμε διάφορα, ξέρεις, είναι η ξαναζεσταμένη σούπα, μην τα φτιάξεις με τον πρώην σου, μην τα φτιάξεις με την πρώην σου.
1: Όχι, είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι. Σπίθα για την επανασύνδεση, σε διέφερε να την ξανακάνεις. Κάποιος συγχώρεσε τον άλλον.
1: Και ξέρω, ίσως λειτουργήσει και λίγο, θα το πω πρώτη φορά αυτό, ίσως λειτουργήσει και η ζήλια.
0: Είναι ένας καλός τρόπος. Ζήλεψες.
1: Ναι, ζήλεψα.
0: Και εμφανίστηκες πάλι και είπες, α...
1: Διεκδίκησα.
0: Ναι. Αυτή είναι λοιπόν μια καλή συνταγή.
1: Μια καλή συνταγή.
0: Έκανες επανασυνδέσεις παλιά.
1: Όποτε.
0: Τίποτα, εξαφανισόσουν, α.
1: Ούτε για πλάκα, ούτε τίποτα.
0: Ωραία. Αφού λοιπόν είσαι σε αυτή την πολύ μεγάλη ηλικία που μας λες τόση ώρα και είμαι μεγάλος...
1: Όχι, έτσι πίστευα εγώ μικρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσύ πόσο αισθάνεσαι. Πόσο νομίζεις ότι είσαι μέσα σου. Όταν ξυπνάς το πρωί, πόσο νιώθεις.
1: Άκουσα να δεις. Ναι. Αυτό είναι μια καλή συζήτηση, μια καλή ερώτηση και μια καλή συζήτηση. Είναι φοβερό ότι στα 30 όταν έβλεπα κανέναν 35, 40, κανέναν 60, 65, έλεγα τώρα... Πήγαινε σε μια γωνία και να συζητάει για τέτοια θέματα. Πήγαινε σε μια γωνία να πεθάνεις.
0: Ναι.
1: Και τώρα που είμαι εγώ 60,
0: ναι.
1: αισθάνομαι σαν 18.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι, αισθάνομαι, λειτουργώ, περπατάω, κάνω πράγματα σαν 18.
0: Ναι.
1: Και λέω πόσο λάθος είμαστε. Πόσο ρατσιστικό είναι αυτό με τις ηλικίες.
0: Ηλικιακός ρατσισμός.
1: Με θλίβει.
0: Ναι.
1: Με θλίβει. Και τώρα βλέπω 80. Και έλα φιλαράκι, τι έγινε, ναι, γιατί βλέπω τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Και παρακινώ τους 40-30 τριαντάριδες ότι μαγκές.
0: Ναι.
1: Επειδή η ζωή είναι μπροστά, ξεχάστε τα αυτά. Δεν είναι ωραίο. Και θα έρθείτε, δηλαδή, το πόσο εύκολα είναι μερικές εβδομάδες. Προσπαθώ να καταλάβω πότε έγινε αυτό, πότε από τα 30 έφτασα στα 60. Και νομίζω ότι πέρασαν μερικοί, άντε να μην πω εβδομάδες, μερικοί μήνες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πύκνωμα του χρόνου, πότε συνέβη από το ένα, πήγαμε στο άλλο.
0: Ναι.
1: Και παθαίνεις ένα κλονισμό, κάτι.
0: Συνήθως λένε ότι τα παιδιά μας βοηθάνε να καταλάβουμε το πέρασμα του χρόνου.
1: Ούτε αυτό, γιατί
0: ούτε αυτό.
1: Πότε η κόρη μου ήταν μωράκι και πότε είναι 23.
0: Ναι.
1: Και συζητάμε πού θα κάνει μεταπτυχιακό.
0: Ναι.
1: Και αυτό πάλι λέω, πότε γίνανε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τόσο γρήγορα.
0: Και σε σκηνοθέτησε η κόρη σου. Τόσο μεγάλη έχει γίνει πια.
1: Έπαιξες
0: σε βίντεο κλιπ που σκηνοθέτησε η κόρη σου. Σου άρεσε αυτή η εμπειρία.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και λέω άντε να γίνει και κάτι.
0: Να σκηνοθετεί σύριαλ δηλαδή.
1: Κάτι παραπάνω, όχι σύριαλ, θέατρο. Θέατρο. Τώρα θέλω να ασχοληθώ με τη δουλειά μου. Αφού άφησα την πολιτική, άφησα αυτό. Θέλω να ασχοληθώ με τη δουλειά μου, να αποδείξω κανένα δύο πραγματάκια, αν μου δώσει χρόνια ο Θεός.
0: Ναι.
1: Να αποδείξω κανένα δύο πραγματάκια, αν μπορέσω, στη δουλειά μου.
0: Αισθάνεσαι ότι τώρα είναι μια ακόμα πιο ποιοτική φάση για σένα? Δηλαδή,
1: δεν ξέρω πώς να ορίσω
0: τώρα
1: την ποιότητα.
0: Δεν ξέρω, θα παίξω Σέξπιρ.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Το λέω χοντροκομμένα.
1: Δεν θέλω να αποδείξω πράγματα παίζοντα, στη δουλειά μου, όπως σου είπα, παίζοντας ρόλους. Θέλω να αποδείξω κάποια πράγματα, να αποδείξω εντός εισαγωγικών, με κάποιες συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω στο νου μου, να μπορέσω να συνεργαστώ με κάποιους ανθρώπους, είτε αυτοί είναι συγγραφείς. Καταρχήν δεν μου αρέσει να παίξω, δεν έχω καμιά πετριά να παίξω Σέξπιρ.
0: Εγώ έκανα
1: έχω
0: μια
1: παίξει
0: αναφορά.
1: Και Σέξπιρ,
0: ναι,
1: το κρατικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ρόλη. Έχω να παίξω κάποιους συγγραφείς,
0: ναι,
1: ζώντες,
0: ναι,
1: Έλληνες. Κάποιους σκηνοθέτες που δεν, ναι, έχουν συνεργαστεί. Και σίγουρα θέλω να συνεργαστώ, να με αξιώσει ο Θεός, να συνεργαστώ με κάποιους συναδέρφους.
0: Ναι.
1: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας.
0: Ήτανε το Σέξπιρ που έπαιζε.
1: Ναι, το Σέξπιρ. Λοιπόν, με κάποιους συναδέρφους. Να έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με κάποιους που δεν έχω παίξει ακόμα.
0: Ξέρεις, για μας που κάνουμε άλλες δουλειές, την επιθυμία της συνεργασίας δεν μπορούμε να την καταλάβουμε πάρα πολύ.
1: Δεν μπορούμε να την καταλάβετε.
0: Γιατί
1: ναι,
0: λέμε,
1: ναι, ναι,
0: εντάξει, okay, και τι θα γίνει, θα είναι συνάδελφος για ένα διάστημα με τον τάδε ή με την τάδε.
1: Υπάρχει μια όσμωση πάνω στη σκηνή. Δεν μιλάω τώρα για τη τηλεόραση, και στην τηλεόραση συμβαίνει, ναι, αλλά αυτό είναι, η τηλεόραση είναι πιο πολύ δουλειά του σκηνοθέτη. Δεν είναι τόσο το ηθοποιού.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια, γίνεται μια μαγική κατάσταση πάνω στη σκηνή και με το σκηνοθέτη, αλλά αφού φύγει ο σκηνοθέτης, κάθε παράσταση είναι διαφορετική και με το κοινό, γιατί μπαίνει σε αυτή την όσμωση, σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Μπαίνει και το κοινό μέσα, βάζει και το κοινό κάτι. Και κάθε μέρα γίνονται μαγικά πράγματα και εκεί το ευχαριστιέσαι. Και θέλω με κάποιους συναδέρφους,
0: ναι,
1: που έχω στο μυαλό μου, να παίξω 4-5 παραστάσεις, να το ευχαριστηθούμε.
0: Είσαι καλός ηθοποιός. Μην απαντήσεις. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's gonna be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Επιστρέψαμε. Εδώ είναι ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος μας συζητά πολιτικά, ερωτικά θέματα και θέατρο. Και πριν φύγουμε για break, σε ρώτησα αν είσαι καλός ηθοποιός.
6: Κοίταξε να δεις. Εκτός από τα genius,
5: ναι,
6: τα πολύ genius.
5: Ποιος είναι genius?
6: Ο Βλαδίμηνος Κυριακίδης, στη γενιά μου. Και μιλάμε για genius.
5: Ναι.
6: Έχει ξεφύγει το παιδί.
5: Ναι.
6: Το παιδί έχει ξεφύγει. Δεν υπάρχει καλός ή κακός ηθοποιός με ταμπέλα.
5: Mm-hmm.
6: Όλοι έχουμε καλές στιγμές,
5: ναι,
6: και κακές στιγμές. Εντάξει. Είναι κι άλλοι που... κι άλλα genius, αλλά μην αρχίσω και λέω τώρα, γιατί ναι, δεν είπες σε μένα και δεν...
5: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, πάντως πάλι καλά που λες, γιατί συνήθως ρωτάμε τους ηθοποιούς και δεν απαντάνε τίποτα. Και λέμε, καλά, τι θα πάθεις αν πεις έναν συνάδελφο και δεν πεις έναν άλλον, δηλαδή θα σου κρατήσουν μούτρα.
6: Κοίταξε, ναι, από τη γενιά μου,
5: ναι,
6: η γενιά είναι στα 7 χρόνια, 7 με 10
5: ναι, ναι, ναι,
6: χρόνια, έτσι,
5: ναι,
6: 7 με 10 χρόνια. Από τη γενιά μου, σημεοφόρος,
5: ναι,
6: μπροστά,
5: ναι,
6: είναι ο Βλαδίμηρος,
5: ναι,
6: δεν υπάρχει άλλος, δηλαδή, και γιατί το λέω αυτό? Θα στο ορίσω όμως,
5: ναι,
6: γιατί
5: ναι, ναι,
6: δεν μπορεί να το πεις έτσι. Γιατί είναι πολύ υποκειμενικό και το ποιος είναι καλός ή κακός, έτσι.
5: Ναι.
6: Ή ποια είναι καλή στιγμή και κακή στιγμή. Αν μου πεις ένα ηθοποιό και ένα ρόλο, και δεύτερο και τρίτο και πέμπτο ρόλο, επειδή είμαι μίμος,
5: mm-hmm,
6: επειδή είμαι μίμος, θα σου παίξω τον ηθοποιό και το ρόλο.
5: Mm.
6: Με τον Βλαδίμηρο,
5: ναι,
6: δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί τον κάθε ρόλο θα τον παίξει αλλιώς.
5: Ναι.
6: Και σαν σχήμα, με το σώμα του, με τη φωνή του, με τους τονισμούς, με όλα.
5: Ναι.
6: Θα πάω στο θέατρο και δεν ξέρω τι θα δω.
5: Ναι, οκ. Okay.
6: Με όλους τους άλλους,
5: ναι,
6: έχουμε τη μανιέρα μας δηλαδή.
5: Έχεις τη μανιέρα σου.
6: Τη λεγόμενη μανιέρα.
5: Ποια είναι η μανιέρα
6: όλοι,
5: σου.
6: Όλοι,
5: ποια είναι η μανιέρα σου.
6: Εγώ την ξέρω, εσύ δεν την ξέρεις. Εγώ την ξέρω τη δικιά μου,
5: ναι,
6: τη μανιέρα. Ο τρόπος που θα κοιτάξω, ο τρόπος που θα εκφέρω το λόγο, ο τρόπος που θα τονίσω, έχω μανιέρα.
5: Το κοινό δεν θέλει αυτό από σένα, όπως το θέλει από τον Τζακ Νίκολσον. Πρόσεξε να δεις. Αν πάμε να δούμε τον Τζακ Νίκολσον και δεν είναι ο Τζακ Νίκολσον.
6: Αυτή είναι δικαιολογία.
5: Θα εκνευριστούμε.
6: Όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι δικαιολογία. Είναι δικαιολογία. Στην δικαιολογία. Ο καλός ηθοποιός δεν πρέπει να έχει μανιέρα.
5: Mm-hmm.
6: Εκτός αν είναι ο κωμικός, ο φουλ κωμικός, φουλ κωμικός, ο Χατζηχρήστος δηλαδή,
5: mm-hmm,
6: που εκεί, ναι, πας για τη μανιέρα του.
5: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα, αν μπορεί με τη μανιέρα να είναι καλός.
6: Βεβαίως μπορεί και.
5: Ωραία.
6: Μα σου είπα ότι όλοι μας έχουμε τις καλές,
5: ναι,
6: μας αυτές.
5: Άρα έχεις τις καλές σου στιγμές. Δεν λες, ναι, ότι είσαι καλός ηθοποιός. Δεν θα στο βγάλω αυτό με τίποτα. Δεν λες ότι είσαι καλός ηθοποιός.
6: Έχουμε καλές στιγμές. Όλοι έχουμε καλές. Όλοι όσοι είμαστε ηθοποιοί.
5: Ναι.
6: Όλοι όσοι είμαστε ηθοποιοί.
5: Mm-hmm.
6: Έχουμε και καλές στιγμές και κακές στιγμές.
5: Ναι.
6: Ο Κυριακίδης λοιπόν
5: είναι πάντα καλός.
6: Είναι genius ηθοποιός. Είναι ο... για να που ξέρει λίγο...
5: Ναι,
6: λες, οπ,
5: ναι,
6: δεν τον πιάνω πουθενά τον,
5: ναι,
6: τύπο.
5: Να σου πω κάτι. Αισθάνεσαι ότι ευλογήσουμε την πολιτική, οι δηλώσεις σου, το έξω από την τέχνη σου, έχει κάνει κακό στο κομμάτι της ηθοποιίας, δηλαδή...
6: Όχι, όχι, όχι. Καλό μου κάνει. Ήταν στούντιο.
5: Ναι.
6: Στούντιο.
5: Ναι.
6: Καλό μου κάνει.
5: Δηλαδή,
6: κακό.
5: Όταν...
6: Σίγουρα κακό δεν μου κάνει.
5: Όταν έρθει κάποιος να σε δει στο θέατρο, θα δει εσένα ή θα δει τον Απόστολο Γκλέτσο που έχει τις απόψεις του, τις πολιτικές, έχει μια επιθυμία να εμπλακεί, να γίνει αρχηγός ενδεχομένως. Πιστεύεις ότι δεν σε έχει επηρεάσει?
6: Δεν το έχω σκεφτεί.
5: Ναι. Καλά κάνεις και δεν το σκέφτεσαι, νομίζω.
6: Δεν το έχω σκεφτεί.
5: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, Λέγαμε προηγουμένως να το πω, τι λέγαμε, δεν θα πω για τα πιο απρόσωπα, λέγαμε ότι υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχουν χαρακτηριστικοί τύποι Ελλήνων, ναι, ας πούμε, έτσι, που τους αντιπαθούμε, που είναι okay, ο γνωστός, τον λέμε κάπως, ο τύπος αυτός. Uh-huh. Αυτούς τους τύπους, επειδή θέλω να σου πω ότι έχεις αναμειχθεί και με την πολιτική, αισθάνεσαι ότι η εποχή μας τους αναπαράγει, τον τύπο που είναι λίγο ανεύθυνος, που αισθάνεται ότι όλο κάτι πάει να γίνει, που είναι ένα λουμπεναριό, που αυτός που είναι έξω από τα πράγματα, αλλά θέλει να είναι μέσα στα πράγματα. Τους αναγνωρίζεις αυτούς?
6: Όλοι μας τους αναγνωρίζουμε. Mm-hmm. Όλοι μας αναγνωρίζουμε.
5: Είναι και πολιτικά άτομα αυτά.
6: Ναι, εντάξει. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτοί. Πάντοτε υπήρχαν. Ναι. Πάντοτε...
5: Ναι.
6: Τι να κάνεις.
5: Δεν έχεις να πεις κάτι για αυτό το φαινόμενο.
6: Όχι, εγώ κάνω, ναι, πλάκα.
5: Η χειρότερη σου ποιοι είναι?
6: Χειρότεροι μου.
5: Ναι, αυτούς που δεν μπορείς καθόλου να τους διαχειριστείς. Γιατί δίνεις την εντύπωση ότι είσαι άνθρωπος που μπορείς να διαχειριστείς οτιδήποτε.
6: Εγώ μπορώ να διαχειριστώ τα πάντα.
5: Ναι.
6: Μπορώ να διαχειριστώ τα πάντα γιατί μου αρέσει να τους διαχειρίζομαι τους πάντες. Mm-hmm. Με την έννοια ότι κάνω και πλάκα.
5: Εγώ την πλάκα την καταλαβαίνεις εσύ, βέβαια.
6: Την πλάκα την καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Αλλά την καταλαβαίνουν. Την καταλαβαίνουν και οι φίλοι μου, οι κοντινοί μου, την mm-hmm. καταλαβαίνουν την πλάκα. Yeah. Γιατί συνήθως οι κοντινοί μου είναι άνθρωποι που είναι στο ίδιο μήκος κύματος με μένα.
5: Yeah.
6: Οπότε αρχίζει μια πλάκα
5: yeah.
6: και ο άλλος είναι κινούμενη άμμος.
5: Ναι, yeah. ωραία.
6: Φεύγει τρελός.
5: Με δούλεμα. Δηλαδή.
6: Φεύγει τρελός.
5: Το αντιμετωπίζει.
6: Τρελαίνεται. Δηλαδή δε. Φεύγει βασιλιάς,
5: yeah.
6: αυτοκράτορας.
5: Τους ανεβάζεις.
6: Ναι.
5: Yeah.
6: Δεν ξέρει, του λέει τώρα.
5: Έχει σκεφτεί ότι αυτό, εκτός από δούλεμα, γιατί το δούλεμα είναι το επιφανειακό, μπορεί να είναι και μια βαθύτερη μορφή ευγένειας?
6: Απολύτως.
5: Δηλαδή,
6: απολύτως.
5: Τον τύπο που είναι ό,τι να είναι.
6: Απολύτως. Θέλει μια εβδομάδα να συνέλθει.
5: Τον πιάνεις και τον ανεβάζεις και λέει, μου είπε ο Γκλέτσος ότι είναι όλα υπέροχα.
6: Ναι, θέλει μια εβδομάδα να συνέλθει. Φεύγει με συστατική επιστολή.
5: Να σου πω κάτι. Ο ψηφοφόρος το θέλει το καλοπιασμά του?
6: Ο ψηφοφόρος. Mm. Υπάρχουν κατηγορίες ψηφοφόρων, ξέρεις.
5: Γιατί ειδικά στην αυτοδιοίκηση είχες και πολύ άμεση επαφή.
6: Υπάρχουν κατηγορίες, ειδικά στην αυτοδιοίκηση. Ναι, έχεις δίκιο.
5: Ναι.
6: Στην αυτοδιοίκηση υπάρχουν κατηγορίες ψηφοφόρων. Υπάρχει ψηφοφόρος που αν του τα πεις όλα οκ, mm-hmm. λέει αυτός με δουλεύει. Mm. Υπάρχει ψηφοφόρος που θέλει να ακούσει όχι. Όχι όμως... δικαιολογημένο.
5: Ναι.
6: Θέλει 15 λεπτά να του δικαιολογήσεις το όχι.
5: Ναι.
6: Και να μην ακούσει μπαρούφα. Mm-hmm. Δηλαδή,
5: ο λογικός.
6: Τόσο διαβασμένος.
5: Ο λογικός, ναι.
6: Ξέρει τόσο καλά το αντικείμενο. Ξέρει τόσο καλά γιατί εκεί δεν μπορεί να γίνει γεώτρηση. Mm-hmm. Που αν αρχίσει και του λες...
5: Θα το κάνουμε. Θα το
6: ναι. κάνουμε.
5: Τελείωσε.
6: Δηλαδή, αν του πεις ότι στη θέση... Αϊτοφολιά,
5: ναι.
6: θα σου κάνω γεώτρηση.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, έρχεται και σου λέει: θέλουμε στη θέση αϊτοφολιά.
5: Ναι.
6: Εκεί,
5: λογικό, ναι.
6: Γεώτρηση. Ναι. Και θα του πεις: βεβαίως. Mm-hmm. Τι είπες ρε αλήτη.
5: Σου έχουν πει τέτοιο πράγμα?
6: Όχι εμένα.
5: Ναι. Αλλά έχει δει τον ψηφοφόρο ο οποίος δεν μασάει.
6: Ναι, τι είπες ρε αλήτη. Mm-hmm. Πώς θα κάνεις γεώτρηση εκεί? Ναι. Αφού εκεί δεν πάει τίποτα. Έχουμε κάνει αυτό και. Δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Ναι.
6: Εσύ πρέπει να ξέρεις, να είσαι διαβασμένος ότι εκεί δεν υπάρχει περίπτωση, διότι...
5: Ναι. Ωραία. Σου λένε, σε ψήνουν στην αυτοδιοίκηση να επιστρέψεις. Άλλο πράγμα η αυτοδιοίκηση.
6: Ναι.
5: Άλλο στη Λίδα. Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον.
6: Όχι, τίποτα.
5: Δικός όχι.
6: Όχι, τίποτα. Έκλεισε αυτό, τελείωσε.
5: Ναι.
6: Πάει αυτό.
5: Τίποτα.
6: Πάει.
5: Τώρα ξενοδοχείο και θέατρο.
6: Θέατρο, ναι, ναι, και το ξενοδοχείο.
5: Καλύτερα το θέατρο από την τηλεόραση.
6: Είναι ίδια τέχνη, mm-hmm. ίδια τέχνη, mm-hmm. με διαφορετική τεχνική το ένα από το άλλο.
5: Ναι.
6: Και άλλα συναισθήματα.
5: Ναι.
6: Διαφορετικά. Διαφορετική τεχνική, ίδια τέχνη, υποκριτική. Mm-hmm. Απλώς είναι αλλιώς τα πράγματα. Γίνονται με άλλο τρόπο.
5: Θα επιστρέψω στο ότι η ζωή σου έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ότι συνεχώς κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι κωμωδία, αν είναι δράμα, αλλά...
6: Είναι και τα δύο μαζί.
5: Είναι και τα δύο. Τι είναι περισσότερο, κωμωδία ή δράμα?
6: Και τα δύο.
5: Και τα δύο είναι... Ναι, ωραία. Γιατί διάβασα με μεγάλη έκπληξή μου ότι γνώριζες τον φερόμενο ως εγκέφαλο της μαφίας της Κρήτης.
6: Ναι, ήμασταν, υπηρετούσαμε μαζί, τον ξέρω 40 χρόνια.
5: Ναι. Και δεν είχες φανταστεί, το πάω στη γενικότερη κουβέντα, ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να ξέρεις από το στρατό, μπορεί να ξέρεις γιατί κάποια στιγμή κάπου βρεθήκατε μαζί, μπορεί να έχει μια τέτοια ιδιότητα που εσύ αγνοείς.
6: Όχι.
5: Όχι. Συμβαίνει αυτό στη ζωή, να έχουν διπλή ζωή οι άνθρωποι.
6: Ναι. Έπεσε από τα σύννεφα πραγματικά.
5: Ναι. Εσύ τον ήξερες από το στρατό.
6: Δεν ήξερα από το στρατό, ναι. Υπηρετήσαμε μαζί. Mm-hmm. Εντάξει.
5: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ξέρει τι κάνει ο άλλος,
5: ναι,
6: στη ζωή του. Βρισκόμασταν, τρώγαμε, πίναμε, αυτό. Λέγαμε, ναι, καλά, όχι μόνοι μας και με άλλους.
5: Ναι.
6: Από εκεί, από το στρατό, με ανθρώπους.
5: Ήταν ευφυής άνθρωπος.
6: Πολύ μπεσαλής. Μάγκας.
5: Τι είναι ο μπεσαλής?
6: Αυτός που κρατάει το λόγο του.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, θυμάμαι κάτι χαρακτηριστικό, ότι να έχεις, πάντα είχαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, είχαμε 9 η ώρα ραντεβού και πηγαίναμε και με άλλους και θυμάμαι ότι πάντα, mm-hmm, 9 παρά 10 ήμασταν οι πρώτοι που πηγαίναμε.
5: Εσύ και εκείνος.
6: Εγώ και αυτός. Ναι.
5: Ναι.
6: Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Ότι ήμασταν 9 παρά 10.
5: Έλεγες, αυτός είναι ο συνεπής.
6: Ναι, έλεγα, κοίτα να δεις. Ρε, εσύ, του λέγα, τι είμαστε εμείς οι δυο?
5: Ναι.
6: Γιατί ερχόμαστε πάντα 9 παρά 10 και οι άλλοι ερχόνταν 9.30. Mm-hmm. Πήγαν άνθρωποι που ερχόνταν 9.30 το ραντεβού.
5: Ναι, ναι.
6: Ήταν 9 το ραντεβού, εμείς πηγαίναμε 9 παρά 10. Και καθόμασταν δυο μας και μιλάγαμε.
5: Εσύ και ο υποτιθέμενος μαφιόζος.
6: Εγώ και ο μαφιόζος. Που δεν είναι μαφιόζος τώρα.
5: Δεν ξέρουμε.
6: Λένε τα κανάλια ότι είναι
5: δεν
6: μαφιόζος.
5: Ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Υπάρχουν κάποιες. Έχουμε ακούσει συνομιλίες.
6: Τα κανάλια παίρνουν την τρίχα,
5: ναι,
6: και την κάνουν τριχιά.
5: Εντάξει, δεν ξέρω, είναι θέμα.
6: Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος. Τίποτα.
5: Μάλιστα. Εντάξει.
6: Τίποτα απολύτως. Γιατί ένας οικογενειάρχης τώρα.
5: Ναι.
6: Άστα.
5: Ωραία. Να σου πω κάτι. Γιατί είσαι πάντα στα ραντεβού σου έτσι συνεπής?
6: Ναι. Πόσες φορές έχω έρθει εδώ? Έχω έρθει τρεις.
5: Συνεπέστατος.
6: Είμαι συνεπής.
5: Ναι, πολύ. Γιατί, τι σημαίνει αυτό βαθύτερα?
6: Υπευθυνότητα.
5: Είσαι υπευθυνότομο.
6: Ναι. Mm-hmm.
5: Πέρασε ποτέ τη φάση του ηθοποιού που ξυπνάει λίγο αργά, που πάει αργά στο γύρισμα, που αισθάνεται ότι είναι στάρ, που κάνει...
6: Όχι, δεν θα κάνω Μανουσάκης μαζί μου 4 σύριαλ. Ο αείμνηστος Μανουσάκης δεν θα έκανε μαζί μου 4 σύρια. Δεν τα μπορούσε αυτά.
5: Mm-hmm.
6: Δεν τα μπορούσε, ειδικά η Μαρία, η Μαρία Μανουσάκη, η οποία πλήρωνε. Τρελαίνεται με αυτά.
5: Συγκινήθηκες πολύ με την αποχώρηση του Μανουσάκη, έτσι. Γιατί?
6: Και πάντα το σκέφτομαι. Γιατί χρωστάω την καριέρα μου στο Μανούσο. Στο Μανούσο και στο Σταμάτη.
5: Mm-hmm.
6: Σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Γιατί δεν είναι ότι σε πήρανε, σε διαλέξανε και σε πήρανε. Είναι ότι ασχοληθήκανε και σε μάθανε.
5: Ναι.
6: Σου μάθανε τη δουλειά. Τη δουλειά, κακά τα ψέματα. Εμείς δεν τη μαθαίνουμε στη σχολή.
5: Mm-hmm.
6: Στη σχολή μαθαίνεις 5 πραγματάκια.
5: Ναι.
6: Εντάξει. Τη μαθαίνεις τη δουλειά, τη μαθαίνεις στη δουλειά.
5: Mm-hmm.
6: Και σε άλλους παίρνει 5 χρόνια, 7 χρόνια, 10 χρόνια να τη μάθουνε. Εγώ βρέθηκα με αυτούς τους δύο ανθρώπους, με το Σταμάτη του Φασουλή και με το αείμνηστο το Μανούσο.
5: Ναι.
6: Και κάτσανε και μου μάθανε την αλφαβήτα συλλαβιστά. Και οι, ναι, δύο, ο ένας στο θέατρο,
5: mm-hmm,
6: και ο άλλος πρώτος, ο Μανούσος, γιατί πρώτο ο Μανούσος με πήρε, στην τηλεόραση.
5: Ναι.
6: Μου μάθανε την αλφαβήτα μαζί με τον Άκη τον Αποστολίδη, που έκανε διευθυντής φωτογραφίας.
5: Ναι.
6: Μου λέει, μεγάλε μου λέει, εδώ δεν κάνουμε μεγάλες κινήσεις και δεν φωνάζουμε, δεν είναι θέατρο.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω εγώ από τις θεατρικά της σχολής. Εδώ είναι, τη βλέπεις την καμερούλα, μου λέει, είναι μικρούλα η καμερούλα. Είναι μικρούλα, μικρά πραγματάκια, μικρές κινησούλες.
5: Ναι.
6: Τσάκα, τσάκα, μου μάθανε να συλλαβίζω.
5: Πώς είναι να είσαι σε ένα πλατό ή σε μία θεατρική πρόβα και κάτι να μην σου βγαίνει? Και να πηγαίνει ξανά και ξανά και ξανά.
6: Δεν φαντάζεσαι.
5: Και πρόβα στην πρόβα.
6: Και να περιμένουν οι ηθοποιοί τώρα.
5: Ναι. Το έχεις περάσει αυτό.
6: Μεγάλα ονόματα.
5: Έχεις περάσει τέτοια κατάσταση θρίλερ?
6: Θρίλερ.
5: Για πες.
6: Θρίλερ. Χάνεις κιλά.
5: Για πες.
6: Σουρώνεις και να είναι και καλοκαίρι. Γιατί είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα καλοκαίρι.
5: Ναι.
6: Σουρώνεις. Φοράγα κουστούμι.
5: Ναι. Στους ψήθυρους.
6: Όχι, ποιος ψήθυρος. Δεν μιλάμε τώρα όταν ξεκίνησα.
5: Α, εντάξει, okay.
6: Ένα σύριαλ που δεν θυμάμαι και πώς λέγεται το σύριαλ.
5: Τέλος πάντων, ήσουν στο σύριαλ αυτό.
6: Ήμουν στο σύριαλ αυτό να περιμένουν τώρα ηθοποιοί μεγάλα ονόματα.
5: Ναι.
6: Να πω εγώ 10 ατάκες. Πού 10 ατάκες.
5: Γιατί δεν μπορούσε να τις πει.
6: Γιατί τις έλεγα λάθος.
5: Ναι.
6: Έπαιζα θεατρικά, όπως είχα μάθει στη σχολή.
5: Μεγάλες φωνές.
6: Μεγάλα. Αυτό τις έμπαινα μέσα και έλεγα. Ξέρω εγώ, κύριε, ήρθα. Πού να αφήσω την τσάντα.
5: Ναι.
6: Ωραία, παπαφλέσα μου λένε. Περίμενε, πού πας. Ωραία, παπαφλέσα. Κύριε, ήρθα. Πού να αφήσω την τσάντα. Λίγο πιο χαλαρά.
5: Ναι.
6: Ήρθα. Πού να αφήσω την τσάντα.
5: Ναι.
6: Ήρθα. Πού να αφήσω την τσάντα. Κύριε, ήρθα. Πού να αφήσω την τσάντα. Μπορεί να το πεις έτσι. Όχι.
5: Ναι.
6: Κύριε, ήρθα. Πού να αφήσω την τσάντα.
5: Έπρεπε, φαντάζομαι, να ξεπεράσει και το ότι εσύ είσαι ένας ψηλός άνθρωπος.
6: Άστα, δεν ήξερα πού να βάλω τα χέρια μου. Δεν ήξερα πώς να μπω την πόρτα.
5: Ναι.
6: Άνοιγα τις πόρτες έτσι, μπαμ!
5: Κοίτα, εμείς όταν σκεφτόμαστε Γκλέτσο, δεν σκεφτόμαστε αυτό που περιγράφεις εσύ, την κακή πλευρά, αλλά σκεφτόμαστε την καλή πλευρά αυτού του πράγματος. Ένας ηθοποιός με μεγάλες κινήσεις.
6: Ναι, αλλά αυτό δεν χωρούσε
5: δηλαδή, στην κάμερα. Δηλαδή, αν πεις σε κάποιον σε καθημερινή συνομιλία, μπήκε μέσα σαν Γκλέτσος, θα καταλάβουν όλοι τι εννοείς.
6: Ναι, αυτό όμως ο καημένος. Ο κάμεραμεν και ο Μανουσάκης
5: ναι.
6: Δεν το θέλανε, γιατί θέλανε να το βάλουν στην καμερούλα. Θέλανε να κάνουν κοντινό.
5: Ναι.
6: Πώς να κάνεις κοντινό στον παπαφλέσσα που έμπαινε μέσα.
5: Είναι η καλύτερη μίμηση Γκλέτσου από τον ίδιο τον Γκλέτσο. Γιατί είπες προηγουμένως ότι είσαι μίμος. Αυτό είναι είναι κάτι λιγότερο από το να είσαι καλός ηθοποιός.
6: Όχι. Αυτό ευτυχώς χαρακτηρίζει κάποιον που μπορεί να γίνει ηθοποιός. Δηλαδή, κάποιος που είναι μίμος μπορεί να γίνει ηθοποιός.
5: Κάνεις κάποια καλή μίμηση.
6: Κάνω, αλλά δεν θα σου κάνω σήμερα.
5: Γιατί. Την επόμενη φορά. Οκ,
6: ναι.
5: Okay, για πες.
6: Ναι, η μιμική είναι ένα σκαλοπατάκι που βοηθάει στην υποκριτική.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, όλοι οι ηθοποιοί, όλοι όμως, δεν υπάρχει ηθοποιός που δεν κάνει κάτι, που δεν κάνει κάποιον, ας πούμε. Όλοι, όλοι. Ακόμα και τα κορίτσια. Δηλαδή, βλέπεις κορίτσια. Είναι μίμη.
5: Ναι.
6: Όλα. Κορίτσια, αγόρια, είμαστε μίμη. Ναι. Μιμούμαστε. Ουσιαστικά αυτό είναι.
5: Ναι. Έχεις περάσει μεγαλώνοντας. Έχοντας τη γνώση της δουλειάς σου, τη γνώση της πολιτικής, την γνώση που απορρέει από τη ζωή. Έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο που περιγράφει η Μέρλ Στρίπ, συνάδελφός σου. Που λέει ότι τα ξέρω όλα πια, ξέρω ακριβώς τι θέλω. Δεν θέλω κανείς να μου πει τίποτα. Ξέρω τι θέλω γενικότερα από τη ζωή μου. Έχεις περάσει αυτή τη φάση που είναι λίγο μπλαζέ και πραγματική όμως, γιατί με τα χρόνια ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και ίσως χάνεται και ο ενθουσιασμός μας.
6: Ευτυχώς, όχι.
5: Ναι.
6: Γιατί αν φτάσεις εκεί, αν φτάσεις εκεί, πιστεύω ότι δεν θα έχω κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή.
5: Ναι.
6: Όχι.
5: Τι σε εξητάρει στη ζωή.
6: Τα πάντα.
5: Mm-hmm.
6: Το επόμενο δευτερόλεπτο.
5: Mm.
6: Ευτυχώς δεν έχω φτάσει εκεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω τίποτα.
5: Mm-hmm.
6: Κάθε μέρα ξυπνάω και θέλω να μάθω από την αρχή τα πάντα.
5: Ναι.
6: Αν όχι από την αρχή, έχω πράγματα να μάθω.
5: Mm-hmm.
6: Και δημιουργώ. Δημιουργώ προϋποθέσεις για καινούρια μάθηση.
5: Mm-hmm.
6: Αυτό μου δίνει ζωή.
5: Ναι.
6: Αλίμονο.
5: Αν ρωτούσα τους κοντινούς σου ανθρώπους, την κόρη σου, τη σύντροφό σου, το πρόβλημα με τον Γκλέτσο ποιο είναι. Τι θα μου λέγανε.
6: Το πρόβλημα.
5: Το πρόβλημα ποιο είναι.
6: Το πρόβλημα.
5: Το καλό είναι ο ενθουσιασμός. Το περιγράφεις εσύ ο ίδιος.
6: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
5: Είσαι τέλειος με κάθε τρόπο.
6: Δεν είμαι τέλειος. όχι, δεν είμαι τέλειος.
5: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο.
6: Ναι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Το πρόβλημα, δεν ξέρω το πρόβλημα, εντάξει.
5: Είχες αρκετές σχέσεις, τις οποίες δεν τις κρατούσες και μυστικές. Και πρωταγωνιστής είσαι.
6: Κάτσε ρε, τι σχέσεις. Όσο ενδιαφέρα... είχε ένας κανονικός άνθρωπος.
5: Ναι, όχι.
6: Απλά.
5: Γι' αυτό λέω ότι προβάλλονταν οι δικές σου και τις ξέραμε.
6: Αυτό.
5: Ωραία. Θα στο κάνω πιο συγκεκριμένο. Συνήθως γιατί χώριζες.
6: Συνήθως γιατί χώριζα.
5: Ναι, γιατί εκεί εντοπίζεται το δύσκολο του χαρακτήρα του καθενός.
6: Επειδή ήμουν δημόσιο πρόσωπο και επειδή, ξέρεις, γινόταν όλο αυτό το νταλαβέρι. Ποιος το άντεχε αυτό δηλαδή, ποιος θα το άντεχε εύκολα.
5: Ναι.
6: Όλη αυτή τη δημοσιότητα.
5: Ήσουν ποτέ με γυναίκα που ήταν πιο γνωστή από σένα και αισθάνθηκες εσύ την άσχημη επίπτωση του να είσαι με κάποιον που γυρνάνε τα κεφάλια και τον παρακολουθούν.
6: Όχι.
5: Μήπως γι' αυτό θες να αφήσεις την πολιτική και θες να ζεις πιο ήσυχα με το θέατρο, με πιο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί έχει και σχέση με το, κομμάτι το προσωπικό σου.
6: Δεν ξέρω. Όλα μπορεί να παίζουν ρόλο.
5: Σου είπε σύντροφο, σου παρετήσου τώρα, Απόστολη, γιατί...
6: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, είναι δικιά μου απόφαση.
5: Ναι. Είναι εύκολο να σου πει αυτό μια σύντροφο, γιατί όταν έχεις την καλή σου τη δουλειά, είσαι συμπαθής, είσαι αγαπητός και σε βλέπει να φθήρεσαι στην πολιτική, που είναι μόνο φθορά.
6: Ναι.
5: Είναι λογικό να σου το προτείνει. Γι' αυτό σε ρωτάω.
6: Είναι λογικό να μου το προτείνει.
5: Ναι.
6: Δεν μου το πρότεινε, αλλά δεν σου κρύβω ότι χάρηκε.
5: Έκανε πάρτι.
6: Δεν ξέρω αν έκανε πάρτι, αλλά δεν μου το πρότεινε, αλλά χάρηκε.
5: Ναι. Βγήκες πιο φτωχός από την πολιτική ή πιο πλούσιος?
6: Βγήκα πολύ πιο φτωχός. Και αυτό το αποδεικνύεται κιόλας.
5: Ναι.
6: Αποδεικνύεται από τις φορολογικές μου δηλώσεις. Mm-hmm. Ξεκάθαρα αποδεικνύεται.
5: Ναι. Δεν κάναμε καλές χρονιές με την πολιτική.
6: Όχι, δεν κάναμε. Διότι οι προεκλογικές εκστρατείες είναι κοστοβόρες.
5: Χρειάζεται κάποιος ο οποίος είναι τόσο γνωστός όπως εσύ να κάνει οι προεκλογικές εκστρατείες, να τυπώσει...
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν
5: υλικό
6: γίνεται.
5: Και διάφορα
6: ναι, ναι,
5: τέτοια.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Δεν είναι ότι δεν σε ξέρανε, δηλαδή.
6: Όχι, όχι, όχι, αλλά έπρεπε να ξέρουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι ότι ξέρουμε τον Γκλέτσο που παίζει στα σύριαλ. Έπρεπε να ξέρουν συγκεκριμένα πράγματα, διότι όταν πας για περιφέρεια δύο φορές, να ξέρουν συγκεκριμένα πράγματα, προγράμματα για την περιφέρεια. Δεν είναι ο Γκλέτσος που λέει τις ατάκες, κοιτάει με σημασία και λέει τις πρωταγωνίστριά του και λέει αυτό. Πρέπει να ξέρει συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε για μια περιφέρεια στερεάς Ελλάδας που πρέπει να ξέρει συγκεκριμένα πράγματα για την οικονομία, για τα
5: ναι.
6: έργα, όλα ναι. αυτά που πρέπει να είναι ναι. πολύ συγκεκριμένα.
5: Λοιπόν,
6: δεν είναι έτσι.
5: Μιλώντας για πολιτικό λόγο, το debate τι σου άφησε?
6: Το debate.
5: Μιλάμε για το debate, έτσι, ναι. για την...
6: Με δυσκόλεψε πολύ ο χρόνος που έβλεπα μπροστά.
5: Ναι.
6: Παρόλο που στις συνεντεύξεις το έχω.
5: Ναι.
6: Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάω για πολιτική και αυτά. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ ο χρόνος που έτρεχε μπροστά μου.
5: Ναι. Δεν είχες κάνει πρόβα, δηλαδή.
6: Με χρόνο, όχι.
5: Ναι.
6: Δεν είχα
5: ναι.
6: κάνει πρόβα με χρόνο και αυτό ήταν λάθος μου.
5: Ναι.
6: Αλλά εντάξει.
5: Νομίζω πάντως ότι αυτό που ήταν συμπαθές όλη την ιστορία είναι ότι ήσουν ο μόνος ο οποίος δεν μιλούσε πάρα πολύ πολιτικά.
6: Ναι.
5: Αυτό ξεχώριζε.
6: Μπορεί. Όχι πολιτικά, τεχνοκρατικά.
5: Τεχνοκρατικά.
6: Δεν μιλούσα τεχνοκρατικά.
5: Ναι.
6: Ναι. Εντάξει, άλλοι ήταν πιο to the point.
5: Ναι.
6: Αλλά εγώ είχα άλλη αποστολή. Δεν είχα αποστολή.
5: Είχες αποστολή.
6: Δεν πήγα με ατζέντα να γίνω πρόεδρος.
5: Ναι. Ναι, σωστά.
6: Πήγα με ατζέντα
5: να σταματήσεις μια
6: κατάσταση. Να τελειώσουμε
5: κατάσταση.
6: Το Βεσσαλάκι.
5: Ναι.
6: Δηλαδή θα μπορούσα να μην έχω κατέβει μέχρι την τελευταία στιγμή.
5: Mm-hmm.
6: Στιγμή που δεν ήταν ο Κασελάκης ψήφιος, mm-hmm. αλλά είπα, τέλος πάντων, αφού το ξεκινήσαμε.
5: Το χειρότερο του Κασελάκη ήταν ότι δεν ταυτίζεται ιδεολογικά με το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ένα. Δύο. Ότι κατέβηκε να παίξει μπάσκετ και δεν έπαιξε με τις αυτές που παίζετε το μπάσκετ. Με τους κανόνες που παίζετε το μπάσκετ.
5: Ναι. Δηλαδή
6: το μπάσκετ παίζεται με τα χέρια.
5: Mm-hmm.
6: Αυτός άρχισε να κλωτσάει την μπάλα, άρχισε να κάνει άλλα πράγματα.
5: Mm-hmm.
6: Οπότε εκεί λες, δεν τηρεί τη δεοντολογία.
5: Ναι.
6: Πρέπει
5: ναι.
6: να τελειώσει.
5: Mm-hmm.
6: Είναι επικίνδυνος.
5: Ναι.
6: Είναι επικίνδυνος.
5: Σου είπα ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ, στην διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου, δεν ξέρω πώς να το πω, όσο ήσουν υποψήφιος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ότι, ξέρεις κάτι, εσύ εκφράζεις πολύ πηγαία και με μεγάλο αυτομνητισμό τις απόψεις. Δηλαδή την άποψη ότι είναι άνθρωποι που είναι μετανάστες στην Ελλάδα και δεν έχουν ερωτική σύντροφο και πρέπει να βρούνε. Είναι γνωστά αυτά όλα. Σου είπαν ποτέ, ήρθαν και σου είπανε, ρε Απόστολε, πρέπει τα πράγματα να τα λες πιο πολιτικά, να τα λες πιο by the book, πιο ξύλινα. Σου κάναν τέτοιες νήξεις?
6: Όχι. Όχι.
5: Ναι. Θα ήθελες να σου έχουν κάνει? Γιατί η πολιτική είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται κάπως.
6: Κοίταξε, ναι, θα μπορούσα να μου το έχουν κάνει, αλλά εκείνη τη στιγμή τα πράγματα ήταν αλλιώς.
5: Ναι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν σου βάλαν τρικλοποδιά ή αν πραγματικά υπήρξαν άνθρωποι που σε στήριξαν.
6: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ποιον συμπαθείς περισσότερο από όλους?
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Mm.
6: Εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ πήγα για έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο συμπαθούσα και συμπαθώ
5: mm-hmm.
6: και αυτό που έκανα το έκανα για έναν άνθρωπο.
5: Ναι.
6: Για μένα δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε Αλέξη Τσίπρας.
5: Ναι.
6: Έτσι. Και τελειώνουμε. Και τώρα δεν μιλάω, γιατί φοβάμαι μη κάνω κακό.
5: Ναι. Ωραία. Θα σε ρωτήσω
6: δεν
5: κάτι
6: κάνω,
5: γενικό.
6: Δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο.
5: Ωραία.
6: Φοβάμαι γιατί φοβάμαι μην κάνω κακό.
5: Πάρα πολύ. Μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί και να μην συμφωνούν με τον Τσίπρα πολιτικά ή με τις πολιτικές του, του αναγνωρίζουν ότι είχε κάτι, ότι είχε το χάρισμα. Εσύ που είσαι ηθοποιός και είσαι παρατηρητικός, αυτό το χάρισμα του Τσίπρα που λες ότι και εσένα σε κέρδισε πάρα πολύ. Ποιο ήταν τελικά, τι ήταν αυτό που έκανε ο Τσίπρας καλά και είναι αξεπέραστος?
6: Λένε για μερικούς ανθρώπους ότι έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας.
5: Αυτό το λένε γιατί.
6: Για κάποιους. Γιατί μπαίνεις. Υπάρχουν χίλιοι άνθρωποι.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Ναι.
6: Χίλιοι άνθρωποι, κάπως έτσι. Και μπαίνει μέσα κάποιος. Και για έναν λόγο το οποίο δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε με λόγια, από τους χίλιους γυρνάνε οι 800 τουλάχιστον και κοιτάνε αυτόν τον έναν.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Ναι.
6: Ωραία. Ο Τσίπρας δεν έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Έχει όλη την νυχτερίδα πάνω.
5: Μιλάτε.
6: Όχι.
5: Σου αναγνωρίζει ότι εσύ ένα πρόσωπο αγαπητό έβαλε στο κεφάλι στον τορβάρε, παιδί μου. Δηλαδή...
6: Δεν το ξέρω αυτό και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Όταν αγαπάς κάποιον, δεν τον αγαπάς με χρέωσή του. Τον αγαπάς με χρέωσή σου.
5: Χτύπησε το τηλέφωνό σου, μπορεί να είναι σύντροφος.
6: Μπορεί να είναι ο Τσίπρας.
5: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο, σε βλέπω σε πολύ καλή φάση.
6: Και εσύ το ίδιο.
5: Να τα ξαναπούμε.
6: Φτου.
5: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σκηνικό καταστροφή στη Δυτική Αττική μετά από 5 ημέρες φωτιάς. Στάχτη τουλάχιστον 134.000 στρέμματα και δεκάδες σπίτια. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για να ζωπυρώσεις. Πολιτική αντιπαράθεση για τις πυρκαγιές και την πρόληψη. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη και Κουτσούμπα που επισκέφτηκαν πυρόπληκτες περιοχές. Συγκίνηση στο ίστατο χέρι στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Λύγησαν τα παιδιά και τα εγγόνια του. Ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, ανέφερε στον επικίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών στη Σκόπελο αποκάλυψε η ΑΔΕ. 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου.

πέμπτη ημέρα σήμερα που δίνεται η μάχη με τις πυρκαγιές. Το μεγάλο μέτωπο που έκαιγε παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα σήμερα, με τις αρχές να παραμένουν σε συναγερμό για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις διάσπαρτες εστίες, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε Βιωτία, Πόρτο Γερμενό, Βίλια και Μέγαρα άφησε πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Τα δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι καμένες εκτάσεις φτάνουν τα 134.585 στρέμματα. Ενώ το άλλοτε πυκνό Πευκοβάσος Τόρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των τοπικών αρχών, σχεδόν 70 σπίτια έχουν καεί στις πληγήσεις περιοχές, ενώ εκτιμάται πως δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί ζημιές. Όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, ο πύρινος όλεθρος αφήνει πίσω του αποκαίδια, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.

0: Η ψυχή μας καίγεται. Δεν το πιστεύεις.
1: Ναι, λες και μου έχεις ξεριζώσει την καρδιά.
2: Στάχτηκε από καΐδια. Ο απολογισμός μετά το πέρασμα της πυρήνης λέλαπας είναι βαρύς. Δάσος, σπίτια, αυτοκίνητα και ζώα κάηκαν. Η εικόνα σε πολλούς οικισμούς είναι αποκαρδιωτική. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τους γύρω οικισμούς, περίπου 70 σπίτια έχουν καεί και δεκάδες άλλα έχουν υποστεί ζημιές.
3: Η χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση στην Ψάθα πέρασε μέσα από τον οικισμό, καίγοντας ολοσχερώς δύο παραθεριστικές κατοικίες. Όπως μπορείτε να δείτε, στο συγκεκριμένο κτίριο έχει απομείνει μονάχα ο σκελετός, μετατρέποντας τους κόπους μιας ζωής σε στάχτη και αποκαίδια.
4: Φτά, δεν ξέραμε από πού να τρέξουμε. Και εγώ ήταν εδώ, αυτό όλο και εγώ ήμουν, δεν μπορούσα να ανασάνω.
5: Αυτοί οι αγώνες ολόκληρων χρόνων καταστρέφηκαν μέσα σε μια ώρα.
2: Σε Πόρτο Γερμενό, για Παρασκευή και τις γύρω περιοχές, περίπου 60 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες.
6: Πολλά χρόνια, 30 χρόνια. Είναι μια κόλαση, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αντικρίσεις πλέον.
2: Από την πυρκαγιά που κινήθηκε προς Μέγαρα, 10 σπίτια, 5 επιχειρήσεις και 3 κτηνοτροφικές μονάδες κάηκαν.
5: Είμαστε στις 27 χρόνια μένω εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα το σκέφτομαι καν ότι γίνεται. Δεν κοιτάω καν το βουνό πώς έγινε.
7: Δεν ξέρω τι θα γίνει αν τελειώσει όλο αυτό, πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα. Απασχολώ πάρα πολύ κόσμο. Όλοι περιμένουν να έρθουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, όπως ήταν πριν, αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο.
2: Βαρύς είναι ο απολογισμός και για τις καμένες εκτάσεις. Μόνο στη Βιωτία 30.966 στρέμματα δασικών εκτάσεων κάηκαν, ενώ σε Πόρτο Γερμενό και Αττική 103.619 στρέμματα παραδόθηκαν στις φλόγες.
0: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
2: Πέντε μέρες μετά την τεράστια πυρκαγιά, οι κατοικοί επιστρέφουν στα σπίτια τους και αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή.
8: Είναι ένα σπίτι που έκαναν τα πάντα οι γονείς μου για να το φτιάξουν. Και προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τα πάντα για να το αφήσουμε στο παιδί μας.
2: Στο Πόρτο Γερμενό, η Βιβή Γυαλιά έχασε το πατρικό της. Ένα σπίτι γεμάτο καλοκαιρινές αναμνήσεις, όπου πλέον ζούσαν μόνιμα οι γονείς της.
1: Μου φαίνεται απάνθρωπο όλο αυτό. Δεν είναι το σπίτι. Το σπίτι μας είναι όλο αυτό. Και δικό σου σπίτι και ολονών σπίτι. Γιατί ήταν ένα πανέμορφο μέρος, εδώ περνούσαμε τα καλοκαίρια μας. Έχουμε ζήσει πολύ ευχάριστες στιγμές και δεν υπάρχει τίποτα πια.
2: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι το εξοχικό της Σόνιας Μορφοπούλου. Την ώρα της φωτιάς ήταν μέσα μαζί με τον 8χρονο γιο της.
8: Έχω οργή μέσα μου. Γι' αυτό που γίνεται στον τόπο που μεγάλωσα. Και έχω και οργή που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι το παιδί μου 8 χρονών να προσεύχεται. Και να έχει τέτοιες έννοιες στο μυαλό του.
2: Και ενώ οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις.
9: Έχουμε συνδεθεί με το Πόρτο Γερμενό και τον απεσταλμένο μας Σπύρο Αλεξανδρή για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Καμένα τα πάντα πίσω σου.
3: Ένα σημείο που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν ένας επίγειος παράδεισος, έτσι τον περιέγραφαν οι κάτοικοι της περιοχής, πλέον είναι κρανίου τόπος, ένα απόκοσμο σκηνικό. Αποκαρδιωτικές εικόνες καταγράφουμε μαζί με τον Γιώργο Βούλγαρη στο διπορικό που έχουμε κάνει στο Πόρτο Γερμενό. Βλέπετε ένα σπίτι τώρα, ένα σπίτι όπου έζησαν τρεις γενιές, μεγάλωσαν, έχτισαν αναμνήσεις. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σπίτι η οικογένεια σχεδίαζε την Παρασκευή να έρθει για μια μονιμότερη εγκατάσταση για τους καλοκαιρινούς μήνες, μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι και να φύγουν αργά τον Σεπτέμβρη. Αλλά η μοίρα έχει άλλα σχέδια. Όταν ήρθαν εδώ, είδαν το σπίτι τους σε αυτή την κατάσταση, τα πάντα να έχουν γίνει στάχτη και από καΐδια. Όπως και πάρα πολλά άλλα σπίτια στην συγκεκριμένη περιοχή, είναι τουλάχιστον 50, είναι σίγουρα πάνω από 50. Θα ξέρουμε τα ακριβή στοιχεία όταν ολοκληρωθούν οι καταγραφές. Στο συγκεκριμένο σπίτι, βλέπετε, είχε τα έπιπλα, ήταν πλήρως λειτουργικό. Η οικογένεια περνούσε πάρα πολλούς μήνες το καλοκαίρι. Είναι σπίτι από το 1970. Θα βγούμε λίγο πιο έξω να σας δείξουμε την συνολική εικόνα στην γειτονιά. Πέντε σπίτια μόνο σε αυτό το τετράγωνο, μέσα σε λίγα μέτρα, έχουν παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Βλέπετε ακριβώς και το απέναντι πως έχει καταρρεύσει η σκεπή με τα κεραμίδια. Δεν μπορούν φυσικά να κατοικηθούν και φυσικά αγωνιούν πλέον οι κάτοικοι για το πότε.

0: δίνεται με τις αναζωπυρώσεις, είναι διαρκής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρχουν περιπολίες της πυροσβεστικής σε όλες τις ζώνες που απειλούνται. Το επίκεντρο βρίσκεται στα Μέγαρα αυτήν την ώρα, με δασοκομάντος αλλά και επίγειους σχηματισμούς από την πυροσβεστική. Θα υπάρχει ο έλεγχος σε όλη την πλαγιά, κυρίως στην περιοχή εκεί, στο Άνω Κανδύλι, που νωρίτερα είχαμε και μία αναζωπύρωση.
1: Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Έκτακτη ενημέρωση πραγματοποίησε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής για τα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου.
1: Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα να επιχειρούν από το πρωί για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την μεγάλη πυρκαγιά.
3: Η άνηση μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα. Προς Κρύο Πηγάδι, προς Κανδύλι και προς Ψάθα, με το πιο κρίσιμο να είναι στους οικισμούς Λούμπα, Βενίζα και Ζάχουλη.
4: Η κατάσταση αυτή μεταβάλλεται συνέχεια. Αυτό μας μεταφέρουν και οι επικεφαλής από τον χώρο της πυρκαγιάς, ότι έχει συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα και χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
3: Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν από το πρωί συνεχείς ρήψεις. Οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, καθώς οι άνεμοι φουντώνουν ξανά τις διάσπαρτες μικροεστίες, με αποτέλεσμα η φωτιά να απειλεί εκ νέου τους οικισμούς από όπου είχε περάσει.
0: Το μέτωπο στην Ψάθα βρίσκεται από το πρωί σε ύφεση. Ωστόσο, σε όλο το μήκος της πλαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες θερμές εστίες που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να δώσουν σημαντική αναζωπήρωση.
3: Στην επιχείρηση κατάσβεσης σήμερα συμμετέχουν 30 εναέρια μέσα. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος. Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν 526 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Από τα μικρά λεγόμενα καντιλάκια δημιουργήθηκε εχθές το απόγευμα και η μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή της Ψάθας.
5: Δυστυχώς είναι δικά μου όλα εδώ πέρα, είναι δικά μου εδώ όλα.
3: Λίγα λεπτά αργότερα κατέφτασαν στην περιοχή ενισχύσεις πυροσβέστες από Ρουμανία και Γαλλία, δεκάδες εθελοντές και πυροσβεστικά τμήματα Δήμων σχημάτισαν μια ασπίδα προστασίας γύρω από τα σπίτια.
6: Και προσπαθούμε να μην περάσει στο Καλκάνι. Είναι ο δρόμος που είναι η περιοχή που κοντιέδει προς το παραλιακό μέτωπο Αλεποχωρίου. Είναι ένα παρθένο δάσος. Άμα περάσει από εκεί, καταστραφήκαμε.
3: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα παρουσιάζεται σήμερα βελτιωμένη, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.
1: Στις πληγήσεις περιοχές από τις πυρκαγιές μετέβησαν σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα πύρινα μέτωπα. Την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας προτάσει η κυβέρνηση, επισημένοντας τις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών.
7: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί διαχείριση των μεγάλων πυρκαγιών που άφησαν πίσω τους 5 νεκρούς πυροσβέστες και τεράστιες καταστροφές σε δάση, περιουσίες και υποδομές. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την κλιματική κρίση ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού.
8: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλοθη. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια.
7: Στη Δυτική Αττική βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές κυβερνητικές ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα στην αντιπυρική προστασία ήταν γνωστά εδώ και χρόνια.
9: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε επαρκώς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για έργα πρόληψης και αντιπυρικής θωράκισης. Ενώ η Ελληνική Λύση εξαπέλυσε επίσης φοδρή επίθεση, κάνοντας λόγο για αποτυχημένο κυβερνητικό συντονισμό.
10: Μετά την κομποποίηση του σχεδίου του

0: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την πολιτική προστασία, όλα αυτά υποβιβάστηκαν. Και κρίσιμα έργα έχουν μείνει είτε στα χαρτιά, στο σχεδιασμό, χωρίς να ολοκληρωθούν.
1: Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της ακόμα και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Μιλάμε πλέον για κανονικούς εγκληματίες.
2: Η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, επισημένοντας ότι οι πρωτοφανείς άνεμοι και οι ακραίες συνθήκες που δημιουργεί κλιματική αλλαγή δυσχέραναν καθοριστικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την πρόληψη των πυρκαγιών.
3: Τα δύο χρόνια με το πρόγραμμα Dinero, 750 εκατομμύρια κατευθύνονται στον καθαρισμό και στην διαμόρφωση στα δάση έτσι των συνθήκων, ώστε να μπορούμε να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση.
4: Ο εχθρός μέσα σε εισαγωγικά που λέγεται κλιματική κρίση αλλάζει συνεχώς πρόσωπο. Άρα και εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν.
2: Αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο την επιτάχυνση των αποζημιώσεων και των μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους πολίτες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις.
5: Η Μαρίζα Λιναρδάτου μαζί μας, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, να δούμε τον χάρτη επικινδυνότητας.
6: Και αύριο λοιπόν Αθηνά προμηνύεται μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Όπως λοιπόν βλέπουμε και στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς επίπεδου 4. Αύριο λοιπόν θα βρίσκονται οι περιφέρειες Αττικής, Εύβοιας, Λέσβου και Χίου, ενώ σε κίνδυνο επίπεδου κατηγορίας 3 βρίσκονται πολλές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Οι αρχές λοιπόν συνιστούν, καθώς έχουν κοπάσει συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες λιγάκι τα μποφόρ, καθώς λοιπόν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, Αθηνά.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε την εικόνα και στο εξωτερικό. Ο πύρινος όλεθρος σαρώνει σπίτια και εδάσεις στην πολιτεία της Ουάσιγκτον με ανυπολόγιστες καταστροφές. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στον Μπορντό της Γαλλίας αποκάλυψε περίπου 400 πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός ελέγχου μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική πυρκαγιά σε προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοανατολική Ολλανδία.
7: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η νοτιοανατολική Ολλανδία. Η δασική πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη, με τις αρχές να προχωρούν σε προληπτικές εκκενώσεις.
8: Momenteel breidt de brand zich uit. We hebben hem niet onder controle. Dat proberen we natuurlijk wel onder controle te krijgen.
7: Οι φλόγες έχουν ήδη κατακάψει περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης στην επαρχία Λίμπουργκ, σε μια προστατευόμενη φυσική περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Περισσότεροι από 300 πυροσβέστες και διασώστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς. Οι φλόγες στον Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας έσβησαν, όμως αποκάλυψαν ένα θαμμένο μυστικό. Κάτω από το καμένο έδαφος αποκαλύφθηκαν βόμβες και πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκε μια μικρή οπή σε μεταλλικό φράχτη, από την οποία βγήκαν στην επιφάνεια φράσματα οβίδας.
9: Les obus sont encore pleins d'explosifs, donc dangereux. Donc c'est pour ça qu'on a fait une zone d'exclusion.
7: Συνολικά εντοπίστηκαν περίπου 400 οβίδες και άλλα πυρομαχικά. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η πυρηνή λέλαμπα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.
10: All of our memories are gone. My dad just died and all of his stuff was still in there too.
7: Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μένονται για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα περίχωρα της Σποκέιν, μετατρέποντας εκτάσεις σε στάχτη και σκορπώντας φόβο και απόγνωση. Οι φλόγες κατάπιαν σπίτια, περιουσίες και αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. 700 κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ 65.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
11: And we told the kids, we don't want to scare you, but we think you should start preparing to grab some things.
7: Οι τρεις μεγάλες πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή αποτελούν πλέον την κορυφαία προτεραιότητα των Αμερικανικών πυροσβεστικών δυνάμεων. Νέα μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε στον Καναδά. Χιλιάδες εκτάσεις στη δυτική επαρχία της χώρας έχουν καεί και εκατοντάδες κάτοικοι κατέληψαν τα σπίτια τους.
12: I don't know if I have a home left. And if I don't have a home left, I don't know where I'm gonna go.
7: Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 100 Μεξικανοί πυροσβέστες έφτασαν στον Καναδά, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και να συνδράμουν με τις τοπικές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες.
5: Η παρατεταμένη ξηρασία στεγνώνει τις μεγαλύτερες υδάτινες αρτηρίες της Ευρώπης. Δούναβης και Ρήνος υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά, ακινητοποιώντας πλοία και προκαλώντας ασφυξία στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
7: Οι ποταμοί της Ευρώπης τερεύουν.
13: Extreme heat and drought, made worse by climate change, are drying up waterways.
7: Εικόνες πρωτόγνωρες. Πλοία μένουν ακινητοποιημένα πάνω στην άμμο, καθώς οι άλλοτε πλωτές διαδρομές μετατρέπονται σε αχανείς εκτάσεις ξηράς. Ο Δούναβης και ο Ρήνος, δύο από τις ζωτικότερες υδάτινες αρτηρίες της Ευρώπης, ασφυκτιούν από την παρατεταμένη ξηρασία, με τη στάθμη τους να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
14: Έβοκα στο πράτημο πόσλεντνιχ δύο, τσακ και βίσε τιέδανα, νάσε ριέκε, naročito Drava i Dunav, dosežu nove apsolutne minimume i, nažalost, u ovom trenutku ne možemo reći u kojem trenutku će to prestati opadati.
7: Ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης τροφοδοτείται κυρίως από τα χιόνια των Άλπεων που τα τελευταία χρόνια μειώνονται λόγω της κλιματικής κρίσης. Η βασική εμπορική αρτηρία της Γερμανίας, ο ποταμός Ρήνος, έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς φορτίων και προκαλώντας προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
15: Bei den niedrigen Wasserständen zuallererst haben die Hotelschiffe den Betrieb eingestellt, dann die größeren Güterschiffe und jetzt sind eigentlich nur noch relativ kleine Güterschiffe unterwegs und die Transportmengen, die sind sehr gering.
10: England and Wales have just recorded their driest July on records going back 190 years.
7: Στην Αγγλία η παρατεταμένη ξηρασία οδηγεί τους αγρότες σε πρόωρη συγκομιδή των καλλιεργειών τους με τον κίνδυνο ελλείψεων τροφίμων να αυξάνεται. Στη Βόρεια Ιταλία η ανακύκλωση νερού γίνεται πλέον αναγκαία επιλογή καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν σε ένα πιο ξηρό και αβέβαιο μέλλον.
16: Se vado verso le PMI, ovviamente la percentuale di aziende che hanno dei sistemi di recupero dei depuratori, anche perché sono investimenti veramente importanti anche da un punto di vista economico.
7: Η ξηρασία δεν αποτελεί πλέον μια παροδική απειλή, αλλά τη νέα πραγματικότητα που καλούνται να διαχειριστούν κράτη, πολίτες και οικονομίες.
5: Εντός συνορών και πάλι, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η οικογένεια, σύσσωμη πολιτική ηγεσία και πλήθος κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Για έναν ηγέτη φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, έκανε λόγο στον επικίδιό του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος

0: με τη σημαία της χώρας που υπηρέτησε από κορυφαία πολιτικά αξιώματα, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης οδηγείται στην τελευταία του κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πλήθος κόσμου, πολιτικών και απλών πολιτών, βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατά την πολυετή πολιτική του πορεία κέρδισε το σεβασμό φίλων και αντιπάλων. Το κλίμα ήταν πένθυμο και βαρύ. Ο γιος του Μιλτιάδης, έχοντας πλάι του τα αδέρφια του Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο, λύγησε αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
1: Πατέρα, έζησες μια ζωή γεμάτη με αγώνες, με ευθύνη, με προσφορά και έφυγες έχοντας κερδίσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από το οποιοδήποτε αξίωμα. Το σεβασμό. Το σεβασμό φίλων και αντιπάλων. Την εκτίμηση όσων συνεργάστηκαν μαζί σου. Την αγάπη της οικογένειάς σου. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία.
0: Συγκινητικός ο αποχαιρετισμός των εγγονών του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφίας Νεφέλης Πινελόπης.
2: Για πολλούς από εσάς, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια και ήθος. Για μένα όμως, πριν και πάνω απ' όλα, ήταν ο παππούς μου. Από το παππού μου δεν έμαθα μόνο μέσα από τα λόγια του. Έμαθα κυρίως από το παράδειγμά του.
0: Στον επικίδιό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για έναν πολιτικό που όχι απλά πέρασε από το δημόσιο βίο, αλλά τον σμίλεψε.
3: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας.
0: Τα εγκάρδια συλληπιτήρια του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου αλλά και την ευγνωμοσύνη του λακωνικού λαού στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη μετέφερε ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος.
4: Άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη της διαβάσεώς του και το αποτύπωμά του ο πανδαμάτορο χρόνος θα αργήσει πολύ να ζημιώσει.
0: Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και πλήθος υπουργών. Ακόμη, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
5: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που είχε συλληφθεί για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου. Χριστίνα Γκίκα αρχικά είχε τεθεί σε περιορισμό στο σπίτι του.
6: Ακριβώς, Αθηνά, ουσιαστικά το Συμβούλιο υιοθέτησε την άποψη τρεις ανακρίτριας, η οποία είχε προτείνει την προφυλάκηση του 41χρονου, σε αντίθεση με την εισαγγελέα, η οποία είχε προτείνει τον κατοίκον περιορισμό του λόγω αμφιβολιών. Την ίδια ώρα αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγινε στη σωρό της 41χρονης, ενώ οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρο πόρισμα για το εάν ο 41χρονος βρισκόταν όντως σε άμυνα ή αν ουσιαστικά επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα με πρόθεση να την τραυματίσει θανάσιμα. Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του δράστη. Να πούμε ότι στην παρούσα φάση ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρα σωματικής βλάβης και όχι ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
5: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Χριστίνα. Στην υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης στην Κυψέλη, βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον κατηγορούμενο να μεταφέρει το άψυχο κορμί της άτυχης γυναίκας μέσα στη βαλίτσα, στην οποία και τελικώς εντοπίστηκε. Ο 26χρονος Αφγανός που αρνείται τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι την εντόπισε νεκρή, εμφανίζεται να περπατά στην οδό Ευελπίδων, κρατώντας και μια σακούλα αγνώστου περιεχομένου.
6: Ο 26χρονος Αφγανός καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο το μοιραίο βράδυ της 16ης Ιουλίου να σέρνει στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη τη βαλίτσα που μέσα φέρεται να είναι η σωρός της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross. Στο νόμο του έχει ένα μπλε σακίδιο. Τη μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα την εγκατέλειψε μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο και εξαφανίζεται.
7: Οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας ήταν καθοριστικές και ιδιαίτερα εξοπλισμένες φωτογραφικού και βιντεολογικού υλικού. Όπου αποκαλύπτει τη στιγμή που ο δράστης μεταφέρει μια μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα στην οδό Ευελπίδων, τη σωρό της 38χρονης Βρετανίδας.
6: Το έγκλημα φέρεται να έγινε στο σπίτι του 26χρονου Αφγανού πυγμάχου, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν την σκότωσε, αλλά τη βρήκε νεκρή.
8: Τη βρήκα νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος, πανικοβλήθηκα. Την έβαλα στη βαλίτσα και τη μετέφερα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επειδή φοβήθηκα την αστυνομία.
6: Μάλιστα, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας, το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο δράστης καταγράφεται στις 10.30 στην οδό Ρεθύμνου να βάζει μια μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα στο αυτοκίνητο. Από εκεί φτάνει στην οδό Ευελπίδων, όπου στις 10.43 φαίνεται να κινείται πεζός προς το εγκαταλειμμένο κτίριο μεταφέροντας τη βαλίτσα. 13 λεπτά αργότερα εμφανίζεται να απομακρύνεται από το σημείο χωρίς τη βαλίτσα. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στις 18 Ιουλίου μέσα στη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο από έναν άστεγο.
7: Αναμένεται λεπτομέρειες στην απολογία του 26χρονου αύριο ενώπιον των ακριτή.
6: Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισε η σύζυγος του 26χρονου.
9: Πριν από λίγες ημέρες, ο 26χρονος σύντροφός μου εκμυστηρεύτηκε ότι σκότωσε την 38χρονη.
6: Σύμφωνα με την κατάθεσή της, μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο σπίτι του θύματος τη νύχτα της 15ης Ιουλίου. Μετά την ταυτοποίηση της ορού, παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα άγνωστο μέχρι τότε κινητό τηλέφωνο, καθώς και 2.550 ευρώ, τα οποία εκτιμούσε ότι ενδέχεται να προέρχονται από το θύμα. Ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016 μέσω της Λέσβου και από εκεί στην Αθήνα. Ασχολείται επαγγελματικά με την πυγμαχία, ασπάστηκε το χριστιανισμό και το 2023 παντρεύτηκε την Αμερικανίδα φίλη της 38χρονης.
10: Τη μετέφερε 16-7 11 η ώρα το βράδυ, άλλαξε βαλίτζες για να μην αφήσει αποτυπώματα, της πήρε την κάρτα και τη χρησιμοποίησε.
6: Οι αρχές θεωρούν πιθανότερο κίνητρο τη ληστεία, καθώς φέρεται να πραγματοποίησε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες του θύματος.
5: Σε μια απίστευτη υπόθεση στο Μιστράλ Λακωνίας να περάσουμε τώρα, όπου οι αρχές εντόπισαν σωρό ηλικιωμένου άνδρα σε κατάψυξη. Μαρίζα Λιναρδάτου, ο γιος του, φέρεται να τον κρατούσε στην κατάψυξη του ξενοδοχείου επί σειρά ετών.
11: Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος άνδρα κρατούσε επί χρόνια, τώρα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για 5 ολόκληρα χρόνια στην κατάψυξη τον πατέρα του, αλλά όχι μόνο αυτό, καθώς φέρεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα όπου ο πατέρας του βρισκόταν νεκρός να εισέπρατε και την σύνταξή του. Τώρα, μια καταγγελία στάθηκε η αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι αυτής της φρικιαστικής υπόθεσης και να φτάσουν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο στον Μιστρά. Εκεί λοιπόν κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και εντόπισαν στην κατάψυξη τον νεκρό άνδρα. Τότε λοιπόν ξεκίνησε και η έρευνα, μάλιστα και ντόπιοι τους είπαν ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε δώσει ο άνδρας σημεία ζωής, καθώς και ότι ο γιος του δεν επέτρεπε ούτε σε ξένους, αλλά ούτε και σε γνωστούς του, να περάσουν ούτε καν από την αυλή του ξενοδοχείου στον Μιστρά, Αθήνα.
5: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε ανθρωποκτονία αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα από θλόν όργανο. Η Βασιλεία Μονοπούλου για τις λεπτομέρειες.
12: Ο 68χρονος λοιπόν, ο οποίος ζούσε μόνος του, βρέθηκε νεκρός από το γιο του στο σπίτι του στις Σέρρες και σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής, ο θάνατός του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση έφερε τραύματα είτε από σφυρί είτε από βαριοπούλα, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στον θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς και το ενδεχόμενο της διάρρηξης, καθώς είχε συμβεί μία πριν από λίγες ημέρες στο σπίτι του, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσουν και αυτοψία στο σπίτι του, προκειμένου να βρουν πιστήρια είτε γενετικό υλικό, αλλά εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό από τη γύρω περιοχή, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν το δράστη.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάξουμε θέμα. Πλωτή βάση λαιλασίας του θαλάσσιου πλούτου είχαν στήσει στη Σκόπελο μέλη Ιταλικού κυκλώματος. Με ορμητήριο ένα σκάφος αναψυχής αποψήλωναν το βυθό αφαιρώντας σπάνια προστατευόμενα κόκκινα κοράλια, η αξία των οποίων αγγίζει τις 800.000 ευρώ. Η ΑΔΕ ξεσκέπασε τη δράση τους ύστερα από ελέγχους σε ύποπτες αποστολές φορτίων προς την Ιταλία.
8: Λαθρεμπόριο προστατευόμενων κοραλιών έκαναν Ιταλοί στη Σκιάθο. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΔΕ απέτρεψαν μετά από καλά οργανωμένη επιχείρηση την παράνομη εξαγωγή ενός φορτίου αξίας άνω των 800.000 ευρώ από τον ελληνικό βυθό προς την Ιταλία.
7: Με το σύστημα αξιολόγηση κινδύνου από τις ελεγκτικές υπηρεσίες στη μεταφορική εταιρεία, εντοπίστηκαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες αφορούσαν προστατευμένα και σπάνια κοράλια, τα οποία έβγαζαν Ιταλοί διαιτητές με σκάφους έξω από τη Σκιάθο, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
8: Οι Ιταλοί με τον νοικιαζόμενο σκάφος που ήταν η βιτρίνα τους έκαναν εξορμήσεις σε περιοχές Natura. Δίτες έκαναν καταδύσεις και αφαιρούσαν από το βυθό τα σπάνια κοράλια. Το φορτίο στη συνέχεια έφτανε σε εταιρεία Logistic και από εκεί μεταφερόταν μέσα σε ειδικά μικρά δέματα με ψευδή δικαιολογητικά και παραπλανητικές περιγραφές στην Ιταλία, όπου μετά από επεξεργασία τα πολλούσαν στη λιανική ως θαλάσσια διακοσμητικά και πολυτελή σουβενίρ.
13: Αν πας σε μαγαζιά στην Κορσική, στην Σαρδινία, θα βρεις ολόκληρα καταστήματα κοσμημάτων που λένε σχεδόν μόνο κόκκινο κοράλι.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προστατευόμενα κόκκινα κοράλια αποκαλούνται ο κόκκινος χρυσός της Μεσογείου. Ένα απλό βραχιόλι από φυσικό μεσογειακό κόκκινο κοράλι μπορεί να πωλείται από 300 έως 1.000 ευρώ. Ένα κόλλιο καλής ποιότητας από 500 έως 2.000 ευρώ. Ενώ σπάνια χειροποίητα κοσμήματα από εξειδικευμένα εργαστήρια στην Ιταλία φτάνουν ακόμη και τις 10 έως 20.000 ευρώ.
13: Το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει κάποιο δίκτυο που διακινούν κοράλια σε κοσμηματοπολία.
8: Το λαθρεμπόριο κοραλιών αποτελεί μία από τις πιο κερδοφόρες μορφές παράνομης διακίνησης άγριας ζωής παγκοσμίως. Τα πολύτιμα κοράλια καταλήγουν είτε στην αγορά πολυτελών κοσμημάτων, όπου είναι γνωστά ως ο κόκκινος χρυσός, είτε σε συλλεκτικά ενεδρία με τη ζήτηση να φτάνει σε εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
5: Το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών για τα ελληνικά νησιά παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό, με την Πάρο, την Άξο και την Ίω να αναδεικνύονται στις κορυφαίες επιλογές. Την ίδια ώρα, προορισμοί όπως η Μήλος, η Σύφνος και η Σκιάθος κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε σημαντικές τουριστικές αγορές, δείχνοντας ότι η ζήτηση διαχέεται πλέον σε περισσότερα ελληνικά νησιά.
14: Ψηλά στις επιλογές των ξένων τουριστών βρίσκονται τα ελληνικά νησιά.
15: We love Greece.
16: What did you like the most?
15: The amazing weather. It's incredible. Beaches, weather,
17: food and the sunshine and the view.
14: Στην κορυφή παραμένουν τα νησιά των Κυκλάδων, ενώ όλο ένα και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται και σε νέους προορισμούς του Αιγαίου. Η Πάρος, η Νάξος και η Ίωσο αναδεικνύονται top επιλογές για τους τουρίστες.
18: Τα κυκλαδονήσια μας με προεξάρχουσα την Πάρο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη πρωταγωνιστούν και το φετινό καλοκαίρι στις προτιμήσεις των τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης.
14: Η Μύκονος και η Σαντορίνη παραμένουν ψηλά, ωστόσο μετρούν απώλειες στις αφίξεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω των υψηλών τιμών σε φαγητό και διαμονή.
19: Οι αγορές από τις οποίες κυρίως έρχονται οι επισκέπτες στη Μύκονο είναι σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακόμα και οι χώρες από τη Μέση Ανατολή.
14: Έδαφος έχει κερδίσει και η Μήλος, που προσελκύει έντονο ενδιαφέρον τουριστών από Αυστραλία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σύφνος ξεχωρίζει στις προτιμήσεις Βρετανών και Γάλλων, ενώ η Σκιάθος καταγράφει σημαντική άνοδο, κυρίως στις αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
20: Έχουμε από όλο τον κόσμο επισκέπτες και με τα κρουαζιερόπλια η Μήλος γίνεται ακόμα πιο γνωστή, γιατί έχουν την ευκαιρία στο λίγο που κατεβαίνουν να δουν 3-4 πράγματα και έτσι βλέπουν πόσο ενδιαφέρον είναι το νησί.
14: Αυξημένο ενδιαφέρον από τους Αμερικανούς τουρίστες έχουν τα τελευταία χρόνια η Αίγινα και η Ίδρα.
21: Η Ίδρα έχει τιμητική της και φέτος. Δεχόμαστε τουρίστες τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Άλλη μια καλή σεζόν για το στολίδι του Αργοσαρονικού.
14: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών εξακολουθεί να είναι ισχυρό για την Ελλάδα, με την τουριστική ζήτηση να κατανέμεται πλέον σε περισσότερα νησιά πέρα από τους παραδοσιακούς δημοφιλείς προορισμούς.
5: Ξεκίνησε το κυνήγι της φοιτητικής στέγης, άθλημα δύσκολο αν αναλογιστεί κανείς ότι τα διαθέσιμα κινητά είναι λίγα, με τις τιμές στα ενίκια να είναι αυξημένες κατά τουλάχιστον 7% σε σχέση με πέρυσι. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το ενίκιο στις γκαρσονιέρες ξεπερνά τα 400 ευρώ, ενώ οικονομικότερες επιλογές θα έχουν όσοι πέρασαν σε Πάτρα και Ιωάννινα.
22: Ο αγώνας δρόμου για την αναζήτηση φοιτητικής στέγης μόλις ξεκίνησε, αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
23: Είναι δύσκολο να βρούμε, είναι δύσκολα με τη τιμή.
24: Πιο εύκολο, πιο εφικτό στο κέντρο της Αθήνας.
1: αλλά παρόλα αυτά οι τιμές έχουν εξυψωθεί.
22: Η αυξημένη ζήτηση και η περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων διατηρούν τις τιμές των ενοικίων σε υψηλά επίπεδα, με τις αυξήσεις να φτάνουν έως και 7,3% σε σχέση με πέρυσι.
2: Και είναι το πρόβλημα το κλασικό, το διαχρονικό της προσφοράς. Όπως είναι σε όλη την αγορά, εδώ είναι ακόμα πιο έντονο, γιατί μιλάμε για συγκεκριμένα σπίτια, δεν μας κάνουν όλα. Έτσι είναι πολύ συγκεκριμένα και σε θέση και σε επιφάνεια κλπ.
22: Στο κέντρο της Αθήνας, το μέσο ενίκιο για κατοικία 25 έως 40 τετραγωνικών μέτρων είναι στα 440 ευρώ. Στου Ζωγράφου, για ένα μικρό διαμέρισμα θα χρειαστούν 420 ευρώ. Ενώ στο Εγάλεο, μια γκαρσονιέρα ενοικιάζεται κατά μέσο όρο προς 380 ευρώ.
16: Οι γκαρσονιέρες αυτή την περίοδο κινούνται περισσότερο προς την περιοχή των 400 ευρώ παρά προς 400 που ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Βρίσκουμε και ευθυνότερα ακίνητα προφανώς. Αλλά αυτά θα είναι σε χαμηλότερους ορόφους, σε ισόγειο δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις μη υπόγεια για να γλιτώσουμε από την τιμή.
22: Αυξημένες παραμένουν οι τιμές και στις μεγάλες φοιτητού πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη, το μέσο ενίκιο για κατοικία 25 έως 40 τετραγωνικών μέτρων κυμαίνεται στα 450 ευρώ. Στην Πάτρα, ο μέσος όρος διαμορφώνεται στα 375 ευρώ το μήνα και στα Ιωάννινα, μια γκαρσονιέρα κοστίζει κατά μέσο όρο 325 ευρώ.
23: Στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, είμαστε πάλι πρωταθλητές στην ακρίβεια των φοιτητικών ακινήτων. Για ένα μονόχωρο στούντιο που λέμε εμείς θα το βρούμε από 350 έως 450 ευρώ, κυρίως όμως αυτά είναι επιπλωμένα.
22: Τα υψηλά ενίκια οδηγούν όλο ένα και περισσότερους φοιτητές στη λύση της συγκατοίκησης, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος στέγασης.
24: Έχει έρθει η στιγμή να ακολουθηθεί και εδώ η τακτική που ακολουθείται σε άλλες χώρες, συγκατοίκηση.
2: Μπορεί να μην είναι το ιδανικό, αλλά είναι μια λύση. Έτσι. Πρέπει να πατάμε και στη γη, να είμαστε γεωμένοι. Είναι και συγκατοίκηση. Στις περιπτώσεις αυτές μειώνει το μισό το κόστος. Στη φοιτητική ζωή δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα και μπορείς να πάρεις και μεγαλύτερα επιδόματα.
22: Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες της κτηματαγοράς προειδοποιούν για την αύξηση των ηλεκτρονικών απατών μέσω ψεύτικων αγγελιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνιστούν στους ενδιαφερόμενους να μην καταβάλουν προκαταβολές χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει τη γνησιότητα της αγγελίας.
23: Από τη μία, έχουμε πολύ ψηλές απαιτήσεις. Από την άλλη, έχουμε χαμηλή οικονομική δυναμική και στο μέσο οι απαταιών.
22: Παράγοντες της αγοράς πάντως εκτιμούν ότι όσο πλησιάζει η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, η διαθεσιμότητα θα περιορίζεται ακόμη περισσότερο, γεγονός που αναμένεται να εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο τις τιμές των ενοικίων.
5: Στα κινηματογραφικά νέα τώρα, εκρηκτική πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες πραγματοποίησε η νέα ταινία Spider-Man, καινούργια μέρα, με πρωταγωνιστή τον Tom Holland, καταρρύπτοντας το ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων πρώτης ημέρας. Ο δημοφιλής υπερήρωας της Marvel αποδεικνύει πως εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κινηματογραφικά μπραντ παγκοσμίως, ενώ στη λίστα με τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά ανοίγματα όλων των εποχών περιλαμβάνονται ταινίες των Avengers.
25: Ο άνθρωπος αράχνη επέστρεψε και για μία ακόμα φορά κατάφερε να μαγνητήσει το κοινό.
26: I'm Spider-Man.
25: Η νέα ταινία με πρωταγωνιστή το θρυλικό Spider-Man σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις.
26: Have something to tell you that's gonna sound crazy.
25: Μέσα στις πρώτες ημέρες προβολής της, η νέα παραγωγή της Marvel συγκέντρωσε συνολικά $927 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, πετυχαίνοντας το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του αμερικανικού αλλά και του παγκοσμίου box office.
26: Me. And the only way to stop it was to do the hard thing.
25: Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι εισπράξεις έφτασαν $355 εκατομμύρια, αποδεικνύοντας πως ο Πίτερ Πάρκερ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς ήρωες όλων των εποχών.
26: A shared love for this character that is Peter Parker, and when we all get together, it always feels like something magical happens. Still today feels like this is my first ever premiere for this character. It has been the gift of my life.
25: Με αυτή την επίδοση, η Marvel εξακολουθεί να κυριαρχεί στις μεγαλύτερες πρεμιέρες όλων των εποχών. Στην κορυφή της λίστας παραμένει από το 2019 η ταινία «Εκδικητές τελευταία πράξη», έχοντας αγγίξει το αστρονομικό ποσό του $1 δισεκατομμυρίου. Στη δεύτερη θέση είναι η νέα ταινία «Spider-Man καινούργια ημέρα» με $927 εκατομμύρια εισπράξεις. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το «Εκδικητές, ο πόλεμος της αιωνιότητας» με περίπου $640 εκατομμύρια. Ενώ στην τέταρτη θέση καταλαμβάνει η προηγούμενη ταινία του «Spider-Man, η επιστροφή στον τόπο σου» με εισπράξεις που άγγιξαν τα $600 εκατομμύρια.
26: And sometimes the best that we can do is to start over.
25: Για άλλη μια φορά, ο άνθρωπος αράχνη αποδεικνύει ότι η δυναμική του παραμένει αναλύωτη.
26: But it's the truth.
25: Με το κοινό να γεμίζει τις κινηματογραφικές αίθουσες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ο Spider-Man συνεχίζει να υφαίνει το δικό του ιστό επιτυχίας και να γράφει τη δική του ιστορία στο κινηματογραφικό κόσμο.
5: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Τώρα με το Προτέρια Club η ενέργεια σε ταξιδεύει. Απόλαυσε έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Γιατί στην Προτέρια όλοι οι πελάτες μας επιβραβεύονται. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί απόψε στις 9 στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στην Νταϊμέγεν με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-offs του Champions League.
1: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα είναι ο Ολυμπιακός που υποδέχεται απόψε στις 9 την Ολλανδική Νταϊμέγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι μετά από μια μακρά περίοδο προετοιμασίας μπαίνουν στη νέα σεζόν με στόχο να κάνουν το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται ώστε να πάρουν το εισιτήριο για τα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Union Saint-Gilloise ή την Bodo Glimt. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κρατάει κλειστά τα αγωνιστικά χαρτιά του εν ώψη της αναμέτρησης με την Νταϊμέγεν, ενώ δεδομένα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ορτέγκα, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ που έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αλλά και τον Έσε που κρίθηκε ανέτοιμος λόγω τραυματισμού. Φαβορεί για την ενδεκάδα στις θέσεις τους είναι η Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάρτινς και Φορτούνης, ενώ κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Πόποβιτς.
2: Espero que el trabajo haya sido bueno y que podamos competir cara a cara con el rival que vamos a tener enfrente, ¿no?
3: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή για να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουν οι στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο. Είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκριση αυτή. Θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
1: Οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποτελώντας τον 12ο παίκτη των Ερυθρόλευκων.
0: Αύριο το βράδυ στις 9.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τζέσεκα 1948 στο ΆΚΑ για το Conference League. Μοναδικό πρόβλημα για τον Ίστρουπο Ανδρέας Τετέι που ταλαιπωρείται από ίωση.
4: Με τη δύναμη της έδρας του και με στόχο να πάρει σκορ πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τζέσεκα 1948 το βράδυ της Τετάρτης στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Οι πράσινοι πέρασαν με επιτυχία το πρώτο τεστ της χρονιάς κόντρα στην Πάξη και θέλουν να εμφανιστούν βελτιωμένοι απέναντι στην ομάδα από τη Βουλγαρία ώστε να πάρουν εκείνη το εισιτήριο για τα play-offs της διοργάνωσης που θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα αγωνιστεί, με τον Ραστόντερ να είναι το φαβορί για να ξεκινήσει βασικό στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλες βασικού αναμένεται να πάρουν επίσης οι Πελίστρη και Φαν Ντρόγκελεν αντί του Ζαρουρί και του Τουμπά. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν στο Ολυμπιακό Στάδιο, με περισσότερους από 20.000 οπαδούς να γεμίζουν το κάτω διάζωμα.
0: Και φέτος το καλοκαίρι τα ελληνικά νησιά αποτελούν τον απόλυτο προορισμό για τους αστέρες του παγκόσμιου αθλητισμού. Η Μύκονος φαίνεται πως έχει και αυτό το καλοκαίρι την τιμητική της με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου να παρελάβουν στα γραφικά σοκάκια.
4: Ελλάδα ψηφίζουν και φέτος τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού. Για έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι, ο στάρ του ποδοσφαίρου Μοχάμεντ Σαλάχ απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο, με τον Φακό να τον απαθανατίζει σε γνωστό beach club του νησιού και τον Αιγύπτιο να διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο το ελληνικό καλοκαίρι. Τον διάσημο καλοκαιρινό προορισμό προτίμησε και ο μπασκετμπολίστας της Dubai BC, Jaron Blossom Game, που φωτογραφήθηκε μάλιστα με τον Σαλάχ, ενώ στην παρέα βρισκόταν και ο σέντερ του Ολυμπιακού, Ντόντα Χολ. Το νησί των ανέμων ψήφισε και πλήθος μπασκετικών αστέρων, όπως ο James Harden, που απείλαυσε τις ομορφιές και το φαγητό του νησιού δίπλα στην παραλία, αλλά και οι παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε, με τον πρώτο να δείχνει τα μυστικά της χώρας μας τον δεύτερο, όντας πλέον συμπαίκτες στο τριφύλι. Η Μύκονος είχε την τιμητική της στους Γάλλους μπασκετμπολίστες, καθώς εκεί βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες και ο Εβάν Φουρνιέ, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να απολαμβάνει στον απόλυτο βαθμό το ελληνικό καλοκαίρι. Στο κοσμοπολίτικο νησί βρέθηκαν και ο στάρ του NBA, Ρούντι Γκομπέρ, με έναν άλλο Γάλλο από την Ευρωλίγκα, τον Βισέν Πουαριέ. Στις πέτσες με φουσκωτό σκάφος βρέθηκε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Εργίνα Ταμάν, που δεν πέρασε απαρατήρητος, ενώ Κρήτη ψήφισε ο 19χρονος αμυντικός της Μπαρτσελώνα και πλέον πρωταθλητής κόσμου, Πάου Κουμπαρσί, που πέρασε ρομαντικά τις διακοπές του με την αγαπημένη του.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Καλό βράδυ σε όλους.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη, ηλιοφάνεια και κατά τόπους ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο θα κυλήσει Τετάρτη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώς γύρω από τα ορεινά επιρροτικά, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 4 με 6 και μόνο στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 36 και τοπικά τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

0: ολόλευκη, με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου, με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπεταναίων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα, το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνεται το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και η αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, τρία πηγάδια ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκε.
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχετε γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να είσαι καλά. Καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Τα λέμε.
2: Να πας το καλό. Γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Αφού έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλε τα γυαλάκια να σε δούμε. Ωραία γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν. Προσέχτε, ε.
0: Βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, εμπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα. Με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα. Ούτε στίγμα, τίποτα.

Λίγο πριν από την άνω μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελ. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Φυσάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνελη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

Στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού, το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

Έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού. Οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
13: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: γυρνάω στο σπίτι μου και νιώθω πάρα πολύ γεμάτη.
1: Ένας εθελοντής έχει 360 ρόλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να δει όλες τις πλευρές.
2: Παράτησα τη δουλειά και ήρθα κατευθείαν εδώ και δεν ξέρω πώς συγκράτησα τα δάκρυά μου.
3: Όπου υπάρχει ανάγκη και καλείται, η Humanity παρεμβαίνει.
4: Ό,τι και να πεις για τη Humanity Greece είναι λίγο. Ήταν Αύγουστος του 2021 και η Ελλάδα καιγόταν. Οι καταστροφικές πυρκαγιές άφησαν ένα σωρό κόσμο χωρίς σπίτι και με πολλή θλίψη. Σε ένα μικρό στενό του ψηρή όμως, η ελπίδα γεννήθηκε. Μία από τις πιο δυναμικές αλυσίδες αλληλεγγύης πήρε σάρκα και οστά.
0: Από την οικονομική κρίση ήρθαμε σε μια πανδημία του κορονοϊού, η οποία εκείνη την εποχή, το 2021 που εμείς ιδρυθήκαμε, στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις και φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, στην Αττική, στην Ηλία ταυτόχρονα, η νέα γενιά ήταν στο στόχαστρο, ότι δεν υπήρχε

0: και προσοχή λόγω του κορονοϊού, ότι δεν υπήρχε έτσι μια συμμόρφωση με τους τότε κανονισμούς και τις συνθήκες. Και ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες και μέρες, 15 Αύγουστο κιόλα, ήταν αρχές Αυγούστου, υπήρξε μια τρομακτικά συγκινητική προσφορά των νέων παιδιών κυρίως, που νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και εκεί έδειξε φυσικά ότι τελικά η Νέα Γενιά είναι εδώ, έχει πλήρη εικόνα των προβλημάτων.
1: Βλέπω τους νέους, όταν υπάρχει σωστή ενημέρωση, να δρουν αμεσότατα. Όταν υπάρχει το πλαίσιο, να ανταποκρίνονται. Εγώ όταν ήρθα εδώ τον Αύγουστο με τις φωτιές στη Βορειοανατολική Αττική, είδα μόνο νέους ανθρώπους.
2: Είδα το humanity στο Instagram, όταν έγιναν οι φωτιές στην Εύβοια και την προσφορά του κόσμου που βοηθούσε, και είπα ότι θέλω να γίνω μέλος αυτήν την ομάδα.
3: Το έμαθα μέσα από τα social media. Βρήκα κι εγώ, ψάχνοντας οργανώσεις που μπορώ να πάω, που μπορώ να βοηθήσω.
4: Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις παιδιά με τα χέρια κρεμασμένα να φέρουν όσα πράγματα μπορούν, με όποιο τρόπο μπορούν, ποδήλατα, μηχανάκια, αυτοκίνητα, και να ρωτάνε πώς μπορώ να βοηθήσω. Ήταν πάρα πολύ όμορφη στιγμή.
5: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εθελοντών. Είναι, νομίζω, παραπάνω από 3.000 οι εθελοντές.
6: Η Humanity Greece ανέπτυξε ένα υγιές πρότυπο εθελοντικού κινήματος και μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να στηρίξει χιλιάδες οικογένειες.

0: Μεγάλωσα στον Πειραιά, στα Μανιάτικα, σε μια υπέροχη οικογένεια, μικρομεσαίας οικονομικής κλίμακας, με δύο γονείς που πραγματικά πάλευαν να μας μεγαλώσουν.
1: Η Γεωργία Παράσκου είναι η μητέρα της Humanity Greece. Είναι ο άνθρωπος που έχτισε από το μηδέν αυτό το τεράστιο οικοδόμημα. Το κατάφερε με ελάχιστη βοήθεια, έχοντας απέναντί της την αδιαφορία των κρατικών φορέων και τη δυσπιστία του κοινού.
0: Οι βασικές αρχές των γονιών μου ήταν οι αξίες της προσφοράς, ότι αν έχεις ένα, το μοιράζεσαι. Ήμουν πάντα ένα παιδί μεγαλύτερο της ηλικίας μου. Στα διαλύματα πήγαινα στο γραφείο των καθηγητών και συζητούσαμε με τους καθηγητές τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προσφέρουμε στους μαθητές μας, στην τάξη μας, στο σχολείο μας. Είχα πάντα έτσι μια έντονη δραστηριότητα και δεν σου κρύβω ότι αυτό προήλθε από τις ελλείψεις που είχαμε στο σπίτι. Είμαι ένα παιδί που έχω μεγαλώσει μέσα στην οικονομική κρίση. Και αυτά τα βιώματα τα έχουμε πάρα πολύ έντονα στο σπίτι μας, με δύο γονείς που πάντα δούλευαν για τον βασικό μισθό. Τόσο εγώ όσο ο αδερφός μου μεγαλώσαμε με αξίες που πρωτίστως είχαν αρχικά το σεβασμό στον άνθρωπο. Η μητέρα μου και ο μπαμπάς μου μας αντιμετώπιζαν πάντα το ίδιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο που τελικά καταλήγουμε να λέμε ότι η παιδεία πολλές φορές τελικά προέρχεται και από το σπίτι και από τα βιώματα που έχουμε. Μάλιστα, παρακαλώ. Καλημέρα. Και είναι άλλες δύο κουτές.
2: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Πότε ήρθες για πρώτη φορά σε επαφή με τον εθελοντισμό?
0: Ήρθα στην ηλικία των 14 ετών ως εθελόντρια της Φλόγας, ένα σύλλογο που ασχολείται με τις νεοπλασματικές ασθένειες, με τον παιδικό καρκίνο. Και εκεί συνειδητοποίησα πόσο τυχερή είμαι. Πολλές πληροφορίες για εκείνη την ηλικία στην εφηβεία, δύσκολες πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι εκεί ήταν το έναυσμα που στα 16 μπήκα στον όμιλο της UNESCO, που ξεκίνησε τις κοινωνικές δομές στην περιοχή μας. Το βασικό για μένα ήταν ότι έγινε η πρώτη δομή στήριξης των ανθρώπων που βρέθηκαν σε αστεγεία ή μη αστεγεία και των οικογενειών και ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου.
1: Η επαφή σε τόσο μικρή ηλικία με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν σε έτσι ορίμασε πολύ?
0: Πέρασε ένα στάδιο πολύ δύσκολο συναισθηματικά στο να αντιληφθώ την πληθώρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνανθρωποί μας, γιατί εγώ ήμουν προσβολωμένη στο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης και το ότι στερείσαι κάποια πράγματα γιατί δεν μπορείς να τα έχεις λόγω των οικονομικών απολαβών της οικογένειάς των γονιών σου. Μπαίνοντας τότε στη Φλόγα, συνειδητοποίησα τι θα πει να είσαι ένα παιδάκι και να είσαι συνέχεια στα νοσοκομεία. Εκεί αντιλαμβάνεσαι και το μεγαλείο βέβαια του ανθρώπου. Εκεί βλέπεις δηλαδή τα όρια μας. Εκεί ίσως ήταν και το κομβικό σημείο που ενέταξα τον εθελοντισμό στην καθημερινότητά μου.

0: Πήρα το λεωφορείο και λέω θα πάω και okay, λέω θα δω τι παίζει εκεί πέρα. Και πραγματικά όμως ένιωσα πολύ οικεία.
1: Η Κωνσταντίνα Σισοπούλου είναι κοινωνιολόγος και μεγάλωσε στο Αμίντεο της Φλόρινας, σε μια μικρή κοινωνία όπου η έννοια του εθελοντισμού δεν ήταν τόσο διαδεδομένη. Η ανάγκη της προσφοράς όμως που είχε μέσα της την οδήγησε σε εκείνο το στενό του ψηρί, τότε που το Humanity Crease άνοιγε τις φτερούγες του.
0: Ήταν αυτό το συνέστημα ότι ήθελα να προσφέρω, ήθελα να κάνω κι εγώ κάτι και γι' αυτό ξεκίνησα να είμαι και σε τηλέφωνα με τις οικογένειες, να έρχομαι σε επαφή.
2: Ο εθελοντισμός δεν είναι μια απλή υπόθεση. Έχει δέσμευση, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ προσωπικά ναι, είπα ότι από τη στιγμή που μπήκα και έχω αναλάβει κάποιους ρόλους, θα πάρω και τις ευθύνες μου και ναι, μπορεί να μην βγω μια φορά για καφέ και να έρθω στο Humanity. Κάνω τα τηλέφωνα με τις οικογένειες που βοηθάμε. Κάθε μήνα διαπιστώνουμε τις ανάγκες που έχουν σε τρόφιμα, σε είδη προσωπικής υγιεινής κτλ. Και ανάλογα τους στέλνουμε και το αντίστοιχο πακέτο προσωποποιημένο με βάση τις ανάγκες που μας έχουν καταγράψει ήδη στο τηλέφωνο.
3: Σίγουρα κι άλλα. Και από κάτω πρέπει να ανοιχτούμε.
4: Πάρε και μάσκες.
5: Παιδιά, αυτή νομίζω είναι κομπλέ.
4: Ωραία,
5: κλείστε. Πάμε σε άλλο. Πάμε για τρόνες στις μυθέρες.
4: Αυτό δηλαδή αν έμπαινε, θα ήταν καταπληκτικό να ξέρεις το πλάνο.
0: Στις οικογένειες που είναι εντός Αττικής θα πάμε εμείς οι ίδιοι τα πακέτα. Οπότε ερχόμαστε σε επαφή, τους βλέπουμε, μας ανοίγουν το σπίτι τους. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που, κυρίως οι γυναίκες που μιλάμε, που μας ανοίγονται και μας λένε και τα προσωπικά τους, μας λένε το τι μπορεί να τους στεναχωρεί κτλ.
6: Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
7: Σπούδαζα κλασικό τραγούδι. Ήταν η παρόντρωση της μαμάς μου και ήταν κάτι που πραγματικά εμένα με οθούσε στο να φεύγω από όλη αυτή τη δυστυχία της εποχής μας και της κρίσης και του περιβάλλοντος που μεγαλώσαμε. Ο εθελοντισμός και η πτυχή της σπουδής με τη μουσική με βοήθησαν σε αυτό που είμαι σήμερα. Επιτοπλίστων οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο και σε καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες είναι άνθρωποι που έχουν βιώσει τα ίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αφενός υπάρχει η κατανόηση, που είναι πολύ βασικό για να ανακουφίσει έναν άνθρωπο, γιατί εμείς σαν εθελοντές δεν μπορούμε να κάνουμε επίλυση αμυγός ολοκληρωτικά του προβλήματος, μπορούμε όμως να το ανακουφίσουμε. Οπότε έχοντας περάσει από αντίστοιχα στάδια, έχεις το συνέστημα της αντίληψης, του ίδιου βιώματος, του σεβασμού το ότι αυτός ο άνθρωπος από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε στον δρόμο μέσα από φυσικές καταστροφές ή καιρικά φαινόμενα ή από μια μεγάλη φωτιά όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.

0: Πώς ξεκίνησε λοιπόν η Humanity?
1: Ξεκίνησε αυθόρμητα, έχοντας εικόνα την σοβαρή έλλειψη συντονιστικής γραμμής εθελοντικά, στο να υπάρχει μια διαφάνεια στο ότι λαμβάνουμε πράγματα από τον κόσμο, τα καταγράφουμε, τα δημιουργούμε σε πακέτα και τα αποστέλνουμε εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Τρία άτομα ξεκινήσαμε.
0: Εσύ?
1: Εγώ, δύο φίλοι μου. Οι δύο φίλοι μου γίναν πέντε. Οι πέντε φίλοι φίλων γίνανε δέκα. Και σε ένα 24ωρο από μία έκκληση στο Instagram, μέσα από το Humanity Greece που δημιουργήθηκε η ομάδα, γίναμε εκατοντάδες.
0: Εσύ προσωπικά έχεις πάει και στα πεδία αυτά που συμβαίνουν τα περιστατικά?
1: Εγώ προσωπικά έχω βρεθεί στο 90% των πεδίων σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε πύρινα μέτωπα. Στον σεισμό στο Ρακαλοχώρι ήμασταν εκεί και ακόμα είμαστε στις οικογένειες. Στη Θεσσαλία βρέθηκα από την πρώτη στιγμή δίπλα τους.

Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη γενικά με την βοήθεια προς τους ανθρώπους. Το φιλανθρωπικό το έζησα πάρα πολύ και στην Αγγλία. Ήμουνα 13 χρόνια εκεί, οπότε έκανα διάφορες δράσεις με τις εταιρείες που δούλευα και ήμουνα πάντα ενεργή σε αυτό, αλλά όχι στο κομμάτι της μαγειρικής.

0: Η Ελπίδα Χριστίνα Μορφούλη είναι μαγείρισα και σαχαροπλάστης και εργάζεται στον τομέα του hospitality 21 χρόνια.
1: Careful with your hands, okay? You don't need to do it fast. You can just do it as you can. There's no rush.
0: Έχοντας ζήσει στο εξωτερικό, εξοικειώθηκε με τον εθελοντισμό που στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι μέρος της καθημερινότητας του πολίτη.
2: Η δράση της Humanity είναι πολύ επίκυλη. Ποιος τομέας είναι αυτός που εσένα σε αγγίζει περισσότερο?
3: Στην προκειμένη, για πρώτη φορά, είναι το φαγητό αυτό που με άγγιξε περισσότερο, γιατί καταλαβαίνω την ανάγκη των ανθρώπων που κουράζονται πάρα πολύ. Επειδή κουράζομαι πάρα πολύ στη δουλειά, το φαγητό είναι το τελευταίο πράγμα που παρέχω στον εαυτό μου. Mm-hmm. Οπότε, εάν εγώ κουράζομαι στη δουλειά, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που προσπαθούν να σώσουν σπίτια, ανθρώπους, ζώα, περιουσίες. Η κούραση που έχουν, είναι το φαγητό είναι το τελευταίο πράγμα που θα προσφέρουν στον εαυτό τους, γιατί βάζουν προτεραιότητα όλους τους άλλους. Προσπαθώ πάρα πολύ να τους βοηθήσω να στήσουν την κουζίνα με τέτοιο τρόπο, ώστε να βγάζουν πολύ περισσότερο φαγητό και πολλές περισσότερες μερίδες από ό,τι βγάζουν. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν με μια οικιακή κουζίνα, όπου τρέφεται μια οικογένεια 4 ανθρώπων 2 και 3 φορές την μέρα. Όχι 150 μερίδες επί 2, δηλαδή 300 άνθρωποι, 300 στόματα τη μέρα από μια οικιακή κουζίνα που χωράει μόνο μια κατσαρόλα επάνω.

0: προσπαθούμε να το συντονίζουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε, να δείχνουμε στους εθελοντές μας πώς να κόβουν τα λαχανικά. Επειδή έχουμε πολύ περιορισμένο χώρο στην κουζίνα και περιορισμένο εξοπλισμό, πρέπει να τα κόβουμε όλα πάρα πολύ μικρά προκειμένου να χρειάζονται λιγότερο μαγείρεμα, όσο λιγότερο γίνεται.
1: Αυτό που νιώθω δεν μπορεί να περιγραφτεί εύκολα με λέξεις. Γεμίζει το μέσα σου. Και όταν βλέπεις έτσι τους ανθρώπους που παίρνουν χαρά, όσο μπορείς να δώσεις χαρά με αυτόν τον τρόπο και μακάρι να ήμασταν αχρίαστοι σε αυτό το κομμάτι, ναι, με κάνει να νιώθω πολύ δυνατή και περήφανη.
2: Η δική σου έτσι ιστορία, αν θες να μας πεις και εσύ μια ιστορία από αυτές που έχεις βιώσει στο πλαίσιο του εθελοντισμού, η πιο συγκινητική ποια θα ήταν?
0: Είναι η πρώτη μέρα που ήρθα εδώ η πιο συγκινητική. Πραγματικά ήταν ο καπνός, ήταν οι στάχτες, ήταν όλο το συνέστημα ότι δεν γίνεται οι δρόμοι να είναι άδειοι, να πηγαίνουν όλες τις παραλίες. Δεν έχεις δυνατότητα να πας στην παραλία, έχεις και τη δυνατότητα να βοηθήσεις. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Βέβαια, προς φοβερή μου έκπληξη, όταν ήρθα εδώ, γινόταν χαμός από εθελοντές.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh, shit.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει εθελοντής?
1: Το χαρακτηριστικό του βασικό είναι η κατανόηση ότι υπάρχουν προβλήματα. Η κατανόηση ότι πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι για να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο. Και σίγουρα η αντίληψη του τι μας γεμίζει. Υπάρχουν πλέον οι επιλογές κάποιος να γίνει εθελοντής και στο πεδίο που πραγματικά νιώθει γεμάτος. Νομίζω ότι στα στάδια του εθελοντισμού υπάρχει και εκείνο το σημείο, το κομβικό, που νιώθεις λίγος μπροστά σε όλα αυτά. Νιώθεις μια ευθύνη η οποία πολλές φορές εξεπερνάει, γιατί δένεσαι με την οικογένεια, δένεσαι με τον άνθρωπο που μιλάς. Εμείς επί το πλήστο μιλάμε με τις μανούλες των οικογενειών, γιατί τα στατιστικά μας δείχνουν ότι το 98% από τα αιτήματα προέρχονται από γυναίκες.
2: Είμαι σχεδόν από την αρχή, είμαι τις πρώτες μέρες κι εγώ. Έχω δει όλη αυτή την προσπάθεια από όταν ήταν μόνο μια ιδέα και πλέον έχει αποκτήσει όλη την οντότητα που βλέπουμε σήμερα. Και φέτος κλείσαμε τα 3 μας χρόνια.
0: Πώς σου φαίνεται που είναι και το παιδί σου εδώ?
3: Αν δεν απαντήσεις την ερώτηση, δεν θέλω.
0: Γιατί δεν θέλεις?
3: Είμαστε εδώ πέρα, ο καθένας προσφέρει το χρόνο του.
0: Ανεξάρτητα.
3: Ανεξάρτητα, ακριβώς.
4: Και ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί και...
0: Εσύ είσαι λίγο συγκινημένη πάντως.
4: Είμαι.
0: Ναι.
4: Είμαι.
5: Στο Humanity Chris φτάνουν πολλά νέα παιδιά. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι η νέα γενιά δεν μένει μόνο μπροστά σε μία οθόνη αδιάφορη για πράξεις. Συμμετέχει και προσφέρει όταν της δίνεται το έναυσμα. Κάπως έτσι μπήκε στον εθελοντισμό και ο Πέτρος Σούκερας.
2: Έχω ταξιδέψει σε πολλά τα πύρινα μέτωπα. Οπότε δεν μένω πίσω για το συντονισμό και το back office. Πάω και εγώ στα μέτωπα με σκοπό να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια στους πυροσβέστες. Έχουμε ταξιδέψει στην Εύβοια. Ήμουνα πέρυσι στην Κέρκυρα, στην Άνδρο, στον Εύρο. Φέτος στην Βορειοανατολική Αττική, στην Κόρινθο, στην Ηλία, στα περισσότερα πυρηνικά μέτωπα, δηλαδή όπου κρίθηκε επιτακτική η παρέμβασή μας. Στηρίζουμε περισσότερες από 1.000 οικογένειες το μήνα με ένα μηνιαίο προσωποποιημένο πακέτο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει, σκεφτείτε το, σαν μια λίστα σούπερ μάρκετ.
0: Η καθημερινότητά σου εδώ πώς είναι?
2: Ερχόμαστε καθημερινά εδώ, είμαστε με βάρδιες, όλα τα παιδιά, όλοι οι θελοντές, ανοίγουμε. Θα αρχίσουμε με τις πρωινές καταγραφές του ποια δρομολόγια θα γίνουν μες την ημέρα, με το ποιες οικογένειες θα λάβουν το πακέτο τους. Και εντάξει, δεν σας κρύβω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο όλος αυτός ο συντονισμός. Με το τηλεφωνικό κέντρο, τα πακέτα, τα δρομολόγια, οι παραλαβές, το μαγείρεμα που κάνουμε για άστεγο πληθυσμό. Είμαστε το multitasking εδώ πέρα, πραγματικά, για να μπορέσει να διακυβερνηθεί όλη αυτή η καθημερινότητα.

0: Οι εθελοντές δεν είναι άτομα που τα έχουν όλα λυμένα. Είναι εθελοντές και οι ίδιοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Πολλές φορές μπορεί να είναι και αντίστοιχου βεληνικούς με τον ανθρώπων που στηρίζουμε και παρόλα αυτά πολύ συνειδητά έρχονται εδώ και προσφέρουν.
1: Ποιο πεδίο σε ακουμπάει έτσι περισσότερο από όλα αυτά?
0: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η απάντηση αυτή, γιατί ανάλογα την περίσταση πάντα βλέπεις και τον αντίκτυπο, βλέπεις και την επαφή που έχεις με τον ωφελούμενο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα σε γεμίζει και τόσο πολύ το ότι βλέπεις άμεσα τον αντίκτυπο που έχει όλο αυτό που κάνεις, μέσα τις οικογένειες που λαμβάνουν αυτό το πακέτο. Σε ευχαριστούν, σε ευγνωμονούν και βλέπεις ότι προχωράνε λόγω αυτού την κάθε τους ημέρα.
1: Έχει αλλάξει κάπως η ζωή σου μετά από αυτή την ενασχόληση?
0: Σίγουρα έχει αλλάξει και βλέπω και την καθημερινότητά μου. Στοιχεία του χαρακτήρα μου σίγουρα καλλιεργείται η ενσυναίσθηση. Αλλά μαθαίνεις να εκτιμάς και πολύ περισσότερο τα μικρά πράγματα. Βλέποντας όλο αυτό που βιώνουμε και το πώς μπορεί να βρεθεί ο κάθε άνθρωπος από τη μια μέρα στην άλλη σε μια δυσμενή κατάσταση, με έχει κάνει να εκτιμήσω λίγο διαφορετικά τα πράγματα και όλα αυτά που έχουμε τα μικρά απλά καθημερινά στη ζωή μας.
1: Υπήρχαν κάποιες στιγμές που γύρισες στο σπίτι τόσο καταρακωμένη από κάτι μπορεί να συνέβη που είπες που από τώρα δεν το αντέχω αυτό ψυχολογικά?
2: Ναι, ισχύει. Πήγαμε σε ένα σπίτι στην βορειοανατολική Αττική, στην Παντέλη, το οποίο είχε καταστραφεί εντελώς. Ήταν η δεύτερη φορά που είχε καεί τα τελευταία 10 χρόνια. Είδα τα πάντα καμένα, καναπέδες, ψυγεία, όλα καμένα. Και δεν μπορούσα. Θυμάμαι, μπήκα στο βαν, άρχισα να τρέμω. Ήταν δύσκολο.
1: Στη ζυγαριά, τι είναι αυτό που σου προσφέρει αυτό που κάνεις?
2: Ένα αίσθημα ότι βοηθάω κάπως, ότι είμαι χρήσιμη στην κοινωνία. Ότι κάποιοι άνθρωποι χαίρονται, ανακουφίζονται με αυτή την κούτα που τους πηγαίνουμε κάθε μήνα. Στο τέλος της ημέρας έχω μια πάντα καλή έτσι, γεύση, ένα ωραίο συνέστημα.
3: Πώς είναι να γυρίζεις από ένα πεδίο μάχης μια δύσκολη κατάσταση που φέρνει πόνο και απόγνωση? Θα έλεγε κανείς ότι δεν αντέχεται, αλλά όλοι οι εθελοντές θα σου πούν το αντίθετο. Η προσφορά στον συνάνθρωπο, όσο ψυχολογικά φορτισμένη κι αν είναι, δεν είναι ποτέ ψυχοφθόρα. Αντιθέτως, σε ικανοποιεί και σε γεμίζει δύναμη.
1: Πόσο δυνατή ήταν αυτή η εμπειρία στον κορονοϊό?
4: Χωρίς υπερβολές αισθάνομαι ότι είμαι τραυματισμένος από αυτή την εμπειρία. Για να μπορέσω να συνέλθω από τη διαρκή πίεση και από τη διαρκή ανάγκη να κάνω κάτι, πέρασε πολύ καιρός.
3: Ο Σπύρος Σαπουνάς είναι ενδοκρινολόγος διαβητολόγος. Από τη θέση του αντιπροέδρου του ΕΟΔΗ το καιρό του κορονοϊού, έζησε από κοντά το καιρό της πανδημίας και τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Humanity Greece.
4: Οι εθελοντές στο έργο τους πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια πρώτα τη δική τους και μετά αυτών τους οποίους πάνε να βοηθήσουν. Νομίζω ότι ήταν μεγάλο μάθημα για όλους μας και για την κοινωνία των πολιτών και για την πολιτεία αλλά και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Σε ανθρώπινο επίπεδο μου έδειξε πόσο ευάλωτοι, πόσο ευαίσθητοι είμαστε και πώς πολύ ισχυρά συστήματα, πολύ οργανωμένες κοινωνίες και ας πούμε κράτη απέναντι σε μια μεγάλη καταστροφή είναι ανήμποροι. Δηλαδή είδαμε οργανωμένα συστήματα υγείας όπως είναι της Ιταλίας ή όπως είναι της Γερμανίας να καταραίουν. Και θεωρώ ότι εμείς σταθήκαμε πολύ καλά, ειδικά τηρουμένων των αναλογιών σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι ο ρόλος της ετοιμότητας για το τι μας περιμένει και για το να είμαστε προετοιμασμένοι, δηλαδή για το τι μπορεί να συμβεί, νομίζω ότι και αυτό έχει μπει στις ζωές μας. Και κάτι που κατάλαβα ήταν αυτό που λέγαμε στην αρχή ατομική ευθύνη, δηλαδή η έννοια της συμμετοχικότητας. Ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι, είμαστε όλοι συμμέτοχοι στο πράγμα. Πρέπει όλοι να βοηθάμε και να δείχνουμε και την απαραίτητη ευαισθησία απέναντι στα ζητήματα.
1: Και γιατί στην Humanity?
4: Από την αρχή, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είχα έρθει σε επαφή με ανθρώπους της Humanity και είδα τη διαφορετικότητα, είδα διαφορά σε σχέση με άλλες εθελοντικές οργανώσεις. Η διαφορετικότητα αυτή έγινε στο τρίπτυχο λογοδοσία διαδικασίες εκπαίδευσης. Λογοδοσία γιατί η Humanity έχει διασφαλίσει την σωστή καταγραφή όλων των υπηρεσιών και των αγαθών έτσι ώστε τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο. Έπειτα η εκπαίδευση είναι το κομμάτι στο οποίο εκλήθην και εγώ να βοηθήσω για την ασφάλεια των εθελοντών που βρίσκονται στο πεδίο. Και μετά οι διαδικασίες για το πόσο σαφής είναι η ρόλη, ποιος κάνει τι και όταν θα έρθει δύσκολη στιγμή να ξέρουν ποιος πρέπει να αναλάβει ποιο πόστο και ποιο ρόλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο θα αυξάνεται η δουλειά, όσο θα αυξάνονται οι κλήσεις και όσο θα έχουμε περισσότερο κόσμο, τόσο πιο δύσκολη θα γίνεται η καθημερινότητα. Άρα πρέπει να βρούμε αυτοματισμούς που θα βοηθήσουν να στεγανοποιηθεί το σύστημα, να περιοριστούν τα λάθη και να γίνεται αυτόματα η δουλειά με λιγότερο κόπο.
3: Η οικογένεια της Humanity τώρα πόσο έχει μεγαλώσει?
5: Πολύ.
3: Πώς είστε?
5: Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και αν για κάτι είμαι περήφανη είναι ότι το Humanity δεν είμαι εγώ. Έχουμε μια τάση στην Ελλάδα, όλοι οι φορείς να είναι προσωποκεντρικοί και προσωποποιημένοι. Ενώ εμάς το Humanity δεν είναι έτσι. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις όλους εκτός από μένα, εμένα θα με δεις μόνο στο πεδίο μάχης που θα πρέπει να με δεις εκεί. Για να διασφαλίσω αφενός την ασφάλεια των εθελοντών μας, γιατί είναι νέα παιδιά, εκπαιδεύονται, είναι εξειδικευμένοι εθελοντές όσοι μπαίνουν μέσα στα πεδία μάχης. Και αυτό πρέπει να το τονίζουμε, γιατί το να θέτεις τον εαυτό σου σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, πρωτίστως τον βάζεις σε μια δύσκολη συνθήκη που μπορεί να πάθεις οτιδήποτε. Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές που είναι όλων των ηλικιών. Μαθαίνουμε από τους παλιούς, παίρνουμε τη φρεσκάδα των νέων και δημιουργούμε ένα συνδυασμό που είναι ασύλληπτος.
3: Στο ξεκίνημα της Humanity, πόσες πόρτες χτύπησες και έκλεισαν?
5: Πολλές.
3: Μάλλον δεν άνοιξαν.
5: Δεν άνοιξαν ποτέ και ήταν και ένας προσωπικός στόχος ότι μπορεί να μην έχεις την οικονομική επιφάνεια, αλλά θα καταφέρεις με λογοδοσία, με εκπαίδευση, με διαφάνεια, με σωστά πρωτόκολλα να στήσεις κάτι από το μηδέν. Πάντως σίγουρα δεν θα άλλαζα τίποτα από τη διαδρομή, ούτε από τη δική μου δυσκολία στην ψυχοσύνθεσή μου στο να κατανοήσω γιατί κάποιος δεν θέλει να σε στηρίξει.
3: Ένας βασικός λόγος που η Humanity Greece κατάφερε να γιγαντωθεί μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα ήταν οι γερές και διαφανείς βάσεις πάνω στις οποίες στήθηκε. Κατάφερε έτσι να ξεπεράσει τη δυσπιστία που έχει η κοινή γνώμη για τις οργανώσεις που φέρουν τον τίτλο του εθελοντισμού.
5: Εμείς είμαστε πειθαρχημένοι σαν ομάδα, τηρούμε ένα πρωτόκολλο, λογοδοτούμε σε μια επιστημονική ομάδα η οποία μας ελέγχει και μας εποπτεύει. Έχουμε την ψυχολόγο της ομάδας μας που μας εποπτεύει. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις συγκεκριμένες υποχρεώσεις αν δεν το θέλεις.
3: Σαν οργανωτική δομή έχετε μονάχα δύο εργαζομένους.
5: Δηλαδή... Έχουμε δύο εργαζομένους σήμερα. Είναι πολύ περίφανη.
3: Θέλει πολλά χέρια αυτή η δουλειά.
5: Δύο παιδιά. Έχουμε δύο παιδιά, πολύ νέα παιδιά. Ο Φώτης είναι 22, ο Πέτρος είναι 25. Είναι νέα παιδιά που ήταν στο Ταμείο Ενεργείας.
3: Εσύ επίσης δεν εργάζεσαι εκεί.
5: Εγώ δεν εργάζομαι
3: δεν
5: εκεί.
3: Δεν επιβιώνεις μέσω της...
5: Δεν επιβιώνω μέσω της του Humanity. Εργάζομαι, έχω εργαστεί και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Τέλειωσε και το μεταπτυχιακό μου τώρα. Και υπάρχει μια προσωπική καριέρα. Η δική μου θέση και ο ρόλος μου είναι να διασφαλίζω τη βιωσιμότητα της ομάδας μου. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη. Όταν πραγματικά κάνεις κάτι που θες να είσαι σοβαρός, να τηρείς οικονομικά και νομικά πρωτόκολλα, να έχεις διαφάνεια και το τονίζω, αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Έχουν γίνει πάρα πολλά λανθασμένα σκηνικά και πάρα πολλές δύσκολες και τραγικές κατ' εμέ πρακτικές, οι οποίες έχουν αμαυρώσει την προσπάθεια του εθελοντικού κινήματος. Όσο επιτρέπουμε και εμείς σαν οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών να συνυπάρχουν όλες αυτές οι πρακτικές και δεν βοηθάμε στο να μεταβούμε σε ένα άλλο επίπεδο ελεγκτικό, δυστυχώς θα μας μαυρίζει όλους. Πρέπει να δοθούν όμως και εκείνα τα εχέγγυα στο να θέλει κάποιος να είναι εθελοντής, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, σε πολύ μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, για να ενταχθείς σαν σπουδαστής, πρέπει να έχεις voluntary action και να είναι μέσα στο βιογραφικό σου.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: I got just the spot for you two.
7: Police officers!
8: To go out and have a cup of coffee with a cop.
9: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off.
11: The Rookies.
12: That's got to be very interesting work.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 810 εθελοντές με ενεργή συμμετοχή. Επέμβαση σε 27 πληγήσεις περιοχές. Συνδρομή σε 157 δασικές πυρκαγιές. Βοήθεια σε 25.000 πολίτες μέσα από τα προγράμματα στήριξης και πακέτο βοήθειας σε 12.000 οικογένειες. Αυτή είναι η δράση της Humanity Crisis σε αριθμούς από το 2021 και συνεχίζει ακάθεκτη. Πόσο διαδεδομένος είναι ο εθελοντισμός στην Ελλάδα?
1: Νομίζω ότι δεν είναι πολύ. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό και σε σχέση με συζητήσεις που γίνονται έξω.
0: Γιατί πιστεύεις?
1: Νομίζω ότι και έχει παρεξηγηθεί και δεν έχει γίνει οργανωμένα και συστηματικά. Θεωρώ ότι σαν λαός έχουμε και τη φιλοξενία και την τάση να βοηθάμε και να δίνουμε. Αλλά δεν έχουμε συστηματοποιήσει την εθελοντική παρουσία και προσφορά ούτε με επιστοποίηση ούτε ικανοποιητικά.
0: Υπάρχει μια καχυποψία σχετικά, πιστεύεις, με τις οργανώσεις?
1: Νομίζω ότι είναι και το κυριότερο πρόβλημα.
0: Πιστεύεις ότι και ο ρόλος, ας πούμε, των τηλεοπτικών μέσων και των ραδιοφωνικών μέσων δεν έχει βοηθήσει? Γιατί προβάλλονται όλα τα αρνητικά από κάποιες, ας πούμε, οργανώσεις, αλλά τα θετικά από... Δεν προβάλλονται τόσο, έτσι δεν είναι?
1: 100% διότι δεν ξέρει ο κόσμος καν για το έργο της Humanity, ας πούμε. Δεν έχει γίνει τόσο γνωστό όσο θα έπρεπε, γιατί μιλάμε για ανιδιοτελή, αμυγή προσφορά που δεν έχει στόχου κάτι δεύτερο. Δεν υπάρχουν δευτερεύουσες απολαβές, στόχοι, οτιδήποτε. Όταν εισπράττεις από τους πολίτες την αγάπη, που αυτό έχω την τύχη να το έχω ζήσει σε πάρα πολλές φάσεις, νομίζω ότι αυτό είναι ανεκτίμητο. Καταλαβαίνεις ότι εκεί κάνεις κάτι το οποίο έχει σημασία για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να δει γιατρό αν δεν είχες επισκεφθεί εσύ το σπίτι του, την περιοχή του, γιατί κάνουμε και αυτό, επισκεπτόμαστε και κατοίκων. Με άλλη βέβαια εθελοντική οργάνωση, ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Οπότε νομίζω ότι εκείνη την ώρα εισπράττεις ένα τεράστιο φορτίο αγάπης. Δεν λέω ότι γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, αλλά βλέπεις αλλιώς την ανάγκη. Ανεβαίνει το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, ας το πούμε, ενσυναίσθησης.

θα ήθελα να σας μοιραστώ τη δική μου ιστορία και γιατί ήρθα στο Humanity.

0: λόγω των πυρκαγιών φέτος στην Βορειοανατολική Αττική, το σπίτι μου βρισκόταν στην περιοχή που κάηκε. Εγώ τυχαία γλίτωσα, γιατί το μετακόμισα λίγους μήνες πιο πριν σε άλλη περιοχή. Ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση αυτών των ανθρώπων. Ναι. Ήτανε τόσο μεγάλο που εκείνη την ημέρα, εννοείται, πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήρα και εγώ τα είδη πρώτης ανάγκης, ήρθα στο Humanity, τα άφησα εδώ, αλλά ένιωσα ότι δεν έκανα πάλι κάτι όπως ήθελα. Και κατευθείαν από τότε άρχισα να έρχομαι τις πρώτες μέρες καθημερινά.
1: Ο πολυπράγμων Φάνης Αριτζής κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από τις πολιτικές επιστήμες και συνεχίζοντας με 4 μεταπτυχιακά, έφτασε τώρα να εκπονεί το διδακτορικό του στην τεχνητή νοημοσύνη σε Γαλλία και σε Αμερική. Ο εθελοντισμός έχει μπει στη ζωή του από πολύ νεαρή ηλικία και ανήκει πια στη μεγάλη ομάδα του Humanity Greece.
0: Έτυχε να είμαι σε ένα σχολείο και σε μια εποχή όπου ο εθελοντισμός ήταν πολύ δυνατός, εμφυσίθηκε μέσα μας και τόσο και από την οικογένειά μου όσο και από το σχολείο, καθώς πολλοί από εμάς είμαστε και παιδιά μεταναστών από παππούδες, γιαγιάδες, και σαν καθηγητής τώρα που πλέον είμαι στα πανεπιστήμια, προσπαθώ να το εμφυσίσω είτε στους συναδέλφους μου στη δουλειά είτε στους φοιτητές μου μέσα από τα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να μπορούν να το έχουν σαν φάρος στη ζωή τους.
2: Εδώ στο Humanity με τι ασχολείσαι?
0: Προσπαθώ μέσα από τις γνώσεις που έχω να ενισχύσω τα κομμάτια κυρίως του marketing ή ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογία και διαδικασίες, αλλά εγώ είμαι εδώ να βοηθήσω σε οτιδήποτε μου ζητείτε.
2: Αν μπορούσες να πεις μία μόνο λέξη για το συναίσθημα που σου δημιουργεί η συνεισφορά αυτή, ποια θα ήταν?
0: Ολοκλήρωση.

0: Εσύ σε ποια παιδεία δράσης έχεις πάει?
1: Έχω από αυτά τα 20 τελευταία χρόνια που δουλεύω, όχι ως εθελοντής, περισσότερο από τη δουλειά μου, έχω βρεθεί σε όλες τις μεγάλες καταστροφές στη χώρα. Από πυρκαγιές πρώτη φορά είχα πάει στη Μεγάλη της Ηλίας του 2007, τότε με το Κελπνό τότε, πριν γίνει η ΕΟΔΗ, στο σεισμό της Κεφαλονιάς, στη μεταναστευτική κρίση έχω περάσει μεγάλο διάστημα στη Λέσβο με τον καταβλισμό που λέγαμε τότε Μόρια και γενικώς έχω πάει σε πάρα πολλές φορές σε ανθρωπιστικό πεδίο και εθελοντικά αλλά και με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που υπηρετώ τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Πού έχεις καταρρεύσει?
1: Νομίζω στη Μόρια. Νομίζω στη Μόρια. Η Μόρια του 19 ήταν η Μόρια των 23.000 ανθρώπων που μένανε σε δομή που μπορούσε να φιλοξενήσει νομίζω 4,5. Οπότε, άμα κάνετε τα μαθηματικά, καταλαβαίνετε ότι οι υπόλοιποι που περισσεύουν, όσοι και αν είναι αυτοί, τώρα δεν έχει σημασία αν είναι 18, 19, 15.000, αλλά περίπου αυτά είναι τα νούμερα, μένανε σε δάσος. Μένανε σε δάσος, αυτό που λέγανε jungle, έτσι το λέγανε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, στον Ελαιώνα, γύρω από τη δομή. Και μάλιστα το Σεπτέμβριο του 20 ήταν μάλλον η πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής μου, όταν κάηκε αυτός ο καταβλισμός. Ξέσπασε μια φωτιά και βρέθηκαν τότε με τους υπολογισμούς που ανακοινώθηκαν 12.000 άνθρωποι σε αστεγεία. Στο δρόμο κοιμόντουσαν στα πεζοδρόμια της Λέσβου. Εμείς κληθήκαμε εκεί να κάνουμε τεστ σε 12.000 ανθρώπους. Ήταν το πρώτο στάδιο της πανδημίας και νομίζω ότι είχαμε μείνει 15 μέρες στη Λέσβο και νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία που έχω περάσει.

0: Λέω πολύ γενικά. Είμαι ένας άνθρωπος που εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου πολύ έντονα. Πρόσφατα ήμουν πάλι στα χωριά της Θεσσαλίας και συγκινήθηκα πολύ, γιατί μιλάγαμε για την ελπίδα και ένα χρόνο μετά δυστυχώς δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς ανακαινήσαμε τρεις σχολικές μονάδες και βλέποντας τη συνολική εικόνα του χωριού, πραγματικά συγκινήσε που βλέπεις ένα χώρο ζωντανό, πολύχρωμο. Και εμείς παλέψαμε πολύ και για το Αρμένιο Λάρισσας και για το Σωτήριο και για το Ιναγριά Βόλου, να μείνουν και τα παιδιά. Και εκεί συγκινήθηκα πολύ, γιατί πήγα στον Αγιασμό και ήταν όλα τα παιδάκια. Είχαν φτιάξει κάρτη ποστάλι του Humanity. Βλέπεις μέσα την ηλικία των 5 ετών το πώς αντιλαμβάνονται ότι είχαν σπίτι και ξαφνικά δεν έχουν. Είχαν ένα σχολείο και ξαφνικά δεν το έχουν. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω. Ήρθε από τον νηπιαγωγείο του Αρμενίου, 4 χρονών το παιδί, και μου είπε: «Κυρία Γεωργία, νόμιζα δεν θα ξαναέρθω στο σχολείο».
1: Ποιο είναι αυτό το συνέστημα το κυρίαρχο που σου δημιουργείται από αυτή σου τη δράση?
0: Γυρνάω στο σπίτι μου και νιώθω πάρα πολύ γεμάτη. Κοιμάμαι ήρεμη, ήσυχη, παρά το άγχος, το στρες, τη στεναχώρια που επομιζόμαστε, γιατί κατανοούμε το πρόβλημα του άλλου. Πολλά παιδιά ψιθελοντές μας στερούνται τη στήριξη των οικογενειών τους. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι για να είσαι εθελοντής, δεν έχεις λύσει τα προβλήματά σου.
1: Σε θυμώνει κιόλας που δεν συμμετέχουν περισσότεροι?
2: Με εξοργίζει, δεν με θυμώνει απλά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ούτε να καταλάβω το ότι καταστρεφόμαστε γύρω μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκέψη των ανθρώπων που δεν μπορούν να βοηθήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν, γιατί δεν είναι εδώ, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουν αυτοκίνητο, γιατί δεν έχουν χρήματα. Όλα αυτά εννοείται απόλυτα κατανοητά. Αλλά αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν.
1: Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον?
0: Θα ήθελα να μεγαλώσει κι άλλο η ομάδα του Humanity και θα ήθελα να υπάρχει αυτόνομη και μόνη της.
1: Γι' αυτό τον κόσμο τον αγγελικά πλασμένο, τι ονειρεύεσαι?
0: Είμαι πολύ αισιόδοξη. Η αισιοδοξία δεν φεύγει από μέσα μου, γιατί μέσα στη μαυρίλα υπάρχει πάντα ένα δέντρο που ανθεί.

Δέσμευση, ανιδιοτέλεια, γενεοδορία, προσφορά. Σε ένα κόσμο που παραμένει ο καθένας κλεισμένος στο δικό του μικρό κόσμο, ο εθελοντισμός έρχεται να διδάξει αξίες που σπάνια πια βλέπεις γύρω σου. Έρχεται να μας δείξει πώς να ξαναγίνουμε άνθρωποι, όλοι για έναν και ένας για όλους. Ένα δίκτυο αγάπης που δεν έχει σύνορα. Μια αλυσίδα αλληλοϋποστήριξης που κάνει τον κόσμο καλύτερο, τον κόσμο γύρω μας και σίγουρα τον κόσμο μέσα μας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Σαν σήμερα το 1865 με βασιλικό διάταγμα, οι δύο πρώτες στροφές του ύμνου εις την Ελευθερία, που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό, καθιερώνονται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Η μελοποίηση έγινε από τον Νικόλα Ομάντζαρο. Ο ύμνος εις την Ελευθερία γράφτηκε από τον 25χρονο Σολωμό το Μάιο του 1823, σε μία περίοδο ιδιαίτερης έξαρσης της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1875 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων ο Δανός συγγραφέας και ποιητής Hans Christian Andersen. Τα παραμύθια του είναι από τα πιο πολυμεταφρασμένα έργα σε όλη την ιστορία της λογοτεχνίας. Έγραψε συνολικά 168 παραμύθια έως το 1872, με πιο γνωστά το Ασχημόπαπο, το Μολυβένιο Στρατιωτάκι και το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα. Στις 4 Αυγούστου 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Θα επιβάλλει ένα αυταρχικό καθεστώς με κάποια φασιστικά στοιχεία, που δεν θα οδηγήσουν όμως στη δημιουργία ενός ολοκληρωτικού κράτους. Ο Μεταξάς κατάφερε πάντως να μείνει στην ιστορία της χώρας με το όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1961 γεννιέται στη Χαβάη ο Αμερικανός δικηγόρος και πολιτικός Μπάρακ Ομπάμα. Υπήρξε ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αξίωμα που υπηρέτησε από το 2009 έως το 2017, προερχόμενος από το Δημοκρατικό Κόμμα. Τον Οκτώβριο του 2009 έγινε ο 4ος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ έχει ανακηρυχθεί 2 χρονιές πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1972 ο Σέρβος ποδοσφαιριστής Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Στη χώρα μας ξεκίνησε να αγωνίζεται στον Πανηλιακό και έκανε μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό με τον οποίο πήρε 12 πρωταθλήματα. Στην Εθνική Σερβία έπαιξε 37 φορές και με τα χρώματά της συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2006. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ραντίνσκι και πριν έρθει στη χώρα μας αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα.

Σαν σήμερα το 1975 γεννιέται στα Φιλιατρά ο μεσοεπιθετικός Νίκος Λιμπερόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές της εποχής του. Ξεκίνησε από την Καλαμάτα και έκανε μεγάλη καριέρα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε το κύπελο του 2011. Αγωνίστηκε και στη Γερμανία με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Στην Εθνική έπαιξε 76 φορές πετυχαίνοντας 13 γκολ και συμμετείχε στα Euro του 2008 και του 2012. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ανέλαβε διοικητικές θέσεις τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Παναθηναϊκό.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

0: Δυστυχώς, ποτέ, μα ποτέ, δεν πρόκειται η δημιουργία να πάρουμε τα όσα αξίζουμε. Αυτό με τα δικαιώματα είναι σκανδαλώδες. Είναι κάτι που είναι αόριστο, δεν ορίζεται. Και γι' αυτό παίζονται στις πλάτες των δημιουργών διάφορα παιχνίδια από διάφορους επιτίδιους. Υπάρχει μεγάλη διαρροή των χρημάτων μας σε οποιοδήποτε άλλο εκτός από εμάς. Επίσης βλέπω ότι και μία δεκαντάνηση στο τραγούδι. Γενικά βλέπω μία δεκαντάνηση. Και πολλές φορές σκέφτομαι και τώρα τι κάνω, τι να γράψω. Αστερόσκονη.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην απόψινή αστερόσκονη που σας έχει μια έκπληξη, την οποία θα τη διαπιστώσετε ευθύς αμέσως. Πριν 100.000 χρόνια π.Χ. στη λεκάνη της Μεγαλόπολης έλειωσαν οι πάγοι. Και από τότε υπήρχε ανθρώπινο είδος που κυνήγαγε δασίβιους, ρινόκερους και μαμούθ. Από τότε η Μεγαλόπολη έβγαλε πολύ μεγάλους άντρες όπως το Φιλοπίμην, τον Πολύβιο, αλλά έβγαλε και μια μεγάλη γυναίκα λογοτέχνη, την Ελένη Γιανατσούλια, που καλησπερίζω εδώ με μεγάλη μου χαρά, τιμή και άγχος να σε παρουσιάσω έτσι όπως πρέπει στον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δική μου τιμή που με καλέσες. Και ήταν υπερβολικά τιμητικά όλα αυτά που είπες. Ο πρόλογος ήταν καταπληκτικός.
1: Από λόγια, άλλο τίποτα. Εμείς οι στιχουργοί. Θέλω να τονίσω την καταγωγή σου από τη Μεγαλόπολη, από το Ρούτσι Μεγαλόπολης.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, πού το ξέρεις αυτό.
1: Τα θυμάμαι.
0: Φόβο Νίκο, πραγματικά εξεπλάγει τώρα. Από το Ρούτσι, ναι.
1: Αλλά από πολύ μικρή εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, μεγάλωσα στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Στον Μπραχάμι.
0: Στον Μπραχάμι, μπράβο, ναι, σωστά. Και στη Μεγαλόπολη έζησα μόνο στα χρόνια του Δημοτικού. Και μετά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης, που μετά την Πάντιο πήγα και έγινα δασκάλα, όπου πήγα πάλι στους γονείς μου για 2 χρόνια, οπότε συνολικά 9.
1: Έμεινες και στην Τρίπολη δηλαδή?
0: Όχι, πήγαινα ερχόμουν με το λεωφορείο από τη Μεγαλόπολη.
1: Εμείς θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, επειδή όταν πήγα εγώ 18 χρονών, καταργήθηκε και η Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης, αλλά ήμασταν μόνιμα ερωτευμένοι από τα 10 με όλες τις φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Επειδή ήταν μεγαλύτερες, ψηλότερες, ομορφότερες και από άλλα μέρη που δεν τις είχαμε ξαναδεί. Βέβαια η Τρίπολη ήταν πάντα, το αναφέρω έτσι εντελώς πληροφοριακά, μια στρατοκρατούμενη πόλη από την άποψη ότι είχε αεροπορία, κέντρο παρουσιάσεως αεροπορίας και κέντρο παρουσιάσεως πεζικού, όπου έβλεπες χιλιάδες φαντάρους να βγαίνουν κάθε μέρα έξω, σε έξοδο, ξέρω εγώ, και να αλληλεπιδρούν με τους πολίτες της πόλης της δικιάς μας, η οποία είναι μια κλειστή πόλη. Ξέρεις ότι κατάγομαι από την πόλη του Καριωτάκη, από την πόλη εκείνη η οποία έχει έτσι ένα καταθλιπτικό τοπίο σε σχέση με τον καιρό, αλλά και μια πόλη η οποία δεν είναι ρημοτομημένη σαν τις σύγχρονες πόλεις της Ελλάδας, είναι από παλιά έτσι όπως έχει μείνει.
0: Εσύ είσαι από την Τρίπολη μέσα ή απ' έξω?
1: Μέσα. Μέσα από την Τρίπολη, εκεί γεννήθηκα και εκεί μεγάλωσα μέχρι τα 18.
0: Την αγαπώ την Τρίπολη πολύ, την αγαπώ.
1: Εγώ δεν την αγαπώ τόσο, αν και μεγάλωσα εκεί πέρα, αν εκεί πρωτομάτωσα τα γόνατα, εκεί πρωτοφίλησα κορίτσι. Δεν την αγαπώ τόσο από την άποψη ότι θεωρώ ότι είναι άδικη απέναντι στον εαυτό της σαν πόλη, και το κλείνω εδώ, γιατί αυτή η συνέντευξη αφορά εσένα και όχι την Τρίπολη, πιάνω την καταγωγή μας. Ερχόμενη στην Αθήνα, η πρώτη επαφή με την τέχνη, με το τραγούδι, ποια μπορεί να ήταν? Δηλαδή, σε ένα κέντρο?
0: Όχι, θα σου πω, θα σου πω. Ο μεγάλος μου αδελφός ήταν συλλέκτης δίσκων του Γρηγόρη τον Πιθηκότση. Οπότε από την παιδική μου ηλικία άκουγα συνέχεια στο σπίτι Γρηγόρη Πιθηκότση. Ήταν παθιασμένος πολύ ο αδελφός μου. Ακόμα και το βράδυ που κοιμόμασταν έπαιζαν τα τραγούδια αυτά. Μέρα νύχτα δηλαδή, άκουγα Γρηγόρη Πιθηκότση. Και έτσι λοιπόν και στη συνέχεια Χατζηδάκη, γιατί ο αδελφός μου ήταν φιλόμουσος. Και άρεσα να παρατηρώ τους στίχους. Κάτι με μάγευε, όπως και από παιδί βέβαια, αγαπούσα πάρα πολύ τις ομοιοκαταληξίες από το δημοτικό. Με συγκινούσαν πολύ τα ποίηματα του στυλ «Να μου το στάβλε να χειρο, ένα μικρό κομμάτι», «Την ώρα πάνηξε ο Χριστός στο πρώτο δωμάτι», ή στο Λουντέμι «Η κυρασία θα θύσουν και φέτος στην αυλή και θα γεμίσουν μάθια το παρτέρι», «Πικρή που είναι η άνοιξη, σαν είσαι δίχως θέρι, πικρή που είναι η ζωή». Αυτά όλα με συγκλώνησαν. Οπότε μετά στα τραγούδια άρχισα να προσέχω και τους στίχους. Και στο γυμνάσιο άρχισα να γράφω τους στίχους των τραγουδιών που αγαπούσα. Π.χ. η επίσημη αγαπημένη, μια γυναίκα φεύγει. Τα

0: Πέρφω στα τετράδια. Ή του Μίκη Θοδωράκη. Έτσι λοιπόν, αυθόρμητα, μου γεννήθηκε η επιθυμία να το κάνω κι εγώ αυτό. Και εκεί γύρω στα 14 άρχισα να γράφω τα πρώτα στιχάκια. Κάπως έτσι έγινε.
1: Ερωτικά να υποθέσω τότε. Ή ήταν φυσιολατρικά, θα μπορούσε να είναι.
0: Τα γκρεμισμένα σπίτια, κάτι τέτοια, ας πούμε. Δηλαδή, όχι, ήταν απ' όλα. Όχι τόσο ερωτικά, γιατί ακόμα δεν είχα ούτε καν τέτοιες εμπειρίες, ας πούμε.
1: Είναι σαν να ζωγραφίζεις ένα πίνακα, ξέρω εγώ, με λέξεις.
0: Επειδή όμως ο αδελφός μου αγαπούσε πολύ τον Γρηγόρη, όπως σου είπα, δεν χάναμε συναυλία για συναυλία και κάποια στιγμή μας πρόσεξε. Και μας έκανε δικούς του ανθρώπους, δηλαδή γίναμε σαν οικογένειά του Γρηγόρη. Και εγώ λοιπόν εκεί γύρω στα 16 πήγα ένα τετραδιάκι που είχα μέσα στιχάκια. Και το θυμάμαι σαν τώρα, ήταν κάποια συναυλία στο Ηρώδιο νομίζω. Και το παίρνει το τετραδιάκι, το κοιτάζει και μου λέει ότι είσαι μέσα στο αυγό, δεν έχεις ακόμα σκάσει.
1: Εκολάπτεσαι.
0: Εκολάπτεσαι. Και μου λέει πρέπει να ζήσεις. Να ερωτευτείς, να αγαπήσεις, να έχεις βιώματα.
1: Να βιώσεις.
0: Και τότε θα βγεις από το αυγό.
1: Πιάνομαι από αυτή την τελευταία λέξη. Βίωμα χρειάζεται για να γράψεις. Εκτός από διάβασμα. Έντονη συναισθηματική φόρτιση χρειάζεται για να γράψεις. Απογοήτευση χρειάζεται για να γράψεις. Δεν γράφει νομίζω κανένας μόνο μέσα από την καλή χαρά. Έτσι. Και άλλωστε και τα περισσότερα τραγούδια μας, το 90% μιλάνε για πόνο. Ακόμα και έτσι φτετέλια μιλάνε για πόνο. Δηλαδή έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Και για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα της έμπνευσης. Δηλαδή, η έμπνευση είναι κάτι το οποίο δεν προέρχεται από το μετωπιόλογο. Έτσι, είναι από το ασυνείδητο, από το υποσυνείδητο του ανθρώπου. Αυτό ευθύνεται για τις ιδέες, τα όνειρα, τις εμπνεύσεις. Και όπως λέει και ο Καβάφης, όταν διεγείρονται ποιητή, προσπάθησε να συγκρατήσει τη φαντασία σου τα οράματα. Είτε στη λάμψη του μεσημεριού, είτε λέει με τη λάμψη του φεγγαριού. Εμείς λειτουργούμε με τη λάμψη του φεγγαριού.
0: Σωστά, είμαστε νυχτερινοί τύποι.
1: Τι είναι αυτό το σκοτάδι το μαγικό? Το ότι δεν βλέπουμε κάτι και πρέπει να το φανταστούμε, πώς το έχεις αναλύσει?
0: Νομίζω ότι είναι η μοναχικότητα της νύχτας. Αυτό, ότι εκείνη την ώρα είμαστε με τον εαυτό μας, χωρίς τίποτα γύρω-γύρω, και νομίζω ότι η δημιουργία θέλει μοναχικότητα. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Μοναχικότητα ακόμα και αν δεν την έχεις. Δηλαδή, εσύ μπορείς να βιώνεις μια μοναχικότητα μέσα σε μια οικογένεια ή μέσα σε μια κοινωνία ή μέσα σε μια δουλειά.
0: Ακριβώς, αλλά την απομόνωση. Δηλαδή, μοναχικότητα και απομόνωση. Τη νύχτα που κοιμούνται όλοι, που δεν κυκλοφορεί κανείς, είσαι μόνος σου, είναι δικό σου το σύμπαν αυτό, το νυχτερινό, και εκείνη τη στιγμή μπορείς να παίξεις με την έμπνευσή σου. Και είναι πολύ σωστά αυτά που είπες πριν, ότι είναι θέμα βιωμάτων, πολύ σωστά το είπες, είναι θέμα, πιστεύω, και καλλιέργειας. Και καλλιέργειας.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει λίγο υλικό, δηλαδή ένας γλωσσολογικός πλούτος.
0: Ακριβώς.
1: Εσύ έχεις σπουδάσει ανάλογα, δηλαδή έχεις σπουδάσει τη γλώσσα, να το πω έτσι. Έχεις μπει στη διαδικασία και μέσω της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, αλλά.
0: Κοίταξε, μπορεί αυτό να αφορά και ένα δημιουργό, ο οποίος διαβάζει και από μόνος του.
1: Αυτό ήθελα να πω στη
0: δηλαδή
1: συνέχεια.
0: Είναι θέμα καλλιέργειας, όχι μόρφωσης πανεπιστημιακής.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Είναι θέμα καλλιέργειας. Δηλαδή.
1: Ψάχτηκες μετά διαβάζοντας.
0: Ακριβώς, διάβασα ποιήση, από τα 13 διάβαζα ποιήση. Αυτό πιστεύω είναι που γαλούχησε πιο πολύ αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Και την ανάγκη να γράψεις τη γαλουχή αυτό.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή ότι αφού φορτώνεις, έχεις ανάγκη να ξεμπουκώσεις.
0: Ακριβώς. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολλές συνιστώσεις που οδηγούν σε μία συνισταμένη. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι επίσης να έχεις υψηλή συνέστηση. Να έχεις υψηλή συνέστηση. Να μπαίνεις στη θέση του άλλου.
1: Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει, λέει ο Καβάφης. Έτσι. Δηλαδή, αυτό πρέπει να γίνεται ουσιαστικά. Ξεκίνησες με τραγούδι από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. στο Μανώλη Λιδάκη.
0: Θα σου πω. Το πρώτο ήταν ότι ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης, θέλοντας να μου κάνει ένα δώρο, ας πούμε, στον τελευταίο του δίσκο, μου έβαλε τα πρώτα τραγούδια μου. Ήταν δύο τραγούδια. Ο δίσκος αυτός λεγόταν Άγνωστος Θεός, κάπως έτσι. Και τραγούδησε, τον πρόλαβα δηλαδή, και τραγούδησε ένα τραγούδι μου, απίστευτα. Το οποίο δεν το ξέρει κανείς βέβαια.
1: Αυτό είναι παράσημο. Θυμάμαι, σοβαρό παράσημο.
0: Κυριακές λεγόταν.
2: Όμως

0: Και το άλλο κομμάτι το είπε κάποια κοπέλα Κύπρια. Και μετά τίποτα. Και πήγαινα και μάθαινα κιθάρα στη γειτονιά, στη Δάφνη, εκεί που έμεινα στο Βραχαμί. Και ήταν δάσκαλός μου, ο Στέλιος ο Καρίδας, που αυτός ήταν τότε στην ορχήστρα του Νταλάρα. Και του πήγαινα τα στιχάκια μου, ήξερε. Και κάποια στιγμή μου λέει, θες να στείλουμε στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης δύο τραγούδια, να σου δώσω δύο μουσικές. Λέω, δεν έχεις να γράψεις πάνω σε μουσικές. Λέει, θα δοκιμάσεις. Και έτσι ξεκίνησε αυτό, όντως. Δηλαδή, πήγαμε στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, πέρασαν και τα δύο κομμάτια. Πήραμε βραβείο με το Λιδάκι τότε, τον πρώτο εμφανιζόμενο Μανώλη Λιδάκι. Και το δεύτερο τραγούδι που το είπε μια κοπέλα, Κάτια Καραβασίλη. Αυτή η κοπέλα ήταν μοιραίος άνθρωπος, εκτός από το Στέλιο στη ζωή μου. Γιατί με πήγε σε δύο συνθέτες μετά. Με πήγε στον Αλέξη Παπαδημητρίου, που τότε ήταν πολύ φτασμένος, και στον Τάκη τον Μπουγά. Με τον Τάκη, που εσείς βέβαια και συνεργαστήκατε και ο συγχωρεμένος, με τον Τάκη δεν συνεργαστήκαμε τόσο όσο το ότι μου έδωσε χρήσιμες συμβουλές. Αυτοί οι άνθρωποι με καθοδήγησαν, γιατί ακόμα δεν έγραφα άρτιους θείους. Ήταν πολύ ποιητική, δεν είχα μέτρο. Κατάλαβες, δεν ξεχωρίζα το ρεφρένο από τα κοπλά και αυτοί μου έκαναν διδαχές.
1: Να ξέρει ο κόσμος ότι η στιχουργική είναι μια τέχνη φυσικά, που δεν απευθύνεται στην υψηλή ποιήση ή στους υψηλούς διανοούμενους. Απευθύνεται στον κόσμο.
0: Στο λαό.
1: Σκοπό έχει η στιχουργική να τραγουδηθεί.
0: Σωστό.
1: Στο τέλος της γραφής. Έτσι, έτσι. Λοιπόν,
0: πολύ σωστά.
1: Ναι, και,
0: πολύ σωστά.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν, όντας συνθέτες, το τι πρέπει να γραφτεί σαν στίχος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και εμένα ο Βουγάς με έμαθε να γράφω. Δηλαδή, του να μου πει ότι αυτό που γράφεις τώρα, το έχει πει αυτός τότε. Mm. Αλλά δεν με πειράζει να το πεις με άλλο τρόπο, γιατί άμα μπορείς και διασκευάζεις Τριπολίτη, είσαι μάγκας για μένα, ξέρω εγώ. Mm. Μου έδωσε το στοιχείο του επαγγελματία στιχουργού, που είναι μια ισορροπία περίεργη, του να μπορέσεις να βγάλεις την ψυχή σου έτσι όπως είναι έξω, ή διασκευασμένη, μετασχηματισμένη στα μάτια και στα αυτιά του κόσμου. Δηλαδή, το τι θα ακούσει από αυτό που είπες εσύ.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, μπορεί να μην ακούγεται ισχυρό στίχος το «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας», αλλά πάνω σε αυτή τη μουσική, ναι, με αυτή την ερμηνεία, με το πνεύμα του ότι στο τέλος της γραφής δεν μας ενδιαφέρει ούτε η ίδια η σεξουαλική πράξη, αλλά η αγκαλιά, σωστό, η αγάπη, η σημασία που δίνει ο ένας άνθρωπος στον άλλον και όλα αυτά πόσο εύκολα περνάνε σε έναν άνθρωπο χωρίς να κάτσει να αναλύσει, μετά να αναλύσει, αφού άκουσε το τραγούδι και αφού το έκανε επιτυχία και το είχε ακούσει 2.000 φορές.
0: Σωστά, συμφωνώ. Λοιπόν, ο Μπουγκάς είχε πει, άκου τώρα, μου είχε πει, όταν μου έκανε τα μαθήματα στη χορηγική, έλεγε, τι είχε πει ο Γκάτσος, όταν γεννιέται ο άνθρωπος, ένας καημός γεννιέται. Και μου λέει, μπορείς αυτό να το κάνεις, δηλαδή. Εγώ πραγματικά τον άκουγα με δέος. Να μπορείς να πεις κάτι που να έχει νόημα με πολύ λίγες λέξεις. Είπες πριν ότι δεν είναι υψηλή τέχνη, όμως είναι πολύ δύσκολη τέχνη. Γιατί πρέπει μέσα σε ένα τραγούδι που έχει δύο κουπλέ και ένα ρεφρέν να έχεις πει την ιστορία σου, να έχεις ατάκα και να είναι και ομοιοκατάληκτα όλα αυτά. Και να λες και κάποια σοβαρά πράγματα, να μην λες ας πούμε πολύ επιφανειακά. Αυτό είναι εύκολο.
1: Δεν είναι. Δεν και είναι. Ειδικά άμα πάρεις μουσικά πλαίσια, δηλαδή σου δώσουν μια μελωδία και πρέπει να το κάνεις μέσα σε αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ακριβώς. Μπορεί να μην είναι υψηλή τέχνη, αλλά είναι πολύ δύσκολη.
1: Ναι, αλλά και ο Καβάφης στην αρχή έγραψε ομοιοκαταληκτικά και ο Χαριωτάκης έγραφε μόνο ομοιοκαταληκτικά.
0: Ναι, σωστό.
1: Και το στίχο που εκφράζει μόνο στους στιχούς που λέει «Όλοι μαζί κινούμε συρφετός, γυρεύοντας ομοιοκαταληξία», μια τόσο ευγενική φιλοδοξία έγινε της ζωής μας ο σκοπός αυτός, τηρίζοντας τον στιχουργό, τον άνθρωπο που ουσιαστικά ναι, μεν είναι ο άνθρωπος του λαού, δεν είναι ύψηλος ποιητής, απ' τη μία, απ' την άλλη όμως. Τι με νοιάζει εμένα να δικαιωθώ με τα θάνατο, άμα δεν ακούσω το τραγουδάκι από ένα μπιτσιρικά έξω.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δεν δω, ξέρω εγώ, ένα παιδάκι να χορεύει και να τραγουδάει.
0: Τώρα που πες αυτό, ήμασταν με τον άντρα μου κάπου στο Πόρτο Ράφτη, σε ένα καφέ ας πούμε, και ήταν δίπλα ένα ζευγάρι κάποτε πριν πολλά χρόνια και την κοιτούσε στα μάτια, της είχε πιάσει το χέρι και της έλεγε, της τραγουδούσε, η αγάπη στην ουσία θέλει παθός φαντασία, θέλει και καρδιά ψυχορή.

0: Και τρελάθηκα, λέω, γι' αυτό, συγκινήθηκα, λέω, γι' αυτό γράφουμε, δηλαδή, πραγματικά. Δεν είμαστε άνθρωποι που να μας αρέσει προβολή καθόλου. Ναι, είμαστε αλλά πίσω από τα φώτα. Αλλά πόσο μας γεμίζει το να αγαπούν οι άλλοι τα τραγούδια μας.
1: Και αν αυτός ο έρωτας έστω, πες ότι ήταν επιφανειακός και της στιγμής και με σκοπό αποπλάνηση, να το πω έτσι, σίγουρα αληθινό, είναι πόσοι καρκινοπαθείς μπορούν να έχουν τραγουδήσει το «Ελπίδες πουλά μου».
0: Και πόσοι άλλοι θα μπορούσαν να έχουν νιώσει, αχ, να μπορούσα λίγο να σε γλύκαινα. Έρημη ψυχή.
1: Έρημη ψυχή μου, μόνη η Λίκαινα. Ναι, το Λίκαινα.
0: Το αυτό που γράψεις ήταν συγκλονιστικό.
1: Όχι, το Λίκαινα είναι, ξέρεις, από Ρωμίλο και Ρέμο, η Λίκαινα που μεγάλωσε τους δύο τέτοιοι. Αλλά κυρίως από τον Κολοκοτρώνη, όταν πέθανε ο Αλή Φαρμάκης, πήγε στη γυναίκα του Κολοκοτρώνη και της είπε: Λίκαινα, πέθανε ο Λύκος. Αλλά τώρα είμαι εγώ εδώ. Το Λίκαινα, μου κάνει Λίκαινα, γιατί έχει τη μυθολογία πίσω της.
0: Λίκο συγκλονιστική φράση αυτή.
1: Μανώλης Λιτάκης, μιας και αναφερθήκαμε, μια βελούδινη φωνή, ένας άνθρωπος καλλιτέχνης, πάνω απ' όλα. Ούτε άνθρωπος κάνει, εγώ τον θεωρώ καλλιτέχνη, πρώτα και μετά άνθρωπο. Έφυγε γρήγορα από κοντά μας, αφήνοντας τόσα πολλά τραγούδια πίσω και αφήνοντας και μια ανάγκη να τον ακούμε πολύ περισσότερο στο ραδιόφωνο από ό,τι τον ακούγαμε πριν. Τι είναι αυτό που μας πιάνει κάθε φορά, ο τεσνεώντας δεν δικαίωται εδώ στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που κάθε φορά που πρέπει να φύγει κάποιος για να τον εκτιμήσουμε και δεν τον εκτιμάμε ανάλογα, καλλιτεχνικά λέω εγώ πάντα.
0: Είναι η λεγόμενη υστεροφημία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Τι είναι αυτό, είναι δηλαδή δικό μας ιδίωμα πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι άλλου λαού.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να τιμώνται εν ζωή και όχι με το θάνατο. Έτσι πιστεύω.
1: Και ο καθαγιασμός μετά σε οτιδήποτε συμβαίνει. Ή τον απουσιάζει ένας καλλιτέχνης, ο Νότης Φακιανάκης, ξέρω εγώ. Απουσιάζει κάποια χρόνια.
0: Σωστό.
1: Τότε το ζητάς. Αποθεώνεις από την ώρα που απέχεις. Δηλαδή αυτό είναι λίγο μαζοχιστικό, σαδομαζοχιστικό του Έλληνα.
0: Κοίταξε, αυτό είναι βέβαια και ότι η απουσία προκαλεί υπέροχες ψευδεστήσεις, εξειδανικεύεις εν τη απουσία. Κατάλαβες, είναι η εξειδανίκευση. Είναι και αυτό.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Στο τραγούδι τώρα, είναι μια διαδικασία ολόκληρη, έτσι όπως την ξέρουμε εμείς, σαν στιχουργοί επαγγελματίες. Δηλαδή, θα βρεις το συνθέτη, το πετύχεις, θα συμφωνήσεις μαζί του, θα αρέσει τον τραγουδιστή, θα μπει για ενορχήστρωση, θα πετύχουν την ενορχήστρωση, θα είναι ωραία η μίξη, θα είναι καλό το τελικό αποτέλεσμα, το μάστερ, ξέρω εγώ, και θα φτάσει κάποια στιγμή το τραγούδι να γίνει επιτυχία μέσα από μια διαδικασία ανάλογα δύσκολη με το να συλληφθεί ένα παιδί. Εκατομμύρια σπερματοζωάρια τρέχουν για να πάει ένα να πιάσει. Κάπως έτσι γίνεται όλη η διαδικασία. Όταν έρχεται η ώρα της δικαίωσης και δεν έρχονται τα λεφτά, πώς νιώθεις? Δηλαδή, όταν μπορεί να τραγουδάει 3 χρόνια όλη η Ελλάδα, ακούω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Γιατί αυτό το και μόνο σαν ατάκα, ακούω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, σε πιάνει και σε βάζει να σκεφτείς.
2: Ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, την πλήρωσα με αίμα.
1: Πώς νιώθεις αν δεν έχεις πληρωθήσει για 3 χρόνια?
0: Ναι, κοίταξε, είναι αλήθεια ότι δυστυχώς ποτέ, μα ποτέ, δεν πρόκειται η δημιουργία να πάρουμε τα όσα αξίζουμε. Αυτό με τα δικαιώματα είναι σκανδαλώδες. Είναι κάτι που είναι αόριστο, δεν ορίζεται. Και γι' αυτό παίζονται στις πλάτες των δημιουργών διάφορα παιχνίδια από διάφορους επιτίδιους και υπάρχει μεγάλη διαρροή των χρημάτων μας σε οποιουσδήποτε άλλους εκτός από εμάς.
1: Ναι, και βλέπω μόνιμα μια τάση, άντε να πληρωθεί ένας για να τον έχουμε σαν διαφήμιση ότι κάποιος πληρώθηκε και όλοι οι υπόλοιποι να πάνε
0: ακριβώς
1: στον κουβά. Ακριβώς. Η ουσία είναι σήμερα ότι όταν ζεις σε συνθήκες φτώχειας, γιατί η ακρίβεια σήμερα έχει έναν υφέρπον πληθωρισμό που λένε και στα κανάλια, ο οποίος δεν σου φαίνεται, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά στο τέλος που έχουν τελειώσει τα λεφτά έχεις καταλάβει τι έχει γίνει. Στα πήρε από εδώ λίγο, στα πήρε από εκεί λίγο, στα πήρε από εκεί παραπέρα. Φτάνεις σαν καλλιτέχνης να πεινάς. Μου λένε οι περισσότεροι τραγουδιστές, εσείς στιχουργοί, δεν πρέπει να πάρετε λεφτά. Πρέπει να πεινάτε συνέχεια, αλλιώς δεν γράφετε.
0: Να δεις.
1: Ναι, δηλαδή τύπου, κάπου τους έλεγα μέσα μου, μήπως έχει δίκιο. Δηλαδή, μήπως είναι αυτό το καλούπι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ότι θα πάρω τα λεφτά να πάω να παίξω στα ζάρια και μετά θα βγω πάλι, θα πουλήσω 1-2 τραγούδια για να γίνει.
0: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Όχι. Δεν πιστεύω ότι η έμπνευση καθορίζεται από την οικονομική σου κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι η συγγραφή στίχων είναι κάποια καλλιτεχνική ανάγκη. Είναι κάτι βαθύτερο, είναι κάτι μέσα μας. Δηλαδή είναι ψυχοθεραπεία, είναι χιλιάδες άλλα πράγματα. Είναι αυτό που θα πας σε ένα μαγαζί και θα δεις όλο το μαγαζί να τραγουδάει τον έκτοτο άγγελο. Όλο το μαγαζί. Και μάλιστα από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του το τραγουδούσαν όλοι. Είχα πάει στον Νίκο, θυμάμαι, και τραγουδούσαν όλο τον έκτοτο. Αυτό τώρα είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή. Δηλαδή, αν είσαι πλούσιος, ας πούμε, δεν θα τον έγραφε στον έκπτωτο, αν ήσουν πλούσιος στον έκπτωτο άγγελο.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι ήταν μια καλλιτεχνική σου ανάγκη.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, επειδή συνήθως οι τύπου καλλιτέχνες, εμείς δηλαδή, είμαστε άνθρωποι που μπαίνουμε στη διαδικασία, άμα είμαστε OK, να είμαστε λίγο αριστοκράτες, να είμαστε λίγο αφιψηλού στο τι θα γράψουμε, σε ποιον θα γράψουμε κτλ. Ενώ στην ανάγκη της επιβίωσης, θα πούμε στη διαδικασία να παράξουμε και περισσότερο έργο. Και η ζωή εξελίσσεται και συνέχεια σε βάζει σε μια διαδικασία επαναπαραγωγής, η οποία μπορεί να σου κάνει ως ένα βαθμό κακό, αλλά εγώ στη στιχουργική πιστεύω ότι κάνει καλό, γιατί όσο γράφεις, ναι, βελτιώνεσαι στη στιχουργική.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Πολύ σωστά.
1: Και αν τώρα υποθέσουμε ότι τόσο. Πόσα χρόνια έχουμε. Έχουμε δημοτική γλώσσα, έχουμε γραφτεί τα πάντα. Λοιπόν, ωραίο. Το χρωτεύσεις, αρετούσες.
0: Συγγνώμη, πρέπει να πω στον κόσμο. Τώρα δεν σου κάνω εγώ τη συνέντευξη, αλλά να το πω στον κόσμο. Ότι είσαι κινητή ποιητική βιβλιοθήκη. Δηλαδή, ξέρεις άπειρα πείματα απ' έξω και κάθε φορά που σε συναντάμε, μας εντυπωσιάζεις, ναι, με αυτό το πράγμα.
1: Από τότε που έπεσαν τα μπράτσα μου, προσπαθώ να βρω άλλους τρόπους να εντυπωσιάσω, Ελένη μου. Έχεις νιώσει πιεσμένη, στεναχωρημένη, απογοητευμένη, καταθλιπτική σε κάποιες στιγμές της ζωής σου?
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, αλλά να... το πηγαίνω κόντρα, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι με βοήθησε πάρα πολύ η ψυχανάλυση που έκανα κάποτε, 7 χρόνια. Δηλαδή, μετά την ψυχανάλυση, ήμουν ένας άλλος άνθρωπος που μπορούσα να διαχειρίζομαι καλύτερα τα τραυματικά γεγονότα, τις απογοητεύσεις, τις στενοχώριες. Όμως, απ' την άλλη, επειδή όταν είσαι και υπερευαίσθητος και ψυχανάλυση να έχεις κάνει, υπάρχουν τέτοιες περίοδοι που θα σε πιάσει από τα πόδια η κατάθλιψη.
1: Θα σε πάρει από κάτω.
0: Θα μπει στο μαύρο σύννεφο. Εκεί, λοιπόν, τι μου έχει κάνει η ψυχανάλυση? Μου έχει κάνει, αυτή την πυγμή μου έχει δώσει. Να πω τώρα, εγώ θα πάω κόντρα σε αυτό. Θα πάω γυμναστήριο, θα πάω στο κολυμπητήριο. Θα αρχίζω να σκέφτομαι διαφορετικά. Αυτό που λέμε, πάρ το αλλιώς.
1: Ναι,
0: think differently. Δηλαδή, πάρ το αλλιώς. Και εκεί, θα ισορροπήσω πάλι.
2: Αστερόσκονη.
3: To bring you in as a junior associate.
4: Hughes and Associates called me yesterday.
3: Patty Hughes. Good luck to you.
5: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
6: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
7: Whatever it takes.
8: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
9: Everyone's hiding something.
10: So what are you hiding?
11: You know what I like about you? There's always something going on.
12: Damages.
13: And you don't fall for bullshit.
14: I'm so sick of your bullshit.
15: What did you say to me?
14: You heard me.
16: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
17: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How would you like it?
13: We love it.
14: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Αστερόσκονη.
4: Ναι, χρειάζεται, νομίζω και ειδικά στις εποχές που ζούμε. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι σαν κοινωνία ακόμα είμαστε οπισθοδρομικοί. Εγώ έχω ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, με το παιδί μου που μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, θα το κρύψω από τους γύρω, θα το βάλω κάτω από το χαλί, θα αφήσω να εξελιχθεί το πρόβλημα με τραγικές συνέπειες πολλές φορές. Πόσες οικογένειες βλέπω και στην επαρχία που το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο κοινωνικά, που το παιδάκι δεν είναι καλά και δεν θα το στείλει. Όχι, είναι λίγο κλειστός, δεν θα τον πάω εκεί, δεν θα κάνει εκεί. Και κάποια στιγμή φτάνουμε στα άκρα και λέμε, μα γιατί? Γιατί δεν έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε σαν σύγχρονοι άνθρωποι νέους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει, γεννηθεί και μεγαλώσει με πολύ περισσότερα προβλήματα από εμάς. Εμείς θεωρούμε ότι έχουν πολύ περισσότερες λύσεις, αλλά έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί όταν είσαι ενήμερος από τα 2-3 σου χρόνια τι γίνεται στο ίντερνετ μέσα, όταν έχεις μπει στη διαδικασία να δεις 10 τσακούμους των γονιών σου. Ναι, αυτά τα παιδιά δεν χρειάζεται να έχουν περάσει πόλεμο, φτώχεια, δικτατορία για να νιώσουν και να γράψουν. Αυτά τα παιδιά τα έχουν τα θέματά τους και πρέπει να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία, θα έλεγα, όπως στο γυμναστήριο. Όπως στο γυμναστήριο.
2: Υγείας, ψυχικής.
4: Και ψυχική γυμναστική.
2: Βεβαίως.
4: Και αυτό με απασχολεί. Εμείς όμως βρίσκουμε τρόπο με τα τραγούδια να προτείνουμε κάτι.
2: Σωστό.
4: Έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
4: Μέσα από ένα παλιό ρεφρενάκι, μέσα από ένα δυνατό κουπλέ, από μια γέφυρα, λέμε πράγματα τα οποία δίνουν διεξόδους. Ψυχίατροι είμαστε και εμείς του κόσμου.
2: Γι' αυτό και τους τραγουδιστές τους αποκαλούν ψυχολόγους.
4: Γιατρούς και τέτοια. Ναι, πάω στο γιατρό να με κάνει καλά και τέτοια.
2: Αυτή η φράση βασίζεται στους στίχους βέβαια. Γιατί με τους στίχους αισθάνονται ότι τους συναισθάνεται κάποιος και τους θεραπεύει κιόλας. Όπως είπες, υπάρχουν και κάποιες φράσεις που μπορεί να είναι θεραπευτικές, ας πούμε.
4: Εννοείται. Και να ταυτιστείς απόλυτα όλη την. Αυτό κάνουμε από μικρή.
2: Και να συνειδητοποιήσεις κάτι. Να αγγίξει μια ανακάλυψη μέσα σου, μια φράση. Οπότε και αυτό είναι ψυχοθεραπεία, ξέρεις.
4: Σε πάω στο κεφάλαιο Χρήστου Νικολόπουλου. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πανελλήνια, αθάνατη για όλες τις εποχές, η ψιθυρικαρδιάς.
16: Τι πρέπει

0: ένα πανηγύρι που έγινε τότε, ένα πράγμα που δεν μπορείς να το πιστέψεις και ακόμα μέχρι και σήμερα τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Mm. Εγώ μέχρι θανάτου, πάλι το θάνατο τον έχεις μέσα, σε ερωτεύτηκα. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια. Από αυτό το σουξέ, από αυτή την τεράστια επιτυχία, την επόμενη χρονιά πόσα τραγούδια έγραψες, πόσοι σε ζήτησαν, πόσα...
1: Την επόμενη χρονιά, ναι, υπήρχε μια,
0: δηλαδή, μια κινητικότητα.
1: Υπήρχε μια κινητικότητα, ας πούμε, και με τον Χριστό Νικολόπουλο που γράψαμε στον Τολί Βασκόπουλο στην Κατερίνα Κούκα, θυμάμαι. Και επίσης και με τη Σόνη Νατάσα Θεοδωρίδου, από τους πρώτους τους δίσκους. Ναι, υπήρξε μια κινητικότητα τότε, εκείνο το διάστημα.
0: 11 παρά.
1: 11 παρά. Αχάριστη καρδιά του μ' αγαπάς. Δε σ' αδικό.
0: Έρωτας κλέφτης με το Μανουσάκι.
1: Τότε κάναμε και... Ναι, μετά ήρθαν και τα σύριλ, βέβαια, το Μανουσάκι, βέβαια.
0: Μαζονάκης, κρυφά μονοπάτια.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Πόσα τραγούδια έχεις γράψει.
1: Μην μου λες αντίο. Πρέπει να είναι γύρω στα 1000.
0: Χιλιοτράγουδι, όχι χιλιοχρονή. Τα εύχομαι τώρα για τα 2000 και τα 10.000 τραγούδια. Όσο περνάνε τα χρόνια, έχεις νιώσει ποτέ κουρασμένη από το στίχο? Να πεις, δεν θέλω να ασχοληθώ. Άσε τα μερικές χρονικές φάσεις που μπορεί να κάνεις τα διαλύματά σου.
1: Υπάρχουν κάποιες χρονικές φάσεις, όπως είπες, ναι, που χρειάζομαι την αποτοξίνωση και από αυτό. Δεν θέλω να γράψω τίποτα.
0: Έχεις νιώσει ποτέ ότι δεν έχω κόσμο να απευθυνθώ? Δηλαδή να σε έχει απογοητεύσει η επικαιρότητα και να πεις τώρα εγώ θα γράψω τραγούδι για αυτόν που σκότωσε τη γυναίκα του ή θα κάνω αυτό? Δηλαδή έχεις μπει σε μια τέτοια διαδικασία ποτέ?
1: Ξέρεις, το κοινωνικό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Δηλαδή θα ήθελα κάποια στιγμή, έχω κάνει κάνα δύο κοινωνικούς, αλλά θα ήθελα να το κάνω περισσότερο αυτό. Αλλά νιώθω ότι δεν αφορά κανέναν αυτό.
0: Ποια, ναι.
1: Δεν αφορά κανέναν. Και επίσης βλέπω ότι και μία decadence στο τραγούδι. Γενικά βλέπω μία decadence. Και πολλές φορές σκέφτομαι και τώρα τι κάνω, τι να γράψω.
0: Η βιομηχανοποίησή του εννοείς, δηλαδή και τώρα πάμε γρήγορο φαγητό, γρήγορο τραγούδι.
1: Ακριβώς, αυτό.
0: Αυτό του έχει κάνει τη ζημιά διαχρονικά. Γι' αυτό δεν πουλάνε δίσκοι.
1: Ακριβώς. Και δεν προλαβαίνει και τίποτα να χωνευτεί. Δηλαδή βγαίνει ο ρημαγδός τραγουδιών, στο TikTok ανεβαίνει αυτό και μετά σβήνουν, σαν βεγγαλικά ας πούμε. Αυτό λίγο με προβληματίζει, κάπως με απασχολεί.
0: Η Άτσελα έβγαλε τη Θυσία το 1982. Η Θυσία έγινε το 1985, σου ξέρω. Του Χάρη Καλούδη και του Μάνου Κουφιανάκη. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πώς δίναν το χρόνο σε ένα λαϊκό τραγούδι να λειτουργήσει. Τώρα, το «Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου» του Μαργαρίτη έκανε 3 χρόνια να πάρει μπροστά. Σήμερα, αν ένα τραγούδι δεν έχει αρπάξει στους 2 μήνες, είναι γενική τακτική πετάκτηκε στον κανόνα Χρήστο.
1: Ακριβώς. Αυτό λίγο με στεναχωρεί. Κάπως.
0: Αυτό όμως είναι και ζήτημα εταιρεών και ζήτημα καλλιτεχνών. Οι καλλιτέχνες έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους. Δεν τους κατηγορώ. Ναι. Προσπαθώ να μπω στη θέση τους ορισμένες φορές. Ξαφνικά να βρεθώ με εκατομμύρια ευρώ, με μια Φεράρι, με ένα σπίτι, με ένα καναπέ 200.000 ευρώ. Ξέρω εγώ, το καταλαβαίνω. Κάπου ξεφεύγεις, κάπου μπαίνεις σε μια διαδικασία τέτοια. Αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν ότι αυτό που έχουν στα χέρια τους είναι ένα όπλο. Το τραγούδι είναι ένα προϊόν το οποίο αν δεν είναι καλό, δεν θα τους πάει και πολύ μακριά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο από την ώρα που έχει κάνει επιτυχία και μετά σε καθιερώνει. Σε κρατάει για χρόνια. Αν μαζέψει ρεπερτόριο, ακόμα και στις συναυλίες σου. Έτσι είναι. Και θα το κάνεις το σουξέ, θα την πείσει την ατάκα, αλλά δεν πρέπει να πείσει και κάτι πιο βαθύ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ακριβώς αυτό που είπες, ότι έτσι δημιουργείται το ρεπερτόριο και η μεγάλη καριέρα. Δεν δημιουργείται με τα τραγούδια του ενός μήνα. Με τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και δες τους καλλιτέχνες που άντεξαν στον χρόνο και έχουν ένα αξιοζήλευτο ρεπερτόριο, πραγματικά έκαναν αυτό που λες. Δηλαδή, έλεγαν ένα κομμάτι που είχε ουσία και ήταν δυνατό, μετά θα έκαναν και το καλοκαιρινό τους ή το. Αλλά όμως αυτά τα τραγούδια τους καθιέρωσαν. Τα πιο σοβαρά.
0: Έτσι πάει.
1: Έτσι δεν είναι, Νίκο. Έτσι δεν
0: πάει.
1: Γίνεται.
0: Και ας πήραν τον χρόνο τους.
1: Ναι.
0: Και οι δισκογραφικές έχουν παίξει το ρόλο τους. Βέβαια, ορισμένες φορές ρίμην τους, γιατί έτσι όπως προχώρησε το όλο θέμα, προσαρμόστηκαν σε μια ανάγκη δημοσιοσχεσιτική ουσιαστικά. Όχι άλλη ουσία να βρουν τα τραγούδια, να τα αυτό, να υπάρχουν σοβαροί παραγωγοί, όπως συγχωρεμένος ο Αχιλλέας του Οφείλου, ξέρω εγώ, να μπουν σε μια διαδικασία που ήταν η πρωτογενής ουσία παραγωγής του τραγουδιού. Τώρα έχουμε μπει στη διαδικασία, έλα να βγάλουμε όσο γίνεται περισσότερα να δουλέψουν. Είναι ορχιστρωτές, να δουλέψουν ξέρω εγώ, τα παιδιά στην εταιρεία, να τρέξουμε ένα τραγούδι, να το πετάξουμε στα σκουπίδια για να βρει το επόμενο.
1: Σωστά.
0: Γρήγορα, γρήγορα.
1: Σωστά. Εγώ το έζησα αυτήν την εποχή που λες, την έζησα και ήταν εξαιρετική εποχή.
0: Δεν ήταν αυτά, αυτά ζηλεύω. Δηλαδή του στυλ και το παραίστικο τραγούδι. Ναι. Το ότι πρέπει να είμαστε μαζί, να
1: μαζί,
0: φάμε.
1: Μαζί τα γράφαμε όλοι στο στούντιο. Μα ευόμασταν, τρώγαμε. Όπως λες, γράφαμε, διορθώναμε. Ήταν άλλη κατάσταση.
0: Ναι, έτσι. Και νιώθεις μια ειδική.
1: Έτσι έβγαιναν ωραία πράγματα.
0: Μια ειδική ικανοποίηση. Όχι να με παραδεχτείς μόνο επειδή κάναμε μια επιτυχία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή και να έρθει να σου πει άλλο, α, έγραψε αυτό. Ναι, πριν από αυτό έχω γράψει 200. Ναι, και δεν ξέρει τίποτα. Γι' αυτό το λόγο, αλλά και από την άλλη, δεν με ενδιαφέρει να αναγνωριστώ. Εμένα, από τον κόσμο, θα έβγαινα να τραγουδήσω άμα ήταν. Δηλαδή, θα γινόμουν χορευτής, ξέρω εγώ. Αλλά με ενδιαφέρει αυτό που μπορεί να πάθει ο άλλος ενσυνείδητα. Του στείλω να σου πει, εσύ έχεις γράψει αυτό. Αυτό μ' αρέσει. Όχι ότι ψωνίζομαι, αλλά μ' αρέσει. Του στείλω ότι δεν με μέτρησες να έχω γράψει εγώ αυτό, ε. Αυτό με ενοχλεί λίγο. Δηλαδή, είναι όμορφος, περνάει παντού. Είναι άσχημος, δεν περνάει πουθενά. Τι γίνεται. Μεγάλες φωνές. Θεωρείς ότι έχουμε παραγωγή, έχουμε καλούς καλλιτέχνες. Δηλαδή, ο Οικονομόπουλος είναι τραγουδισταράς, ο Μάστορας είναι τραγουδισταράς. Δηλαδή, ο Σαμπάνης για μένα στο χώρο του είναι θεός. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δυνατός. Έχουμε παιδιά.
1: Ο Σαμπάνης είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Θα τον πιάσουμε. Θα τον πιάσουμε ξεχωριστό. Είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Μια κατηγορία μόνος του.
0: Αλλά για αυτά τα τρία πρόσωπα δηλαδή, που είναι νέοι άνθρωποι, έχουν κάνει μια πορεία.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Λαϊκό, ο οποίος σκοτώνει, έτσι.
1: Και ο Μαζωνάκης, εμένα.
0: Μαζωνάκης. 30 χρόνια τώρα, 30 τόσα χρόνια τώρα.
1: Και άλλοι πολλοί τώρα που τους παραλείπουμε. Δηλαδή.
0: Γυναίκες έχουμε, τραγουδίστριες. Έχουμε την Ανούλα τη Βύση και συγγνώμη για το Ανούλα, είναι ψυχική ανάγκη που την είπα έτσι, η οποία είναι διαχρονικά.
1: Σωστό.
0: Βάζω Δέσποινα Βαντή μέσα.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Αδυναμία. Authentic που λένε, αυθεντική λαϊκή τραγουδίστρια.
1: Καταπληκτική τραγουδίστρια.
0: Και τη Γαρμπή.
1: Τη Γαρμπή.
0: Ψυχάρα.
1: Και εξαίρετος άνθρωπος. Εξαίρετος.
0: Χρειαζόμαστε
1: ψυχάρα. Φίλοι μου, φίλοι μου.
0: Χρειαζόμαστε ψυχάρα στο τραγούδι.
1: Και τη Γαρμπή. Κάθε Χριστούγεννα. Θα στείλει στο σπίτι μου κάθε Χριστούγεννα μετά από το δίσκο τα Χριστούγεννα με την Κέτη. Θα μου στείλει κάθε Χριστούγεννα ένα μεγάλο δώρο.
0: Ναι, γιατί εκτιμάει.
1: Και κάρτα, και κάρτα. Και τώρα εγώ αυτό πώς να το ξεχάσω, πώς να μην το εκτιμήσω αυτό το πράγμα. Που κάθε Χριστούγεννα έρχεται σπίτι μου το δώρο.
0: Και είναι μια κίνηση, είναι.
1: Και ήθελα να το πω αυτό έτσι, να το ξέρουν οι άνθρωποι. Τι καταπληκτικός άνθρωπος είναι αυτή η γυναίκα.
0: Γι' αυτό τόσα χρόνια η Κέτη Γαρμπή είναι πρωτοκλασάτη, γιατί είναι χαρακτήρας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι χαρακτήρας.
1: Και άλλες όμως, και άλλοι άνθρωποι με έχουν ευεργετήσει. Απλώς τώρα θυμήθηκα αυτό. Ας πούμε και η Νατάσα, όταν γέννησα, ήταν στο μευτήριο και μου κρατούσε το χέρι. Να το ξεχάσω αυτό. Και όταν γέννησα τα κορίτσια, ήρθε στο σπίτι με ένα φορτηγό σακούλες ρούχα και παπούτσια. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα ξεχάσεις.
0: Παόλα.
1: Όταν κάποιος ερμηνευτής το κάνει. Στην Πόλη έχω δώσει μόνο δύο τραγούδια τον Μπουγά. Το «Τι κοιτάς» και το «Πες το χωρισμό». Πες

0: Φωνή σοβαρή η Παύλα.
1: Oh,
0: σοβαρή καλλιτέχνητα όσον αφορά το λαϊκό τραγούδι.
1: Εξαιρετική φωνή. Εξαιρετική.
0: Σπάνια κομμάτια συλλεκτικά, λέω εγώ για τις γυναίκες και η νέα γενιά των τραγουδιστριών, η οποία έχει και αυτή να παλέψει την ομορφιά της, τη διαπεραστικότητά της στο κοινό, γιατί σήμερα ο κόσμος των μπουζουκιών, να το πιάσουμε και αυτό λίγο το θεματάκι της νύχτας, δεν είναι ο παλιός ο κόσμος των μπουζουκιών. Παλιά στα μπουζούκια βγαίνανε μέχρι και κηδόνια, μέχρι και όστρακα.
1: Πιάτα.
0: Ναι, πιάτα. Έτρωγες και ένα φιλέτο. Είχε χορευτικό, είχε μπαλέτο, είχε 4-5 νέους τραγουδιστές.
1: Και ρεπό μόνο τη Δευτέρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όλες οι υπόλοιπες μέρες δουλεύαν τα μπουζούκια.
0: 6 στα 7 ή 7 και στα 7 μερικές φορές.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: αυτή η Ελλάδα θεωρήθηκε η Ελλάδα αυτή που έδινε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, η απατεωνίστηκε η Ελλάδα, η Ελλάδα εκείνη η οποία χάλασε τα λεφτά που έχουμε χρέος εμείς σήμερα. Εγώ δεν το υιοθετώ αυτό. Mm. Και επειδή είμαι εκείνης της γενιάς, εκείνης της εποχής, το έχω ζήσει αυτά δηλαδή, και σαν εργαζόμενος τη νύχτα, έβλεπα μια άλλη ευαισθησία. Δεν έβλεπα το σημερινό. Το σημερινό είναι τελείως ψυχρό. Δηλαδή θέλω εγώ να έρθω να χαλάσω λεφτά για να φανώ σε αυτούς και σε αυτές. Δεν θέλω να κάνω τίποτε άλλο. Πρέπει να πάω με αυτό το αυτοκίνητο στα μπουζούκια, πρέπει να κάνω εκείνο. Δεν ήταν οι παλιές αρχοντικές συνήθειες που θα σεβόταν και τον πελάτη που καθόταν στο τελευταίο τραπέζι αλλά πήγαινε κάθε μέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σήμερα η νύχτα είναι πιο σκληρή. Άρα και οι τραγουδιστές προσαρμόζονται ανάλογα σε 2 μεροκάματα τη βδομάδα. Όπου εκεί πρέπει να βγει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Όλος ο μισθός.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τι θα προτιμούσες από τα 2 μοντέλα, το παλιό ή το τωρινό, ή μια ενδιάμεση κατάσταση?
1: Νομίζω μια ενδιάμεση κατάσταση.
0: 3-4 φορές τη βδομάδα δικαιούμαστε να διασκεδάζουμε. Να έχουμε το δικαίωμα να διασκεδάσουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να μην διαλέξουμε στον καλά Σάββατο.
1: Ακριβώς.
0: Να μην βγούμε όλοι μαζί.
1: Μα και ο Μαζονάκης τον έβαλε Πέμπτες κάποτε. Πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είχε πολύ κόσμο τις Πέμπτες. Μας είχε κάνει εντύπωση αυτό τότε.
0: Τη διάγνωσε την ανάγκη, το κατάλαβε και είναι λογικό. Και θα μαζέψεις και την Πέμπτη όλους τους καλλιτέχνες που δεν δουλεύουν. Γιώργος Μαζονάκης, τον ξαναέβαλες, κατά την άποψή μου, στο παιχνίδι όσον αφορά τα hit. Πάντα έβγαζε πολύ καλά τραγούδια ο Γιώργος.
1: Το έχεις κάνει όμως εσύ προηγούμενο αυτόν τον Νίκο.
0: Δεν έκαναν τόση επιτυχία τραγούδια στον Έρωτα Παρανοής.
1: Δεν έκανες Έρωτα Παρανοής και η Φιλοσοφία μου όλα να τα ζήσω.
0: Εντάξει, ήταν πιο έτσι. Αλλά τώρα το τέρμα ήταν βασικό, ξέρεις. Δηλαδή ήταν γκάνγκ, ένα, νούμερο ένα, κολλημένο, 7 εβδομάδες, 8, ξέρω εγώ. Και μπήκε στη διαδικασία να το ξέρει και ο τελευταίος άνθρωπος στην Ελλάδα. Επίσης τα τραγούδια, το παράξενο με εμένα, μεγάλο κομμάτι. Και τα τραγούδια όλα αυτά που έχουν έρθει με το σαμπάνι, παρέιτσα, νομίζω ότι ήταν. Ήταν ένα πολύ καλό στήριγμα για τον Γιώργο, ένας πολύ καλός πυλώνας στη συγκεκριμένη εποχή και φυσικά μπορεί να τα εξυπηρετήσει και να τα εκπροσωπήσει ανάλογα, έντιμα και όπως ξέρει πάντα.
1: Επάρχει,
0: τελευταία δέχτηκε τις επιθέσεις του και ενδοοικογενειακά και σε σχέση με μια παρενόχληση. Όλο αυτό ξεφούσκωσε και ο Γιώργος είναι πάλι δυνατός στη σκηνή. Θες να του πεις κάτι?
1: Θα του έλεγα ότι, όπως του έχω πει κιόλας, ότι είσαι εκλεκτός του Θεού, γι' αυτό και σε έχει πρικίσει με τόσα δώρα.
0: Από 16 χρονών.
1: Και συγκινήθηκε που το έβαλε. Είσαι εκλεκτός του Θεού, έχεις πάρα πολλά δώρα. Είναι ένας υπερευαίσθητος άνθρωπος, βαθιά ευαίσθητος. Και εγώ θα του πω ότι πρέπει να επικεντρωθεί στην αυτοαγάπη, στην αυτοπροστασία και στην αυτοφροντίδα και να μοιάζεται για τίποτα άλλο. Και να βάλει όρια. Όταν βάζεις όρια και αρχίζεις την αυτοαγάπη, την αυτοφροντίδα, αυτοπροστασία, δεν έχεις κανένα θέμα. Ισορροπείς.
0: Και να αποδεχτεί και μια συνθήκη που πρέπει όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι να αποδεχτούν, ότι στη μεγάλη επιτυχία δεν συνάδει η προσωπική ευτυχία σου, είναι και καλά. Είναι λίγο δύσκολο να το πετύχεις.
1: Σωστά. Ίσα-ίσα που μπορεί η μεγάλη επιτυχία να σε κάνει και δυστυχή. Το ξέρεις αυτό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σε κάνει δυστυχή.
0: Έτσι,
1: να καταθλίβεσαι αντί να χαίρεσαι.
0: Έτσι, μπράβο. Και να θεωρείς ότι όλοι είναι δίπλα σου λόγω της επιτυχίας σου. Κανένας για αυτό που πραγματικά είσαι.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργος Σαμπάνης. Έχουμε πάει και σε εκπομπή μαζί για τον Γιώργο Σαμπάνη. Και έχεις πει το φοβερό. Ο Γιώργος έπεσε σαν ευεργετική βροχούλα πάνω από τους στιχουργούς. και έπεσε. Ένας γενναιόδωρος καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μετράει τα λεφτά. Δεν μετράει τη σχέση του με τον στιχουργό, ούτε μπροστά στη σχέση του με τον τραγουδιστή. Εγώ αυτό έχω δει μέχρι σήμερα. Και μου λέει, μα φυσικά, για δικό μου όφελος το κάνω. Γιατί με τον στιχουργό εγώ παράγω. Ενώ και ο ίδιος μπορεί να κάτσει να γράψει και στιχάκι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, τώρα ελπίζω να μην συγκινηθώ να μιλήσω και το Σαμπάνι, γιατί υπάρχει μια βαθιά σύνδεση που την έχεις και εσύ μαζί του, που αυτή η σύνδεση είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι συγχρονισμός, συμπαντικός, είναι κάτι που έχει να κάνει με τις ψυχές μας και των τριών μας. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος ότι ο Σαμπάνης είναι κάτι πολύ σπάνιο. Εκτός από τραγουδιστής, είναι και ένας ιδιοφυής συνθέτης. Και όχι μόνο σαν συνθέτης ιδιοφυής. Είναι ευφυέστατος γενικά ο Σαμπάνης. Είναι ένας άνθρωπος που οι μελωδίες πηγάζουν αβίαστα από μέσα του. Ένας άνθρωπος που δίνει πολύ σημασία στο λόγο. Δεν συμβιβάζεται, δεν κάνει εκπτώσεις. Δηλαδή, το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτόν Νίκο. Έχει μεγάλες απαιτήσεις από τους στιχουργούς του. Και τους δίνει, μας δίνει την ελευθερία που δεν έχουμε με άλλους συνθέτες ίσως. Σου δίνει την ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Έχει. Αυτό είναι ανεκτίμητο.
0: Και εκτός ότι έχει διαβάσει.
1: Πολύ, είναι πολύ διαβασμένο.
0: Είναι και τέτοιο σαν παιδί. Δηλαδή, το ίδιο παιδί που ξεκίνησε, το ίδιο παιδί που πήγε στο Γιάννη Δόξα με τα στιχάκια του και την κιθάρα του. Το ίδιο παιδί έχει παραμείνει το ίδιο ακριβώς και δεν νομίζω ότι έχει κάνει για το τραγούδι.
1: Υπερευαίσθητος. Υπερευαίσθητος.
0: Σε βαθμό κακουργήματος.
1: Σε βαθμό. Δηλαδή, έχει πώς το πω μια φορά, ότι έχει δυσανάλογη ευαισθησία σε σχέση με το μέσο όρο. Είναι δυσανάλογη η ευαισθησία του.
0: Τι να το κάνουμε, αυτό το κομμάτι του παίρνει έτσι όπως είναι. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι, δεν μπορείς, δεν μπορείς.
0: Είναι συγκεκριμένο. Και το καλό που έχει κάνει στο ελληνικό τραγούδι ο Γιώργος,
1: ναι,
0: ο οποίος ισορρόπησε μεταξύ έντεχνου και εμπορικού, κατάφερε αυτό που δεν κατάφερε κανένας να γράψει από τον Πάνο Κιάμο στο Γιώργο Νταλάρα. Αυτό.
1: Και τη χρυσή τομή κιόλας. Δηλαδή να κάνει τραγούδια στο εμπορικό που να είναι πολύ ποιοτικά.
0: Έτσι, μπράβο. Να δώσει μια. Πώς το λέγει, μια.
1: Ξέρεις όμως κάτι, θα πρέπει να εξάρουμε, εκτός από τη συνθετική του ευφυΐα και τα λοιπά, θα πρέπει να εξάρουμε, πιστεύω, και την τραγουδιστική του δυνότητα. Δηλαδή, ο Σαμπάνης, ρε παιδί μου, είναι σαν τα ριάκια που βρίσκουν δύο εδώ στο χώμα και τρέχουν. Δηλαδή, μπορεί να σου τραγουδήσει pop, μπορεί να σου τραγουδήσει λαϊκό, μπορεί να σου τραγουδήσει δημοτικό. Μου είχε πει κάποτε ο Σούμκα ότι ένα τραγούδι μπορεί να το πει με 100 διαφορετικούς τρόπους. Η φωνή του έχει τέτοια ευελιξία στις οκτάβες που μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Και έχει μπει στη διαδικασία να τώρα κάνει ντουέτα με τον Μακρόπουλο, ξέρω εγώ. Αντίστοιχα που λες δεν θα ταιριάξουν και δεν θα κάνουν. Και είναι πραγματικά μπορεί να μπει και σε αυτό το ρόλο. Ενδύεται τους ρόλους και τους παίζει στον υπέρτατο βαθμό. Δηλαδή αυτό βλέπω από τον Γιώργο. Πέραν όμως από αυτά είναι και ένα ανήσυχο μυαλό όσον αφορά τους γύρω του. Δηλαδή δεν μπορεί να ησυχάσει ο Γιώργος Σαμπάνης αν έχει πρόβλημα η Ελένη. Θα το κάνει μέγιστο πρόβλημα περισσότερο και από ό,τι θα κάνει εσύ για τον εαυτό σου.
1: Μας αγαπάει τόσο πολύ τους στιχουργούς του. Πραγματικά μας αγαπάει και μας νοιάζεται σε υπερβολικό βαθμό. Αυτό είναι βέβαιο. Και είναι πολύ συγκινητικό. Δηλαδή έχει υψηλότατη ενσυναίσθηση. Υψηλότατη ενσυναίσθηση.
0: Και εσείς φίλοι τηλεθεατές που λέτε ότι τώρα γλύφουμε τον Γιώργο Σαμπάνη, θα σας πω το εξής. Η Ελένη μπορεί να τον καταχαιριάζει καλλιτεχνικά σε 10 ζητήματα, αλλά αυτό που σκέφτεται για αυτόν δεν το αλλάζει.
1: Όχι.
0: Το ίδιο και εγώ μπορώ να του πω εκεί δεν μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι θα τον γλύψει και θα γράψει τραγούδια μαζί του. Το τραγούδι σου, άμα δεν αξίζει, δεν πάει να είσαι ο καλύτερος του φίλος. Δεν πρόκειται να το πάρει.
1: Καταρχήν δεν το δέχεται αυτό. Δηλαδή ο Γιώργος είναι τόσο ευφυέστατος που μπορεί να τα καταλάβει εύκολα όταν κάποιος τον γλύφει, όταν κάποιος τον χειραγωγεί. Τα καταλαβαίνει αυτά όλα ο Γιώργος και δεν του αρέσουν καθόλου.
0: Ναι, και γι' αυτό κρατάει στο κρού του, στο πλήρωμά του, ανθρώπους επί τόσα χρόνια, με σταθερές σχέσεις και δεν σηκώνει και κουβέντα
1: ακριβώς,
0: γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και θα υποστηρίξει την οποιαδήποτε ιδιοτροπία πάνω σε αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Επίσης είναι ευεργετική βροχούλα και για τους φίλους του και για την οικογένειά του και για όλο τον κόσμο με τον οποίο συναναστρέφεται. Και αυτό εμένα μου δείχνει
1: τώρα
0: στοιχεία.
1: Τώρα θα συγκινηθώ μοναδικά, ρε. Χτυπάς χορδές ευαίσθητες τώρα.
0: Ναι, μα όταν είσαι στο πρόβλημα, εκεί καταλαβαίνεις. Εγώ δεν είχα γράψει ένα τραγούδι μαζί του. Απλά όταν είχε ξεκινήσει την καριέρα του, είχε έρθει και μου λέει: γράφω, μου λέει τραγούδι, απλά να κάνουμε ένα demo. Να το στείλουμε εκεί, ξέρω εγώ. Αυτό δεν το έχει ξεχάσει ποτέ. Εκεί είναι και το χτυπάει όλη την ώρα. Εγώ αυτό μου ζει. Μα δεν κάναμε κάτι. Ένα demo ήρθες και έγραψες. Δεν κάναμε κάτι. Όχι, εμένα με πίστεψες. Την ώρα που δεν με πίστεψε κανένας. Και αυτό. Και πάει λέγοντας. Και μετά, τι πρόβλημα έχεις. Εγώ. Και θα τα βρούμε. Και προχώρα.
1: Αυτό που πες, ας πούμε, πόσο. Σαν αρχάγγελος προστατεύει την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. είναι πραγματικά, θα συγκινηθώ σου λέω, ναι. του έχω και αδυναμία.
0: Και για τον κόσμο, ο Γιώργος Σαμπάνης δεν είναι ένας που αρνήθηκε να δώσει το δαχτυλίδι μέσα σε μια παράσταση και βγήκατε και κράξατε και κάνατε. Είναι εκείνος ο άνθρωπος που κάθεται μέχρι τις 7 το πρωί και τραγουδάει και για τον τελευταίο.
1: Καταρχήν αυτό δεν έγινε έτσι, αυτό το περιστατικό τότε δεν είχε γίνει καθόλου έτσι. Πλώς βλέπεις ας πούμε στα social media, δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να είναι τόσο καυστικοί σε κάποια σχολιά τους.
0: Όσο δεν στάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, λέγανε στο χωριό μας, και πολλές άλλες σοφές παροιμίες. Θέλω να πάω στο Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ναι.
0: Μια, και αυτό ένα κεφάλαιο.
1: Ναι, της... εντάξει, μικρό.
0: Μικρό. Ναι, μικρό.
1: Θέλω να πω, δεν έχω συνδεθεί με τον Μιχάλη οι καριέρες μας. Απλώς συναντηθήκαμε κάποια στιγμή, χωρίς να γνωριζόμαστε, δηλαδή.
0: Είναι σε μια καινούρια προσπάθεια, Μιχάλης.
1: Συναντηθήκαμε στο μια φορά στο τόσο. Μια φορά στο τόσο να περνάς από εδώ. Νέα σου να έχω να πεθαίνω να ζω. Με τη Μαλού, θυμάσαι, που δεν τον ήξερα καν τον Μιχάλη.
0: Ναι. Πόσο σου ξέγινε αυτό το τραγούδι.
1: Μου στείλω καλημέρες μια μουσική, έβαλα εγώ το στίχο, το είπε η Μαλού, δεν τον είχα συναντήσει. Και μετά μου στείλω πάλι ο καλημέρης. Για ένα δίσκο που είχε κάνει, το «Κάτι δυνατό», το «Αν σε πετύχω» και το «Έχω μοναξία», τρία τραγούδια. Που δεν ακούστηκε τίποτα από αυτά. Και μετά, μου έστειλε ο Μιχάλης ένα ζεμπέκικο και έγινε το «Άναψε μου ένα τσιγάρο» με το Θέμη Αδαμαντίδη.
0: Μπράβο, το ντουέτο, αυτό που κάνανε.
1: Ναι. Άναψε μου ένα τσιγάρο, να είναι το τελευταίο. Αυτό το τραγούδι μεταξύ έχει 7 εκατομμύρια views και δεν παίχτηκε ποτέ σε κανένα ραδιόφωνο.
0: Ναι, τίποτα. Γιατί θεωρήθηκε το πιο ατέρια στο ντουέτο και καλά στο, ναι, μυαλό του. Ναι, αλλά ήταν μια χαρά.
1: Είχε μεγάλη επιτυχία στο YouTube. Και μετά, για τον τελευταίο του δίσκο, έγραψα 2 κομμάτια και συναντήκαμε στην απονομή για πρώτη φορά. Δεν είχα δει ποτέ. Δηλαδή ανέβηκα πάνω να πάρω το δίσκο και του λέω «Γεια σου, η Ελένη Νατσούλια, δεν γνωριζόμαστε».
0: Ηλίας Καμπακάκης, άλλο ένα παιδί που έχεις πιστέψει από την αρχή εσύ και έχεις ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Πολύ αδυναμία.
0: Λοιπόν. Και ένα απίστευτο παιδί, ένα άλλη ψυχούλα φοβερή.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε επίσης άλλη μια ιστορία, πάρα πολύ δυνατή, συναισθηματικά. Μιλάμε και εδώ για μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ με τον Ηλία. Έχουμε συνδεθεί κάνοντας σχεδόν όλα τα τραγούδια μαζί. Πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι, δηλαδή στηρίζουμε ένας τον άλλον στις πολύ δύσκολες στιγμές. Μου έχει φερθεί με έναν εξαιρετικό τρόπο. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις που δεν θέλω να τις αναφέρω, αλλά με έχουν σκλαβώσει για πάντα.
0: Γράφει εξαιρετικά.
1: Γράφει εξαιρετικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ηχοχρωμά του, η φωνή του. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μουσικές του. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να τον χάσω ποτέ από τη ζωή μου. Στα χίλια χρόνια μια φορά. Αυτή η αγάπη
0: σ' αυτού του κόσμου τα μικρά σπουδαίο κάτι. Λέει η Χαρούλα Αλεξίου, οι δικοί μου ξένοι, οι πιο μακρινοί, είναι αυτοί που ζουν κοντά μου. Τους αγγίζω, τους χαϊδεύω, τους μιλώ, τους ανοίγω την καρδιά μου. Μα ο καθένας ταξιδεύει μοναχός και αδερφή ψυχή γυρεύει. Ο καθένας τη δική του μοναξιά την αλήθεια του λαξεύει. Και τώρα είσαι σε μια φάση που οι δύο οι κόρες έχουν φύγει για σπουδές. Είναι οι δικοί σου ξένοι.
1: Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς είναι αυτό.
0: Πού έχουν πάει τα δύο κορίτσια αυτά που να πληροφορήσουν τον κόσμο, είναι δίδυμα?
1: Είναι δίδυμες, αλλά δεν μοιάζουν καθόλου. Είναι και δύο απόφοιτες ψυχολογίας από αθηναϊκά πανεπιστήμια. Και τώρα έχουν πάει για μεταπτυχιακά, η μία στη Γαλλία και η άλλη στις Βρυξέλλες. Αυτή που είναι στη Γαλλία κάνει μεταπτυχιακό στην ψυχολογία της εργασίας και η άλλη κάνει κλινική ψυχολογία στις Βρυξέλλες.
0: Φοβερό. Φοβερό. Ελπίζω να με αναλάβουν και οι δύο μόλις γυρίσουν από τις σπουδές, γιατί τα χρειάζομαι και τα δύο, και την ψυχολογία της εργασίας και την κλινική.
1: Αν και δεν το χρειάζεσαι εσύ, γιατί με τους στίχους ψυχοθεραπεύεσαι.
0: Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και έχω και μια τελευταία ερώτηση που αφορά τον άντρα της ζωής σου.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος ονομάζεται Στέλιος Κατσέλης, τον δίνω ψυχρά σε όλη την Ελλάδα για να ξέρει κιόλας.
1: Δικηγόρος κιόλας, πες.
0: Έτσι, μπράβο. Παραρείο πάγο, όπως θα έλεγε και ο Χάρης Ρωμάς. Έχεις γράψει ένα τραγούδι για τον Στέλιο.
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι σε μουσική και ερμηνεία του Γιάννη Πλούταρχου και λέγεται «Θα τα πούμε το πρωί». Yeah.

0: Και αφορά την κρεβατομουρμούρα όταν την κάνει ο άντρας. Δηλαδή, γι' αυτό σώπα και κοιμήσου, θα τα πούμε το πρωί. Το έχω αφιερώσει λοιπόν αυτό. Το τραγούδι. Ναι, αυτό το ένα και μοναδικό.
1: Συνήθως τα τραγούδια που γράφουμε για τους αγαπημένους μας είναι μια κεντρική ιδέα από όσα τους χαρακτηρίζουν. Ναι. Οπότε σώπα και κοιμήσου θα τα πούμε το πρωί, ναι. Μου δείχνει μια αναβλητικότητα.
0: Πρέπει όμως να διαβάσεις και τα κουπλέ.
1: Εντάξει, τότε θα μου δικαιολογηθεί μέσα μου.
0: Νομίζω ότι θα καταλάβεις ακριβώς τι εννοεί αυτό το κομμάτι.
1: Θα το βρω και θα το ακούσω. Γιατί με ενδιαφέρει η άποψή σου για τον άντρα σου. Να πω ότι ήσουν μια περιζήτητη γυναίκα πριν παντρευτείς. Πριν παντρευτείς, ρε παιδί μου. Και να πρέπει ο Στέλης να το εκτιμάει για πάντα εσάι αυτό.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ, που έκανες την εξαίρεση και ήρθες μπροστά από τις κάμερες, καμερούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, πόθη και λατρεία, τύχη και φιλιά. Αλλά αυτό εμένα μου δίνει κίνητρο,
0: Νίκο,
1: για τη συνέχεια.
0: Νίκο, να σου πω κάτι. Σε εκτιμώ τόσο πολύ σαν άνθρωπο καταρχήν, γιατί μέσα από τους στίχους σου έχω διαβάσει και τον άνθρωπο, Νίκο. Σε εκτιμώ λοιπόν τόσο πολύ σαν άνθρωπο πρώτα και μετά σαν στιχουργό. Σε θεωρώ φίλο μου, γιατί μας έχουν δέσει και εμάς κάποια πράγματα και δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω σε αυτό το κάλεσμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, το εκτιμώ ανάλογα και χρωστάω.
0: Και το τελευταίο που θέλω να πω, ότι σε θαυμάζω άπειρα σαν στιγουργό. Θέλω να σου το πω αυτό.
1: Εσείς μην τα ακούτε αυτά. Εγώ θαυμάζω την Ελένη Γιαννατσούλια, την αντιγράφω, τη μιμούμε και τη ζηλεύω αφόρητα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να δικαιολογήσετε τις ανθρώπινες αδυναμίες μου και να δείτε αυτή την εκπομπή, η οποία είναι ένα μικρό πέπλο που πέφτει από την ψυχή της Ελένης Γιαννατσούλια, την τεράστια ψυχή της Ελένης Γιαννατσούλια, που ούτε τα 7 πέπλα δεν θα φτάνανε για να την καλύψουν. Θέλω για άλλη μια φορά να την ευχαριστήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί της για άλλες εκπομπές, μιας και δεν φτάνει μία, αυτό πιστεύω εγώ. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο πολύ και το Κάζα Τζιάκομο που μας φιλοξένησε, ένα απίστευτο εστιατόριο εδώ στην Κηφισιά. Καλό βράδυ.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Αμέσως μετά. EQ.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
10: You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
11: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δημήτρη, ποιο όνειρο συνεχίζει να σε κρατά ανήσυχο?
2: Ότι πεθαίνω.
1: Ανήσυχος, αντισυμβατικός, περιπετειώδης. Ο Δημήτρης Καρμούτσος ξεκίνησε την πορεία του στα εστιατόρια στρώνοντας τραπέζια, χωρίς να φαντάζεται ότι η κουζίνα θα γινόταν προορισμός του. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε οικονομικά στην Αμερική, μαθήτευσε δίπλα σε θρυλικούς σεφ και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο ανακαλύπτοντας γεύσεις και συνταγές. Η γλυκιά αναρχία της κουζίνας τον γοήτευσε επαγγελματικά, καθώς του έδωσε την ελευθερία κινήσεων που αναζητούσε. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ανέλαβε μεγάλα εστιατόρια, ανέδειξε τις καλύτερες πρώτες ύλες. Το στίγμα του στη μαγειρική απέσπασε αρκετές διακρίσεις, ενώ το ευρύ κοινό τον αγάπησε μέσα από μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, όπου ξεχώριζε πάντα για την αυθεντικότητά του. Μοιάζει σαν να έχει ζήσει τα πάντα, αλλά συνεχίζει να πειραματίζεται και να δημιουργεί.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι τον Δημήτρη Σκαρμούτσου, έναν σεφ οικονομολόγο, αντισυμβατικό, τολμηρό και πρωτοπόρο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
1: Καλώς σε βρήκα. Όλα αυτά εγώ, ε.
0: Και πολλά άλλα, πιστεύω.
1: Ναι, όταν λες πολλά καλά πράγματα για μένα, επειδή εκφύσεις είμαι ντροπαλός, άλλο εικόνα που δείχνω προς τα έξω, κοκκινίζω, κατάλαβες, νιώθω και νιώθω λίγο κάπως.
0: Έλα, αυτό είναι πολύ τρυφερό και γλυκό.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, είναι άλλο η εξωτερική εμφάνιση ή η πανοπλία που φοράμε κάθε μέρα για να βγούμε στον κόσμο και άλλο το τι νιώθεις μέσα σου και πώς είσαι.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτό. Mm. Εν τω μεταξύ, μοιάζεις να τα έχεις ζήσει όλα. Τα έχεις ζήσει όντως όλα.
1: Έχω ζήσει αρκετά, ναι. Έχω ζήσει αρκετά. Κάποια ήθελα να τα ζήσω, κάποια τα έζησα κατά ανάγκη και κάποια τα έχω ζήσει και τα έχω απορρίψει, τα έχω ξεχάσει.
0: Θα ήθελα έτσι να ξετυλίξουμε το νήμα της ζωής σου από την αρχή και να φτάσουμε και στο σήμερα και να πηγαίνουμε μπρος-πίσω. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαι έτοιμος. Και τα λέω όλα, να ξέρεις.
0: Αυτό είναι καλό. Mm. Δεν ξέρω αν βιώνεις και στο ίδιο.
1: Κοίτα, πολλές φορές την έχω πληρώσει, άλλες φορές μου έχει βγει σε καλό. Πρέπει να ξέρεις ποιο

0: στην Ελλάδα. Και όταν λέμε μεγάλη παραγωγή, σημαίνει ότι το κανάλι είχε βάλει πάρα πολλά χρήματα, οπότε υπήρχε μεγάλο ρίσκο στο να πάει καλά αυτή η εκπομπή. Εγώ έχοντας άγνοια κινδύνου τότε, γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει τηλεόραση, φαντάσου ότι δεν είχα καν τηλεόραση στο σπίτι μου. Λόγω της δουλειάς, γιατί δουλεύα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γύρναγα σπίτι, έβγαζα βόλτα τα σκυλιά μου, πήγαινα για ύπνο το πρωί πάλι δουλειά. Οπότε ήταν ένα εργαλείο που δεν χρειαζόταν μέσα στο σπίτι. Αποφάσισα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω στις πρώτες συνεντεύξεις τις δικές μου εμπειρίες σε σχέση με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ που είχα περάσει. Και τότε όλοι και το κανάλι μου λέγανε ότι θα καταστραφώ. Όχι μόνο δεν καταστράφηκα, η αποδοχή του κόσμου ήταν τεράστια. Και νομίζω ότι εκεί κέρδισα πάρα πολύ κόσμο, γιατί είδα ότι αυτός ο άνθρωπος λέει αυτό που είναι.
1: Είπες την αλήθεια σου.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ ήταν τότε, υπήρχε πολύ μεγαλύτερος συντηρητισμός ακόμα και τα ενίκο μη ενδύμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ αν μιλήσουμε όλοι πιο ανοιχτά, μπορούμε όλοι να πάμε χέρι-χέρι πιο μπροστά, γιατί νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να έχει τον δικό του Γολγοθά κρυμμένο στο σπίτι του, στην ψυχή του, στην καρδιά του.
0: Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία έτσι ήταν πάντα. Φαντάσου ότι εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του 70 και του 80, που ήταν δεκαετίες μεγάλα σχολεία, τα λέω εγώ, γιατί στη χώρα ήρθαν πολύ μεγάλες αλλαγές. Και πολιτικές και πολιτισμικές και κοινωνικές και οικονομικές. Και το μόνο πράγμα που έμεινε σταθερό είναι να μην μάθει ο κόσμος έξω από τα σπίτια μας τι γίνεται μέσα στην καρδιά μας, στο σπίτι μας, σε σχέση μεταξύ μας. Έχουμε φτάσει 2025 και δυστυχώς αυτό ακόμα υπάρχει. Βέβαια, έχει ανοιχθεί πιο πολύ η κοινωνία. Όμως, το κρατάει ο Έλληνας. Είναι από τα λίγα πράγματα που τα κρατάει.
1: Το φοβόμαστε ακόμα, λες.
0: Ναι. Φοβόμαστε τι θα πει ο κόσμος. Το οποίο δεν έχει και πάρα πολύ σημασία, γιατί τα προβλήματά σου τα βιώνεις πάντα μόνος σου.
1: Μεγάλη αλήθεια αυτή. Πώς ήταν η ζωή σου σαν παιδάκι, πώς τη θυμάσαι την παιδική σου ηλικία?
0: Δύσκολα. Γιατί προέρχομαι από μια φτωχή οικογένεια, μια οικογένεια που είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε πάρα πολύ. Χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, ένας άνθρωπος εργάτης, ο οποίος πάλευε. Η μητέρα μου δυστυχώς είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα μεγάλα που για την κοινωνία τότε δεν ήταν αποδεκτά. Οπότε δεν μπορούσε να βρει λύση.
1: Δεν είχε τη βοήθεια που χρειάζεται.
0: Δεν είχε, γιατί φοβότανε. Είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις τι, δεν το λέμε, μην το ακούσουνε. Άρα μεγάλωσα εγώ και η αδερφή μου σε ένα σπίτι το οποίο είχε αρκετά προβλήματα, σε μια κοινωνία που ήταν αρκετά κλειστή. Όμως μεγαλώσαμε κατά έναν περίεργο τρόπο με αγάπη, με κάποια αγάπη. Μάθαμε πάρα πολύ μικρή ότι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Πράγμα σημαντικό, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ μετέπειτα.
1: Δούλευες από τα 14 σου?
0: Δούλευα από τα 14.
1: Πολύ νωρίς.
0: Η πρώτη δουλειά που έκανα, και γελάω τώρα, τότε είχαν βγει τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μέχρι τότε ήταν μικρά μαγαζιά που παίρναμε πράγματα. Όταν άνοιξαν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, είχαν παιδιά τα οποία βάζανε τα ψώνια μέσα στη σακούλα. Εγώ λοιπόν ήμουν από τους πρώτους που έπιασα δουλειά σε σούπερ μάρκετ στα 14, όπου έβαζα τα ψώνια μέσα στη σακούλα και μου έδινε ο κόσμος λίγα χρήματα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα του να ξέρεις ότι θα πας και θα δουλέψεις και θα πάρεις λίγα χρήματα και θα φέρεις στο σπίτι. Και μετά βέβαια έκανα διάφορες δουλειές. Έχω δουλέψει σε οικοδομή, έχω κάνει διάφορες δουλειές.
1: Σοβαρά,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσένα τι σε έκανε να θέλεις να ψάχνεις να ανακαλύψεις ή να ξεφύγεις ή να ξεχωρίσεις? Γιατί διακρίνω σε σένα, ξέρεις, έτσι ένα ενδιαφέρον να αναγνωρίσεις τη ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, μου φαινόταν, γι' αυτό και έφυγα πάρα πολύ νωρίς και πήγα στην Αμερική. Η Ελλάδα μου φαινόταν πάρα πολύ μικρή. Γενικώς από μικρός είχα το μικρόβιο μέσα μου, το ότι ήθελα πάντα να βλέπω καινούργια πράγματα και διαφορετικά. Γι' αυτό και διάβαζα πολύ. Ενώ έχω πολύ μεγάλη δέπη και δυσλεξία, πάντα από μικρός, και ενώ δυσκολευόμουν στο διάβασμα, διάβαζα. Γιατί μέσα από τα βιβλία ανακάλυπτα τον κόσμο. Μπορεί να μην είχα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, μπορεί να μην είχα δεύτερο παντελόνι, δεν μ' άφηνε ποτέ ο πατέρας μου χωρίς βιβλίο, επειδή ήξερε ότι μου άρεσε να διαβάζω. Χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι είμαι καλός μαθητής. Διάβαζα μυθιστορήματα, διάβαζα βιβλία φυσικής ιστορίας, διάβαζα γεωπονικά βιβλία, οτιδήποτε.

0: βιβλίο έπεφτε στα χέρια μου. Μου άρεσε να το διαβάζω γιατί έτσι ταξίδευα. Καταλάβες, αυτός ήταν ο τρόπος τότε να ταξιδέψεις. Δεν μπορούσες να φύγεις. Δεν ήταν εύκολο να φύγεις από τη χώρα.
1: Να και να ανοίξεις τους ορίζοντες του μυαλού σου.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν τα ερεθίσματα και τα διαβάσματα με έκαναν να θέλω να δω καινούργια πράγματα. Η χώρα μου φαινόταν πολύ μικρή.
1: Και πήγες στα 18 στην Αμερική,
0: πιο
1: σε ένα σπουδαίο.
0: Πιο νωρίς πήγα. Πήγες. Ναι, ναι, πήγα γύρω στα 10. Με το που τελείωσα στα 16, αρχές του 17 πήγα στην Αμερική. Τελείωσα την τελευταία τάξη εκεί.
1: Πήγες και σχολείο,
0: ναι, ναι, ναι. Αμερική. Η μητέρα μου ήταν μετανάστρια στην Αμερική, οπότε είχα την υπηκότητα. Είχα οικογένεια εκεί, που βέβαια δεν την ήξερα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά με αγκάλιασαν, στην αρχή με βοήθησαν. Και έφυγα από την τότε κοινωνία, τη μικρή κοινωνία της Ελλάδος και πήγα μόνος μου στην Αμερική. Μεγάλο σοκ.
1: Ποια είναι η εικόνα και το συνέστημα στο αεροδρόμιο στην Ελλάδα και ποια είναι η εικόνα και το συνέστημα όταν βγαίνεις από το αεροδρόμιο στην Αμερική?
0: Χαρά και χαρά. Ο περισσότερος κόσμος θα περίμενε να ακούσει λύπη που φεύγω και χαρά που φτάνω. Εμένα ήταν χαρά που φεύγω και χαρά όταν έφτασα και είδα ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περίμενα, όπως τα είχα στο μυαλό μου.
1: Πώς τα περίμενες?
0: Περίμενα μια κοινωνία πιο ελεύθερη, πιο αλλαγμένη από αυτή που είχα βιώσει και ζήσει εγώ. Περίμενα ανθρώπους οι οποίοι δεν θα με κρίνουν για το ποιος είμαι, τι κάνω, που είμαι. Ήθελα να κάνω blending, που για μένα στην Ελλάδα ήταν δύσκολο να κάνω blending, γιατί το μυαλό μου ήταν λίγο διαφορετικά από τους υπόλοιπους.
1: Ήθελες άρα να ανήκεις?
0: Βέβαια. Ποιος δεν θέλει να ανήκει? Όλοι θέλουμε να ανήκουμε κάπου. Είτε σε μικρότερα είτε σε μεγαλύτερα group. Είμαστε κοινωνικά όντα, όσο και να λέμε πολλές φορές ότι
1: ξεστεί,
0: είμαι αντικειμενικός. Κανείς δεν είναι αντικειμενικός. Όλοι κάπου θέλουν να ανήκουν, βέβαια. Εννοείται, αλλά ήθελα να ανήκω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοιχτόμυαλοι. Οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τα ίδια πράγματα με μένα. Βέβαια, στην πορεία αυτό με οδήγησε και σε κάποιους λάθους δρόμους, που ευτυχώς παραστράτησα, αλλά βρήκα το δρόμο μου, γιατί θα μπορούσε να μην τον είχα βρει. Όμως, όλο αυτό είναι μέρος του process, μέρος της διαδρομής, έτσι θεωρώ εγώ.
1: Αγκαλιάζεις λοιπόν τις εμπειρίες σου, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές. Αυτό καταλαβαίνω. Και προσπαθείς να βγάλεις νόημα από αυτές το αφήγημα της ζωής σου.
0: Ναι, γιατί αυτή είναι η ζωή. Δεν είναι η ζωή, δεν είναι μόνο καλά ή δεν είναι μόνο κακά. Είναι καλά και κακά. Πρέπει να μπλέξεις τα καλά και τα κακά για να δεις που πάει η πορεία.
1: Και λοιπόν αποφάσισες και σπούδασες σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, στο UCLA, οικονομικά.
0: Ναι, με υποτροφία κιόλας. Γιατί είχα φωτογραφική λόγω της ΔΕΠ, είχα φωτογραφική μνήμη, οπότε ό,τι διάβαζα το αποθήκευα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν διάβαζα πάρα πολύ, που ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα, άρα ήμουν θεωρητικά καλός μαθητής. Χωρίς να μπορώ να γράψω όμως. Απλά μπορούσα να αφηγηθώ και να απομνημονεύσω.
1: Και επίσης θα είχες και την εξυπνάδα να μπορείς να λύνεις οτιδήποτε μαθηματικό. Γιατί αν ξέρεις τον τρόπο, δεν χρειάζεται να μάθεις τόσο θεωρία, αλλά είναι πιο πρακτικό.
0: Ναι, βέβαια τα οικονομικά που άρεσαν σε μένα ήταν η θεωρία των οικονομικών.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό και σπούδασα risk management, που είναι ένα κομμάτι, ένα πολύ κέραιο κομμάτι του τραπεζικού τομέα. Τελείωσα γρήγορα το πανεπιστήμιο, γιατί στην Αμερική σου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μπορεί να πάρεις όσα μαθήματα θες και να το τελειώσεις όσο γρήγορα θες εσύ. Δούλευα παράλληλα. Από τη δεύτερη μέρα που πήγα στην Αμερική, δούλευα. Μία και δύο και τρεις δουλειές, γιατί δεν είχα χρήμα, δεν είχα άλλο τρόπο. Εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν μαγείρευα ούτε μου άρεσε το φαγητό. Εγώ δεν έγινα μάγειρας επειδή αγαπούσα το φαγητό. Δεν έτρωγα κιόλας. Δεν με ενδιέφερε το φαγητό.
1: Ούτε το φαγητό, ούτε η μαγειρική.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Τίποτα. Απλά στην Αμερική πιο εύκολη δουλειά να κάνεις είναι μέσα σε εστιατόρια. Ξεκίνησα σαλατζέρις, σκούπιζα λίγο τραπέζια, μάζευα βρώμικα πιάτα, έγινα λίγο σερβιτόρος, πήγα να δείρω έναν άνθρωπο σε ένα πελάτη. Με πήρε το αφεντικό μου, με έβαλε στην κουζίνα και γνώρισα αυτή τη γλυκιά αναρχία. Και την αλληλεγγύη που είχαν τα μέλη της κουζίνας. Και αυτό ήταν που μου άρεσε.
1: Συγγνώμη, το γεγονός ότι τσακώθηκες με πελάτη και τον έδιρες, είναι αυτός
0: που
1: σου έφερε?
0: Δεν τον έδιρα, πήγα να το δείρω.
1: Πήγες.
0: Του άξιζε, αλλά δεν το έκανα. Ναι, αυτή ήταν η αφορμή.
1: Και πήγες έτσι μέσα στην κουζίνα και γνώρισε έναν άλλον κόσμο.
0: Ναι, ναι, αυτή
1: τι
0: ήταν.
1: Αγάπησες εκεί?
0: Αγάπησα την αναρχία, την ένταση, που μου άρεσε πάρα πολύ, και αγάπησα το πόσο κοντά ήταν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους που δουλεύανε στην κουζίνα. Γιατί για να βγει αυτό το πράγμα, να βγει αυτό το φαγητό, χρειάζεται να είσαι τρελός, πρώτον, να είσαι πειθαρχημένος δεύτερον, δες την αντίθεση τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, δύο άκρα.
0: Και επίσης να είναι όλοι δεμένοι.
1: Και εκεί.
0: Να είναι όλοι δεμένοι μεταξύ τους. Χωρίς να μιλάμε, να σε κοιτάω και να ξέρω τι θες να μου πεις. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό το πράγμα γίνεται με στις κουζίνες. Δηλαδή σηκώνω τα μάτια μου και ξέρεις ότι θέλω το κρεμμύδι.
1: Αυτό είναι ωραίο για όλες τις σχέσεις.
0: Ναι. Απλά στις κουζίνες γίνεται αυτόματα. Στις σχέσεις γίνεται περίπλοκα και πολλές φορές δεν το πετυχαίνεις. Στις κουζίνες το πετυχαίνεις γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν έχεις χρόνο να μιλήσεις, να ζητήσεις και να πεις σε παρακαλώ μπορείς να μου δώσεις το κρεμμύδι που το θέλω κόμενο έτσι. Κατάλαβες.
1: Μίλησες λοιπόν για πειθαρχία και για τρέλα. Η πειθαρχία είναι αυτονόητο ότι αν δεν είναι δεν θα βγει ένα πιάτο σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Η τρέλα με ποια έννοια την ορίζεις?
0: Την ώρα της έντασης, όταν έρχονται όλοι μαζί να φάνε και είναι μεγάλο το μαγαζί και έχεις να βγάλεις όλο αυτό τον όγκο, πρέπει να έχεις τρέλα μέσα σου, αλλιώς δεν πρόκειται να το βγάλεις.
1: Να το αντέξεις.
0: Δεν πρόκειται, ναι. Κατάλαβες. Δεν πρόκειται να μείνεις σε αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει τον εαυτό του μέσα σε 2 ώρες από το 0 στο 100 και μετά πρέπει από το 100 να ξαναπέσει στο 0 για να συνεχίσει να ζει τη ζωή του. Και να ακούς όλα αυτά τα τρελά πράγματα που σου λένε.
1: Ήτανε και κάποιες φορές ακραίες οι συνθήκες και ίσως υπήρχε συμπεριφορές που θεωρούμε σήμερα μη επιτρεπτές.
0: Στις κουζίνες,
1: ναι.
0: Τότε εννοείται. Μιλάμε για το... Εγώ ξεκίνησα το 88 νομίζω να δουλεύω σε κουζίνες. Ήμασταν πολύ λίγοι. Οι άνθρωποι που ήταν μέσα στις κουζίνες ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πέσει σε αυτό το επάγγελμα γιατί δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους.
1: Άρα δεν ήταν προορισμός.
0: Όχι. Ποτέ δεν ήταν τότε η κουζίνα προορισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας και έχει γίνει προορισμός. Και επίσης οι άνθρωποι που ήταν τότε στις κουζίνες ήταν πάρα πολύ αμόρφωτοι. Ειδικά εκεί που δούλευα εγώ στην Καλιφόρνια, οι περισσότεροι ήμασταν μετανάστες. Οι περισσότεροι από το Μεξικό, αρκετοί παράνομοι, οι οποίοι είχαν περπατήσει μέρες ολόκληρες μέσα από την έρημο για να φτάσουν στην Αμερική.
1: Εσύ όμως είχες πανεπιστημιακή μόρφωση.
0: Δεν είχε να κάνει. Γινόμουν ένα με όλους τους υπόλοιπους.
1: Και συνεργάστηκες με έναν από τους πιο αναγνωρισμένους σεφ και ίσως εστιατόρες, τον Τόμας Κέλλερ.
0: Ναι, το δικτάτορα Τόμας Κέλλερ.
1: Δικτάτορα, που έχει 7 αστέρια Μισελέν, δηλαδή έχει 2 εστιατόρια με 3 αστέρια και ένα με 1 αστέρι, που είναι νομίζω μοναδικό στην Αμερική που το κατέχει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν δικτάτορας, δηλαδή τι ήτανε, πώς συμπεριφερόταν.
0: Τους πρώτους 6 μήνες δεν μου μίλησε καν. Εγώ πήγα να κάνω εκεί την πρακτική μου. Τέλειωσα μια πάρα πολύ καλή σχολή μαγειρική στην Napa Valley, που είναι πάνω κοντά στο Σαν Φρανσίσκο. Και τότε το εστιατόριό του, το French Laundry, ήταν στην Napa Valley. Εγώ πήγα τους πρώτους 6 μήνες να κάνω την πρακτική μου χωρίς να πληρώνομαι. Οπότε η αρχή του ήταν στους πρακτικάριους, δεν μιλάω ποτέ εγώ.
1: Από άποψη κιόλας.
0: Από άποψη, ναι, ναι, ναι. Άφηνε πάντα ένα χαρτί, ήμασταν 22 άτομα, είχαμε ο καθένας το δικό του μικρό πάγκο. Υπήρχε πάντα κάθε πρωί που πηγαίναμε για δουλειά ένα χαρτί με το τι πρέπει να κάνουμε και σχεδιαγράμματα με το πόσα χιλιοστά πρέπει να κόψουμε τα καρότα, πώς πρέπει να κοπεί το κρεμμύδι, γιατί στην αρχή δεν μας άφηνε να πιάσουμε ούτε κρέας ούτε ψάρι. Και μετά από 6 μήνες οι περισσότεροι φεύγανε και κράταγε πάρα πολύ λίγο σαν κράταγε. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που με κάλεσε στο σπίτι του και να φάμε μαζί μετά από 6 μήνες. Και με κράτησε και έμεινα εκεί σχεδόν 3 χρόνια.
1: Τις έβαλε και στο προσωπικό του χώρο αφού σου κάλεσε σπίτι,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, μα πάντα έτσι το έκανε. Πάντα έτσι το έκανε. Θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήμουν από μεσογειακή χώρα. Δεν θεωρώ ότι με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν πολύ καλός μάγειρας, γιατί όταν κάνεις πρακτική μπορείς να δείξεις κάποια πράγματα, αλλά δεν σου δίνει δυνατότητα να δείξεις πάρα πολλά.
1: Άρα δεν μπορείς να δείξεις το ταλέντο σου.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα.
0: Θεωρώ ότι ειδικά σε κουζίνες με Μισελέν είσαι πολύ αναλώσιμος. Θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ήμουν Αμερικανός, ότι ήμουν από μια μεσογειακή χώρα και ότι ήμουν από μια χώρα με τεράστια παράδοση και έβλεπα ότι αγαπούσα πάρα πολύ την πρώτη ύλη όπως την αγαπούσε και εκείνος.
1: Άρα αυτό ξεχώρισε σε ένα
0: πτέρυξη. Νομίζω αυτό, ναι, γιατί καθημερινά βγαίναμε και ψωνίζαμε. Βγαίναμε στην αγορά της Νάπα και ψωνίζαμε. Πηγαίναμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Είναι αυτό που βλέπεις να έρχονται 27 μάγειρες να κατεβαίνουν τον δρόμο, να πηγαίνουν να ψωνίζουν, να κουβαλάνε τα πράγματα. Αυτό κάναμε κάθε μέρα. Και νομίζω ότι αυτό είδε σε μένα και έκατσα 3 χρόνια. Δεν άντεξα παραπάνω. Ήτανε πολύ αντίξωες οι συνθήκες.
1: Είχε ζωή πέρα από την κουζίνα
0: όχι,
1: εκείνη
0: όχι,
1: την
0: καμία,
1: εποχή.
0: Καμία. Ήμασταν, κοίτανε, τότε ήταν ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισελέν, το πρώτο, το French Laundry, στην Αμερική. Ήμασταν κλεισμένοι, κάναμε 60 κουβέρ την ημέρα και ερχόσουν να φας χωρίς να ξέρεις τι θα φας. Δεν υπήρχε μενού, κάθε μέρα έκανε διαφορετικά πράγματα που έπρεπε να βγάλουμε και ήμασταν κλεισμένοι για 2 χρόνια. Δεν μπορούσε να βρει τραπέζι. Άρα ήταν αυτό το πράγμα, η ζωή σου ήταν αυτό το πράγμα. Είτε ήθελες είτε όχι. Και νομίζω ότι δεν ήθελα να δω και άλλα πράγματα.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, εσύ έμεινες πιστός στο στόχο σου και αποφάσισες μέσα από αυτό να γίνεις μάγειρας, σεφ.
0: Ναι. Ήτανε, όχι σεφ, μάγειρας. Δεν υπήρχε τότε όρο σεφ. Με είχε τραβήξει. Με τράβηξε αυτός ο χώρος. Δεν πιστεύω, σου ξαναλέω, ότι είμαστε καλλιτέχνες, όπως λέει πάρα πολλοί κόσμος. Πιστεύω ότι είμαστε τεχνίτες. Εμένα αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε να είμαι τεχνίτης του φαγητού. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου καλλιτέχνη. Δεν δημιουργείς στη μαγειρική. Έχουν γίνει τα πάντα. Αντιγράφεις και βάζεις τις δικές σου πινελιές. Ό,τι είναι να γίνει, το φαγητό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Με το φαγητό συνδεόμαστε οικογενειακά. Με το φαγητό θέλουμε να ξεσκάσουμε και να διασκεδάσουμε. Με το φαγητό θέλουμε να κάνουμε δουλειές. Με το φαγητό γίνεται τόσο πολλά πια
0: τα
1: πράγματα
0: πάντα.
1: Πια. Παίρνουμε συναισθήματα.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό. Κάνουμε καλό ή κακό στον εαυτό μας, ανάλογα τη διατροφή μας.
1: Φροντίζουμε ή όχι τον δίπλα μας επίσης.
0: Άρα, ό,τι είναι να γίνει στον χώρο της μαγειρικής έχει γίνει. Το ότι θα πάρουμε μια συνταγή από κάπου και θα βάλουμε κάτι δικό μας και θα την αλλάξουμε λίγο, αυτό δεν σε κάνει καλλιτέχνη.
1: Κάποιοι ίσως όμως θα σκεφτούν ότι είσαι ταπεινός, που είναι ωραίο. Κάποιοι άλλοι συνάλλοι θα πούνε γιατί όχι, κάνουμε τέχνη, είναι κάτι σπουδαίο.
0: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί τους, ας νομίζουν ότι θέλουν. Εγώ πάντα λέω τη δική μου άποψη. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του καλλιτέχνη, καλά κάνει και το θεωρεί καλλιτέχνη. Πρέπει να ξέρουμε όμως τι γίνεται. Ακόμα και αυτός ο άνθρωπος κάπου έχει δει κάποια πράγματα και τα έχει πάρει. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Επίσης, πρόσεξε, αν μπορούσαμε να κατοχυρώσουμε συνταγές στη μαγειρική, δεν θα είχε γίνει τίποτε καινούριο για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ξέρεις ότι στη μαγειρική δεν μπορώ να κατοχυρώ συνταγή. Η συνταγή που κάνω εγώ σήμερα μπορεί να τη δω αύριο σε 15 διαφορετικά μαγαζιά. Και δεν μπορώ να πάω να τους πω, ρε μάγκες, αυτό είναι δικό μου. Θα μου πούνε τι δικό σου. Από πού είναι δικό σου. Καταλαβαίνεις.
1: Άρα τι πιστεύεις ότι κάνει ένα εστιατόριο πολύ επιτυχημένο.
0: Πλέον. Mm. Έτσι όπως έχει γίνει η διαφήμιση. Πρέπει, ναι. Πρέπει να έχεις καλή πρώτη ύλη, καλό μάγειρα, πολύ καλό μετ, πολύ καλό σεφ, ένα όμορφο μαγαζί. Αλλά η διαφήμιση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλα γίνονται πλέον μέσα από τα social media. Πας να φας φαγητό και ξέρεις ποιος είναι ο μάγειρας, την ερωτική του ζωή, πόσα παιδιά έχει, αν έχει σκύλους ή γάτες, πώς μαγειρεύει γιατί έχει ανεβάσει βιντεάκια, τι κάνει όταν δεν μαγειρεύει, πόσες ώρες κοιμάται, ξέρεις τα πάντα. Ξέρεις τα μενού, τα έχεις δει, έχει χαθεί ο ρομαντισμός στο φαγητό. Πας να φας ένα εστιατόριο και ξέρεις τι να περιμένεις. Παλιότερα ερχόσουνα και δεν ήξερες.
1: Το ανακάλυπτες, ήταν ένα ταξίδι αυτό.
0: Ναι, πόσο φοβερό ήταν αυτό. Γι' αυτό και ο κόσμος παλιότερα ταξίδευε για να φάει, που πλέον δεν το κάνει. Πλέον πάει στοχευμένα. Ποια είναι τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας ή τα 10 καλύτερα εστιατόρια του Λονδίνου. Θα πάμε να φάμε εκεί.
1: Θέλεις να μοιραστείς έτσι μια δικιά σου εμπειρία που ανακάλυψες κάτι που ήταν σπουδαίο και δεν το περίμενες.
0: Κοίτα, εγώ όταν λοιπόν αποφάσισα ότι πρέπει να γίνω μάγειρας, επειδή δεν είχαμε τότε τα ερεθίσματα άλλης κουζίνας, ήταν όλα μέσα από τα βιβλία, αποφάσισα ότι πρέπει ό,τι χρήματα βγάζω να ταξιδεύω. Για να δω άλλες κουζίνες και να πάω να δουλέψω σε άλλα εστιατόρια. Πήγα 3 μήνες στην Ιαπωνία και δούλεψα σε ένα μαγαζί με σούσι που ο ιδιοκτήτης δεν μίλαγε αγγλικά.
1: Ούτε ο γιος του.
0: Με νοήματα. Ούτε ο γιος του, ούτε η γυναίκα του. Ήταν φοβερή εμπειρία για μένα. Δηλαδή με παίρνανε κάθε μέρα με νοήματα, μου χτυπάγανε την πόρτα, με ξυπνάγανε, μου είχαν το τσάι μου, πηγαίναμε στην αγορά, στο Τόκιο, στην ψαραγορά, που είναι φοβερή. Γυρνάγαμε πίσω στο εστιατόριο, μου έκανε σχεδιαγράμματα για το τι θέλει να κάνω. Τώρα οτιδήποτε θες, λες κουζίνα του Περού. Πατάς κουζίνα του Περού,
1: ναι.
0: Βλέπεις τα καλύτερα πιάτα, βλέπεις τα υλικά, βλέπεις βίντεο, βλέπεις εστιατόρια, βλέπεις τα πάντα όλα. Εμείς έπρεπε να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε. Όλα μου τα ταξίδια στο Μεξικό, γιατί όλοι μου, οι περισσότεροι, οι μέσες κουζίνες τότε εκεί που δουλεύω ήταν από το Μεξικό.
1: Σε ακούω και είναι εντυπωσιακό πως ακολούθησε το ταξίδι της ζωής και παράλληλα της κουζίνας. Τα είχε συνδυάσει αυτά,
0: αυτή
1: να καταλάβεις
0: ήταν,
1: τον κόσμο.
0: Αυτή ήταν η ζωή μου και ακόμα αυτή είναι η ζωή μου. Αυτή είναι η κουζίνα. Η κουζίνα είναι η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Αν έχεις γυναίκα και παιδιά, έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η πρώτη σου γυναίκα και παιδιά είναι η κουζίνα. Είναι τα παιδιά σου που δουλεύεις μέσα στην κουζίνα μαζί και είναι η κουζίνα που είναι η γυναίκα σου.
1: Σου απορροφά λοιπόν τόσο πολύ χρόνο η ζωή μέσα στην κουζίνα που είπες ότι η οικογένεια έρχεται μετά.
0: Πάντα.
1: Αυτό δεν τους κοστίζει, δεν στο λένε σαν παράπονο.
0: Εννοείται. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Σε μένα κόστησε 3 διαζύγια. Ένα παιδί, το μεγάλο μου, το Δημήτρη, που τον αγαπώ πάρα πολύ, που είναι 24 και δεν τον έζησα. Τον ζούσα μπορεί μία μέρα τη βδομάδα ή μία μέρα κάθε 2 εβδομάδες. Άπειρους τσακωμούς, μεγάλη ψυχολογική φθορά, πρώτα στους άλλους και μετά σε σένα, γιατί εσύ είχες πάρει την απόφαση, εγώ είμαι εδώ, είμαι στην κουζίνα. Βρεξιονίσει. Πάρα πολλά τραπέζια, event, πάρτι στα σπίτια που δεν πήγες, παιδικά πάρτι του παιδιού σου, αποφοιτήσεις που δεν πήγες γιατί έπρεπε να τάσεις κόσμο. Αλλά αυτή ήταν η επιλογή δική μου. Το λάθος το δικό μου είναι ότι προσπαθούσα να κάνω τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου να πιστέψουν ότι αυτό είναι το
1: ότι
0: σωστό.
1: Είναι η μόνη σωστή επιλογή.
0: Μπράβο.
1: Ενώ θεωρούσαν κάτι άλλο σωστό.
0: Βέβαια. Και το λογικό είναι ότι τα άλλα ήταν σωστά. Δηλαδή, όταν αποφασίζεις να κάνεις σχέση με κάποιον και να κάνεις ένα παιδί, πρέπει να είσαι εκεί. Δεν μπορείς να είσαι στην κουζίνα, αλλιώς μην το κάνεις, ρε φίλε. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια μέσα στις κουζίνες να το βιώσω και να το συνειδητοποιήσω αυτό. Αν με ρωτήσεις όμως αν θα άλλαζα κάτι, θα σου λέγα όχι.
1: Είναι ειλικρινές αυτό που λες.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου.
1: Βρήκες τώρα διαφορετική ισορροπία σε αυτό ή περισσότερη κατανόηση συνάντησες, τι από τα δύο?
0: Όχι, κοίτα, κάποια στιγμή η φυσική πορεία του μάγειρα είναι να περάσει απέναντι, να γίνει ιδιοκτήτης. Όταν το έκανα λοιπόν αυτό εγώ, είδα τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Οπότε εκεί κατάφερα και βρήκα περισσότερο χρόνο για μένα πρώτα και για την οικογένειά μου και για το δεύτερο μου παιδί, τον Αλέξανδρο. Οπότε άλλαξαν λίγο τα πράγματα. Μόνο έτσι. Αν αποφάσιζα ότι ξέρεις κάτι, θα συνέχιζα να παραμένω στις κουζίνες...
1: Δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ.
0: Ναι, δεν μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ.
1: Πώς είσαι σαν μπαμπάς?
0: Πολύ συντηρητικός, ρε φίλε. Και αυτό με πληγώνει, γιατί εγώ ήμουν πάντα ελεύθερο μυαλό. Δηλαδή, ήμουνα αναρχικός, πανκ, ξυρισμένα μαλλιά, σκουλαρίκια, αλκοόλ, ναρκωτικά, μη μου μιλάτε, δεν υπάρχω, κάνω ό,τι θέλω κτλ. Και τώρα είμαι, έλα που είσαι, γιατί δεν έχεις έρθει, γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο, τι 2 μέρες δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο, τι δεν πέρασε το μάθημα στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν το πέρασε το μάθημα στο πανεπιστήμιο. Ή ο μικρός, γιατί δεν διάβασε, γιατί δεν έφερε το βιβλίο σου από το σχολείο, γιατί δεν έφαγε τα φρούτα, γύρισε η τσάντα σου με τα φρούτα μέσα, γιατί δεν τα έφαγε. Κατάλαβε. Και λέω εντάξει, έλεος. Αλλά το αποδέχομαι. Και καταλαβαίνω και τους γονείς που μεγάλωσαν εμένα, κατάλαβε, που τους έβγαζα τότε το λάδι τι τραβάγανε.
1: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας εδώ με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.

0: ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
2: Έλα, έλα,
3: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Only...
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η αποδοχή, τι ρόλο παίζει η αποδοχή του κόσμου εν τέλει, όταν φτιάξεις με αυτές τις θυσίες αυτό το πιάτο και βγεις στον κόσμο, ο οποίος έχει έρθει για να το δοκιμάσει, γευτεί. Και μετά μπορεί να πει ότι αυτό ήταν πραγματικά εξαιρετικό ή να πει ότι δεν μου άρεσε.
1: Ναι. Παλιότερα, κοίτα, πιστεύω ότι περισσότεροι μάγειρες παλιότερα δεν το κάνανε για τα χρήματα, το κάνανε για αυτό το βλέμμα. Όταν έβλεπες και έτρωγε ο άλλος που έβγαινε κρυφά-κρυφά από την πόρτα της κουζίνας και έβλεπες τους πελάτες και έβλεπες την εφορία στο πρόσωπό τους ή την απέχθεια. Γιατί πάρα πολλές φορές ήταν και απέχθεια. Ξέρεις, η γεύση είναι πάρα πολύ υποκειμενική. Το ότι εσένα δεν σε αρέσει κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό που τρως δεν είναι καλό.
0: Ναι, γιατί μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει η ατζούγια, δανείζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ή σε κάποιον μπορεί να αρέσει το πιπέρι, το πολύ αλάτι, η ζάχαρη ή οποιοδήποτε υλικό. Αυτό λοιπόν το βλέμμα του ανθρώπου όταν έτρωγε κάτι και χαμογέλαγε και έλεγε στον άλλον, πω, το διάβαζε στα χείλια τους, πω, αυτό που τρώω είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το boost που σου έδινε δεν μου το έχει δώσει το καλύτερο ναρκωτικό στον κόσμο που έχω πάρει. Και πίστεψέ με, έχω δοκιμάσει πολλά. Καταλάβες, οπότε πιστεύω ότι πάρα πολλές φορές, παλιότερα τουλάχιστον οι μάγειρες, το κάνανε γι' αυτό και όχι για τα χρήματα.
0: Σήμερα πιστεύεις ότι έχει αλλάξει?
1: Ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει βέβαια. Έχει αλλάξει. Όλα γίνονται για τα χρήματα. Κατάλαβες. Και το βλέπω και από τους νέους μάγειρες. Η βασική ερώτηση είναι πόσα θα πάρω. Παλιότερα δεν λέγαμε ποτέ πόσα θα πάρω. Ούτε ρωτάγαμε πόσες ώρες θα δουλέψω. Θέλετε να με πάρετε γιατί πιστεύω ότι μπορώ να μάθω πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Αυτό λέγαμε. Και αυτό γράφαμε.
0: Άρα πιστεύαν στο ταξίδι, ενώ τώρα θέλουν να πάνε κατευθείαν στον προορισμό.
1: Εννοείται. Και βέβαια φταίμε και εμείς πάρα πολύ μέσα από την τηλεόραση και όλες τις μαγειρικές τηλεόρασεις. Γιατί έχουμε δείξει ότι το φαγητό και η μαγειρική είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ εύκολο. Έχουμε φτιάξει έναν τέλειο μαγειρικό κόσμο, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση το τηλεοπτικό προϊόν, που μπλέκονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, που έχουν πέσει τόσα πολλά χρήματα σε μια εκπομπή και πρέπει αυτή η εκπομπή να πετύχει πάση θυσία.
0: Άρα ποιο είναι το λάθος μήνυμα που περνάει ίσως το μαγικό κουτί αυτό της τηλεόρασης?
1: Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μαγικό κουτί της τηλεόρασης να ανοίξει το μυαλό του τηλεθεατή και κατά συνέπεια του ανθρώπου που γεύεται το φαγητό σου. Έχει δώσει όμως τη λάθος εικόνα σε πάρα πολλά νέα παιδιά ότι μέσα από τη μαγειρική μπορείς να βγάλεις ένα σκασμό λεφτά και μπορείς να έχεις την ελευθερία να κάνεις ό,τι θες. Είναι λάθος και τα δύο.
0: Ναι, γιατί όπως λες, στην αρχή εσύ τους πρώτους μήνες έκοβες καροτάκια και πρέπει να τα κόψεις στο σωστό σχήμα. Δεν σου επιτρέπανε να φτιάξεις, να δημιουργήσεις πιάτο.
1: Τίποτα. Έκοβα καροτάκια 3 χιλιοστά και αν δεν τα 3 χιλιοστά τα πέταγε.
0: Τελικά, εσύ γιατί μαγειρεύεις?
1: Γιατί αυτό είναι το μόνο που ξέρω να κάνω. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Μου αρέσει, δεν το αγαπώ. Αύριο, αν μου έλεγες μετά από 34 χρόνια, όχι 30, πόσα χρόνια μαγειρεύω, νομίζω 33-34 χρόνια που μαγειρεύω επαγγελματικά, αύριο, αν μου έλεγες Χριστή, μην ξαναμαγειρέψεις, δεν με νοιάζει.
0: Σοβαρά?
1: Βέβαια. Έχω μαγειρέψει τόσο πολύ. Θα έκανα πράγματα γύρω από το φαγητό, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα με ενδιαφέρει και να μου λέει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, μην ξαναπιάσει τη γάνη. Το έχω ζήσει, το έχω κάνει. Είμαι okay, είμαι γεμάτος, ρε παιδί μου.
0: Έχεις ολοκληρωθεί?
1: Ναι, έχω ολοκληρωθεί. Μου αρέσει ο χώρος του τροφίμου, μου αρέσει η πρώτη ύλη. Δηλαδή, αν αύριο μου έλεγες ξέρεις κάτι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην πρώτη ύλη, αν κάποιος μου έλεγε ξέρεις κάτι, πάρε αυτά τα 20 στρέμματα, καλλιέργησέ τα και σου δίνουμε και το τι χρειάζεσαι να έχεις για να είσαι αγρότης, όχι οικονομικά, την υπομονή και τη γνώση. Γιατί ξέρεις ότι ο αγρότης δεν πρόκειται ποτέ να βγάλει πολλά λεφτά. Θα το έκανα. Γιατί μου αρέσει η πρώτη ύλη το τρόφιμο, γιατί πιστεύω ότι η πρώτη ύλη είναι το Α και το Ω. Εμένα, καλό μάγειρα με έκανε η πρώτη ύλη.
0: Παρ' όλα αυτά όμως τη μαγειρική λες ότι δεν την αγαπάς, ότι σου αρέσει.
1: Ποτέ δεν την αγάπαγα. Ποτέ δεν την αγάπαγα. Δεν το έκανα για την αγάπη. Ξέρεις, ακούω τα νέα παιδιά που λένε αγαπάω το φαγητό και αυτό θέλω να γίνω μάγειρα. Χαίρομαι για αυτούς. Εγώ δεν το έκανα για αυτό. Εγώ το έκανα κατά ανάγκη και κόλλησα. Μου ανοίχτηκε ένας άλλος κόσμος. Μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα τότε. Και να μην δίνω και λογαριασμό σε κανέναν. Μας είχαν ανάγκη τότε οι ιδιοκτήτες και τα εστιατόρια, οπότε ήμασταν και λίγο κολόπεδα, συγγνώμη που το λέω, μπορεί να το κόψεις, και μπορούσαμε να το κάνουμε, οπότε όλο αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και κόλλησα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Άρα τι σε κάνει να το συνεχίζεις σήμερα, αφού θα μπορούσες να επιλέξεις οποιονδήποτε δρόμο εσύ θέλεις πια.
1: Η μαγειρική περνάει μέσα σου. Το επάγγελμα του μάγειρα ή των εστιατορίων περνάει μέσα στο αίμα. Είναι το DNA σου, είναι το αίμα σου. Άμα μπεις, δεν μπορεί να βγεις, δύσκολα βγαίνεις.
0: Θέλω να σε ρωτήσω και για κάτι άλλο που μπήκες, που πολύ δύσκολα βγαίνεις, που το έχεις αναφέρει κιόλας, είναι τα ναρκωτικά. Mm. Γιατί πιστεύεις ότι μπήκες, ήθελες να ξεφύγεις από κάτι, ήθελες να δοκιμάσεις κάτι.
1: Ήθελα... Ξεκίνησα αρκετά νωρίς. Νομίζω ξεκίνησα στα 14. Και από τα 16-17 ξεκίνησα τα βαριά. Γιατί στα 14 ήταν αυτό που λέμε recreational. Ήταν η κοινωνία τότε, ήταν το ανατρεπτικό, ήταν το διαφορετικό, ήταν το απαγορευμένο. Οπότε εμένα αυτό με έλκυε. Χωρίς βέβαια να βλέπω τότε τις συνέπειες, γιατί οι συνέπειες είναι φοβερές. Δεν πιστεύεις πώς σε διαλύουν αυτά τα πράγματα.
0: Ποιες ήταν οι χειρότερες συνέπειες?
1: Ότι έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Την αυτοπεποίθησή μου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να διαλύεις μόνος σου τον εαυτό σου. Να γκρεμίζεις μόνος σου τον εαυτό σου. Οτιδήποτε χτίζεις, να τον γκρεμίζεις μόνος σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στον εαυτό του, δεν έχει αυτοπεποίθηση. Από έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι είναι σκουπίδι. Εγώ θεωρούσα για πάρα πολλά χρόνια ότι είμαι σκουπίδι. Και ίσως ήμουνα. Και ίσως ήμουνα. Μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Όταν λοιπόν το συνειδητοποιώ.
0: Διάλυση.
1: Ναι. Ξέρεις τι είναι να διαλύσει τον εαυτό σου. Καθημερινά. Να ξυπνάς το πρωί και να λες, φίλε, έχω τη δύναμη, δεν θα το κάνω σήμερα. Και μέσα σε 2 ώρες να διαλύεσαι. Και να πηγαίνεις και να παίρνεις οτιδήποτε βρεις για να το
0: σε αδειάζεις μόνιμα εκείνη, αυτή είναι η διαδικασία.
1: Βέβαια.
0: Και ενώ έφτασες πολύ κοντά στο θάνατο και μάλιστα 3 φορές από τη διάβασα.
1: Ναι, 3 φορές.
0: Τελικά πώς το πήρες απόφαση να πεις θα βγω από αυτό τον κικαιώνα από αυτό.
1: Ξέρεις τι, πολλοί κόσμος με ρωτάει και κόσμος ο οποίος το ζει. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Αν ψάχνεις να βρεις βοήθεια σε άλλους ανθρώπους ή στην οικογένειά σου ή στους φίλους σου, δεν πρόκειται να βοηθηθείς αν δεν βοηθήσεις εσύ τον εαυτό σου.
0: Άρα οι άλλοι μπορούν να σε στηρίξουν, αλλά εσύ πρέπει να το πάρεις πρώτα απόφαση για σένα για να
1: δεν
0: το κάνεις.
1: Δεν πρέπει να σε στηρίξουν,
0: καθόλου.
1: Ούτε οι άλλοι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο έχεις αυτή τη στήριξη, δεν το κάνεις.
0: Αυτό εννοείς.
1: Δεν κάνεις το τελευταίο βήμα. Που το τελευταίο βήμα είναι το πιο σημαντικό.
0: Ποιο ήταν λοιπόν αυτό που έκανε κλικ μέσα σου?
1: Έχασα τα πάντα. Έχασα οικογένειες, φίλους, έχασα σπίτια, έχασα χρήματα, έχασα τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα για μένα. Ήταν όλοι μακριά από μένα, δεν με πίστευε κανείς, δεν ήθελε κανείς να είναι δίπλα μου και έχασα τον εαυτό μου. Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου, δεν αναγνώριζα τι άνθρωπος είμαι.
0: Δεν σε αγαπούσες?
1: Καθόλου. Έπιασα λοιπόν πάτο. Και έπιασα πάτο, γιατί πολλές φορές θεωρούμε, ξέρεις, ότι έχουμε πιάσει πάτο. Αλλά αυτός ο πάτος έχει κι άλλο πάτο. Εγώ λοιπόν έπιασα πάτο. Και το, βέβαια το μεγάλο κομμάτι είναι ότι με πιάσανε με ναρκωτικά. Και ευτυχώς έπεσα σε έναν εξαιρετικό δικαστή, ο οποίος με δίκασε στην Αμερική και αναγνώρισε τη δεύτερη ευκαιρία, γιατί ίσως αν ήμουν σε άλλη χώρα να μην είχα δεύτερη ευκαιρία και μου είπε ότι ξέρεις τι, έχεις 2 δρόμους. Ή θα πας φυλακή και θα πληρώσεις για το αδίκημα που έκανες, ή θα μπεις σε αποτοξίνωση. Είχα προσπαθήσει να κάνω αποτοξίνωση μόνος μου άλλες 2 φορές. Είχα πηδήξει τον τοίχο και είχα φύγει τη δεύτερη μέρα. Δεν άνοιξα καν πόρτα, πήδηξα τον τοίχο και έφυγα και συνέχισα να κάνω ό,τι έκανα. Εκεί δεν μπορούσα να το κάνω αυτό.
0: Άρα υπήρχαν 2 επιλογές.
1: Ναι.
0: Το να πληρώσεις σήμαινε φυλάκιση.
1: Ακριβώς. Ποινή αντίστοιχη με το τι με είχαν πιάσει ή να πάω να κάνω αποτοξίνωση. Στα μάτια λοιπόν αυτού του δικαστή αναγνώρισα το ότι μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Φτυχώς.
1: Που εγώ τότε την έψαχνα, αλλά δεν την έβρισκα από άλλους ανθρώπους, γιατί τους είχα καταστρέψει όλους γύρω μου. Και βέβαια στο ζόρι μου, στο να μπει φυλακή, είπα ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω αποτοξίνωση. Όταν μπήκα όμως στη συγκεκριμένη αποτοξίνωση, ήθελα να το κάνω, ήμουν έτοιμος. Ήξερα ότι δεν έχω πολλές ευκαιρίες ακόμα.
0: Ήσουν εκεί πέρα μέσα 24 ώρες, 24 ώρες.
1: Ήμουν κλεισμένος επί 2 χρόνια. Οι πρώτες μέρες, οι πρώτες 15-20 μέρες είναι οι δύσκολες. Για τα συγκεκριμένα ναρκωτικά που έκανα εγώ, δηλαδή ο σωματικός πόνος διαρκεί γύρω στις 15 μέρες, ο οποίος πίστεψε με δεν αντέχεται. Παρ' όλα αυτά, σε 15 μέρες περνάει, βέβαια, το ψυχολογικό, ακόμα μετά από τόσα χρόνια, με κυνηγάει.
0: Πώς εκφράζεται?
1: Το ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η επιθυμία, αυτό το σαράκι που έχεις μέσα σου που δεν φεύγει. Που μήπως να μια φορά να κάνω και τι έγινε και τα λοιπά. Αυτό νομίζω δεν το χάνεις ποτέ. Βέβαια, ευτυχώς, ξέρεις, πάντα έρχεται το καλό κομμάτι που λέει, αδερφέ, κάτω στα αυγά σου μια χαρά.
0: Και μετά γύρισες Ελλάδα στα 30-31 σου.
1: Γύρισα Ελλάδα και γύρισα όχι στην Ελλάδα, γύρισα, που είχαν έρθει πολλά χρόνια, είχαν έρθει 15 χρόνια, δεν την ήθελα καν. Γύρισα στα Χανιά.
0: Όταν γεννήθηκε το παιδάκι στο πρώτο.
1: Όταν γεννήθηκε ο Δημήτρης. Ναι, φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία. Καταπληκτική εμπειρία. Γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους. Γνώρισα φοβερό φαγητό. Ξαναγνώρισα την ελληνική κουζίνα.
0: Την ξαναγάπησε.
1: Την ξαναγάπησα την ελληνική κουζίνα, γιατί την είχα ξεχάσει. Ξέρεις, δουλεύοντας στην Αμερική, επειδή η Αμερική δεν έχει δική της κουζίνα ιδιαίτερη, μπορείς να δεις, να πάρεις και να κάνεις όποια κουζίνα θες από τον κόσμο. Υπήρχαν τα υλικά από παντού που ερχόντουσαν. Υπάρχουν, επειδή η Αμερική έχει φτιαχτεί από μετανάστες, υπήρχαν οι μετανάστες οι οποίοι μαγείρευαν. Δηλαδή, ήθελες Ινδική, είχες. Ήθελες Κινέζικη, Ασιατική, Ταϊλανδέζικη, Ινδονησιακή, Ελληνική, Ιταλική, ό,τι
0: ήθελες. Συναντιόντουσαν όλες τις κουζίνες.
1: Ακριβώς. Εδώ όμως, όταν γύρισα, ήταν η τοπική κουζίνα. Γνώρισα πάλι την αγάπη για τη γη, γιατί οι Κρητικοί, και όχι μόνο όλοι οι Έλληνες, αγαπούν τη γη, αγαπούν την παραγωγή. Μην ξεχνάς, άσε που τα τελευταία χρόνια την έχουμε ψιλοπαρατήσει για διάφορους λόγους, ήμασταν πάντα αγρότες. Γι' αυτό και πάντα είχαμε καλό φαγητό, είχαμε καλή πρώτη ύλη. Γνώρισα λοιπόν πάλι, γύρισα στα Χανιά, γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους. Οι Χανιώτες, γενικώς οι Κρητικοί είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Εγώ, επειδή δεν ήμουνα κιόλας από τα Χανιά, μ' αγαπούσαν όλοι. Γιατί μεταξύ τους έχουν τις ψιλοκόντρες. Αν δεν είσαι όμως και πας και ζήσεις εκεί, σε αγαπάν όλοι. Οπότε εμένα μ' αγαπούσαν όλοι.
0: Τι ξεχωρίζεις εκείνους, τι ξεχώρισες τότε?
1: Εντάξει, ο πολύς ο κόσμος λέει τη φιλοξενία και τα λοιπά. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω στη συντροφικότητα. Είναι σύντροφοι, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Είναι άνθρωποι που θες να έχεις δίπλα σου, γιατί θα είναι πάντα εκεί. Οτιδήποτε και να γίνει, καλό και κακό, θα είναι εκεί να σε βοηθήσουν.
0: Και πότε ήρθες Αθήνα?
1: Το 2005. Δηλαδή έμεινα από το 1 μέχρι το 5, έμεινα στα Χανιά. Και το 2005, με αφορμή ένα εστιατόριο που άνοιξε ο Σταύρος Θοδωράκης, το Αλάτσι. Και γιατί έπρεπε να κάνω το επόμενο βήμα, ανέβηκα στην Αθήνα.
0: Πώς ήταν η συνεργασία με τον Σταύρο Θοδωράκη?
1: Καταπληκτική. Ένας άνθρωπος ο οποίος με άφηνε, πίστεψε σε μένα. Με άφηνε να κάνω, και πιστεύω ότι μαγειρικά με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μου έδινε μεγάλη ελευθερία στην κουζίνα. Δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος ο οποίος θα έκανε κριτική κτλ. Θα μου έλεγε τη γνώμη του, αλλά πάντα μου έλεγε παρόλα αυτά κάνω ό,τι θες. Mm. Θα μου έλεγε ότι αυτό, δηλαδή, όταν βγάλαμε τα κόλυβα, ας πούμε, που ήμουν ο πρώτος που έκανα τα κόλυβα σε γλυκό σε εστιατόριο στο Αλάτσι, επειδή τα είχα φάει από μια κυρία κτλ. Σε ένα χωριό, σε μια εκδρομή που είχα πάει και μου άρεσαν πάρα πολύ, και γυρνά στο Σταύρο και του λέω. Θα βγάλω τα κόλυβα σε γλυκό και θα τα βγάλω, του λέω, και στο σακουλάκι. Δηλαδή, είχα πάει και στο πρώτο νεκροταφείο που ήταν δίπλα από το Αλάτσι και είχα πάρει και τα σακουλάκια. Και του λέω, θα τα βγάλω και στο σακουλάκι, γιατί θα είναι hardcore, θα είναι κάτι νιέτ και τα λοιπά.
0: Ήξερες ότι θα προκαλέσει αυτό.
1: Εννοείται και το ήθελα. Μου λέει, OK, βγάλ τα, αλλά στο σακουλάκι. Κατάλαβε. Και όντως έγιναν hit, όχι αμέσως, έγιναν hit. Δηλαδή, ακόμα ο κόσμος που ερχόταν στο Αλάτσι θυμάται τα κόλυβα. Κατάλαβε. Άρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με άφηνε, πίστεψε σε μένα, είδε τις δυνατότητές μου, είδε βέβαια ότι ήμουν και σκυλί μαύρο, ήμουν πάντα εκεί. Δηλαδή το Αλάτσι ήταν από τα αγαπημένα μου εστιατόρια. Αγαπούσε και εκείνος πάρα πολύ την Κρήτη, γιατί ήμασταν κριτικό εστιατόριο και την πρώτη ύλη που ερχόταν από κάτω, φέρναμε τα πάντα από κάτω, που δεν το έκαναν πολλά εστιατόρια.
0: Σημαντικό ότι το προσέχατε. Εν τω μεταξύ η δουλειά σου έχει αποσπάσει και πάρα πολλά βραβεία. Από χρυσού σκούφου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα έχω πάρει, ναι, έχω πάρει. χρυσούς κούβους, έχω αυτή τη στιγμή ένα εστιατόριο που έχει δύο αστέρια Μισελέν, το Δέλτα κτλ. Δεν λένε κάτι τα βραβεία. Μη γέλιασε. Βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά που τα βραβεία, δεν λένε κάτι. Δεν αλλάζουν τη ζωή σου. Δηλαδή...
0: Δεν είναι όμως μια επιβράβευση και μια ικανοποίηση ότι αυτός ο κόπος και αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζονται.
1: Από ποιους? Τι είναι τα βραβεία όμως? Ξέρεις ποια είναι η αναγνώριση? Η αναγνώριση είναι ο άνθρωπος που έρχεται και τρώει στο μαγαζί, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι γευσηγνώστες, είτε δεν είναι. Τα βραβεία τα δίνουν οι τύπου γευσηγνώστες. Καταλαβαίς? Ξέρεις ποιο είναι το κοινό μου εμένα όμως? Ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος μπορεί να μαζέψει 10, 20, 30 ευρώ ένα μήνα για να έρθει να φάει στο Σκαρμούτσο ή στο Λαζάρου που είναι κολλητός μου φίλος ο Λευτεράκος και τον αγαπώ, ή στο Μπες και στον Ποτρίνη. Αυτό είναι το κοινό μας.
0: Τι θέλεις να νιώθει ο κόσμος όταν έρχεται?
1: Θέλω να περνάει καλά. Δηλαδή θέλω να φεύγει και να είναι ωραία όλη η εμπειρία. Όχι μόνο το φαγητό, γιατί ξέρεις, ένα εστιατόριο ή το catering που ασχολούμαι εγώ τώρα δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι όλη η εμπειρία. Από το πώς θα σε χαιρετήσει ο άλλος με το που μπει στο μαγαζί, πώς θα σου φερθεί, πού θα κάτσεις, πώς θα είναι το σέρβις, πώς θα είναι το φαγητό.
0: Όλη η εμπειρία μετράει.
1: Μπράβο. Επειδή τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά πλέον και ξέρεις, τα εστιατόρια πλέον δεν περνάνε και πάρα πολύ καλά. Ενώ υπήρχαν χρόνια που περνάγαμε πάρα πολύ καλά, μετά επί κρίσης δεν περνάγαμε, μετά κρίσης περνάγαμε, τώρα δεν περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα. Όταν ο κόσμος έρχεται να φάει σε σένα, σημαίνει ότι σε τιμά. Άρα πρέπει να τον τιμήσεις κι εσύ. Κατάλαβες? Δεν μπορώ αυτά τα μέρη που πας και σου φέρονται είτε αποστηρωμένα, είτε σε θεωρούν ότι είναι καλύτεροι από σένα και σου φέρονται λες και είσαι παρακατιανός. Λες και δεν ανήκεις εκεί. Το έχω ζήσει κι αυτό.
0: Εδώ ή έξω?
1: Εδώ. Το έχω ζήσει. Πριν γίνω γνωστός, που πήγαινα σε μέρη και πολλές φορές δεν με βάζανε μέσα λόγω του παρουσιαστικού μου και όταν βγήκα στην τηλεόραση άνοιγαν όλες οι πόρτες. Κατάλαβες, το έχω
0: σε
1: ζήσει.
0: Σε χάλασε αυτό, φαντάζομαι.
1: Καλά, τρελά. Και ξέρεις, ήταν και παράγοντας να μην ξαναπάω.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: We'd like to bring you in as a junior associate.
6: Hughes and Associates called me yesterday.
5: Patty Hughes. Good luck to you.
7: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
8: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
9: Whatever it takes.
10: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
11: Everyone's hiding something.
12: So what are you hiding?
13: You know what I like about you? There's always something going on.
4: Damages.
13: And you don't fall for bullshit.
14: I'm so sick of your bullshit.
13: What did you say to me?
14: You hurt me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στις συντροφικές σχέσεις, τι είναι το πιο σημαντικό?
1: Μου βάζεις τα δύσκολα.
0: Είναι η πιο δύσκολη σχέση και είναι και η σχέση, η συντροφική σχέση που πολύ συχνά μας ξυπνά και τραύματα, να ξέρεις.
1: Δεν πρέπει να μιλάς τώρα για συντροφικές σχέσεις με μένα, γιατί ίσως είμαι ο χειρότερος. Δες να πούμε για τον καιρό, να πούμε για το μουσινέ. Ναι.
0: Σε στεναχωρεί?
1: Πάρα πολύ. Βέβαια. Εννοείται πάρα πολύ. Ποιος μιλάς τώρα για έναν άνθρωπο που έχει χωρίσει 3 φορές. Μιλάς για έναν άνθρωπο που το μεγάλο του παιδί δεν το έχει μεγαλώσει, γιατί... Δεν ξέρω γιατί. Κατάλαβες, όχι γιατί δεν ήθελα ή γιατί δεν μπορούσα, γιατί δεν πέτυχε αυτή η σχέση και τα λοιπά, κατάλαβες. Εννοείται και με στεναχωρεί. Γι' αυτό και λέω ευθέως ότι, παιδιά, δεν είμαι ο άνθρωπος να μιλήσω για σχέσεις. Αν θέλετε να μιλήσω για τις σχέσεις μου με την κουζίνα, ναι, πολύ ευχαρίστως. Και είναι λάθος μου.
0: Πιστεύεις όμως ακόμα σε αυτή την αγάπη που μπορεί να δημιουργηθεί σε μια συντροφική σχέση για να το παλεύεις να την κάνεις καλύτερη?
1: Στα 55 μου δύσκολα.
0: Δύσκολα,
1: Δύσκολα. Ναι, πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει πλέον κάτι καινούριο που μπορεί να αποσπάσει τη δική μου προσοχή και να αφοσιωθώ σε αυτό το σύντροφο. Δηλαδή είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, τα παιδιά μου. Το focus μου είναι τα παιδιά μου. Μετά είναι η δουλειά μου. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο. Και στο λέω και μιλάω ειλικρινά. Μπορεί
0: το
1: βέβαια...
0: Βλέπω.
1: Ναι, μπορεί βέβαια αύριο, ξέρεις.
0: Να αλλάξει κάτι.
1: Να αλλάξει κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις. Θεωρώ ότι δύσκολα θα αλλάξει.
0: Τι είναι τώρα κάτι που ονειρεύεσαι?
1: Τι θα ήθελα? Θα ήθελα να έχουμε λίγο ηρεμία. Γενικώς, όχι εγώ στη δική μου ζωή. Θα ήθελα να έχουμε λίγο ηρεμία. Υπάρχει πάρα πολύ ένταση.
0: Ισχύει.
1: Υπάρχει ένταση η οποία κάποιες φορές είναι δικαιολογημένη και υπάρχει ένταση που δημιουργείται. Δηλαδή, έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα ότι πρέπει πάντα να είμαστε σε εγρήγορση γιατί έρχεται κάτι κακό ή το κακό παραμονεύει. Το έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν νιώθουμε αρκετή ασφάλεια για να υπάρχει όλο το άλλο.
1: Ναι, ή το δημιουργούν αυτό να μην νιώθουμε πάρα πολύ ασφάλεια. Λίγο το έχω βαρεθεί αυτό, ξέρεις, λίγο με έχει κουράσει. Θέλω να υπάρξει λίγο ηρεμία για να μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά, να συνεχίσει ο κόσμος ζωής, χωρίς να υπάρχει αυτός ο μόνιμος φόβος, χωρίς να, ξέρεις, βρέχει, άμα θα γίνουν καταστροφές. Εντάξει, όλα είναι στο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να υπάρχει λίγο ηρεμία. Μου λείπει αυτό το πράγμα, μου λείπει πάρα πολύ.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που
1: ήρθες. Τελειώσαμε.
0: Ναι, θέλεις κι άλλο?
1: Όχι, εντάξει. Ναι.
0: Ή νόμιζες ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ?
1: Νόμιζα ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήσουν εδώ κοντά μας.
1: Εγώ να σε ευχαριστώ γιατί ήσουν τόσο ανοιχτή να ακούσεις και να μην κρίνεις. Και να μην φιλτράρεις, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον υπέροχο χώρο που βρισκόμαστε, που είναι το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of Bates.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
8: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χωρίς χάρτη στην ορεινή Αχαΐα.
1: Θα πάρω το τζακ και θα φύγω με το τζακ.

ταξίδι, φίλοι μου, αποφάσισα να ταξιδέψω πάνω σε δύο τροχούς. Το αίσθημα της ελευθερίας, η μοναξιά του δρόμου, η θέα των επιβλητικών βουνών που βλέπω μπροστά μου. Ας αφήσω όμως τους ρομαντισμούς και να σας πω ότι κατευθύνομαι προς τα Καλάβρητα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Φτάσαμε στα Καλάβρητα. Ένας μαγευτικός τόπος. Το περιβάλλον τριγύρω σε καθυλώνει. Ο χελμός από πάνω επιβλητικός. Σαν να αγκαλιάζει στοργικά αυτή την πόλη. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις μπαίνοντας είναι οι όμορφοι ξενώνες, σε συνδυασμό μάλιστα με τη μυρωδιά των τζακιών, δημιουργούν μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Απέχουμε 190 χιλιόμετρα από την Αθήνα και μόλις 90 από την Πάτρα. Πάμε όμως να περπατήσουμε μέσα στην πόλη, όπου θα προσπαθήσω να σας δείξω μέρη και γωνιές που δεν έχετε ξαναδεί.

Πρώτη βόλτα στα Καλάβρητα εννοείται ξεκινά πάντα από αυτή τη στάση του τρένου, από όπου ξεκινά μία από τις ομορφότερες διαδρομές με τρένο στην Ευρώπη και η ομορφότερη των Βαλκανίων. Ο Οδοντός, παιδιά, ξεκινά από εδώ από τα Καλάβρητα και διασχίζει μία διαδρομή περίπου μίας ώρας για να φτάσει μέχρι το Διακοφτό. Και εννοείται, έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις μια εκπληκτική φύση αφού διασχίζεις το φαράγγι του Βουραϊκού. Η ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων γέννησε πολλούς μύθους για τους έρωτες του Απόλλωνα και του Δία. Μάλλον γι' αυτό μέχρι και σήμερα πολλά ζευγαράκια επιλέγουν τον προορισμό για να ζήσουν το δικό τους μύθο. Ρε παιδιά, σε τέτοιους προορισμούς δεν έρχεσαι μόνος. Εδώ τόπος προσφέρεται για να το απολαύσεις με κάποιον δίπλα σου. Τέλος πάντων, πάμε καμιά βόλτα.

Λοιπόν, θα σας πω τι μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Πέρα από το γραφικό στοιχείο που έχουν τα Καλάβρητα, με τα πετρόχτιστα σπίτια, τον ωραίο πεζόδρομο με τα μαγαζάκια, με τα παραδοσιακά προϊόντα αριστερά και δεξιά, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους με τα παιδάκια τους στην πλατεία, με τα ποδηλατάκια, τα καροτσάκια, να κάνουν τη βόλτα τους, να το απολαμβάνουν. Παρατηρώ μια βρυσούλα εκεί πέρα. Καλές βρύσες, λέει, προέρχεται τα Καλάβρητα. Πάμε να δοκιμάσουμε το νερό, τι λέει.

Δηλαδή, χωνευτικό θα έλεγα. Κοίτα τι ωραία ιδέα είχαν εδώ στα Καλάβρητα οι άνθρωποι. Δανειστική βιβλιοθήκη. Δανείσου ή και πρόσφερε ένα βιβλίο. Οπότε έρχεσαι εδώ, ανοίγεις το ντουλαπάκι, παίρνεις το βιβλιαράκι σου, το πας σπίτι, το διαβάζεις, το ξαναεπιστρέφεις. Επίσης, αν έχεις δικά σου βιβλία στο σπίτι σου, τα προσφέρεις σε αυτό εδώ το κουτάκι για να τα πάρουν οι υπόλοιποι. Μπράβο, εμείς. Μπράβο, παιδιά. Ωραίο.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία που προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους επισκέπτες των Καλαβρίτων είναι η πεζοπορία στο απαράμιλης ομορφιάς φαράγγι του Βοραϊκού. Η εντυπωσιακή χαράδρα, την οποία έχει λαξέψει ο ποταμός, έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρων και το μονοπάτι στο οποίο κινούμαστε πηγαίνει παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντοτού. Η καλή παρέα κάνει πάντα τη διαφορά, έτσι και εμείς αποφασίσαμε να το περπατήσουμε με τον Βασίλη, ένα περιπετειώδη πεζοπόρο και γνώστη της περιοχής.
1: Πού είσαι ρε Βασίλη?
2: Καλώς το, καλώς
1: ήρθες. Έλα ρε φίλε, τι λέει, πώς είσαι?
2: Καλά.
1: Καλά.
2: Πρόλαβες, είδες καθόλου τα μέρη μας?
1: Λίγα πράγματα πάνω από τη μηχανή, ό,τι πρόλαβα. Αλλά γι' αυτό ήρθα σε σένα, γιατί θα μας πας στο φαράκι του Βοραϊκού παράλληλα, πάνω στις ράγες του Δοδοτού. Έχω κάνει τη διαδρομή με το τρένο, αλλά δεν την έχω περπατήσει.
2: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν.
1: Χωρίς χάρτη, στο φαράκι του Βοραϊκού. Ακολουθήστε μας.

0: στη θάλασσα για να την προσεγγίσει, άνοιξε όλο αυτό το φαράκι για να φτάσει κοντά της. Και βλέπεις τι κάνουν οι ερωτευμένοι. Εσύ έχεις κάνει κάτι παρόμοιο?
1: Κάτι τόσο μεγάλο δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ.
0: Εντάξει, κάτι πιο μικρό.
1: Κάτι πιο μικρό έχω κάνει σίγουρα.
0: Οκ. Okay.

0: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να περπατήσεις στο Βουράικο?
1: Πιστεύω ότι είναι η άνοιξη. Και γι' αυτό το λόγο κάθε άνοιξη διοργανώνεται μία διάσχιση από τα Καλάβρητα μέχρι το Διακοπτό ή αντίστροφα, όπου εκατοντάδες κόσμος έρχεται για να το κάνει. Μην ξεχνάμε ότι το Φαράγγιτο διατρέχει το πανευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 και όλο τον κόσμο, όπως είδαμε και εμείς αρκετούς σήμερα, έρχονται για να κάνουν το πέρασμα αυτό.

0: Τι κάνει αυτή τη διαδρομή τόσο ξεχωριστή, ρε Βασιλή?
1: Πέρα από το φυσικό τοπίο, μιλάμε για ένα πίθανο φαράγγι, κατά πράσινο, με κάποια ιδιαίτερα πετρώματα, που θα τα δούμε δηλαδή και στη συνέχεια. Ο Δοντωτός. Το τρενάκι αυτό που ενώνει τα Καλάβρητα με το Διακοπτό. Βλέπουμε εδώ, αυτό είναι το σημείο που τελειώνει ουσιαστικά η ανηφόρα, ξεκινάει από πιο κάτω και εδώ ουσιαστικά βάζει τα γρανάζια ώστε να το βοηθήσουν να ανέβει το τρένο προς τα πάνω.
0: Να πούμε ότι δυστυχώς λόγω κατολιστήσεων, δεν λειτουργεί ο Δοντωτός, οπότε και γι' αυτό εμείς κινούμαστε με ασφάλεια στις Ράγες. Αυτό είναι το αστεροσκοπείο του Χελμού. Βρισκόμαστε στα 2.340 μέτρα. Η θέα, παιδιά, από εδώ ψηλά είναι εκπληκτική. Φανταστείτε μία θάλασσα από κορυφές. Αυτό βλέπουμε εμείς μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή και είναι από τις εμπειρίες που δεν έχω ξαναζήσει. Στο αστεροσκοπείο του Χελμού βρίσκεται το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και δεύτερο σε μέγεθος της υπηρετικής Ευρώπης. Το όνομά του το πήρε από το Σάμιο αστρονόμο Αρίσταρχο. Η θέση αυτή έχει επιλεγεί καθώς είναι ένα από τα σημεία με την χαμηλότερη φωτορρύπανση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κάνει αρκετό κρύο να σας πω. Έχω παγώσει. Αλλά έχουμε έρθει εδώ για να απολαύσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά, Damages.
4: I got just the spot for you two.
5: Police officers!
6: To go out and have a cup of coffee with a cop.
5: Police, freeze!
7: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
5: Έλα, έλα.
6: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors, Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: It's done. It was Katie Connor's area code. You were right.
1: Good.

Patty?

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
10: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: You've been gone 6 years.
9: Αμέσως μετά, Absentia.
12: I'm gonna solve this.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
17: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
18: I got just the spot for you two.
19: Police officers! Freeze!
20: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
19: Police, freeze!
21: That's Karras, cut him off.
9: The Rookies.
22: That's got to be very interesting work.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
23: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
24: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
23: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
24: Capitalism can inform how we have sex.
23: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
25: It becomes more capitalistic.
23: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
26: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
27: Been thinking about my painting a lot lately.
28: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
29: Hi.
30: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
29: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
30: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
6: That's a shug off.
7: 20 feet.
6: Paces. Your Russian is rusty.
7: I don't get much practice. I learned it for work.
6: Holt makes me speak English too much. He's big talker. So, that's a shug off. Noisy. So, Rabbit hears you. Yeah?
7: Mm-hmm.
6: And then, stop. Rabbit feels danger. But we wait very quiet. And after time, he thinks, how would you say?
7: The coast is clear.
6: Yeah, coast is clear. But it's not. We will shoot him. No rabbits here.
7: It's a big gun for rabbits.
6: Rabbit used to be bigger. Mujahideen.
7: You were in Afghanistan.
6: 1980 to 81. I was sniper.
7: The Soviets conscripted you?
6: They did not want me in the beginning.
7: So then why'd you join?
6: Like I say, they did not want me. So I need to show them their mistake. Why are you here?
7: To find a killer.
6: Huh. There's so many of them here.
7: This one murdered a lot of people.
6: Justice. Good reason.
7: And my mother.
6: Even a better reason. Be ready.
7: Do you ever miss?
6: I was best shot in whole regiment. 67 confirmed.
7: I can't remember my number.
6: I can't forget.

0: to stay alive.
1: To wound.
2: Rex.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Ναι!
3: Αμέσως μετά, Garage, με τον Ζήση Ρούπο.
4: Γκολ μετάβαση!
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
11: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
10: Who is Olivia, and why are we writing about her?
11: Olivia might have been an agent of fate.
10: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
11: Surprise!
10: Hey, you.
11: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
10: What now?
11: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: I got just the spot for you two.
13: Police officers!
14: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
13: Police, freeze!
15: That's Karras, cut him off.
3: The Rookies.
16: That's got to be very interesting work.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κόβεται το ρεύμα όταν ανεβαίνω εγώ. Κάντε λίγο τώρα.
2: Εσύ, πάμε μία την αρχή. Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1. Ό,τι αξίζει.
3: Δεν είσαι άσχετο. Αγχώνομαι στην τηλεόραση. Αγχώνομαι τρομερά.
4: Καθόλου, ρε, ποιος, ρε.
3: Να το σου δω. Αγχώνομαι, αγχώνομαι. Αυτό κάνει κάθε μέρα, ας πούμε.
4: Ακριβώς αυτό που είπες. Ανάποδα, όταν χρειαστεί να τραγουδήσω μπροστά σε κόσμο, είτε σε παράσταση, είτε στο θέατρο που έχει χρειαστεί να τραγουδήσω. Ρε, φίλε. Δεν.
3: Τρομάζει και τον κόσμο, λες τι έπαθε αυτός τώρα.
4: Πεθαίνει. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. 3, 2, 1. Όχι, άκυρο. Δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα για το τέτα. Εντάξει. Όρους. Μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριό του.
5: Κάτ. Δεν έχω εγώ κάτι τέτοιο ετοιμάσει.
4: Θα πει ένα τραγούδι λοιπόν.
5: Πάμε, έλα.
4: Πάμε ξανά. Κλείνοντας. Ναι. Από το κλείνοντας. 3, 2, 1. Κλείνοντας, θα κλείσουμε.
2: Ευχαριστώ.
4: Λογοπαίγνιο.
5: Κλείνοντας, καθώς θα κλείνουμε.
4: Κολονό.
5: Κολόνι.
4: 3, 2, 1.
6: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Φουντούλης και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα γκαράζ. Στην απόψινή εκπομπή καλεσμένοι είμαστε ο Γιώργος Ρους και εγώ. Και η διαφορά αυτού του γκαράζ με ένα κανονικό γκαράζ είναι ότι εδώ παρουσιάζει ο Ζήσης Ρούμπος. Ενώ στο άλλο που αφήνω το αμάξι μου δουλεύει ως παρκαδόρος. Κυρίες και κύριοι, ο Ζήσης Ρούμπος.
4: Ήρθατε στο γκαράζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία. Να περάσεις από τη Δευτέρα, Ηλία, να πάρεις τα μάξι που θα το βρεις στάνταρ. Εδώ λοιπόν στο Action 24 και αυτό το Σάββατο στο γκαράζ. Πόσο ενθουσιασμένοι είστε! Όχι παραπάνω από μένα, γιατί παρέα μου σήμερα φυσικά είναι ο Ηλίας, αλλά και ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος στον χώρο της μουσικής. Τα τραγούδια του έχουν σημειώσει πανελλαδικές επιτυχίες, έχει γράψει μουσική και στίχους για τεράστια ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. Κυρίες και κύριοι, ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Ρους!

0: μετάβαση. Γιώργο Ζούρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, που είσαι εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστούμε που ήρθες στον Καράζ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και ξεκινάω κατευθείαν. Κάθε άνθρωπος που έρχεται, υπερταλαντούχος όπως εσύ, μου αρέσει πάντα να κάνω την εξής ερώτηση. Πώς η μουσική στη ζωή σου?
1: Κάθε παιδί έχει τις προσλαμβάνουσές του, ναι, τα αρέσματά του. Νομίζω με τους ήχους ήμουν λίγο πιο ευερέθιστος, πιο πιτσιρικάς. Μικρό παιδί, παιδάκι. Ναι. Από την ηλικία των 7, ξέρω εγώ.
0: 7.
1: Ναι. Η πρώτη μου προσπάθεια να ηχογραφήσω κάτι ήταν. Έπιασα μια κασέτα και γράψα πάνω το όνομά μου.
0: Έλα.
1: Την έβαλα στο κασετόφωνο και νόμιζα θα ακούσω το όνομά μου, επειδή το έγραψα.
0: Απλά δεν ήξερες καν πώς λειτουργούν οι κασέτες, έτσι.
1: Δεν κάνω. Δεν ήξερα πού ήταν το play, δεν ήξερα τι πρέπει να πατήσω το play για να γίνει δουλειά.
0: Και Ρους, λοιπόν. Θέλεις να μας πεις λίγο το πώς προκύπτει αυτό το καλλιτεχνικό?
1: Είναι από το πατρόνιμο. Το πατρόνιμο μου είναι, το πατέρα μου το όνομα είναι Ρουσέτος.
0: Ναι.
1: Και το άκη του γιού μου, ας πούμε, είναι το Ρουσέτος.
0: Ναι.
1: Με βλέπω στον δρόμο και νομίζω, πώς το λέει το παιδί, Ρουσέτος, και νομίζω ότι την έχω ψωνίσει και τον έβγαλα έτσι.
0: Πάμε τώρα στο μεγάλο μπαμ και διόρθωσε με να κάνω λάθος. Εξαιρέσεις. Το breakthrough κομμάτι.
1: Ναι.
0: Όταν είδες ότι άρχισε αυτό το πράγμα, αξίζει να απλώνεται και ο κόσμος να το αγκαλιάζει, πώς είναι αυτό το συνέστημα? Είναι μια.
1: Είναι παράξενο αρχικά.
0: Ναι.
1: Παράξενο, δεν το βιώνεις κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί η ζωή μας κυρίως είναι γεμάτη αποτυχίες, πολλές αποτυχίες.
0: Yes.
1: Και αυτό είναι και κάτι που με ενοχλεί, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί εστιάζουμε πάρα πολύ στην επιτυχία. Και δεν μιλάμε ποτέ για την αποτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι πολύ fancy, δεν είναι πολύ αποτυχία.
0: Επίσης, δεν λέμε ποτέ ότι για να φτάσεις κάπου, η εμπειρία δηλαδή αυτό που λέμε, είναι ουσιαστικά τα λάθη που έχεις κάνει και σε έχουν φτάσει μέχρι εκεί που έχεις φτάσει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν το συζητάμε.
1: Η αποτυχία είναι μέρος της διαδικασίας.
0: Οπότε όταν ήρθε λοιπόν.
1: Όταν ήρθε η επιτυχία, λέω εντάξει, okay, αυτό είναι. Αισθάνθηκα ότι αυτό είναι η επιτυχία. Έχει και το καλό της πρόσωπο και το κακό της,
0: ναι.
1: Η επιτυχία.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι επειδή ήμουν και μεγάλο ηλικιακά τότε, δεν ήμουν και πιτσιρίκο, 20 κάτι και τέτοια.
0: Νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
1: Μα 33 όταν έγινε.
0: Yes. Είναι εύκολο να την ψωνίσει, πιστεύει?
1: Ξέρω τι χαρακτήρα είσαι.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι και πιο μικρό, δεν έχει καταστράξει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα.
0: Yes.
1: Σε πολλά ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Αγάπη, συντροφικότητα, χιλιαδιό. Άμα σου πουλάνε κάθε μέρα στην τηλεόραση ότι το φοβερό και το σούπερ είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και πα προ τα εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν σου κάνει και τίποτα να την ψωνίσει. Δεν θα το καταλάβει καν.
0: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Ανώδυνο. Και είχα στο μυαλό μου από την πρώτη ή δεύτερη μέρα, δηλαδή πότε λέω θα σταματήσει αυτό. Πότε θα σταματήσει. Για να δω μετά ποιο είναι το επόμενο βήμα.
0: Αν το μυαλό σου, δηλαδή.
1: Ήμουν περίεργο. Ποιο είναι το επόμενο βήμα.
0: Η κύκλη είναι γρήγορη, πότε θα κάνει τον κύκλο το
1: αυτό. Όταν φτάσει με το τραγούδι στο νούμερο 1.
0: Ναι.
1: Περίμενα και λέω θα δω ποιο τραγούδι. Θα το ρίξω από το νούμερο 1. Περνούσαν εβδομάδες, τίποτα.
0: Δεν έπεφτε.
1: Και τελικά ήταν ένα ξένο.
0: Έπαιξε το εξαιρέσει σε μαγαζί και ο ιδιοκτήτη δεν πίστευε ότι είναι δικό του κομμάτι. Υπάρχει αυτή η ιστορία.
1: Πλάκα μου κάνει, δεν εννοείται.
0: Πλάκα μου κάνει καλά, εννοείται.
1: Ναι, γιατί τον πρώτο
0: γιατί? Γιατί?
1: Τον πρώτο καιρό, εντάξει, είχε βγει το τραγούδι, το έχω δει όλη η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε κανεί ποιο είναι, ούτε η φάτσα μου είναι. Όχι γιατί δεν πήγαινα στην τηλεόραση από.
0: Από καπρίτσιο.
1: Όπως τον Παρή, α πούμε, και τέτοιο. Επειδή, όπως είπα και πριν, ψιλοαγχώνομαι με το τηλεοπτικό κομμάτι πάντα. Και νομίζω όλοι ότι είμαι δυσέρωτος για κάποιο λόγο άλλο. Με αγχώνει και άμα κάτι με αγχώνει, δεν τον κουστάρω, δεν πάω.
0: Σωστό.
1: Σήμερα όμως ήρθα εδώ γιατί είσαι εσύ και φίλοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αχαιρετούμε τον
1: λοιπόν.
0: Προκυμώ,
1: ναι, δεν με γνώριζαν, το πρόσωπο δεν το γνώριζαν. Αντίθετα κιόλας, επειδή υπήρχε αυτή η συνθήκη, κάποιος φόρεσε ένα σκουφί τότε.
0: Ναι.
1: Και πήγε βόλτα την Ελλάδα, έπαιζε 2-3 κομμάτια, το εξαιρέσει άλλες 2-3 φορές και έπαιρνε και καλά λεφτά το παιδί.
0: Και τι, είπε ότι ήσουν εσύ?
1: Έλεγε ότι ήμουν εγώ, ναι. Εντάξει. Θετικό είναι αυτό. Έκανε ένα tour για πάρτι μου, χωρίς να χρειαστεί να κουνηθώ από τη θέση μου.
0: Κάτσε, φίλε, περίμενε τώρα. Αυτό είναι κινηματογραφικό για ταινία αυτό που μου
1: λες.
0: Δηλαδή, κάποιος έβαλε ένα σκουφί. Πλάκα κάνεις.
1: Άμα δεν ξέρεις πώς είναι το πρόσωπό μου και πας εκεί πέσε σε κάποιον εσύ, ξέρω εγώ, είσαι κάποιος, είμαι ο Ρους.
0: Σωστά.
1: Πού είσαι, μεγάλος, χάσαμε
0: τη θέση μου. Ωραία. Και όταν τραγουδούσε, δεν. Τι.
1: Πρέπει να ήταν κάπου καλό, δεν μπορεί να ήταν μόνο πατένο ίσκο, ξέρω εγώ. Αλλά κοίταξε.
0: Το κυνήγησε εσύ.
1: Αφήσουμε το credit. Αφήσουμε το credit.
0: Πρέπει ότι... Ωραία, πρώτα απ' όλα να δούμε το credit ότι για να το δοκιμάσει κάτι δεν θέλει κοχώνα. Μεγάλα κοχώνα.
1: Ναι, φίλε, πώ το
0: κάνει. Γεια σου, φοβερό.
1: Πουλούσε ένα κομμάτι.
0: Και όταν το μάθει, εσύ πώ άντρε. Το κυνήγησε αυτό δηλαδή.
1: Αρχικά αυτό είναι σταδιακά γιατί με έπαιρναν τηλέφωνο διάφοροι φίλοι.
0: Ωραία συναυλία, ρε φιλέ, Μπράισον.
1: Όχι, ρε καθίστε.
0: Ζάκινθο.
1: Καθίστε στην Κέρκυρα και δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Δεν διαφέρει. Ξεκίνησε, μου κράσαν όλοι.
0: Τι φίλοι σου,
1: πότε πήγα. Πότε ήρθα στην Κέρκυρα, ρε τρελέ, του λέω. Μου λέει αυτό. Τώρα είναι το πρωί το Σάββατο. Και δεν πήρε ένα τηλέφωνο, θα το φυλάω, μου λέει αυτό, ξέρει. Και λέω μία, δύο, τρει. Και τελικά έμαθα από σπότα ότι κάποιο έπαιξε χθε στην Πρέβεζα, θυμάμαι που.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν όλο.
0: Δεν το κυνήγησε.
1: Θα ήθελα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά δεν είχα
0: παγκόσμια φορά. Αποκλειστική πρώτη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ ήμουνα.
1: Καλώς ήσουν.
0: Ρε φίλε, πρώτον, σε ψάχνουμε, δεύτερον, μας δίνεις ιδέες.
1: Άσε, τώρα θα πεθάνω τη 10. Εγώ ήμουνα.
0: Απίστευτο. Είσαι πλέον μπαμπάς και θέλω να σου πω ότι σίγουρα βάζω στοίχημα ότι αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ και την τέχνη σου και τη ζωή σου.
1: Έχει επηρεάσει ίσως το μέσα μου αρκετά. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα περάσει την τέχνη. Ναι. Το έργο αυτό, αυτή η πίστα τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά κακά στο χέρι, από εδώ, από εκεί. Έχει πάρα πολλά.
0: Κακά κυριολεκτικά εννοώ.
1: Κακά, ναι.
0: Και λήξεις τι.
1: Έχει πάρα πολύ πράγμα το οποίο ρόγω, ας πούμε, τελείως.
0: Ναι.
1: Εξορκιστείς κάτι με τι να φύγουν από εδώ. Και τελικά, κάποια στιγμή στέκεσαι και ξεκουράζεσαι κάποια στιγμή μέσα ημέρα και λες αυτό το πράγμα. Σαν να σε λες, φίλε, τόση αγάπη, λες. Είχε και παραπάνω, είχε τόσο άλλο. Δεν το γνώριζες προπίνω. Οπότε αυτό αρχίζει και επηρεάζει μέσα σου. Είχε τόσο ακόμα αγάπη να αισθανθώ. Ναι.
0: Έχεις γράψει μουσική και στίχους για μεγάλα ονόματα. Θέλω να πεις μια συνεργασία σου ή που ήθελες πάρα πολύ να γίνει πραγματικότητα και έγινε ή που σου έχει μείνει. Μια συνεργασία που θα θυμάσαι. Μια συνεργασία που.
1: Ήταν συνεργασία με τη Χάρης Αλεξίου.
0: Πώς ήτανε?
1: Πάρα πολύ όμορφα. Καταρχήν, η αίσθηση ότι μαζεύονται 2-3 άνθρωποι και φτιάχνουν ένα όμορφο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Σε μαθαίνει καταρχήν το κομμάτι της εργασίας στη δουλειά σου. Γιατί εγώ ήμουν μοναχικός καβαλάς από την αρχή. Δεν είχα κάνει τρομερά μεγάλες εργασίες ή κάτι συγκεκριμένο το οποίο να με μάθει να μου δώσει εφόδια για παραπέρα στον χώρο της δουλειάς μου, πώς θα συνεργαστώ και με τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν αυτό το αστείο της φάσης ότι. Θέλω να πω ότι όταν μου προτάθηκε πρώτη φορά από τον Νίκο.
0: Να γίνει συνεργασία.
1: Τον Νίκο Ντομοραέτη συγκεκριμένα, να γράψω μαζί το τραγούδι για τη Χαρούλα.
0: Ναι.
1: Δεν το πίστεψα. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ huge για να είναι αληθινό.
0: Τέλειο.
1: Και έλεγα, είναι από αυτές τις φάσεις που σίγουρα κάτι θα γίνει μετά, δεν θα κάτσουν. Και τελικά ήρθε ένα μήνυμα από τον Νίκο, το οποίο ήταν δύο λέξεις. Ήταν Γιώργο. Τα-τα-τα-τα-τα. Θα μα τι κάνει αυτά.
0: Ναι.
1: Χαρούλα. Τα-τα-τα-τα-τα. Και λέω.
0: Οχ.
1: Το εννοεί.
0: Έτσι εκείνη το πήγε.
1: Ναι, και ήταν 8 η ώρα το βράδυ. Έφυγα από εκεί που ήμουν ένα φίλο σε ένα στούντιο. Και πήγα σπίτι, 4 ώρα το πρωί είχα πάει στο ίντερνετ να στείλω τη μουσική.
0: Άρα, μισό.
1: Δηλαδή, το πίστευσα πραγματικά ότι πρέπει να γίνει και λέω ότι πρέπει να το τελειώσω.
0: Άρα, είναι τι, θες να μου πεις, έγινε μέσα σε 6 ώρες.
1: Η μουσική, ναι. Νομίζω για την επόμενη.
0: Wow! What? Το ένα φιλί, σωστά, ένα φιλί.
1: Ναι, το ένα φιλί ήταν. Και εκεί χάρηκα αρκετά γιατί ήταν όμορφη στιγμή. Ήμουν, ξέρω, στην ταράστα στο σπίτι μου που έχω και το δώμα που το έχω για στούντιο και παίζω εκεί.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ο Νίκος, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Θα είναι το πρώτο σίγγλ του δίσκου της Χαρούλας αυτό. Θυμάμαι τη χαρά που είχα τότε. Αυτό μου είχε μείνει από τότε και διάφορα άλλα έτσι. Ωραία.
0: Αν είχες να πεις κάτι σε κάποιο παιδί που ξεκινάει τώρα και θέλει να ασχοληθεί με αυτό που εσένα κατά πάσα πιθανότητα σε βοήθησε, τι θα ήταν αυτό?
1: Έχονται πολλά μηνύματα τέτοια στο Instagram, ας πούμε, συνέχεια. Τι να κάνω, έχεις κάποια ιδέα?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το αγαπάς πρώτα απ' όλα.
0: Πρέπει
1: εσύ
0: να το αγαπάς.
1: Να λες αλήθεια στον εαυτό σου. Να πεις αυτό θέλω να κάνω.
0: Άρα σίγουρα να μην το κάνεις για δημοσιότητα, λεφτά.
1: Όχι, ας το κάνεις γιατί θέλεις. Απλά να το αγαπάς.
0: Να το αγαπάς.
1: Κάνοντάς το.
0: Ναι.
1: Και ότι όσο περισσότερο δουλεύεις πάνω σε αυτό και εξελίσσεσαι, αλλά να δουλεύεις με ειλικρίνεια στον εαυτό σου. Ότι τώρα δουλεύω. Ναι. Προσπαθείς να εξελιχθείς και να γίνεις καλύτερος.
0: Ναι.
1: Και όσο περισσότερο δουλειά ρίχνεις, εγώ σας το υπόσχομαι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην γυρίσουν το κεφάλι να σας ακούσουν. Άμα δουλεύεις. Σίγουρα. Σίγουρα θέλει και κάποια τύχη, ίσως και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά
0: okay, ναι.
1: Όχι, άμα σε κατεμός, αύριο μην ξεκινήσεις. Πήγαινε κάπου.
0: Αυτό είναι το καινούριο Instagram. Ναι,
1: και εγώ,
0: αν είσαι κατεμός, αύριο σας το.
1: Και εγώ τη χειρόστάθηκα. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν στον
0: δρόμο. Σίγουρα παίζει ρόλο η τύχη. Εννοείται αυτό σε όλα τα πράγματα.
1: Σε όλες τις δουλειές.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και ποτέ μην ακούτε τι σας λένε όσον αφορά το αντικείμενο το οποίο αγαπάτε. Δηλαδή, μην το ακούς τις μετρητές. Ναι, θα έχεις πολλά τέτοια.
0: Yes.
1: Τι θα τρως, τι θα κάνεις, όλα αυτά. Και θυμάμαι κάποια στιγμή που βρήκαμε την κοπέλα μου σε μια έτσι. Όχι λογομαχία έντονη, απλώς σε μια διαφωνία. Μα και πρέπει να πας Πανελλήνιες, τι θα κάνεις, πώς θα γίνει. Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που είπα και σε άνθρωπο απέναντι, σκέφτηκα κάτι μουσικό θα γίνω.
0: Oh.
1: Και μου λέει, και κανονικά τι θα κάνεις.
0: Και η κανονική δουλειά ποια θα είναι?
1: Ναι, ποια θα είναι. Μουσικός.
0: Μουσικός.
1: Και πλάκα είναι ότι μιλήσαμε μετά από χρόνια. Οι δύο κόρες της είναι φαν. Ωραία φάση.
0: Το καλύτερο κλείσιμο ήταν αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Οπότε πίστε στον εαυτό. Πίστε στον εαυτό.
0: Πίστε στον εαυτό. Είναι εξαιρετικά. Δεν περίμενα κάτι άλλο φυσικά. Τα μηνύματα τα οποία μας μεταφέρει. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι οι δυο μας θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι γιατί δεν έχουμε τη φιλοσοφία. Ναι, μην αγχώνεσαι, είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά πριν παίξουμε το παιχνιδάκι μαζί με τον Γιώργο, θα σε απολαύσουμε σε άλλο ένα τραγούδι. Οπότε έχω να πω. Κουλ μετά!

κοίταξε. Κοίτα εδώ, γιέ μου, κοίτα εδώ τι γίνεται. Εδώ κοίτα. Έλα, έλα, μπράβο. Πάτε ρε μια ώρα, ρε. Τι κάνει. Πάρτε από εκεί, ρε. Άντε, τελείωνε, φύγε. Έλα, ρε, με κοιτάς. Κουνήσου.

0: Crush Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Το επόμενο είναι φαινόμενο στην Κατερίνα. Όποια Κατερίνα ακούει,
7: Okay.

Μαζί το παίζεις βαρύ, ο βασιλιάς της σιωπής. Κι είσαι 40. Hey, άσε με να σου πω πώ

Θα κάνεις χιλιούς δρόμους, χιλιές αποστάσεις σε αυτή τη μίζερη ζωή που λες πως πάντα θέλεις να αλλάξεις. Κι ας μη θυμάσαι ούτε ένα στίχο από τη δική της μπαλάδα και πας με αυτούς που σε έκαναν

βρεις την εύκολη λύση. Ξέρεις πάντα να κάνεις τον όμορφο μες στα μπαρ. Και τρέχεις πια και δεν φτάνεις. Και τρέχεις πια και δεν φτάνεις.

0: Brazil. Λοιπόν, Γιώργο, ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι «Μην το σκέφτεσαι». Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο τίτλος. Δηλαδή, εύκολο. Θα σου κάνω γρήγορες ερωτήσεις. Δεν θέλω να σκέφτεσαι καθόλου. Θέλω να μου λες το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Όσες περισσότερες απαντήσεις μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Πάρε μια βαθιά ανάσα και ξεκινάμε σε 3, 2, 1. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Αγαπημένο τραγούδι αυτόν τον καιρό.
1: Το σχολείο του Πασχάλη. Ολύμπια.
0: Τα ακούω. Πέρα από τα social media, ποια app χρησιμοποιείς περισσότερο στο κινητό σου?
1: Games.
0: Ναι, ρε, μάνα, δικό μου. Ποιο είναι το πιο περίεργο αντικείμενο που έχεις σπίτι σου?
1: Κούκλα από κατάστημα ρούχων.
0: Επανέρχομαι. Πες μας κάτι στο οποίο έχεις ταλέντο και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
1: Φτιάχνω κεραίες για ασύρματος.
0: Επανέρχομαι. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που σε έκανε να γελάσει δυνατά?
1: Ο γιος μου.
0: Αψόγα. Αν ήσουν Παλαιστής, ποιο θα ήταν το stage name σου?
1: Ρουζ Γόριορ.
0: Ρουζ Γόριορ. Με τι θα αντάλλαζες την καριέρα σου?
1: Με μια σοκοφρέτα.
0: Με μια σοκοφρέτα. Μια σοκοφρέτα, καμπαράκα. What? Ένας ξένος καλλιτέχνης που θα ήθελες να συνεργαστείς?
1: Τζον Φόγκερτι.
0: Μπορείς να πιεις καφέ με οποιοδήποτε φανταστικό πρόσωπο ή υπαρκτό της ιστορίας. Ποιον διαλέγεις?
1: Φρεντ Μέρκιουρι.
0: Έτσι. Αν έπρεπε να πας σε reality, ποιο θα διάλεγες?
1: Κανένα.
0: Έτσι. Νιώθεις πως δεν έχεις έμπνευση? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι για να σου έρθει έμπνευση?
1: Πάω τουαλέτα.
0: Μιλάει με αλήθειες. Τι σούπερ δύναμη θα ήθελες να έχεις?
1: Να είμαι άρρωτος.
0: Οι ιδανικές διακοπές σου σε τρεις λέξεις?
1: Σύρος, Σύκηνος, Σαντορίνη.
0: Σύρος.
1: Σύκηνος, Σαντορίνη.
0: Σύκηνος, Σαντορίνη. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
1: Μουζουράκης.
0: Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρους. Και τελευταία, αγαπημένη κίνηση όταν τραγουδάς στη σκηνή. Μία κίνηση. Έχεις κάποιο.
1: Όμως.
0: Ομό.
1: Πες το πιάνο έτσι.
0: Αυτό ήταν ο χρόνος, ένα χειροκρότημα! Είπες το ταλέντο που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος είναι ότι...
1: Κατασκευάζω κεραίες για ασύρματος.
0: Πρώτα απ' όλα, ναι.
1: Ωραία, τι.
0: Ασύρματος.
1: Ναι.
0: Τι εννοείς κατασκευάζεις κεραίες για ασύρματος? Παίρνεις...
1: Είμαι ένα δραστέχνης, έτσι λέγεται. Ασχολούμαι με ασύρματος και με επικοινωνίες, ναι, ασυρματικές, ναι, από χόμπι και μόνο.
0: Μου λένε από το κοντρόλ να επικοινωνήσεις με Θεσσαλονίκη και να κάνεις μια δοκιμή, ένα τεστ.
1: Μόνο με βραχαία, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Οπ, δεν σχάλασε. Εσύ παίρνεις κεραίες και φτιάχνεις σε ασύρματο.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε αυτό το πράγμα τώρα που λες εδώ, λέγεται, ναι, ποντικογουρά το λένε.
0: Ναι,
1: ποντικογουρά. Είναι ένα είδος κεραίας. Αυτό το κάνεις έτσι, λίγο βγαίνει κεραία.
0: Ναι, και μόλις καταστρέφουμε ένα ασύρματο.
1: Όχι, όχι. Μην φοβάστε, μην φοβάστε. Όσο είναι έτσι, δεν πρέπει να το πατήσεις. Έτσι θα καταστραφεί.
0: Δεν πρέπει να το πατήσεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει να το πατήσεις. Άμα το πατήσεις έτσι, υπάρχει μια περίπτωση να χαλάσει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Οι κεραίες που λες είναι συντονισμένες για συγκεκριμένο μήκος κύματος. Ναι. Οπότε έχουν συγκεκριμένα specs πρέπει να τις φτιάξεις. Μπορείς να μιλήσεις με αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σε ακούσουν, ξέρω, και από κάνα 2 χιλιόμετρα μακριά. Για να κάνει καλή κεραία.
0: Πεθαίνω.
1: Μπορείς να μιλήσεις και με βραχία και να μιλήσεις με Αμερική, αν θες. Αλλά μόνο με. Χωρίς να παρεμβαίνετε το Ιντερνετ, χωρίς τίποτα. Είναι ασύρματος. Είναι κύματα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ωραίο γιατί ξέρεις και μετά από ένα σεισμό ή κάτι. Τα κινητά μας έχετε δει ότι δεν λειτουργούν πια. Σταματάνε, μπλοκάρουν όλα. Αν έχεις ένα τέτοιο,
0: ναι,
1: και βρίσκεσαι πολύ άσχημη κατάσταση, μπορείς να καλέσεις σε βοήθεια.
0: Και τελευταίο, πρέπει να μας εξηγήσεις τι εννοείς κούκλα από κατάστημα.
1: Αυτές οι κούκλες που τις δίνουν. Κάτι καραφλές που είναι.
0: Ναι,
1: που τις δίνουν με διάφορα τα χέρια.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, ποια είναι. Την έχεις για ρούχα?
1: Την τίνω. Άκου, αυτή.
0: Την τίνω.
1: Περίμενε. Δεν έβαλα τελεία.
0: Πώς την τίνεις?
1: Τα Χριστούγεννα την κάνω.
0: Πού είναι όταν την τίνεις?
1: Λοιπόν, είναι η Christmas slat, αυτή έτσι λέμε, στο σπίτι. Την τίνουμε με μπάλες τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Δεν βάζουμε δέντρο. Βάζουμε αυτή. Με μπαλίτσες, με αστέρι στο κεφάλι και αυτά, φωτάκια. Και είναι αυτή έτσι, ξέρεις, φωτίζει.
0: Τι αδιανόητα τέλειο έχεις αντί για χριστουγεννιάτικο δέντρο την Christmas?
1: Slat.
0: Slat. Να μια ωραία παράδοση, είδες το χειροκρότημα. Τρίγωνα καλαντάνα.
1: Με την Christmas light.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα στον Γιώργο που ήσουν εδώ και έπαιξε μαζί μας. Εμείς τους ανθρώπους που παίζουν μαζί μας παιχνίδια κάνουμε ένα δωράκι. Έχουμε ένα δωράκι για σένα. Δεν έχω, αν το ξέρω, θα σου είχα φέρει τεράστια κεραία. Εμείς

0: Όμως έχουμε επιτραπέζια παιχνίδια. Αν παίζεις με τα μικρά.
1: Τώρα ξεκινήσαμε. Ναι.
0: Τέλεια. Έχουμε δύο υπερπαιχνιδάρες από Κάισα. Κάισα, συνώνυμο το όνομα Κάισα με τα επιτραπέζια στην οικογένεια. Αζούλ, υπερπαιχνιδάρα, exit escape room με παρέα, με οικογένεια. Ελπίζω να τα απολαύσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δεν φεύγεις, κάθεσαι στο green room. Που και όταν λέω green room εννοώ green sofa. Okay. Και εμείς θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι. Φυσικά με τι άλλο, με μια cool μετάβαση! Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος που καταπιάνεται με πράγματα που αγαπάει. Εκδότης, συγγραφέας ο ίδιος, μαγειρική, βιντεάκια, stand-up comedy, βόλεϊ, μα πάνω απ' όλα άριστη μαεστρία στο να φτιάχνει λογοπαίγνια σχεδόν σε κάθε του πρόταση. Δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον μοναδικό Ηλία Φουντούλη! Η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Γεια σας, καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε,
0: καλά. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο χαρούμενος είμαι που είσαι εδώ.
2: Σίγουρα είμαι παραπάνω από σένα, έχω χαρεί πάρα πολύ.
0: Και επίσης βλέπω ότι φοράς και μπλουζάρα. Θα έρθουμε. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Ωραία, Λία μου, να τα πιάσουμε από την αρχή.
2: Ναι. Okay.
0: Κωμωδία. Ωραία. Πώς η κωμωδία στη ζωή σου, πώς μπαίνει η κωμωδία στη ζωή σου, τι ήταν αυτό το μικρόβιο, πώς ξεκίνησες, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε.
2: Δεν την ξέρεις την ιστορία, δεν την έχω πει. Γιατί εμπλέκεσαι κι εσύ λίγο μέσα.
0: Όντως.
2: Ναι.
0: Ή δεν μου την έχεις πει, ναι. Ή είναι η ηλικία μου και την έχω ξεχάσει. Θέλω να την ακούσω.
2: Ήταν το 2012.
0: Όντως τώρα.
2: Δούλευα ναι. Σε μια εκπομπή μαγειρικής. Ναι. Και είχαμε τον ίδιο σκηνοθέτη.
0: Yes.
2: Με το...
0: yes.
2: Και μια μέρα ο Λάμπρος, ο Φυσφής, είχε έρθει νωρίτερα από το δικό σας γύρισμα. Ναι. Μπήκε στο δικό μας το βανάκι που κάναμε μαγειρική. Εγώ έκανα συνταξία.
0: Ναι.
2: Πιάσαμε λίγο κουβέντα γιατί τον ήξερα. Και μου λέει: έχουμε open mic. Τι είναι αυτό, μου εξηγεί τι είναι και πήγα. Στον Νουέβα Τρόβα τότε παρουσίαζε Χατζηπαύλου Βρανά και Φυσφής.
0: Ναι.
2: Και έτσι ξεκίνησε. Από το Άρα Μάιο του 2012.
0: Έκανες κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Τίποτα.
0: Και απλά βρέθηκε Λάμπρος στο δρόμο σου.
2: Ακριβώς. Γυρίζοντας πίσω, δεν ξέρω πώς ακριβώς κατέληξα σε αυτό το κομμάτι δουλειάς. Δηλαδή, γιατί ξεκίνησα με τελείως διαφορετικές σπουδές. Άλλο μεταπτυχιακό, άλλη πρώτη δουλειά επαγγελματικά.
0: Ναι.
2: Αλλά είχα πάντα το μόνο που μπορώ να πω είναι να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, γιατί αυτό και με εκφράζει πολύ και μου αρέσει και σου δίνει και προοπτικές. Γιατί, ας πούμε, δούλευα πολλά χρόνια τηλεόραση και περιοδικά. Κάποια στιγμή τα περιοδικά σταμάτησαν να δουλεύουν, να αγοράζει ο κόσμος περιοδικά, γιατί μπήκαμε σε μια άλλη εποχή. Μπήκα στο YouTube. Το YouTube άρχισε να πέφτει, μπήκα στα social. Δηλαδή και ταυτόχρονα και stand-up comedy. Και λίγο απ' όλα. Αρκεί, το μυστικό είναι να τα κάνεις όλα μέτρια.
0: Το οποίο όμως στη δική σου περίπτωση, φίλε, δεν ισχύει. Okay, μιλάμε για εκδότης, εκτός χρονικός, τα και μαγειρική λοιπόν, και συγγραφέας.
2: Ναι, αλλά όλα μέτρια, έτσι μην το ξεχνάμε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, okay. Και stand-up. Ποιο είναι το πιο αστείο πράγμα που σου έχει συμβεί, Λία? Μπέσα τώρα.
2: Εντάξει, δεν, τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Αν φοβάσαι ότι δεν μπορεί να λεχθεί στην τηλεόραση, πες το.
2: Ναι.
0: Και θα...
2: Λοιπόν, ωραία, να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία.
0: Γιόλο.
2: Πριν πολλά χρόνια, είχα βγει ένα ραντεβού με μια φίλη μου.
0: Όπου, το βλέπω να ακούμε TV.
2: Και τα πίναμε μέχρι το πρωί,
0: ωραία.
2: Ενώ υπήρχε και μια διάθεση φλερτ. Αυτό παλιά, ας πούμε. Και κάποια στιγμή με προσκαλεί σπίτι της, αλλά μένει σε μια γειτονιά που είναι πολύ γειτονιά, οπότε μου λέει, θα μπω εγώ σπίτι. Να μην μας δουν να μπαίνουν μαζί. Ήταν, ξέρω εγώ, 6:30 το πρωί, 6 και 4.
0: Αθήνα κάτι. Αυτό.
2: Αθήνα, Αθήνα. Ναι, ναι. Και μπαίνει λοιπόν στο σπίτι, περιμένω 10 λεπτά και μπαίνω. Είναι ανοιχτή η πόρτα της εισόδου, μπαίνω πιο μέσα, φτάνω σε ένα διαμέρισμα, βλέπω ανοιχτή την πόρτα.
0: Είναι τέλεια ιστορία.
2: Μπαίνω μέσα,
0: ναι.
2: Σαλόνι,
0: ναι.
2: Άδειο σαλόνι. Λέω, ωραία, έχει πάει πιο μέσα. Μπαίνω πιο μέσα, μπαίνω στην κουζίνα και ήταν ένας τύπος. Με τη βαλίτσα, το χαρτοφύλακα πάνω στο τραπέζι και έπινε μία τελευταία γουλιά καφέ. Είχε ανοίξει την πόρτα και γύρισε να πιει μία τελευταία γουλιά καφέ στην κουζίνα. Και σκάω μέσα. Χίλια συγγνώμη. Φοβερή στιγμή. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό έγινε για να μην μας δουν στην πολυκατοικία και λέω κατευθείαν. Που μένει, μου λέει από πάνω είναι. Του λέω χίλια συγγνώμη, αυτό κατευθείαν την έδωσα.
0: Δώσιμο στεγνό.
2: Ναι, ότι... ναι, δεν γινόταν εκείνη την ώρα. Γιατί ένας τύπος τώρα μπήκε σπίτι σου δύο δωμάτια μέσα και μου πήρε τον καφέ σου. Στραβωμένος 6:30 ώρα το πρωί για να πας στη δουλειά και να φας την κίνηση και όλο αυτό και βλέπεις και ένα φουντούλι. Γεια σας.
0: Συγγραφέας. Έχουμε τον ίδιο αγαπημένο συγγραφέα και έχεις επισκεφτεί τη γενέτειρά του και το σπίτι του. Μιλάω για τον Στίβεν Κίνγκ.
2: Έχουμε τον ίδιο αγαπημένο συγγραφέα.
0: Steven.
3: Εγώ.
0: If you're watching this, Steven, we both love you very much.
3: Yes.
0: If you're seeing this.
3: I was outside your house.
0: Λάθος όλο. Μπαπ, Ηλίας Σουντούλης, συγγραφέας, δύο βιβλία.
2: Τρόμου.
0: Και
2: ένα για το ελληνικό γιαούρτι.
0: Μπράβο.
2: Αρχικά διάβαζα πολύ και κάποια στιγμή ξεκίνησα να γράφω ιστοριούλες. Μ' αρέσανε πάρα πολύ, διηγηματάκια μικρά. Ένας καθηγητής Αγγλικών με είχε σπρώξει προς αυτή την κατεύθυνση, ότι μου λέει: διαβάζω την έκθεση που γράφει στο Lower και στο Proficiency, που είχε πάντα γράψει μια έκθεση που να αρχίζει να τελειώνει. Και μου λέει: με κάνεις να θέλω πρώτα να διαβάσω την έκθεση και μετά να την διορθώσω σαν δάσκαλος. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ξεκίνησα τσούκου-τσούκου, έγραφα. Και κάποια στιγμή αποφάσισα, διάλεξα τις αγαπημένες μου ιστορίες μετά από 15 χρόνια συγγραφής και έβγαλα το «Κάτι χαμογελάει στις σκιές» και μετά το «Χαρτί και καλαμάρι» που είναι χριστουγεννιάτικο.
3: Μπράβο, μπράβο παιδιά, ευχαριστώ.
0: Και γιαούρτι!
2: Ναι, το γιαούρτι προέκυψε, ήταν το πρώτο βιβλίο που βγήκε από έναν άλλο εκδοτικό, ήταν από τις εκδόσεις «Άνι Μπλάνα», η οποία ήξερε τη δουλειά μου από τα περιοδικά που έγραφα πολλά χρόνια ως γαστρονομικός, ας πούμε, συντάκτης. Και ήταν τότε η φάση που ανέβαινε το Greek yogurt στο εξωτερικό και μου λέει: θέλω να βγάλουμε ένα βιβλίο για το ελληνικό γιαούρτι αφιερωμένο. Ιστορία, εξέλιξη, είδη, γάλατα, λιπαρά, συνταγές.
0: Πες μου τι έκανες.
2: Εννοείται ότι
0: έκανες έρευνα.
2: Τα πάντα, βέβαια.
0: Ποιο είναι το πιο κουλό πράγμα που ανακαλύψεις για το γιαούρτι?
2: Υπάρχει αυτή η ιστορία για το πώς ανακαλύφθηκε κάπου στην Κεντρική Ασία, τέλος πάντων. Αποθηκεύανε το γάλα σε δέρματα ζώων ή σε κοιλιές ζώων, τα οποία τα φορούσαν στη σέλα του αλόγου και κρέμονταν. Οπότε, καθώς πήγαινε από το χτύπημα και με τους μύκητες που είχε μέσα, κάποια στιγμή αυτός πήγε να βγάλει το γάλα που είχε αποθηκεύσει και είχε πήξει. Λέει, what is this? Λέει, yogurt, του λέει. Α, ωραία λέξη. Και αρχίσανε και το δοκιμάσανε και κατάλαβαν ότι κρατώντας το μύκητα από το ένα γιαούρτι πάει στο άλλο και πάει στο άλλο. Και αυτή είναι η θεωρία για το πώς ξεκίνησε κάπου εκεί. Ναι.
0: Εκπομπή λοιπόν και μαγειρική, σαντουιτσάρες. Και μετά εξελίχθηκε αυτό με μουσικούς. Ένα σάντουιτς,
2: ένας μουσικός, ένα σάντουιτς.
0: Αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθώ.
2: Ναι.
0: Σε αυτό το μεγάλο, μεγάλο κεφάλαιο που είναι τα λογοπαίγνια. Αυτή η ικανότητα να βρίσκεις τόσο γρήγορα αστείο με λέξεις ή έννοιες
2: ναι.
0: και να τις αναποδογυρίζεις, αλλά εσύ επιδεικνύεις μια εκνευριστική άνεση στο να το κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, όχι πάντα. Και επίσης υπάρχουν δύο θεωρίες για το τι συμβαίνει σε αυτούς που κάνουν πολλά λογοπαίγνια.
0: Τι συμβαίνει?
2: Είναι ή υψηλή ευφυΐα ή εγκεφαλική βλάβη. Τα διάβασα. Όχι, είναι σε έρευνα και τα δύο και μοιράζεται. Τώρα δεν ξέρω πού είμαι. Ενώ και η ανάγκη να το πεις με το ζόρι, ρε παιδί μου. Ότι άμα είναι
0: έχω
2: εκεί,
0: ένα καλό.
2: Είναι...
0: Έχω ένα καλό. Αυτό πλέον έχει αρχίσει και απλώνεται πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Φεστιβάλ κομμωδίας πλέον, ξεχωριστό σλότ, λογοπαίγνια, ναι. Χαμός.
2: Φέτος έγινε μια από τις μεγαλύτερες παραστάσεις.
0: Yes.
2: Έγινε ένα knockout με 24 κομικούς battle λογοπαίγνια.
0: Ναι.
2: 24 μήναν 16, 8, 4, τελικός χαμός.
0: Εντάξει, τι γίνεται? Σε διαβρώνει αυτό, γιατί και εγώ που το δοκίμασα. Εμένα μου παίρνει γύρω στα 45 λεπτά να βγάλω ένα λογοπαίγνιο. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να βρω τόσο γρήγορα το αστείο. Αλλά όταν συμβεί και μοιραστεί στην καμενιά, έχεις μια ικανοποίηση
2: ότι... Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Ή ότι είναι καλό, οπότε γελάει ο κόσμος.
2: Αλλά
0: ή ότι
2: μια
0: είναι...
2: σαδιστική ικανοποίηση, γιατί όταν ο άλλος υποφέρει, πάλι εσύ χαίρεσαι.
0: Αυτό θα έλεγα. Ωραία. Θέλω να μου πεις για το κομμάτι με άγγελο, περιοδίες, παραστάσεις και φυσικά πού σε βρίσκουμε, πού σε πετυχαίνουμε σε ένα από όλα από τα πράγματα ή και όλα.
2: Λοιπόν, με τον Άγγελο κάναμε αυτή την παράσταση, τον Double Impact, που κάπως βρεθήκαμε μαζί λίγο πριν την καραντίνα, την πρώτη, και ξεκινήσαμε να παίζουμε και μετρήσαμε συνολικά 141 παραστάσεις. Και τώρα είμαστε στην περίοδο δοκιμής υλικού, αυτής της περίφημης δοκιμής υλικού.
0: Τέλεια.
2: Που έχουμε γράψει τα καινούργια, προσπαθούμε να τους δώσουμε μια μορφή, να δούμε ποιο θα πάει στο πρώτο μέρος, ποιο στο δεύτερο.
0: Εννοείται καλή επιτυχία, εννοείται όχι 141-200 κάτι παραστάσεις. Και περιοδία εξωτερικό.
2: Πήγαμε και εξωτερικό, βέβαια.
0: Εμπειριαρά.
2: Ναι, σοβαρή εμπειρία.
0: Αλλά έρθει η ώρα τώρα.
2: Ναι. Να πούμε για το Athens Dark.
0: Athens Dark, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διαφήμιση. Είναι το κόμικ μου, ευχαριστώ.
2: Πάρα πολύ καλή. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ για αυτό. Αλλά έρθει η ώρα λοιπόν εδώ πέρα να παίξουμε. Έχουμε μια φιλοσοφία η οποία λέει Games are life. Οπότε ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε.
2: Είναι ανταγωνιστικό.
0: Είναι ανταγωνιστικό, εννοείται.
2: Ωραία.
0: Έχει μέσα λογοπαίγνια.
2: Άρα τελειώνει αυτό το οικειότητα και αυτά εδώ.
0: Μέχρι εδώ
2: σταματάει.
0: Ήταν, okay. Και φυσικά θα πάμε στο παιχνίδι με τι άλλο. Με μια cool μετάβαση!

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: I've been thinking about my painting a lot lately.
5: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
6: Hi.
7: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
3: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Boca Juniors Estudiantes. Την Τετάρτη, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
15: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Λία μου, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι λέγεται χαλασμένα αστεία. Γιατί τέτοια αστεία περιμένεις να βρεις σε ένα γκαράζ? Αστεία που θέλουμε να φτιάξουμε ή αστεία που θα μας σκοτώσουν. Mm-hmm. Ωραία. Πώς παίζει το παιχνίδι? Είναι λογοπαιγνιακό παιχνίδι. Θα λες μία εσύ, μία εγώ. Και θα χρησιμοποιήσουμε το χειροκροτόμετρο για να
17: δούμε.
16: Υπάρχει, είναι αυτό το χειροκρότημα. Να δούμε πιανού. Για να δούμε, για πάμε ένα χειροκρότημα. Βλέπεις, λειτουργεί, το έχω φορτίσει.
17: Τέλεια, ωραία.
16: Ωραία, είναι απολύτως αντικειμενικό. Και ανάλογα ποιο λογοπαίγνιο παίρνει το περισσότερο χειροκρότημα, είναι αυτό που νικάει.
17: Για λίγο νόμιζα ότι θα παίζαμε freestyle, γιατί είναι πανεύκολο.
16: Μέχρι εκεί, γιατί δεν είναι λοιπόν, εύκολο. Οπότε, χαλασμένα αστεία. Επειδή είσαι χαλασμένος, θα σου δώσω το βήμα.
17: Ωραία.
16: Η πίστα σου ανήκει και εγώ θα αναλάβω μετά να δω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Είμαστε έτοιμοι όλοι αυτιά.
17: Ναι.
16: Πάμε.
17: Λοιπόν, πήγα σε ένα θεατράκι ανοιχτό να δω μια όπερα του Μότσαρτ κάτω από τα αστέρια. Αλλά ψιλονίσταζα, με πήρε ο ύπνος και είδα Μισοφίγκαρο.
16: Χειροκρότημα. Τίμιο, τίμιο. Μέταλ συγκρότημα με ιδιαίτερη αγάπη στα ποδήλατα. Πετάλικα. Βλέπεις.
17: Καλόγρια στον άρχοντα των δαχτυλιδιών κλείστηκε σε Μινας Τίριθ.
16: Πάρα πολύ καλό και το delivery ήταν πάρα πολύ καλό. Ωραία. Θες να πάμε από το ασανσέρ? Όχι, ρε, εσύ. Θέλω όπως κατεβαίνουμε να πλύνω και κάποια ρούχα στο χέρι. Θα πάω με τις κυλιόμενες σκάφες. Αλήθεια, σας αγαπώ. Οκ.
17: Κάτσε λίγο. Δεν ξέρω πόσα Star Wars έχουν γυριστεί συνολικά. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ο Γιόντα.
16: Να το. Ταινία με τον Ντικάπριο που είναι εσόκλειστος σε μια ψυχιατρική κλινική υψίστης ασφαλείας, σε μια βραχονισίδα. Και κάθε φορά που πάει κάποιος να φύγει, από εκεί τον πιάνουν και τον μαλώνουν. Το νησί των κατσαδιασμένων. Το βλέπεις?
17: Γέλασε γιατί καθώς θα λέγεις είναι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο σε μια φυλακή υψίστης. Και άκουσα ότι είναι ο ψίστης στη φυλακή. Κάνουν μπάρμπεκιου κάθε Κυριακή μεσημέρι.
16: Αυτό θα ήταν πιο αστείο. Ωραία.
17: Παλιά ήμουν από δολάγνος. Αλλά δεν πρόσεχα την κοπέλα μου, την απατούσα.
16: Νομίζω φαίνεται η μαεστρία, κατάλαβες. Είναι σαν να παίζω μπάλα με τον Ρονάλντο.
17: Καλά, εντάξει.
16: 6 άνεργοι άντρες φτιάχνουν μια ομάδα προκειμένου να βγάλουν λεφτά και πηγαίνουν σε γειτονιές, βγάζουν τα ρούχα τους και δοκιμάζουν σκυλοτροφές για να βεβαιωθούν ότι είναι εντάξει. Άντρες έτοιμοι για φόλα.
17: Μεγαλοπρεπής ναός της αρχαιότητας, στον οποίο δεν μπορούσε να μπει οποιοσδήποτε, έμπαιναν μόνο οι μάγκες. Ο ναός του Σελωνόντα. Ήταν όλο το... Καθόμουν τώρα και δεν βγήκε καλά.
16: Αυτό, ξέρεις τι, ήταν τόσο καλό που μας σόκαρε. Δηλαδή, ήθελε πολύ περισσότερο χειροκρότημα, παιδιά, αυτό, γιατί είχε και άκτη. Μπρο. Το ήξερες πως έχουμε ένα νησί στην Ελλάδα που αν είσαι εκεί και πάθει κάτι το αμάξι σου, στο φτιάχνει αμέσως το ίδιο το νησί. Επειδή είναι μηχανικός. Ένα άτομο. Είναι κάποιο είδους ρεκόρ. Δεν τρέπεσαι!
17: Για κάτι... Αυτό... Δαχτυλάκι μόνο.
16: Έσπασα ρεκόρ. Κάποιοι φύγανε, εσύ δεν το είδες. Κάποιοι έχουν σηκωθεί και λένε, εγώ δεν ήρθα γι' αυτό.
17: Είχα πάει ένα ταξίδι, πετούσα ρε παιδί μου Αθήνα, Νέα Υόρκη και έρχεται αεροσυνοδός και μου φέρνει ένα πιάτο και έχει λίγο ζαμπόν, λίγο μπέικον, λίγο προσούτο, λίγη γαλοπούλα. Ήταν υπεραλλαντικό ταξίδι.
16: Ήταν τιμιό και μας άξιζε αυτό. Άξιζε. Υπεραλλαντικό ταξίδι. Κάθε φορά που διψάω έχω ένα συγκεκριμένο μπουκάλι από το οποίο πίνω που έχει μέσα ζάρια και κάρτες. Είναι επιτραπέζιο νερό. Αρνητικό! Είναι αρνητικό το χειροκροτόμετρό μου! Χάλασε!
17: Έχω πολύ έντονη φαγούρα. Κι εγώ. Εξίσου.
16: Ωραία, νομίζω, ωραία. Το εκτιμώ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει διαφορά. Ωραία. Αυτά τα είχαμε ετοιμάσει όμως.
17: Ναι.
16: Εντάξει. Θέλω τώρα να φωνάξω τον Αντρέα και να μας δώσει ένα φάκελο. Αντρέα, είναι μια κατηγορία καινούρια που θα δούμε τώρα, πρώτη φορά. Και θα πρέπει όντως, παιδιά, δεν κάνω καθόλου πλάκα, θα πρέπει να φτιάξουμε τώρα ένα αστείο ο καθένας μας. Οκ.
17: Λοιπόν. Εντάξει.
16: Και η κατηγορία για την οποία πρέπει να φτιάξουμε ένα αστείο είναι... Ρε παιδιά, με βάλατε τώρα να παίξω που στην έδρα της Ρεάλ. Αλήθεια! Ναι, ένα αστείο λοιπόν για τη μαγειρική.
17: Έχω 4.
16: Έχεις 4! Έχεις 4! Εγώ έχω την πρώτη λέξη από την πρώτη πρόταση. Ωραία, να σου πω κάτι. Ρίχτω.
17: Λοιπόν.
16: Winner takes all.
17: Στην παρέα μου Στους μισούς αρέσει το χωριάτικο λουκάνικο και στους άλλους μισούς το σύγκλινο. Δεν συγκλίνουν οι απόψεις μας. Έλα, έλα.
16: Με χαροποιεί γιατί,
17: ναι,
16: γιατί πρέπει να έχω καλύτερο.
17: Σου δώσα άδειο τέρμα.
16: Όχι. Λοιπόν, μπήκα στο νοσοκομείο από το αγαπημένο μου παραδοσιακό φαγητό, το οποίο όμως δεν θέλω να το λέω, γιατί το φτιάξα σε ένα τεράστιο ταψί, έπεσε και μου σακάτεψε το πόδι. Λατρεύω αυτές τις αντιδράσεις! Από κάπου, από εδώ, κάποιος έκανε... No. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο Ηλίας Φουντούλης! Ηλία, μου ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεσαι αυτό μαζί μου. Σε ευχαριστώ πάρα
17: δεν
16: πολύ.
17: Δεν άξιζε. Ήταν πολύ καλό, δεν του άξιζε αυτή η αντίδραση.
16: Συστή, θα ήταν καλύτερο ακόμα αν ήξερα να το πω κιόλας με λέξεις ανθρώπινες.
17: Μια χαρά ήταν.
16: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Κάθε ένας που παίζει μαζί μου παιχνίδι, το έχουμε ένα δωράκι. Δεν ξέρω αν παίζει επί τραπέζια, δεν ξέρω αν έχεις παρέα που παίζει επί τραπέζια.
17: Έχω.
16: Από Κάισα λοιπόν, σου έχω δύο υπερπαιχνιδάρες, μίνια ζουλ για παρέα, exit από τη σειρά exit για escape room εμπειρία.
17: Ευχαριστώ.
16: Μαζί με παρέα. Κάισα, συμφασμένο το όνομα με το επιτραπέζιο. Ελπίζω να τα παίξεις, ελπίζω να τα απολαύσεις. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πάρα πολύ.
16: Και θα τα πούμε, Ηλία, συντόμως σε μία από τις παραστάσεις σου. Ή σε κάποιο από τις μαγειρικές σου, ή σε κάποιο από τα βιβλία σου.
17: Να σκεφτείς 45 λεπτά 5 φορές.
16: Και θα μοιράσω λίγο από τον πόνο που μοίρασα απόψε.
17: Αυτό ακριβώς, θα σε περιμένουμε.
16: Κολλήστε μαζί! Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Γιώργο Ρους και Ηλία Φουντούλη! Και φυσικά σε όλους όσους ήσασταν μαζί μας σήμερα, είτε από κοντά είτε από το σπίτι. Αν μας βλέπετε από το σπίτι και θέλετε να έρθετε κι εσείς εδώ στην παρέα μας, υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε. Ο ένας είναι να μας παρακολουθήσετε σαν στόκερ, να στηθείτε κάπου, να δείτε πού ερχόμαστε, να έρθετε εδώ να χωθείτε. Όχι, πλά κάνουν παράνομο. Ακολουθήστε τον πιο safe τρόπο, στείλτε μήνυμα δηλώνοντας το ενδιαφέρον και θα επικοινωνήσουμε εμείς για να έρθετε εδώ. Κλείνοντας, ο Ρους θα μας πει άλλο ένα τραγούδι. Εγώ να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από καρδιάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο εδώ στο Action 24 και φυσικά στον Καράς. Και να θυμάστε, ο εχθρός του καλού είναι φυσικά ο Darth Vader. Πολλά φιλιά!

Βρωμένα χαρτιά και λόγια πνιγμένα στου έρωτα το μαύρο βήθο, και λέω πως δεν γράφτηκαν για μένα, για να μπορέσω να περάσω κι αυτό. Που όσα με νοιάζουν σε σένα όλα μοιάζουν, κι είναι επικίνδυνο να το αρνηθώ. Θα κάνω λοιπόν πως δεν σε θέλω και θα

σκάει ο χρόνος κι είναι επικίνδυνο να μείνω εδώ. Το σπίτι μου τώρα είναι ο δρόμος για να μπορέσω να περάσω κι αυτό που όσα με ρίχνουν εσένα όλα δείχνουν κι είναι ανώφελο να το αρνηθώ. Θα κάνω λοιπόν πως δεν σε ξέρω και θα αποφασίσω να ξεχάσω κι αυτό που είπες μια

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Pure Action, αυτό το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα επέθρια αθλήματα που θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Θα ξεκινήσουμε αυτό το μήνα του ταξίδι μας από το Μεξικό, προκειμένου να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τρίαθλο, το Xterra. Αυτή η διοργάνωση ήταν ο 8ος σταθμός του Xterra Pan Am Tour. Στη συνέχεια, παραμένοντας στο εκτός δρόμου τρίαθλο, θα ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για να επισκεφτούμε την Τσεχική Δημοκρατία, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Xterra και η 16η ετήσια Xterra Czech. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε στη Νότια Ευρώπη προκειμένου να σταματήσουμε στην Κροατία για το τρίαθλο Ocean Lava Vrsar Croatia, το οποίο οδήγησε τους αγωνιζόμενους μέσα από εκπληκτικά τοπία. Μένουμε στην Κροατία, αλλά στρεφόμαστε στο τρέξιμο, σε μονοπάτια, για το ένα και μοναδικό Valamar Trail, το οποίο χάρισε στους δρομείς μερικές μοναδικές εμπειρίες κατά μήκος των μονοπατιών του Rabatz, μονοπάτια που κόβουν την ανάσα. Από την Ευρώπη θα την αφήσουμε την γυραιά Ήπειρο και θα ταξιδέψουμε σε άλλη Ήπειρο, θα πάμε στην Κίνα, προκειμένου να τρέξουμε στους δρόμους της Σαγκάης για έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο αγώνα, ένα κορυφαίο δρομικό γεγονός, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Ο τελικός μας σταθμός στην εκπομπή αυτού του μήνα θα είναι η Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Τσάνγκ Διεθνές Σιρκουί. Περισσότερα από 152 αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν στο Buriram για το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα αξέχαστο γεγονός. Ας πετάξουμε λοιπόν στο Μεξικό και ας ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτού του μήνα από το Los Τρεφλέχος, λίγο έξω από την όμορφη μικρή πόλη Ταπάλπα, στα βουνά του Γιαλίσκο. Απέχει 80 μίλια οδικός από την πόλη της Γουαδαλαχάρα και περίπου 5.000 πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Και εκεί γίνεται το 12ο ετήσιο Xterra Mexico Off-Road Triathlon. Η εκδήλωση ήταν μέρος του παγκοσμίου αγώνα Xterra World Tour.
1: We had never even heard of Tapalpa.
0: Δεν είχαμε ακούσει καν ποτέ για την Ταπάλπα. Απλά υπέβοντας έξω από το δάσος, τα μονοπάτια εδώ και να τρέχουμε και να κολυμπάμε είναι εκπληκτικό. Αν δεν ανταγωνιζόμασταν και δεν προσφερόμασταν να δοκιμάσουμε ένα Xterra, μάλλον δεν θα το βλέπαμε ποτέ αυτό. Ας πούμε τώρα στη δράση, στον αγώνα της Elite, όπου ο εγχώριος επαγγελματίας αθλητής Αρτούρο Ροντρίγκες βγήκε πρώτος από το νερό στην κατηγορία των ανδρών. Ωστόσο, το προβάδισμα του ήταν βραχύβιο, καθώς ο Σαμ Όσμπορν από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε από κοντά με τον Μπράντεν Ρακίτα και τον Λέοναρντ Σαουσέδο να τον καταδιώκουν. Μόλις βγήκε στο ποδήλατο, ο Όσμπορν έτρεξε μπροστά και ξέφυγε. Ο αθλητής από το Κιούι είχε την γρηγορότερη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο και έκανε σπριτ στο πρώτο χιλιόμετρο για να δημιουργήσει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Μάτζεν, κερδίζοντας το 12ο παγκόσμιο Xterra της καριέρας του. Πέρασε τη γραμμή του ρευματισμού σε χρόνο 2 ώρες, 19 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έφυγα με μια νίκη σήμερα στο Μεξικό. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας με όλη τη βροχή που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απλά έπρεπε να το αντιμετωπίσω και είμαι χαρούμενος με το πώς έτρεξα, πώς έπαιξα, πώς έριξα τα χαρτιά μου πάνω στο τραπέζι και προφανώς με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να ζητήσεις παρά μόνο τη νίκη. Στον αγώνα της Elite γυναικών, μια άλλη Μεξικανή διέπρεψε στην κολύμβηση με την Σοφία Ροντρίγκες να είναι πρώτη στο νερό, ακολουθούμενη από την Σαμάνθα Κίνγκσφορντ. Η Σούζι Σνάιντερ και η Φαμπιόλα Κορώνα ακολουθούσαν. Ο αγώνας συνεχιζόταν και οι αθλήτριες έτρεχαν σε λόφους. Η Κίνγκσφορντ και η Κορώνα ανέβηκαν στην πρώτη θέση του αγώνα. Η Κίνγκσφορντ έδειξε μια μεγάλη έκρηξη ταχύτητας κατά τη διάρκεια της φάσης του τρεξίματος και αυτή κατάφερε να τερματίσει με νικητήριο χρόνο 2 ώρες, 49 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την νίκη εδώ στο Μεξικό. Ήθελα πραγματικά να έρθω εδώ και να κάνω ένα πολύ καλό αγώνα, ειδικά μετά τον αγώνα μου στο Beaver Creek, με τον οποίο δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Έτσι, για να έρθω εδώ και για να κερδίσω, ήταν κάτι το οποίο με άφησε απόλυτα ενθουσιασμένη. Παραμένουμε στο Εξτέρα, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και μετακομίζουμε στην ιστορική αναγεννησιακή πόλη Πρακατίτσε στην Τσεχική Δημοκρατία, έδρα του παλαιότερου αγώνα Εξτέρα στην Ευρώπη και οικοδεσπότρια του Εξτέρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές του τριάθλου εκτός δρόμου από όλο τον κόσμο και από την Ευρώπη και από άλλες Ηπείρους συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα για έναν αγώνα που συνδύαζε κολύμβηση 1500 μέτρα στα ζεστά νερά του Κρυστανόφσκι, έναν πολύ δύσκολο ποδηλατικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας 35 χιλιόμετρων από το Εθνικό Πάρκο Σουμάβα και τέλος ένα εξαντλητικό μονοπάτι 10 χιλιόμετρων με τρέξιμο που κατέληγε κατά μήκος των λιθόστοτων δρόμων στο κέντρο της πόλης. Ανάμεσα στους πολλούς επέλεκτους αθλητές ήταν και η Μοργκάν Ριού, η Γαλλίδα δρομέας που είχε κυριαρχήσει στους αγώνες της αυτή τη σεζόν, κερδίζοντας αγώνες Εξτέρα σε Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία. Διεκδίκησε επίσης την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τρίαθλο αλλά και στο δίαθλο της ETU. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή σεζόν για εμένα, επειδή από τα τέλη Μαΐου έχω κερδίσει όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχα. Είναι εκπληκτικό, γιατί στην αρχή της χρονιάς είχα σπάσει την κλίδα μου, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή η σεζόν θα είναι πολύ δύσκολη για μένα, αλλά τα κατάφερα. Ο απερχόμενος πρωταθλητής του Εξτέρα Τσεχίας, ο Ρούμπεν Ρουζάφα, πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο ποδήλατο, ακολουθούμενος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Εξτέρα του 2017, τον Bradley Wiese. Αλλά ήταν ο νεαρός Άρθουρ Σεργιέ από την Γαλλία με τον ταχύτερο χρόνο, που πήρε τελικά τη νίκη με 2 ώρες 31 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, αφήνοντας τον Ρουζάφα και τον Wiese στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ο πρώτος μεγάλος τίτλος στην μικρή μου μέχρι στιγμής καριέρα, γιατί είμαι νεαρός ηλικία και αυτό είναι μια καλή στιγμή για τη ζωή μου, ίσως μια από τις καλύτερες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ήμασταν τόσο κοντά. Κατάφερα να πιάσω τον Ρούμπεν 2 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα, οπότε ήταν υπέροχο να παλεύω μέχρι το τέλος και να κερδίζω στο τέλος.

Στον αγώνα της Elite γυναικών, η Morgan Rio από τη Γαλλία ήρθε από πίσω για να περάσει όλες τις συναγωνίστριές της στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο Xterra με χρόνο 3 ώρες, 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Η Ελένα Καράσκοβα τερμάτισε δεύτερη και η Λουάν Ντουβουασίν τερμάτισε τρίτη. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο στο Xterra. Είναι τρελό. Δεν περίμενα να κερδίσω σήμερα γιατί ήξερα ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαι πολύ χαρούμενη και τώρα αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη για μένα και το απολαμβάνω.

Παραμένουμε σε διάθεση για τρίαθλο, αλλά από την Τσεχία ταξιδεύουμε στο Βρεσάρ, στην Κροατία, για την πρώτη έκδοση του Ocean Lava, μιας μοναδικής σειράς, η οποία έχει πολλούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Ένας υπέροχος προορισμός, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και συμμετέχοντας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν φίδονται επένων για τη διοργάνωση. Αυτό θα μπορούσε μόνο εν συντομία να περιγράψει το τι συνέβη στην πρώτη διοργάνωση της Ocean Lava. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το Ολυμπιακό ή το μισό τριάθλου. Οι αθλητές του Ολυμπιακού απολάμβαναν το υπέροχο περιβάλλον στις περιοχές του Βρεσάρ, έχοντας να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμπι, 40 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Για τους συμμετέχοντες του ημί τριάθλου τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, καθώς έπρεπε να καλύψουν 1,9 χιλιόμετρα κολύμβησης, 90 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 21 χιλιόμετρα τρέξιμο. 200 αγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν από τις γύρω χώρες της περιοχής καθώς και από πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Τουρκία μέχρι την Αργεντινή, το Βρεσάρ είναι ένα σημείο συνάντησης για τους αθλητές του τριάθλου. Οι συμμετέχοντες γέμισαν πρώτα τα νερά μπροστά από την πόλη και στη συνέχεια αντάλλαξαν γυαλιά ηλίου για να ξεκινήσουν το ποδήλατο. Αφού ολοκλήρωσαν τις φάσεις κολύμβησης και ποδηλασίας, οι αθλητές φόρεσαν τα αθλητικά τους παπούτσια για να βγουν στο τρέξιμο και να απολαύσουν την γύρω περιοχή. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Σλοβένος, ο Μάτια Μέντεν, διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 4 ώρες 13 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενος από τον Πολωνό αθλητή, τον Γιάκουμπ Βόσνιακ. Και φυσικά μέσα στην πρώτη τριάδα ήταν και ο τοπικός ήρωας, ο ντόπιος, ο Ντέγιαν Πάτρισεβιτς.

Η τύχη μου μετά το ποδήλατο άλλαξε και ήταν καλή. Το τρέξιμο ήταν πιο αργό από ό,τι περίμενα, αλλά είναι υπέροχο. Όλα είναι υπέροχα εδώ, υπάρχει όμορφη θέα, είναι τα πάντα τέλεια. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκάθαρη υπόθεση με την Σλοβάκα Νίκολα Κορμπόβα να κερδίζει σε χρόνο 4 ώρες 54 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά δύσκολος αγώνας, αλλά όμορφη και καταπληκτική διαδρομή. Είχα μια μικρή σύγκρουση με το ποδήλατο σε μια γλιστερή στροφή και έπεσα πάνω σε ένα φράχτη, αλλά η προσγείωση ευτυχώς ήταν μαλακή, οπότε όλα ήταν εντάξει, αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη και ήταν αρκετά σκληρή για το τρέξιμο. Αγωνίζομαι για να διασκεδάζω, αγαπώ πραγματικά το τρίαθλο, είναι απλά ένα πάθος. Αυτόν τον αγώνα τον έκανα ως προπόνηση για μένα, αυτή είναι μια μικρή απόσταση, οπότε ήταν μια σύντομη, σκληρή και έντονη διαδρομή. For me, that's a short distance, so it was a short, tough, intense training. Στο Ολυμπιακό Τρίαθλο, ο Πολωνός Τόμας Σκούβρον κέρδισε τον αγώνα των ανδρών, ενώ η Μικαέλα Ματούσοβα από την Τσεχική Δημοκρατία ήταν η πρώτη γυναίκα που πέρασε την γραμμή του τερματισμού.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Το τρέξιμο είναι ένα κρίσιμο μέρος του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές όχι μόνο ξοδεύουν πολλές ώρες προπόνησης για να καταφέρουν να είναι δυνατοί σε αυτό το κομμάτι στους αγώνες τους, αλλά αγωνίζονται και σε καθαρά δρομικούς αγώνες. Τώρα παραμένουμε στην Κροατία, αλλά από το Βρσάρ και το τριάθλο εμείς μετακομίζουμε στο Βάλαμαρ για έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες σε τρέξιμο στα μονοπάτια που έχει το Βάλαμαρ Trail για το 2019, αυτή η δύσβατη και υπέροχη περιοχή. Το Βάλαμαρ Trail είναι ένας από τους λίγους αγώνες μονοπατιών στην Κροατία που έχουν πιστοποιηθεί από το ITRA, μεταφέροντας πόντους UTMB και ITRA. Αυτός ο αγώνας δρόμου μονοπατιών είναι υποψήφιος για να γίνει ένας από τους 10 αγώνες που αποτελούν μέρος του Outdoor Race World Tour, ενισχύοντας περιττώριο τη θέση του στο παγκόσμιο μονοπάτι και στον χάρτη των αγώνων περιπέτειας. Φέτος, περισσότεροι από 450 επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομής από 14 διαφορετικές χώρες αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και την αντοχή τους στο Ράμπατς. Με την επιλογή τριών διαφορετικών αποστάσεων, κάθε διαδρομή ήταν γεμάτη από δρομής αλλά και από φιλάθλους, από κόσμο που ήταν εκεί για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στους ανθρώπους που έτρεχαν και τα έδιναν όλα, αλλά και να τους ενθαρρύνουν για την γενναιότητά τους για να κάνουν αυτές τις τόσο πολύ δύσκολες διαδρομές. Η βασιλική, η κόκκινη διαδρομή, δοκίμασε κάθε αντοχή και ικανότητα των δρομεών. Η διαδρομή κράτησε τους διαγωνιζόμενους κατά μήκος στενών μονοπατιών, κατά μήκος βράχων, όπου απαιτήθηκε coast steering. Πέρασαν μέσα από βαθιά δάση, μέχρι τους ψηλότερους βραχώδεις και απότομους λόφους και μέσα από πανέμορφες μεσαιωνικές πόλεις, βλέποντας και θαυμάζοντας κανείς όλες τις εκπληκτικές τους απόψεις σε έναν καταπληκτικό αγώνα που βλέπετε εδώ πόσο κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον με τους αθλητές πραγματικά να τα δίνουν όλα και να αποσπούν τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φέτος οι καλές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους δρομείς να τρέξουν κατά μήκος της απαιτητικής αυτής διαδρομής και βοήθησαν και τους κορυφαίους αθλητές να επιτύχουν τα επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα. Ο καλύτερος στην πιο απαιτητική διαδρομή, Red, ήταν 61,1 χιλιόμετρα και ήταν ο Anders Agard Hansen από τη Δανία στην κατηγορία των ανδρών. Αλλά στην κατηγορία των γυναικών ήταν εκπληκτική και η Ines Jozić από την Κροατία, η οποία πραγματικά τα κατάφερε και τερμάτισε πρώτη. Όμορφα και πολύ ωραία μονοπάτια, αλλά στο τέλος έγινε πολύ δύσκολο. Είναι ένα πολύ τεχνικό μονοπάτι και ο αγώνας ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι περίμενα. Παραμένουμε σε mood για τρέξιμο, αλλά από την Κροατία ταξιδεύουμε στην Κίνα. Και πάμε στην πόλη της Σαγκάης για ένα από τα κορυφαία δρομικά γεγονότα του πλανήτη, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Οι αθλητές είχαν έρθει στην πόλη από όλη την Κίνα, αλλά και από 85 χώρες από ολόκληρο τον πλανήτη. Η ζωή είναι σαν μαραθώνιος. Κρατάμε το ρυθμό στη ζωή μας, οπότε ζούμε, πάμε στη δουλειά, περπατάμε. Αύριο διεξάγεται το μαραθώνιο της Σαγκάης. Είναι ο μαραθώνιος για τους δρομείς της Σαγκάης. Το γεγονός αυτό συγκεντρώνει πολλούς αθλητές.

Λίγες ημέρες πριν από την κύρια εκδήλωση, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν μια συνέντευξη τύπου και ενημέρωσαν για τους καλύτερους των καλύτερων. Όλοι οι κορυφαίοι αθλητές συγκεντρώθηκαν και τους δόθηκαν οι βασικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Μόλις τελειώσαμε τη συνέντευξη τύπου, ήταν υπέροχο που γνωρίσαμε μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές. Πολλοί Κενιάτες, Αιθίωπες και όλοι οι κορυφαίοι Κινέζοι δρομής. Μας ξενάγησαν στη διαδρομή, μας έδειξαν μάλιστα και βίντεο. Ήταν υπέροχο να το δούμε. Απλά καταλάβαμε τις γωνίες, τους σταθμούς βοήθειας, πού υπάρχει νερό, πού υπάρχει φαγητό, τι να περιμένουμε στην εκκίνηση και στην ευθεία του τερματισμού. Είναι αρκετά συναρπαστικό. Υπάρχουν κάποιες ελίτ με μεγάλες προσδοκίες, υπάρχουν ελπίδες να κερδίσουν τον αγώνα ή να ανταποκριθούν στα Ολυμπιακά πρότυπα. Είμαι έτοιμος να κάνω τον αγώνα της ζωής μου, να πετύχω τον καλύτερο χρόνο και να απολαύσω την εμπειρία εκεί έξω. Περισσότεροι από 26.000 αθλητές από 85 χώρες μπήκαν σε αυτό τον στίβο για να τρέξουν και επισκέφθηκαν το εκθεσιακό κέντρο όπου παρέλαβαν το αγωνιστικό τους αριθμό. Βρήκαν τα ονόματά τους στο μαραθώνιο και διασκέδασαν με τα τόσα πολλά που συνέβαιναν εκεί. Είμαι ταυτόχρονα ενθουσιασμένη και αγχωμένη επειδή ο μαραθώνιος της Σανγκάης είναι ο πρώτος μου αγώνας δρόμου σε πλήρη μαραθώνιο. Ανησυχώ επίσης λίγο για τον ζεστό καιρό. Θα βάλω τα δυνατά μου για να αξίζει τον κόπο όλη η προπόνηση που έχω κάνει. Θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, χωρίς φυσικά να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλειά μου.

0: Η ημέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τους δρομείς να συγκεντρώνονται στην γραμμή εκκίνησης, να συναντιούνται με τους φίλους τους και να κάνουν προθέρμανση για το μεγάλο αγώνα. Οι ελίτ δρομείς ξεκίνησαν πρώτοι και περίμεναν με ανυπομονησία το χτύπημα από τους ανθρώπους που ήταν επιφορτισμένοι με την εκκίνηση. Οι πίνακες αντίστροφης μέτρησης έκαναν κλικ προς τα κάτω. Τότε ήρθε η ώρα. Η εκρηκτική εκκίνηση για τους διαγωνιζόμενους. Ο ρυθμός της γραμμής εκκίνησης ήταν άγριος και χυμαρόδης και δεν άρχισαν να ξεφύγουν τελικά οι κορυφαίοι αθλητές από την μάζα των δρομέων που την άφησαν πίσω τους. Μπαίνοντας στο στάδιο με μεγάλη διαφορά και παίρνοντας τη συνολική νίκη σε χρόνο 2 ώρες 8 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, ήταν ο Πολ Κιπτσούμπα Λονιγκάτα από την Κένια που ήταν ο πρώτος, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Χασάν Ελ Αμπασιάτ 47 δευτερόλεπτα αργότερα και ο Λιμενί Γκετατσιού συμπλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. Στην κατηγορία των γυναικών η Γεμπρουάλ Μαλέσε Αράγκη από την Αιθιοπία κέρδισε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Την ακολούθησε η Ουαγκανές Μεκάσα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα αργότερα με την Όμψε Αλμπέτα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική παρακολούθηση, το 94% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τον αγώνα φέτος. Το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ, και αυτό αποδεικνύει πως η κοινότητα του τρεξίματος αναπτύσσεται και βελτιώνεται στη Σανγκάη, γεγονός που αποτελεί ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον. Παραμένουμε στην Ασία, αλλά ανεβάζουμε ταχύτητες και μετακινούμαστε από την Κίνα στην Ταϊλάνδη, στο Outdoor Sports Show. Αγαπάμε την ταχύτητα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την καθιερωμένη εκδήλωση όπως η Idemitsu Super Turbo Thailand, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Chang International Circuit στο Buriram. Αυτός ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς για 2 μέρες με έντονες μάχες μεταξύ των οδηγών. Καταξιωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για μια εισαγωγή σε υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις, βήμα προς βήμα, και ίσως να μπορέσουν να γίνουν και επαγγελματίες αγωνιζόμενοι στο μέλλον. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα θα είναι οικονομικά αποδοτικά και με κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας και οργάνωσης για την παραγωγή ενός δίκαιου ανταγωνισμού. Και δεν είναι μόνο οι Ιταλιανδοί οδηγοί που εκτιμούν αυτή την ευκαιρία, γιατί υπάρχουν και άλλοι λάτρεις του σπορ που έρχονται να βάλουν για αυτή τις ευκαιρίες τους που προέρχονται από άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τις τροποποιήσεις του αυτοκινήτου τους, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν την κατάλληλη κατηγορία για όλους τους οδηγούς και ο ανταγωνισμός παραμένει δίκαιος και πολύ μεγάλος.
1: In Singapore we do not have a racing circuit, but I like racing and motorsports.
0: Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγώνων, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην Νοτιοανατολική Ασία για τις διάφορες πίστες και τους αγώνες που είναι διαθέσιμοι, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν με αυτό που στοχεύω να πετύχω και είναι για μένα, είναι για τον εαυτό μου. Μέρος του στόχου της σειράς είναι να μην χρειάζεται ο κόσμος να ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα για αγώνες, εκτός από την οδήγηση ενός αυτοκινήτου τουρισμού ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να το διασκεδάσετε με το ίδιο ή με μικρότερο προϋπολογισμό και να είσαι το ίδιο ανταγωνιστικός. Στο Buriram, ο τρίτος και ο τέταρτος γύρος αυτής της επικής και απαιτητικής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν σκληρά να διατηρήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το απαιτητικό Σαββατοκύριακο που θα ακολουθούσε. Οι αγώνες υψηλών επιδόσεων για 2 συνεχόμενες ημέρες είναι έντονοι, ακόμη και με αυτά τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι οδηγοί και οι ομάδες πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα όταν έρθει η σημαντική στιγμή για να αποφασίσουν πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στην πίστα. Σίγουρα η ένταση ανέβηκε στον τέταρτο γύρο, ο οποίος ήταν πραγματικά έντονος με μερικούς αγώνες και με μερικές μάχες στήθος με στήθος, με τους οδηγούς να πιέζουν στα όρια τόσο τα μονοθέσια όσο και τους ίδιους σε αυτούς τους. Η δράση μας χάρισε μερικές αξέχασες στιγμές. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για 5 και 6 γύρους όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν 2019. Εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση υψηλών οκτανίων και να γίνουμε μάρτυρες των μεγάλων αγώνων και του μεγάλου φινάλε στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση.